0: Δωράκι δεν το λες, μια δωράρα από μένα για κάθε μήνα το λες.
1: Το πιο ωραίο κινητό που έχουμε δώσει.
2: Follow Sky Telecom Αθλέτικο και Action 24, τρεις λογαριασμούς.
1: Και τους τρεις!
2: Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Σε μια μισή ώριτσα από τώρα κλήρωση από την
1: Μαριάννα. Έλα, προλαβαίνετε, τελευταίο χτύπημα, πάμε.
2: Η Ελαμπετίνη χορηγός εταιρεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτή που βρέθηκε όλη τη σεζόν μαζί μας και φαντάζομαι ότι πέρασε καλά. Και αν συνέβη αυτό, νομίζω θα είναι και του χρόνου κάπου εδώ γύρω, σε κάποια από τις ωραίες εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Για Μπιλ.
1: Ανέρωσα μου τη μάσκα που κρύβεις.
2: Ρεπορταζιακό κάτι ή για τα
0: αυτά. Όχι, θέλω να πω σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα και το είδα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Το είδα πριν ότι εμείς δεν είπαμε χθες ότι έχουμε αποκλειστική συνέντευξη του Μέντι Λίμπαρ. Είπαμε ότι θα έχουμε σήμερα συνέντευξη του Μέντι Λίμπαρ. Έδωσε όλα τα μέσα προφανώς.
1: Ναι, πάει απολογιστική
0: πέρα, μέσα. Θα δίνε μόνο σε ένα από τα πέντε.
1: Πάντα, ρε παιδιά, οι προπονητές δίνουν την απολογιστική στο τέλος προετοιμασία ή προς το τέλος προετοιμασίας.
0: Επίσης, πάμε πολλά like σήμερα, τελευταία εκπομπή.
1: Έλα, ναι, να σας πω, έχετε ψυχή και καρδιά. Έτσι, τελευταία εκπομπή. 2000. Να σας δω. Πάμε λίγο.
2: Ξεκίνησε η κουβέντα για Τρίπολη, θα είχε γράψει ο admin.
0: Ότι πήγε στην Τρίπολη στρατό.
2: Και τι λέει, ούτε η Τρίπολη δεν κάνει διακοπές στην Τρίπολη.
0: Ναι.
2: Θες να έχουμε καμιά μήνυση από τον Δήμαρχο. Τελευταία εκπομπή.
0: Αυτά τώρα σε αυτό το δημοσιογραφικό μαγαζί να τα λέει ο admin.
1: Προσέξτε τώρα.
2: Ναι, δεν είναι σωστό.
1: Και όλοι κάτι έχουμε περάσει στην Τρίπολη.
2: Και
1: εγώ πέρασα ένα μισή μήνα στην Τρίπολη.
2: Ναι.
1: Φαντάρωστηκε κατατακτικά. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Ηρεμήστε λιγάκι.
2: Στο admin πες τα.
1: Admin, σε ψάχνω καιρό τώρα.
2: Και το σε ψάχνουν πολύ από ό,τι έχω μάθει.
1: Θα δεις, θα δεις.
2: Λοιπόν, άντε μην έχουμε τίποτα εκπλήξει τελευταία μέρα. Διαβάζω. Μασούρας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για αυτή τη σεζόν και όλες τις στιγμές που μας χαρίσατε. Επιστρέφουμε πολύ δυνατοί, θα μας λείψετε όλοι, προσωπικά κυρίως ο γίγαντας Μυρότσος.
0: Γεια σου Μασούρα.
2: Μασούρας 19, από την αρχή μαζί μας, όπως και πολλά πολλά παιδιά που έχουν γίνει μέλη της παρέας μας και αυτό το απολαμβάνουμε να ξέρετε και δεν το λέμε τυπικά, είναι πολύ ωραίο. Με πολλά μηνύματα, με διαφωνίες πολλές φορές, αλλά και επιχειρήματα για όλα όσα λέμε.
0: Απλά θέλω να πω μην τρώτε παπά.
1: Τι.
0: Διακοπές σήμερα φεύγει ο κύριος Μπακόπουλος. Κάποιοι θα μείνουμε λίγες μέρες ακόμα πίσω.
1: Φιλέ!
0: Μην τρώτε.
1: Δουλεύουμε αύριο.
0: Δουλεύουμε. Όχι. Αύριο όχι. Τη Δευτέρα.
2: Ό,τι και να
0: δουλεύουμε.
2: Πω. Αυτή
1: και αύριο.
2: Ό,τι και να πω για αυτή την αήθη επίθεση.
0: Δεν είναι επίθεση, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ελπίζω να μην βλέπει η μάνα μου γιατί σε συμπαθεί πάρα πολύ και θα μου πει
2: ρε
0: τι έλεγε στο παιδί.
2: Μπράβο. Ειλικρινά. Πολλά respect στη μητέρα. Η οποία αντέχει τον Βασίλη Μυρότσο.
0: Ναι.
2: Για αυτά που κάνει στον παρουσιαστή και φίλο του.
0: Κοίτα,
2: ή φίλο του πρώτα και παρουσιαστή. Ήθελα να πιστεύω μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν,
2: συνοδοιπόρο σίγουρα.
0: Μια μακαρονάδα με κοιμά αύριο που θα πάω να φάω.
2: Ναι. Το φτιάξει ένα.
0: Κάνει και τούμπανο. Βέβαια.
2: Γιατί δεν έφτιαξε σήμερα να πάμε μαζί να φάμε.
0: Αύριο θα πάω.
1: Μισή κατσαρόλα.
0: Μισή κατσαρόλα τρώω.
1: Κούρε, φίλε.
2: Σύμφωνοι. Ναι, όντως φεύγουμε για διακοπές. Εσείς είσαι λίγο αργότερα, έτσι.
0: Ναι, λίγο αργότερα. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Κάποια από τα παιδιά που μας παρακολουθούν έχουν ξεκινήσει διακοπές. Εύχομαι να περνάτε καλά. Κάποιοι άλλοι ξεκινούν λίγο αργότερα κι αυτοί, μέσα στον Αύγουστο. Εννοείται με υγεία να περάσετε καλά κι εσείς. Πάμε λίγο στα θέματα τα υπόλοιπα. Θα επανέλθουμε στο καυτό ζήτημα των διακοπών, αλλά λίγο αργότερα. Δείξαμε τα δώρα μας. Δείξαμε τη χορηγό εταιρεία. Θα δείξουμε αργότερα και τη Μαριάννα που θα κάνει την κλήρωση. Τι σου λείπει?
0: Τίποτα. Διαβάζω ένα μήνυμα εδώ του Μίκλαντ. Πρόσχε μη βάλεις ανάποδα τον ανανά και παρεξηγηθείς. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εγώ δεν ξέρω.
2: Τι σημαίνει ανάποδα ο ανανάς?
0: Δεν το βάλω, λέει.
2: Δεν ξέρει.
1: Μην το κάνεις, Βασίλη.
2: Μην κολώνεις.
1: Μην το κάνεις.
0: Άστο δεν το βάλω.
1: Άστο, μην το κάνεις.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι μπορεί
0: να κάνεις.
2: Στο σούπερ μάρκετ λέει ο Ποζιός, όταν βάζεις ανάποδα τον ανανά σημαίνει ότι φλερτάρεις. Αυτό εννοεί.
0: Όντως.
2: Δεν το ξέρα.
1: Συγγνώμη, ρε Ποζιέ, έτσι βρίσκει κοπέλα.
0: Στο σούπερ μάρκετ φλερτάρεις με τον ανανά.
1: Και εσύ βρίσκει με τον ανανά, ρε Ποζιέ, κοπέλα.
0: Γίνεται, ρε φίλε.
1: Ποζιέ, έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα όταν τελειώσει αυτή η εκπομπή σήμερα.
0: Στο σούπερ
2: στην Αμερική, λέει τρέντζ.
0: Στην Αμερική. Ναι.
1: Στην Αμερική.
2: Το ξέρατε εσεί στο chat.
1: Ανάποδα τον ανανά.
2: Το γυρίζει ανάποδα τον ανανά που λέει ο άλλο.
0: Το κανελώνει στο γιαούρτι.
2: Καλέ διακοπέ θα μα λείψετε.
1: Είναι και ένα γαλακτομπούρεκο.
2: Διαβάζω και κανατονίσουν τώρα, φίλε. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σεζόν, λέει ο Αναστάσης. Καλές διακοπές σε όλους και ειδικά στο γουλί το Γίγαντα.
1: Ευχαριστώ, φιλαράκι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
2: Όλοι σας εύχονται. Σε αυτόν που φεύγει πραγματικά διακοπές, δεν έχετε κανένα.
1: Όχι, ρε. Με υγεία.
2: Πάλι καπετανάκος θα κάνει υπερορίες. Αγάπη σε όλους. Λοιπόν, ωραία. Σταματάω εδώ με τις ευχές και πάμε σιγά-σιγά να συζητήσουμε για τα του ρεπορτάζ. Ναι. Τι θα ήθελα να πούμε σήμερα. Είχαμε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες. Ξεκίνησαν οι ελληνικές ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη. Ας αρχίσουμε με τον Παναθηναϊκό πρώτα. Και οι δύο πέτυχαν νίκες εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός με μια εμφάνιση που παρέπεμπε στο ότι θα βάλει πάρα πολύ περισσότερα τέρματα από ότι τα δύο που έβαλε. Έγινε η δουλειά στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο δεύτερο.
1: Συμφωνώ. Κώστα. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία, και το λέμε εμείς μόνο, ο ίδιος ο προπονητής του δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Mm-hmm. Και το είπε και συνέντευξη τύπου μετά στις δηλώσεις του ότι είναι τραγικό, πολύ κακό το ότι δεν σημειώσαμε περισσότερα γκολ σε αυτό το μάτς με βάση ευκαιρίες που είχαμε. Και ότι έπρεπε να είναι ψηλότερος ο δείκτης του σκορ για τον Παναθηναϊκό. Ο κ. Ικανοποιημένος συνολικά την προσπάθεια, αλλά είναι ένα ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό την αποτελεσματικότητα. Και το λέω γιατί είναι σε δεύτερο σερί μάτς, πρώτο επίσημο. Γιατί μπορεί και στην Βιέννη, σε εκείνο το φιλικό με τη Rapid, ανάθεμα γιατί έγινε αυτό το φιλικό, έπαθε το χιαστό για τον τέλος πάντων. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Γιατί έγινε αυτό το φιλικό.
1: Ναι. Έπαθε ζημιά, δηλαδή παλιοφιλικό του, να μην πω τώρα. Χτύπησε και ο Ίγκας, ο κυριότερο αυτό. Είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και επαναλήφθηκε αυτό στο καλό του διάστημα, το πολύ καλό διάστημα χθες του Παναθηναϊκού, είναι από το 46, να εκείνη τη δεύτερη ημίχρονο, μέχρι το 70. Εκεί θα μπορούσε εύκολα να είναι 0-4. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Η λογική με βάση ευκαιρίες πρέπει να είναι 0-4. Ναι. Δεν του άρεσε τον Ίστρουπ αυτό. Και είναι τώρα κάτι το οποίο θέλει και χρήζει διόρθωσης. Και όχι μόνο για τη ρεβάνση, συνολικά για τη σεζόν.
2: Μικρές διακοπές θα σου κάνω, Κώστα, μου επιτρέψέ μου. Γιατί,
1: γιατί έρχονται και διακοπές, Βασίλη μου.
2: Ωραία, δεν το είχα συνδέσει έτσι. Ναι. Γιατί έχω πολλά donations θέλει. Εδώ και πρέπει Βεβαίως. Να τα αναφέρω. Ενώ Μπι λέει, ευχαριστούμε για την μεσημεριανή παρέα, παιδιά. Καλές διακοπές και να γυρίσετε δυνατοί και μαυρισμένοι. Θα φροντίσουμε γι' αυτό, εννοείται. Ο Γιάννης μας στέλνει καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Καλές διακοπές και, και ευχαριστούμε όλοι για αυτή την υπέροχη σεζόν. Σας περιμένουμε να γεμίσετε ξανά τα μεσημέρια μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και τη γενναιοδωρία. Στους χαρακτηρισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Συνεχίζεις. Δεν είναι ευχαριστημένος λοιπόν από τις ευκαιρίες που χάθηκαν.
1: Ναι, από την αναποτελεσματικότητα. Mm. Και επίσης ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά το ματς. Στο πρώτο τέταρτο έχει θέματα. Χωρίς να έχει δεχτεί κάτι τρομακτικό, να πεις πω που έχει φάει καμιά αιχμαλωσία. Δεν είναι καλός. Δεν έχει μπει καλά στο ματς και δεν το τελειώνει και καλά το ματς. Στο τελευταίο, δηλαδή τέταρτο, από τη στιγμή που μείωσε η. Πάξη προσπάθησε να φέρει λίγο μεγαλύτερη πίεση στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω ότι απορρόφησε καλά η αλλαγή που έκανε ο Νίστρουπ και η είσοδος του Κοντούρη. Δεν μπορεί να είναι σε 90 λεπτά απτέμπο ο Παναθηναϊκός, είναι λογικό στην εποχή που είμαστε, στην περίοδο που είμαστε. Είναι καλό ότι αρχίζει και περνάνε πράγματα του προπονητή στο παιχνίδι της ομάδος και βλέπουμε στα καλά του διαστήματα όντως το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε πραγματικά πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, αυτό όντως, επειδή το ρωτάγα μετά, ήταν κάτι που του άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το είπε και στις δηλώσεις του. Εγώ στέκομαι πιο πολύ στα πρόσωπα και γιατί τα νέα πρόσωπα που έχει βάλει στη μηχανή του Παναθηναϊκός είναι αυτά που του αλλάζουν λίγο και τη ζωή και τη μορφή και την εικόνα. Το συζητάγαμε και με σαστές που από την Ουγγαρία, αλλά και με τον Βασίλη το πρωί. Ο Καμαρά είναι ένα παιδί το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, πιστεύω, φέτος.
0: Θα κάνει διαφορά.
1: Ναι. Θα μου πει τώρα κάποιος και το ακούω, εντάξει, όλα τα έχω πρόβλημα. Ότι έλα ρε Κώστα, τώρα με την Μπάξη παίζανε κτλ. Αλλά είπε κάτι ο Βασίλης Τες που είχε πολύ το δίκιο Μυρότσος. Είτε παίζει με την Μπάξη, είτε με τη Μούξη, είτε με ομάδα Champions League, ο καλός ο παίχτης είναι ένας. Λοιπόν, χτες ο Καμαρά έχει δώσει στοιχεία τα οποία ο Παναθηναϊκός δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που μου λες καμιά φορά με το Μεϊτέ, που πίνει ο Μεϊτέ και τα παιδάκια του καμιά φορά.
2: Ναι, ναι. Πως... Του έκανε πλάκα.
1: Κάποια του έκανε πλάκα χτες και οι Ουγγροί είναι και τα αυριά. Υπήρχε μια φάση στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Προσπαθούν τρεις να του πάρουν την μπάλα και του έχει έτσι. Πώς βλέπεις τον Οβελίξ με τους Ρωμαίους που του κρατάει το κεφάλι εκεί πέρα και αυτοί κάνουν κάτι έτσι και αυτά και δεν μπορούν να του πάνε να τα πλησιάσουν. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν χτες.
2: Εννοείται για τον κόσμο που προφανώς σκέφτεται αυτό που λέγαμε χθες. Πώς το έλεγε χθες ένας με ράνι φιλιατρών. Εγώ θα πω το εξής.
1: Okay.
2: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Με αυτόν έπαιξε τώρα επίσημο παιχνίδι. Αργότερα θα τον δούμε και στα υπόλοιπα και θα κρίνουμε.
1: Είναι πιο μεγάλους αντιπάλους.
2: Είναι καλός παίκτης, παιδιά. Τουλάχιστον ένας παίκτης, να το πω αλλιώς, Μπιλ, δεν είναι ένας παίκτης που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν είχε αυτό τον παίκτη.
0: Χρόνια δεν είχε τέτοιο.
1: Χρόνια και όχι μόνο πέρσι. Και στον δρόμο τη συζητάμε με τον Βασίλη, αυτό λέγαμε ότι δεν είχε χρόνια. Και πολλά χρόνια να βρει τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός.
2: Για να γίνει όμως η δουλειά όπως πρέπει και στη μεσαία γραμμή, θα πρέπει να ταιριάξει με κάποιον 100%. Ναι. Ποιος θα είναι αυτός βεβαίως, θα το λύσει ο Νίστρουπ. Γιατί περιμένει έναν ο Παναθηναϊκός.
1: Θα το βρει και έχει συμφωνήσει.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι διαμορφώνει μία τριάδα στη μεσαία γραμμή με Καμαρά, Γιάνγκουσιτς, Κάνγκουα. Η λογική αυτό λέει.
1: Όταν μπει ο Κάγκουα στην εξίσωση από τα μάτια του πρωταθλήματος.
2: Εννοείς Καμαρά πιο πίσω.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Καμαρά στο 6, Κάγκουα στο 8 και ο Γιάνγκουτς μπροστά, ρε παιδιά.
0: Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτή την τριάδα σχηματίζει αυτή τη στιγμή. Μια νέα, εντελώς νέα τριάδα. Γιατί ο Γιάνγκουτς είτε ήταν είτε δεν ήταν
1: δεν
0: πέρσι.
1: Έπαιξε, ναι,
0: δεν έπαιξε. Άρα μήνες. Μιλάμε για μια εντελώς νέα τριάδα στη μεσαία του γραμμή. Βασική. Με πάρα πολύ ποιότητα. Και ο Καμαρά και ο Γιάνγκουτς. Τον Κάγκουα, ξαναλέω, δεν τον γνωρίζω, δεν το έχω δει το παιδί. Σήμερα είδα κάτι στιγμιότυπα. Mm-hmm. Αλλά μιλούν όλοι για έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Και μένει να δέσει αυτή η τριάδα. Γιατί η λογική λέει ότι αυτοί οι τρεις θα είναι οι τρεις βασικοί του στα περισσότερα παιχνίδια τη σεζόν. Με τον Κοντούρι να μπαίνει, με τον Τζέρι να μπαίνει, με τον Τζιριβέγια, αν είναι εδώ, να μπαίνει. Γιατί μπορεί και να φύγει, ο Τσέρι μπορεί και να φύγει. Πλάκα-πλάκα, αν φύγει κάποιο, θα πάρει.
1: Τώρα θα το δει, το επόμενο θα συζητάμε. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Παίρνοντας τον Κάγκουα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει την ευελιξία να δοκιμάσει ό,τι του αρέσει, ό,τι επιθυμεί, ό,τι του βγαίνει εκείνη την ώρα ή ό,τι θέλει ενώπιση του αγώνα που έρχεται ο προπονητής. Ποδοσφαιριστές κεντρικούς χαφ με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είτε είναι εξάρια ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Κοντούρης, το οποίο τον έχει κάνει πιο πολύ 8 φέτος ο Νίστρουπ. Ή τι υπόλοιπη κεντρική χαφ. Τώρα, για να μην πείτε από το ένα θέμα στο άλλο, αυτό που ρώτησε ο Βασίλης. Με τον Κάγκουα, για τον οποίο θα πούμε σε λίγο τις λεπτομέρειες, Παναθηναϊκός κλείνει το κομμάτι χαφ. Δεν θα πάει να πάρει άλλο χαφ. Θα πάρει μόνο αν. Γιατί προσέξτε, είναι 24 Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει με τις μεταγραφές του. Δεν ξαναγίνει ποτέ ιστορικά αυτό.
2: Έχει τελειώσει.
1: Περίμενε. Έχει τελειώσει το βασικό σχεδιασμό του.
2: Okay.
1: Αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχει τελειώσει. Ό,τι ήταν να πάρει.
0: Έτοιμος. Ναι.
1: Ό,τι ήταν να πάρει στις 24 Ιουλίου, όχι δεν έχει ξαναγίνει, δεν το θυμάμαι και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει και ποτέ αυτό το πράγμα. 24 Ιουλίου, έχοντας ένα μόνο επίσημο παιχνίδι στα πόδια του. Τώρα, αν τον Αύγουστο που είναι παχές κυμήγες, έρθει η Τραμπζονσπορ και πήρε παιδιά τον Τζένιο, εγώ θέλω ένα τάλιρο. Εκεί θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Αν έρθει μια ομάδα από τη Γαλλία και πήρε παιδιά εμείς τον Τζιριβέγια εδώ πέρα, μας έκανε γιατί παίζει 5 χρόνια στην ΑΤ και τον θέλουμε. Και δώσει 2 εκατομμύρια, λέω εγώ, όσο δώσει και ο Παναθηναϊκός δεν τον πάρει. Και φύγει. Εκεί θα πάρει παίχτη. Μόνο όμως εκεί θα πάρει παίχτη. Όπως είναι η δομή αυτή τη στιγμή του ρόστερ, δεν πρόκειται να πάρει άλλον παίχτη αν δεν φύγει χαφ.
2: Α, κάνω εγώ το δικαιώρο διαβόλου πάντα.
1: Και δεν εννοώ το σιώπη, έτσι.
2: Το κάνω έτσι. Ότι ο Κάγκουα που παίρνει τώρα δεν έχει καμία σχέση με το Γένσεν που θα έπαιρνε.
1: Ναι, απλά ξέρει κάτι.
2: Σε χαρακτηριστικά λέω.
1: Ναι, ρε Βασίλειο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει κάνει με σένα αυτό τώρα.
2: Ναι,
1: τι τσίκλα έχει φάει. Κάποιοι έχουν φάει τέτοια τσίκλα. Δηλαδή,
2: λένε, ρε,
1: δεν είναι ο Γένσεν.
2: Τι θέλω, πιο πίσω.
1: Εσεί τι προπονητέ καταρχήν ή εγώ είμαι προπονητή.
2: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, όχι,
2: δεν μπορούν να διαφωνήσουν και να πούν.
1: Όχι, είναι τσίχλα αυτό το πράγμα.
0: Τσίχλα.
1: Έχουν τσίχλα στο μυαλό τώρα. Έχουν φάει μια τσίχλα. Δεν είναι ο Γένσεν, λέει. Άλλο παίχτη. Ναι, οι πρώτοι είμαστε που το είπαμε από χτε ότι είναι άλλο πράγμα ο Γένσεν, άλλο ο Κάγκουα. Ο προπονητή αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν πάει να πάρει το Γένσεν, γιατί δεν θέλει ο Γένσεν να έρθει.
2: Ναι.
1: 8 εκατομμύρια του έδινε. Δεν θέλει. Θέλει να μείνει στην Πρέμιερ. Μπάγορα, μάγκα, να μείνει στην Πρέμιερ.
2: Δεν μα πειράζει αυτό, ρε. Που δεν έρχεται ένα ίδιο μα.
1: Γιατί
2: αυτό.
1: Πρέπει να είναι ντε και καλά ίδιο. Γιατί ξέρουμε εμεί. Στα μάτια του προπονητή, ρε παιδιά, και του τεχνικού διευθυντή που βάζουν κάτω το σχεδιασμό ενό ρόστερ. Ο Γένσεν είναι ο Γένσεν και δεν υπάρχει. Δηλαδή...
2: Κάτι παρόμοιο θέλει, λέει. Λέει ο άλλος με το μυαλό του. Πρόσεχε.
1: Και αν δεν υπάρχει στην αγορά.
2: Θα σου πω περίμενε.
1: Μισό λεπτό, Βασίλη. Υπάρχει, το ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην αγορά τι υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Κανένα παίκτη που να μοιάζει με τον Γιάννη.
1: Να είναι προσεγγίσιμο, να θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, να ψήνεται.
2: Ξέρω,
1: να.
2: Δεν ξέρω. Αλλά
1: πάει λοιπόν σε κάτι άλλο. Σε πάει κάτι διαφορετικό. Πάει σε ένα ποδοσφαιριστή που ξαναλέω και το λέω χθε.
2: Είναι διαφορετικό. Το λες.
1: Είναι άλλο.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι 8-10. Ο άλλο είναι 8-8. Είναι ισορροπημένο. Ο Κάγκουα δεν είναι τόσο ισορροπημένος μέσω αμυντικά. Ο Κάγκουα, και το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με θέμα ποιότητας ή τι παίχτης είναι. Ο ρόλος του μες στο γήπεδο, ο ρόλος, ξαναλέω, όχι δεν βάζω ίδια ποιότητα και ίδια πάσα ποσοστή, είναι Ουναΐ. Ο ρόλος του.
2: Ναι.
1: Είναι 8-10.
2: Καλά το λες.
1: Ουναΐ είναι, εντάξει, είναι, εννοείται, Ουναΐ είναι άλλο πράγμα.
2: Τώρα μια δύο σκάλες ανώτερος, αλλά
1: τον Κάγκουα ένα μάτσο τον έχω δει, θυμάμαι πέρσι με την ΑΕΚ. Δεν μπορώ να έχω 100% άποψη.
2: Δεδομένο ένα. Ο Κάγκουα είναι άλλος παίκτης από το Γένσεν. Ξεχάστε αυτό που ξέρατε. Δύο. Δεν θα πάρει άλλο μέσο Παναθηναϊκός αν δεν πουλήσει. Τρία. Θέλω να μου πεις για τα extreme που λέγαμε χθες. Είπαμε, συμφωνήσαμε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί. Πιο εκλεκτό.
1: Απλά ξέρεις τι είναι λίγο παράτερο αυτό το πράγμα. Και το βλέπω και στη δικιά μας την πιάτσα. Δεν βγάζω την ώρα μας απ' έξω. Mm-hmm. Φεύγει ο Πινέτα από την ΑΕΚ. Ούτε αυτό δεν πάει για τον Τάσο. Έτσι μην το αρχίσουμε στο chat και λέμε τα
2: άλλα.
1: Όχι. Ναι. Γιατί μην το συνδυάσουν κάπως έτσι.
2: Ναι, okay.
1: Φεύγει ο Πινέτα από την ΑΕΚ. Ναι. Βγαίνει η ρεπορτάζ από την ΑΕΚ. Κάτι ΑΕΚ πάει να πάρει τον Κάγκουα.
2: Σωστά.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο ότι α, πολύ καλό παίκτη, να το δούμε. Αυτό θέλω ριμπάλτα, τι ωραία, τι καλά. Δεν προχωράει τη ΣΑΕΚ. Πάει ο Παναθηναϊκός, τον κλείνει και τώρα το βάσανο είναι ότι δεν είναι ο Γένσεν. Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια.
2: Να είμαστε
1: αν κάνει τον προπονητή, μου περισσεύει 100 φορές.
0: Όταν μπορώ, μιλάω.
2: Ναι, αμέσως, Μπιλ. Να είμαστε δίκαιοι όμως, και στον Τάσο λέγαμε, και το παραδέχθηκε γι' αυτός, ότι δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά με τον Πινέδα ο Κάγκουα.
1: Τι το είπε, ότι αμέσως τα τρεξίματα ανασταλτικά που είχε ο Πινέδα, που γίναγε μέχρι το τέρμα να πιέσει, να κόψει, να αναχαιτήσει, δεν το έχει ο Κάγκου. Ωραία.
2: Αυτό κρίνουμε και όχι τίποτα άλλο. Όχι αν είναι καλό παίκτη, όχι να τον δούμε στο γήπεδο. Έλα, αδερφέ μου, πες μου.
0: Το πρώτο όσον αφορά την ΑΕΚ, ότι ο Τάσος το εξήγησε εκείνες τις μέρες και είπε ότι, παιδιά, εδώ μιλάμε για μια περίπτωση άλλου παίκτη από τον Πινέδα, αλλά και για μια περίπτωση στο μυαλό του Νίκολιτς να παίξει κάτι άλλο από αυτό που έπαιζε με τον Πινέδα. Άρα φέρνει ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τον κουμπώνει σε ένα διαφορετικό σύστημα και σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Νίστρουπ. Δηλαδή να έπαιζε διαφορετικά με τον Γένσεν και να παίξει διαφορετικά με τον Κάγκουα. Μπορεί να ξεκινήσει και να δει τον Κάγκουα στις προπονήσεις, γιατί νομίζω θα έρθει μετά τον επαναληπτικό που έχει Μπερσεβάρα, θα έρθει σε μια εβδομάδα από σήμερα.
1: Έρχεσαι 31.
0: Μπράβο, και να πει εκεί γύρω στα μέσα Αυγούστου ότι, παιδιά, εμένα εδώ φύγει, δεν φύγει κάποιος, μου λείπει και ένα έξτρα οχτάρι. Να πάρω και ένα έξτρα οχτάρι για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Θα το δούμε, είναι στο μυαλό του προπονητή. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. Το να παίρνει ποιοτικού παίκτε. Δηλαδή, αν ο Κάγκουα είναι ένα παίκτη πολύ ποιοτικό, όπω λένε όσοι τον γνωρίζουν, μα το έλεγε χθε και ο Φάνη, ότι είναι πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, το δείχνουν και τα νούμερα του. Συνήθω τα νούμερα λένε την αλήθεια, με λίγε εξαιρέσει. Το να παίρνει ποιοτικού ποδοσφαιριστέ σε θέσει λίγο μπροστά, λίγο πίσω από εκεί που έχει ανάγκη, είναι πάντα καλό. Να γεμίσει το ρόστερ σου με ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα, είχε έλλειψη ποιότητας στη μεσαία του γραμμή και το να παίρνει έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή επιπλέον σίγουρα θα του κάνει καλό, είτε αυτό είναι οχτάρι, είτε είναι δεκάρι, είτε είναι οχταροδεκάρι. Δεν έχει και πολύ σημασία. Άλλωστε, κατά τη δική μου γνώμη, ο καλός παίκτης, είτε τον βάλει στο 8 είτε στο 10, θα σου παίξει. Δεν είναι πολλές διαφορές, πολλές οι διαφορές στις θέσεις. Και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό που λέει ο Κώστας. Και στο έχω ξαναπεί και δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι με πράγματα που τα φέρνει, που τα έχουν κάνει έτσι οι συνθήκες. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εχθές έβλεπα μηνύματα, ευτυχώς που δεν τα βλέπες, σε ένα μάτς που φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός θα το κερδίσει. Ναι. Απέναντι σε μια ομάδα που φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός θα την περάσει.
1: Ναι.
0: 23 Ιουλίου. Πάρα πολύ νωρίς τη σεζόν. Είναι απίθανο να είναι έτοιμη μια ομάδα. Κι όμως υπήρχε γκρίνια. Από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συσσωρευμένη γκρίνια που υπάρχει στον Παναθηναϊκό και λένε τώρα γιατί παίρνουμε τον Κάγκουα και ποιος είναι ο Κάγκουα μπροστά στο Γένσεν, αλλά στην ΑΕΚ έλεγαν ότι ξέρει ο Ριμπάλτα που δεν παίρνει τον Κάγκουα και έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα, έρχεται γιατί είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Δεν θα έχει την ίδια γκρίνια. Κατάλαβες,
1: δεν πήγαινε στον κόσμο, έχει να κάνει. Έχει να κάνει αυτό που είπα νωρίτερα, όχι για τον κόσμο τόσο. Όσο ότι το είδα κατευθείαν και σε δημοσιεύματα και σε αυτά, ότι εκεί που ήταν στην ΑΕΚ, τι ωραία, τι καλά που παίρνει, ένα παίχτη καλό, το ξέρει ο Ριμπάλτα, μόλις έστριψε το καράβι και πήγε προς τον Παναθηναϊκό, και πού είναι ο Γένσεν.
2: Θέλω να είμαστε δίκαιοι με τον κόσμο, παιδιά. Στο chat, αυτό που διαβάζω εγώ στο 90% των μηνυμάτων, δεν είναι ότι πήρε ένα παλτό ο Παναθηναϊκός ή πήρε ένα παίχτη χαμηλού βεληνικού. Δεν το λέει κανένας αυτό. Λένε όλοι ότι ο Γένσεν έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Κάγκουα. Και απαντάω τώρα στον κόσμο εγώ, με βάση αυτά που μου λέει και ο Κώστας από το ρεπορτάζ, ότι έχει δικαίωμα ένας προπονητής στη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης, σε 10 μέρες, 12, όσο κράτησε αυτό.
1: Παραπάνω,
2: δεν λέω για τον Κάγκουα, αλλά για τον Γένσεν.
1: Δύο μήνες ιστορία είναι.
2: Να πει λοιπόν, όσο έβλεπε και την προετοιμασία, ότι τελικά, όπως τα είχα σκεφτεί, ίσως είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μάλλον κάτι θέλω πιο δημιουργικό. Κάτι, ένα παίκτη που να μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί.
1: Ή πρόσεξε να δεις.
2: Λέω τώρα εγώ.
1: Ή έχει στο μυαλό του, από την πρώτη στιγμή θέλω τον Γένσεν. Ωραία. Έχουν κάνει τα πάντα για να έρθει ο Γένσεν. Ο Γένσεν δεν μπορούσε να έρθει, δεν ήθελε να έρθει. Θα είχε έρθει ήδη, θα ήταν χτες μαζί μας. Δεν ήθελε να έρθει. Οκ, okay. Και αυτό στη ζωή είναι. Δεν είναι πολύ απόλυτα εύκολο να βρεις έναν παίχτη ακριβώς ίδιο σαν τον Γένσεν, κλόνο του Γένσεν. Ναι. Και να είναι και συμβατός να έρθει, θέλει να έρθει με τα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός, να έρθει στην Ελλάδα, γιατί ένας τόσο καλός παίχτης θέλει να είναι και λίγο συγκυριακό για να έρθει στην Ελλάδα, όχι στο Παναθηναϊκό μόνο. Λοιπόν, και εκεί πάνε λοιπόν στην επόμενη επιλογή, την οποία την έχουν ξεχωρίσει, όπως λέγαμε από χθες, από τον Μάιο, και την είχαν συζητήσει κιόλας και προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ο Κοτσόλης, περιμένοντας να έρθει ο Νίστρουπ να τον αξιολογήσει. Ο Νίστρουπ είδε ότι από τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει τον Γένσεν. Πάμε να πάρουμε τον Γκάγκο, γιατί εγώ μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και μου δίνει ευελιξία σε διάφορα πράγματα. Και ας μην τον χάσουμε, γιατί υπήρχε κίνδυνος να χαθεί αυτός ο παίχτης. Και εφόσον του κάνει τον προπονητή, ειλικρινά σας το λέω, εμένα μου περισσεύει. Όταν βλέπω ότι ο προπονητής είναι,
2: ναι,
1: τόσο σοβαρός. Ότι ο προπονητής είναι τόσο σοβαρός.
2: Ναι.
1: Ο τεχνικός διευθυντής είναι ακόμα πιο σοβαρός. Και ό,τι γίνεται τώρα γίνεται με μεγάλη σοβαρότητα. Με τα λάθη όποια έχουν γίνει και τις όποιες. Και δεν γίνουν και λάθη, εννοείται. Εμένα μου περισσεύει άμα του κάνει τον προπονητή.
2: Σπύρο, τρίτη φορά θα το πω γιατί το στέλνεις, λέει κάτσε ρε Βασίλη. Όπως λέει ο Γουλής, έκανα τα πάντα για το Γένσεν, άρα δεν ισχύει το επιχείρημά σου. Δεν μιλάω για το Γένσεν. Λέω για έναν παίκτη, όπως λέει το chat σε πολλές περιπτώσεις και συμφωνώ μαζί του, που θα έχει ίδια χαρακτηριστικά με το Γένσεν. Άλλον παίκτη. Ο Γένσεν δεν θέλει. Η γυναίκα το αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν τη κάνει, ρε παιδί μου. Γουστάρει να είναι στην Αγγλία. Λέω, θα περιμένεις να πάει σε κάτι αντίστοιχο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Αλλά η απάντηση δόθηκε ήδη και από εμένα και από τον Κώστα Ρεπορταζιακά και από τον Μπίλ εδώ, ότι από ό,τι φαίνεται. Έχει και μια διαφορετική άποψη πλέον ο προπονητής για το τι, ναι, χρειάζεται ως εργαλείο.
1: Μπορεί να προσαρμοστεί, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορείς να βρεις ακριβώς αυτό που θες την ώρα που το θες. Δεν είναι σούπερ μάρκετ.
0: Το θέμα είναι να υπάρχει από τον κόσμο στήριξη σε όλο αυτό το εγχείρημα του Παναθηναϊκού και όλα τα άλλα θα λυθούν. Αν μπει ο Κάνγκουα, πότε αρχίζει το πρωτάθλημα,
2: 22-23
1: Σαββατοκύριακο.
0: 22 Αυγούστου και κάνει μια ματσάρα και βάλει και δύο γκολ. Θα ξεχάσουν όλοι το τι θες παίζει. Δεν θα τους πολύ ενδιαφέρει. Και αν στις 25 Αυγούστου, δύο μέρες μετά, ο Παναθηναϊκός πει ότι εγώ έχω γερό πορτοφόλι, πέρασα και στη League Phase και θέλω να πάρω και το Γένσεν, ο οποίος τώρα έρχεται και πάρει και το Γένσεν, μετά θα υπάρχει άλλη γκρίνια. Ποιος θα πρωτοπαίξει.
1: Ποιος θα πρωτοπαίξει. Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζει την κάθε κατάσταση. Αν την αντιμετωπίζει με το ποτήρι μισογεμάτο ή με το ποτήρι μισοάδιο. Εδώ ο Παναθηναϊκός πρέπει να έρθει κάποια στιγμή η ώρα. Γιατί μόνο έτσι θα πάρει και πρωτάθλημα, που είναι και ο μεγάλος του στόχος, να υπάρχει μια συσπήρωση και μια στήριξη από όλους. Και να βλέπουν όλοι το ποτήρι μισογεμάτο και.
2: Όχι μισοάδιο. Δεν είναι εύκολο να έχεις υπομονή, το καταλαβαίνω, μετά από 16 χρόνια, αλλά νομίζω ότι εδώ απαιτείται. Και τουλάχιστον εγώ, στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον βλέποντας απ' έξω την κατάσταση, βλέπω ότι γίνεται κάτι ποδοσφαιρικά σωστό. Ποδοσφαιρικά σωστό. Τώρα, αν θα βγει στο χορτάρι, θα φανεί. Για λίγο διακόπτουμε την κουβέντα αυτή. Θέλω να μιλήσουμε για το ποιοι χωράνε πλέον και ποιοι όχι στον Παναθηναϊκό.
1: Και να πούμε και κάποια στοιχεία θεσίνες. Για, το, για τη μεταγραφή, επί της ουσίας μεταγραφή.
2: Να πούμε, ναι. Και για το ποιοι χωράνε και ποιοι όχι με βάση τη νέα προσθήκη στον Παναθηναϊκό. Αλλά πρώτα απ' όλα, ρεπορτάζ έκτακτο, Στέφανος Τάτσιος.
1: Ένα γουράκι μου. Όπα, κοίτα
2: η φωτογραφία.
1: Πολιτικός, κανονικός.
2: Ναι, διαφορετική.
1: Ο Στέφανος είναι υποψήφιος στη Β' Αθηνών.
2: Αλλά ας μην κρίνουμε τον Στέφανο.
3: Καλησπέρα, με ακούτε.
2: Ας ακούσουμε την είδηση πρώτα. Ναι, ρε Στέφανε, τι κάνεις.
1: Γεια σου, κοράκι μου.
3: Καλά. Συγγνώμη που διακόπτω την ωραία σας κουβέντα, την ποδοσφαιρική. Απλά υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το θέμα του Thomas Walkup και με τον Ολυμπιακό και με την Dubai BC. Η Dubai BC επανήλθε με νέα πρόταση προς τον Ολυμπιακό για την αγορά του Αμερικάνου Playmaker έναντι ενός ποσού το οποίο προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο δολάρια, είναι γύρω στους 870.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός την απέρριψε και αυτή την πρόταση. Είναι ξεκάθαρη στάση του Ολυμπιακού ότι δεν θέλει να αποχωρήσει ο παίκτης, εκτός αν έρθει μια πολύ πιο βελτιωμένη πρόταση, η οποία μπορεί να είναι και διπλάσια από αυτά τα δεδομένα που συζητάμε τώρα για να μπει ο Ολυμπιακός σε σκέψεις παραχώρησης του Thomas Walkup. Αυτό είναι η δεύτερη πρόταση, επαναλαμβάνω, του Dubai BC. Η πρώτη ήταν πάνω από τις 600.000 δολάρια, η οποία επίσης απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό. Και από εδώ και πέρα όλοι περιμένουμε. Αν θα κάνει και τρίτη κίνηση η Dubai BC επίσημη προς τους ερυθρόλευκους για την αγορά του Thomas Walkup. Είχαμε να πω ότι στο Αθλητικό το είχαμε προαναγγείλει ότι θα ερχόταν η Dubai για με δεύτερη πρόταση. Τώρα νομίζω ότι περιπλέκονται λίγο τα πράγματα. Ενώ να θυμίσω ότι χθες, όπως διαβάσανε και οι ακροατές και οι αναγνώσεις του Αθλητικό.gr, η Dubai BC έχει στη λίστα της και τον Τζέριαν Γκραντ σε περίπτωση που στραβώσει το θέμα του Thomas Walkup με τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Ευχαριστώ, Στεφανέ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Κούρα μου.
2: Θέλω να διαβάσω ένα ωραίο μήνυμα που στέλνει ένας φίλος και να θέσω το δικό του ερώτημα. Αν Κώστα έρθει τώρα, γιατί το ανέφερες κάποια στιγμή χθες στο ρεπορτάζ που έκανες από εκεί.
1: Ναι.
2: Και πει ο Γένσεν. Μετάνιωσα. Ωραία η πρότασή σας. Μέσα είμαι. Πάμε. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Τον παίρνει. Ναι, είσαι τόσο σίγουρος.
0: Όχι.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος. Μετά θα αρχίσουμε να παίζουμε τώρα. Θα γίνουμε σε τις πεθερές. Ποιος θα πρωτοπαίξει, τι θα κάνει.
2: Αποκλείνουμε πάει αντίστροφα δηλαδή. Να πει πάρ' το Γιέντσεν τώρα που συμφώνησε το παλικάρι μας. Κάντε και ένα σκόντο και στα λεφτά δηλαδή να μην πάρει και τόσα όσα λέγαμε.
1: Ο Κάγκουα έρχεται, τελειώνει. Ανακοινώθηκε επί της ουσίας και από τους
2: Ναι, ο Κάγκουα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι.
1: Την επόμενη Παρασκευή τον ανακοινώ και ο Παναθηναϊκός.
2: Παίρνει το Γιέντσεν λέω και ψάχνει μετά να πουλήσει έναν. Να πάει αντίστροφα, κατάλαβες τι λέω. Όχι πρώτα να πουλήσει και μετά να πάρει. Γιατί ο Γιέντσεν ήταν στόχος, γι' αυτό λέω ρε παιδί μου. Το ρωτάει ένας φίλος και εγώ συμφωνώ μαζί με την ερώτηση αυτή.
1: Του Γιένσεν είναι μοναδική περίπτωση που θα
0: έπρεπε να πει. Όπως λέει και ένας φίλος, παίρνεις το Γιένσεν, ναι. Παίζεις με Καμαρά, Γιένσεν, Κάνγκουα, δεξιά Γιάνγκουσιτς, αριστερά Αντίνο.
2: Τέλεια.
0: Μια χαρά.
2: Και σέντερ φορ, Τετέι τώρα.
0: Τέσσερις.
2: Μετά. Ναι.
0: Μια χαρά, ρε φίλε. Ορίστε, το βγάλα.
1: Okay.
0: Γεμίζεις κιόλας.
2: Ωραίο αυτό το σχήμα που λέει ο
0: Το είπε ένας φίλος και μου άρεσε. Ναι. Το γράφει πάλι. Πολύ ωραία. Πολύ μου αρέσει εμένα.
1: Ο αθλητής Γιένσεν, αν αποφασίσει να κάνει γυριστή, θα μπορέσει να ξαναμπεί στη ζωή του Παναθηναϊκού μόνο αν φύγει παίχτης. Δεν θα πάρει για να πάρει πλέον ο Παναθηναϊκός.
2: Είπαμε να πάει αντίστροφα.
1: Αυτό, για να είμαστε ακριβείς, έχει και ρίσκο που κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα. Έτσι, στα μάτια πολλών μπορεί να έχει και ρίσκο ότι εμένα θα πει κάποιος, δεν μου γεμίζει το μάτι. Ποιος Κάγκουα τώρα. Άλλος έπαιζε 7 χρόνια στην Πρέμιερ και ο Κάγκουα έπαιζε στο Ισραήλ. Μαζί σας. Από το Ισραήλ όμως, επειδή το έχουμε και αυτό την του πεταματού, γιατί είμαστε όλοι δήμονες σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν έρθει και κάτι παίχτες που κάνανε λίγο διαφορά εδώ, κάτι Λιβάι Γκαρσίες, ναι. Κάτι αυτά. Ήρθαν και κάτι παίχτες.
2: Κωστή, χωράνε και οι δύο, όπως το λέει ο Βασίλης. Χωράνε και οι δύο.
1: Παιδιά, είστε λίγο υπερβολικοί τώρα.
2: Πάρ' το παιχτάρα.
1: Είστε υπερβολικοί τώρα.
0: Αν σε πάρει ο παιχτάρα τηλέφωνο, φίλε, και σου πει έρχομαι, έρχεται. Με και παίχτης που θέλει τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Και παίκτης που ο προπονητής πάγωσε τον Κάγκουα για να δει τι θα κάνει με αυτόν.
1: Δύο μήνες τον πάλευε όμως. Δύο μήνες τον πάλευε.
0: Ναι, αλλά πάγωσε τον παίκτη που φέρνει
1: τώρα. Είστε πολύ αβέρτοι ώρες-ώρες.
2: Ναι,
0: γιατί δικά μας είναι.
2: Για τα λεφτά είναι ξένα, γι' αυτό δεν είναι δικά μας.
1: Είστε πολύ αβέρτοι και δεν έχει κάνει μόνο με το οικονομικό, γιατί το οικονομικό δεν υπάρχει θέμα από ό,τι έχουμε καταλάβει. Έχει να κάνει με το ότι άμα είναι να παίξουμε και μπουνιές εσωτερικά μετά. Αν φύγει χαφ, εγώ και υπάρχει ο κύριος Γιέννης στη ζωή του και στην αγορά διαθέσιμος και πει τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Τώρα η Μπρέντφορντ θα με έχει τέταρτη επιλογή στο rotation φέτος. Γιατί αυτά δεν τα έχει σκεφτεί νωρίτερα ο κύριος Γιέννης. Οκ. Περίμενε, θα πάει στην Ιταλία και στην Γερμανία κτλ. Επίσης για το Στάγκε που έχουν λυσάξει να στέλνουν κάποιοι στο. Ένα τη Βέρντερ Βρέμη, ένα Δανό.
0: Όχι ένα, ένα παιχταρά.
1: Καλά, οκ. Όλοι παιχταράδε είναι.
0: Παιχταρά είναι, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι πανάκριβος. Δεν γίνεται.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν υπήρξε ο Στάγκη ποτέ για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οκ, να είμαστε και λίγο. Δεν υπήρξε ποτέ για τον Παναθηναϊκό ο Στάγκη. Εντάξει. Δεν μπορώ. Κάποια στιγμή χάνεται την μπάλα πλέον. Ο καθένας γράφονται ό,τι θέλει σε ονόματα ο καθένας. Το παίρνει κάποιο ότι είναι αδεδομένο. Γιατί δεν πήρε αυτόν. Πήγαμε, λέει, από τον Γιένσεν και τον Στάγκη. Μα δεν υπήρξε Στάγκη, ρε παιδιά, ποτέ. Ποιο Στάγκη. Τα Στάγκερ υπήρχαν. Στο στρατό, όταν ήμασταν.
2: Έχει ανεβεί.
1: Βέβαια.
2: Κι εγώ.
1: Ξέρεις πόσες βολές έχουμε πάει στα παιδιά βολής, εμείς τα μαζεύαμε όλα. Στη Λίμνο, εμείς τα μαζεύαμε τα παιδιά βολής όλα. Άσε με τώρα. Λοιπόν, όλα τα άλλα θα τα δούμε στο γήπεδο εκεί που όπως έχει πει ο Τάσος Καπετανάκος, αλλά πιστεύει ότι το έχει πει ο Βασίλης πρώτα. Δεν υπάρχουν δέντρα, μόνο χορτάρια, οπότε δεν κρύβεται κανένας.
0: Εγώ δεν το έχω πει αυτό.
1: Όχι, τον κύριο Παπακόπουλο.
2: Επιτέλους έδωσε
1: τη σωστή διάσταση.
2: με τον άλλον τα λεφτά πάντως όντως είμαστε αβέρτη. Χθες το κάνω στο Βερβελέ εγώ. Μιλιβόγεβιτς πόσο έπαιρνε, λέω, 7. Με 5. Ένα διετές, τριετές συμβόλαιο θα έρθει, λέω.
1: Ρε φίλε, είσαι ένα ώρες.
2: Ξάδεψα 15 εκατομμύρια.
1: Έτσι, ναι, πάρτε να έχετε. Είστε λίγο αβέρτη. Που ξαναλέω, δεν είναι το θέμα το οικονομικό.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι και κάποια στιγμή θα κρατάνε και τις ισορροπίες. Και ξαναλέω, μέχρι τώρα το έχει αποδείξει. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα. Οι φάκελοι του Foreign Office και θα μιλήσουμε για την υπόθεση του Κραλ.
0: Του Κραλ.
2: Πού
0: τώρα, θυμίζεις. Του Κραλ.
1: Του Κραλ.
0: Του Κραλ που ήρθε, λέει, ο Ιβάν.
1: Όχι, ποιος Ιβάν.
0: Ο
1: Μπενίτεθ. Με τον Κορώνα.
0: Ναι. Α, ο Μπενίτεθ.
1: Θα ανοίξουν οι φάκελοι του Foreign Office.
0: Δεν τον ήθελε και ο Ιβάν κάπου τον Κραλ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, άλλον ήθελε ο Ιβάν.
1: Και θα.
0: Έναν τη Φέγενορντ ήθελε ο Ιβάν.
1: Μπράβο. Mm-hmm.
0: Ποιον.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ένα παιχταρά.
1: Καλό παίχτη. Ναι, ένα καλό ήθελε. Τέλος πάντων. Και εγώ θα το πω για εκατομμυριωστή φορά. Δεν θα κουράσω να το λέω. Ο Κοτσόλης, πέρα από όλα όσα έχει κάνει ως τώρα στον Παναθηναϊκό, είναι η δικλίδα ασφαλείας του Παναθηναϊκού. Για να μην ζήσουμε αυτά που ζούσαμε στο παρελθόν. Όποιος μπορεί να το καταλάβει αυτό, ας το καταλάβει. Όποιος θέλει να ρίχνει καραμούζες για την καραμούζα, ας ρίχνει καραμούζα για την καραμούζα. όποιοι θέλουν να κάνουν τα παιχνίδια άλλων, ας κάνουν και τα παιχνίδια άλλων. Απλά να καταλάβουμε ότι αυτός ο τύπος που είναι εκεί, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, δεν ήθελε να κάνει το ληστή. Αυτό.
2: Ανδρέας, μήνυμα donation. Για μένα χρειάζεται πώληση τσιριβέγια και να αγοράσει ένα παίχτη 6-8 ισορροπημένο και έτσι έχει και playmaker και backup Καμαρά. Καλές διακοπές,
1: Ανδρέα. Μαζί σου. Απλά δεν είναι τα παραγγέλνω, φέρτε δύο πίτσες και σκορδόψωμα. Τα τρίτα.
0: Το κοινό, επειδή εκτός από μπάλα έχει και μνήμη, εκτός από το ότι ξέρει μπάλα έχει και μνήμη.
1: Ποιον έλεγαν, ποιος είναι.
0: Το Λίνγκρ.
1: Μπράβο.
0: Α, αυτός ναι, δεν ήταν ναι. Αυτός ήταν. Μπράβο στο κοινό. Αν ήμασταν στον εκατομμυριούχο και ζητούσαμε τη βοήθεια του κοινού,
2: θα κερδίζαμε.
0: 100%
1: ο Λίνγκρ ήταν 8-10 όμως.
0: Ναι.
1: Ήταν 8-10. Ο Τσέχος, παιχτάρα.
0: Ναι.
1: Και σε εποχές δεν υπήρχαν τα λεφτά που υπάρχουν τώρα.
0: Ναι.
1: Πήγε να δώσει 5 εκατομμύρια τότε. Τώρα θα είχε φύγει, το είχαμε πάρει τότε. Κορδέλα θα τον παίρναμε.
2: Επειδή σήμερα θα πιεστούμε πολύ από χρόνο, να ξέρετε. Ναι, και λόγω των δώρων, το έλεγε και στο Μάξι που ήμασταν μαζί.
0: Θα δώσουμε όλα αυτά δωρά.
2: Θα δώσουμε, όχι αυτά όλα, αλλά θα δώσουμε αυτά τη Μαριάννα.
1: Θα είμαι ταχύς, λοιπόν. Ναι. Πάω σφαίρα πυροβολό.
0: Ταχύς είναι και γρήγορος.
1: Λοιπόν, πυροβολό. Και λέω για τη συμφωνία με τον Γκάγκουα.
2: Ναι.
1: Τον ανακοίνωσε ουσιαστικά και η Μπερσεβά. Το κόστος μεταγραφής είναι 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκού προς τους Ισραηλινούς. Τετραετές συμβόλαιο, περίπου στο 1 εκατομμύριο αποδοχές του, σχεδόν τριπλασιασμός των χρημάτων που έπαιρνε στην Ισραηλινή ομάδα. Παίζει και στη ρεβάνς με τη Βίκιγκουρ, έχουν χάσει 2-1 στο πρώτο. Αν τους βοηθήσει και τους βάλει στον επόμενο γύρο, έχει εξασφαλίσει το Europa League, ό,τι και αν κάνει από εκεί πέρα η Μπερσεβά. Οπότε είναι σημαντικό για αυτούς να παίξει ως ηγέτης της περσινής σεζόν, όπου είχε 12 γκολ και 11 assist σε 37 μάτς νομίζω. Του συγκεκριμένου Κυριούλη. Έρχεται την Παρασκευή την επόμενη. Λογικά θα είμαστε τέτοια ώρα στα αεροδρόμια μαζί. Θα μας έχει στείλει ο κύριος Μυρότσος για το Ατλέτικο και περνάει ιατρικά και υπογράφει. Θα έχει δικαίωμα να παίξει στο πρωτάθλημα σε πρώτη φάση. Και εφόσον ο Παναθηναϊκός μπει σε league phase του Conference League, θα έχει μετά δικαίωμα να δηλωθεί στην τελική λίστα του Conference League.
2: Το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ για τα 1000 σχεδόν like που έχουμε φτάσει με 5000 κόσμο μέσα τελευταία εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα
1: αδερφιά,
2: πολύ.
1: Μου δικαιώστε με σήμερα.
2: Φέρτε μας και τον κύριο Χαστά που περιμένει υπομονετικά καλοκαιρινός έχω μα...
1: Μωράκι μου,
2: αυτό ναι. Δεν το περίμενα.
1: Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
4: Αλλιώς το ξεκινήσατε, αλλιώς πολύ σοβαρέψατε μετά. Ρε.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Και χάλασε και το κόνσεπτ το δικό σου.
1: Άμα τώρα βάλω τη μάσκα και πω ρεπορτάζ
4: ναι, Παναθηναϊκού με μάσκα. Όταν άρχισα να περιμένω, ήταν με μάσκα ο Κώστας. Λέω εντάξει, λέω, θα βάλω ένα καπέλο. Αργήσαμε.
2: Αλλάζουν τα δεδομένα, έχουμε και θέματα, φίλε. Προς τη ζήτηση.
1: Είσαι παιχταράς.
2: Τι να κάνουμε.
1: Είσαι παιχταράς.
2: Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, περίμενε λίγο, Θοδωρή. Πάμε να ρωτήσουμε.
4: Σας βγάζω το καπέλο, λοιπόν.
1: Βγάλτο. Καμαρά, που συζητάγαμε νωρίτερα για τα νούμερα. Η στατιστική του στο χθεσινό ματς, ξαναλέω, δεν είχε προηγούμενο αμυντικό χάρη στα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό ματς.
2: Λες για τον Καμαρά.
1: Καμαρά. 10 ανακτήσεις μπάλας, 91% πάσες. Υπάρχει και σχετικό κείμενο τέλος πάντων που είχαν βάσει ήδη στο Ατλέτικο, όπου δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει βρει λαβράκι. Όπως αντίστοιχα, είναι πάρα πολύ κομβική η παρουσία χθες για την εμπιστοσύνη που γεννάει στην ομάδα του Ντεφράη, που δείχνει από το πρώτο επίσημο κιόλας παιχνίδι την ποιότητά του και το ηγετικό του προφίλ. Είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει κάνει επίσης.
2: Πες μου κάτι για το γράφουμε και εδώ. Πότε μπορεί να αγωνιστεί ο Κάγκο. Σε πάω προς πίσω λίγο, αλλά θα το.
1: Λίγο ρε, εσύ, το πάμε.
2: Δεν το άκουσα, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Το παραλαμβάνουμε, παιχτάρα μου.
2: League face.
1: Μόνο εφόσον ο Παναθηναϊκός μπει στη League face του Conference. Θα έρθει η επόμενη εβδομάδα, θα υπογράψει 31 του μηνού. Από 1η Αυγούστου θα μπει στις προπονήσεις. Δεν μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός εφόσον έχει προχωρήσει σε επόμενους δύο γύρους. Παρά μόνο να μπει στη League face. Αλλά 22. Αυγούστου θα βγάλει αποστολή για την πρεμιέρα με την Κηφισιά ο κόουτς Νίστρου, θα είναι μέσα.
2: Και κάπου εκεί χάλασε και με την ΑΕΚ, όπως λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι λογικό, γιατί και εγώ ήταν. Έχει να πάει στα play-off, ρε παιδιά, και αυτό τον παίξει, τον ήθελα μέσα.
2: Τον ήθελα μέσα, ναι.
1: Δεν μπορούσα να τον έχω.
2: Και τον ήθελα και
1: τον πάρω. Okay.
0: Βέβαια, η ΑΕΚ, θα πω κάτι, ότι η ΑΕΚ έχει το δικαίωμα της γκέλας, ο Παναθηναϊκός δεν το έχει.
2: Για να μπει σε ομίλους, λες, γενικά.
1: Μαζί σου. Ρίσκο. Και αυτό ρίσκο. Κάποια πράγματα τα βάζουν κάτω ότι συναποφασίζουν. Μέχρι που θεωρούν και αυτό θα κρυθούν κιόλας, ρε παιδιά, στις τέλος ημέρες. Το τι είπα πριν για τον Κοτσόλη δεν σημαίνει ότι είναι περάνω κριτικής και δεν αγγίζεται. Και ο Κοτσόλης αγγίζεται και ο Νίστρου. Αλλά να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους και τα ρίσκα.
0: Εντάξει, αν βάλουμε το σχεδιασμό το φετινό του Παναθηναϊκού, και με αυτό κλείνω για Παναθηναϊκό το σχολείο μου.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, παιδιά, που εσείς οι ίδιοι, όσοι τώρα μπορεί να γκρινιάζετε, γκρινιάζατε για τον Παπαδημητρίου, για παράδειγμα, ο φετινός σχεδιασμός παίρνει άριστα. σε σύγκριση με τα άλλα.
1: Και χρονικά και πρόσεξε.
0: Δηλαδή 25 Ιουλίου έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός το 99% του ρόστερ.
1: Βασικό σχεδιασμό. Και πρόσεξε, και δεν είναι μόνο ότι πήραμε παίχτες, γιατί είναι και τι παίρνεις. Ήδη αρχίζεις και βλέπεις στο γήπεδο τι έχεις πάρει. Ότι είναι πιο πάνω, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, De Frey, Καμαρά. Βλέπεις ότι υπάρχει. Ο Τσάπρας. Παιδιά, ο Τσάπρας έχει κάνει μεσοεπιθετικά, γιατί πίσω θέλουμε δουλειά ακόμα 30
2: φορές. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
1: Θέλουμε δουλειά πίσω. Όταν μας βάζουν ντουμπλαρίσματα, μας ρίχνουν και τους δύο από τη μια πλευρά. Και βέβαια εξαρτάται και ποιον έχεις μπροστά σου για να σε υποστηρίξει. Γιατί ο Ζαρούρι.
0: Το αποπείλεις ξανά... αυτό χθες.
1: Ναι, την εντεκάδα που είπαμε. Είδες, το είπα. Η εντεκάδα που είπαμε αυτή έπαιξε. Και σας είπα ότι τον Ζαρούρι θα τον βάλει, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ζαρούρι φέτος θα είναι το δεξί φτερό του Παναθηναϊκού. Εκ των πραγμάτων οδηγήθηκε εκεί.
2: Με τις βοήθειες που έδινε στο δεξί μπακ, δεν θα είναι προς το παρόν το δεξί φτερό του Παναθηναϊκού.
1: Υποτίθεται ότι ο παίκτης θα παίξει πίσω από τον αντίνο στο δεξί φτερό.
2: Ισορροπία, ναι, σωστό.
1: Αλλά εγώ ξαναλέω τον Παύλο θα βάζα από την αρχή. Mm-hmm. Αλλά οκ. Okay. Γνώμη μου, αν θα περιμένουμε κάτι με τα γραφικά παιδιά τον Αύγουστο, εγώ πιστεύω θα πάρει εξτρέμ Παναθηναϊκός.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι, έχουμε 1,5 μήνα μεταγραφών μπροστά μας.
2: Okay.
1: Δεν θα είναι τόσο παρθένος ο Αύγουστος.
2: Κάτι άλλο φοβερό.
1: Όχι, βγήκαν τα εισιτήρια για το μάτς με την Bucks. Μπορεί ο κόσμος να μπει σε full house ο ΆΚΑ. Κατάσταση βέβαια για την ώρα που Παναθηναϊκός το κάτω διάζωμα. Γιατί εκεί έχει δώσει και τα διαρκεία του. Αν χρειαστεί, θα ανοίξει και πάνω. Αλλά δεν είναι το σκηνικό παραπέικο όπως ήταν πέρσι.
2: 30 του μήνα.
1: 30 του μήνα σε 9.30 το βράδυ, ναι. Θα σου στέλνω μηνύματα από το γήπεδο μαζί με Βασίλη Μυρότσοφ. Και σέλφι θα σου στέλνουμε έτσι. Μια ωραία σέλφι θα βάλουμε έτσι. Με Μυρότσοφ.
2: Σε donation απαντάω στο φίλο που λέει ότι ο Γουλής του είπε ότι είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός. Δεν είπε ότι είναι πλήρης. Είπε ότι τα βασικά, αυτά που έπρεπε να κάνει, τα απολύτως αναγκαία.
1: Το βασικό σχεδιασμό που έβαλε κάτω προπονητής και τεχνικός διευθυντής, τα έχουν κάνει αυτό.
2: Και έγινε και σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Ότι με βάση αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, φέτος τα πράγματα μοιάζουν πολύ πολύ καλύτερα. Αυτό ευχαριστώ πολύ για το donation το φίλο. Προχωράμε. Κύριε μου, κύριε Χαστά.
5: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, ωραία χθες βραδιά από έναν ΠΑΟΚ που έκανε και την ανατροπή του, που έδειξε και καλά στοιχεία σε μεγάλη διάρκεια παιχνιδιού, που λείπουν και παίκτες σημαντικοί πολύ για το ρόστερ του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, και ένας Κωνσταντέλιας.
1: Όνειρο.
2: Χάρμα η δέστε, ό,τι και να πω είναι λίγο για τον τύπο αυτό.
1: Ρε φίλε, είδα αυτό με το τακουνάκι που ανέβασε το Δωρή, γιατί εντάξει, δεν μπορούσα να το πω.
0: Δεν υπάρχει, ρε.
1: Τι έκανε, ρε.
0: Δεν
1: αλήθεια τώρα.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Ποδοσφαιρική αλητία λέγεται το τακουνάκι αυτό.
5: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα.
1: Τι έκανε, ρε. Από σένα το είδα που ανέβασε ένα βίντεο.
2: Και το τελευταίο για να κλείσω τοποθέτηση δική μου, να σώσω το λόγο για να ξεκινήσει, είναι ότι για λύση είδαμε πράγματα που έχει στο μυαλό του να εφαρμόζονται σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Θοδωρή.
5: Ναι, εντάξει, όσα μπορεί να δει κανείς σε ένα πρώτο παιχνίδι επίσημο της νέας σεζόν. Είδαμε πραγματάκια που είχαν σφραγίδα λύση. Είδαμε από την αρχή, από το ξεκίνημα του αγώνα, παρακολουθώντας, παραδιαπιστώντας ότι στην ενδεκάδα βρίσκονται όλοι οι νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές, ή σχεδόν όλοι τέλος πάντων. Και ο Χατζηδιάκος και ο Σάντα Μαρία και ο Άλλη, άσχετα αν τραυματίστηκε μετά και αποχώρησε. Ακόμα και ο Γκόμες που δεν ήταν πέρσι στον ΠΑΟΚ, είχε δοθεί δανεικός, τον εμπιστεύτηκε για το αριστερό άκρο της άμυνας και τα πήγε αρκετά καλά ο Μεξικάνος, αυτό είναι αλήθεια. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό ίσως και να παραχωρηθεί ως δανεικός στη συνέχεια αν έρθει και ο Γιαννούλης εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας. Παρ' όλα αυτά, όλοι όσοι χρησιμοποίησε ο Λύση εμπιστεύτηκε, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν πολλές προπονήσεις με την ομάδα, τον έβγαλαν ασπροπρόσωπο σε γενικές γραμμές ή πολύ ή τέλος πάντων αρκετά. Δείχνει ένα στίγμα αυτό, το έλεγα και χθες, ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον Λουτσέσκου που πάντα, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα, νομίζω ότι θα γίνονται συγκρίσεις, θέλοντας και μη, για το τι διαφορές υπάρχουν, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στο πρώτο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι θα το βλέπουμε αυτό και θα το σχολιάζουμε. Νομίζω νομοτελειακά, μετά κάποια στιγμή θα, θα τραβήξει και ολίσει το δρόμο του. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι ο Λουτσέσκο δεν θα έκανε κάτι ανάλογο, ξέροντας το πώς δούλευε όλα αυτά τα χρόνια. Θα είχε εμπιστευτεί τον Ντάισον από την αρχή, θα είχε εμπιστευτεί τον Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας και όχι τον Γκόμες σίγουρα. Στο κέντρο θα έβαζε τον Καμαράντι, τον Σάντα Μαρία. Και δεν το λέω από το μυαλό μου. Νομίζω ότι όλοι, αν σκεφτόμασταν την ενδεκάδα που

0: Έχουν οι ποδοσφαιριστές του μεσοβυθυτικά, ο Ντέλιας, ο Ζαφίρης, αλλά και γενικώς, ότι δεν είναι το μέλημά τους να πασάρουν, αλλά να, η πρώτη σκέψη τους να πασάρουν, αλλά να κουβαλήσουν την μπάλα, να παίξουν στο χώρο ή ακόμα και να σουτάρουν από μακρινή απόσταση. Είδαμε την πίεση βεβαίως, πολύ, πολύ μεγάλη πίεση, κυρίως ψηλά αλλά και σε διάφορα σημεία του γηπέδου, το ΠΑΟΚ να βγάζει εντάσεις παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια χρονική περίοδο πολύ νωρίς ακόμα.
1: Το λες καλά.
0: 23 Ιουλίου.
1: Για κάποια λεπτά θα είναι, φαντάζομαι, περισσότερα λεπτά στη συνέχεια. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το πιο βασικό που είδαμε χθες, στην πίεση που άσκησε ο ΠΑΟΚ σε μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη από αυτόν, την Δυνάμο. Και αρκετά ψηλά κιόλας, το λες πολύ καλά, με εντάσεις. Επίσης θα πω κάτι άλλο. Εντάξει, τέλεια περιμέναμε. Ο Ζίβκοβιτς είναι ηγέτης. Ο Ζαφίρης, σε σχέση με πέρσι, θα είναι άλλο Ζαφίρης, πιστεύω, ναι, φέτος. Και αυτά που είδαμε χθες και αυτά που είδαμε και στα φιλικά. Α, στα φιλικά όμως. Το χθεσινό το παιχνίδι, ρε φίλε, το γράφει και ένας φίλος εδώ, έχει πατήσει όλο το γήπεδο ο τύπος. Και δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει, είναι πολλά πράγματα που κάνει μέσα. Και ο τρόπος που αντιμετωπίζει για αντιπάλους. Γίτσε, φίλε.
2: Όχι, ευχαριστώ. Τουλιά.
0: Είναι αγριεμένος. Από την προετοιμασία σας έλεγα ότι νομίζω. Κάποια στιγμή με ρωτήσατε ποιος μου έκανε εντύπωση από την προετοιμασία, τι ξεχωρίζω κτλ. Σας είχα πει για το Ζαφίρι. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετική η παρουσία του σε σχέση με το εξάμεινο.
1: Τι είναι, ρε.
0: Αμάνβρε αγόρι μου, ποιος σε σκέφτεται.
1: Πού διασες. Πού διασες. Πού
2: διασες. Ματιάσανε.
1: Έχει εδώ ένα ναρκοντήσον, του έρχεται στο κεφάλι όλο.
2: Κάτσε λίγο, ξεματιάσω λιγάκι.
1: Έλα. Πάμε, Θοδωρή, σε διακόπτουμε για τελευταία φορά.
2: Ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Όχι, δεν πειράζει. Για τον Ζαφίρι, ότι από την προετοιμασία έδειξε πόσο διαφορετικός είναι σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, το αναγνωριστικό ή τέλος πάντων αυτό της πολλής τακτικής που του έδινε ο Λουτσέσκου και το πολύ πιο πίσω παίξιμό του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει πολλές ελευθερίες, είτε με την μπάλα στα πόδια είτε χωρίς, φαίνεται τελείως απελευθερωμένος. Πραγματικά αγριεμένος και χθες και στα φιλικά και στις προπονήσεις παρακολούθησαμε 15 μέρες. Μαζί με τον Κωνσταντέλια νομίζω θα αποτελέσουν ένα δίδυμο φωτιά εκεί στον άξονα. Λίγο πιο πίσω ο Ζαφίρης, λίγο πιο μπροστά ο Κωνσταντέλιας. Θα στηρίξει πάρα πολλά νομίζω ο Λύση πάνω στους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές.
1: Βάζοντας
0: καλά
1: βασικό
0: δείγμα έδειξε και ο Σάντα Μαρία.
1: Αυτό πήγα να πω από το στόμα μου το πήρες. Βάζοντας βασικό το Σάντα Μαρία, πήγα να σου πω, δείχνει ότι είναι μια επιλογή που τη θέλει πάρα πολύ, την ήθελε, τη στηρίζει, την βάζει από την αρχή, παρότι κουβεντιάζαμε και λέγαμε μήπως θα τον έχει στον πάγκο και έχει να βοηθήσει από εκεί. Και σκέφτομαι το εξής, ρε φίλε, με Ζαφίρι σε αυτήν την κατάσταση που λες, με Σάντα Μαρία, παίκτη προπονητή που τον γουστάρει πάρα πολύ. Όταν έρθει ο ΜΕΙΤΕ με το καλό, τι θα γίνει εκεί γύρω στον άξονα για βασικές επιλογές? Λέω, θα μου πεις είναι πολλά τα μάτς. Εντάξει, το ακούω κι αυτό.
0: Κοίταξε, γενικώς στα χαφ είναι ανοιχτό, η υπόθεση είναι πολύ ανοιχτή ακόμα. Πρώτον για το ΜΕΙΤΕ που λες, δεν ξέρουμε, θα δούμε κάποια στιγμή αρχές Αυγούστου όταν θα δοκιμάσει, αφού θα έχει τελειώσει τη θεραπεία που κάνει όλο αυτό το διάστημα ο Γάλλος. Να δούμε, δοκιμάζει, σε τι κατάσταση είναι, πονάει, δεν πονάει. Εκεί δεν έχεις κάποιο δεδομένο. Δηλαδή μπορεί να μπει κατευθείαν και να παίξει, μπορεί να πει παιδιά δεν μπορώ ακόμα και να τον έχει stand-by και να μην ξέρεις ποτέ πότε θα είναι διαθέσιμος. Ή να παίξει δύο εβδομάδες και μετά να επιβαρυνθεί το ισχύο του. Και να... Δηλαδή είναι μια περίπτωση με πολλά ερωτηματικά που δεν ξέρεις. Mm-hmm. Μακάρι να γυρίσει, να είναι 100% υγιής και να προβληματιστεί ο Λύση για να το φέρω το πράγμα στην ερώτηση που κάνεις. Μακάρι να γυρίσει υγιής και να προβληματίζεται εκεί. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι προφανώς είναι πολλά τα παιχνίδια για να πούμε ότι πώς θα παίξει ο ένας και πώς θα παίξει ο άλλος. Αλλά ο Σάντα Μαρία έδειξε χθες με συγκεκριμένο αριθμό προπονήσεων και με δεδομένο ότι είχε να παίξει επίσημο παιχνίδι κανένα εξάμηνο, ότι έκανε αυτό ακριβώς που έλειπε από την ενδεκάδα του Λύση και προφανώς γι' αυτό τον χρησιμοποίησε από την αρχή. Ήξερε τι παίκτης είναι, ήξερε τα χαρακτηριστικά του, ότι παίζει μπροστά από τα στόπερ, ότι μπορεί να μεταφέρει την μπάλα. Βεβαίως ήρθε και τον γκολ που πέτυχε, που ήταν κερασάκι στη γενικότερα καλή απόδοσή του και ήταν ένα πρώτο πρώτο δείγμα γραφής για τον Σάντα.

0: αρία, χωρίς πολύ ρυθμό. Είναι άλλο, άλλη, ήταν άλλη μια αισιόδοξη ατομική έτσι, εμφάνιση που είδαμε χθες στο παιχνίδι.
1: Θα το πάω λίγο πινκ-πονκ το θέμα και με Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε και ερωτήματα που προκύπτουν. Εγώ θα πω μια φράση ακόμα, για τρίτη φορά θα το πω αυτό, γιατί το κουβεντιάσαμε και προηγούμενες μέρες και με τον Βασίλη εδώ και με όποιον ήταν στο πάνελ αυτές τις μέρες. Είναι 24 Ιουλίου. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός των ομάδων δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση. Κάποιοι είναι πιο μπροστά, κάποιοι είναι πιο πίσω.
2: Σωστά.
1: Οπότε, εγώ θα έλεγα να περιμένει λίγο ο κόσμος να δει τι θα γίνει με το μεταγραφικό σχεδιασμό και δευτερευόντως να περιμένει να δει τι θα γίνει στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ξεκίνησαν οι δύο ομάδες να δίνουν. Είναι πολύ, πολύ νωρίς ακόμα.
2: Και πρωτάθλημα.
1: Δώστε λίγο χρόνο. Κάποιοι έχουν κάνει δύο προπονήσεις και έπαιξαν, όπως ο Χατζηδιάκος.
2: Σωστά.
1: Κάποιοι δεν έχουν βρει τα πατήματά τους. Και πάω στην περίπτωση του Πένια, γιατί γράφει πολλοί κόσμος για Τουμπά και Πένια. Για Τουμπά, για μένα έχει κρυφθεί, το έχω πει, δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό φέτος, όσον αφορά αυτούς που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Κώστα, καταλαβαίνω
2: και
1: το λόγο.
2: Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ο Τουμπά να μην βρίσκεται στον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά. Ο Κώστας, λοιπόν, γιατί θυμάμαι, έχω πάρα πολύ καλή μνήμη, αυτή την κατάρα έχω.
2: Εσύ, Ελέφαντης και Καμίλης.
1: Ναι, ναι, για αυτή την κατάρα την έχω, γιατί δεν ξεχνάω και άλλα πράγματα που συμβαίνουν και μετά τα θυμάμαι και, ναι, και τα φέρνω στην επιφάνεια. Ο Κώστας έχει πει λοιπόν το εξής για τον Τουμπά. Έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά από όλους τους αμυντικούς, γιατί τα έφερε έτσι κατάρα. Γιατί δεν είχαν έρθει κάποιοι, γιατί κάποιοι είναι τραυματίες, κάποιοι αυτά. Ωραία. Είναι αριστεροπόδαρος. Και ο λόγος που έπαιξε χθες ήταν αυτός. Κατά τα άλλα, δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα κελεπούρι. Έχει πει ο Κώστας ότι είναι μια λύση ανάγκης για τώρα, για 23 Ιουλίου χθες. Και μετά θα δούμε, θα το ξαναδούμε. Και πότε. Ο Φαντρόγκελεν έχει έρθει ήδη. Πάμε στο δεύτερο.
2: Με μια εβδομάδα προπονήσεων του Ολλανδού. Την επόμενη εβδομάδα, εγώ βλέπω πολύ πιθανό με την πάξη στη ρεβάνση των Φαντρόγκελεν.
1: Πάμε στον Μπένια. Τον Μπένια τον ξέραμε. Ήρθε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Ένας τερματοφύλακας με πολλές παραστάσεις. Χθες ήταν κακός. Ούτε με τα πόδια μου άρεσε, γιατί είναι το μεγάλο του προσόν αυτό.
2: Γιατί ρεσί.
1: Περίμενε, άσε με από τη γνώμη μου, εγώ τη δική μου γνώμη. Θα την πει στη δική σου.
2: Ναι,
1: περίμενε.
2: Ναι.
1: Ήταν κακός, μια-δυο εξόδους έχει κάνει, δεν εμπνέει σιγουριά και με τα πόδια μια-δυο απομακρύνσεις δεν μου άρεσαν. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι αυτός θα είναι ο Πένια στη συνέχεια. Εγώ θέλω να περιμένουμε.
0: Να βρει πολύ νωρίς, τι λέμε.
1: Έτσι. Να βρει τα πατήματά του, γιατί αυτή τη θέση με το φυλακά θα πρέπει να είναι μια θέση που θα συνεργαστεί με την άμυνα, θα μάθει τα ονόματά του που λέγαμε και στο πρωτάθλημα τύπου πρώτα. Θα αρχίσει να έχει μια ομοιογένεια και ο ίδιος σιγά σιγά θα πατάει και καλύτερα. Ξαναλέω, δεν είναι ένας τερματοφύλακας που το γνωρίσαμε χθες. Τα ξέρουμε τα στοιχεία του Πένια. Κάτι θες να πεις τώρα, Κώστα, γι' αυτό?
2: Ναι, παιδί μου, για τα πόδια που λες. Όχι, το γκολ ήταν ένα γκολ ψιλοκρεμαστό, ωραία εκτέλεση.
3: Δεν φταίει.
2: Από ένα γίγαντα κτλ. Οι δύο εξόδους χρειάστηκε να κάνει. Καταρχήν εκεί είναι επιθετικό φάουλ, εκεί που γίνεται το δοκάρι.
1: Έχει συγκρουστεί με παίκτη δικό του. Όχι. Το είδα και εγώ αυτό που λες.
2: Στο replay.
1: Ναι.
2: Έχει σπρώξει και ο άλλος. Δεν έχει
1: συγκρουστεί
2: μόνο δικό του. Όχι, okay, να το χρεώσω αυτό, να το χρεώσω. Με τα πόδια δεν έχει κάνει ένα λάθος. Ένα δεν έχει κάνει. Γιατί
1: έχει κάνει μία που έχει δώσει μπάλα πίσω και περιμένει να ξαναπαίξει με τον συμπαίκτη του.
2: Ναι, και
1: την
2: πετάει πλάγι.
1: Και την πετάει πλάγι, δεν είναι καλή πάσα κι αυτά.
2: Ναι, δεν είναι καλή πάσα που έρχεται προ τα πίσω. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη.
1: Για
2: λέω,
1: την okay. Οικονομία τη κουβέντα δεν εμπνέει.
2: Γιατί τον αδικούμε για τα. Δεν εμπνέει σιγουριά.
1: Ρε, για ένα μάτς λέμε τώρα. Μη με τρελαίνεις τώρα. Εγώ το μαζί σου είμαι. Ότι δώστε χρόνο, λέω.
2: Είναι λίγο υπερβολικό να λέμε. Ακόμα και για το χθεσινό
3: παιχνίδι. Απλά είναι το θέμα ότι. Δηλαδή με την Rapid Vienna ότι πήγε μέσα έγραψη. Χθες ένα πήγε μέσα έγραψη. Μια επέμβαση ακόμα καλή που να πεις
1: τι
3: έπιασε ο τύπος, δεν έχει κάνει. Mm. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
2: Έκανε ένα με την Grasshopper.
3: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
2: Από τα δύο μέτρα και το έβγαλε. Okay,
3: εμένα πιο πολύ με τον Μπένια με προβληματίζει το ύψος του. Δεν με... Κατά τα άλλα θα το δούμε. Δεν είναι πολύ ψηλός, Κώστα.
2: 1,84-1,85 κάπου εκεί.
1: Ούτε ο Τσάβες. Και οι δύο περιπτώσεις, οι δύο πρώτες είναι λίγο.
2: Τσάβεσο ήταν αίρεση. 1,84-1,85 εκεί είναι τώρα. Άλλοι το γράφουν 1,84. Σε άλλα site, άλλα 85 είναι και μεγάλη.
1: Εντάξει, okay.
2: Ο Τσάβες είναι 81.
1: Λοιπόν, απαντήσαμε και σε αυτά γιατί ήθελα να το πούμε. Α, και κάτι ακόμα για την νοοτροπία. Ο Κώστας ξεκίνησε έτσι. Ότι για πολλά πράγματα δεν ήταν ευχαριστημένος ο Νίστρουπ. Ίσως κάποιοι δεν το είδατε γιατί ήταν αρχή της εκπομπής.
2: Και εμείς, και εγώ και για μένα δεν μου άρεσε η αποτελεσματικότητα. Δεν μου άρεσαν τα κενά διαστήματα. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να έχει μια συνεχή ροή το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρώτο τη σεζόν.
1: Σε άλλο αναφέρεται όμως εδώ. Λέει, ας πούμε, αυτό που έλεγες και χθες εσύ. Γιατί χθες είναι εκπομπή, το είπε ο Κώστας. Σπάς την μπάλα δίπλα και εσύ το πες. Γιάνγκουσιτς.
2: Εκεί έχει κάνει λάθος ο μικρός.
3: Ναι,
2: ο ενθουσιασμός του.
3: Αν σπάς την μπάλα, πληρωνόμαστε.
2: Ναι, αυτό. Και κυρίως σε βάση ότι έχει παίξει αυτός ο άνθρωπος κόρη του Τετέι. Δηλαδή γιατί.
1: Σωστά.
2: Και το σκάβησε ωραία, ρε μαγκάκι, αλλά σιγούρεψε το. Ωραίο το σκάψιμο κάτω σε άλλο μάτς. Τώρα πάμε να το τελειώσουμε. Το κάνει 0-3 εκεί να πάμε να ψήσουμε καφέ να πιούμε. Να και να φάμε και δύο κάστανα.
1: Ναι. Λοιπόν, μικρή παρέμβαση αυτή. Αν χρειαστεί, μιλάει πάλι ο Κώστας, διαβάζει μηνύματα και ο Μπιλ. Συνεχίζω με τον Θοδωρή. Τα χάλι Τον είδαμε βασικό, δεν το περιμέναμε. Ίσως περιμέναμε Τάισον πιο πολύ. Βγήκε αλλαγή το παιδί αυτό, τραυματίας. Χάνει τη ρεβάνς μας, έλεγες θες.
0: Ναι, χάνει τη ρεβάνς σίγουρα. Οι εξετάσεις δεν έχουν, τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έχουν βγει ακόμα. Είναι μέσα στην ημέρα να περάσει από μαγνητικές κτλ. Νομίζω ότι θα χάσει και λίγο παραπάνω ο Σουηδός εξτρέμ. Δηλαδή, μάλλον και την επόμενη φάση, τον επόμενο προκριματικό γύρο, όποιος και αν είναι αυτός. Υπήρχαν και υπάρχουν κάποιοι φόβοι για κάτι ακόμα χειρότερο, αλλά ας μην το αναφέρουμε για να μην... Τέλος πάντων, ήταν ο άτυχος της βραδιάς χθες.
1: Το πρόβλημα, Θοδωρή, είναι όντως στο νόμο, έτσι. Δεν είναι...
0: Στο νόμο, ναι, στο νόμο.
2: Ό,τι χειρότερο, ρε φίλε, γιατί και καλός παίκτης αυτός.
1: Ναι, το κάτι παραπάνω που λες με αγχώνει
3: λίγο. Μήπως μπει χειρουργείο, αυτό εννοεί το κάτι παραπάνω.
2: Ντεμπούτο τώρα με καντεμιά, δηλαδή δεν μπορώ με αυτά. Να
0: αποφύγει το χειρουργείο.
2: Κλείνω, το παιδί περαστικά να είναι.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να... 10 λεπτά, έκανε 2 ενέργειες. Είχαμε πει ότι είναι σε έναν φουλ ρυθμό λόγω της ομάδας που ήταν πριν και είχε πρωτάθλημα και του Μουντιάλ. Δυστυχώς ήταν ο άτυχος χρησιμής βραδιάς και ήταν η συνέχεια μιας... Πού θα το πούμε τώρα. Γκαντεμιάς, κακοδαιμονίας, μαύρο σύννεφο. Στα 4 του φιλικά ο ΠΑΟΚ έχασε 3 ποδοσφαιριστές. 2 χειρουργία, Τσάλοφ και Σαρή. Ο Ελουστόντο ευτυχώς την γλίτωσε στο τελευταίο φιλικό, αν και υπήρχε φόβος στα πρώτα λεπτά εκεί που το βλέπαμε να τον χάσουμε και αυτόν. Ευτυχώς επέστρεψε. Πολλές άτυχες στιγμές. Όχι άτυχες στιγμές, χάνει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Και συνεχίζεται και αυτό με τον άλλη. Εντάξει, τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να χορευτεί έτσι, ελπίζοντας ότι δεν έχει κάτι σοβαρότερο από αυτό που σε πρώτη φάση διέγνωσαν οι γιατροί του ΠΑΟΚ για μια απουσία 2-3 εβδομάδων, άντε 4. Ας είναι τόσο και ας μην είναι κάτι παραπάνω.
1: Για στόπερ λένε πολύ, για ΠΑΟΚ, για center for μιλούν πολύ, ότι πρέπει, υπάρχει ανάγκη με βάση και αυτά που είδαν. Νομίζω πως θα γίνουν αυτά αρκετά σύντομα.
0: Σαφώς.
1: Έτσι είναι.
0: Σαφώς. Ειδικά ο center for είναι πρώτη προτεραιότητα, μαζί με το half νομίζω. Γιατί και εκεί αυτές οι δύο θέσεις είναι που φωνάζουν από μακριά ότι χρειάζονται
3: μαζί
0: ενίσχυση.
3: Με τον...
0: Ο στόπερ σας έχω ξαναπεί. Ο στόπερ σας έχω ξαναπεί ότι είναι πιο πίσω στην ιεραρχία και στην αξιολόγηση, τέλος πάντων για να πάρθει άμεσα από τον ΠΑΟΚ, είναι πιο πίσω. Half center four, πιθανότατα και όχι πιθανότατα και ένα δεξί μπακ που ξέμεινε ο ΠΑΟΚ με τον Κένι μόνο και είδαμε ότι ο Λίρατζης κλήθηκε τελευταία στιγμή να καλύψει εκεί να υπάρχει ένα backup. Χρειάζεται ένα δεξί μπακ δηλαδή ο Λύση ακόμα. Και το γνωστό όνομα που δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις, δεν χρειάζεται να σου απαντήσω.
1: Ποιος?
3: Τσάλοφ.
1: Α, το τάγκ.
0: Αριστερά. Όχι το τάγκ.
3: Γιαννούλης.
2: Γιαννούλη. Όταν θα γωνία θα σου πω.
1: Με μπέρδεψε εδώ ο τύπος.
3: Ναι, ναι, sorry.
1: Γιατί τον Τσάλοφ δεν τον αναφέρεις τελευταία.
0: Θα έχουμε νέα.
2: Ναι.
0: Όταν θα έχουμε νέα.
2: Κουνήσου λεπτές, σου έχεις μάτι εσύ.
1: Σωστά. Είχε.
2: Είχε, κουνήσου.
1: Για το μάτι, παιδιά, το ξεμάτιασμα δεν πληρώνεις με Iris. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις καν. Αν έχει τη.
2: Δεν πληρώνει, παιδιά. Δεν πληρώνει.
3: Ποιο με μάτιασε, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
1: Το μάτι, φίλε, το μάτι.
3: Με έχει φάει το μάτι. Με έχει φάει το μάτι.
1: Αν δεν έχει κάτι άλλο φοβερό να προσθέσει, αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να βάλει το καπέλο και το γυαλί και να σε αποχαιρετήσουμε όπως σε υποδεχθήκαμε.
2: Ναι, ρε μάγκα.
0: Ναι, το τελευταίο είναι τα διαρκές που πάνε πολύ καλά από τη Δευτέρα που κυκλοφόρησαν οι ανανεώσεις των περσινών κατόχων. 8.500 και κάτι είναι τα διαρκές που έχουν δοθεί μέχρι τώρα σε 3 μέρες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό νούμερο και δείχνει ότι παρά την μύρλα και την γκρίνια που εισπράττουμε εμείς είτε ως ΠΑΟΚ είτε ως Παθηναϊκός είτε ως οποιαδήποτε ομάδα στα social media, στα chat και σε αυτά, Νομίζω ότι η πραγματικότητα βρίσκεται στο γήπεδο και, στο, και στον κόσμο που πηγαίνει εκεί στις κερκίδες και στηρίζει την, την εκάστοτε ομάδα.
2: Και η αλήθεια ξέρεις που βρίσκεται αγόρι μου.
1: Στους Sex Pistols.
2: Στους Sex Pistols, πατέρα.
1: Γεγγέ.
2: Γεγγέ.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
1: Τώρα πώς το κατάλαβα να ρωτήσατε αυτό. Τι σκότωσε το κουνουπί.
3: Τη μύγα.
1: Τη μύγα.
2: Τη μύγα.
3: Γιατί είδα
2: μπροστά. Τι είσαι εγώ τέτοιος. Ο Μίστερ Μιγιάκη. Τα πιάνεις έτσι στον αέρα.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι
0: μου... Με αυτό το χέρι χαίρεται, με αυτό το καπέλο, καλό καλοκαίρι.
1: Το Θοδωρή, φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά να περάσεις.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου.
2: Ξέχασα ένα
1: πάλι.
2: Πινελάκι να σου πω.
3: Γεια σου, αδερφέ
2: μας. Ισχύει αυτό που γράφτηκε στην Σαουδική Αραβία, ότι είναι ο Γετβάη, είναι πολύ κοντά στην Αλ Σαμπάμπ, η οποία του καλεί το συμβόλαιο και ετοιμάζεται να επιστρέψει σε αραβική χώρα, λίγα χρόνια αφού είχε παίξει και στην Αλ Αϊν. Και θα είναι μία από τις επόμενες αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού.
3: Η αραβική πίτα, γιατί λέγεται αραβική.
1: Κλείσαμε. Κλείσαμε από
3: εκεί. Κάνουν στην Αραβία.
1: Απορώ γιατί κάτσαμε τόσο πολύ ευρώ να έχουν φύγει.
3: Έλα, πείτε ρε.
1: Δεν ξέρω, ρε.
2: Το τσάντα απαντήσει. Να απαντήσει το τσάντα.
1: Πείτε εκεί πέρα.
2: Γιατί προφανώς το σχέδιο αυτό, ρε φίλε, το κάνει στην Αραβία.
1: Σωτήρη, για τα donate που λες. Ρε φίλε, δεν ξέρω ποιο δεν διάβασα. Αυτό που για το γουλί που διάβασα το δεύτερο κομμάτι του. Στείλ το μου πάλι χωρίς donation και θα το διαβάσω. Το υπόσχομαι, ρε φίλε. Δεν το έκανα επίτηδες. Κάποιο άλλο ερώτημα κοιτάζω λίγο πριν πάμε στα επόμενα. Όχι, Τάσος Καπετανάκος, μαθαίνω ότι είναι χειμωνιάτικο το τοπίο εκεί.
3: Και εδώ, χειμωνιάτικο.
1: Και εδώ, έχει αλλάξει, ναι. Να το παλικάρι μας.
2: Έλα, γορίνα μου.
1: Τι ωραία.
4: Γεια σας, γεια σας.
2: Πού είσαι, τι γίνεται.
4: Πώς έχετε κοροϊδέψει όλο τον κόσμο ότι από αύριο πάμε διακοπές.
3: Εγώ είπα ότι δεν πάμε όλοι.
2: Δεν πάμε όλοι.
1: Η εκπομπή πάει διακοπές.
4: Ναι. Τι είναι αυτό.
1: Η εκπομπή.
4: Περίμενε, επειδή ο παρουσιαστής από αύριο θα λιάζει την κορμάρα του στην κοινουρία. Ισχύει για όλους.
3: Μήπως θα κλείναμε το ένα air condition που τώρα που πάει μέχρι.
2: Γιατί είδες τον Τάσο και παγωσές.
3: Όχι, εγώ παγώσα πριν.
1: Τώρα που βγήκε ο Τάσος, ναι, βάζει λίγο παραπάνω. Και το control πάει διακοπές, τι εννοείς, η Τζορτζίνα δεν πας εσύ. Τότε τι σταματάμε που μπήρε. Θα συνεχίσουμε μια εβδομάδα ακόμα. Είπαμε να.
3: Ο Τάσος τι θα κάνει τώρα τόσες μέρες.
1: Ο Ποζίγιος έχει φύγει ήδη. Έλα.
3: Τόσες μέρες χωρίς εκπομπή τι θα κάνει ο
1: Τάσος
3: εκεί. Πίσω.
1: Όχι, ρε.
4: Έχουμε ένα site στην πλάτη μας, κύριε Μιρότσο.
3: Σωστό. Και είναι, δεν είναι και, και ακριβώς, να ξέρεις. Κάνει οικονομίες.
1: Ο Τασός.
3: Αμέ.
1: Ναι.
3: Αμέ.
1: Τσιπής.
2: Εματηρές.
4: Σφιχτός, νοικοκύρης.
3: Δεν ξέρω που τρώει αυτό, παιδί. Δεν ξέρω που τρώει αυτό, παιδί.
1: Κοίτα, είναι καλό να κάνεις οικονομία με τα λεφτά των άλλων και με τα δικά σου να είσαι αβέρτος, όπως είναι ο Τάσος.
4: Αυτό το λάθος έκανα.
1: Γι' αυτό θα πεθάνω φτωχός.
4: Στη ζωή μου γενικά.
1: Αχ, λοιπόν, τι στη Λάρα είσαι, αδερφέ, λέει. Μετά, ξέρεις να ξεματιάζεις. Έχουμε
4: τρομερό στυλ, τρομερό.
1: Τάσο, δώσε νέα. ΑΕΚ, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ και σε υποδέχομαι αυτά τα ωραία μηνύματα. Τι θα έχουμε.
4: Σαχαμπώ.
1: Εκεί, ναι, εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Τι θα κάνουμε σε συνέχεια τώρα με μεταγραφές, με ενίσχυση. Χθες είχαμε λίγη γκρινίτσα, γι' αυτό σε βγάλαμε αργά λίγο.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Θα επαναλάβω ότι αυτό που υπάρχει στην περιέργως ατμόσφαιρα γύρω από την ΑΕΚ με αυτό που συμβαίνει μέσα στην ΑΕΚ είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Λίγο την επιστροφή, αν μπορούμε, σας παρακαλώ.
1: Έλεγα ότι άφησες το κενό αυτό ως κάτι βαθιστόχαστο που είπες για να το εισπράξουμε εμείς. Αλλά ήταν λόγω της επιστροφής. Το πήγα πολύ μακριά.
4: Ναι.
1: Συνέχισε λοιπόν.
4: Αρχίζα και εκνευριζόμουν γι' αυτό.
1: Δύο διαφορετικοί κόσμοι λοιπόν, έτσι.
4: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι γιατί βλέπω. Και αυτό που εισπράττω και από το ρεπορτάζ και με τον Ριμπάλτα και με τον Νίκολιτς, ότι δεν υπάρχει κανένας πανικός. Δεν βλέπουν την κατάσταση ότι είναι οριακή και σε κόκκινο συναγερμό για να πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα και βιαστικά για να φέρουν ό,τι υπάρχει μπροστά τους πιο εύκολο και πιο βατό για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θα πάρουν τους παίκτες που χρειάζονται με τα χαρακτηριστικά που έχει πει ο Νίκολιτς στο Ριμπάλτα, στον χρόνο που θα πρέπει να γίνει αυτό εφικτό βεβαίως. Να μπορούν να είναι και διαθέσιμοι για τα παιχνίδια τα πρώτα όταν θα τους χρειάζεται η ΑΕΚ. Δηλαδή στην περίπτωση του Κάγκουα καταλάβατε ότι εφόσον δεν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για τα προκριματικά του Champions League, γι' αυτό η ΑΕΚ δεν κινήθηκε και δεν πλήρωσε και αυτά τα παραπάνω χρήματα στην Χάπουελ. Ήταν ξεκάθαρο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω στην ΑΕΚ ούτε να ασχολούνται με την περιόριστη ατμόσφαιρα της επικοινωνίας, των social media, ότι η ΑΕΚ βγήκε ηττημένη αυτές τις μέρες, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, ο Νίκολης γκρινιάζει. Ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα είναι ένα πράγμα. Κινούνται και σκέφτονται μαζί. Είναι όλη μέρα και συνεργάζονται. Ακόμα και σήμερα στην προπόνηση πάλι μιλούσαν. Μαζί φεύγουν. Θα το επαναλάβω συνέχεια. Μαζί φεύγουν, μαζί πάνε στο προπονητικό. Έχουν πολύ ωραία συνεργασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται όπως τα θέλει ο διευθυντής ποδοσφαίρου και όπως τα θέλει και ο προπονητής. Δεν υπάρχει ακόμα η ΑΕΚ να βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφής. Δηλαδή δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ότι κλείνουμε παίχτη τώρα και ανακοινώνεται άμεσα. Προφανώς υπάρχει μια μήνυ καθυστέρηση σε σχέση με αυτές τις 2-3 μέρες που είχαμε προαναγγείλει ότι θα ερχόταν από τις πρώτες μέρες της Ολλανδίας. Η υπόθεση Κάγκουα καθυστέρησε κάπως την κατάσταση. Ένα παίκτη που η ΑΕΚ σίγουρα ενδιαφέρθηκε, αλλά δεν ήταν και η μόνη περίπτωση χαφ στην ΑΕΚ. Είναι και άλλες περιπτώσεις που τσεκάρει ο Χαβιέρη Μπάλτα και μία από αυτές είναι από αγορά που δεν έχει ασχοληθεί ξανά η ΑΕΚ. Είναι από τα λίγα πράγματα που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, από κάποιες πληροφορίες. Δεν έχει ξανασχοληθεί η ΑΕΚ με αυτή την αγορά και προσπαθεί να δει είναι εφικτό να τον κλείσει και μάλιστα άμεσα, διότι μιλάμε, όλες οι περιπτώσεις αφορούν αγορές, ναι. Αφορούν αρκετά χρήματα, όπως έχουν δοθεί ήδη για τον Ζούπκοφ και για τον Κάρινεν. Η ΑΕΚ θέλει να κινηθεί σε αυτό το μέτωπο των αγορών, άρα σημαίνει διαπραγματεύσεις με την ομάδα, με τους παίκτες να προχωρήσουν σε συμφωνία. Όλο αυτό χρειάζεται κάποιες μέρες. Εκτιμώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε να έρθουν κάποιες πρώτες πληροφορίες, ώστε μέχρι Δευτέρα να έχει κινηθεί η ΑΕΚ για τον ΧΑΒ, γιατί αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα, να έρθει ο αντικαταστάτης του Πινέδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν, εφόσον σήμερα είναι Παρασκευή, να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα, πιο ταχύτατα και η ΑΕΚ να εμφανιστεί πιο αποφασισμένη σε κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι ως απέτηση από τον Νίκολιτς, διότι θέλει να έχει και τον ΧΑΦ, αν γίνεται δυνατόν και τον κεντρικό αμυντικό, να προλάβουν να έρθουν στην Ολλανδία μέχρι και τις 2 Αυγούστου.
2: 2 Αυγούστου είναι Σάββατο.
3: Το ημερολόγιο.
1: Αυτό τι. Και αν ήταν Παρασκευή θα
2: είναι. Όχι, Κυριακή. Όχι, υπολογίζω πόσες μέρες ακόμα θα είναι πέρα η ΑΕΚ. Αυτό υπολογίζω, μάνα μου. Πόσες μέρες θα μείνει ακόμα η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν έχει, ναι, αυτό λέω. Αν αξίζει τον κόπο να πάει, αν πάει Πέμπτη, τι θα το κάνεις.
1: Ήταν κομβικό αυτό που είπες, αλλά να πω κάτι λιγότερο ουσιαστικό. Πες μου κάτι.
2: Αν δεν πειράξει, δεν κοροϊδεύεις, δεν μπορείς. Σατανά, δεν μπορείς.
3: Γιατί άμα δεν πειράξουμε εσένα, ποιο θα πειράξει.
2: Βέβαια, ευχαριστώ, ρε.
3: Πίσω!
2: Πίσω, ελάτε.
1: Αγορά με την οποία δεν έχει ασχοληθεί πάλι. Ένα στοιχείο. Δύο. Έχεις κάτι το οποίο να παραπέμπει σε κάποιον ποδοσφαιριστή, δηλαδή να έχει ακουστεί οτιδήποτε όπως έγινε με τον Κάγκουα τέλος πάντων και δεν πήγε. Μέχρι τέλους αυτή η ιστορία.
4: Ονοματολογία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ. Και είναι και απέτηση του Ριμπάλτα να μην κυκλοφορούν ονόματα, διότι είναι ικανός να χαλάσει και την υπόθεση. Το είδαμε και με τον Κάγκουα. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό που έγινε στο Ισραήλ, που έβγαιναν πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν πήγε καλά στο κομμάτι αυτό η υπόθεση Κάγκουα και γενικότερα δεν πήγε καλά για την ΑΕΚ με βάση το αποτέλεσμα. Αλλά είναι απέτησή του και από τις ομάδες και από τους αντίθετες να μην βγαίνουν οι πληροφορίες. Τώρα αυτά βγαίνουν από κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν πέριξ της ομάδας. Δεν ξέρω αν και αυτό που λέω τον ικανοποιεί το Ριμπάλτα και είναι χαρούμενος, αλλά τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να πούμε και στον κόσμο κι εμείς. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε, ναι, τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Εκτιμώ ότι το όνομα που θα βγει τις επόμενες μέρες θα είναι και πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν θα έχουμε ένα serial τύπου Κάγκουα που είναι σπάνιο για τα δεδομένα της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ κοντά στην τελική ευθεία για να κλείσει αυτή η περίπτωση.
3: Ναι. Καλά, serial δεν. Τρεις μέρες κράτησε.
2: Ναι, απλά αυτό που λέω τάσο ότι όταν βγαίνει πλέον ένα όνομα που παίζει, την ίδια μέρα έχει τελειώσει κιόλας.
3: Ναι, σωστό.
2: Ή δεν θα υπάρχει εντελώς.
4: Ή αρνητικά ή θετικά είναι ξεκάθαρο το
2: ναι,
4: τι συμβαίνει.
2: Ναι. Ή δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου. Αν δεν κλείσει την ίδια μέρα, ή δεν τελειώσει την ίδια μέρα, είτε έτσι θα λιώσει μια υπόθεση στην ΑΕΚ, έτσι είχε δείξει επί η Ριμπάλτα, δεν υπάρχει εκείνο το όνομα. Τόσο απλά.
1: Και θα συνέβαινε και εδώ, αλλά απλώς η σιδηρά κυρία του Ισραήλ το έβγαλε λιγάκι βούκινο και ζήτησε και το 1,5 εκατομμύριο.
2: Θέλω να ήθελα 1,5... πάντως... Ναι. Λόγω της Ευρώπης.
3: Θα ήθελα πάντως να ξέρω που λογικά η απάντηση είναι εύκολη, ναι. Ότι δεν με ενδιέφερε που θα πήγαινα. Τι ήθελε ο Κάγκουα.
1: Πού να πάει από τα δύο.
3: Ναι, Κάγκουα,
2: εσύ,
3: αλλά φαντάζομαι ότι
2: κάτω...
3: το παιδί αυτό θα ήθελε
4: αυτό
3: απλά
4: που
3: να πάει.
4: Αντιλαμβάνομαι, ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ήθελε να φύγει από εκεί.
2: Ναι, αυτό και έχει
3: εγώ,
2: δίκιο.
3: Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Δηλαδή, επειδή τα συμβόλαια πάνω κάτω και η Άκη ο Παναθηναϊκός το ίδιο του δίνανε, κοντά στο εκατομμύριο και τριπλασιασμό των χρημάτων που έπαιρνε κάτω, να φύγει από εκεί σου λέει: OK, ναι, έκανε μια πολύ καλή σεζόν, να το εξαργυρώσω κάπως. Ναι. Αυτό. Τώρα θα ήταν σε Παναθηναϊκό, είχε μιλήσει νωρίς, το Μάιο. Με την ΑΕΚ μίλησε. Όπου καθόταν η κυρία σιδηρά κυρία, με όποιο συμφωνούσε εκεί θα πήγαινε. Δεν είχε πρόβλημα ο Κάγκουα. Τι. Απλώθηκα ναι, ρίδα.
4: Σε αυτό το κομμάτι πολύ ξεκάθαρο. Η ΑΕΚ μιλάει μαζί του από το περσινό καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ήξερε πάνω κάτω τις προθέσεις του.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Σωστά. Πες μου κάτι, μια και υπενθυμίζουν εδώ οι φίλοι ότι 12 του μήνα είναι το Super Cup και εκεί υπάρχει το ζήτημα κυρίως με τους πιτσιρικάδες. Ο Καλοσκάμης είναι τελικά καλύτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Σωστά.
4: Για να κλείσω το μεταγραφικό και να σου πω μετά στους παίκτες για το Super Cup. Η ΑΕΚ παράλληλα τρέχει και τη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα ως προτεραιότητα όπως ο ΧΑΦ, αλλά το δουλεύει παράλληλα. Και αν υπάρχει και εξέλιξη, μπορεί να το κλείσει και νωρίτερα τον στόπερ από τον ΧΑΦ. Ναι. Αυτό αυτόματα θα ξεκλειδώσει την υπόθεση του Γεωργίεφ για να πάει δεξιά ο Γεωργίεφ πίσω από τον Ρώτα και να έρθει ο κεντρικός αμυντικός δίπλα σε Μουκουντή και Ρέλβας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που συζητάει ο Ριμπάλτα. Μία από αυτές αφορά τη βαλκανική αγορά. Μία πολύ καλή περίπτωση. Έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες. Οπότε δεν αποκλείεται αν υπάρχει κάτι πιο γρήγορα ως θετική εξέλιξη να τελειώσει πιο άμεσα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες για να έρθει και στην Ολλανδία.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Στόπερ. Βαλκανική αγορά.
2: Στόπερ Βαλκάνιο.
4: Αυτό.
2: Ραγού Αλτάνες.
1: Θυμάσαι.
2: Λέμι Τόμας.
1: Χάρη Κλίν.
2: Είμαι κοντά στη λύση του μυστηρίου.
1: Τάσο, πάμε. Πάμε στον Καλοσκάνη. Και στον, στον Αλεξίου. Γιατί και εκεί προπονείται ακόμα μόνος του, δεν έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα ή όχι.
4: Να πιάσουμε πρώτα από τον Καλοσκάμι που χθες το απόγευμα η πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις στον οπίσθιο μυριαίο. Τελικά αποδείχθηκε με βάση τις εξετάσεις που του κάνανε οι γιατροί ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο.
1: Okay.
4: Διότι 12 Αυγούστου, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο ένας από τους δύο βασικούς στον τελικό του Super Cup απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτιο. Θα χάσει κάποιες μέρες εδώ στην προετοιμασία να κάνει ειδικό πρόγραμμα και μετά θα μπει κανονικά. Οπότε προλαβαίνει κανονικά να είναι διαθέσιμος. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία αυτή τη στιγμή για τον Καλοσκάμι στην ΑΕΚ. Για τον Αλεξίου, μπαίνει σε κομμάτια της ομαδικής προπόνησης. Για το λόγο αυτό, στην τακτική, όταν δεν παίζει, παίζει ο Γεωργίεφ στόπερ και παίζει ο νεαρός Χριστακόπουλος δεξιά μαζί με τον Ρώτα. Και ο Αλεξίου κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Από το ρεπορτάζ βγαίνει, ρώτησε αν είναι έτοιμο το παιδί, αν έχει κάποιο ειδικό πρόγραμμα να μπει αργότερα στο ομαδικό πρόγραμμα. Αθλητικά είναι μια χαρά, δεν έχει κάποιο ζήτημα ή από φυσική κατάσταση. Θεωρούν ότι στο τακτικό κομμάτι ακόμα πρέπει να μάθει την ομάδα και να το δουλέψει. Γι' αυτό κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα μπει και αυτός στο 100% του ομαδικού προγράμματος προπόνησης. Από εκεί και πέρα, με την επιστροφή, με την ένταξη μάλλον του Αλεξίου στα στόπερ και την προσθήκη της μεταγραφής που θα είναι κεντρικός αμυντικός, θα δούμε καλύτερα και με τον Γεωργίεφ ως backup του Ρώτα το πώς σχηματοποιείται γενικότερα και η προπόνηση της ΑΕΚ, αλλά και οι θέσεις στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ανέφερε στη θέση του δεξίου back ότι πηγαίνει Γεωργίεφ εφόσον κινείται για παίκτη ως στόπερ η ΑΕΚ και ρωτούν φίλοι για τα αριστερά τι γίνεται. Προφανώς αν υπάρχει εξέλιξη με Πεν Ράις, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πάρει αριστερό back η ΑΕΚ.
4: Ναι. Κουβέντα και, ανοιχτό παράθυρο μεταγραφής είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας είτε στο δεξί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ανοίξει αυτό το παράθυρο για να πάρουν αέρα τον Αύγουστο. Εύχομαι να μην είναι αργά τότε. Πάντως τώρα δεν υπάρχει κάτι και όσο δεν υπάρχει κάτι από την Σκωτία και τον Μπεν Ράις, δηλαδή να έρθει μια πραγματική πρόταση και όχι δημοσιεύματα και πληροφορίες και διαρροές από τις ομάδες και από τους ατζέντιδες. Στην ΑΕΚ δεν πρόκειται να ασχοληθούν με ακραίους αμυντικούς με βάση τα τωρινά δεδομένα. Το τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο, αν αλλάξουν απόφαση ή μετά το τέλος προετοιμασίας, δεν παντογνωρίζω. Τώρα ανοιχτή κουβέντα για μεταγραφή ακραίων αμυντικών στην ΑΕΚ δεν υπάρχει και θα ανοίξει είτε έρθει πρόταση για τον Μπεν Ράις για να πουληθεί, είτε αν δεν ικανοποιηθεί καθόλου ο Νίκολιτς από αυτούς που έχει εδώ πέρα και αποφασίσει να πάει σε μια άλλη προσθήκη για να ενισχύσει τα άκρα του.
1: Ναι. Γκρινιά. Πάρα πολύ γκρινιά. Όχι από τον Τάσο. Παρεπτόντως να πω ότι ο Τάσος δεν κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, ούτε τον υλοποιεί. Μεταφέρει τις πληροφορίες.
4: Ευτυχώς για την ΑΕΚ.
1: Ναι, όντως. Θα θέλανε να δουν τίποτα wow πράγματα σήμερα, δηλαδή να περιμένουμε πέντε παίκτες να έρχονται εκεί, να είναι στην προετοιμασία. Δεν θα γίνει αυτό, προφανώς και άμεσα. Και όσον αφορά το αν λέει ίδια πράγματα ο Τάσος, αυτά που ισχύουν, αυτά σας λέει ακριβώς. Αν θέλετε να πει κάτι, να σας πει 5-6 παίκτες και να μην γίνει,
2: συγγνώμη
1: να το πούμε. Κιόλας,
2: δεν κάνω κανένας το δικηγόρο, αλλά δεν λέει ίδια πράγματα, ρε παιδιά, για όνομα του.
1: Όχι, όχι, επιλέξαμε ένα δρόμο να λέμε αυτά που ισχύουν, ρε παιδί μου. Τώρα, αν θέλει κάτι άλλο κάποιος, θα σου πω 2-3 παιχταράδες εγώ που μπορεί να έρθουν, αλλά δεν θα έρθουν τελικά.
2: Φέρνει τον.
1: Ναι. Άστο.
4: Ναι. Άμα θέλουμε να κάνουμε ονοματολογία,
1: ναι,
4: μπορώ να βάλω στο Transfermarkt τη θέση που θέλει η ΑΕΚ. στα χρήματα πάνω κάτω που κοστίζει ο παίκτης. Και κάθε μέρα να σας έχω εδώ από ένα όνομα, να το αναλύουμε, να το συζητάμε.
1: Και
4: να διαψεύδει μετά η ΑΕΚ και να προχωράμε την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Σωστό.
4: Αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Δεν υπάρχει
4: είναι...
1: λόγος.
4: Είναι έτσι η δουλειά.
2: Επίσης,
1: τρέμω για... με την ιδέα να μην είχε πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τι θα ακούγαμε τώρα εδώ.
2: Είναι χαρακτηριστικό
4: εκεί
2: του
4: Εκεί τρέμω εγώ. Σκέτο.
1: Σωστά. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι πως όταν ένας προπονητής, πάνω από ο Ριμπάλτα, το ίδιο πράγμα είναι με τον Νίκολιτς, έχουν κριθεί σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, εγώ θα τους είχα λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη φέτος. Λέω τώρα εγώ. Ο καθένας κρίνει. Προχωράμε.
4: Βασίλη, εκτός από αυτού για την εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς που σχηματοποίησαν και έχτισαν μια πρωταθληματική ομάδα πέρσι, μπορούμε να βρούμε και τα σχόλια του περσινού καλοκαιριού για την περσινή ΑΕΚ. Το τι λεγόταν, γραφόταν για τον Νίκολιτς, για τις μεταγραφές, για τον Ριμπάλτα και πώς τελικά κατέλεξαμε στον Μάη. Και αντίστοιχα, τι γραφόταν για τις άλλες ομάδες το καλοκαίρι και πόσο πίσω ήταν η ΑΕΚ ως τέταρτη στα φαβορή για να πάρουν το πρωτάθλημα και τι έγινε τελικά το Μάη. Νομίζω ότι ακόμα και τα χρονικά δεδομένα αυτού του καλοκαιριού μπορούν να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Παράδειγμα, χθες έπαιξε πρώτο επίσημο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
4: Η ΑΕΚ χθες την ίδια μέρα έκανε την πρώτη προπόνηση στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
2: Σωστό.
4: Όταν ο Ολυμπιακός θα παίξει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, η ΑΕΚ θα επιστρέφει από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Για να καταλάβετε πόσο διαφορετικές είναι οι εκκινήσεις των ομάδων και οι ανάγκες και οι προτεραιότητες και πόσο πιέζονται κάποιοι για να προχωρήσουν πιο γρήγορα στην ενίσχυσή τους, γιατί έχουν μπροστά τους επίσημα παιχνίδια και πιο σημαντικές προτεραιότητες.
2: Ναι, οπότε παιδί μου, η ΑΕΚ σε ένα μήνα
4: παίζει. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο
2: καθάρι. Αλλά, ναι,
4: και,
2: ναι.
4: Και να λέμε 24 Ιουλίου, δεν μπορούμε να λέμε τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ όλα μαζί στο ίδιο καζάνι.
3: Ναι, σωστά, σωστά. Απλά εδώ τώρα χτίζεται η ομάδα της επόμενης σεζόν και όχι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και μπράβο της και έχει φύγει ο καλύτερος της παίκτης. Άρα πάνω στο χτίσιμο, το σωστό και το λογικό και αυτό που ζήτησε και ο ίδιος ο προπονητής πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν να έχει τον αντικαταστάτη του μαζί και να τον δουλεύει μαζί με το υπόλοιπο σύνολο.
4: Τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία. Αν δεν γίνει αυτό και φύγει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μεταγραφή, καταλαβαίνεις ότι πάμε σε πανικό. Φεύγουμε από την ανησυχία και τον προβληματισμό και πάμε σε πανικό. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ θα παίξει 12 Αυγούστου ένα Super Cup, το οποίο ούτε καν πρόβα τζενεράλε θα είναι με τους δύο πιτσιρικάδες που θα είναι στην ενδεκάδα. Και το πρώτο της ουσιαστικά μεγάλο και κρίσιμο παιχνίδι θα είναι 18 με 19 Αυγούστου.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την ΑΕΚ, δεν λέω για τις υπόλοιπες ομάδες. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός τρέχει να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα με έναν νέο προπονητή. Έχει πολύ γρήγορα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να μετράμε το τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός πιέζεται πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους.
1: Προφανώς, μια και το γράφει ένας φίλος, δικαιούται να έχει άποψη ο κόσμος της ΑΕΚ, αλλά εγώ είπα κάτι άλλο. Με βάση το πώς έχουν κριθεί μέχρι τώρα Ριμπάλτα και Νίκολιτς, δείξτε λίγη πίστη στο πλάνο τους. Έχει χάσει τον καλύτερο παίκτη, ναι. Δεν είπαμε δεν αντικαταστήσει, δεν είπε σταμάτησαμε τις μεταγραφές. Επίσης για δεξιμπακ που λέει ο φίλος, δεν θα πάρει δεξιμπακ. Γεωργίεφ θα είναι. Θα πάρει στόπερ, είπαμε. Ήταν ή θα πάρει δεξιμπακ, θα πάει Γεωργίεφ στόπερ, ή ο Γεωργίεφ θα πάει δεξιά και θα πάρει στόπερ. Μας είπε μάλιστα και την αγορά με την οποία ασχολείται αυτή τη στιγμή ο Ριμπάλτα. Τι άλλο θέλετε, βρέα χάριστη, τελευταία εκπομπή.
2: Πολύ καλό δεξιμπακάκι, αυτό μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο χτες. Και είχε πιτσιρικάς.
3: Της Πάξη.
2: Ναι. Αυτό το διαολάκι μπήκε και έκανε πολύ καλό. Στο ημίχρονο τον έβαλε αυτό.
1: Τάσο, πες μου επόμενο φιλικό, πότε βλέπουμε ΑΕΚ πάλι, Κυριακή.
4: Κυριακή, 4 ώρα Ελλάδας με την Σβόλη. Στο κήπεδο της Σβόλης, της φιλικής ομάδας και της ΑΕΚ θα έρθουν από όλη την Ευρώπη. Να πούμε σήμερα ότι από χθες έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις ο Θωμάς 300, όπως σας είχαμε πει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Άρα είναι διαθέσιμος από εδώ και πέρα για να μπει στην ομάδα. Και σήμερα που δούλεψε πολύ τακτική, ο Νίκολης έχει σχηματοποιήσει αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι βασικοί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στην ενδεκάδα. Δεξί μπακ Ρώτα, αριστερά Πίλιος, Ρέλβας Μουκουντή, Κάριν εν Μαρίν στον άξονα, αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Ζούμκοφ και Βάργκα με Γιώβιτς ήταν στην επίθεση. Οπότε σιγά σιγά σχηματοποιείται η ενδεκάδα, αφήνει ένα παράθυρο για την επίθεση στη θέση του Βάργκα να μπαίνει και ο Ζήνη, κάπως να μοιράσουν και το χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων να μπαίνει και ο Αγκολέζος σεντερφόρ που δίνει πολύ ταχύτητα και ένταση στην ομάδα. Πράγματα τα οποία λείπουν τώρα από τους κυτρινόμαυρους.
1: Προσπαθώ να μην λέω τα ίδια πράγματα που είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, αλλά κάποια. Εντάξει, αφού προκύπτουν ερωτήματα και δεν οφείλει κάποιο να έχει δει τη χθεσινή εκπομπή, το ρωτάμε πάλι. Ο Γιώβιτς μας είπε χθες, καθησύχα στον κόσμο τσακ, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα όσον αφορά την ανακοίνωση. Είπε ότι είναι κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Το λέω καλά.
4: Ναι, ακριβώς δεν υπάρχει. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Οκ. Okay. Πολύ ωραία. Ωραία, φίλε. Κάτι άλλο φοβερό να μοιραστεί μαζί μας ή να σε αποδεσμεύσω.
4: Κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε. Για τις μεταγραφές να το μαζέψουμε λίγο. Η ΑΕΚ θα θέλει να φέρει στην Ολλανδία χαφ, κεντρικό αμυντικό, να προσπαθήσει να προλάβει. Νομίζω θα το, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα να πούμε για τον χαφ. Θέλει να αποκτήσει ακόμα έναν επιθετικό χαφ. Νομίζω ότι αυτό θα πάει προς τον Αύγουστο. Και αν πουληθεί και ο Ελίασον, ίσως ανοίξει παράθυρο εκεί για να καλυφθεί με έναν παίκτη πίσω από τον Ζούμπκοφ, διότι θα έχουν φύγει και ο Λιούμπης και ο Ελίασον. Οπότε πιθανολογώ ότι συνολικά οι μεταγραφές της ΑΕΚ θα είναι 3 με 4. Πιθανολογώ θα πάνε στις 4.
2: Ακόμα. Mm-hmm. Ναι.
1: Με βάση το σχεδιασμό που ανέφερε νωρίτερα ο Τάσος για κάποιες ομάδες, για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ κλπ. Το ξέρετε καλά, δεν σας κάνω μάθημα. Απλώς θέλω να το πω και στον κόσμο για να καταλάβει λίγο ποια είναι η σημασία ακόμα και της μιας εβδομάδας πιο πίσω ή πιο μπροστά στην προετοιμασία. Ναι, όχι οι 10-15 μέρες που λέμε τώρα. Εντάξει,
2: είναι... Εγώ παρακάλεγα να πάρει Παναθηναϊκό στο κύπελο για να παίξει μπάλα τέλη Αυγούστου. Ναι. Και να είχαμε ένα καλοκαίρι πολύ πιο νορμάλ στο σχεδιασμό. Εντάξει, πήγε πολύ καλά ως τώρα.
4: Πέρσι αντίστοιχα η ΑΕΚ έχασε πάρα πολύ χρόνο με τον Τέσσερς. Πάρα πολύ χρόνο. Τελικά κατάφερε και έφερε τον Γιώβιτς εν μέσω των προκριματικών με τον Άρη Λεμεσού. Δηλαδή
2: σωστό,
4: στο τότε, δεύτερο γύρο που έπαιξε. Τον έφερε
2: το στην εξέλιξη των Αυγούστου.
4: Τον έβαλε χωρίς προετοιμασία κατευθείαν στον επαναληπτικό και σκόραρε ένα σημαντικό γκολ. Οπότε, όπως και πέρσι, έτσι και τώρα, κάποιες ομάδες εν μέσω και αγώνων και προκριματικών, όταν έχουν και αρκετούς, προσθέτουν παίκτες, αφαιρούν παίκτες. Η ΑΕΚ τώρα, επειδή έχει μόνο ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, το κάνει με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό πλάνο στους δικούς της χρόνους. Και το σημαντικότερο για τον Ριμπάλτα, να ξέρετε, δεν είναι ο χρόνος το κυρίαρχο. Το κυριότερο είναι να φέρει τον παίκτη που θέλει η ΑΕΚ και τα στοιχεία που θέλει να προσθέσει ο Νίκολιτς. Ακόμα και αν χρειαστεί να καθυστερήσουν κάποιες μέρες. Αυτό να είναι ξεκάθαρο και να το περιμένει και ο κόσμος και για τις επόμενες μεταγραφές.
1: Okay. Είναι κατανοητό όσα λες, αδερφέ μου, στα δικά μου αυτά τουλάχιστον. Θέλω μια τελευταία τάκα δική σου για τους πιτσιρικάδες, τους υπόλοιπους, όχι αυτούς που είπαμε τους δύο που θα είναι. Αυτοί που θα παίξουν και στο Super Cup, όπως δείχνουν τα πράγματα, αν πάνε καλά και με το τραυματισμό. Δεν έχουμε λόγο ανησυχίας τώρα, μας το πες. Οι υπόλοιποι, ποιοι είναι που μπορεί να βοηθήσουν. Καλώς
4: κάνεις και Αλεξίου, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι βασική στο Super Cup. Από εκεί και πέρα,
1: οι
4: υπόλοιποι είναι οι ίδιοι που ήταν και στο πρώτο διάστημα και έχει προσθεθεί και ο 17χρονος ο Αργυρίου. Ο Χρυσακόπουλος στο δεξί μπακ είναι ένα παιδί το οποίο συμμετέχει κανονικά στην τακτική και στα διτέρματα της ομάδας.
1: Το πιστεύεις πιο πολύ αυτόν.
4: Νομίζω ότι θα παραμείνει και στο ρόστερ. Ναι, θα είναι και στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Θα παραμείνει ως επιλογή, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν και παίχτες στον πάγκο για το κύπελο της ίδιας ηλικίας. Από εκεί πέρα είναι τα δύο στόπερ, ο Ψιρόπουλος και ο Τσαραμανίδης, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως χαφ ανάλογα με τις ανάγκες του διτέρματος ή στις ασκήσεις τακτικής. Και υπάρχει ο Καραγύρης, ο οποίος τώρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας το βλέπω λίγο καλύτερα. Μετά το πρόβλημα που είχε τους χιαστούς, που τον είχε αφήσει πάρα πολύ πίσω στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, ήταν λίγο επιφυλακτικός. Τώρα τον βλέπω καλύτερα, πατάει καλύτερα, συμμετέχει και στις ασκήσεις, σκοράρει και νομίζω ότι αυτό θα τον βοηθήσει για να λυθεί. Γιατί είναι ένα παιδί από το οποίο περιμένουν αρκετά πράγματα μετά την περσινή πολύ καλή σεζόν που έκανε στην ΚΑΠΑ 19.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ζακέτα να πάρεις.
4: Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Κι άλλοι.
2: Αγόρι μου.
3: Γεια σου, Τασάρα.
2: Γεια σου, Τασάρα.
4: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
3: Μην ξεχάσεις αυτό που σου είπα,
4: Είναι ήδη κλειδωμένο.
3: Είσαι γίγαντας, ευχαριστώ.
2: Αυτά μ' άρεσε τα συνθηματικά τα δικά του.
3: Όχι, δεν είναι συνθηματικό.
2: Συνθηματικά ήταν, συνθηματικά.
3: Κάτι το έχω ζητήσει, μωρέ.
1: Ο Μυρότσος λέει, είναι σε στήλ, αν δεν τελειώνουμε να πάω Αλιβέρι. Δεν θα πάει Αλιβέρι ακόμα.
2: Όχι ακόμα.
1: Ο Μπακόπουλος λέει, αν έχανε 5 κιλά θα παίζει εξτρέμ στον Παναθηναϊκό. Περιμένω μια πρόταση να με εκμεταλλευτούν κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω αυτό θα γίνει μόνο αν πάει ο Μυρότσος ως τεχνικός διευθυντής.
2: Βέβαια είσαι λίγο σφίχτης, έτσι είσαι λίγο.
1: Εντάξει, έτσι είναι πλέον το ύφασμα σε όλους. Ντούκι! Θυμάσαι ο άλλος που έβαζε και λάδι πάνω στα
2: μπράτσα.
1: Ο Τραωρέ. Καλά το θυμάσαι. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία στην τελευταία εκπομπή. Η Elabet κάθε μέρα 3 με 5 ήταν εδώ στο back to back. Όπως και σε αρκετές βραδινές εκπομπές Athletic by Night όπως η χθεσινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ στο Back to Back στην τελευταία αυτή εκπομπή. Πάμε να δείξουμε και λίγο το δωράκι μας, γιατί πλησιάζει η ώρα, Ρέτζο. Οπότε να το δείξουμε και αυτό λίγο. Με ποιο τρόπο συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό για το Mist Blue, το iPhone 17, που δίνουμε σε λίγη ώρα από τώρα, σε κανένα 20 λεπτά, και έρχεται εδώ η φιλενάδα μας, η Μαριάννα, για να το πληρώσει και αυτό. Mission giveaway, follow 2-3 λογαριασμούς, Sky Telecom Athletic για 24.
2: Και τους... πνίγηκα. Και τους τρεις, για να έχετε δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό.
1: Για να πεις την είχες προπάρει.
2: Πνίγηκα, ρε φίλε, πνίγηκα.
1: Like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια, σήμερα ολοκληρώνει το διαγωνισμό. Και η food έχουμε διαγωνισμό, γιατί και αυτό θα δώσουμε το δώρο. Δείξτε μου και την κάρτα αυτή. Και πλούσια δώρα που λέει και ένας φίλος. Η food λοιπόν για το Pro, το περίφημο Pro, για έναν ολόκληρο χρόνο, το giveaway του Ιουλίου, τελευταίου μήνα, λίγο πριν πάμε προς Αύγουστο. Follow η Food Athletico, 2 λογαριασμούς, like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Σε λίγη ώρα από τώρα, ένας από εσάς θα είναι επίσης τυχερός για αυτό το κομμάτι.
2: Πού είναι η κυρία Μαριάννα?
1: Η Μαριάννα έρχεται σε λίγο, έτσι απείλησε.
2: Συνήθως έρχεται πολύ ώρα νωρίτερα γι' αυτό. Συνήθως έρχεται αράζει εκεί, μας βλέπει.
1: Ναι, ναι, δεν έχει έρθει σήμερα. Ναι. Ελπίζω να έρθει σήμερα, γιατί σήμερα
2: αυτό
1: πρέπει
2: σήμερα
1: να έρθει.
2: Δηλαδή,
1: σήμερα
2: δηλαδή,
1: πρέπει να έρθει οπωσδήποτε. Σαββόπουλος, πού είσαι?
5: Ακόμη εδώ.
2: Γιατρέ μου.
1: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Σε λίγο θα έχουμε και Βερβελέ. Ξεκινάμε με τα Τουάρεος. Τι γίνεται εκεί, ρε φίλε, τι έχουμε? Έχουμε καμιά.
3: Σεμπάστιαν Παλάσιο.
5: Ξεκινήσω με τα φρέσκα κουλούρια. Να ξεκινήσω με τα φρέσκα κουλούρια.
3: Ξεκινάμε με το ναυάγιο. Έχει ναυάγιο.
5: Πάπαλα ο Κροάτης. Φιλάκια, μας χαιρέτησε και πήγε στο Ζάγκρεπ, επέστρεψε πίσω.
1: Ποιος είναι ο αριστερό μπακ?
5: Αυτός ο Ρόκο Γιούριτσις, ναι, που ήταν από την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή από την Όσιε, τελικά.
1: Ναι, γιατί στράβωσε.
5: Δεν τα βρήκανε στους επιμέρους όρους. Όχι στα βασικά, δηλαδή στη χρονική διάρκεια, δηλαδή ήταν 3 χρόνια, στα λεφτά, 300.000 ετησίως θα έπαιρνε ο Κροάτης, στα χρήματα της Όσιε, 200.000 θα κόστιζε στον Άρη η μεταγραφή, για Άρη την ελευθέρα του, αλλά πολλές φορές ξέρετε αυτές οι λεπτομέρειες, αυτοί οι όροι, λίγο τα μπόνους, λίγο ο τρόπος καταβολής. Ναι. Ο δικηγόρος του ήταν αυτός ο οποίος σύμφωνα με την πλευρά του Άρη άλλαζε διαρκώς τους όρους, προσπαθούσε να βάλει όλο και περισσότερα μέσα στη συμφωνία, ώσπου κάποια στιγμή σήμερα το πρωί φάνηκε ότι πια δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο παίκτης επέστρεψε στην Κροατία και σταμάτησε να δω και λίγη ώρα οι διαπραγματεύσεις. Και έτσι ο Άρης, από εκεί που περίμενε ο Γρηγορίου τον παίκτη να έχει ανέβει ήδη στην Ιταλία και να κάνει προπονήσεις τουλάχιστον σε ένας αριστερός μπακ, ξανά από την αρχή τώρα για τη θέση του αριστερού μπακ. Θα ενεργοποιήσει το Plan B με Diego Rico που ήθελε ο Ρέγκες? Θα πάει σε κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, το οποίο το δούλευαν το προηγούμενο διάστημα, όπως και να έχει.
1: Ο Ρίκο είναι που θέλει και ο Ολυμπιακός, πρέπει... που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτός είναι ο Ρίκο.
2: Αυτός είναι. Απλά νομίζω ότι. Τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είχαν κάνει κάτι χαλασμένο τηλέφωνο, έχει παίξει. Νομίζω για τον Άρη πρέπει να ήταν αυτό εξ αρχής. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ο Ρίκο είναι
5: ο Ρέγκες, το ξέρει, Κώστα.
2: Ορίστε.
5: Το ξέρει ο Ρέγκες από τη Γετάφε, τον είχε παίξει.
2: Ναι, αυτό λέω. Πιο πιθανό είναι να έχει γίνει για τον Άρη αυτό. Και κάπου χάθηκε το τηλέφωνο, κάπου η γραμμή δεν λειτουργήσε καλά. Δεν είχε τρίκι τράγκα.
1: Εννοείς και σε δημοσιεύματα από το εξωτερικό.
2: Ναι, κάτι εκεί του.
1: Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει.
2: Συμβαίνουν πολλές φορές, ναι.
1: Μάλιστα, οπότε.
5: Οπότε τώρα θα δούμε πια αν θα ενεργοποιήσει αυτή την περίπτωση ή θα υπάρξει κάποια άλλη. Την ίδια ώρα που σήμερα, εκεί που περιμέναμε στόπερ, μας έσκασε ο Παλάσιος. Αντί για στόπερ, τελικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συστηθούμε με τον Παλάσιος, το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι ποιος είναι, τι μπορεί να προσφέρει. Εντάξει, μεγαλούτσικος η ηλικία για αυτός, 34
2: χρόνια. Τα τσίμπησε πλέον, αλλά μια χαρά δουλειά κάνει, αδερφέ.
3: Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι παιδί που το λέει η καρδιά του και 34 που είναι θα μοχθήσει, θα παλέψει, θα τρέξει, θα γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Θα σου βάλει τα γκολ που πρέπει να σου βάλει.
1: Φοβερή χρονιά πέσε, ρε παιδί.
3: Ναι, πολύ πολύ καλή χρονιά. Πόλυκα. Μία από τις ποδοσφαιρικές μου αδυναμίες είναι εμένα ο Παλάσιος.
2: Ναι, γιατί είναι στρατιώτης, ρε παιδί μου.
3: Έχει κάνει πολύ σωστή κίνηση. Και επίσης, είναι 34.
2: Χτυπάω ξύλο το παιδί, γερός να είναι πάντα. Δεν βγάζει και τραυματισμούς, έτσι. Στο Παναθηναϊκό έχει μια θλάση την πρώτη εβδομάδα που ήρθε ο Τερίμ. Τυχαίο και αυτό θα ήταν. Όπως και άλλοι 17.
5: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι μια safe επιλογή. Είναι μια safe επιλογή, ρε παιδί μου, ο συγκεκριμένος. Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο προσαρμογής. Έρχεται σήμερα, μπορεί να έχει έρθει κιόλας, για να περάσει από εξετάσεις και να ανακοινωθεί. Για δύο χρόνια είναι η συμφωνία, η προφορική, ανάμεσα σε δύο πλευρές. Βέβαια τώρα γεννάται ένα ζήτημα με τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, γιατί ο Παλάσιος Εντάξει, τον έχουμε συνηθίσει, παιδιά, όσο το πλήστον από εκεί να δραστηριοποιείται. Ναι, δεξιά, ναι, εκεί είναι, ναι, η καλή, ναι, του, ναι, πλευρά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
5: Και εκεί παίζει ο Γκαρέ, κατά βάση.
3: Όχι, εκεί είναι η μόνη του πλευρά. Τον Παλάσιο, αν τον βάλει αριστερά, τον άχρηστευσε.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να δω τώρα αν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του το κλαμπ, ο προπονητής. Αν πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο, διότι. Και τον Γκαρέ δεν είναι εύκολο να τον κουνήσει, γιατί μεσοπιθετικά είναι ότι καλύτερο διαθέτει ο Άρης.
2: Ο Γκαρέ μπορεί να παίξει στο 10.
5: Εκτός αν τον μεταθέσει στον άξονα, δηλαδή αν υπάρχει, ναι, μια σκέψη, επειδή ο Γκαρέ μπορεί να το υποστηρίξει, ήδη στα φιλικά, λέω, στις προπονήσεις στην Ιταλία τις τελευταίες μέρες, εκεί τον βάζει τον Γκαρέ, στο 10. Έχει τον Γκουαμέ δεξιά, τον Αλφαρέλα αριστερά και βάζει τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης, την τετράδα μπροστά. Εκτός αν. Εγώ θα περιμένω, παιδιά, ένα μήνα ακόμη μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι το ίδιο το ρόστερ του Άρη όταν θα τελειώσουν οι μεταγραφές.
2: Ναι.
5: Δεν αποκλείω, δηλαδή, να αποχωρήσει κάποιος από τους μεσοεπιθετικούς. Κανένας Κουαμέ, γιατί ονοματάκι έχει, βιογραφικό έχει. Είναι καλά, ξεκίνησε, κάνει κανονική προετοιμασία. Το όνομα του πουλάει, δεν είναι ένας ασήμαντος ποδοσφαιριστής. Και αν έρθει καμία πρόταση για τον Μωρόν. Ό,τι έχει έρθει μέχρι σήμερα με χαμηλή τιμή, το έχει απορρίψει ο Άρης. Ο Άρης έχει βάλει τιμή στο Μωρόν 2 εκατομμύρια. Ξεχάστε αυτά τα 5, 6, 7 του παρελθόντος.
1: Κάποια στιγμή κόστιζε 5, πήγα να σου πω. Θυμάσαι και κουβεντιάζαμε και αν ο Ολυμπιακός θα τον ενεργοποιήσει, αν ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ποια ομάδα θα το έκανε.
5: Εγώ νομίζω αν τώρα έρθει μια ομάδα αύριο το πρωί και δώσει 2 εκατομμύρια, νομίζω ότι ο Άρης θα τον τυλίξει
2: σε
5: μια κορδέλα και θα τον
1: παραχωρήσει. Με έχει φάει όλο ρε σάλι μενικό σήμερα. Το διάβασα ρε σάλι μενικό σήμερα με το μπλουζάκι.
3: Τρομερό μπλουζάκι φορά.
1: Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ναι. Ευχαριστώ.
3: Αν μπορεί να δώσω μου λίγο το ρολόι σου να δω αν μου πάει.
1: Και δεν φορά ρολόι, το φοράω εδώ πέρα. Τι να πω, εντάξει.
2: Έχω ένα σκάφο, λίγο να το αφήσω στη Μαρίνα, μπορώ, παρακαλώ.
1: να πω για μπάνια. Παιδιά, ένα μπάνιο έχω κάνει. Κοίτα εδώ. Μαύρισμα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ.
2: Και εγώ μπάνια Λούκα, παιδιά.
1: Δεν έχει μπάνια ακόμα. Θα κάνουμε μπάνια γι' αυτό σταματάμε.
2: Αν γυρίσω.
1: Μηχανή κυκλοφορούμε γι' αυτό. Πάμε τώρα. Κάτι άλλο. Είχα ακούσει για το Παλάσιος, πήγα να πω, το ξέχασα πριν που το έλεγες, ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από Κύπρο. Από ΑΠΟΕΛ ήταν αυτό. Το διάβασα καλά.
2: Για ποιον?
1: Για τον Παλάσιος. Φαντάζομαι το λέω, το καταλαβαίνω.
5: Το Παλάσιος, το όνομα Βασίλη, έχει πέσει εδώ και αρκετό καιρό στο τραπέζι. Δηλαδή, στην ουσία, στον Καρυπίδη που τάθηκε. Δεν έχει συμπτωχή ο Ρέγγες σε αυτό καθόλου. Απλά κυνηγούσε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δεν του έκατσαν, δεν τις προχώρησε και πήγε τώρα στα πιο σίγουρα. Εγώ νομίζω ότι θα τολμήσω να πω ότι καλώς έκανε και πήγε στον Παλάσιος από το να πάει σε κάποιους αμφίβολους προέλευσης και να τους χρυσοπληρώσει.
2: Ναι, ναι,
5: πήρε,
2: ναι,
5: ένα,
2: ναι,
5: παίκτη που λίγο πολύ ξέρει τι θα σου δώσει. Έχει εντάσεις, έχει ενέργεια, έχει εκρηκτικότητα, έχει ταχύτητα. Είναι πολύ συνεπής στο αμυντικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να βγει μια. Και είναι και ένα παίκτη, νομίζω, επειδή και ο Άρης. Το έχει λίγο και με το Λάτι στοιχείο. Αυτό μπορεί να δεθεί και με την κερκίδα να γίνει και αγαπημένος της κερκίδας.
1: Παθιασμένος.
5: Έχει το σουλάκι, ναι, δηλαδή αυτό. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι παθιασμένος.
1: Σωστά.
5: Στόπερ λοιπόν, δεν έχει πάρει ο Άρης. Εκείνη το θέμα, παιδιά. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Δηλαδή, ο Άρης ξεκινάει τα φιλικά την Κυριακή και πάει ουσιαστικά μόνο με τον Φαπιάνο. Έχει δύο περιπτώσεις, τις οποίες τις έχει πολύ προχωρημένες, αλλά άλλο το προχωρημένο και άλλο το τελειωμένο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και επειδή σας έχω κακομάθει και επειδή
1: κλείνουμε,
5: θέλω να είμαι και συνεπής, γιατί κάποια
1: κλείνουμε
5: στιγμή
1: σήμερα,
5: στην τελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν, ο Άρης είχε πάει να κάνει, παιδιά, ένα τεράστιο κόλπο γκρόσο. Ο Βασίλης ο Μυρώτης το ξέρει, το είχα πει πριν από αρκετό καιρό. Με τον Νάτσο Φερνάντεθ, τον 36χρονο πλέον, πάλι ποτέ αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης, το κεντρικό αμυντικό. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι. Καταλάβατε όλοι ποιον εννοώ.
2: Τι λέτε,
3: βέβαια.
1: Κοντά έπεσα πάντως κι εγώ. Με αρχηγό Ρεάλ Μαδρίτης είπα. Σέρχιο Ράμος. Ήταν λίγο πιο πίσω, βέβαια.
2: Αρχηγός όμως έδωσε.
1: Αρχηγός και στη Ρεάλ, δεν
2: είναι. Εντάξει, φίλε, ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Άντε, ρε. Χθες μας είπες κι άλλο όνομα. Θύμισε το στον κόσμο γιατί ίσως δεν το θυμάται.
5: Ο Ροντρίγκες.
1: Το αριστεροπόδαρο με την κοτσίδα.
3: Και τι έγινε με τον Νάτσο.
2: Για πες, για πες.
5: Τον Νάτσο έγινε ότι τα βρήκαμε μέχρι να τα βρούμε στα λεφτά.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, στα λεφτά χαλάνε συνήθως οι
2: μεταγραφές. Εντάξει, πρόσεξε όμως. Κάτσε στο τραπέζι, κάτι γι' αυτό.
1: Πού είχε πάει ο Νάτσο, ρε φίλε. Είχε πάει
5: στην Σαουδική Αραβία. Στην Αλκαντσία είναι, στην Σαουδική Αραβία. Στην Αλκαντσία.
2: Άλλου Λουάχα.
5: Κάντσια τώρα πώς είναι τώρα.
1: Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Okay. Πες μου λίγο για τα Αταλάντα, αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στο φιλικό. Αταλάντα, παιδιά, είναι η K23, συν κάποιοι παίκτες από την πρώτη ομάδα που ίσως δεν υπολογίζονται τόσο πολύ. Δεν υπάρχει, λες, ε?
5: Όχι, και γενικά νομίζω ότι κανένα από τα δύο φιλικά αυτά δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχω κάποια ενημέρωση. Πιθανότητα θα μεταδοθεί όμως εκείνο το φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, που είναι πολύ δυνατό. Ήδη τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν ανακοινώσει ότι θα μεταδώσει ζωντανά το φιλικό αυτό της Νάπολη. Οπότε λογικά θα πάρει εικόνα και κάποιο ελληνικό κανάλι, θα το δείξει. Πιθανότητα το συνδρομητικό που έχει και τα δικαιώματα του Άρη στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αν θέλετε κάποιο κανάλι από εμάς, ας πούμε. Δείχνουμε μάτς και παίρνει και πρωτάθλημα.
2: Το μόνο που έχω να προσθέσω στον γιατρό, τον αδερφό μου τον γιατρό, για το Σιώπη, που βεβαίως έχει δίκιο ότι με τον Άρη που με έχει μιλήσει, ότι είναι καλά, ότι και ο παίκτης θα θέλει να πάει πάνω. Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει τελειώσει οριστικά, γιατί και τα λεφτά που, okay, μπορεί να υπάρχει απόσταση, γιατί ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι και στα πλέον ανθυρά του, τα οικονομικά του. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Δεν νομίζω ότι πετάνε τη σκούφια του στον Παναθηναϊκό να πάει στον Άρη.
5: Ναι, το είπες εχθές, θυμάμαι το.
2: Ναι, τόσο. Και αυτό, okay, το λέω γιατί το ξαναρώτησα. Γιατί κάνω update γενικά, μόλις δεν υπολογίζει, είναι προς την πόρτα. Ναι. Και μου είπαν αυτό να το έχω υπόψη μου για τις επόμενες μέρες, ότι δεν είναι και στα καλύτερά τους λόγω των διάφορων στρατηγικών, ας το πούμε, συμμαχιών που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
5: Ο Άρης μπορεί να έχει σύμμαχο μόνο τον παίκτη σε αυτή την περίπτωση.
2: Συμφωνώ. Γιατί ο Μανώλης θα ήθελε να πάει εκεί, ναι.
5: Ακριβώς. Τα χρήματα που αξίωσε σε πρώτη φάση από το ΑΠΟΕΛ, παιδιά, γιατί μπορώ να το πω το νούμερο τώρα, μια και το θέτουμε το ζήτημα, 650.000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή είναι νούμερα που δεν μπορεί να τα δώσει αυτά.
2: Ενδεχομένως, εγώ σου λέω ότι αν ο ΑΠΟΕΛ είναι σε θέση να δώσει 2 εκατοστάρικα, λέω εγώ, να καλύψει και τα άλλα 4 Παναθηναϊκός.
5: Άλλο αυτό.
2: Γι' αυτό θα έχουμε, ξέρεις, μια σφαιρική τέτοιο, τι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό θα το δούμε μέσα από το μεγάλο athletico.gr τις επόμενες ημέρες και θα κάνουμε update όταν επιστρέψουμε 17 Αυγούστου.
1: Για το στόπερ το Σουηδό που λέει ο φίλος εδώ από ΑΠΟΕΛ για τον Αστέρα, ναι, παιδιά, ισχύει ότι πηγαίνει για αυτόν. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ, Άλεξ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Και μιλάμε τηλεφωνικά εμείς τις μέρες αυτές που δεν τα λέμε.
5: Βεβαίως.
2: Ναι, ρε γατρέ, χταρά μου.
1: Λοιπόν, τελευταία αναφορά στην Elabet για αυτή τη σεζόν. Πώς περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες. Η Elabet, λοιπόν, είναι η χορηγός μας εταιρεία, 3 με 5 καθημερινά, στο back-to-back, και είναι και σήμερα μαζί μας για να την αποχαιρετήσουμε για αυτή τη σεζόν και να... Σοβαρότητα, ρε. Για να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Βερβελές, πού είσαι?
2: Για τις δώσεις πει. Αχα, ναι ρε φίλε.
1: Μπράβο. Ο ορισμός του Κάγκουρα.
2: Μπράβο.
1: Όπα.
2: Και νεροπίστολο. Δυνατό. Νέμο. Νεροπίστολο νέμο. Πολύ καλό.
1: Σημαδεύει στόχους υψηλούς ο Διονύσης. Μπράβο. Γενικώς στη ζωή του και στην καριέρα του. Πώς είσαι?
2: Για τέτοιο, ένα τέτοιο να του δώσει τώρα, ένα jet ski να του δώσει και έφυγε όπως είναι, με αυτό το γυαλί.
1: Και παπί του δίνα.
2: Και με αυτό το γυαλί, όχι για jet ski. Είναι.
6: Τρομερό γυαλί. Και.
2: Το γυαλί είναι τρομερό για jet ski
6: γυαλί,
2: αυτό.
6: Γυαλί, κοίτα.
2: Και για ski γενικά. πολύ καλό, ρε.
1: Λοιπόν, κύριε Βερβελέ.
6: Κλείνει, μαζεύει.
2: Ωραίο.
1: Τρομερό. Καλά, με τα γυαλιά έχει φετίχαση τώρα, εντάξει.
6: Ναι, ρε, ακόμα σε περιμένουν, ναι. Από εκείνη την εβδομάδα θα πηγαίνεις.
1: Μα εγώ εδώ ήμουν, εσύ έφυγες.
6: Αχ,
1: βλέπεις η απάντηση του Βερβελέ. Διονυσάκο μου, αδερφέ μου, πάμε. Τελευταία εκπομπή, μην τσακωθούμε σήμερα. Πάμε να μου πεις λίγο για τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Για Λιβάκοβιτς έλεγα χθες. Ισχύει?
6: Δεν λέω τίποτα εγώ για μεταγραφές.
1: Α, ποιο να πάρω?
2: Να πάρουμε άλλον.
1: Έχω πάρει λάθος τηλέφωνο.
6: Μου κάνει το Σπύρο. Αλλά λέω εγώ να διαψεύδει ο Σπύρος μετά από μια ώρα. Κάνει το Σπύρο, δεν έβαλε.
2: Ο Σπύρος διαψεύδει. Γιατί
1: θα διαψεύσει? Γιατί?
2: Δεν διαψεύσει.
1: Βγάλε μου και το Σπύρο.
2: Όχι ο Σπύρος, δεν θα
6: γράψει το κείμενο.
2: Ναι, αυτό έγραψε το κείμενο.
6: Τίποτα, θα καταλήξει και ο μύθος τελικά.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Έλα, να ο Σπύρος.
2: Πού είναι αδερφός μου, νάτος. Νάτος, το άγαλμα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ,
7: γελάω. Στο Βέλγιο.
2: Πήγε Βέλγιο σήμερα, πήγε Βέλγιο.
6: Ο Φαμπιούρε.
2: Αμβέρσα.
7: Είμαι στο Βέλγιο για το φιλικό.
1: Πάρα πολύ. Γιατί φημίζεται αυτή η πόλη?
6: Για τις βάφλες. Η Ολλανδία.
2: Για τις βάφλες.
6: Για τις βάφλες.
1: Ναι.
7: Στο Βέλγιο νομίζω, ναι.
2: Μια σοκολάτα κρέμα θέλω. Φάει μια βάφλα εκεί για μας.
7: Ό,τι θες σίγουρη μου θα σφέρω.
2: Χταρά μου. Επειδή εμείς κάνουμε διατροφή, λέμε τώρα. Φάει μια βάφλα εκεί για μας.
1: Φοβερή σειρά, να ξέρετε, μια και λέει η Αμβέρσα και έχει γύρισμα εκεί, στην Αμβέρσα, το Mobland. όσο ναι, το έχετε δει.
3: Έχει την αμβέρσια γύρισμα.
1: Ναι, ναι, όταν πηγαίνουν για να διαπραγματευτούν με κάτι διαμάντια, κάτι τέτοια. Φοβερή. Για να κάνουν αντίληψη.
3: Περιμένουμε το δεύτερο κύκλο πώς και πώς.
1: Σειράρα και πάνε και καθαρίζουν όλο τον κόσμο εκεί. Ναι.
3: Τώρα τη βάλανε και στο Netflix γιατί δεν υπήρχε.
2: Καθαρίζουν.
1: Ναι, στο Netflix την είδα εγώ. Την είχα δει νωρίτερα.
3: Την είχα δει νωρίτερα.
1: Περιμένουμε τον επόμενο. Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ, Διονύση. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι, φίλε.
3: Αν δεν Διονύση και του χρόνου, φιλέ.
2: 17 Αυγούστου σε περιμένουμε.
3: Ελπίζουμε 17 Αυγούστου να είσαι ακόμα μέλος του Αθλέτικο και να μην έχει υποκύψει στις ειρήνες που φτάνουν στα αυτιά σου.
1: Δεν φτάνουν, έχει βάλει βουλοκαίρι.
3: Γιατί δεν μιλά. Πάγωσε, σήκω στο χέρι, άμα δεν είσαι καλά.
2: Η σιωπή του προς απάντησή σου.
1: Ναι. Κοίτα, Βερβελές άλλη περίπτωση.
3: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς. Οπότε μη συγχαίουμε. Μη συγχαίουμε. Κύριε Βερβελέ...
6: Πολύ κόκκινο με βλέπω. Δεν να έχω πιέσει.
1: Ανέβασες. Έτσι κι αλλιώς πολύ ρεπορτάζ δεν θα πούμε, αλλά λίγο ίσως τελευταία εκπομπή έτσι για μένα, για χατήρι μου, ρε φίλε.
3: Λιβάκοβιτς, τι γίνεται με Λιβάκοβιτς.
6: Είναι ευχάριστο, είναι ευχάριστο. Εγώ όχι, να αρχίσω από το φίλο μου τον Γκορέτσκα, επειδή έκανα και πλάκα χθες.
1: Ναι.
6: Αρχικά να εξηγήσουμε ότι εγώ δεν είπα εδώ ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τον Γκορέτσκα.
2: Σωστό.
6: Έτσι. Δηλαδή, με πίσω έτσι που κάναμε και κουβέντα, το Σπύρος πήγε τα 7 εκατομμύρια που γνώριζε ότι έχει συμβόλαιο, πώς να κάνει τέτοιες κινήσεις, απλά ότι προτάθηκε, δεν μπορούσε να εξεταστούν τα δεδομένα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το πάει να τον πάρει. Επίσης είναι πολύ ευχάριστο που υπήρξε διάψευση στον Ολυμπιακό για να καταρρεύσει και ο μύθος αν τελικά μου τα δίνει ο Κουμπάρος ή αν με διαψεύδει. Έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Προς τρίτους. Να θυμίσω για την ιστορία ότι όταν πήγε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και έμεινα διευθυντής στο Γαύρο. Πήγα να πω στην ΠΑΕ Γαύρος, τρομερό. Λοιπόν, ως διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Άκου. Ως διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έφαγα διάψευση την πρώτη εβδομάδα. Η πρώτη διάψευση που βγάλε ω διευθυντή επικοινωνία ήταν για θέμα του Γαύρου, με Νικολακόπουλο του Γαύρου. Εντάξει, λοιπόν. Για να δείτε τι ωραία έχει περάσει αυτή η σχέση. Μην νομίζετε ότι είναι στρωμένη με ροδοπέταλα και κόκκινα χαλάκια.
1: Όπως είχε υποθεί και σε ένα ριλάκι που είχαμε ανεβάσει, έλεγα για τους κουμπάρους μου εγώ και λέει ο άλλος εγώ έναν έχω και ακόμα το πληρώνω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Οπότε, καλά, για Γκορέτσκα, χθες το κουβεντιάσαμε και πριν, δεν ξέρω αν έβλεπες την εκπομπή στο ξεκίνημα.
6: Λέω, εντάξει, το πω ό,τι
1: το έκανα, περίμενε.
6: Πολύ προσεκτικός.
1: Το έκανα και εγώ, λέω, χθες με τον Ολυμπιακό, με λεφτά άλλου. Δηλαδή, λέω, 5 εκατομμύρια άμα του δώσεις, πιστεύω θα έρθει. Άμα του κάνεις και ένα διαιτές, τριαιτές.
6: Ναι, όχι. Ποτέ θα δει πληροφορίες. Λένε ότι έχει πει όχι, λέει, στην κυβέρνηση με πρόταση 15 για 3 χρόνια. Κάσου.
3: Ναι. Του φαίνονται λίγα, ε. Είναι πανάκριβος παίκτης, μωρέ. Και είναι. Ακόμα και το πριν υπογραφή.
2: Ήταν ελεύθερος, βέβαια.
6: Στη Γερμανία πάντως είχε και μεγάλη φορολογία. Δεν ήταν δηλαδή 10-12 που νόμιζε ο κόσμος ότι έπαιρνε. Έχουν το 42% μου είπαν.
2: Ναι, έχουν το συντελεστή που είχαμε εμείς κάποτε. Πήγαινε μέχρι το 2019. Ναι. 18.
6: Ναι, επειδή πήρε διάσταση το θέμα καρφή. Άλλοι ήταν πληροφορίες από τη Γερμανία, άλλοι ήταν οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, καλά έκανε ο Ολυμπιακός, δεν το αφήνει. Να αιωρείται αν δεν υπάρχει το παραμικρό. Πριν πάμε παρακάτω. Το δεν διαψεύδει, δεν επιβεβαιώνει για όλους τους άλλους πάντως. Δηλαδή είτε είναι ο Φαμπίνιο, είτε είναι ο Μπρόζοβιτς, είτε είναι ο Φρόιλερ, είτε είναι ο Λιβάκοβιτς, δεν έχει διαψεύσει, ούτε έχει επιβεβαιώσει κάτι για την ώρα. Οπότε πάμε να συζητήσουμε ότι θέλεις, γιατί σε βλέπω με ενδιαφέρον για τον Λιβάκοβιτς.
1: Ναι, έχω ενδιαφέρον, αφού πω ότι το site σταμάτησε να ασχολείται με τα γραφές του Ολυμπιακού και ασχολείται με το αν θα είμαστε η ίδια ομάδα του χρόνου. Φυσικά θα είμαστε η ίδια ομάδα. Και ο Βερβελές θα είναι μαζί μας, βεβαίως. Αποκλειστικό ο Μπακόπουλος. Εντάξει είμαστε.
6: Εγώ γελάω για τον Μυρότσα. Ο Σαόλης πότε φεύγει με άδεια, ξέρετε πότε φεύγει ο Σαόλης.
3: Σήμερα.
6: Και γυρίζει.
1: Αύριο.
3: Θα δείξει, διευθύνσει, ναι, όποτε θέλει γυρίζει.
2: 1η Σεπτέμβρη.
6: Τι μου λέει για να τα πούμε μόλις γυρίσει. Να τα πούμε μόλις γυρίσει, μου λέει, σε θέλω και τέτοια. Φίλοι, συνάντηση περιμένω, ρε φίλε, τι να κάνω.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο και ρώτα, ρε φίλε, τι είμαι, ταξιδιωτικό πρακτορείο, είμαι, δεν ξέρω.
2: Υπάρχει και το Zoom.
6: Το δεξί του χέρι, σε μαζί είπατε.
3: Είμαι, το δεξί του χέρι.
2: Υπάρχει και το Zoom όμως, άμα είναι.
6: Γιατί λέμε το δεξί χέρι και δεν λέμε το αριστερό.
3: Να μια ερώτηση παρόμοια με αυτό που έκανα εγώ πριν, γιατί τη λέμε αραβική πίτα.
1: Το δεξί χέρι. Είχε κάποτε να γίνει επερώτηση στη Βουλή, το ξέρετε αυτό, ε. Γιατί μπήκε χέρι. Με το δεξί, λέει. Γιατί για το λέτε αυτό, λέει.
2: Το δεξί χέρι, ρε παιδιά, είναι το χρήσιμο υποτίθεται χέρι, με το οποίο οι δεξιό χείρες, που είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, υπηρετούν και κάνουν τα περισσότερα πράγματα.
1: Σε μένα το λες.
2: Γι' αυτό λοιπόν...
3: Οι αριστερόχειρες είναι πιο έξυπνοι, λένε. Έχουν
2: οι αριστερόχειρες είναι ένα κλικ πιο πάνω η ευφυΐα τους.
1: Και μικρότερο μέσο στη ζωή έχουν οι αριστερόχειρες. Βεβαίως, φίλε μου, καλέ.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, το έχουμε ψάξει.
3: Μιλάμε τώρα για εκπομπή γνώσης τώρα, όχι αστεία, έτσι.
1: Γίνεστε καλύτεροι. Φιλέτερα. Γίνεστε καλύτεροι. Μεταγραφές μπορεί να μην
3: έχουμε. Και το Σμύρο τον είδες.
1: Τι.
3: Πώς, ξανακάντω.
1: Αυτό είναι για να το παίρνεις ριλάκι, να το κόβεις.
2: Ναι, ναι, αγωράκι.
1: Διονύση, πες με
7: Γαλιβάκοβιτς. Και...
3: Αχ, Θεέ μου, ναι.
6: Για Λιβάκοβιτς, Λοιπόν, Λιβάκοβιτς, το θέμα προέκυψε και από την Κροατία και από την Τουρκία, είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια σημαντική παράμετρος, η οποία την έχουμε κρατήσει και για το κομμάτι του Άμραμπατ, που δεν έχει

0: άμεσα διαθέσιμος και δεν ξέρω να είμαι και ειλικρινής στο σοβαρότητα του τραυματισμού αυτού. Δεν νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που παίζει αυτή τη στιγμή για τερματοφύλακας. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι ένα όνομα το οποίο περνάει αν τελικά γίνει η εξέλιξη, το timing είναι πότε θα πάει ο Τζολάκης στην Premier League και στη Χαλ για να συνεχίσει εκεί. Αλλά από εκεί πέρα, εγώ δεν θα βγάλω το κάδρο σε οποίο από την αρχή το όνομα του ΣΑ, γιατί είναι ένας θεματοφύλακας που δεν θα χρειαστεί και προσαρμογή, που επίσης είναι έμπειρος, που ξέρει την ομάδα, που επίσης υπάρχει καλή επαφή και μαζί του απευθείας. Εντάξει, και ο ίδιος πλέον είναι σε ένα άλλο μου, τον έκανε τον κύκλο του στην Premier League. Έζησε αρκετά αυτά τα 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, που ήταν εκεί. Οπότε δεν έχει αποκλείσει και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Γενικά, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τερματοφύλακα, ο οποίος έχουμε πει ότι θα πάρει τερματοφύλακα για να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Δεν θα πάει φέτος με ρίσκο περίπτωση Πόποβιτς και το πώς θα βγει δηλαδή. Θα κοιτάξει σταδιακά τον Πόποβιτς να τον εντάξει. Το πλάνο δηλαδή είναι να πάρει τερματοφύλακα που θα μπορεί ένα-δύο χρόνια να ανταπεξέλθει. Και παράλληλα, αν ο Πόποβιτς από πίσω καταφέρνει και δείχνει την αξία του, να πάρει και αυτό την φανέλα βασικού κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το κόνσεπτ που υπάρχει. Και είναι και ένα θέμα που ο Ολυμπιακός έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι θέλει να το λήξει αντίθετα από ό,τι θέλει ο Ατζούν και ο προπονητής του. Δηλαδή, πρώτα να έρθει εδώ ο τερματοφύλακας που θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό και μετά να φύγει ο Τζολάκης να μπει στο αεροπλάνο για να πάει στην Αγγλία. Τώρα, αν με ρωτάτε χρονικά την εκτίμησή μου, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Γιατί είναι μονόδρομος και η ιστορία με τον Τζολάκη και άλλωστε τέλος του μήνα. Ο Ολυμπιακός δηλώνει και την ευρωπαϊκή του λίστα, θα ξεκαθαρίσει και θα φανεί και από εκεί. Και δεν είναι και διαφορετικό ακόμη και να έχει ένα τερματοφύλακα που θα έρθει και να μπορεί να δηλωθεί σε σχέση με ένα παιδί το οποίο είναι να φεύγει και δεν ξέρουμε δηλαδή, μπάντων δηλώσει και να φύγει. Εντάξει, Χαλ δεν έχει κανένα άγχος, ξέρεις, αν παίξει δηλαδή, αν έχει μετά δικαίωμα συμμετοχής, όπως έπαθε η ΑΕΚ για παράδειγμα με τον παίκτη που κατέληξε στον Παναθηναϊκό τελικά ή διάφορες άλλες ομάδες που σας είπα. Είναι και το δίλημα του Γιάρεντσου, τον οποίο ο Ολυμπιακός μπορεί να τον βρει και απέναντί του, αν τελικά ο παίκτης πάει μέσα στον Αύγουστο στη Λιόν και φυσικά ο Ολυμπιακός έχει περάσει τη Νάιμέγγεν νωρίτερα.
1: Ένα μάζεμα θέλω να κάνουμε μέσα σε ένα λεπτάκι, Διονύση, να δούμε σε τι στόχους ακόμα κινείται ο Ολυμπιακός. Δεξιά έκλεισε η ιστορία με τον Σάλιακα και τον Μαφέο. Αριστερά έχει δύο αριστερά μπακ. Κοιτάζει όμως μία περίπτωση ίσως καλύτερη και με πώληση κάποιο από τους δύο. Τα λέω καλά, όπου είναι με διακόπτης.
0: Έχει καλά τα λες, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 9 μεταγραφές, Βασίλη, με τον Τζομπανίδη δηλαδή που είναι για την ομάδα Β, τον τερματοφύλακα από τον Πανσεραϊκό, είναι 10. Εντάξει, εγώ τους μετράω 9 γιατί το παιδί είναι για τη δεύτερη ομάδα, ανεξάρτητα αν πήγε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Έχει κάνει 9 και το θέμα είναι ότι δεν βλέπω πώς δεν θα φτάσει 14.
1: Okay, 14, άρα.
2: Άλλες 5.
1: Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Χαφ, που είναι ο μεγάλος στόχος για να φέρει ένα όνομα.
0: Ο τερματοφύλακας. Okay. Που συζητάμε τόσο ώρα για το θέση του Τζολάκη. Που άλλωστε είναι στη λογική που θέτει ο αριστερός μπακ, ο ένας τουλάχιστον που θα καλύψει εκεί τη θέση. Αφήνουμε ανοιχτό το θέμα εξτρέμου, ειδικά αν τελικά απολυθεί ο Αντρέ Λουίς. Και εδώ κάνουμε μια κουβέντα και συζητάμε για ένα χαφ. Έτσι, ενώ κάποια στιγμή υπήρχε την κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί για δύο μέσους. Και θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει επιθετικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η επίθεση του Ολυμπιακού θα μου είναι τεράστια έκπληξη να μην ανανεωθεί, να μην αλλάξει τα δεδομένα τη. Τουλάχιστον και με ό,τι είχα μάθει από τη σύσκεψη του Μεντελίμπαρ και με τους ανθρώπους, δηλαδή τον Καρεμπέ και τον Κοβάσερ στην αρχή, και με τον Καρντόσο συνέχεια και ενδιάμεσα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή, ο Μεντελίμπαρ έχει ζητήσει να έρθει ένας ακόμη επιθετικός, αλλά εδώ πρέπει να ξεμπλέξει το κουβάρι τώρα. Αν αρχίζω και λέω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει επιθετικούς και βλέπει αυτόν, θα μας πούνε σε καμισάρο ότι έχουμε 4 να πούμε, τι άλλο θέλετε. Και έτσι είναι. Είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμι, είναι ο Γιάρεμτσου και είναι και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον βαράει βάρη πίσω. Προσπαθώντας να επιστρέψει από τη θλάση την οποία έχει πάθει. Ο Ταρέμι πήγε αυτές τις μέρες, όπως μας έχει μεταφέρει και ο Σπύρος εκεί, πανέτοιμος, βάζει τα πόδια στη φωτιά από την πρώτη μέρα. Δείχνει αποφασισμένος ο Ιρανός να διεκδικήσει τη θέση του. Ο Γιάρεμτσουκ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Μιλάνε καμπάνες.
0: Ένα άλλο ρολόι.
2: Ξέρω εγώ, είχα ένα πεντάλεπτο που βαράνε πάντως.
3: Και πέθανε κανείς.
0: Μάλλον σου βαράνε για να ξυπνήσεις. Προχώρα, πάμε παρακάτω. Έλα.
3: Χωριανή, έπιασε φωτιά, Χωριανή.

0: Πιάσει φωτιά σπίρα κάπου, φαράνε και
1: να διευκρινίσω επίσης, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα μπιφ εδώ και μέρες, πιστεύει ο κόσμος ότι έχω προσωπικά με το Σπύρο κτλ. Το Σπύρο δεν θα μπορούσα να έχω προσωπικά γιατί τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από όλους σας εδώ στο πάνελ.
2: Σοβαρά μιλάς τώρα,
0: αλήθεια.
3: Εννοείται. Όταν ήμουν πιτσιρικά στο Μουράκι το Σέρβιρα, το Διονύση.
2: Τι λέω, δεν τα ήξερα αυτά εγώ.
4: Έτσι πιάνετε δουλειά στο αθλητικό.
3: Εννοείται, τότε είχαμε γνωριστεί.
2: Εμάς άλλοι μας τον σύστησαν.
4: Μου έκανε εντύπωση.
1: Οπότε όσοι έχετε σερβίρει κάποιον από τους ανθρώπους μέσα στο πάνελ, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας. Του Αντώνη, εντάξει, παιδιά, έκανε τη γουστάρτη δουλειά. Ρε φίλε, άλλο τον άλλο τα δω σερβίρει. Εντάξει, προς τιμή του που το λέει.
4: Σπύρο, έρχομαι σε σένα. Περίμενε, έχεις κάτι άλλο, Διονύση, εσύ.
1: Δεν θυμάμαι να κέρναγε, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν κέρναγε, βέβαια. Να είμαι ειλικρινής, νομίζω ήταν λίγο.
3: Έλα, ρε Διονύση,
4: έχω να δώσω δύο δώρα, παιδιά.
1: Σου μιλάμε για 15 μεταγραφές. Σου μιλάμε τώρα εδώ τι γίνεται. Χθες φάγαμε μια διάψευση. Τι άλλο θες να σου πούμε, να πούμε, πες μας.
4: Τίποτα. Δεν πειράζει. Άσε να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα, γι' αυτό δίνουμε και λίγο χρόνο. Και τα υπόλοιπα στο αθλητικό.
1: Έχει σημασία να πούμε η ημερομηνία. Εντάξει, η δεύτερη θα γνωστεί ότι θα ήταν 11 Αυγούστου η ρεβάνς λόγω του Super Cup, το έχουμε πει. Τρίτη, 4 Αυγούστου, 9 ώρα το βράδυ στο Καραϊσκάκι και είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Έγινε γνωστό σήμερα. Mm-hmm. Οπότε πλησιάζουν οι μέρες. Σέβαμε και στο mood με τα εισιτήρια, με όλα αυτά. Α δούμε το πρώτο ραντεβού. Πέρασε ο καιρός. Όταν κάποιοι θα λιάζονται στις παραλίες, κάποιοι θα είναι στο Καραϊσκάκι με 40 βαθμούς. Δίνονται στη μάχη να βάλουν τον Ολυμπιακό στη League Face του Champions League.
4: Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Σπυράκο μου, πες μου λίγο για το σημερινό φιλικό, δύο πράγματα.
3: Σήμερα φιλικό στις 8 η ώρα Ελλάδος, 7 Ολλανδίας και Βελγίου. Αντιμετωπίζει την Antwerp Ολυμπιακός. Αύριο τελειώνει το πρόγραμμά του εδώ στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Με το φιλικό απέναντι στην Alkmaar. Νομίζω ότι σήμερα θα δοκιμάσει κάποιο σχήμα με αναπληρωματικούς και αύριο θα παίξουν περισσότερο οι βασικοί. Ως πρόβα generale και για τα παιχνίδια που έρχονται με την Nijmegen. Είδατε και τη συνέντευξη του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, μίλησε και για την Nijmegen. Είπε ότι αυτός και το επιτελείο του έχουν δει τα αδύναμα σημεία και εκεί θέλουν να χτυπήσουν. Ακόμα ένας προπονητής με τον οποίο γνωρίζετε, Ισπανός και αυτός ο προπονητής Nijmegen, θα βρεθούν αντιμέτωποι. Για τον Μανώλη Σάλιακα ήρθε χτες, τα είπαμε και το βράδυ, ανακοινώθηκε σήμερα. Νομίζω ότι θα κάνει λίγο ένα πρόγραμμα πριν το φιλικό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προπονήσεις, δεν έχει ομάδα προπονήσεις σήμερα και αύριο. Αύριο μετά το φιλικό επιστρέφει στην Ελλάδα η αποστολή. Το βράδυ θα είναι μετά τις 12:00 η ώρα, θα είναι στην Αθήνα.
4: Βάλε μου ένα γιώτα, σε παρακαλώ, στο στοιχείο.
3: Αυτά μέχρι στιγμής.
4: Ωραία, κοίταξε φίλε, θα δούμε δύο διαφορετικές ομάδες στα δύο φιλικά αυτά.
0: Δηλαδή θα δούμε, για την προηγούμενη φορά αυτό.
4: Θα δούμε τους βασικούς από τι λέει στο αυριανό παιχνίδι. Οπότε εκεί θα βγάλουμε και ένα συμπέρασμα για το πώς πρόκειται να πάει στο παιχνίδι που ανέφερε νωρίτερα ο Διονύσης, το πρώτο επίσημο. Μάλιστα, ωραία, κύριε, δεν θέλω κάτι άλλο φοβερό, γιατί θέλω να τρέξω λίγο τη διαδικασία. Θες κάτι, Σπύρος?
3: Όχι, τίποτα.
4: Εντάξει.
3: Καλή συνέχεια και καλό κλείσιμο τη σεζόν.
2: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Διονύση, κάτι από σένα σχετικά με την πρώτη αυτή σεζόν στο αθλητικό, έχεις κάτι να. Και στο back-to-back συγκεκριμένα, έχεις κάτι να μοιραστείς μαζί μας? Κάτι τελευταίο?
1: Κοίτα, με το μοιραστώ, θα συγκινηθώ, ρε φίλε, οπότε δεν μπορώ να το μοιραστώ. καλά να είμαστε, τα πούμε.
2: Συγκινήθηκε ήδη.
1: 17 Αυγούστου.
2: Ωραίος.
1: Συγκινήθηκα. Ναι.
2: Το κατάλαβα, το είδα.
1: Όλα καλά θα πάνε. Πάμε παρακάτω.
4: Προχωράμε, φίλε. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε.
4: Λοιπόν,
0: 1700 like, φίλε.
4: Πολύ δυνατή πάμε, πάμε, στο chat.
2: Έρχεται Μαριάννα, πάμε για 2000.
0: Φέρνω Μαριάννα.
4: Μην έρθω ακόμα. Πάμε να βγάλουμε μια μικρή συνδεσούλα, έτσι για να καλύψω λίγο το δικό μου βίτσιο που λέει και ένας, γιατί προφανώς δεν έχω καταλάβει και σε ποιο μαγαζί είμαστε. Αλλά πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε λίγο Μένια Λιλή, η οποία είναι στην προετοιμασία του Αστέρα. Χθες είχαμε το φιλικό. Ωραίο, που έχει πιάσει παράλληλα από ό,τι βλέπω. Γεια σου, Μενιά.
5: Γεια σας, καλησπέρα. Λίγο τελευταία σας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να είμαι και εγώ σε παραλία.
0: Σωστή.
4: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Ήθελα να σε ρωτήσω...
5: Για να σας βάλω στο μούτ σιγά-σιγά.
4: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για τα χθεσινά. Είδαμε αρκετές δοκιμές από τον coach, είδαμε πολλούς παίκτες καινούριους που δεν τους είχα ξαναδεί. Ξεχώρισα κάποιες περιπτώσεις. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Ζόμπου τελικά, ο πιτσιρικάς αυτός στη μεσαία γραμμή έπαιξε λίγα λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο βασικά, και είχε καλά στοιχεία. Αυτός είναι σαν τον Αλμύρα, 17χρονος, παρόμοια χαρακτηριστικά. Αλλά έχει και άλλες θετικές κινήσεις ο Αστέρας μέχρι τώρα. Εσύ τι είδες?
0: Καλύτερος από πέρσι, λες?
4: Δεν είναι και χαμηλά ο πήχης πέρσι, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να είναι
0: καλύτερος από πέρσι. Κάτσε όπως πήγε, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα είναι. Θα δει κάτι διαφορετικό φέτος.
4: Ελπίζω ότι ναι. Ότι θα δούμε ωραία μπαλίτσα και έχει κάνει και στοχευμένες κινήσεις. Και δεν έχει τελειώσει κιόλας. Διαβάζουμε για το στόπερ τώρα.
5: Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας. Ο Αστέρας έδειξε μια διαφορετική εικόνα από ό,τι έχουμε συνηθίσει από την περσινή σεζόν. Είδαμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, νέα πρόσωπα. Ξεχώρισαν και οι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και τα υπόλοιπα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα που έκανε ο Αστέρας Άκτορ φέτος, όπως ο Κιμπιόκα, η επιστροφή του Ιριέρα, που ήταν και ο σκόρερ της αναμέτρησης, η επιστροφή και πάλι του Γιάννη Κότσιρα, έδωσαν έναν άλλο αέρα στον Αστέρα. Χθες ο coach δοκίμασε πολλές εντεκάδες και στα δύο ημίχρονα. Περισσότερα νομίζω θα δούμε στο αυριανό φιλικό, καθώς εκεί θα ανέβει ο πήχης πιο ψηλά. Θα αναμετρηθεί λοιπόν αύριο και πάλι εδώ στην πόλη που βρισκόμαστε ο Αστέρας με την Beerschot, αύριο στις 6 ώρα Ελλάδας. Νομίζω εκεί θα δούμε περισσότερα πράγματα, γιατί θα είναι και, όπως είπα και πάλι, υψηλότερο το επίπεδο της αντίπαλης ομάδας.
4: Ωραία.
0: Πού βρήκε παραλές στην Ολλανδία, θέλω να μας πει, εκεί στα βουνά που πάνε για
5: να
0: προετοιμασία.
5: Να πω και κάτι άλλο.
4: Ναι,
5: ότι σήμερα το πρόγραμμα είχε το πρωί γυμναστήριο. Θα συνεχιστεί στο γήπεδο η προπόνηση. Εκεί αναμένουμε να δούμε και πάλι τον Χουλιάν Μπαρτόλο να επιστρέφει στην αποστολή και να ενσωματώνεται φυσικά με την υπόλοιπη ομάδα μετά το δυσάρεστο γεγονός που συνέβη στην οικογένειά του.
4: Κουρμπέλη, διαβάζουμε στο Αθλητικό.
0: Ναι, ανέβηκε. Βεβαίως.
5: Κουρμπέλης διαβάζει στο Αθλέτικο. Νομίζω μας είπε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω αξίζει να το διαβάσετε. Μιλάει για την επιλογή του να επιστρέψει και πάλι στην ομάδα που ξεκίνησαν όλα. Είναι ωραίο, όπως αναφέρει και ο ίδιος, να επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια, σε γνώριμα μέρη. Και φυσικά αναφέρει και το πόσο σημαντικό είναι ένας αρκάς, όπως είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης αλλά και ο Γιάννης Κότσιρας, να αγωνίζονται στην ομάδα της περιοχής τους, που φυσικά πρωταγωνιστεί 20 χρόνια στο κορυφαίο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Διαψεύδω ότι είναι στο Φλόκας κοντά, στο Άστρος Κοινωρίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε πάλι.
5: Γεια σας, γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
4: Γεια σου, Μένια μου, να σε καλά.
0: Επίσης, να σε καλά.
4: Λοιπόν, ένα donation γρήγορα. Το λέω, συγγνώμη γι' αυτό τώρα μόλις μπήκα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα. Ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο, αν δεν σουτάρεις, δεν σκοράρεις. Αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει ένα θέμα με την τελική πάσα στον Παναθηναϊκό? Λέει ο Παντελής εδώ πέρα.
0: Με την αποτελεσματικότητα υπάρχει.
4: Και εκεί και
0: στην τελική. Τελικές πάστες είδαμε και πολλές κιόλας.
4: Ναι.
0: Και συνδυαστικό ποδόσφαιρο είδαμε. Τα τελειώματα λίγο είχαν ένα ζήτημα.
4: Προχωράμε.
0: Ποιον περιμένουμε τώρα?
4: Περιμένουμε την Μαριάννα. Θα ήθελα να πάμε σε ένα break πολύ σύντομο για το Action 24 μόνο. Γυρίζουμε με πολλά δώρα.

0: Στις παρυφές των 2.000 like είμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξαναλέω αυτό, για την συμμετοχή τη δική σας και μέσω φυσικά του chat, αλλά και μέσω του Action 24.
1: Έλα, ρε, φίλε, να
0: Μαριάννα.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις συνδρομές eFood Pro.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Πόσες είναι?
2: Είναι 10. Δίνουμε 10.
0: Απαντάω στο φίλο. Λέει, σιγά, 48 ευρώ έχουν, λέει, αυτές τέτοιο. 10 δίνω. Τελειώσαμε. Το έγραψε ένα πριν. Ναι, ξυλωθήκατε, λέει. Ρε, δίνουμε εδώ. Εδώ.
2: Δηλαδή,
0: δίνουμε 10.
1: Και στην τελική ελάτε.
0: Πάω σε ρητός, τι θες, να δώσουμε τη Μαριάννα. Δεν τη δίνουμε τη Μαριάννα.
1: Όχι τη Μαριάννα.
0: Δεν τη δίνουμε.
1: Όποπο.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που έχω εσάς και με προστατεύετε λιγάκι.
0: Έλα.
2: Να ξέρετε ότι έχω προσπαθήσει να ξεκινήσει, αλλά θέλει τον χρόνο του όπως γνωρίζετε, όπως πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. 10 συνδρομές.
2: Δώστε λίγο χρόνο, θα γίνει. 10 ονόματα θα ακούσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και αυτοί τι κερδίζουν ακριβώς για έναν ολόκληρο χρόνο.
2: Κερδίζουν από το eFood 10 συνδρομές eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Το οποίο, όπως έχω αποδείξει τουλάχιστον εγώ και ο Βερβελές, είναι πάρα πολύ χρήσιμο δώρο.
0: Πάρα πολύ.
1: Ακόμα δεν μου έχει κάνει ένα τέτοιο δώρο.
2: Μας. Αυτό δεν θα το γλιτώσω, νιώθω. Έχω κάνει ό,τι μπορώ να το αποφύγω. Νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε eFood Pro στο.
1: Σαν πως μήπως ήρθε η ώρα.
2: Έχετε. Α.
1: Ξεκίνησε.
2: Ξεκινάμε.
0: 4-3-2 είναι αυτό που μετράει ανάποδα. Ναι.
2: Βεβαίως. Μετά θα πάμε σε άλλη εφαρμογή. Γιατί θα θέλαμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Θα το γυρίσω λίγο βέβαια να το βλέπω για να διαβάζω τα ονόματα, αν σας πειράζει.
1: Τα οποία πρέπει να τα σημειώνουμε, όχι.
2: Όχι, έχω εγώ μετά.
0: Γράφω το βίντεο.
1: Ωραία, πάμε.
2: Παίρνει το χρόνο.
0: Μη στέλνετε κάτι. Μη στέλνετε κάτι.
2: Ξεκινήσαμε με τα πολύ ωραία usernames.
0: Ναι.
2: Πες μου, εσύ πώς θα το διάβαζες αυτό.
1: Αυτό θα το διάβαζα.
2: Όχι, για να δούμε πώς γίνεται.
0: Πρόξε, Βασίλη, μας
1: κλείσουμε. Τάιμπλο.
2: Εντάξει. Καντάνθη είναι η επόμενη.
1: Καντάφη.
2: Καντάνθη.
0: Ανθή καντά.
1: Εντάξει.
0: Ή κάντα.
2: Δεν. Ή κάντα. Όπως τα έκανες. Μαριάννα, μια συνονόματη. VKND. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τρεις γάλαμε. Τρεις είναι αυτοί.
2: Τρεις. Έχουμε άλλους 7. Κάνει υπομονή. Κάνει κουράγιο.
0: Πάμε, προχώρα.
1: Κουράγιο, κουράγιο.
2: Γιατί το κάνει και θεματικά η εφαρμογή. Κάνει.
1: Το φλεξάρι, ωραία. Ωραίο ρούχο. Μπράβο.
2: Φάσιο τον. Ποιο ρούχο.
1: Το δικό σου, ποιο ρούχο.
0: Φασιωτών λέγεται ρούχο. Ο νικητής, ο άλλος.
2: Ναι.
0: Okay, λέγεται το ρούχο, λέγεται.
2: Όχι. Φασιωτών.
1: Ναι.
2: Σαβίνα Μπαλαρούτσου. Αυτό δεν πιστεύω ότι τονίζεται αλλού.
0: Η Σαβίνα, λοιπόν, ναι.
1: Ναι. Είναι σίγουρα Μπαλαρούτσου, ε.
2: Τι να είναι Μπαλαρούτσου.
1: Το Σαβινάκι.
2: Φοβάμαι να πω και τι θα ακουστεί.
0: 2.000 likes φτάσαμε.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: respect.
1: Έτσι άξιζες τα λεπτά, ρε
3: φίλε. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
2: Χατζιπολίζης Παύλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Παύλος.
2: Λίγο ακόμα έχουμε.
1: Παυλάκος.
2: Δεν ξέρεις πώς μεταράζει τώρα αυτό το περίμενο.
0: Από τους Παύλες πήγαμε στον Παύλο. Καλό.
1: Έχουμε πάρει επιπλέον χρόνο, φαντάζομαι.
2: Γιώργος.
0: Φαντάζομαι.
1: Καφανή.
0: Απέναντι είναι η επικεφαλής.
1: Ναι, λέγε, Γιώργος.
2: Γιώργος, Άντι 21.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Άλλους 3 έχουμε. Αγωνία. Εδώ. Μετά έχω κινητό.
0: Ευσταθία, βλέπω το δελτίο να βγαίνει ακριβώς. Δεν πειράζει. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
2: Άντζι Φιλίπ.
1: Ναι. Άντζι Φιλίπ. Άντζι Γιαμίου. Εκεί που καίγομαι
2: πιστεύετε,
1: πολύ.
2: Πιστεύετε, έχει συμβεί κάτι πιο άβολο.
1: Θέλω να νιώθω.
2: Βάλε και την κουλούρα να
1: το φιλί. Δεν είναι άβολο για μας. Γιατί για σένα είναι άβολο.
2: Τζορτζ Κιοπεξιδής. Πιστεύεις. Τι ο παιχνίδι.
1: Φοβερό μου με τα χερουλάκια.
2: Δεν θέλω να μιλήσω. Έλα,
1: βάλτε μάσκα σαν
2: Γιώργος από τους πολλούς.
1: Βάλτε μάσκα
2: σαν Γιώργος. Βάλτε μάσκα ο Μπακόπουλος. Μην το χάσετε, σας συγκετεύω. Αντώνης Π. 1972. Έτσι θέλω να το ακούτε. Δεν μπορώ καθόλου. Και αυτοί ήταν οι 10 νικητές του eFood
1: Pro. Μπράβο στους 10 νικητές. Μπράβο στους 10 νικητές. Μπράβο, παιδιά, πάντα τώρα.
2: Θέλετε τσίλι για κλείσιμο, δεν αντέχετε.
1: Όχι, ρε φίλε, έχει νερό μέσα.
0: Μουσκιαμα γίναμε.
2: Εγώ πάω να δώσω κινητό.
0: Κινητό δώσε.
1: Έχω βρει τον ύφαλο.
0: Τον πόρτο. Έχω βρει τα τζάμια, ρε. Γέμισε make-up η μάσκα, έχει γίνει μια μορφιά.
1: Έχει κοράλια.
2: Ξεκινάει και το άλλο.
0: Ναι.
2: Πολύ γρήγορη είμαι για τα δεδομένα μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Για Μαριάννα, όντως.
0: Έχουμε 3 δώρα, είπες, το άλλο τι είναι.
2: Ναι, τα λένε τα κουπονάκια.
1: Κάποια θέλει το κινητό.
2: Η γυναίκα βγάλαμε πάλι.
1: Ναι.
0: Ευσταθία.
2: Βγάζω και τους επιλαχόντες. Η γυναίκα. Περιμένω να μου το ξαναγυρίσει πίσω, γιατί είναι μια τρέλα αυτή η εφαρμογή.
0: Ναι. Ναι.
2: Ξένια κάτι ήτανε.
1: Διάδομαι.
2: Ξένια κάτι.
0: Στέλνει ένας φίλος, αφού φτάσαμε στο τέλος της σεζόν, μπορεί να μας πει Μαριάννα τι είναι το τατουάζ στο αριστερό της χέρι. Μπορείς να πεις.
2: Αυτό είναι το αριστερό μου χέρι. Ναι. Αυτό είναι cover από μια πολύ ωραία ιδέα που είχα στα 17 μου και κάπως έπρεπε να την καλύψω.
1: Ξενάκι Ζαφύρ.
0: Ήταν ένα λάθος, φίλε, στα 17 της.
2: Ήταν ένα λάθος. Απλά πολλά.
3: Κάποιο όνομα αγοριού είχε βάλει εκεί.
2: Όχι, καλέ, ποτέ. Ξενάκι.Ζαφύρ είναι το όνομα. Σε γυναίκα το δώσαμε Ζαφύρ. Το κινητό.
0: Που παίρνει το κινητό. Το Miss Blue.
2: Βέβαια.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, γυναίκες.
3: Ζαφύρ.
0: Καλορίζικο.
3: Ζαφύρ.
0: Και να περάσει καλές διακοπές.
2: Θα επικοινωνήσουμε μαζί της να πούμε. Για να πάρουμε στοιχεία αποστολής και τα λοιπά. Θα τα κάνω εγώ όλα σήμερα και θα φύγουμε όλοι διακοπές.
0: Τέλεια. Δώσε και τα κουπονάκια.
2: Και πάμε τώρα για τα κουπονάκια. Είναι 20 ευρώ από το eFood.
0: Ένα μόνο, εντάξει, ένα κουπονάκι.
3: Ένα.
2: Δεν είναι λίγα τα 20 ευρώ στο eFood.
0: Δεν είναι καθόλου λίγα.
2: Να το πούμε. Εμένα ρωτάτε που τα χαλάω. Τι κόρες. Θέλετε να γράψουμε, καλές διακοπές.
0: Δύο κόρες έχω, ναι. Καλές διακοπές. Γράψτε καλές διακοπές, παιδιά, για το back to back.
3: Πάμε, καλές διακοπές.
2: Πάμε.
0: Για ακριβώς μισό λεπτό.
2: Μπράβο.
0: Γράφουμε καλές διακοπές για μισό λεπτό.
3: Άντε, γιατί έχω αγχωθεί και
0: όλα
3: εγώ με τον χρόνο τώρα.
0: Μη φοβάσαι, όλα καλά.
3: Όχι.
0: Ναι, εντάξει,
3: όχι. Να μου το λέει, ευσταθείς.
2: Εμένα που δεν εμφανίζεται τίποτα, πιστεύετε είναι καλό.
0: Εντάξει, μωρέ.
3: Ούτε με να εμφανίζεται.
0: Καλές διακοπές
3: έγραψα. Πάμε να γράψουμε καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές. Ξεκινήσαμε, γράφουμε. Πάρα πολύ ωραία. Για ένα κουβονάκι των 20 ευρώ από το eFood και πάλι. Χορηγός και αυτός της εκπομπής μας εδώ στο Back to Back, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα μετά από έναν χρόνο στον αέρα.
3: Μάλιστα, λέει τουμπά να γράψουμε.
1: Ολοκληρώνεται προσωρινά. Μην έχει μπει κανείς τώρα και νομίζω ότι θα ξανάρθουμε.
0: Ναι, 17 εδώ. Αυγούστου, παιδιά.
2: Καλέ, όχι, μια
3: στο Σβέρκο θα σας κάτσουμε από 24 Αυγούστου πάλι.
2: Θα καθυγωθούμε. 17.
3: Συγγνώμη, ρε παιδί, επειδή θα έλεγα να πάρω μια εβδομάδα παραπάνω.
0: Μια και το λέει ο Μπιλ, 17 Αυγούστου ξεκινάμε Δευτέρα μεσημέρι. Τη βδομάδα αυτή έχει ευρωπαϊκούς αγώνες. Βλέπουμε ποιος με ποιους και λοιπά, τι θα έχει γίνει εντωμεταξύ.
3: Θα κάνουμε βραδινές.
0: Βραδινές εκπομπές λοιπόν, Αθλέτικο by Night.
3: Και Κυριακή έχουμε Αθλέτικο FC.
0: Και την Κυριακή Αθλέτικο FC. Δηλαδή κυριακάτικη εκπομπή για το πρωτάθλημα. Οπότε όρεξη να έχετε.
3: Τελικά θα έρθω 24 εγώ.
0: Και ποιος ξέρει και τι
3: άλλο. Στοπ στις καλές διακοπές.
0: Στοπ, σταματάμε.
2: Λοιπόν. Έλα, που το έχεις πάρει πάνω σου.
0: Μη στέλνετε άλλες καλές διακοπές, θα υπάρξουν έτσι κι αλλιώς.
3: Στοπ! Δεν βλέπει κιόλας.
2: Μις, δεν βλέπω.
0: Μις.
2: Μις, με το μις μάλλον. Δεν ξέρω. Rock and roll.
0: Μις rock and roll.
2: Ναι, βέβαια.
3: Έτσι έπρεπε να κλείσει αυτή η εκπομπή για φέτος. Με rock and roll έπρεπε να κλείσει.
2: Rock and roll.
0: Λογικά αυτό είναι το όνομά της. Λογικά αυτό είναι το όνομά της.
2: Παρακαλώ να μας στείλεις στο Instagram του Αθλητικού, αν είναι εύκολο, έτσι.
3: Γιορτάζει της Αγίας Τρολού. Τι μεγαλό.
0: Περίμενε. Τελειώσαμε με Μαριάννα. Τελειώσαμε με Μαριάννα. Πολύ ωραίο. Έτσι θα έπρεπε. Το αργεντίνικο θέλω να δείξετε λίγο, γιατί ξεκινάει. Το βλέπετε εσείς στο Action 24 και στο
3: βράδυ. Μανώλης Γερακάκης.
0: Σάββατο βράδυ. Μία Racing βλέπετε με την Χυμνάσια.
3: Απόψε. Σάββατο ξημερώματα, μία η ώρα.
0: Όταν περάσει από 12, πάει μία και μετά βλέπετε αυτό. Μάλιστα και Action βλέπετε και Αθλέτικο. Συνεχίζουμε River Plate.
3: Αντρέας Πατίτσας.
0: Πατίτσας. Πολύ ωραία. Και επόμενο, έχουμε άλλο ένα. Όχι, αυτά τα δύο, έτσι.
3: Μετά έχουμε. Πιο μετά.
0: Μετά έχουμε άλλες αγωνιστικές. Μετά είναι δεύτερη αγωνιστική, Χυμνάσια River Plate, Boca Juniors στους Στουδιάδες κλπ. Μην πάμε σε αυτά. Εντάξει, είδατε, πήρατε μια γεύση. Αργεντίνικο, παρακολουθείτε εδώ. Όπως και πολλά ακόμα που έρχονται τη νέα σεζόν. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Εδώ, στο back to back, γιατί αυτό ολοκληρώνεται τώρα. Όλοι οι άλλοι συνεχίζουν να δουλεύουν, όπως καταλάβατε, πλήνε μου. θέλω να πω το εξής. Έγινε μια προσπάθεια φέτος, ή μάλλον μας βγήκε και πολύ αβίαστα, εγώ θα έλεγα. Καμία προσπάθεια δεν έγινε. Ερχόμενοι εδώ, να περνάμε και καλά. Να δημιουργήσουμε μια παρέα, έτυχε, δημιουργήθηκε, που να μπορείς να πεις, πηγαίνω να βρω τους φίλους μου, να πιω ένα ρημάδο καφέ, να πω τα προβλήματά μου και να περάσω ωραία. Δεν μου έχει ξανατύχει σε δουλειά. Δουλεύω 25 Ισχύει. Χρόνια, φίλε, σε αυτό το επάγγελμα και δεν μου έχει ξανατύχει σε δουλειά. Συνέβη φέτος, θα συμβεί και του χρόνου. Είναι η παρέα που επιλέγω εγώ τουλάχιστον να πάω μπουζούκια, να πάω να φάω παϊδάκια, να περάσω καλά για ένα βράδυ. Είναι η παρέα που με συντροφεύει και νιώθω ευλογημένος γι' αυτό.
3: Σταμάτα!
0: Και στο, και στο καθημερινό μου. θα πω κάτι όμως, τελευταίο.
3: Θα αγκαλιαστούμε κιόλας.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
3: Να ξεκινήσω με ένα από τη Μαριάννα τώρα. Δεν ξεκινήσω από το γούλι.
0: Όλοι εκεί θα πάμε. θέλω να πω κάτι ακόμα. Δεν πρέπει όμως να βγάλω εκτός παρέας, γιατί αυτοί που φαινόμαστε είμαστε αυτοί εδώ.
3: Σωστά. Okay.
0: Πηγαίνουμε παντού, πίνουμε, τρώμε, ωραία, περνάμε. Μάλιστα. Ο κόσμος απολαμβάνει, μας στέλνει τα μηνύματα. Ωραία, μας αρέσουν όλα. Υπάρχουν τόσοι και άλλοι, τόσοι άνθρωποι πίσω, οι οποίοι δουλεύουν γι' αυτό. Σκηνοθέτες. Ντατσόπουλος Απειρανθίτης, γίγαντες. Τεχνικοί, ποιο να πρωτοαναφέρω. Άνθρωποι που δουλεύουν και έχουν θέσεις ευθύνης εδώ, οι οποίοι τρώνε ίσως τη λέζα αντί για εμάς.
3: Βέβαια.
0: Άνθρωποι που νομίζω ότι δίνουν πολύ υπομονή για τα καπρίτσια τα δικά μας, προκειμένου να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
3: Ό,τι ζητάμε το
0: ό,τι
3: έχουμε
0: ζητάμε. Ό,τι ζητάμε.
3: Πριν το ζητήσουμε, θα πω εγώ.
0: Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα.
3: Ακόμα και κρέπες μια μισή ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ρε, ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο. Τζορτζίνα Πένα, ευχαριστώ για τα βαφτίσια της εκπομπής αυτής που περιέλαβες και το όνομά μου, απορώ γιατί. Έχω την καλύτερη άποψη για σένα, δεν το κάνεις και όχι.
3: Γεια σου, Τζο!
0: Η αρχισυντάκτριά μας.
3: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
0: μπράβο. Ποζιός, Τζάννης,
3: Πατίτσας, όλα τα μπουμπούκια της γης.
0: Όλα τα παιδιά τα οποία έχουν συμβάλει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, όλα. Τίποτα άλλο. Συνεχίζετε, διαβάζετε athletico.gr για ό,τι νέο χρειάζεται. Καλοκαιράκι για μας είναι μέχρι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου επιστρέφουμε. Σηκωνόμαστε.
3: Bye! Να, το κοντρόλ.
0: Πάμε να φύγουμε μπρος.
3: Φεύγουμε χωράτε, τελικά. Αγκαλιάζω Μαριάννα, δεν έχω καταλάβει.
2: Γιατί δεν έχω.
0: Πάρε τα κουβαδάκια σου και πάμε.
3: Πού πάμε.
0: Πάμε προς εκεί.
3: Αμίγος Μαρασχέμπρε.
0: Ο Αγγελόπουλος έτσι το έχει στήριξει.
3: Τη φράουλα.
0: Πάρε και τη φράουλα.
3: Έλα, Λίζα Μπανάνα.
0: Μάγκες, τα λέμε, για χαρά.
3: Bye.
1: Τη φράουλα.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
4: Αιώνες τώρα.
5: Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, στην Ερμιονίδα!

0: Εδώ η ζωή είναι πολύ εύκολη. Είναι πολύ απλή, είναι αυτό το slow living που λέμε και στο χωριό.
1: Η θάλασσα είναι η ζωή μας όλοι. Δεν είναι κάτι άλλο, η ζωή μας όλοι. Εδώ ξυπνάμε, εδώ κοιμόμαστε, με τη θάλασσα μπροστά μας.
2: Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο Πλούτωνας, ο θεός του κάτω κόσμου, με έναν ερμιονίτικο ρόδι, έτσι ξεγέλασε την Περσεφόνη και την οδήγησε στον κάτω κόσμο.
3: Αυτή η μυρωδιά που είχε όλη η γειτονιά, από το ψήσιμο του ψωμιού, από τη μυρωδιά του καμένου ξύλου. Παιδιά, είναι μια ξεπέραστη μυρωδιά και μνήμη. Δηλαδή, το σκέφτομαι πολλές φορές και το αναζητώ. Δηλαδή, αναζητώ αυτή την εποχή πάρα πολύ.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αυτό είναι το Κρανίδι, η κωμόπολη του νομού Αργολίδος που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση από τα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και είναι και έδρα του ομώνυμου Δήμου. Ένα πανέμορφο χωριό των περίπου 4.000 κατοίκων. Αυτό που ξεχωρίζω κάθε φορά που περνάω είναι η αρχιτεκτονική του. Πολύχρωμα αρχοντικά, θυμίζουν τις επιρροές από ίδρα, σπέτσες, με τα ξύλινα κουφώματα. Αυτό όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι κεραμοσκεπές. Η μία δίπλα στην άλλη, λες και είναι μια θάλασσα από κεραμίδια.

0: Ακριβώς απέναντι από το κρανίδι υπάρχουν διάσπαρτοι ανεμόμυλοι. Ο αέρας εδώ στροφιλίζεται από ό,τι καταλαβαίνω και παρότι σε άλλα σημεία δεν έχει αέρα, εδώ έχει. Οπότε οι άνθρωποι παλαιότερα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον αέρα και έφτιαξαν τους ανεμόμυλους για να χρησιμοποιούν την αιωλική ενέργεια για την άλεση των σιτηρών. Κάτσε μόνο μην πέσουμε. Λίγο έξω από το κρανίδι θα επισκεφτώ έναν πανέμορφο χώρο. Το κτήμα της οικογένειας Μπαϊρακτάρη, τέταρτης γενιάς μελισσοκόμη. Η Ελίνα με ένα πλατή χαμόγελο και πολύ αγάπη μας ξενάγησε στον κόσμο των μελισσών. Ελίνα, σε τι ωραίο μέρος βρισκόμαστε.
1: Σε πολύ ωραίο μέρος, Δημήτρη. Εδώ είναι το χτήμα μας. Έχουμε αυτό το χτήμα από τον παππού μου και έχουμε μεγαλώσει εδώ με τα αδέρφια μου. Και τώρα για μας είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Άρα μεγάλωσε εδώ στο κρανίδι.
1: Ναι, ναι, εδώ στο κρανίδι. Η μαμά είναι από την Ερμιόνη, αλλά μεγαλώσαμε στο κρανίδι.
0: Όμορφο το κρανίδι, αν και δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ομορφιά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Και μέσα το παλιό κρανίδι, τα στενάκια του, τα σπίτια τα παλιά, είναι πολύ όμορφο και θα μπορούσε να αναδειχθεί και άλλο. Εδώ η ζωή είναι πολύ εύκολη. Είναι πολύ απλή, είναι αυτό το slow living που λέμε και στο χωριό. Όλα κυλάνε πιο αργά, είσαι πιο χαλαρός, οι αποστάσεις μικρές, η ζωή πιο φθηνή, να τα λέμε κι αυτά. Ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν, θα σου δώσουν, ξέρω εγώ, δύο λεμόνια, κάτι.
0: Εγώ πάντως, άμα είμαι στο κρανίδι, συνέχεια θα ερχόμουν γιατί έχεις το καλύτερο προϊόν. Θα σου φέρνα κάτι για να μου δώσεις μέλι.
1: Ναι. Παλιά έτσι δούλευε η οικονομία. Εδώ ήταν ανταλλακτική η οικονομία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι ο παππούς, αυτό δεν το έχω ζήσει, δεν το θυμάμαι προσωπικά, αλλά ο παππούς νίκιαζε εδώ το χτήμα σε βοσκούς που βάζανε μέσα τα πρόβατα και αυτά και του δίνανε γάλα και κρέας. Και από το γάλα έφτιαχνε και μόνο του τυρί και είχε το γάλα για την οικογένεια και κρέας. Και έδινε, φαντάζομαι, έδινε λάδι και μέλι.
0: Ναι. Είναι και για το λάδι το
1: ναι,
0: κρανίδι γνωστό.
1: Ναι, το κρανίδι βέβαια έχει παράδοση στο λάδι. Έχουμε το μανάκι, που είναι pop το λάδι εδώ του κρανιδίου. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι και αντικειμενική για το λάδι του κρανιδίου. Αλλά ναι, είναι εξαιρετικό το μέρος. Έχουμε τις ελιές και παλιές ελιές χρόνων, υπάρχουν εδώ.
0: Τι δεν ξέρουμε περισσότεροι για τις μέλισσες?
1: Είναι ότι η μέλισσα μεταφέρει, όπως κουβαλάει τη γύρι με τα ποδαράκια της, μεταφέρει και στα άλλα δέντρα, στα άλλα άνθη, οπότε γίνεται το ζευγάρωμα και έχουμε τους καρπούς και την τροφή, τα φρούτα, τα λαχανικά. Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός ρόλος στον πλανήτη, της μέλισσας στον πλανήτη, είναι ότι κάνει την επικονίαση. Και όχι, αυτές τις μέλισσες τις λέμε μέλιφέρα μπις, είναι αυτές που κάνουν το μέλι, αλλά όλα τα είδη της μέλισσας, οι βομβίνοι κάνουν επικονίαση και είναι υπεύθυνες για το... Έχω διαβάσει βιβλιογραφία που γράφει ότι είναι για το 65% της παγκόσμιας γεωργίας. Και αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το μέλι που φτιάχνει η μέλισσα, αλλά είναι και για την επικονίαση και γι' αυτό υπάρχει... Τουλάχιστον εδώ που έρχονται πολλοί Ευρωπαίοι μου το λένε, το ξέρουν, ότι πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες, να τις προστατεύσουμε. Υπάρχει αυτό το κίνημα στο εξωτερικό, γιατί ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς. Και ο Αϊνστάιν είχε πει ότι αν πεθάνει η μέλισσα, έχουμε 4 χρόνια ζωή πάνω στον πλανήτη.
0: Το ήθελα να πω.
1: Αλλά κιόλας οι μελισσοκόμοι είναι αυτοί που συντηρούν, σώζουν τις μέλισσες. Δηλαδή τώρα στη φύση η μέλισσα δεν θα επιβιώσει εύκολα. Συνήθως θα χαθεί. Ναι, θα χαθεί το μελίσι. Και το άλλο που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι το μέλις, ουσιαστικά οι μέλισσες το κάνουν και αυτές. Είναι η τροφή τους.
0: Ναι. Αυτό το ήξερα εγώ.
1: Αυτό το ήξερες εσύ. Ναι.
0: Ότι τρώνε κιόλας.
1: Ναι, είναι η τροφή τους. Γι' αυτό εμείς όταν τριγάμε δεν μπορείς να τους πάρεις όλο το μέλι, γιατί είναι και δική τους τροφή. Πρέπει να τους αφήσεις μέλι μέσα. Δεν πρέπει τα μελίσια να τα εξαντλείς, να τους παίρνεις όλο τους το μέλι.
0: Αυτό που έχω παρατηρήσει στο κτήμα σας είναι το ότι έχετε φροντίσει την τροφή της μέλισσας. Να μην της λείψει τίποτα.
1: Ναι, ναι, να έχει όλο τον χρόνο.
0: Να έχει όλο τον χρόνο, γιατί δεν το τρώτε μόνο εμείς το μέλι, ναι. Το τρώνε και οι ίδιες. Οπότε να είναι χαρούμενες και παρότι δουλεύουν όλη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και καλό να έχουν κοντά τους τροφή. Η μέλισσα κανονικά μπορεί να πετάξει χιλιόμετρα μακριά, αλλά αν της έχει τροφή κοντά, θα είναι πιο ξεκούραστη. Δεν χρειάζεται να πάει πολύ μακριά. Όπως και νερό που τις έχουμε εδώ πίσω, που βλέπεις πίσω μου. Να τους προέχεις νερό για να μην τρέχουν να βρούνε. Επίσης, να πω και αυτό, αν αφήνετε νερό για σκυλιά, γατούλες και υπάρχουν μελίσια κοντά, βάζουμε μέσα έτσι ένα χαρουπάκι, λίγα κλαδάκια, λίγα φύλλα, μια πετρούλα, γιατί μέλισσες πνίγονται. Οπότε τους βάζεις κάτι για να μπορούν να σταθούν και να πάρουν το νερό. Δηλαδή, εμείς που βάζουμε εδώ στα σκυλιά και αυτά, τους βάζουμε μέσα φυλλαράκια, κλαδάκια, γιατί θα πνιγούν.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ωραίο τύπο. Οπότε, παιδιά, όποτε βλέπετε νερό σε σκυλάκια, γατάκια, βάλτε μέσα και κάτι να μπορούν να σταθεί η μελισσούλα να πιει νεράκι.
1: Ναι, γιατί πνίγονται κακόμοι.

0: Μέσα στο κτήμα στεγάζεται και το Μουσείο Μελιού και Μέλισσας. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάντα για το μικρό κόσμο των μελισσών και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή του μελιού. Λοιπόν, Ελίνα, είμαστε στο Μουσείο Μελιού.
1: Σωστά, Δημήτρη.
0: Βλέπω κυψέλες και βλέπω πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Έχουμε κυψέλες με γυαλί που μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει τη μέλισσα, πώς δουλεύει, πώς είναι, από πολύ κοντά και με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στις μέλισσες, έτσι. Βγαίνουν έξω μέσα από τον τοίχο, έχουν από εδώ την έξοδό τους και βγαίνουν, πάνε στα λουλούδια, μαζεύουν το νέκταρ τους στη γύρι τους και γυρνάνε πίσω. Βέβαια, σε κάθε κυψέλη έχουμε τη μαμά τους, τη Βασίλισσα. Μία Βασίλισσα η οποία συνήθως είναι κρυμμένη μέσα στα κεντρικά πλαίσια ανάμεσα εδώ.
0: Πόσο περίπου ζει μια μέλισσα?
1: Η μέλισσα ζει λίγο. Ζει από 5-6 μήνες το πολύ. Αλλά τώρα, με την άνοιξη το καλοκαίρι εδώ στην περιοχή που δουλεύουν πολύ λόγω της ανθοφορίας, ζουν εκεί 2,5 μήνες, άντε 3.
0: Αυτές όμως που είναι εδώ πέρα, λογικά περνάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
1: Ναι, έχουν τη σκιούλα εδώ, είναι λίγο καλύτερα.
0: Καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Τι άλλο βλέπουμε εδώ?
1: Λοιπόν, θα δούμε τον πρώτο τύπο κυψέλης που υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, που είναι αυτός εδώ, είναι αντίγραφο φυσικά.
0: Αυτό το πύλινο.
1: Ναι, αυτό το πύλινο κιούπι είναι ο πρώτος τύπος κυψέλης που είχαμε στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ να βλέπουμε πώς στίζει μέσα στο πύλινο το κιούπι εδώ η μέλισσα. Το είχαμε γεμίσει.
0: Και βάζεις καπάκια από πάνω.
1: Ναι, βάζανε μία πέτρα. Μία μεγάλη πέτρα για είσοδο και οι μέλισσες μπαινοβγαίναν από τα κενά που άφηνε. Και εδώ το έχουμε πάνω σε σαμαράκι, γιατί τα κουβαλούσαν στα σπίτια με γαϊδούρια, με μουλάρια για να πάρουν το μέλι. Και τότε τα στίβανε με τα χέρια. Τα κεριά για να πάρουν το μέλι, τρώγαν όλη την κυρίθρα. Δεν είχαν μέλι το εξαγωγής τότε. Μετά απέναντι βλέπουμε και την ξύλινη την πρέσα που μετά βάζανε εκεί τα κεριά και τα στίβανε για να βγει το μέλι. Αυτός εδώ είναι παλιός τύπος μέλι το εξαγωγέα. Αυτός χρονολογείται γύρω στο 1870. Παίρνει μόνο 3 κυρίθρες αυτός εδώ. Να, εδώ βλέπουμε ένα παλιό πλαίσιο που είναι φτιαγμένο στο χέρι. Εμείς δίνουμε αυτό στο μελίσι και το μελίσι χτίζει όλο το κερί. Η μέλισσα, να ξέρετε, έχει κάτω από την κοιλιά της κυρογόνους αδένες. Οπότε μόνη της παράγει το κερί και χτίζει όλη την κυρίθρα, που είναι και η φωλιά της, έτσι. Και βάζουμε εδώ το πλαίσιο με το κερί. Και εδώ με την φυγόκεντρο το μέλι πετάγεται στα τυχώματα του μέλι το εξαγωγέα. Και ύστερα τρέχει και το μαζεύουμε. Να, εδώ βάζανε παλιά κιόλας ένα κουκουνάρι για είσοδο, έτσι.
0: Ναι, τι να είχαν.
1: Χρησιμοποιούσαν, γιατί οι άνθρωποι ήταν και φτωχοί, πολλά πράγματα από τη φύση. Οπότε και σήμερα, να ξέρετε, είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά όλα δουλεύουν με ρεύμα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ένα αλόκοτο φυσικό τοπίο που αν έχετε λίγο φαντασία θα μπορούσε να είναι κρατήρες μετά από πτώση μετεωριτών. Η αλήθεια είναι πως οι δολίνες των διδύμων έχουν δημιουργηθεί μετά από καθίσδυση του εδάφους εξαιτίας των υπόγειων υδάτων που έρχονται από τα βουνά.

απόγεια σύραγγα. Αυτή είναι η μικρή σπηλιά των διδύμων. Ακολουθήστε με να πάμε προς τα μέσα. Σε όλα τα ταξίδια βρίσκω εκκλησίες, εξοκλήσια και μοναστήρια στα πιο περίεργα μέρη. Ένα από αυτά είναι εδώ το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χτισμένο μέσα στη μικρή σπηλιά, εδώ στα δίδυμα, ακριβώς κάτω από το χώμα.

Και αν το ξοκλείς του Αγίου Γεωργίου δεν σας έπεισε, ελάτε να δείτε αυτό τις μεταμορφώσεις του Σωτήρος. Το οποίο βρίσκεται ακριβώς από την άλλη πλευρά και αυτό είναι χωμένο κάτω από το χώμα. Είναι πανάρχιο σπήλαιο, το αναφέρει και ο Παυσανίας όταν πέρασε από εδώ χιλιάδες χρόνια πριν.

Σε κάθε ταξίδι μου η ελληνική φύση πάντα βρίσκει τον τρόπο να με εντυπωσιάζει. Έτσι γίνεται και εδώ στην Αργολίδα, στα Δίδυμα, μέσα αυτό το μικρό σπήλαιο. Ένα απόκοσμο τοπίο

0: Οι πιο νόστιμες συνταγές είναι αυτές που φτιάχνονται με απλά υλικά, πολύ αγάπη και συνδυάζονται με καλή παρέα. Γιούλα και Φρόσο, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
0: Και τι θα μας κεράσετε σήμερα?
2: Θα φτιάξουμε τηγανόψωμα παραδοσιακά, με ντόπιο λάδι, ντόπιο τυρί, φέτα και το αλεύρι φυσικά από το μήλο του χωριού μας.
0: Γιούλα, αυτό ήταν ένα κολατσιό?
1: Ήτανε όχι καθημερινό, όταν πήγαιναν στα κτήματα, έπαιρναν μαζί τους γιατί δεν χαλάει, διατηρείται. Και τα έπαιρναν μαζί στα κτήματα για να χορτάσουν. Ήταν με λίγα υλικά, με αλεύρι, λαδάκι, λίγο τυράκι, οικονομικό.
0: Εσείς από εδώ είστε και οι δύο?
1: Από τα δίδυμα, ναι, ναι, ναι.
0: Γεννημένοι εδώ?
1: Ναι, ναι, ναι, εδώ.
0: Και εσύ, Φρόσο?
3: Βεβαίως, παιδιά. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παντρευτήκαμε ντόπιους άντρες, δεν πήραμε ξένους.
0: Καλά πήγε αυτό?
3: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
3: Έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ.
0: Είναι εύκολη διαδικασία.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο. Ναι.
0: Θα μου λέτε και εγώ θα φτιάχνω. Και όπου θα χρειαστεί,
1: εντάξει,
0: θα βάλετε το χεράκι σας.
1: Εντάξει. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, βάζουμε αλευράκι. Mm-hmm. Βάζουμε λίγο λαδάκι.
0: Έχετε λάδι εδώ,
1: αφού. Βέβαια, βέβαια, παραγωγής μας. Λοιπόν, αυτό το τρίβουμε έτσι με τα χέρια.
0: Τέλεια. Άρα αφαίρουμε το, βέβαια, το λάδι με το αλεύρι τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, και λίγο αλατάκι.
0: Πρόσω, το φτιάνετε και τώρα αυτό το φαγητό?
3: Βεβαίως, παιδιά, το φτιάχνουμε πάρα πολύ συχνά. Αρέσει σε όλους. Αρέσει στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους, στις ίδιες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τηγανόψωμο που το προτιμούν όλοι.
0: Εσύ, Γιούλα, πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό που φτιάχνουμε τώρα? Από το παιδί, τι θυμάσαι?
1: Από τη μαμά μου που το έφτιαχνε και εντάξει, όταν φτιάχναμε πίτες πάντα, όταν έμενε ζυμαράκι, φτιάχναμε τα τηγανόψωμα. Γιατί φτιάχνουμε και άλλες πίτες, mm-hmm. φτιάχνουμε κολοκυθόπιτες, πανακόπιτες και ό,τι έμενε φτιάχναμε και με το τυράκι μετά αυτό.
0: Τώρα πώς ζουν στο χωριό, εδώ?
3: 1.100 περίπου.
0: Mm-hmm. Και με τι ασχολείται και όλος ο κόσμος εδώ πια?
1: Και αγροτικά και οικοδομικές εργασίες και ξενοδοχεία. Έχουμε από όλα τουρισμό, δηλαδή πολλοί με τον τουρισμό ασχολούνται.
0: Φρόσο, γιατί είσαι περήφανη για το χωριό σου?
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εξής λόγο. Για τη δημιουργία του μουσείου μας. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, είναι μια κοιτίδα πολιτισμού. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ιδρύθηκε το μουσείο μας το 2013. Είμαι συντονίστρια σε αυτό το μουσείο, έχω δώσει την ψυχή μου, έχω πάει πολλά αντικείμενα, αγαπώ, γιατί μπορούμε να μεταδίδουμε τον πολιτισμό των παππούδων μας στα παιδιά μας.

0: Γιούλα μου.
1: Εσύ εδώ, εσύ εδώ, στο, δουλειά σου εσύ, ώρα, εσύ να φτιάξεις εδώ το τηγανόψιμο για να φάμε γιατί πεινάσαμε κιόλας. Α, το κάνουμε έτσι από εκεί μέσα, τσακ, τσακ.
2: Σε από εκεί, ναι, και το ανοίγουμε.
3: Και κατά αυτόν τον τρόπο μένει το άρωμα και η γεύση του τυριού μέσα στο ζυμάρι. Δεν εξατμίζεται για να φύγει η γεύση του και το άρωμά του.
1: Αυτό που άκουσα έτσι, ότι ζουν αρβανίτες στο χωριό, ισχύει.
4: Ισχύει, ναι, ναι. Ήταν αρβανιτοχώρη το χωριό μας τα δίδυμα. Η γιαγιά μου μιλούσε μόνο αρβανίτικα δηλαδή, όχι αυτή τη γλώσσα. Mm-hmm. Δεν είχαν πάει σχολείο και μιλούσαν αυτή τη διάλεκτο.
3: Και να προσθέσω κι εγώ το εξής. Έχω φτιάξει για να σας καλωσορίσουμε και να σας προσφέρουμε έτσι με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη,
1: γιαγιά.
3: Μία πίτα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που τη λένε πούα. Δηλαδή είναι αρβανίτικη λέξη, είναι η θυρόπιτα.
0: Πούα.
3: Ναι, και, μια, και μιλήσαμε για τα αρβανίτικα κι αυτά, οπότε θα σας προσφέρουμε και την πούα. Θα δοκιμάσετε.
5: Έτοιμο.
1: Μπράβο. Ζεστές, ζεστές.
5: Βέβαια.
1: Και τραγανιστές φαίνονται.

0: Ωραίο.
1: Καλό είναι.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε. Σας άρεσε.
0: Και όσο για τηγανόψωμα, έτσι, για πρώτη φορά, εξαιρετικός. Μου το είπαν και τα κορίτσια. Εγώ τώρα θα πάρω τα κορίτσια μου εδώ. Θα σε ευχαριστήσω, θα σας δώσω από ένα φυλάκι.
2: Σε ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε.
0: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εμείς.
0: Θα φάω και καλά.
1: Βέβαια. Καλή σας όρεξη.
2: Καλή όρεξη, παιδιά.
0: Φρόσο και Γιούλα και όλη την παρέα, σας ευχαριστούμε που μας βάλετε στο σπίτι σας και το νιώσαμε σαν δικό μας.

Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Διδύμου και πάμε να σας δείξω ένα μέρος που δεν το ξέρει πολύς ο κόσμος, ιδιαίτερο και ξεχωριστό για τρεις λόγους. Πρώτον, για την τοποθεσία που βρίσκεται, δεύτερον, για την ιστορία του και τρίτον, για το όνομά του. Επόμενη στάση, στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ή η Μονή Αυγού. Αυτό το μοναστήρι διαφέρει από όλα τα άλλα. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, δεν μπορεί να μείνεις ασυγκίνητος στη θέα του πέτρινου μοναστηριού που φωλιάζει μέσα στους κάθετους βράχους και φλερτάρει με τους γκρεμούς. Αυτή είναι η Μονή Αυγού, το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε! Χτισμένο μέσα στο βράχο. Και δίπλα του αυτή η θέα. Από κοντά είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Για να δω, μπορώ να μπω μέσα.

Στο μοναστήρι ήταν ανοιχτό, ευτυχώς. Είναι, παιδιά, χτισμένο όλο μέσα στο βράχο. Με πάρα πολύ συγκεκριμένα μικρά δρομάκια που καταλήγουν σε κελιά. Και τώρα πάνω υποτίθεται εδώ είμαστε στην τραπεζαρία. Δίπλα πρέπει να είναι ο ναός.

Λοιπόν, τώρα είμαστε πάνω στο ναό, από πάνω από το ναό βασικά. Ωραία, φίλε.

είναι χτισμένο μέσα στο βράχο και μόνο λίγο τα κελιά προεξέχουν, είναι από τα μέρη τα οποία έρχεσαι πραγματικά και ξεχνάς τα πάντα. Αριστερά μας αυτή η πράσινη φλέβα που καταλήγει στον Αργολικό κόλπο. Όσο για την ονομασία του μοναστηριού, Αυγό, όντως πολύ περίεργο, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία ότι όταν οι πρωτομάστορες προσπαθούσαν να φτιάξουν το μοναστήρι, έριξαν ένα αυγό από τα βράχια, δεν έσπασε, οπότε ήταν σημάδι από την Παναγία να φτιάξουν το μοναστήρι εδώ. Ένα άλλο λέει ότι μια μάνα που ήθελε να σώσει το παιδί της, ζήτησε τη βοήθεια από την Παναγία, της είπε ρίξε το παιδί σου από τον κρεμό. Στην αρχή έριξε ένα αυγό, δεν έσπασε, έριξε το παιδί της και σώθηκε. Η τρίτη όμως και πιο σωστή εκδοχή, αυγό, γιατί όπως βλέπετε η βλάστηση της τριγύρω περιοχής είναι φαλακρή. Δεν υπάρχει ψηλή βλάστηση, οπότε γι' αυτό και αυγό. Η μονή βρίσκεται στα 853 μέτρα υψόμετρο και έχει εγκαταληφθεί πλήρως από το 1833. Γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο αιώνα, όπου λέγεται ότι υπήρχαν εδώ 16 μοναχοί, 16 υπηρέτες που φρόντιζαν πάνω από 100 άλογα, 3.000 πρόβατα και περίπου 800 γίδια. Ο ηγούμενος της μονής Αυγού θυσιάστηκε

0: παίκτη του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
2: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
3: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην Ερμιόνη, αυτή την μικρή κωμόπολη της Αργολίδος, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα ακροτήρι και βλέπει αριστερά και δεξιά και μπροστά τη θάλασσα. Μια πόλη με νησιώτικο χαρακτήρα, κόσμημα για την Αργολίδα, συν ότι έχει δώσει το όνομά της ολόκληρο το Δήμο. Δήμος Ερμιονίδας από την όμορφη Ερμιόνη. Εδώ ζουν περίπου 2.500 μόνιμοι κάτοικοι και απολαμβάνουν αυτή την νησιωτική ατμόσφαιρα. Η περιοχή αυτή νότια της Ερμιόνης λέγεται Μαντράκι, επειδή είναι στο νότο, προφυλάσσεται από τους ισχυρούς βοριάδες. Έτσι εδώ παλιότερα οι ψαράδες έφερναν εδώ τα καΐκια τους και είχαν φτιάξει μικρά μαντράκια και τα έβαζαν μέσα, γι' αυτό και μαντράκια. Το βασικό λιμάνι της Ερμιόνης είναι στο βορρά. Από την Ερμιόνη έφευγαν και πολλοί σφουγγαράδες. Αυτό είχε σαν αφορμή η ναυτοσύνη να είναι έντονη στην Ερμιόνη και σε αυτή εδώ την περιοχή ήταν τα Καρνάγια. Εδώ που έφτιαχναν σκαριά έτοιμα να πλέψουν στο Αιγαίο. Σήμερα, όπως βλέπετε, αποτελεί ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό μέρος της Ερμιόνης, ακριβώς ανάμεσα στο βόρειο λιμάνι και στα μαντράκια. Πολλοί κόσμος κάνει τις βουτιές για να δροσιστεί.

Αν βρεθείτε ποτέ στην Ερμιόνη, να κάνετε μια στάση στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο. Εκεί θα κάνετε ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο και θα μάθετε για την ιστορία αυτού του τόπου. Σε αυτό το ταξίδι συνοδοιπόρος μου η Τίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρος του μουσείου και επί χρόνια φιλόλογος της Ερμιόνης.

0: Τίνα, έχω έρθει στο καλύτερο μέρος για να μάθω την ιστορία της Ερμιόνης. Σωστά.
1: Είστε σε ένα ιστορικό χώρο, ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε τον 18ο αιώνα και στο οποίο συνέβη ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Στέγασε για 2 μήνες ένα μέρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, η οποία ξεκίνησε στην Επίδαυρο, διεκόπη ευνηδίως λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου και επανέλαβε τις εργασίες της στην Ερμιόνη.
0: Οπότε ο επισκέπτης, όταν έρθει εδώ, σε αυτό το χώρο τώρα τι μπορεί να δει?
1: Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσουμε.

0: Κινήσω από τους πίνακες που έχουμε. Είναι της αείμνης της ζωγράφου της Ανθούλας Λαζαρίδου Δουρούκου, η οποία είναι ναΐφ, καταξιωμένη ζωγράφος, και η οποία μας έχει αποδώσει, έτσι, έχει ασχοληθεί μάλλον με την ποιμενική, την ναυτική ζωή της Ερμιόνης. Μας έχει δώσει βέβαια και πολύ ωραίους πίνακες που σχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής.
1: Βλέπω και ωραίες στολές όμως πίσω.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρά ερμιονίτικη στολή. Ήταν αστικού τύπου, θα λέγαμε. Παρόμοια φορούσαν και στις Σπέτσες και στην Ίδρα, ίσως και στην Αθήνα. Αυτό που χαρακτηρίζει την ερμιονίτικη στολή είναι το μαντίλι, το οποίο ονομαζόταν πιέτα, λόγω των πτυχώσεων των πολλών που είχε και το οποίο βλέπετε βέβαια στις βιτρίνες. Συνήθως τα κεντούσαν πολυπίκυλτα κεντίστρες από την Ίδρα και μάλιστα τα φορούσαν κατά τέτοιο τρόπο οι ερμιονίτισσες, ώστε να δένει το μαντίλι πίσω από τα αυτή, για να φαίνεται το αυτή και το σκουλαρίκι που φορούσε ένα χαρακτηριστικό είδος που ονομαζόταν κοφινάκι εξαιτίας του σχήματός του.
1: Εσύ μεγάλωσες στην Ερμιόνη?
0: Όχι, εγώ δεν γεννήθηκα στην Ερμιόνη. Το χωριό μου είναι το Ηλιόκαστρο, είναι 7 χιλιόμετρα μακριά από την Ερμιόνη. Έζησα όμως 40 χρόνια εδώ και 30 χρόνια υπηρέτησα ως φιλόλογος καθηγήτρια στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο της Ερμιόνης. Εδώ βέβαια είναι η οικογένειά μου και ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου μέχρι τις πανεπιστημιακές τους σπουδές έζησαν στην Ερμιόνη.

0: Ποια είναι τα χρώματα και τα αρώματα που έχεις στο μυαλό σου από την Ερμιόνη, μεγαλώνοντας?
1: Η εικόνα από τις ανθισμένες ροδιές. Το προϊόν, το ρόδι, θεωρείται το γλυκύτερο προϊόν από όλη την Ελλάδα και η χυμή του είναι εξαιρετική και το οποίο ρόδι σχετίζεται με τη μυθολογία. Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο Πλούτωνας, ο θεός του κάτω κόσμου, με έναν ερμιονίτικο ρόδι έτσι ξεγέλασε την Περσεφόνη και την οδήγησε στον κάτω κόσμο.
0: Ήταν τόσο ωραίο.
1: Ήταν τόσο εύγευστο που πραγματικά παρασύρθηκε η κοπέλα. Επίσης, το Πευκόβδασος Μπίστη, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ερμιόνης, αναδίδει έτσι πολύ ωραίες μυρωδιές, ειδικά όταν βρέχεται το χώμα και όταν είναι σχεδόν εκτός από το καλοκαίρι στη διάρκεια του έτους, τα κυκλάμινα έτσι στρώνουν ένα πολύ όμορφο χαλί. Ένα μοβ καιρός χαλί. Το οποίο Μπίστη είναι πολύ συνδεδεμένο βέβαια με την ιστορία, αρχαίο Ποσίδιον κατά τον Παυσανία, όπου γινότανε η αλίευση και η επεξεργασία της αρχαίας πορφύρας. Δεδομένου ότι στην Ερμιόνη υπήρχαν πορφυροβαφεία, αλιευόταν η πορφύρα και γινόταν εξαγωγή του χρώματος της πορφύρας.

0: Τίνα, ποιος ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση?
1: Θεωρώ ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί στο χώρο που βρισκόμαστε εδώ συνεδρίασαν 147 πληρεξούσιοι του έθνους για 2 μήνες, από τα μέσα Ιανουαρίου του 1827 μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 1827, και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του γένους.
0: Αντιπροσωπείς δηλαδή από όλη την Ελλάδα, ήρθαν εδώ.
1: Ναι, πληρεξούσιοι του έθνους. Ήρθαν εδώ, 147 στον αριθμό όπως σας είπα, και μεταξύ αυτών ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας που εκπροσωπούσε το Σούλι, ο Κωνσταντίνος Κανάρης που μας ήρθε από τα Ψαρά, 5 αρχιερείς της Πελοποννήσου, πρόεδρος εδώ της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο Γιώργος Σισίνης, μια εξαιρετική προσωπικότητα, ο οποίος αναδείχθηκε και ένας αληθινός ηγέτης κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης.
0: Και τι αποφάσεις πήραν?
1: Εδώ, από τις σημαντικές αποφάσεις που έχουμε, στη 13η συνεδρίαση αποφασίζουν το πολίτευμα να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή. Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντική την Εθνοσυνέλευση στην Ερμιόνη, διότι εδώ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκανε την πρόταση για την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.
0: Εδώ έγινε
1: η πρόταση, η οποία επικυρώθηκε 2 μέρες πριν αναχωρήσει η συνέλευση, 16 Μαρτίου του 1927, η οποία βέβαια πρόταση του Κολοκοτρώνη επικυρώθηκε στην Τριζίνα που μετέβη μετά η Εθνοσυνέλευση.

Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: αμέσως μετά, Άξιον Σαββατοκύριακο.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: Τα καταφέραμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Όπως με την καλή κουβέντα είναι πρωί που τα καταφέραμε.
0: Όχι, δεν είπα για σένα κάτι.
1: Γιατί εγώ να νομίζω ότι είπες για μένα.
0: Γιατί το κατάλαβα από αυτό που είπες.
1: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που είπα. Εσύ το κατάλαβες από αυτό που είπα.
0: Είπαμε να έρθουμε, επειδή είναι προτελευταία εκπομπή, δηλαδή αύριο και τελειώνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είπαμε να έρθουμε ντυμένοι καλοκαιρινά. Τι καλοκαιρινά, εδώ πέρα είχε 13 βαθμούς το πρωί.
1: Εγώ όμως ντύθηκα καλοκαιρινά, γιατί είχαμε πει να έρθουμε καλοκαιρινά.
0: Ναι, εγώ έβαλα και σκούρο σε κάκι μάλιστα.
1: Εσύ βάλες
0: λόγω
1: το...
0: της αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας τα 52 χρόνια, εγώ ντύθηκα κάπως πιο.
1: Νιώθεις εθνικά υπερήφανος.
0: Ναι, και επειδή κάνει κρύο, ας πούμε. Μου έλεγε το παλικάρι που έχουμε στην έξω εκεί πέρα. Μου λέει το βράδυ που.
1: Πάγωσα.
0: Έβαλα θέρμανση. Λέω γιατί μου λέει είχε 13 βαθμούς, μου λέει.
1: Στα καλά καθούμενα πάρα πολύ κρύο. Και είχε και πάρα πολλές καταστροφές. Εμείς δεν το καταλάβαμε τόσο έντονα στην Αττική. Αν εξαιρέσει ότι εμείς στον Πειραιά είχαμε 2-3 πράγματα, έτσι.
0: Όχι, πήρε κάδους, πήρε ταράτσες, πήρε όποιος είχε πράγματα στις βεράντες.
1: Έσκησε
0: τέντες, πέταξε. Βέβαια.
1: Μια μεγάλη σκαλοσιά έκλεισε ολόκληρος ο δρόμος. Είχε πολύ, είχε κακοκαιρία δηλαδή.
0: Στην Μακρακόμηλη, εκεί πέρα στη Φθιώτιδα είχε καταστροφές. Εντάξει. Μπουρίνι. Ναι. Άλλη μια φορά μου είχε τύχει έτσι, γιατί κάτω εδώ στο νότο δεν συμβαίνει. Ξέρεις πάνω είναι πιο συνηθισμένα.
1: Ναι, είναι πιο συνηθισμένα.
0: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική εκεί πέρα είναι πιο συνηθισμένα.
1: Σε εμάς εδώ δεν.
0: Σκέψου όμως, είδες σε 10 λεπτά μέσα έγινε αυτό. Μαύρησε ο κόσμος.
1: Μαύρησε σε 10 λεπτά μέσα.
0: Και ξαφνικά ξέσπασε και ήταν ένα πράγμα που δεν μπορούσε να το ελέγξει με τίποτα.
1: Σε 10 λεπτά μέσα.
0: Σκέψου εντάξει. Ότι αυτό παθαίνουν όσοι βγαίνουν στη θάλασσα με μπουρίνι.
1: Καλά τώρα.
0: Είναι ο φόβος.
1: Περίμενε, θα σου πω κάτι. Αν βγαίνεις στη θάλασσα, παίρνεις καιρό.
0: Ναι, ρε,
1: δηλαδή δεν βγαίνεις στη θάλασσα αλλά... χωρίς να πάρεις καιρό.
0: Καμιά φορά.
1: Πού πας.
0: Έχουν πνιγεί άνθρωποι σε μπουρίνια, διότι. Το βλέπεις μαυρισμένο, φεύγεις να γυρίσεις πίσω, δεν προλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και αν σε παραλάβει αυτό, σε παίρνει μαζί με τη βάρκα και σε σηκώνει. Άστο, μην το ψάχνεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κοίτα στην επίδαυρο, βλέπω τι έγινε.
0: Στην επίδαυρο του. Τι να κάνω.
1: Ποια παράσταση, ποια χαμό.
0: Διαλυθήκαν. Διαλύθηκε όλο το σύστημα.
1: Λοιπόν, πώς σου φάνηκαν τα του Προεδρικού Μεγάρου, τα τη. Επαιτίου, τα τη εορτή, τα τη.
0: Εντάξει, πλάκα είχε, καλά. Ήταν, του κάλεσε την γιορτούλα, βέβαια. Ο κήπος είναι αλλιώς.
1: Ο κήπος είναι διαφορετικά. Να πούμε την αλήθεια.
0: Τους τριμώξανε μέσα στην αίθουσα τώρα.
1: Στην κλειστή αίθουσα έχω βρεθεί μία φορά πριν πολλά χρόνια, να σου πω την αλήθεια μου. Δεν θυμάμαι γιατί. Ίσως ενδεχομένως είχε πάλι κακοκαιρία.
0: Εκείνο. Άγει στη δεξιό σου για, το,
1: ναι.
0: Για την επέτειο. Είχε βρεθεί σε αυτή. Εντάξει. Πιστεύω, βρεθεί σε αυτή.
1: Δεν του,
0: αλλά όχι. Σε επέτειο, όχι. Ναι.
1: Έξω είναι διαφορετικά. Είναι ωραία.
0: Ναι, ο κήπος είναι. Εντάξει. Χαλαρά. Είναι κάντε στο
1: κήπο. Έχει τι χελονίτσες, έχει εκεί πέρα.
0: Γατάκια, διάφορα. Ναι.
1: Διάφορα
0: τέτοια. Μπάσχε το. Ενώ λοιπόν, τώρα στριμώχνονται εκεί πέρα και είναι λίγο μίζα.
1: Είναι λίγο περίεργα. Η είδηση είναι ότι δεν πάμε απλά για εκλογές την Άνοιξη. Πάμε για εκλογές, λέει, το Μάιο.
0: Ναι. Yeah. Εντάξει. Οκ, okay, το Μάιο.
1: Το Μάιο.
0: Τι να κάνω. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης θα αποδειχθεί θεσμικός σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντελώς.
1: Και...
0: το έχει πει τόσες πολλές φορές πια που...
1: Και δείχνει και πολλά, νομίζω. Δηλαδή, μια απόφαση γενική, ας πούμε, ότι πάμε σε εκλογές, θα κερδίσουμε. Και το λέω αυτό γιατί αμέσως μετά αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δεν είναι εύκολος ο Μάιος. Πρέπει όλα να γίνουν πάρα πολύ
0: δεν
1: γρήγορα.
0: Δεν νομίζω ότι έχει κανένα σημασία αυτό. Σιγά μην ψηφίσει ο Έλληνας για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Για το τι θα γίνει με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όχι, σκασίλα. Εγώ σου λέω τώρα το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Αλλά.
1: Βλέπουμε και τον κύριο Φάμελο εδώ. Αυτή την εβδομάδα είχε την τιμητική του. Ναι.
0: Για να ακούσουμε τον πρόεδρο. Δεχόμεθα πιέσει να ακούσουμε τον πρόεδρο. Ναι, να ακούσουμε τον πρόεδρο. Ναι, ακούσουμε με τη γαλάζια πατρίδα μας. Ξέρουμε και εμείς γαλάζια πατρίδα.
1: Εμείς έχουμε γαλάζια πατρίδα.
0: Μα αυτά είναι τώρα.
2: Για ακούσουμε. Στα 52 αυτά χρόνια όμως είχαμε και περιόδους οπισθοδρόμησης. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες, από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη οριστικά και εντελώς ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Οι πολιτικοί, απ' την άλλη πλευρά, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητούμε ενότητα όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση. Ούτε μέτρο όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτη. Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι μία κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβιώσεως και επιτυχίας. Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε το σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας.
1: Ωραίος ο Πρόεδρος.
0: Εντάξει, καλά τα είπε.
1: Τα είπε όλα και τα είπε καλά και τα είπε και μια χαρά.
0: Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Εσείς δηλαδή, οι κυρίες που πάτε στο Προεδρικό. Βλέπω, ας πούμε, πάνω-πάνω τι είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, τα πηγαδάκια, τι είπαν μεταξύ τους.
1: Τι βλέπω τώρα,
0: Πρόεδρος,
1: να έρχεται, το βλέπω. Το...
0: Και μετά αρχίζει μια ιστορία να μου τι φορέσανε. Τι φορούσε η μία, τι φορούσε η άλλη, τι φορούσε η άλλη, τι φορούσε. Κατεβατά ολόκληρα.
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, μάλλον από τους έχω κόψει δεν πολύ.
1: Ναι, δεν πολύ ασχολούμαι με το τι φορέσανε. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω κιόλας. Είναι
0: λίγο διαγωνισμός τώρα αυτό.
1: Αλλά επειδή φέτος δεν έγινε, ξέρεις, εκεί στους κήπους. Που να είναι πιο εύκολο το.
0: Στη σκάλα πάνω τη μαρμάρα.
1: Στη σκάλα, μπράβο, μπράβο, κατάλαβα.
0: Άρα τα αυτά, άμα μπει στα site, έχουν ολόκληρο. Δηλαδή, φωτογραφία.
1: Αυτό το φόρεμα είναι πολύ ωραίο. Κοίτα τι όμορφο. Περάσαμε.
0: Πιο απ' όλα.
1: Δεν είναι η σύζυγο. Να το εδώ. Πολύ όμορφο.
0: Και το μπλε. Ξόπλατο.
1: Το μπλε είναι η διευθύντρια. Είδαμε τώρα τη διευθύντρια του.
0: Τη
1: Προεδρία. Των δημοσίων σχέσεων τη Προεδρία. Με το μπλε σκούρο φόρεμα που χαιρέτησε τον κύριο Στουρνάρα. Σου λέγω για το γαλάζιο.
0: Ναι. Ένα δεύτερο που δεν έχω καταλάβει είναι το εξής.
1: Ναι, πες.
0: Και έχω πάει σε 4-5 τέτοιες δεξιώσεις, ναι. Βέβαια. Όσοι πάνε μόνοι τους ή όσες πάνε μόνοι, okay. Όσοι πάνε ζεύγος,
1: ναι.
0: Δηλαδή...
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πιάνονται χεράκι-χεράκι.
1: Α, δεν ξέρω. Γιατί αγαπιούνται.
0: Όλοι. Εκείνο το βράδυ βρήκαν να αγαπηθούν. Δηλαδή, κάτσε ρε κουμπάρα.
1: Έλα ρε, εσύ, Δημήτρη, τώρα τι ερώτηση ήταν.
0: Μα άμα δεις φωτογραφίες.
1: Γιατί...
0: Είναι 30 ζευγάρια και τα 30 είναι χέρι-χέρι.
1: Πώς να πάνε τα ζευγάρια, δεν ξέρω.
0: Πώς
1: θα
0: πάνε
1: τώρα. Πώς ήρθε τώρα αυτό το ερώτημα, ρε Δημήτρη, με δυσκολεύεις.
0: Αυτές τώρα οι απορίες μου εμένα.
1: Με δυσκολεύεις να απαντήσω.
0: Είναι
1: δεν
0: ο συμβολισμός,
1: γιατί...
0: μου λένε από το κοντρόλ. Ο συμβολισμός.
1: Το χεράκι-χεράκι, τι συμβολίζει. Όχι, εγώ πιστεύω ότι...
0: Ενότητα, αγάπη, πρόοδο, ευημερία.
1: Από το κοντρόλ να λένε αυτά. Τι έγινε, ρε παιδιά, πρωί-πρωί. Λοιπόν, όχι, ρε παιδί μου, επειδή ενδεχομένως η σύζυγος που συνοδεύει το σύζυγο δεν είναι σε γνωστό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Μην του την πάρουνε.
1: Όχι,
0: άμα δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο, σου λέει θα γίνει ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Δεν έχουμε. Λοιπόν, να πω εγώ το δικό μου το ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Το δικό μου το ερώτημα είναι ότι έγινε η είδηση το ποιοι δεν πήγανε πραγματικά. Και αυτό εγώ δεν σου κρύβω ότι με προβλημάτισε.
0: Δηλαδή,
1: γιατί κάναμε ήδη τώρα το ποιοι δεν πήγαν και με... Δηλαδή, καμιά φορά δεν πρέπει να επικοινωνούνται και το γεγονός ότι δεν μπορεί να είναι ήδη το ότι αρνήθηκε κάποιος να πάει στην γιορτή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Ιδούρου, γιατί είπε όχι.
1: Γιατί, δεν ξέρω. Δεν πάει, λέει, σε τέτοια...
0: Δεν πάει σε τέτοια ή δεν πάει τέτοια. Επειδή είναι ο Τασούλας, ξέρω εγώ. Ή επειδή το πολίτευμά μας δεν είναι της προκοπής.
1: Δεν ξέρω, πες μου εσύ τώρα. Μπορείς να μου πεις ποιος αρνείται να πάει στη θεσμική εορτή της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Α, η Δούρου είπε ότι δεν πάει, λέει, γιατί πάνε και οι φασίστες.
0: Τώρα ποιοι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι οι φασίστες. Πες μου εσύ.
0: Ο Καμένος.
1: Ήταν ο Καμένος εκεί.
0: Όχι.
1: Α, τότε.
0: Όταν ήταν η Δούρου πήγαινε. Όταν ήταν ο Καμένος πήγαινε.
1: Πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Ότι πήγαινε, πήγαινε. Αλλά ποιοι φασίστες ήταν εκεί. Εντάξει. Ναι. Ναι. Αυτό είπε η Δούρου. Δεν πάει γιατί υπάρχουν, λέει, και φασίστες. Νοσταλγή της δικτατορίας. Ποιοι είναι οι νοσταλγοί της δικτατορίας. Ο Κουτσούμπας.
0: Ποιοι δηλαδή είναι οι νοσταλγοί της δικτατορίας.
1: Δεν ξέρω. Ποιους εννοεί, δεν ξέρω.
0: Είχε κληθεί ο Γεώργιος Παπαδόπουλος συγχωρεμένος.
1: Παναγία.
0: Μα τι τώρα.
1: Όχι. Λοιπόν, πάντως εγώ θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται αυτό να γίνεται είδηση. Το ποιοι δεν πάνε. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που δεν πάνε θα πρέπει απλά να παραμερίζονται και να μην ασχολείται κανείς μαζί τους. Αυτά. Γιατί σου θυμίζω ότι φτάσαμε.
0: Ωραία, να παίξουμε βίντεο που Μητσοτάκη.
1: Περίμενε, να σου πω κάτι. Ότι φτάσαμε να μουτζώνουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα θυμάσαι.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Τις παρελάσεις. Δηλαδή, κατάλαβες όλο αυτό το. Δηλαδή, είναι σαν να επαναλαμβάνεται όλο αυτό το σκηνικό, ένα πράγμα τέτοιο. Ότι. Αυτά.
0: Από τη Βουλή, χθες λοιπόν, να δούμε τη σύγκρουση Δούρου Μητσοτάκη, γιατί δεν πάνε γιατί δεν πήγε στην Προεδρία. Στην εδεξίωση της Προεδρίας.
3: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
4: Καλοδεχούμενες οι ευχές. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες οφείλουν να υπηρετούν το κύρος του Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών και με αυτό το αίσθημα ευθύνης η δική μας ομάδα δεν συμμετέχει στη σημερινή δεξίωση. Η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της ιστορίας και πολλών φαλοκρατών, όπως βλέπουμε μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα και είδαμε και σήμερα. Να υπενθυμίσω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης απαιτεί και συνέπεια.
1: Το φαλοκρατών δεν το θυμόμουν.
0: Ναι, φαλοκράτες.
1: Είναι αστείο,
0: ποιος,
1: έτσι.
0: Ποιος δηλαδή, ποιος είναι ο φαλοκράτης. Μα γιατί δεν λένε ονόματα.
1: Ρε παιδί, μα πάρουμε την κυρία Δούρου να μας πει ποιος εννοεί. Αλλά θα σου πω εγώ κάτι. Συγγνώμη, είναι αστείο το πολλών φαλοκρατών. Το πολλών φαλοκρατών είναι κρίση. Είναι κρίση η οποία δεν συνάδει με τις δύο προηγούμενες. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις
0: στη Βουλή έπρεπε να είναι τότε.
1: Δεν μπορείς να βάζεις την ίδια πρόταση τους νοσταλγούς της Χούντας κτλ. Και τους φαλοκράτες. Είναι, πώς να σου πω, είναι αστείο. Δηλαδή δεν κολλάνε αυτά δύο μεταξύ τους.
0: Να κάνω, άστο.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή καθόλου. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, δεχόμαστε πιέσεις να πάμε στο δεύτερο μέρος.
1: Μας πιέζετε πολύ.
0: Σήμερα είναι πιεστική η Αναστασία μας.
1: Είστε πιεστική σήμερα, Αναστασία.
0: Τι συμβαίνει, Αναστασία.
1: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στους τηλεθεατές μας και καλημέρα στα παιδιά στο Control και καλημέρα σε όλους τους τεχνικούς και καλημέρα... Πες και καμιά καλημέρα. Πες και εσύ καμιά καλημέρα.
0: Μποντζόρνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ανδρουλάκη Μητσοτάκη για τη φασαρία που κάνει στη Βουλή. Για την αναθεώρηση. Αυτό είναι σοβαρό.
1: Σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό. Διότι τη βλέπω ότι άλλη μία αναθεώρηση πάει στράφη.
1: Αυτό έχεις δίκιο, απόλυτο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή, στο τέλος θα καταλήξουμε.
1: Κάτσε
0: ούτε
1: να δούμε,
0: το 86 όμως. Δεν θα αλλάξουν.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει το 86.
0: Έτσι που πάνε.
1: Το άρθρο 86, κυρίες και κύριοι, λέμε το άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
0: Μπράβο. Λοιπόν, που όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει. Όλοι λένε δεν είναι κατάσταση αυτή. Όλοι λένε τα έχει φάει τα ψωμιά του, πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει και θα φτάσουμε στο τέλος να μην τα αλλάξουμε, ούτε αυτό. Και μετά, την επόμενη δεκαετία, θέλει 10 χρόνια να αλλάξουμε το Σύνταγμα πάλι. Θα έχουμε την ίδια ιστορία πάλι.
1: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά ποια είναι η αλλαγή στη στάση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16 συζητάμε τώρα και μιλάμε για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η αλλαγή στη στάση του ΠΑΣΟΚ από την εποχή Παπανδρέου. Θυμόμαστε όλοι ότι ο Παπανδρέου ήταν αυτός ο οποίος, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ τότε, ήταν αυτός ο οποίος πρωτοξεκίνησε τη συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρηση του άρθρου 16. Θες να μου πεις τι έχει αλλάξει από τότε.
0: Μετά, ο ίδιος την πήρε πίσω μετά.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ξεκίνησε, μετά άλλαξε θέση.
1: Τώρα, δηλαδή, πριν
0: τον πιέσανε.
1: Ναι, τον πιέσανε. Εντάξει.
0: Και είπε όχι. Εντάξει. Από τότε λοιπόν. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Μπράβο. Εγώ νομίζω. Και πλακώνεται τώρα και με, και με τον Αλέξη, με την Ελλάδα στο Πασόκ. Που ναι. Επειδή ο Τσίπρας έκανε μία πιρουέτα περί και λέει, αν ήμουνα εγώ, δεν θα τα φτιάχνα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν αναλάβω, αν αναλάβω όμως, αφού γίναν, δεν θα τα κλείσω.
1: Το είπε.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Γιατί
0: είναι μία πρόοδος αυτή, να για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Δηλαδή το Πασόκ
0: και του την έπεσε το Πασόκ. Τι είναι αυτά που λες. Και...
1: Δηλαδή το Πασόκ θα τα κλείνε. Εννοείς ότι θα έχουν γίνει όπως έχουν γίνει και θα βγει. Πες ότι αύριο ήταν το Πασόκ κυβέρνηση, θα έλεγε κλείνετε, αυτό θα έλεγε, τώρα αστειευόμαστε. Δηλαδή, τέλος πάντων, τουλάχιστον ο Τσίπρας το είπε.
0: Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, ας δούμε Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, διότι το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, επειδή δεν μπορεί να γίνει, θέλει 10 χρόνια μετά.
1: Θέλει 10 χρόνια.
0: Θα ξαναμείνουμε στα ίδια, με το άρθρο 10, χάσαμε 20 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα χάσουμε άλλα 10, δεν βάργεσαι. Για να δούμε.
5: Σε μετοπική σύγκρουση εφόλης της ύλης μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη μετατράπηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντάλλαξαν ευθείες βολές και βαριές κατηγορίες με φόντο δικαστικές υποθέσεις αλλά και τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που πέταξε πρώτος το γάντι στον Πρωθυπουργό, λέγοντας πως το μοναδικό αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός και το Κυριάκο Μητσοτάκη να του απαντά πως έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από σπόντα.
6: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος το αφεντικό? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς, όσο και αν προσπαθείτε. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς, διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επαναλαμβανόμενες θεσμικές παρεκκλήσεις, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού, ο οποίος απάντησε δεικτικά, τονίζοντας πως η χρήση του όρου εκτροπή παραπέμπει στη δικτατορία και όχι στην εκλογική επικράτηση μιας κυβέρνησης.
6: Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα. Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση. Μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
5: Υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Πρωθυπουργό να υπενθυμίζει την υπαναχώρηση του Γιώργου Παπανδρέου τη δεκαετία του 2000.
6: Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν δύο χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής. Όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας αιμονές και του τότε Προέδρου σας.
5: Απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 στάθηκαν οι ηγέτες των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
7: Τους φοιτητές, τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των οποίων θα δεχτούν ένα ακόμα χτύπημα με την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να μπορούν να κάνουν τις business τους οι έμποροι της γνώσης.
6: Διαφωνούμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλουμε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Μας ενδιαφέρει όμως, και πάλι εδώ πρωτίστως, τι διδάσκεται μέσα στα πανεπιστήμια.
5: Στην αντιπαράθεση για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αποδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη πως στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία.
6: Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε. Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι.
8: Νομίζω, κύριε Δουλάκη, μας κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Διότι μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από αυτό δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα είχατε τέτοια ανησυχία. Αν πιστεύατε πράγματι αυτό που λέγατε, ότι θα κερδίσετε έστω και με μια ψήφο διαφορά, δεν θα σας απασχολούσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα.
5: Δίπλη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυση από το βήμα της Βουλής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Έχετε τη δημοκρατία, νομίζετε, του χεριού σας. Η δική μας θέση και στάση είναι απέναντι σε αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δημοκρατική κουλτούρα. Έχει τον Βορύδη ανταυτού. Έχει τον αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, Γεωργιάδη, ανταυτού, αντιπρόεδρό του και επιλογή του. Γι' αυτό δεν μπορεί να μαζέψει ούτε τους βουλευτές του πλέον στη Βουλή. Γι' αυτό έχει καταρακώσει τους θεσμούς του. Κάνει βέβαια τη χάρη και ο φίλος του, ο Τσίπρας, ο υπαίτιος για το έγκλημα στο μάτι.
5: Και ενώ όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διαψεύδοντας για ακόμα μία φορά τα σενάρια για πρόωρες κάλπες.
1: 1η Μαΐου είναι Πρωτομαγιά. 2 Μαΐου είναι Πάσχα.
0: Μετά το Πάσχα τώρα.
1: Οπότε πάμε μετά το Πάσχα. Την επόμενη Κυριακή δεν γίνεται, γιατί είναι το Θωμά.
0: Καλά, μην το δένεις, ρε παιδί μου, το Μάη. Μπορεί να κάνει και τον Απρίλη τώρα. Μην τρελαθούμε τελείως. Εντάξει τώρα.
1: Πριν το Πάσχα. Είναι μεγάλη εβδομάδα, ρε Δημήτρη. Πώς το σκέφτεσαι?
0: Δεν είπα να ψηφίσουμε Μεγάλο Παρασκευή τώρα, Κυριακή. Εντάξει. Του Θωμά.
1: Του Θωμά σ' αρέσει. Του Θωμά
0: είναι. Μια χαρά είναι του Θωμά για να κάνουμε.
1: 2 και 7, 9 Μαΐου.
0: Μετά θα έχουμε τις διερευνητικές.
1: Κάτι
0: όμως...
1: είναι 9 Μαΐου. Η μέρα της Ευρώπης είναι. 9 Μαΐου. Η 9 Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης.
0: Δεν βγάλουμε άκρη τώρα. Η μέρα της Ευρώπης.
1: Περίμενε, περίμενε. Και η μέρα απελευθέρωσης, η μέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Και.
1: Καλή μέρα είναι, είπα εγώ κάτι.
0: Α, νόμιζα ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, διότι είναι επέτειος της λήξης.
1: Είναι Θωμά. Είναι Κυριακή του Θωμά. Και μετά πότε πάει?
0: Μα, το, του Θωμά, το θέμα είναι ότι μετά θα πάμε στις διερευνητικές μέσα στην μεγαλοβδομάδα τώρα. Θα, αντί να πηγαίνουμε στον επιτάφιο, θα παίζουν καρεκλίες, να πούμε το ποιος θα πάρει την... Αυτό και ποιος θα κάνει κυβέρνηση.
1: Του Θωμά είμαστε τώρα, ρε Δημήτρη.
0: Α, του Θωμά μετά.
1: Ναι,
0: α.
1: Μετά είμαστε, μετά το Πάσχα. Όχι, δεν γίνεται μέσα στη μεγάλη εβδομάδα οι διερευνητικές.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα. Καταρχήν, είναι της Αγίας Άνης σήμερα. Ουσίας Ευπραξίας. Ουσίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Γιορτάζουν οι Άνες σήμερα.
1: Είναι η κοίμηση της Αγίας Άνης. Εμείς γιορτάζουμε στις 9 Δεκεμβρίου τη γέννηση, μάλλον.
0: Τη γέννηση πιανού?
1: Της Αγίας Άνης είναι 9 Δεκεμβρίου.
0: Μα, δεν ήξερα από τη γέννηση της Αγίας Άνης.
1: Στο Δεκέμβρη της 9 που έχεις Άνα τη γιορτή σου.
0: Άνη. Σωστά. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν.
0: Παιδιά, ξέρετε τους Αγίους πότε γιορτάζουν? Είναι φοβερό, δηλαδή.
1: Το εορτολόγιο. Είμαι το εορτολόγιο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άσε που μου είπε τώρα ότι αύριο είναι της Αγίας Παρασκευής.
1: Αύριο είναι της Αγίας Παρασκευής. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Αύριο.
0: Κυριακή γιορτάζει η Αγία Παρασκευή.
1: 26 Ιουλίου είναι της Αγίας Παρασκευής.
0: Δεν ήταν λογικό να γιορτάζει Παρασκευή?
1: Έλα, ρε Δημήτρη. Σταμάτα. Λοιπόν, ναι. Άννα, Ανίτα, Ανέτα, Αναμπέλα, Άννα Μαρία. Ευπράξιος, Ευπραξία, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, χρόνια πολλά. Γεροί, γερές, δυνατές, πολύχρονες, ευτυχισμένες και σε όλους όσοι σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους και σε όλους όσοι σήμερα έχουν διάφορες επαιτίους.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε χαρούμενοι, κυρίες και κύριοι, και να είστε ευτυχισμένοι. Και να έχετε υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πρόληψη των πνιγμών σήμερα, Παγκόσμια μέρα, λέει για την πρόληψη των πνιγμών. Πεθαίνουν και 350 το χρόνο πνίγονται στη χώρα.
1: Δυστυχώς. Άτομα άνω των 60 ετών, 80%.
0: Πνιγήκανε πολύ στη Γαλλία και στην Ευρώπη αυτή
1: με
0: την εβδομάδα.
1: Με τον καύσωνα,
0: λέγω. Πριν βουτάγανε στα ποτάμια και στις λίμνες και πνιγόντουσαν. Λοιπόν, να είστε.
1: Λοιπόν, Διεθνή ημέρα δικαστικής ευημερίας είναι σήμερα. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοια ημέρα. Στόχος να γίνει ευρέως γνωστή δικαστική ευημερία, όπως αυτή διατυπώνεται στη διακήρυξη του Ναούρου.
0: Τι είναι η δικαστική ευημερία?
1: Και ο Ναούρου ποιος είναι? Ενός σημαντικού παράγοντα Για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Τρελαθούμε τώρα. Αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ποιο?
1: Το να δικαστεί.
0: Λοιπόν, ωραία. Σαν σήμερα, λοιπόν. Πάμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα έχουμε εγγένεια της Διόρυγας του Σουέζ. Της Κορίνθου, συγγνώμη.
1: Του Ναουρού.
0: Του Ναουρού, ναι. Χώρα είναι.
1: Χώρα στην Οκεανία. Ναι. Η μικρότερη νησιωτική ανεξάρτητη δημοκρατία στον κόσμο. Είναι ναι. Το Ναουρού.
0: Και.
1: Αυτό, τι και.
0: Okay. Λοιπόν, Διόρυγα της Κορίνθου. 11 χρόνια σκάβανε. Επί χαλαιό τρικούπι έγινε. Ένα από τα μεγάλα έργα που κάνει ο χαλαιό τρικούπι. Μετά φαλήραμε βέβαια. Έμεινε η.
1: Εντάξει, έμεινε όμως το έργο.
0: Διόρυγα. Έχει κλείσει μερικές φορές. Διότι καταραίουν τα.
1: Αποκατολιστήσεις. Ναι.
0: Όχι, μόνο την άτυναξαν και οι Γερμανοί στην υποχώρηση.
1: Σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Οι Γερμανοί είχαν να την άξει ένα κομμάτι της στην υποχώρηση και τον συνεφέρανε μετά. Υπήρχε τη δεκαετίες 70, 80, 90, 2000 η Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία στην πραγματικότητα είναι ένα χαντάκι.
1: Αυλάκι.
0: Ένα αυλάκι που περνάνε τα καράβια και πληρώνουν. Αυτό είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ήταν ελληματική.
1: Ήταν ελληματική.
0: Ήταν ελληματική.
1: Φοβερό, ρε παιδί μου. Φοβερό.
0: Δηλαδή ένα χαντάκι που χτίστηκε πριν 100 χρόνια, που κάτω ένα τύπο είχε εισπράττει διόδια. Και ήταν ελληματική. Γιατί είχε 150 εργαζόμενους, δεν ξέρω πόσες ναι.
1: Για να φτιαχτεί η Διόρυγα της Κορίνθου, δούλεψαν 2.500 εργάτες.
0: Ναι, μετά.
1: Με
0: τους γκασμάδες φτιάξαν.
1: Απίστευτο. Φαντάζομαι τώρα, ρε. Ναι, ναι. Απίστευτο.
0: Δεν είχε κάτι.
1: Λοιπόν, τώρα, είναι η Διόρυγα που μας.
0: Της πλάκας, ας πούμε, κουβαλάγαν τα χώματα.
1: Μας χωρίζει σε πάνω από τα βλάκι και κάτω από τα βλάκι.
0: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, 43 στη μουσικότητα της Υπήρου, γερμανικές δυνάμεις δολοφονούν και τους 154 κατοίκους του χωριού. Ένα από τα μαρτυρικά χωριά. Δεν άφησαν κανέναν οι μπαγάσες. Κανέναν. Λοιπόν, το 62 ψηφίζεται στην Αμερική για ίση αμοιβή ανεξαρτήτως φύλου.
1: 13% εμείς είμαστε πίσω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
0: Ψηφισμένα είναι αυτά, αλλά τώρα, και τώρα είναι ψηφισμένα. Στην πράξη δεν εφαρμόζεται.
1: Τώρα, πρόσφατα.
0: Λοιπόν,
1: το 1974 είναι. Επιστρέφουν, λέει, πολιτικοί κρατούμενοι από τη Γιάρο. Στο Πόρτο Ράφτη, όπου αποβιβάζονται, γίνονται δεκτοί με θερμές εκδηλώσεις από χιλιάδες συγκεντρωμένου λαού. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, κύριε Σκηκέρη.
0: Πόσο έχει σήμερα ο μήνας?
1: 25.
0: 25. 25. Μια μέρα μετά την πτώση της δικτατορίας, πήγε ένα καράβι και έφερε τους πολιτικούς κρατούμενους. Τους υποδεχτήκανε πράγματι χιλιάδες. Υπάρχουν πλάνα, φοβερά πλάνα.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Από εκεί, λοιπόν, τώρα. Το 1994, η υπόθεση της Αγιέτ τότε, εντάξει, είχε βγει ο Παπανδρέου και έβαλε το Μητσοτάκη, να πούμε, για την πόλη της Αγιέτ στην Γκαλτεστρούτσι. Τι, πού τα θυμάμαι.
1: Πώς τα θυμάσαι, ρε στη Δημήτρη. Το πότε είναι αυτό το 1994, Μπράβο. Το 1994.
0: Είχε πουληθεί η Αγιέτ τότε στους Ιταλούς και ο Παπανδρέου, ακριβώς επειδή είχε γίνει υπόθεση Κοσκοτά και είχε άκτη, έβαλε το Μητσοτάκη και τον παρέπεψε. Και μετά τελείωσε. Πριν βλακίες.
1: Λοιπόν, και σαν σήμερα έγινε το μεγάλο αεροπορικό δυστύχημα της Air France, κυρίες και κύριοι, με το Concorde. Το θυμόμαστε
0: που
1: αυτό όλοι.
0: Το Concorde,
1: αυτό το θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, αμέσως μετά την απογείωσή του από το Παρίσι, πέφτει φλεγόμενο, 113 νεκροί. 4 εξ αυτών στο έδαφος. Λοιπόν, το Concorde εκτελούσε πτήσεις μέχρι το 2003, εκεί αποσύρθηκαν τα Concorde. Μπορούσε να πάει, αυτό θέλω να κοιτάξω, με πάνω από 2 Μαχ, 2 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και πετούσε στα 60.000 πόδια.
0: Ήτανε μυθική η. Πώς να το πούμε, και
1: νάτο,
0: η πολυτέλεια
1: νάτο.
0: Του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η, ας πούμε, η ταχύτητα του.
1: Η ταχύτητα.
0: Έμπαινες από το Παρίσι και σε 3,5 ώρες, 4 ήσουν στη Νέα Υόρκη.
1: Αλλά.
0: Και ήταν επίσης φοβερή η σχεδίασή του που είχε τη μύτη προς τα κάτω λίγο, σαν πουλί,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν πτηνό.
1: Αλλά μετά από αυτό το.
0: Εντάξει, αποσύρθηκε μετά, ήταν και ασύμφορο.
1: Το δυστύχημα αποσύρθηκε.
0: Ήταν και ασύμφορο, ήταν και ασύμφορο. Γενικώς η πτήση ήταν ασύμφορη. Ήταν ένα μνημείο γαλλικού εθνικισμού. Οι Γάλλοι ήταν τρομερά περήφανοι για το Concorde.
1: Για το Concorde, βέβαια.
0: Κούνια από του κούνα για αυτού. Βλέπουν τον Γάλλο του. Λοιπόν.
1: Πού θα.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
1: Καλά τα πάνε σε αυτά.
0: Σε ποια.
1: Σε αυτές τις. κατασκευές τέτοιες βιομηχανικής αυτής. Έχουν αεροπλάνα,
0: καλές φρεγάτες.
1: Δεν κάνουν καλές φρεγάτες.
0: Πολύ καλές φρεγάτες.
1: Καλώς είναι.
0: Καλύτερες φρεγάτες κάνουν. Αλεξάνδρα, κοίτα εδώ. Είναι μαύρη.
10: Καλή σας μέρα, καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι, δηλαδή εκεί που ήμασταν με κοντομάνικα, φορέματα, ζεσθενόμασταν. Σήμερα έπρεπε να κατεβάσω blazer να βάλω. Είναι αυτή η κατάσταση.
1: Βέβαια. Όχι, Αλεξάνδρα μου, δεν είναι.
0: Αλεξάνδρα, έχεις μαυρίσει λίγο.
1: Τι λίγο, ρε Δημήτρη.
0: Έχει μαυρίσει.
10: Έχω μαυρίσει αρκετά, η αλήθεια είναι. Από τον Απρίλιο εγώ κάνω μπάνια. Είμαι χειμερινή κολυμπήτρια. Δεν ξεκίνησα τώρα.
1: Είναι τρόπο.
0: Θα σου το πω τώρα. Μου φαίνεσαι σαν να έχεις χάσει και κιλά, σαν να έχεις αδυνατήσει λίγο. Ή όχι.
10: Όλα τα παρατηρείτε. Δεν αφήνετε τίποτα να πέσει
0: έτσι,
10: κάτω.
0: Όπως έκοψα, έχω χάσει, δηλαδή. Όπως έκοψα, μπράβο.
1: Κούκλα, κούκλα.
0: Για καλοκαίρι, για καλοκαίρι. Γιατί μα για καλοκαίρι, βγει παραλίε.
1: Πήγε, το κουφονίσει.
0: Γιατί ήταν, προκαταρτικά ήταν αυτό.
1: Α, κύριο... μετά πού θα πας, Αλεξάνδρα.
10: Ναι, τώρα έχουμε. Θα πάω Αμοργό και Αστυπάλαια. Δεν ξέρω, Αμοργός μαζεύει κόσμο της ηλικίας μου. Αστυπάλαια δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ όμορφη χώρα, οπότε θα το δοκιμάσω κι αυτό.
1: Ωραία,
0: τι
1: να περάσεις τέλεια.
0: Τώρα.
1: Ωραία η Αστυπάλαια.
0: Πηγαίναμε στην Αστυπάλαια στο κάμπινγκ.
10: Έχετε πάει Αστυπάλαια.
1: Έχουμε πάει.
0: Σε παρακαλώ. Δεν θα τη λες Αστυπάλαια, θα τη λες Αστροπαλιά.
1: Αστροπαλιά, μπράβο. Αστροπαλιά, ακόμα πιο σωστά. Η Πεταλούδα του Αιγαίου.
10: Ναι. Ωραίο νησί, φαντάζομαι.
0: Εγώ όταν είχα την πρώτη φορά που πήγα, έκανα 18 ώρες να πάω. Με το Μιαούλι. Και πέσαμε και σε μία τρικυμία.
10: Τώρα που... πλέον με το γρήγορο, νομίζω, 5,5-6 ώρες πας.
0: Ναι, 18 ώρες κάναμε. Παρά 4 ώρες να κλείσουμε. 5-6 ώρες να κλείσουμε.
1: Μια μέρα ολόκληρη.
0: 24 ώρες, ολόκληρο.
1: Ολόκληρο.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, με την κακοκαιρία να ξεκινήσουμε, λοιπόν, εσύ, Αλεξάνδρα, να δούμε τι έγινε.
10: Και κακοκαιρία. Να δούμε χθες τι έγινε. Είχαμε πτώσεις δέντρων, είχαμε χαλάζι, είχαμε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, αναποδογυρίσαν κάδι. Συγκεκριμένα πάμε να δούμε τι έγινε σε περιοχές Αττικής. Το Ήλιον, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν, καθώς έτσι όπως οδηγούσαν να ξεκίνησαν να παίζει χαλάζι, αναγκάστηκαν να σταματήσουν, να κόψουν ταχύτητα, αναποδογύρισαν κάδι. Να αναφέρουμε κιόλας ότι την ίδια ώρα και στον άλυμο κατρακτώδης βροχής στην παραλιακή, όπως έχουμε συνηθίσει εκεί που συνήθως γίνεται το μποτιλιάρισμα, υπήρχαν προβλήματα. Στο Νέο Ψυχικό έπεσε κολόνα της ΔΕΗ, ενώ στον Πειραιά μία σκαλοσιά έπεσε. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Μία σκαλοσιά έπεσε σε κεντρικό σημείο πίσω από τις γραμμές του τραμ.
0: Είχε,
10: δεν παίρνει κάποιος
0: εκείνη την ώρα. Είχε πάνω λινάτσες, είχε λινάτσα, ξέρεις, την είχαν ντύσει, που αυτό έγινε σαν ιστιοφόρο. Ξέρεις, με τον αέρα σου. Και πήρε και το σκαλοσιά και όλα.
1: Είναι αυτό που λέει, Αλεξάνδρα, ευτυχώς δεν χτύπησε κάποιον.
0: Βέβαια.
1: Δεν
0: τα σίδερα.
1: Είχες φύγει εκεί πέρα, αν περνούσαμε το αυτοκίνητο και σου πέφτανε αυτά τώρα από τον πέμπτο όροφο.
0: Σε σκοτώνανε, παιδί, τι λες τώρα. Πλάκα
1: ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Άγιο είχαμε.
0: Φεύγανε στον αέρα πράγματα.
10: Τη διάρκεια της ημέρας από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις, 194 αφορούσαν κοπές δέντρων, αλλά και κάποιες έγιναν από εμβολιασμών ατόμων από ανελκυστήρες. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρισκόταν ο κρατικός μηχανισμός πέρα από την Αθήνα της περιοχής, σας είπα, και εκτός Αθηνών, καθώς στη φτιότητα η αποκόλληση στέγης προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές. Ευτυχώς πάλι στο ίδιο σημείο δεν πέρναγε κάποιος. Στη Χαλκιδική ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν υπαγρύπνηση, καθώς έγιναν τρεις υδροστρόβιλοι. Στη Λάρισα και στη Μαγνησία σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις, έπεσαν
0: το
10: δέντρα.
0: Το χαλάζι αυτό είναι καταστροφικό για τους αγρότες. Καταστροφικό είναι. Ναι.
10: Και οι πολίτες έλαβαν μήνυμα 112 σε πολλές περιοχές όπως Φτιώτιδα, Σποδάρες, Ράδες, Εύβοια. Γενικά ήταν χθες πάρα πολύ προσεκτικοί. Και στην Αθήνα, εδώ που ήμασταν, μετά τις 7 η ώρα ξεκίνησε να βρέχει ασταμάτητα.
0: Τι μόνο να βρέχει εδώ. Μου λέει, μου υπενθυμίζει η Αναστασία, ότι στην Αττική πέσανε καταγεγραμμένα 100.000 κεραυνοί.
1: Σκέψτε το τώρα αυτό. 100.000 κεραυνοί. Μπουρίνι,
0: τρομερό.
1: Με την απόλυτη περιγραφή του, δηλαδή αυτή είναι η περιγραφή του.
0: Λοιπόν, άλλο, Αλεξάνδρα, έχουμε κάτι άλλο ή θα τα πούμε μετά.
10: Πάμε να συνεχίσουμε το αστυνομικό μας δελτίο, καθώς σε ματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή στον Ιδροπόδρομο Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας περίπου 35 ετών, στις 8 η ώρα, λίγο μετά τις 8, κάλεσε να πει ότι δέχτηκε πυροβολισμό. Να αναφέρουμε ότι το θύμα βρισκόταν στο κτέλ Μακεδονίας. Κάλεσε μόνος να καταγγείλει το περιστατικό. Αμέσως ήρθε το ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς να αναφέρουμε ότι είναι εκτός κινδύνου. Ενώ γίνονται έρευνες, να δούμε κατά ποιες συνθήκες, ποιος τον πυροβόλησε, τι ακριβώς έγινε. Συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, θα πάρουν κάποιους αυτόντες μάρτυρες να δούμε πώς ακριβώς πυροβολήθηκε και σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, στα κτέλ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άντε πάλι. Μάστε. Ωραία. Άλλο.
10: Συνεχίζουμε ότι οι αρχές βρήκανε κατάλοιπα πυροβολισμού στα χέρια της 54χρονης, χωρίς αυτό να δείχνει ότι εκείνη πυροβόλησε το γιο της. Στην περίπτωση την οποία είχαμε στο Αίγιο πριν από 1,5 μήνα, ακόμα συνεχίζονται οι έρευνες. Στα χέρια του 60χρονου Ιταλού όμως δεν βρέθηκαν ίχνη. Οι αστυνομαρχικές αρχές λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο, αλλά επειδή τα σημάδια καθαρίζονται εύκολα, μπορεί γι' αυτό να μην βρίσκουν ίχνη από τον Ιταλό. Να αναφέρουμε ότι οι αρχές εξετάζουν το γεγονός ότι η μητέρα να σκότωσε πρώτα το γιο της και μετά να αυτοκτόνησε. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι βρήκανε μόνο τα ίχνη της μητέρας πάνω στο όπλο.
0: Μη χειρότερα.
1: Α, αυτό είναι η ιστορία αυτή με τον Ιταλό που βρέθηκαν νεκρή η μητέρα και, και ο γιος. Ναι. Και εκείνος έλεγε ότι κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσε τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Άλλο ένα, Αλεξάνδρα.
10: Και πάμε και στην τελευταία είδηση που είχε. Ένας 28χρονος, να πούμε, έδειρε την πρώην 37χρονη σύντροφό του, η οποία ήταν και έγκυος. Όλα έγιναν όταν εκείνος πήγε στο σπίτι να την επισκεφτεί. Άρχισε μία λογομαχία με αποτέλεσμα να την βαράει και να την χτυπάει στην κοιλιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφαίρεσε με κεσαρική το 5 μηνών παιδί της. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, το έχασε. Ενώ να αναφέρουμε, ο κύριος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αναμένεται να πάει στον εισαγγελέα.
1: Τραγικό.
0: Ήθελε, λέει, να διακόψει την εγκυμοσύνη, αυτή δεν διέκοψε και τη διέκοψε αυτός.
1: Τραγικό, ρε
0: Δημήτρη. Έμα, είναι δυνατόν.
1: Απίστευτο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε σε λίγο πάλι.
1: Την ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα Μερακλέδη.
0: Πάμε σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
10: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: I got just the spot for you two.
14: Police officers! Freeze!
7: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
14: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τα πιτλάκια, ρε παιδί, πόσα
1: μπήκαμε
0: χρόνια,
1: με εφέ, πόσες
0: δεκαετίες.
1: Μας είδες πώς μπήκαμε. Οι Beatles. Μπήκαμε με εφέ, έτσι, βοοοπ, άνοιξε εικόνα και εμφανιστήκαμε μέσα στους Beatles.
0: Παίζουμε τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε στις εφημερίδες, λοιπόν, να κάνουμε μία βόλτα στην Ευρώπη που καίγεται από άκρου εις άκρη. Λοιπόν, πάμε στην Βρετανία, για και εκεί φωτιά
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Εκεί είχαμε μια τεράστια φωτιά πραγματικά, σε μια βιομηχανική μονάδα, κυρίες και κύριοι, στο Έσεξ. Θα δούμε μαζί τα πλάνα, γιατί είναι αποκαλυπτικά, κυριολεκτικά αποκάλυψη.

0: Τώρα. Στη Γαλλία σταμάτα. Γίνεται χαμός, καίγεται ο τόπος. Στην Ισπανία τα ίδια, δηλαδή όλοι οι μεσογειακοί, ας πούμε, οι μεσογειακές χώρες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και οι Ισπανοί είπανε, παιδιά, είναι αδύνατο να τα βγάλουμε πέρα. Και στέλνουμε καναντέρ τώρα, στέλνουμε και στην Ισπανία, στέλνουμε και στη Γαλλία, στέλνουμε εδώ. Αφού έχουμε μπουρίνια εδώ, τουλάχιστον κάπου ναι, να βοηθάμε, ας πούμε.
1: Λοιπόν, στην...
0: Αλλά κοίτα, χιλιόμετρα.
1: Κοίτα τι γίνεται.
0: Λοιπόν, να το παίξουμε το βίντεο, διότι μακάρι να μην τα ζήσουμε εδώ, αλλά μία να μας φύγει, άλλη μόνο μας.
1: Κοίτα πόσο μεγάλο είναι το μέτωπο.
0: Ναι, είναι χιλιόμετρα.
1: Είναι χιλιόμετρα, ναι. Είναι χιλιόμετρα.
0: Λοιπόν, για βάλτε το βίντεο.
2: Η Γαλλία ζει έναν πύρινο εφιάλτη. Το πολυτελές θέρετρο Καπ Φερέ κενώνεται σπευσμένα καθώς οι φλόγες πνίγουν τα γαλλικά Χάμπτονς.
3: À date, hein, c'est un incendie qui a parcouru plus de 10 000 hectares. Plus de 10 000 hectares. C'est le plus gros feu de la saison. Au total, à un moment où je vous parle, de manière progressive, on a 40 000 personnes.
2: Πλήθος κόσμου απομακρύνεται με πλοία από τη Χερσόνησο, καθώς την περιοχή έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός.
4: On a reçu l'alerte d'évacuation ce matin, 6 h du matin. Donc sans vraiment savoir comment faire, on a juste pris le bateau directement pour Arcachon. Ça s'est vraiment très bien passé.
2: Στη Δυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν πλέον εισβάλει στις οικιστικές ζώνες. Δεκάδες σπίτια έχουν παραδοθεί στην πύρινη λέλαπα.
5: Là, on commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi.
2: Περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους την ώρα που τεράστιες εκτάσεις της γης έχουν γίνει στάχτη.
6: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça, ça me fait mal au cœur. C'est tellement agréable à vivre quand on voit que ça part en fumée. C'est vrai que c'est triste.
2: Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Γάλλος Πρόεδρος.
7: Σύντομα θα ενισχυθούμε με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρα από την Κροατία, 2 αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και 2 βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.
8: While across the Pyrenees in Spain, the authorities have ordered the evacuation of several districts around the city of Toledo, south of Madrid.
2: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται η Μαδρίτη, με περισσότερους από 10.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.
9: In short, a disaster, an ecological disaster. In other words, they've let it burn. They've let one of the largest lungs of the whole of Spain burn down.
2: Για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Ελλάδα στέλνει 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει φέτος περισσότερες εκτάσεις από το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, την ώρα που η γυραιά Ήπειρος δοκιμάζεται από 3 διαδοχικά κύματα ακραίου καύσωνα.
0: Εντάξει. Ας στείλουμε να βοηθήσουμε.
1: 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει στις θείες τους, λέει. 60.000 στρέμματα γης έχουν καεί.
0: Λοιπόν, ελάτε και συνάδελφε εδώ πέρα, μπας και... Να δούμε τι λένε οι εφημερίδες.
1: Εφημερίδες τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Με την Καθημερινή θα ξεκινήσουμε. Έτοιμοι, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Μας τρομάζει η
0: AI,
1: αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει η έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Μετά τις μεγάλες ζέστες μπουρίνει, λέει η Καθημερινή. Κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά, το μήνυμα Μητσοτάκη. Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη. Αγοράζουν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
0: Και μη χειρότερα.
1: Άνδρες άνω των 50 να ζητούν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά.
0: Υφαλοκράτες.
1: Υφαλοκράτες, ναι.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτοί οι αντρουά αγοράζουν...
1: Να καταγγελθούν από το βήμα της Βουλής, παρακαλώ.
0: Αγοράζουν τεστοστερόνη.
1: Τεστοστερόνη. Ναι.
0: Γιατί δεν παίρνουν ένα χάπι, το ίδιο δεν είναι?
1: Αυτό θα παίρνουν. Τι εννοείς, ρε Δημήτρη?
0: Αυτά τα χάπια, ρε παιδί μου, τα βοηθητικά.
1: Αυτό εννοούνε, παιδάκι μου. Περίμενε λίγο. Που παρουσιάζουν τις φυσιολογικές, τη διάθεση, τη λίμπιντο των ανδρών. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την περδο... Χάπι είναι τεστοστερόνη. Υγρή μορφή. Να το δω.
0: Ζουμί είναι. Τώρα πίνουμε και ζουμιά. Αλλημονόμενο δηλαδή. Πτάντα.
1: Το παράνομο ελιξίριο της αρενοπότητος. Ωραία. Περιμένετε, ρε παιδιά, υπερδοσολογία, ευρήματα αστυνομικής επιχείρησης, εργαστήριων αναβορικών στο Χαλάνδρη. Είναι αποκαλυπτικά.
0: Α,
1: Ναι, εκεί διαδικτυακές. Δεν ξέρω αν είναι υγρή μορφή

0: Happy.
1: Μπορεί να είναι και με επάλυψη.
0: Face cream ή τεστοστερόνη, τεστοστερόνη face cream.
1: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Για πάμε εδώ τώρα.
0: Με επάλυψη.
1: Με επάλυψη.
0: Ναι, με επάλυψη είναι. Face cream. Το λέει.
1: Να το. Κατάλαβες.
0: Έχεις δίκιο. Ναι,
1: ακριβά,
0: face cream.
1: Ακριβά τα έχουν όμως.
0: Είτε... κάτι ξέρει, κάτι ξέρει εδώ πέρα ο Φαλοκράτης. Κάτι ξέρει.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Πάμε.
1: Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπετε σταδιακή μείωση ακόμα και. Ανοίξτε λίγο το air conditioning, παιδιά, γιατί σκάσαμε. Τώρα έχει δίκιο και παίρνει κανένα αέρα. Ή ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση. Με ποια μέθοδο θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι ετοιμάζεται για την κοινωνική στέγη. Ο αδένας μυστήριο και τι, ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει. Το μυστικό της μακροζωίας. Έχουμε κάποιο αδένα που μας παρατείνει τη ζωή. Μπορεί. Φάκελος 1 από το φάρα της Τελεπέν, φάκελος 2, πόσο δυνατή είναι η λύση του Κυπριακού, χαιρετίσματα. Άστε τώρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά.
0: Να βάλω τη μακροζωία με την τεστοστερόνη.
1: Βάλε.
0: Εστία. Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας από το διοικητή της Τράπεζης. Τη Τραπέζη Ελλάδο. Εντάξει. Δεν βλέπει αυτοδυναμία ο εκλεκτός κυβέρνηση κ. Τουρνάρα. Είμαι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνη Σαμαρά. Χρειαζόμαστε κουλτούρα συνενέσεων. Δεν ανέφερε το όνομα Μητσοτάκη. Επίθεση κατά Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη. Σχόλια κατά Τσίπρα για το 2015. Mm. Αυτά.
1: Okay.
0: Μαρία Κάλλας και Μπετόβεν στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Αυτό το κρατάμε γιατί τα είδε στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ.
1: Όχι.
0: Είναι χάλια. Είναι χάλια. Ναι.
1: Θα τα συνηθίσουμε.
0: Θα τα συνηθίσουμε.
1: Το θέμα είναι να έχουμε για σύνε χάλια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άμα έχει και χάλια να είναι, να μα γεμάτε τσέπη σου. Σώζει για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα, μέγα πυρκαγιές, Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. Η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις, έρευνα, ΔΕΘ, προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν προγράμματα. Λοιπόν. Αυτά. Δώσε το, βάλτε πέρα.
0: Φέρε από εδώ.
1: Γιατί να μην φτιάξω εγώ εδώ πέρα μια.
0: Μια δική σου στίβα.
1: Μια δική
0: Λάτε,
1: στίβα.
0: Γιατί τα παίρνω, γιατί μου τα δίνει σε μένα από εδώ.
1: Πάλι.
0: Ελεύθερος τύπος. Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
1: Ναι.
0: Το κυβερνητικό πρόγραμμα έως το 2030. Στα 1080 ευρώ, στα 1120 ευρώ, ακούς.
1: Yeah.
0: Ή στα 1220 θα φτάσει ο κατώτατος μισθός σύμφωνα με τα τρία βασικά σενάρια του πολιετούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων.
1: Πόσο θα φτάσεις?
0: 1080, 1120 ή 1220.
1: Ναι.
0: Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλοπ από την Ελλάς, να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok για ανηλίκους. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή. Μητσοτάκη στη Βουλή, το Πασόκ παρών απών από την αναθεώρηση.
1: Okay. Η Δημοκρατία έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, άλλη μια δικαίωση της δημοκρατίας. Από πάνω, ποια δημοκρατία? Φαρσοκομωδία με χλειδί και πολυτέλεια στο Προεδρικό Μέγαρο παρά την καταιγίδα, την ώρα που οι θεσμοί πλέουν τα λίστια, η κοινωνία βράζει και η Κύπρος ξαναπροδίδεται. Ο μοιραίος ρόλος του κυρίου Τασούλα. Και ύστερα μου λες για δεν πάει δούρου. Πλάκα μα κάνεις τώρα. Λοιπόν. Κρύος υδρότας στο Μαξίμου για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Συνεχίζει να ξεπληρώνει γραμμάτια ο Τουρνάρας. Μάλιστα. Πάμε.
0: Η εποχή, αν δεν υπερασπιστεί στη δημόσια παιδεία, τότε τι? Η εργαλειοποίηση του συντάγματος έχει οδηγήσει σε κατάπτωση και ο Γκουτέρες βάζει πλάτη για μία ακόμη προσπάθεια.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Τι σκέφτονται και τι ζητούν οι πολίτες? 20 συν δημοσκοπήσεις στο μικροσκόπιο. Εδώ πέρα. Κάθε Ευρώπη πιστεύεται στην κοινωνία είναι προϊόν της ανάπτυξης. Ρουφάει και το Πασόκ. Μητσοτάκης εδώ. Το πρώτο app για ογκολογικούς ασθενείς έχετε στην Ελλάδα. Μάλιστα.
0: Στο ριζοσπάστη. Με δυνατό κουκουέ. Στο δρόμο της ανατροπής. Τους επιστρέφουμε το λογαριασμό. Δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα. Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει. Το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επομένων κυβερνήσεων θα είναι εδώ. Ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δημήτρη Κουτσούμπα στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφή που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Αυτά.
1: Εδώ είναι όλα τα άλλα.
0: Έλα, για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Ομιλία σταθμός του Κυριάκου Βελόπουλου για την Ατζέντα 2030.
0: Α, η
1: ελεύθερη παγκόσμια
0: ώρα.
1: Κυβέρνηση με νέες ταυτότητες και προσωπικό αριθμό.
0: Παίζει Βελόπουλο, ε.
1: Παίζει Βελόπουλο. Ζυμώσεις των Ροκφέλλερ και Ρότσιλντ.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον σχηματισμό υπερκυβέρνησης από τον 20ο αιώνα, θέλουν να φέρουν το τέλος των εθνών, ένα παγκόσμιο στρατό, το τέλος της οικογένειας, μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα, ένα παγκόσμιο νόμισμα χωρίς μετρητά, έλεγχο της γονιμότητας, έλεγχο του πληθυσμού.
0: Για την τεστοστερόνη.
1: Και μέσα σε αυτά.
0: Εκεί στη γονιμότητα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, περίμενε, για το άλλο δεν διάβασες. Για την Οδύσσεια.
1: Να, γιατί οι νεοταξίτες οικοδομούν το νέο Οδυσσέα. Η Οδύσσεια, τοπικό ποίημα του Ομήρου.
0: Θέλω 2007... να πάω να τη δω την Οδύσσεια από περιέργεια.
1: Όχι, okay, θα τη δούμε όλοι.
0: Θα σκάσω.
1: Ναι. Με θύμα την Ακρόπολη, οι ουρανοξύστες διχάζουν το Αττικό τοπίο. Δεν θέλουν. Θέλουν επειδή να μην ανέβουμε πάνω από την Ακρόπολη. Δηλαδή, οι αρχαίοι μόπρογονοι φτύσαν την Ακρόπολη. Εμείς πρέπει να είμαστε χαμηλά, στο χώμα, οι νεότεροι, κατάλαβες. Δεν πρέπει να ανέβουμε ψηλά, να διανοηθούμε. Κάνουμε κάτι ψηλό, μεγάλο. Όχι, όχι, όχι. Χαμηλά εκεί, στη λάσπη. Μα δεν μπορώ.
0: Αχ, μωρέ Δημήτρη. Εντάξει τώρα. Το κάνουμε πάντα. Βρίσκουμε μια γκρίνια και ένα λόγο γκρίνιας για τα πάντα, κατάλαβες. Το κάνουμε πάντα. Τέλος πάντων. Καίγονται τα χαρτιά του. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, κυρίες και κύριοι, πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Και Αλέξανδρος Εξάρχου. Η Άμμου Κου της Άκτορ αποτελεί στρατηγικό. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό της Άκτορ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα.
1: Ναι. Λοιπόν, τα παραπολιτικά εδώ. Ένα πακέτο πολύ τυχερή. 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τι σχεδιάζουν Μαξίμου Πειραιώς, επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία. Εδώ πάνω 600 εκατομμύρια για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Και άλλα θέματα. Οι hot κυρίες των πιο καυτών ποδοσφαιριστών. Αυτά είναι θέματα.
0: Αυτά, ναι. Καλοκαιρινά.
1: Βέβαια.
0: Καλοκαιρινά.
1: Καλοκαιρινά καταφύγια για χολιγουντιανές στάρ το Αιγαίο. Όταν η Σύση ερωτεύτηκε την Κέρκυρα. Ποια Σύση είναι αυτή? Μια Σύση.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Η έκπληξη και οι συμβουλές ενέους αλυτές από τη Σάκαρη. Φτάνει θέματα.
0: Λοιπόν, στην κόντρα, κόβει Μητσοτάκης στις γέφυρες με Σαμαρά για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Ντάξει. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Ναι. Και η Πύρη Νικόλαση, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ, Πύρη Νικόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, κάηκαν σπίτια, τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι.
1: Λοιπόν, εδώ. Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας, ένας έρωτας παράφορος αλλά και καταδικασμένος που γεννήθηκε στα παρασκήνια τηλεοπτικού σόου, ο παντρεμένος τραγουδιστής με την τέλεια δημόσια εικόνα και η εντυπωσιακή ηθοποιός. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Κατάλαβες. Το πήρες, κατάλαβες για ποιο λόγο, δεν πήρα.
0: Νομίζω ότι κατάλαβα.
1: Εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται καθημερινά, λέει εδώ πέρα ο Μαρινάκης που επισκέφτηκε τα γραφεία της Εσπρέσο. Το αηδώνει στο πάλκο των ουρανών. Η Εσπρέσο τα σπάει στα πανηγύρια. Ιστορίες από τους τρίλους Σοφία Κολιτήρη και Κώστας Καφίδα. Η ωραία Ελένη και τα αγόρια της. Η Φουρέιρα με τον Μποτία και με το γιο τους. Μισό. Έτσι, χωρίς να χωρίξει μια ματιά.
0: Εδώ είσαι.
1: Η επιτομή του στυλ. Πολύ σωστά. Λατρεύει τη μόδα, παίζει μπάλα στο Instagram και ως αυθεντική Ελληνίδα δεν λέει όχι στα μπουζούκια.
0: Πώς τη λένε?
1: Είναι η Κόνη Φραγκούλη. Γιατί δεν έχει τα αγγλικά όμως αφού είναι η Ελληνίδα επιτομή.
0: Γιατί γι' αυτό λέει ως αυθεντική Ελληνίδα, κατάλαβες. Μάλλον είναι Ελληνοαμερικανίδα.
1: Ναι.
0: Κάτι είναι.
1: Ναι. Πού σου αρέσει να διασκεδάσεις τη ρωτάνε. Η διασκέδαση για μένα είναι θέμα mood και καλής παρέας.
0: Ορίστε.
1: Λατρεύω τα premium εστιατόρια με ωραία αισθητική και γεύσεις, καθώς και τα κομψά cocktail bars για χαλαρό ποτό με τις φίλες μου. Φυσικά ως αυθεντική Ελληνίδα δεν θα πω έχεις τα μπουζούκια όταν υπάρχει καλή αφορμή για μια καθαρόαιμη ελληνική διασκέδαση. Βρε την Κόνη, τη Φρανκούλη. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Τέλειωσες, εντάξει, ναι, να προχωράμε.
1: Προχώρα στην ενημέρωση.
0: Εντάξει, ναι, συγγνώμη. Ο λόγος.
1: Νομίζεις εσύ ότι ήταν αυτό περισσότερο ή την άποψη, ας πούμε, για το...
0: Για την γιορτή της Προεδρίας.
1: Ναι, για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
0: Πρέπει να το κάνουμε γκάλωπ στους τηλεθεατές μας.
1: Μην το κάνεις, θα χάσεις.
0: Θα χάσουμε, το ξέρω. 100%. Λοιπόν, γεμάτο το καλάθι της ΔΕΘ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Το λόγο διαβάζουμε. Και ΣΥΡΙΖΑ Πουσού, ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
1: Ναι. Λοιπόν. Εδώ τώρα. Υπήρχε και τρίτο άτομο στο σεξ. Τώρα, παιδιά, έχει αυτά τα κορίτσια. Δηλαδή. Οι κόρες του, ας πούμε, τι φταίνε τώρα, τι φταίνε. Άστο, πάμε στο προχώρα. Τι φταίνε τα κορίτσια που του βρήκαν τον πατέρα τους σε αυτή την κατάσταση και διαβάζουν και βλέπουν και ακούνε τώρα. Άστο να πάσει στο διάβολο.
0: Καλά κάνουν και μας βρίζουν καμιά φορά, ξέρετε, εμάς τους.
1: Ναι, αλλά δεν κάνουμε όλη την ίδια δουλειά, ρε Αντριάννα.
0: Ναι, αλλά το λουζόμαστε όλοι, Δημήτρη. Γιατί θα εξαιρέσει κάποιος ότι ναι, αυτοί δεν το έκαναν ή αυτοί δεν το είπαν ή αυτό. Το λουζόμαστε όλοι. Όλοι μαζί το λουζόμαστε, δυστυχώς. Για κάποιους. Εντάξει, και είναι ντροπή. Δηλαδή, πραγματικά είναι ντροπή. Κόκκινος πρωταθλητής. Η αγαπημένη μου εφημερίδα. Βροχή τα λάθη, χαρούμενος με τους παίκτες που ήρθαν ο Μεντιλίμπαρ. Βροχή τα λάθη, διπλό χτύπημα.
1: Κάτι συνέβη εκεί που δεν καταλάβα.
0: Κάτι έγινε τώρα. Ναι. Έβγαλε αμυντικές αδυναμίες ο κουρασμένος Ολυμπιακός στη φιλική ήττα, γι' αυτό, με 3-0 από την Adverb. Ενδεκάδα με πειραματισμούς από το Μέντι. Καυτές αλήθειες από Καραπαπά. Και αρνήθηκα για τον Ολυμπιακό πρόταση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Ετησίως ο Μοντέρο το λέει αυτό. Και μπάσκετ διπλό, όχι για walk-up.
1: Λοιπόν, να το εδώ είναι. Χτύπησε καμπάνα, κάκιστη εικόνα του Ολυμπιακού και ήταν 3-0 από την Adverb. Μέτρησε η επιθυμία εδώ. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιάννη Μοντέρο. Ο Γιάννη Μοντέρο αποκάλυψε ότι είχε μυθική πρόταση, αλλά την απέριψε γιατί ήθελε Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά.
0: Λοιπόν, Sport Day, μούγκα για το πουλέν, προνομιακή μέχρι αηδίαση μεταχείριση του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Αλλαγή φρουράς, ο Τζολάκης επέστρεψε από την Ολλανδία για να απογράψει τη Χαλ, με τον Σα να έχει προβάδισμα για τον Άσο. Ναι. Αυτά.
1: Εδώ. Τρεις μεταγραφές ακόμα και ακόμη αν. Τρεις μεταγραφές ακόμη αν. Σα και Φρόιλερ οι επιλογές.
0: Ορίστε.
1: Για γκολκίπερ και χαφ, φουλάρι για να τις υλοποιήσει ο Ολυμπιακός. Ο Σα είναι ο γκολκίπερ και ο Φρόιλερ είναι ο... Ε?
0: Α, τώρα ρωτάς εμένα, δηλαδή πραγματικά...
1: Ποιος είναι ο γκολκίπερ?
0: Ο Σα.
1: Ο Σα είναι ο τερματοφύλακας. Σα τον λένε.
0: Σα. Εύκολο είναι.
1: Ο Σα.
0: Το διαβάζουμε εύκολο, τα site των
1: σχολείων. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αθλητική ώρα. Η ενδεκάδα του Νικολίτς, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΚ, έχει αποφασίσει για το βασικό σχήμα με τα τωρινά δεδομένα του ρόστερ και με αυτό δουλεύει πλέον στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Θέλετε να δείτε καιρό? Θέλουμε. Μπαίνει καλοκαιράκι σιγά-σιγά.
0: Εντάξει. Φτάνει.
1: Από Δευτέρα δηλαδή, αλλά ξεκινάμε εμείς τις διακοπές. Καλό είναι να είναι λίγο καλοκαίρι.
0: Εγώ είμαι έτσι μια βροχούλα. Ρε παιδί μου, όχι μπορεί να μην έχουμε και καταστροφές για τους ανθρώπους, προς Θεού. Ναι. Αλλά μια βροχούλα στο τόσο θα την ήθελα. Έτσι να, λίγο να δροσίσει το αυτό.
1: Και τα δέντρα να λίγο.
0: Έτσι, ναι, ρε παιδάκι μου. Ναι.
1: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό με τον κύριο Παπά Ιωάννου.
2: Τα έντονα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν το Σάββατο, με τον υδράργυρο όμως να κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές δοχές σε καταιγίδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια, με τα φαινόμενα να εξασθενούν στη συνέχεια. μπόρες αναμένονται στη Βόρεια Κρήτη και τις Κυκλάδες, με τα φαινόμενα από το μεσημέρι να εξασθενούν, ενώ λίγες τοπικές δοχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και το απόγευμα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες πολύ ισχυροί, με ένταση 5 έως 7 και τοπικά κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση δεν θα ξεπεράσει περισσότερες περιοχές, τους 25 με 29, και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, το πρωί θα επικρατήσουν νεφώσεις πιο αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, όπου θα σημειωθούν τοπικές δοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες το πρωί που θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ, αλλά θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες που το πρωί θα είναι ισχυροί και θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι.

0: Την Κυριακή θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.
1: Λοιπόν, αυτά τα του καιρού. Καλοκαίρι είναι. Εντάξει. Και τώρα που θα φύγουμε όλοι τις διακοπές, λίγο έτσι να ισιώσουν. Τώρα, Αντώνης Μουζάκης κοντά μας. Θα τον καλημερίσουμε. Είναι σίγουρα στις πέτσες ο Αντώνης.
2: Καλημέρα,
1: καλά.
3: Καλημέρα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Εντάξει, από το χαμόγελο το κατάλαβα κατευθείαν.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά,
2: φαίνεται, ρε παιδί, το μπλουζάκι σου σε βλέπω εγώ, είσαι αητός τώρα. Αλύσε εμάς. Με τα σακάκια και με... Άστο τα... Γελάει.
3: Έτσι, Δημήτρη, χρειάζεται λίγο πιο χαλαρά πλέον, γιατί...
2: Η Αθήνα έχει αδειά, ξέρεις τι ωραία είναι η κίνηση τώρα στην Αθήνα.
1: Μόνοι μας είμαστε.
2: Μόνοι δεν είμαστε, αλλά τουλάχιστον πας, ρε παιδί. Εγώ ανεβαίνω την Κατεχάκη που ήθελα μια ώρα, την ανεβαίνω τον Καρέα δηλαδή σε 5 λεπτά. Ή γυρίζω πίσω. Μεγάλη υπόθεση. Και παρκάρεις.
3: Δημήτρη, Αντριάννα, εκεί είμαι. Απλά Σαββατοκύριακο ήρθα στο νησί. Θα ξανά είμαι. Από Δευτέρα θα είμαι πάνω.
1: Α, είσαι. Νόμιζα ότι κάνεις διακοπές.
3: Όχι, όχι, όχι. Χθες ήρθα και θα φύγω.
2: Έχει κόσμο, Αντώνη. Έχει κόσμο.
3: Έχει, αλλά δεν
2: έχει, μια μουρμούρα.
3: Έχει τόσο...
2: Έχει μια μουρμούρα.
1: Μια γενική, έτσι, ότι... Ναι.
2: Όπου και να πας, σου λένε, έχει, αλλά έτσι. Όχι όσο θα θέλαμε, όσο θα περιμέναμε.
3: Σωστά.
2: Έχουν λεφτά, είναι πιο σφιγμένοι. Ακούς κάτι έτσι να πει λίγο...
3: Ναι, στο ίδιο mood είμαστε και εδώ.
1: Όλοι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τα πρόστιμα. Να δούμε τι γίνεται με τα, με τα κλιμακωτά πρόστιμα για τον φόρο ο οποίος δεν καταβλήθηκε, Αντώνη.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 12 το βράδυ.
2: Ναι.
3: Έχουν υποβληθεί 6.691.000 και κάτι χιλιάδες δηλώσεις. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Άρα από σήμερα όποιος ξέχασε, αν κάποιος έχει ξεχάσει να υποβάλει τη φορολογική δήλωση, τι συμβαίνει? Αν από τη δήλωση προκύπτει φόρος ο οποίος είναι μεγαλύτερος από 100 ευρώ, πλέον του φόρου έχει και πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ, αν είναι φυσικό πρόσωπο, μισθωτός, συνταξιούχος κτλ. Αν είναι επιχειρηματίας και τηρεί απλογραφικά βιβλία, 250 ευρώ πρόστιμο. Αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία, 500 ευρώ πρόστιμο. Συν το γεγονός ότι αφού βγει φόρος, ο φόρος, ξέρετε, έχει τόπο. Για κάθε μήνα, λοιπόν, θα επιβαρύνεται ο φόρος αυτός με τόπο της τάξης του 0,73% για καμία καθυστέρησης. Άρα, ετήσια αυτό στοιχίζει 8,76% είναι ο ετήσιος τόπος. Αυτές είναι οι ποινές για τους ξεχασιάριδες. Εντάξει, αν κάποιος δεν υπέβαλε, δεν τρέχει.
2: Αλλά όποιος δεν έχει υποβάλει, σημαίνει ότι δεν ήθελε να υποβάλει. Τώρα μην το συζητάμε.
3: Ναι, μπορεί να ξεχάσει, μπορεί και για λόγους
2: υγείας. Ξέρω εγώ, άνθρωπο που έχει 3 χρόνια να κάνει δήλωση.
3: Καλά, εντάξει, έχουμε
2: και τέτοιες. Απορώ δηλαδή, λέω, ρε παιδί μου, πώς...
1: Και τι, δεν.
3: Ναι,
2: ξέρω εγώ.
1: Φορολογική ενημερότητα, κάτι.
2: Κάποιες. Εντάξει, ο άνθρωπος.
3: Ναι, αλλά... θεωρούν ότι δεν έχουν υποχρέωση ή ξεχνούν την υποχρέωση. Δεν δίνουν τόση μεγάλη βαρύτητα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Για να τους κάνουμε, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Πόθεν έσχες τώρα. Χιλιάδες είναι αυτοί που δεν κατέθεσαν, λέει, καινή δήλωση και 430 έκρυψαν εισοδήματα 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας.
3: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, εκεί συνολικά λέει 8.650 δεν έχουν υποβάλει πόθεν έσχες. Κάποιοι έχουν υποβάλει λευκή δήλωση, κάποιοι έχουν 430
1: αυτοί πράγματι. Το πόθεν έσχες μέχρι Νοέμβριο δεν είναι, Αντώνη?
3: Το πόθεν έσχες είναι για τους υπόχρεους μέχρι 3 μήνες μετά την λήξη της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή για το τωρινό πόθεν έσχες,
1: το Νοέμβρη.
3: 25, λήξαν τώρα οι δηλώσεις 24 Ιουλίου, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μέχρι 24 Οκτωβρίου.
1: Α, μάλιστα.
3: Εντάξει. Για πέρσι λοιπόν δεν υπέβαλαν αυτοί που 8.500 και πλέον 8.650 δεν απατώνε, δεν έχουν υποβάλει πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν, μια και το λέμε, για τους ξεχασιάριδες πάλι ας πάνε να υποβάλουν, γιατί είναι και ποινικά κολάσιμο το αδίκημα, έχει και διοικητική κύρωση, έχει και ποινική. Οπότε ας το υποβάλουν το έντυπο με την περιουσιακή κατάσταση, για να μην μπλέξουν με τις αρχές, τις δικαστικές.
2: Ρε παιδί μου, εμείς ως πότε θα έχουμε δηλαδή υποχρέωση υποβολής πόθεν?
3: Μέχρι 24 Οκτωβρίου.
2: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω, εγώ ρε παιδί μου, που είμαι συνταξιούχος ο δημοσιογράφος.
3: Α, ο δημοσιογράφος υποβάλλει και μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, νομίζω υποβάλλει και για άλλα 3 χρόνια όταν φεύγει από τη θέση που έχει. Και για 3 χρόνια μετά. Υποβάλλεις από τη στιγμή που λαμβάνεις τη θέση σε 90 μέρες και αφού του τελειώσεις έχεις και 3 χρόνια ακόμα που θα υποβάλλεις.
2: Ναι. Okay.
3: Και για 3 ακόμα χρόνια υποβάλλεις.
2: Λοιπόν.
3: Καλό είναι λοιπόν να υποβάλλει αυτός που δεν έχει υποβάλει για να μην μπλέξει σε περιπέτειες.
2: Και να το κοιτάνε, γιατί ξέρεις τι κάνει, περισσότεροι βάλει τα περσινά.
3: Δεν είναι έτσι. Πρέπει να παίρνεις, αν και έρχονται τα αντλεί το σύστημα, ναι, οι πληροφορίες δηλαδή για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα κινητά
2: σου. Στους τραπεζικούς το βάζεις το φετινό, ναι, εντάξει, εκ των πραγμάτων.
3: Σωστά.
2: Αλλά
3: ναι, εντάξει, αλλά
2: αγοράζουν, πουλάνε, κινητό, δίνουν, μεταβιβάζουν, ναι, και τα επά και τα αφήνες. Λέω, βάλ' το όπως είναι και χάλεις ο κόσμος.
3: Ναι, ξέρεις, ναι, καμιά φορά είναι έτσι, γιατί σάσκημα. Αν είναι ανακριβές και μάλιστα όταν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, θυμάσαι, έχουμε πολλά παραδείγματα και ιδιαίτερους πολιτικών που έμπλεξαν σε τέτοιες περιπέτειες, από απροσεξία ίσως, αλλά μπορεί να το πληρώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στον Τηρεσία, στον κρατικό Τηρεσία, για το ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων. Θα μπορούν να αντλούνται τα πάντα.
3: Ναι, αυτό, να ξέρετε, έχει νομοθετηθεί από το 2022, προκειμένου να μπορεί αυτή η αρχή να αντλεί τόσο από τον ΕΦΚΑ, από την ΑΔΕ, από όλους τους φορείς, στοιχεία για τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και να σε καταγράφει σε μία λίστα ανάλογα με το αν είσαι άριστος, εξαιρετικός στις καταβολές, στις πληρωμές των υποχρεώσεών σου, αν είσαι εξαιρετικός, λίγο καλύτερος, καλός, ή μέτρια συμπεριφορά σου ή καθόλου καλή συμπεριφορά σου. Οπότε θα έχουμε και εκεί μία πλατφόρμα την οποία θα μπορεί να επισκέφθεις και να βλέπεις το προφίλ σου και το πώς εσύ συμπεριφέρεσαι. Καλό είναι, απλά δεν έχει υλοποιηθεί. Σας λέω, ο νόμος είναι από το 2022, δεν από το
1: 49.
2: Να σου πω, Αντώνη, έχει ένα ρεπορτάζ, τα νέα νομίζω το έχουν σήμερα, που λέει ότι ετοιμάζουν ένα πράγμα επιβράβευση για τους συνεπείς. Έχεις καμιά εικόνα?
3: Κοιτάξτε, είναι και δικές μας προτάσεις αυτές, σε μια επιτροπή εκεί που συμμετέχουμε, προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος να κάνουμε τι. Εδώ τώρα τι κάνουμε? Πάντα λέμε για αυτό που οφείλει, να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε ρυθμίσεις κτλ. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
1: Ναι.
3: Ωραία. Εκείνον που προσπαθεί με κάθε τρόπο να
1: και πληρώνει και είναι συνεπής
3: στην ώρα του.
1: Ωραία.
3: Δεν πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα ούτως ώστε και σε αυτόν κάτι να κάνουμε? Να τον επιβραβεύουμε με κάποιον τρόπο? Κάποιες σκέψεις εκεί κάνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δούμε ποιος είναι εκείνος ο τρόπος που θα του δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει ευκολότερα σε κάποιες ρυθμίσεις στο μέλλον, να έχει κάποιο μπόνους σε εισαγωγικά, προκειμένου να του πούμε, εντάξει, παιδί μου, μπράβο που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθείς.
1: Κοίτα, θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί και το ποσοστό της μείωσης φόρου αν πληρώσεις εφάπαξ.
3: Είναι μείωση του φόρου, μείωση της πρωταβολής, κάτι βασικό να του δίνεις ένα κίνητρο προκειμένου να τον
2: συγχαρείς. Τι μαθαίνεις εσύ για την προκαταβολή, πού θα την πάνε? Θα τη μειώσουν, πιθανε. Πού όμως?
3: Θα τη μειώσουν, ναι. Δεν ξέρω, Δημήτρη, κοίταξε. Εμείς έχουμε πει να την πάτε, ξέρω εγώ, 60%, 50%, κάνουν διάφορες προτάσεις. Ή να τη συνδέσετε την προκαταβολή με την ανεργία. Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση προσλαμβάνει κόσμο, να μειώνεται περαιτέρω η προκαταβολή.
2: Κάτι,
3: διάφορα,
2: ναι,
3: σχέδια εκεί,
1: ναι, ναι,
3: εξεργάζονται, να δούμε πού θα καταλήξουν.
1: Ναι.
3: Θα γίνει όμως κάτι.
2: Είναι βραχνάς τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου λένε, έλα να δουλέψεις. Δηλαδή, πάρε μια δουλειά ακόμα και λες, επειδή είναι καινούργια η δουλειά, δηλαδή είναι συν αυτά που δούλευα πέρσι, ναι, θα έχω 22% φορολογία, συν 80%
1: προκαταβολή
2: φόρου, που δεν είχε πληρωθεί, ναι, από πέρσι, δηλαδή θα μου πάρει το 5%. Τι λες τώρα, αξίζει τον κόπο?
3: Είναι αλήθεια αυτό. Πρόβλημα έχουμε πρώτον στην, ναι, πρώτη χρονιά που, την πρώτη φορά που έχεις προκαταβολή, παρά το ότι είναι μειωμένο συντελεστή 50% κτλ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δίνεις από εκεί και μετά, επειδή συμψηφίζεται η προηγούμενη εντάξει, αλλά αν πάρεις μεγάλες δουλειές, Άρα λοιπόν, τι γίνεται, έχεις μεγάλη προκαταβολή, σου δημιουργεί στο cash flow, στην ταμιακή σου ροή, πρόβλημα στον ταμιακό προγραμματισμό. Και είναι χρήματα τα οποία θα είχες εσύ ως κεφάλαιο κίνησης και τα δίνεις στο ελληνικό δημόσιο.
2: Σωστά. Α, τώρα είναι σαν να περνάει κάποιος ένα, με βάζει μένα να του σώει και καλά. Του λέει, δώσ' μου τώρα τα λεφτά για να στα δώσω του χρόνου πίσω. Δεν τα θέλω. Δεν θέλω να στα δώσω από τώρα, κουμπάρνα μου.
1: Όχι, έχει πρόβλημα στο cash flow. Ναι, δεν θα έχεις. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα προκαταβολή φόρου. Είναι ληστρικό πραγματικά. Και το έχουν παραδεχτεί οι πάντες.
2: Τώρα ήταν τις κρίσεις.
1: Ισχύει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ναι, όλες οι χώρες έχουν με το δικό τους τρόπο καθεμιά.
1: Προκαταβολή φόρου, Αντώνη. Έτσι.
3: Ναι, δεν είναι κάτι που έχουμε μόνο εμείς. Γιατί εμείς πολλές φορές βλέπουμε τα δικά μας.
1: Γιατί εμείς λόγω κρίσης.
2: Πήγε στο 100%.
1: Ναι, πήγε στο 100%.
3: 100%. Είχε φτάσει στο 100, είμαστε στο 80 τώρα, 55 για τα φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες. Έφρονω ότι τώρα στη ΔΕΘ κάτι θα πει ο Πρωθυπουργός.
1: Κάτι θα δώσει. Μάλιστα.
3: Κάτι θα περιμένουμε.
2: Καλές βουτιές.
1: Χαιρετίσμα.
2: Και σήμερα.
3: Και σε εσάς.
2: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ο καιρός ακόμα. Από αύριο θα είναι πιο καλός.
3: Χθες το βράδυ είχε έτσι σήκωσε. Ναι, ένα μπουρίνι εδώ πέρα. Είχε ένα πενταράκι μποφόρ.
1: Είχε.
3: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα σήμερα.
1: Οι σπέτσες βέβαια είναι πανέμορφες παντός καιρού.
2: Ένας δρόμος είναι, μωρέ.
1: Ομολογήσω.
3: Είναι αλήθεια.
1: Τι είναι, οι σπέτσες είναι τέλειες.
2: Ένας δρόμος.
1: Αυτός ο δρόμος.
2: Ένας δρόμος.
3: Λοιπόν, σας περιμένουμε, σας το έχω πει.
1: Άντε, με το καλό, βρε Αντώνη.
3: Με πολύ χαρά.
1: Να βρούμε το δρόμο.
2: Θα πάμε στην Κρήτη. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Άντε, λοιπόν.
1: Εγώ, Αντώνη, θα έρθω. Θα έρθω. Θα τα πούμε εκεί.
3: Αντριάννα, θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Θα σε πάρω.
2: Χαιρετούμε. Άιντε.
3: Να είστε καλά, να περάσετε καλά.
1: Γεια σας,
2: επίσης. Διάλειμμα.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche. Δοκιμάζουμε το νέο City Car της Renault. Και αναλύουμε το ανανεωμένο συμπαγές, το Jota Cross. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
12: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
13: Πάλι εδώ.
12: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
14: Κούνα τώρα, γρήγορα.
12: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
14: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
12: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
15: Με αγάπη.
12: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
14: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
12: Επόμενο, παρακαλώ.
14: Το φαγητό είναι παρέα.
16: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
12: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
17: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
18: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
19: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
20: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
21: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
17: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ροκάδικο είναι, πολύ ροκάδικο είναι το σημερινό πρωινό.
1: Ναι, έχει γίνει κάτι. Καλημέρα. Γενικά η εκπομπή σήμερα είναι ροκ.
0: 7:25. Λοιπόν,
1: καλή σας ημέρα. Καλησπέρα.
0: Πάμε εδώ να πούμε με κάποια προσοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει ενημερωτικά τα αστυνομικά μας θέματα. Ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, για να τον δούμε. Καλημέρα.
1: Και την κυρία
2: καλημέρα,
1: Πανταζή.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Βάσο Πανταζή, ποινικολόγος. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα, κυρία Πανταζή.
3: Καλημέρα και από μένα και σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, έλατε, ρε παιδί μου, τώρα. Λοιπόν, πάμε από τη Σύρο, ξέρω εγώ. Για πες μας, Χρήστο μου.
2: Δύσκολη εβδομάδα, κύριε
1: Ήτανε, ναι.
2: Δύσκολη εβδομάδα, έχουμε πολλά περιστατικά. Κοιτάξτε, Σύρος είναι μια περίεργη υπόθεση με την έννοια ότι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στο τι ακριβώς συνέβη. Βρισκόμαστε στο στάδιο της προανάκρισης. Να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές, γιατί πήγαν το ζευγάρι στις ενώπιον των δικαστικών αρχών, έχει παραγγείλει, έχει διατάξει η εισαγγελέα, θα γίνει αναπαράσταση στο σημείο για να δούμε αν ταυτίζονται η εκδοχή του ζευγαριού με όλα όσα έχουν συμβεί. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Βεβαίως θα παίξει καθοριστικό ρόλο, και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία.
0: Αυτή και πήγε πάντως οπλισμένη.
1: Και με,
2: έτσι όπως φαίνεται,
1: με μάσκα,
2: έτσι όπως φαίνεται, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η πληροφόρηση που είχε η αστυνομία, γιατί να πούμε ότι μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της, προσήλθε πρώτα ΕΚΑΒ στο σημείο, όπου και ενημέρωσε αστυνομικές αρχές ότι παραλάβανε την συγκεκριμένη με μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Περίεργη υπόθεση. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοι έχουν κάνει όλες τις ενέργειες στην αστυνομική διεύθυνση, στη Σύρο, και σύντομα θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό που θα πρέπει σε πρώτη φάση να εξιχνιαστεί, είναι απαραίτητο θεωρώ, είναι το κίνητρο. Ποιο ήταν το κίνητρο όλης αυτής της υπόθεσης.
0: Υποτίθεται τώρα, το ζευγάρι λέει ότι με το που άνοιξε την πόρτα η γυναίκα,
1: τη χτύπησε.
2: Και το ζευγάρι, η στάση και αυτά που έχει πει είναι ότι βρισκόταν σε άμυνα. Αυτή είναι η...
0: Δεν έχουν προφυλακιστεί όμως ακόμα.
1: Ναι, λόγω της...
0: Άρα το μελετούνε, το κοιτάνε.
2: Μελετούνε και να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν παραγγείλει περαιτέρω προανακριτικές ενέργειες, περαιτέρω έρευνα, όπως αυτό που σας προείπα, η σημερινή αναπαράσταση στον χώρο που έγινε το συμβάν, για να δούμε αν ταυτίζονται όλα αυτά που λέγονται και έχουν κατατεθεί.
1: Και το μαχαίρι ήταν το ίδιο μαχαίρι, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν ήταν το ίδιο μαχαίρι ή ήταν άλλο μαχαίρι.
0: Το δικό της αυτό που κράταγε αυτή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, αλόκοτο είναι λίγο. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτή δούλευε στο ΕΚΑΒ.
1: Ναι, στο ΕΚΑΒ δούλευε, ναι.
0: Ψυχολόγο έχουν εκεί.
2: Και βρισκόταν με άδεια, βέβαια, να πούμε.
0: Ψυχολόγο έχουν εκεί στο ΕΚΑΒ. Ο κάθε μυστήριος, ας πούμε. Δηλαδή...
2: Δεν το βάζω, κύριε Καμπουράκη, αυτό. Ιατρός εργασίας και ψυχολόγοι πρέπει να υπάρχει σε κάθε επάγγελμα, έτσι. Δεν γνωρίζω το ρωτήσει.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ περίεργη, πολύ περίεργη υπόθεση. Πραγματικά πολύ περίεργη.
0: Για κάτσε τώρα, πριν πάμε στην υπόθεση του Γεωργίου, να ρωτήσω την κυρία Πανταζή. Γιατί είχε μία υπόθεση, κυρία Πανταζή.
1: Ναι.
0: Με τον ιατροδικαστή αυτόν κάτω, στην Κρήτη.
3: Ω, ναι. Ακούστε, κύριε Καμπουράκη, ήταν πολύ γνωστό το απόστημα στα Χανιά. Απλώς δεν είχαν μαζευτεί πάρα πολλές υποθέσεις ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτικές αρχές να στοιχειοθετήσουν ότι πρόκειται περί οργανωμένης δράσης. Εμένα ο κατηγορούμενος
0: εντολέας μου... Αυτός έπαιρνε λεφτά.
3: Ναι, ξεκάθαρα, ναι. Θα σας πω ότι εμένα ο εντολέας μου, και θα σοκαριστείτε, έμεινε 4 χρόνια στη φυλακή για ένα βιασμό που δεν έκανε ποτέ, και φτάσαμε 4 χρόνια μετά να παραγγείλει το εφετείο Χανίων εκ νέου ιατροδικαστική έκθεση σε φερόμενο θύμα βιασμού, για να αποδειχθεί ότι ο κύριος επίορκος ιατροδικαστής δεν είχε κάνει ποτέ ιατροδικαστική. Οι βλάβες που
0: δεν είχε κάνει καν εξέταση.
3: Δεν είχε κάνει καν εξέταση. Τον κάλεσε το δικαστήριο να καταθέσει και δεν εμφανίστηκε ποτέ και δήλωσε ασθενής. Τον ξανακάλεσε το δικαστήριο και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Και τελικώς οι μάρτυρες αστυνομικοί κατήγγειλαν ότι η ιατροδικαστική έκθεση δήθεν, αν έγινε, ξαναλέω αν, είχε γίνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα, που αυτό απαγορεύεται. Μας βοήθησαν λοιπόν οι μάρτυρες. Ξαναέγινε πραγματογνωμοσύνη στο φερόμενο θύμα από 4 ιατροδικαστές, 2 κρατικούς, 2 τεχνικούς συμβούλους. Αποδείχθηκε ότι βιασμός δεν υπήρξε ποτέ και ένας άνθρωπος έμεινε 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια
3: από την δράση του ανθρώπου μέσα στη φυλακή. Φυσικά, όταν μάθαμε πριν από 2 μέρες το ξέσπασμα αυτής της ιστορίας, περιμένουμε τη δικογραφία, αφού απολογηθεί τη Δευτέρα, να δηλώσει και ο εντολέας μου δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Διότι αυτό το κύκλωμα τι έκανε? Όχι μόνο αλλίωνε τοξικολογικές υπερκατηγορουμένων, δηλαδή τους έβγαζε στην ουσία, να το πούμε όλους σχεδόν, τοξικομανείς, ενώ δεν ήταν, για να έχουν μια καλύτερη ποινική μεταχείριση. Ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής έχει αλλοιώσει ιατροδικαστικές εκθέσεις που σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Θα σας πω ότι 2 υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικογραφία είναι πανελλήνιες γνωστές ανθρωποκτονίες, οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί από τον συγκεκριμένο η μεν μία ως αυτοκτονία, η άλλη ως ατύχημα.
0: Συγγνώμη, που συνέβησαν στα Χανιά, εννοείται, που συνέβησαν στην Κρήτη, εννοείται, και απασχόλησαν όλη την κοινή γνώμη.
3: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό τάρπαζε τώρα.
3: Υπόθεση,
0: τάρπαζε και έβγαζε εκθέσεις ιατροδικαστικές που είτε αθώνε είτε καταδίκαζε κλπ.
3: Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, θα σας πω το χαρακτηριστικό. Ότι στα social media του δεν δίσταζε να φωτογραφίζεται με κατηγορούμενους μεγάλων υποθέσεων. Η εγκληματική οργάνωση, θυμάστε, που μαζί τα συζητάγαμε το χειμώνα που μας πέρασε και με την κυρία Ζαρακέλη στην Κρήτη, που συνελήφθησαν για εκβιασμούς, απόπειρες, ανθρωποκτονίες, είχε με όλους αυτούς φωτογραφίες σε ταβέρνες, σε γλέντια, με χρήματα επάνω στα τραπέζια. Δεν ξέρω ποια λογική ανομίας τους τον κυρίευσε, δεν κάλυπτε τη δράση του. Εάν προπατήσετε στην πόλη των Χανίων, θα δείτε συνθήματα σε όλους τους τοίχους για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Α, λέγατε προηγουμένως και αυτές τις 2 υποθέσεις, ότι μία είναι πάρα πολύ γνωστή. Ποια είναι?
3: Μία υπόθεση αφορούσε την δίθεν αυτοκτονία μιας γυναίκας, για την οποία τελικά καταδικάστηκε ο πρώην σύζυγός της για την ανθρωποκτονία της. Ο κύριος ιατροδικαστής την είχε βγάλει αυτοκτονία, την υπόθεση αυτή. Και η δεύτερη αφορούσε σε αστυνομική βία κατά ενός ανθρώπου, όπου στην αρχή χαρακτηρίστηκαν τα τραύματά του ότι δήθεν δεν προκλήθηκαν από την εισπράξη των αστυνομικών, όταν εν τέλει μεσολάβησαν άλλοι ιατροδικαστές και επανήλθε η υπόθεση στην πραγματική της διάσταση. Σας ξαναλέω, ήταν γνωστό το πρόβλημα στην πόλη των Χανίων και μάλιστα τα τελευταία χρόνια τα δικαστήρια της πόλης δεν του ανέθεταν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις πήγαιναν είτε στο Ηράκλειο, στον εγνωσμένο κύριο καθηγητή, τον κύριο Λίτσι, είτε στην πόλη του Ρεθύμνου, στον κύριο Παπαδομανολά.
1: Και τώρα ήταν μαζί και ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος.
3: Δεν γνωρίζω τη δικογραφία αν η δράση του ήταν από κοινού. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Εγώ αναφέρομαι μόνο στον ιατροδικαστή, από τον οποίο εγώ προσωπικά και εντολές μου είμαστε παθόντες από τη δράση του.
1: Ναι.
0: Έχει προϊστορία κάτω τα Χανιά. Έχουν ξαναγίνει με διάφορους επίορκους εκεί μέσα. Και οι ιατροδικαστές και δικαστές, ο Γκουλούσης, πώς τον λένε, ο Γκουλούς, κάτω ήταν.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για επίορκο ιατροδικαστή, μιλάμε για ένα πολύ συγκλονιστικό φαινόμενο, γιατί οι δικαστές μας και οι δικαστικές αποφάσεις στηρίζονται στις πραγματογνωμοσύνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν οι πραγματογνωμοσύνες είναι ψευδείς, μιλάμε για, πώς να το πω, αλλίωση των αποτελεσμάτων της δικαιοσύνης.
0: Αθωώνει φωνιά ή καταδικάζει
3: αθώο. Ή κλείνει ένα αθώο άνθρωπο.
0: Με μια υπογραφή τώρα, έτσι. Δεν έπαιξε γέλα σε αυτό.
3: Όπως το λέτε ακριβώς, κύριε Καμπουράκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε Χρήστο, για πες μας.
1: Και στην υπόθεση
0: με μια κάποια, θέλω με μια κάποια λεπτότητα να το πω, με προσοχή να το πω. Να μας πεις για τη δολοφονία του Γεωργίου. Τώρα έχει παραγίνει το πράγμα, ακούγονται, γράφονται τρελά πράγματα. Και, εγώ για τα κορίτσια, ας πούμε, είναι 2 δίδυμα.
2: Πάντα, κύριε Καμπουράκη, κυρία Ζαρακέλη, με προσοχή και με λεπτότητα, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί υπάρχουν και ανήλικες, οι ανήλικες του Δήματος, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κοιτάξτε, είναι μια περίπτωση συγκεκριμένη. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργήσε ταχύτατα, μεθοδικά και με αποτελεσματικότητα το Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, συγκεκριμένα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. το οποίο σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, να πούμε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ουσιαστικά είναι η επιστημονική αστυνομία της αστυνομίας, δηλαδή εκεί που καταλήγουν όλα τα πιστήρια, τα ίχνη, τα DNA, τα αποτυπώματα, και ουσιαστικά δένεται μία υπόθεση με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τοποθετηθούν οι ευθύνες στις οποίες...
0: Κοίταξε τώρα, δεν ήταν, άκουσε εδώ τώρα να σου πω, δεν ήταν και κανένας φοβερός γρίφος, διότι ο τύπος, ας πούμε, μπήκε μέσα, είχε αφήσει τα αποτυπώματά του, βγήκε έξω, τον τραβάγανε οι κάμερες, κράταγε τον υπολογιστή, δηλαδή...
2: Θα σας πω...
0: Τον πιάσαν όμως το δευτερόλεπτο, σε μια ώρα μέσα τον είχαν πιάσει.
2: Καταρχήν η σύλληψη έγινε για μια αυτοκτονία στα όρια ουσιαστικά του αυτοφόρου και βεβαίως να πούμε ότι επειδή ο συγκεκριμένος είχε κάνει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορρευθεί, όλες οι διευθύνσεις κατοικίας που είχε δηλώσει ήταν ανύπαρκτες. Δεν υπήρχαν. Να πούμε ότι συνελήφθη από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στον δρόμο, στην οδό Αχαρνών. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν η πιο εύκολη περίπτωση του ίδιου.
1: Όχι, δεν ήταν. Θα μπορούσε να είχε εξαφανιστεί.
0: Τον πιάσαν, τον κυνηγήσαν, τον ψάξαν.
2: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι μια επιτυχία της αστυνομίας που θα πρέπει να την πιστώσουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει...
0: Τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και τρίτος πρόσωπο στη, εμπλοκή στη δολοφονία?
2: Αυτό είναι στα πλαίσια της προανάκρισης. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται
1: δεν,
2: κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει
2: έχω
1: κάτι.
2: Άκουσα όμως και την πλευρά του τον δικηγόρο που έχει αναλάβει την περίπτωση του κ. Γεωργίου, ότι είπε ότι να εξετάσουμε μήπως υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος είναι καθομολογία δράση, δηλαδή τα στοιχεία που του παρατέθηκαν ήταν συντηρητικά και ομολόγησε την πράξη του. Και βεβαίως υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό αναφορικά με το πορτοφόλι και με το κινητό, το οποίο δεν έχω αναφερθεί, γιατί ο ίδιος δήλωσε ότι πήρε μέσα από το γραφείο το λάπτοπ, το οποίο στη συνέχεια το πούλησε και... για να εκτελέσει ποσό.
1: Α, το πούλησε το λάπτοπ, μάλιστα.
0: Το πούλησε,
1: πούλησε κατευθείαν.
2: Βεβαίως, βεβαίως, για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση γύρω από αυτό, το γεγονός ότι κάποιος, έχει προβεί σε αυτή την κίνηση για να κρύψει κάποια ψηφιακά ίχνη, τα ψηφιακά ίχνη δεν κρύβονται. Εάν κάποιος πάρει μία συσκευή, αλλά μένουν και μπορεί, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, και υπάρχει δυνατότητα από τις αστυνομικές αρχές, αν υπάρχουν στοιχεία άλλα, να ανεβρεθούν.
1: Λοιπόν, μια κουβέντα και από την κυρία Πανταζή για αυτή την υπόθεση. Ελάτε, κυρία Πανταζή.
3: Κοιτάξτε, ο συνάδελφός μας ήταν ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Τον γνωρίζετε όλοι. Έχει χειριστεί πάρα πολύ δύσκολες υποθέσεις. Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι συνάδελφοι αυτήν την εβδομάδα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι παρότι κλήθηκαν αυτεπαγγέλτως συνήγοροι από την κυρία ανακρίτρια για την υπόθεση, δεν αναλαμβάνει κανείς τον καθομολογία δράστη από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, σαν μια ένδειξη ότι οι συνήγοροι δεν μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τον δολοφόνο του συναδέλφου μας. Από εκεί και πέρα, μία τραγωδία για δύο μικρά κορίτσια. Δεν μπορώ να διανοηθώ την επόμενη μέρα αυτών των παιδιών.
0: Άστο.
3: Και μία πραγματικά έκκληση σε όλους να σεβαστούμε
0: ακριβώς. Και τι ακούνε στις τηλεοράσεις.
3: Τα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου που, αν μη τι άλλο, δεν είχε προκαλέσει ποτέ στη ζωή του. Αξιόλογος συνάδελφος. Και θα πω και κάτι άλλο, ότι δυστυχώς ο συγκεκριμένος δράστης προσεσημασμένος για ασέλγεια σε ανήλικο, με εντάλματα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω δηλαδή πότε πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, να βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι παρά τις πολλαπλές συλλήψεις τους και να μην απελάβονται. Ας φεύγουν στις χώρες τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα σοβαρό, κυρία Πανταζή, που θέτεται. Από τη στιγμή που ήταν παρανόμος στη χώρα και κατηγορήθηκε για ασέλγεια, πώς παρέμεινε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Πραγματικά, γιατί να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, να τους συντηρούμε μέσα στη χώρα μας, δηλαδή πού πρέπει να φτάσει αυτή η κατάσταση, στο κέντρο της Αθήνας. Το λέω πραγματικά, πρέπει κάτι να γίνει. Ο άνθρωπος είχε εμπλακεί σε σωρία κακουργημάτων στο παρελθόν και κυκλοφορούσε ελεύθερος με μια αίτηση ασύλου. Πρέπει δυστυχώς η πολιτεία να λάβει μέτρα για ανθρώπους που εγκληματούν να έχουν ισόβια απέναντι
0: λοιπόν,
3: στη χώρα.
0: Την καλημέρα, μας ευχαριστούμε.
1: Κύριε Πανταζή,
0: πολύ.
1: Κύριε Τσιντρεβέλη, σας ευχαριστούμε και τους δύο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για πάμε να.
1: Θα φύγουμε, πώς το λένε, θα φύγουμε θεωρητικά, θα σαλπάρουμε εννοητά. Ρε Αναστασία, σήμερα η Αναστασία έχει έμπνευση.
0: Διαπρέπει,
1: διαπρέπει. Διαπρέπει η Αναστασία σήμερα. Θα σαλπάρουμε εννοητά. Για πάμε.
0: Καλώς το. Έλα, Αλεξάνδρα.
1: Δεν έχει.
0: Αλεξάνδρα, θα σαλπάρουμε εννοητά ή δεν θα σαλπάρουμε.
4: Καλή σας μέρα, το πλοίο σαλπάρει. Πάρω Νάξο, Κουφονίσια, Αμοργό.
1: Μπες.
4: Σε ωραίους προορισμούς πάει. Βλέπετε, μπες, εδώ έχουν σχηματιστεί ουρές. Περιμένω που βαστούν, καθώς είναι και τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου. Οπότε πολλοί θα το επιλέξουν για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Βλέπετε
0: Σάββατο
4: εδώ πέρα,
0: πρωί,
4: περιμένουν να μπουν. Για να δω λίγο ποιο νησί κυριαρχεί. Για να βρω, βρήκα κάτι κορίτσια. Καλημέρα, κορίτσια. Σε ποιο νησί πάτε?
5: Κουφονίσια.
4: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: Πέντε.
4: Πέντε μερούλες. Έχετε ξαναπάει Κουφονίσια?
5: Η κοπέλα εδώ.
6: Τα έχω ξαναπάει εγώ.
4: Ωραία. Και ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα?
5: Δεν έχουμε ιδέα.
1: Θα βοηθήσει η Αλεξάνδρα που τα ξέρει τα Κουφονίσια απ' έξω.
4: Του Λολού να διασκεδάσουμε.
1: Να τα.
4: Παρασκευή, Σάββατο κλείστε.
5: Πότε έχουμε κλείσει?
6: Έχουμε κλείσει για αύριο.
1: Για αύριο.
0: Έχουμε κλείσει ήδη.
1: Καλά,
4: εντάξει. Παρέα είστε.
6: Ναι.
4: Να ρωτήσω κάτι, οι τιμές που σας φάνηκαν τη διαμονή στα Κουφονίσια?
5: Κομπλέ, πολύ καλές ήταν, θεωρώ.
4: Αν επιτρέπετε, πόσο σας βγήκε, τετράκλειο κλείσατε?
5: Ναι, ναι.
4: Πόσο σας βγήκε?
5: 200 το δωμάτιο.
4: Α, 50 ευρώ το άτομο.
5: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
4: Ωραία, καλά να περάσετε, κορίτσια.
5: Ευχαριστούμε.
4: Για να το εδώ, συνεχίσουμε. Κομπλέ, καλημέρα.
0: Κομπλέ.
7: Καλημέρα.
4: Σε ποιο νησί πάτε?
7: Πάμε Κουφονίσια.
4: Κουφονίσια κι εσείς. Πόσες μέρες?
7: 5.
4: Ορίστε.
7: 5.
4: Πόσα λεφτά δώσετε για διαμονή?
7: Θα σας γελάσω τώρα, τα έχουμε κλείσει 5 μήνες εισιτήρια πριν.
4: Καλά να περάσετε.
7: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και τώρα
0: άνθρωπος να πούμε μέσα.
1: Βουρ στο πλοίο, κανονικά.
0: Λοιπόν, εντάξει, Αλεξάνδρα, άντε.
4: Καλημέρα σας.
1: Τον έχει πάρα πολύ κόσμο.
8: Good morning.
9: Where are you from?
8: I'm French Libanese.
9: Bonjour.
8: Bonjour.
9: Comment allez-vous?
8: Ça va très bien, et vous?
9: Et quelle île où vas-tu?
8: Je vais à Paros.
1: Η Αλεξάνδρα μιλάει και γαλλικά.
8: Parce qu'il y a un nouvel hôtel qui a ouvert, qui s'appelle Lura. Lura on the Cliff, it's an amazing hotel. Everyone should go and try it out.
1: Και πηγαίνει στην μπάρα διακοπές, κυρίες και κύριοι.
8: Merci, au revoir.
4: Είδατε πόσο χαρούμενη και ευχαρή ήταν που πάει διακοπές. Άνοιξε και ξαναδοχείο στην μπάρα από ό,τι ακούσαμε.
1: Αλεξάνδρα, magnifique. Magnifique, mon dieu.
4: Στην Άξο. Πόσες μέρες θα κάθετε?
5: Πέντε.
4: Το έχουμε κλείσει καιρό πριν. Και ποιο είναι το πρόγραμμα, κορίτσια?
5: Το πρόγραμμα είναι να περάσουμε καλά. Θα δείξω τι θα κάνουμε.
9: Παραλία, κλαμπ, ηλιοθεραπεία.
4: Ηλιοθεραπεία, κλαμπ μέχρι τι ώρα?
5: Όσο πάει, αν έχει νυχτερινή ζωή.
4: Στα πανηγύρια θα πάμε να χορέψουμε.
5: Αν έχει κάτι καλό θα πάμε.
4: Θα το ψάξετε. Καλά να περάσετε.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, να σου πω, μιλάς και λιβανό-γαλλικά. Γαλλολιβανέζα δεν
4: ήταν. Και το γαλλικά μιλάω, αλλά εντάξει, κατάφερα να συνεννοηθώ.
1: Ήσουν υπέροχη, Αλεξάνδρα, σε θαυμάζαμε.
0: Πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε σε λίγο
4: τα
1: ξανά.
4: Τα γαλλικά, να ξέρετε, τα προτιμώ περισσότερο από τα αγγλικά.
0: Τα γαλλικά τα προτιμά περισσότερο από τα αγγλικά.
1: Βέβαια, είναι η γλώσσα. Τα γαλλικά είναι ευγενική γλώσσα, είναι η γλώσσα του έρωτα, είναι η γλώσσα του. Σωστά, Αλεξάνδρα, είναι τέτοια.
4: Μ' αρέσει περισσότερο
0: σαν γλώσσα. Λένε, τα αγγλικά είναι η γλώσσα του εμπορίου. Τα γαλλικά η γλώσσα της διπλωματίας.
1: Α, της διπλωματίας.
0: Τα γερμανικά η γλώσσα των γουρουνιών και τα ελληνικά η γλώσσα των θεών.
1: Πω, πω. Φαντάσου τώρα όλα αυτά να ήταν ανάποδα. Δηλαδή να ήταν τα γερμανικά η γλώσσα της διπλωματίας.
0: Τα γερμανικά τώρα δεν γίνεται.
1: Αλεξάνδρα Μερακλήδη, θα την ξαναδούμε την Αλεξάνδρα. Καλημέρα προς το παρόν.
0: Πού πάμε τώρα? Στον κύριο Ιφαντή, τον Κώστα. Και στον κύριο Φενέκο, τον Άβαρχο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: σε επίπεδο τελευταίων εξελίξεων, είναι σαν να είμαστε στην πρώτη μέρα του πολέμου, πραγματικά. Διαβάζω ότι ένα καράβι χτυπήθηκε πριν από λίγη ώρα, που μετέφερε LNG. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο μετέφερε LNG. Και παραμένει βεβαίως όλη αυτή η συζήτηση το τι θα γίνει στη
0: κύριε
1: συνέχεια
0: καθηγητά μου, τι συμβαίνει
1: μετά τις απειλές που έχουμε.
0: Διότι πλέον δεν μπορώ να βγάλουμε άκρη. Γελάει.
1: Γελάει. Τι να κάνω.
11: Λοιπόν, τι συμβαίνει. Ας προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουμε γιατί κατέρευσε αυτό το οποίο Βεβαίως ήταν πάρα πολύ εύθραυστο.
0: Και, γιατί στήθηκε ποτέ για να καταρρεύσει. Εγώ δύο μέρες.
11: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, εντάξτε, νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στην παρορμητική λογική του, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει εγγενή αντίφαση αυτός ο όρος. Ναι. Πάντως, σε αυτή τη λογική συνειδητοποίησε ότι αυτό το οποίο είχε συμβεί, δηλαδή η συμφωνία που είχε επιτευχθεί, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε, ότι δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί σε καμία περίπτωση έτσι όπως προσπάθησε να το επικοινωνήσει, δηλαδή ως μία νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και μία υποχώρηση ήττα των Ιρανών.
0: Και ένας ακόμα πόλεμος έτσι, που το τέλειωσε και τέτοιες αυτά που λένε.
11: Και έτσι φτάσαμε στο δικό του το μυαλό, εν πάση περιπτώσει, στην ανάγκη, σε μια μεγάλη ανάγκη να ξαναανοίξει το ζήτημα, και νομίζω ότι η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος

0: Είναι τα στενά είναι. Του Ορμούς.
1: Όμως αυτή η κλιμάκωση και η ηλεκτική αυτή επίθεση πουλάει σε εισαγωγικά, δηλαδή ακούγεται πλέον από τη στιγμή που έχουμε φτάσει να το έχουμε ξαναζήσει το ίδιο και το ίδιο πάρα πολλές φορές.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Το μόνο που, δηλαδή, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν οδηγούν κάπου διαφορετικά. Το καθεστώς θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει να αντέξει όσο και αν πληγεί. Θα πλήξει και πλήττει τους γύρω-γύρω, δηλαδή τις σουνιτικές μοναρχίες του κόλπου και όχι μόνο, όπου υπάρχουν αμερικανικές εγκαταστάσεις, μια προσπάθεια πάλι να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσουν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα, και κλείνω εδώ για να μιλήσει και ο αγαπητός μου κύριος Ναύαρχος, υπάρχει ένα ζητούμενο εδώ πέρα, κατά πόσον πια ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται, έχει εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς. Δηλαδή, αν τυχόν, αν εξακολουθούν οι ενδιάμεσες εκλογές στο μυαλό του να παράγουν πολιτικούς περιορισμούς. Νομίζω ότι ίσως έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει τις...
2: Και να κάνουμε ό,τι μου ήρθε, ας πούμε, και δεν...
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η αντίθετη σκέψη, κύριε Φαντή. Δηλαδή, αν το Ιράν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, αν έχει πιστέψει ότι το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, τότε απελευθερώνεται πολιτικά και ο ίδιος, για έναν άνθρωπο σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι,
0: είναι
2: πολύ σημαντικό.
0: Και επιπλέον, και πάνω σε αυτό επίσης, είναι, κοιτάξτε, ο πρόεδρος πιθανότατα έχει αποφασίσει να προσπαθήσει να ελέγξει τις ενδιάμεσες εκλογές με άλλο τρόπο και παραπέμπω στην ομιλία του την προηγούμενη Πέμπτη.
2: Ναι. Έτσι. Να αλλάξει εκλογικές περιφέρειες και να κάνει διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει όμως η βενζίνη ανεβαίνει διαρκώς. Ναύαρχε, εσύ τι βλέπεις τώρα, πόσο θα κρατήσει αυτό?
3: Κοιτάξτε, δεν θα επαναλάβω τα πολύ σωστά που είπε ο κύριος καθηγητής. Θα πάω λίγο παραπέρα. Καταρχάς, οι ενδιάμεσες εκλογές δεν είναι τον Νοέμβριο. Ξεκινάνε πιο νωρίς σε ορισμένες πολιτείες από το Σεπτέμβριο. Άρα τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ πιο πιεσμένα. Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, είχα πει ότι ο Τραμπ ψάχνει να βρει μια φυγή προς τα μπρος και θεωρούσα ότι θα είναι μια συμφωνία με την Κίνα, ίσως. Αλλά τελικά νομίζω ότι η φυγή προς τα μπρος είναι η προσπάθειά του συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία που προσπαθεί να κάνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία δίνει και δυνατότητα και πυρηνικού εξυγχρονισμού της ενεργειακής υπόστασης της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκει και το Ισραήλ, διότι θεωρεί ότι εάν γίνει αποδεκτή αυτή η συμφωνία, θα μπουν συμφωνίες του Αβραάμ και θα επαναπροσδιορίσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας και περιφερειακών ισορροπιών που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να ξεπεράσει το πραγματικό πρόβλημα που έχει με το Ιράν. Για δε το Ιράν, θεωρώ ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις που κάνει είναι για να αποδυναμώσουν την βληματική δυνατότητα του Ιράν στο Ορμούζ, διότι κάθε φορά που η φρουρή της Επανάστασης επιτίθενται στο Ορμούζ, εκτίθενται και άρα τους βομβαρδίζει και καταστρέφει τις υποδομές του. Συνεπώς είναι διπλή η πολιτική του, να αποδυναμώσει το Ορμούζ, να ελέγξει τους πρόξεις να μην κλείσουν τα στενά του Σουέζ. Και το τρίτο, να πετύχει μια συμφωνία ιστορική μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το μεγάλο αγκάθι το Παλαιστινιακό.
2: Μισό λεπτό, Ναύαρχε, για να καταλάβω, γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Όλα δεν τα καταλαβαίνω. Η Σαουδική Αραβία, γιατί θέλει ατομική βόμβα, αν το πούμε αυτό, για να έχει κάτι να απειλήσει το Ιράκ, το Ιράν?
3: Όχι. Δεν θέλει ατομική βόμβα. Θέλει να μπει στην πυρηνική τεχνολογία για την ενέργεια. Εδώ όμως
2: μα αυτό είναι πάνω σε μια θάλασσα από πετρέλαιο. Το πυρηνικό, η ενέργεια τους μάρανε, ας πούμε.
3: Δεν έχει σημασία. Όλοι επιδιώκουν, όλες οι χώρες θα ήθελαν να μπουν στο ενεργειακό, γιατί είναι πιο φτηνή, πιο διαχειρίσιμη ενέργεια, πιο φτηνή, μεγαλύτερη κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Αμερική, βάζοντας τη Σαουδική Αραβία σε ένα τέτοιο πυρηνικό πρόγραμμα, στην ουσία θα την ελέγχει. Γιατί θα ελέγχει τον εμπλουτισμό, θα ελέγχει τη μέθοδο που θα γίνεται, θα παίρνει τα απόβλητα και θα τα διαχειρίζεται αυτή. Άρα δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης.

0: τις χώρες του κόλπου και αν θεωρήσουμε ότι δημιουργηθεί μια συμφωνία Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει η αρχιτεκτονική ασφαλείας όλης της περιοχής και αποδυναμώνεται το Ιράν.
1: Ναι, και εντάξει, να δούμε πώς θα δουλέψει όλο αυτό τουλάχιστον. Κρατούμε αυτό που είπατε για το θέμα των εκλογών, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή τουλάχιστον λέγαμε ότι περιμένουμε μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να έχει βρεθεί κάτι, να έχει βρεθεί μια λύση. Εδώ, κύριε Φαντή, για να ξανάρθουμε σε εσάς, φαίνεται πως δεν υπάρχει κάτι.
2: Ναι, όπως είπα και νωρίτερα, φαίνεται ότι πια ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται οι ενδιάμεσες εκλογές να καθορίσουν τις πολιτικές του επιλογές. Τις πολιτικές του επιλογές.
1: Διάβαζα τις δηλώσεις του.
2: Έτσι. Και αυτό είναι πολύ... αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.
3: Καλά, δεν τον επηρεάζει που η βενζίνη το γαλώνει στην Αμερική. Οι Αμερικανοί παθαίνουν μια ιστερία, μα το γαλώνει μισό δολάριο.
2: Προφανώς τον πειράζει και αν δείτε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η δημοφιλία του είναι στα τάρταρα. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένας πολύ ιδίως συγκρασιακός πρόεδρος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έχουμε δει. Δεν είναι εύκολο, έτσι, προσπαθούμε να τον εξηγήσουμε ακόμα και σήμερα και με βάζω και τον εαυτό μου μέσα με βάση συμβατικά κριτήρια το πώς λειτουργεί. Φαίνεται ότι δεν
3: έχουμε τα εργαλεία να τον καταλάβουμε. Δεν τα έχουμε τα εργαλεία.
2: Για μένα, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, κινείται συνήθως σε ένα τακτικό επίπεδο και λιγότερο σε στρατηγικό επίπεδο, παρόλο που συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ναύαρχος, ότι η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία που έρχεται ξαφνικά, φαίνεται σαν να μην εντελώς ξαφνικά και αλλάζει τα δεδομένα, όντως έχει μια στρατηγική λογική μέσα της και γι' αυτό ίσως εξηγείται εκ των τώρα καλύτερα για ποιο λόγο το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί ακόμα στρατιωτικά καθόλου. Έτσι, γιατί η μια στρατιωτική εμπλοκή του Ισραήλ αυτή τη στιγμή θα υπονόμευε μια τέτοια διαπραγμάτευση με τη Σαουδική Αραβία.
1: Υπάρχει βέβαια αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Έχει βεβαιωθεί αυτή η συνάντηση.
3: Τον οποίο Νετανιάχου εδώ κάθε δύο μέρες κάποιος τον συλλαμβάνει στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
3: Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή,
1: κάθε
3: δύο μέρες, μια μισή μέρα, κάποιος συλλαμβάνει τον Νετανιάχου. Τον φέρνει εδώ, τον μπουζουριάζει, τον κλείνει φυλακή.
2: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έτσι δίνει ιδέες σε πολλούς.
1: Δίνει ιδέες.
3: Και στους δικούς μας δημάρχους και υπεύθυνους τύπους.
1: Λοιπόν, και τους δύο σας ευχαριστούμε.
2: Από αύριο στο Λουτρό, Δημήτρη, έλα.
3: Στο Λουτρό θα είσαι.
1: Στο Λουτρό. Τι ωραία που είναι στο Λουτρό, κύριε Φαντή. Τι ωραία.
2: Έχουμε παρελθόν με τον κύριο Καπουλά.
1: Έχετε παρελθόν.
3: Ναι. Ας το Λουτρό.
0: Εγώ σας προσκαλώ στην Αίγινα όλους. Είναι πιο εξής ωραία και η Αίγινα.
3: Καλή είναι και η Αίγινα, αλλά σαν το Λουτρό δεν είναι. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Όχι, αλήθεια δεν είναι. Αλλά θέλω να σου πω, κύριε Φενέκο, και εγώ θα πάω στην Αίγινα. Θέλω να σου πω ότι και η Αίγινα είναι πάρα πολύ όμορφη, ήσυχη και ωραία. Συμφωνώ όμως ότι το Λουτρό είναι κάτι...
3: Έχει κόσμο πολύ, βρε Κώστα.
1: Τώρα λέμε για το Λουτρό...
3: Πολύ στριμωγμένα θα είναι στο Λουτρό.
1: Λουτρός φακίων, δεν λέμε.
3: Ωραία.
1: Από κάτω.
3: Ναι, από κάτω. Δεν πάει δρόμος. Μόνο καραβάκι.
1: Με το καραβάκι. Είναι πολύ ωραία. Από τα ομορφότερα
3: λοιπόν,
1: μέρη που
3: την καλημέρα μας. Άντε, καλά να περάσετε και να τα πούμε.
1: Καλημέρα.
3: Κώστα, μπορεί να σκάσω μύτη εκεί, ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
10: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
11: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
12: Sideways in linen.
11: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
12: Oh, shit.
13: I am happy here. Morning.
11: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
13: I can either go back to London and resume my old life.
14: Yeah, do that.
11: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πάλι είδες πώς
1: γίνεται. Ωραίο, ωραίο το εφεδάκι.
0: Τώρα βγήκαμε αλλιώς, έτσι.
1: Αυτά είναι. Έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες απεριορίστως.
0: Καλοκαιρινά, καλοκαιρινά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, κύριε Πατήρη. Κωνσταντίνος Πατήρης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Τι κάνει ένας σύμβουλος επιχειρήσεων?
2: Πολλά. Πολλά τα πάντα. Από τον ψυχολόγο μέχρι.
0: Αυτό το ψυχολόγο νομίζω ότι κύριε Πατήρη είναι το πρώτο.
2: Μέχρι όλη τη διαβάθμιση της επιχείρησής του, μέχρι οποιαδήποτε λύση και πρόβλημα έχει. Δηλαδή ξεκινάς από το λογιστικό, το φορολογικό, πηγαίνεις στο φορολογικό σχεδιασμό, πηγαίνεις στο cash flow, πηγαίνεις στο στρατηγικό σχεδιασμό, πηγαίνεις στα structures, αν είναι μια επιχείρηση λίγο μεγαλύτερη και θέλει εξωστρέφεια, δημιουργία εταιρεία στο εξωτερικό, holding, πολλά πράγματα. Τραπεζικό σύστημα.
0: Ναι. Τα φορολογικά συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Τα φορολογικά γενικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε δει, το βλέπουμε.
2: Εντάξει, η Ελλάδα είναι και ένα κράτος που λόγω ας πούμε της οικονομίας της διαχρονικά πήγαινε σε συνεχόμενες αλλαγές φορολογικές. Γιατί ο μοναδικός τρόπος για να αντλήσει χρήματα το κράτος μας ήταν ας πούμε η φοροδοτική ικανότητα. Βεβαίως πολλές φορές αυτό δεν ήταν αναλογικό πάντα και πρέπει να παρακολουθούνται οι αλλαγές συνεχώς. Αυτό κουράζει και δεν δημιουργεί εύκολα ας πούμε πράγματα όπως είναι το budgeting, τα projections που μπορεί μια εταιρεία να σχεδιάσει το τι θα κάνει σε 3 χρόνια.
0: Ναι. Και...
1: Όχι, σε 3 χρόνια είσαι σίγουρος ότι θα έχει αλλάξει κάτι.
0: Θα έχει αλλάξει κάτι.
2: Όχι. Yeah. Στον επόμενο
0: αυτό
2: χρόνο.
0: Από μόνο του ήταν.
1: Τον επόμενο χρόνο, ναι.
0: Τον επόμενο χρόνο, ναι. Από μόνο του ήταν πρόβλημα αυτό. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν πλέον. Διαβάζω και παράδειγμα για το θέμα της ψηφιοποίησης. Υπάρχουν πλέον πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Ναι. Κατά βάση τα τελευταία 3 χρόνια κινηθήκαμε με το RRF για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι, με το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ταμείο Ανάκαμψης. Πράγματι αντιλήθηκαν κάποια χρήματα. Από εκεί και πέρα η ψηφιοποίηση είναι κάτι θετικό για τις επιχειρήσεις με την έννοια ότι έχουν καλύτερο έλεγχο. Δηλαδή.
0: Ναι,
2: όλο αυτό το μηχανογραφικό που εντάσσουν όλοι. Απ' την άλλη είναι πολύ κόστος, μεγάλο κόστος.
1: Είναι κόστος. Όμως,
2: είναι κόστος για τη μικρομεσαία, ειδικά για τη μικρομεσαία. Θεωρώ ότι εκεί θα μπορεί στο μέλλον να γίνει μια διαβάθμιση. Δηλαδή οτιδήποτε απαιτεί ο νόμος δεν μπορεί να είναι το ίδιο από την πολυεθνική, το ίδιο από τη μικρομεσαία. Δηλαδή από το περίπτερο.
1: Η μικρομεσαία από επιχείρηση τι τζίρο έχει, ρε. Αυτό που λέμε μικρομεσαία, τι εννοούμε?
2: Ο νόμος εκεί χωρίζει τις επιχειρήσεις σε 4 μεγάλες κατηγορίες.
1: Ναι.
2: Οι πολύ μικρές, οι μικρές, οι μεσαίες, οι μεγάλες. Όταν λέμε μικρομεσαία στην Ελλάδα, εννοούμε μια εταιρεία μέχρι 50 εκατομμύρια τζίρο και μέχρι, ξέρω εγώ, 2,5-3 εκατομμύρια κέρδη. Αλλά το μεγαλύτερο πλήθος και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Είναι αυτές οι επιχειρήσεις.
2: Παλιότερα, κύριε Καμπουράκη, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας λογιστής, ένας συνάδελφος, πήγαινε, έκανε μια έναρξη ατομικής επιχείρησης, του θεωρούσαν ένα μπλοκάκι στην εφορία και κόβε. Τώρα θα χρειαστεί πάροχο υποχρεωτικά μετά την πρώτη δεκάτου. Τώρα θα χρειαστεί μηχανογραφικό σύστημα. Ευτυχώς για μας, αλλά μια έτσι, πανευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι η Ελλάδα είναι και η τρίτη χώρα που οποιοδήποτε επιχειρεί στην Ελλάδα θέλει σίγουρα και το λογιστή δίπλα του. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει χωρίς.
1: Μόνος δεν.
2: Ναι, θα έπρεπε αν θέλετε εμείς να ερμηνεύουμε, να δουλεύουμε περισσότερο συμβουλευτικά και λιγότερο πρακτικά. Δηλαδή το πρακτικό κομμάτι με την ψηφιοποίηση θα πρέπει να κινηθεί και ο ίδιος. Και ο ίδιος ο...
0: Ναι.
2: Βέβαια όλη αυτή η γραφειοκρατία έχει μεταφερθεί μέσα στην ψηφιοποίηση.
0: Περιμένουμε ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό για τις επιχειρήσεις. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα φορολογικές ελαφρύνσεις και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Περιμένουμε όμως να δούμε νέα δεδομένα.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σε μια περαιτέρω μείωση φορολογικού συντελεστή. Θεωρώ ότι
0: είναι.
2: Θα πρέπει να ανακοινωθεί δηλαδή,
1: το 2022 δηλαδή, να γίνει 20.
2: Να γίνει 20. Υπήρξε μια συνάντηση 178 χωρών στον ΟΟΣΑ που είπαν ότι ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για κράτη που οι δαπάνες μεταξύ τους θα θεωρούνται επιπτώμενες δεν μπορεί να είναι κάτω από 15%.
0: Ναι.
2: Αλλά ένα 20% για να γίνει και η Ελλάδα ευθέως ανταγωνιστική σε πάρα πάρα πολλά πράγματα θα είναι η μείωση φορολογικού συντελεστή.
1: Αν μειώσει, αν το κάνει 20 και μειώσει και ένα 20% την προκαταβολή φόρου, κάτι είναι.
2: Ναι. Η προκαταβολή φόρου είναι μεγάλο θέμα γιατί τώρα είναι 80% για τις επιχειρήσεις και 55% για τις προσωπικές. θα μπορούσε όπως γίνεται στο εξωτερικό, δηλαδή η προκαταβολή να δίνεται.
1: Για έψιλον, έψιλον και όμικρον έψιλον είναι 80%.
0: Είναι 80%.
2: Είναι 80%, ναι. Είναι 80%, ναι. 80, ναι. Είναι 80%. Είναι μεγάλο νούμερο. Θα μπορούσε να δίνεται ένας προϋπολογισμός κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στα κέρδη και έκτακτο γεγονός σε μια επιχείρηση. Π.χ. πουλάς ένα ακίνητο.
1: Ναι.
2: Εκεί ξαφνικά δείχνεις ένα μεγάλο κέρδος και πληρώνεις και το 80%
1: ναι,
2: για να το πάρεις του χρόνου.
1: Μα αυτό έλεγα, μπορεί να είναι... πιάνεις μια παραπάνω δουλειά.
2: Ναι.
1: Παίρνεις ένα έργο παραπάνω, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς που έχουμε επιχείρηση τώρα, έχουμε. Τι επιχείρηση έχουμε? Κόβουμε τιμολόγιο για τη δημοσιογραφική μας δουλειά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα αποφασίσω εγώ ότι θα δουλέψω σε άλλη μια δουλειά, την πρώτη φορά θα δώσω άλλο 80%.
2: Είναι μεγάλο νούμερο.
1: Είπαμε.
2: Και επί της ουσίας είναι μια εγγύηση προς το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Αλλά θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ας πούμε, σε άλλα κράτη, με την υποβολή του φόρου εισοδήματος, δίνεις και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και με βάση αυτόν.
0: Με βάση του προϋπολογισμού,
2: δίνεις την προκαταβολή. Βάσει τη πρόβλεψη.
1: Αν λες ότι προβλέπω περίπου τόσο όταν
0: θα
2: ναι,
0: πάρω τόσο,
2: ή μπορεί, ναι. Γιατί μπορεί να έκανες κάποια τυχαία κέρδη, ας πούμε το 25 και το 26, να βλέπεις ότι δεν έχεις πελατεία. Έτσι. Εκεί, αν πεις ότι θα έχω μείωση του κύκλου εργασιού μου και των κερδών
1: προβλέπω
2: μου,
1: μείωση, ναι.
2: Προβλέπω μείωση, πρέπει να πληρώσω μικρότερη προκαταβολή.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Επίσης.
2: Εντάξει, αυτό θα ήταν.
0: Ναι,
2: επίσης...
0: αυτό έχει ένα θέμα. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα, δηλαδή φαντάζομαι ότι σε επίπεδο πρόβλεψης όλοι θα βάλουμε. Θα βάζαμε ότι έχουμε λιγότερα έσοδα.
2: Έχει My Data, το παρακολουθεί, θα το διορθώσει το τρίμηνο.
0: Στο τρίμηνο.
2: Κάθε τρίμηνο,
0: κάθε τρίμηνο διορθώνεται, όχι στο τέλος. Ναι. Okay.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει, ναι, έτσι με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, αξίζει να το πούμε, με τον 5301 του 26, το λεγόμενο tax ruling εισήχθη. Στη...
1: Για εξήγησε δηλαδή... το αυτό, γιατί... Οι τηλεθεατές δεν είναι και πολύ.
2: Δίνει πια τη δυνατότητα η φορολογική διοίκηση να υποβάλει σε επίσημο ερώτημα και να σου απαντήσει γραπτά και να δεσμευτεί γι' αυτό.
0: Επιτέλους.
2: Βεβαίως θα υπάρχει ένα παράβολο από 3.500 μέχρι 50, ανάλογα το πόσο μεγάλη είναι μια επιχείρηση, ανάλογα τη δυσκολία του ερωτήματος. Και μέσα σε 150 μέρες θα πρέπει να στο απαντήσει.
1: Μου έκανε πάντως εντύπωση.
0: Σε 150 μέρες.
2: Μέχρι και 150 μέρες, ναι. Αυτό λίγο θα πρέπει να αναμένουμε και μια ερμηνευτική εγκύκλιο. Εντάξει, ωστόσο, είναι ένα βήμα.
0: Τι εντάξει, Δημήτρη, 150 μέρες.
1: Μα τι είναι 150 μέρες μπροστά στα 150 χρόνια που ήταν πριν από τις 150 μέρες.
0: 150 μέρες είναι 3, 6, 9, 12, 15, 5 μήνες. Θέλουν να απαντήσουν και μια ερώτηση.
2: Εντάξει, αν είναι δύσκολο το ερώτημα, μπορεί να χρειάζεται να περάσει από διάφορα τμήματα σίγουρα. Θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης, αλλά έχει εισαχθεί πια και μπορεί ο φορολογούμενος να κάνει ερώτημα, να πάρει απάντηση, συγγνώμη, να πάρει απάντηση και να δεσμευτεί το ελληνικό δημόσιο για αυτή την απάντηση.
1: Να, ωραία.
0: Η δέσμευση είναι σημαντική.
2: Η δέσμευση.
0: Η γραπτή,
1: μου έκανε μεγάλη
0: εντύπωση,
1: το διάβασα ένα ρεπορτάζ. Η ΑΔΕ, παιδιά, έκανε το εξής. Πήγε σε μια καφετέρια.
0: Εκπληκτικό ήταν αυτό.
1: Ναι. Και θεώρησε ότι τα κέρδη που δηλωθήκαν ήταν λίγα. Έβαλε κάτω λοιπόν τι πρώτη ύλη πήρε, πόσο καφέδες
2: είναι
1: πήρε.
2: Είναι η έμεση τρόπη προσδιορισμού, ναι, του εισοδήματος.
1: Πόσο γραμμάρια καφέ βάζει στον κάθε καφέ, πόση ζάχαρη, πόση γάλα, πόσο. Του λέει, αφού έχεις αγοράσει, πόση φύρα έχει και αφού έχεις αγοράσει και εγώ 7 τσουβάλια καφέ, αυτά θα σου βγάζουν τόσο.
2: Σωστά.
1: Και προσδιορίσε φόρο, ας πούμε, ανάλογα με το. Τρομερό είναι.
0: Ναι. Τρομερό, τρομερό.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τώρα κάνουν και αυτό με τις κρατήσεις που βλέπεις μια τιμή, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα και παίρνεις τηλέφωνο και λες, το βρήκα στην τάδε πλατφόρμα τόσο. Ναι. Θα μου το δώσεις πιο φτηνά, αν
1: okay,
0: το κλείσουμε απευθείας και σε πληρώσω, ναι, κατάλαβες, μαύρα κτλ. Ναι. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι έχω μάθει, ψάχνουν αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτές.
0: Σηκώνουν δηλαδή και παίρνουν τηλέφωνο να δουν σε ποια.
2: Εντάξει, τώρα έχει το My Data, το οποίο στατιστικά και με το AI μπορεί να βγάλει περιπτώσεις πιθανές για έλεγχο. Εντάξει, σίγουρα είναι.
0: Το βάζουν στο AI και σου λένε βγάλε περιπτώσεις.
2: Ναι,
0: ποιοι,
2: ναι,
0: μπορεί να φοροδιαφεύγουν.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, γιατί από τη στιγμή που έχει My Data και έχει όλες τις συναλλαγές, έχει και τη δυνατότητα να δει συγκρίσιμα στοιχεία της επιχείρησής σου με τον κλάδο. Δηλαδή, παίρνει ένα CAD 8230, φέρε μου τον CAD. Τι μέσο όρο έχεις εσύ σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου.
0: Μάλιστα.
2: Πώς κινείσαι εσύ με το μέσο όρο του κλάδου. Άρα μπορεί να σε βγάλει.
1: Μου θυμίζει μια παλιά ιστορία του ΣΔΟΕ.
0: Νόμιζα Όργουελ σου θυμίζει.
1: Του ΣΔΟΕ, που είχαν ένα καράβι, το οποίο στη μια πλευρά είχε με κάτι θηριώδη γράμματα ΣΔΟΕ. Και έμπαινε το καράβι μέσα στη Σύρο, στην Μύκονο, στις...
3: Ξαφανίζονταν
1: λοιπόν,
3: όλοι.
1: Και την ίδια στιγμή, λοιπόν, και έλεγα, τότε είχα φίλο ένα που ήταν επικίνδυνο. Του έλεγα, είστε παλαβοί. Αντί να μπείτε στα μπουλοκτά, πάτε και φαντερά. Και λέει, επίτηδες πάμε, διότι τη μέρα που πάει το καράβι, πέφτει σύρμα σε όλο το νησί, κόβουν αποδείξει όλο το νησί και παίρνουμε αυτή τη μέρα για βάση, για φορολόγηση. Κατάλαβες. Καλημέρα σας, κύριε Πατήρη μου, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές, με υγεία.
1: Επίσης και εσείς. Καλές διακοπές. Λοιπόν, για πάμε εδώ στον φίλο αγαπητό, κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη.
0: Καλώς
1: τον. Να πούμε μια καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δρυμιώτη. Καλημέρα.
1: Ανδρέα μου, ακόμα εδώ είσαι.
0: Εδώ είμαι.
4: Δευτέρα φεύγω.
1: Πρωί-πρωί, Δευτέρα.
0: Με το καλό.
1: Άντε.
0: Με υγεία, καλές διακοπές να έχουμε.
4: 5 εβδομάδες.
0: Αυτό.
4: Do nothing.
1: Μην τα λες αυτά, διότι θα θεωρηθούν πρόκληση οι 5 εβδομάδες.
4: Τι να κάνει, άκουσε να σου πω κάτι. Όταν έχει δουλέψει μέχρι τα 75 σου πολύ σκληρά, δικαιούσε τα 86 να έχει διακοπές.
0: Το do nothing. Είναι τέχνη.
1: Σου ζήτησε κανείς να πει την ηλικία σου.
0: Όλα τα παιδιά.
4: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εγώ δεν τρεπόμαι για την ηλικία μου. Νομίζω ότι κουβαλάω μεγάλη εμπειρία λόγω τη ηλικία.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, στην Ιταλία αυτό το do nothing, το far niente, είναι, πώς το λένε, είναι στάση ζωής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα. Κύριε Δρυμιώτη, χρειάζεται που και που.
1: Πόσα χρόνια δούλεψες, Ανδρέα μου?
4: Δούλεψα μέχρι τα 75 μου. Λοιπόν, από τα 25. 27.
1: Μία πενηντάρα χρόνια, λοιπόν, δηλαδή, καθαρά.
4: Καθαρά και σε ένα κλάδο με πολλές απαιτήσεις.
0: Βέβαια.
4: Η πληροφορική έπρεπε να επανεκπαιδευτούμε 4-5 φορές μέσα σε αυτά τα χρόνια. Κατάλαβε. Άλλαζε η τεχνολογία συνεχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με την πληροφορική. Ναι. Τελειώνεις ένα πανεπιστήμιο και αυτά που ξέρεις σε 2 χρόνια ενάχρηστα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πώς το βλέπεις?
4: Τα πολιτικά.
1: Το κλείσαμε ότι θα γίνουν οι εκλογές, σταματήσει.
0: Το Μάιο.
1: Τελειώσαμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
4: Εάν είχα να βάλω στοίχημα, θα το έβαζα όχι για τον Μάιο, για το 2027, μπορεί και να είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Εγώ προσωπικά Μάρτιο-Απρίλιο βλέπω, για να μπορεί να υπάρχει λόγω της Προεδρίας.
0: Λόγω της Προεδρίας. Βέβαια. Βέβαια.
4: Το 27, και δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη μια χώρα στο θέμα αυτό.
0: Ναι.
4: Για φαντάσου να μην έχουμε κυβέρνηση κιόλας τότε.
0: Καλά, όχι. Δεν
1: όλα γίνονται,
0: τώρα.
1: Όλα γίνονται.
0: Όχι,
1: θα γίνει, Ανδρέα, θα γίνει κυβέρνηση, λες εσύ?
4: Εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, διότι πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 23.
1: Ναι.
4: Και τις 19 όλες.
1: Ναι.
4: Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
4: Υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υποεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Είναι ότι δεν κάνουν λάθος οι δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος απαντάει διαφορετικά στις δημοσκοπήσεις από ό,τι ψηφίζει.
0: Και διαφορετικά ψηφίζει.
4: Απαντάει χαλαρά, στέλνοντας μηνύματα και πολύ καλά κάνει. Και όταν είναι να ψηφίσει, το σκέφτεται πιο σοβαρά, σκέφτεται το μέλλον των παιδιών του, το μέλλον της τσέπης του. Κατά βάση, ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά άμα ψηφίζει με την τσέπη, τα πράγματα δεν είναι και πολύ αισιόδοξη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ζόρια.
4: Άκουσα να σου πω κάτι.
1: Γιατί είναι τρομερό πράγμα.
4: Όλοι το λένε αυτό. Αλλά ο πληθωρισμός, είμαστε περίπου κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο το θέμα αυτό.
1: Δεν είπε κανείς ότι είναι ελληνικό, αλλά...
0: Όχι. Μα γι' αυτό λέγαμε.
4: Άρα δεν πρόκειται να διορθωθεί αν τυχόν βγει κάποιος άλλος στη θέση του. Και υπάρχει και η Δημητράκη μου η θεωρία. Είναι καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις από το διάβολο που δεν ξέρεις.
0: Καλά, ναι. Ισχύει. Αλήθεια.
4: Λοιπόν, βλέπουμε ότι τουλάχιστον ο Μητσοτάκης κάνει μερικές προσπάθειες. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε περίπτωση που αλλάξει. Και εγώ είμαι αισιόδοξο με αυτή την έννοια του ότι σου λέω όλες οι ενδείξεις που υπάρχουν δείχνουν ότι ο κόσμος σκέφτεται, αν θες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και τον καιρό που ψηφίσανε τον Τσίπρα σωστά κάνανε. Τον πιστέψανε και τον ψηφίσανε.
0: Πίστεψανε και τον, ναι, ναι. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να δώσουν, πώς το λένε, μεγαλύτερο κέρδος στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μέτρα τα οποία περιμένει ο κόσμος, εκτός από την καταπολέμηση ακρίβειας, που είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
4: Ακούστε, ας πω κάτι. Ο Σουρνάρας το έχει πει πολύ σωστά και απλά. Βλέπουμε μόνο τη φανερή οικονομία, αλλά όταν δηλώνουμε 80 δισεκατομμύρια και εξοδεύουμε 120, σημαίνει ότι στην αγορά υπάρχουν άλλα 40 που δεν τα ξέρουμε και αυτά είναι μέρος της οικονομίας. Πάρτε το σαν παράδειγμα. Είναι δυνατόν το μέσο ενίκιο να είναι 300 ευρώ?
1: Δεν υπάρχει αυτό.
4: Δεν είναι. Άρα, τι λέμε. Άρα, αυτό που
1: βλέπουμε... Σε κάθε 300 που βλέπεις είναι άλλα 300 τουλάχιστον μαύρα.
0: Τουλάχιστον.
4: Πολύ περισσότερα πρέπει να είναι. Λοιπόν, πολύ περισσότερα. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι... Ξέρετε ποιο είναι το... Μιλάμε για την ακρίβεια και υπάρχει ένα περίεργο φαινόμενο στην Ελλάδα. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί.
0: Αυξήθηκαν. Δηλαδή, σωστά.
4: Βεβαίως. Έχουν αυξηθεί. Των νοικοκυριών, όχι των επιχειρήσεων.
0: Των νοικοκυριών, ναι.
4: Των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι αν ο κόσμος δεν έβγαινε, θα έτρωγε από τα έτοιμα. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν τρώει από τα έτοιμα. Υπάρχει ένα μεγάλο λίπος στην οικονομία μας, το οποίο είναι η μαύρη οικονομία, η οποία υπάρχει. Και μια και θίγατε προηγουμένως με τον... Γιατί άκουγα την ιστορία με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων εκεί πέρα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Πιτσιλής και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά.
1: Δεν το συζητούμε καθόλου.
4: Το άνοιγμα μεταξύ φοροκλοπής του ΦΠΑ που ήταν 26% έχει φτάσει 16%. Έχουμε κερδίσει 10%. Αυτό ήταν καθαρά φοροκλοπή, Δημήτρη.
1: Βέβαια.
4: Δηλαδή το εισέβαλε το
1: έμπορο. Το πλήρωνα εγώ και εσύ το έτρωγες. Αντί να το καταθέσεις.
4: Αντί να το καταθέσεις. Λοιπόν, τώρα αυτό το έχει φέρει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
4: Και είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντικά.
1: Πες μου κάτι τώρα, Ανδρέα μου, γιατί εμένα μου αρέσει. Την Καριστιανού που βγήκε χθες το Sky, την είδες?
4: Όχι, δεν την είδα, αλλά όσο βγαίνει τόσο θα... Η Καριστιανού είναι φαινόμενο Κασελάκη.
0: Α, λοιπόν, Κασελάκη.
4: Θυμάσαι και τον Κασελάκη.
1: Δεν θυμόμαστε. Τον...
4: Έλεγε ότι εγώ θα ρίξω το Μητσοτάκη. Λοιπόν, το ίδιο το λέει και η Καριστιανού, θα βάλει φυλακή το Μητσοτάκη. Μάλιστα για λόγω, για έσχατη προδοσία. Τώρα, ξέρω εγώ, τα είπε προχθές εκεί πέρα, τα άκουσα. Αλλά, τι να σας πω, παιδιά, εδώ έχουμε τον άλλο, ο οποίος θέλει να βάλει φυλακή, το είπες προηγουμένως εκεί πέρα, το Νατανιάχου. Έχουμε, ναι. Λοιπόν, η κυρία Κουφονικολάου, πώς λέγεται.
1: Η Κουφονικολάου.
0: Κουφονικολάου.
1: Να κλείσει αυτή την Νατανιάχου φυλακή.
4: Ναι,
1: προσέξτε. Και ο Δούκας.
4: Έχουμε ένα σύμμαχο σε μία περιοχή στην οποία γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, είναι ένας ισχυρός σύμμαχος. Λένε ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Δηλαδή, είναι ο μόνος που τα βάζει και με την Τουρκία σε αυτή την περιοχή εκεί πέρα. Και εμείς θέλουμε να τους διώξουμε. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, οι άσπρες μπλούζες μας χρειάζονται, Δημητράκη μου. Ψυχίατρος μας χρειάζονται. Ναι. Οι Εβραίοι τι μας κάνανε?
0: Και ένα
4: ένα λεπτό σας παρακαλώ. Θυμηθείτε μόνο τι μας έχουν κάνει οι Παλαιστίνοι. Ακύλε Λάουρο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, όλες οι τρομοκρατικές επιδέσεις που γίνανε στην Ελλάδα από Παλαιστίνοι, ναι, γίνανε. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω και ένα σχόλιο και... για το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε λίγο έτσι...
4: Εγώ εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχω δεσμευτεί ότι θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη εάν πάρει πάνω από 12%. Λοιπόν, το 13% μπορεί για να μου το συγχωρέσουν.
1: Για ποιο λέτε.
0: Όχι, όχι. Το...
1: Εσύ
0: δες
1: τον Αλέξη τώρα.
4: Α, για τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Μας τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, πρέπει να αποπιστώσετε κάτι όμως. Όταν το 2019 σε συνέντευξη στον Τσίπρα...
1: είχες πει ότι θα γυρίσει το 3%.
4: Στο Δανίκα είχα πει ότι θα γυρίσει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Όλοι κοντέψαν να με φάνε, λοιπόν, με 31%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύμπτωμα. Σαν τα σπυράκια τα οποία βγάζουν στην εφηβεία. Περάσαμε την εφηβεία, τελειώσαν τα σπυράκια.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις.
0: Καλές διακοπές,
1: μας,
0: καλή
1: μας.
0: Ξεκούραση.
4: Να είσαι καλά, να είσαι και εσείς πότε φεύγετε.
1: Τη Δευτέρα πρωί.
0: Τη Δευτέρα πρώτο Θεός. Να είμαστε καλά.
4: Ωραία, λοιπόν. Και πού θα πάτε όμως, δεν μας είπατε εσείς.
1: Θα πάμε στην Κρήτη. Πού θα πάω, εγώ θα πάω στην Κρήτη. Κατευθείαν.
0: Εγώ μέχρι την Αίγινα θα πάω.
4: Α, ωραία, εντάξει, γεγγί, ωραία. Λοιπόν, και εγώ σε νησίδα ήμουν.
1: Πού πια?
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είστε?
4: Στην Αντίπαρο.
0: Στην Αντίπαρο.
1: Α, στην
0: τέλεια,
1: Αντίπαρος.
0: Πολύ όμορφη.
1: Αυτά είναι.
0: Και η Αντίπαρο.
1: Μαζεύει κόσμο πια, πολύ ρε, Ανδρέα μου.
4: Εγώ ήμουν
1: εκεί στην πλατεία,
4: πρώτους,
1: δεν μπορεί να περάσει.
4: Εγώ ήμουν από τους πρώτους.
1: Τότε ναι, αλλά τώρα έχει παραφορτωθεί.
4: Εγώ δεν κατέβαινα κάτω στο χωριό.
1: Δεν πας, δεν πας.
0: Κάθεται, τι να κάνω.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Σε καλά, ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι ωραία αυτά τα να πηγαίνουμε διακοπές, ε. Έτσι λίγο.
1: Για πάμε το κύριο, να δούμε τον κύριο Κώστα Μαθιουδάκη.
0: Στις τιμές των καυσίμων θα πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι.
1: Δούμε. Καλημέρα, κύριε Μαθιουδάκη. Τι κάνετε?
5: Καλή σας μέρα, μια χαρά εσείς.
0: Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, ξέρει τα θέματα τα ενεργειακά και τα λοιπά. Να σας πω κάτι. Εδώ πέρα ορισμένοι αποφασίσανε φέτο να μην πάνε στα νησιά και να πάνε σε προορισμούς
0: υπηρετικούς
1: για να γλιτώσουν από τα εισιτήρια και με τη βενζίνη εκεί που θα πάει μέχρι να φτάσουν εκεί πάνω θα πληρώσουν τα διπλά.
5: Κοιτάξτε να δείτε, τα εισιτήρια δεν είναι μόνο φέτος ακριβά.
0: Όχι.
5: Και πέρσι ήταν. Έτσι. Τώρα, αυτό που λέτε για τη βενζίνη, όντως. Η βενζίνη τώρα δυστυχώς, έτσι που γύρισαν τα πράγματα, ενώ είχαμε μια ελπίδα, είχα έρθει και σας είχα μιλήσει πριν από ένα μήνα περίπου. Ήταν τότε που είχε υπογραφεί...
1: Και είχαμε πει κάτι, άντε. Ναι.
5: Ακριβώς. Είχα χρησιμοποιήσει τότε τη λέξη διάλειμμα. Δεν το περίμενα ότι θα ήταν
1: τόσο προφητικό.
5: Ναι, είχα πει είναι ένα καλό διάλειμμα. Ήλπιζα όμως ότι θα προχωρούσε η συμφωνία. Δυστυχώς ναι. Δεν. Έτσι.
0: Τώρα, σας πω κάτι. Πόσο θα το δούμε, δηλαδή, τι περιμένουμε από εδώ και στο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη που ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση στις τιμές της ενέργειας, εννοώ. Όχι,
5: Κοιτάξτε, πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολη. Είναι τόσο πολύ οι αστάθμητοι παράγοντες και βλέπουμε και αλλάζουν κάθε μέρα. Τώρα, προημερών, ας πούμε, είδαμε τους Χούθη και την ιστορία
0: Σωστά.
5: αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Δύο δρόμοι κλείσαν και δύο τώρα.
5: Βέβαια. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, βέβαια, πρέπει να πω ότι αν κοιτάξετε τις αντιδράσεις των αγορών, δεν είναι τόσο... απότομες ή τόσο μεγάλες όσο τα
1: θέλετε. Έχετε δίκιο.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά μακροπρόθεσμα με τόσο πληθωρισμό θα έχουμε θέμα και με τα επιτόκια τώρα.
5: Αν κρατήσει θα έχουμε θέμα σίγουρα. Απλώς φαίνεται ότι υπάρχουν και υπάρχουν άλλες αγορές, ας πούμε, δηλαδή πάντα εγώ σας είχα πει και την άλλη φορά για την εκδεσμό, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλη παραγωγή. Δεν είμαστε τόσο πολύ όσο παλιότερα εξαρτημένοι από εκείνη την περιοχή.
1: Ναι.
5: Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δηλαδή βγαίνουν αναλυτές που λένε ότι έχει μειωθεί η ένταση πετρελαίου, έχουν βελτιωθεί οι αποδόσεις και εξηγούν με αυτόν τον τρόπο γιατί η τωρινή κρίση φαίνεται να είναι πολύ πιο ήπια, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από αυτήν πριν από 4 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Οπότε υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι. Από την άλλη μεριά, ο μεγάλος, ας πούμε, παίχτης της ιστορίας αυτής, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο πρόεδρος Τραμπ, είναι γνωστό.
1: Είναι απρόβλεπτο. Δεν μπορεί να προγραμματίσει κάτι, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνει και τι θα σκεφτεί.
5: Έτσι. Από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχουν γεγονότα που εκεί μέσα στη χώρα του, ας πούμε, τον τραβάνε προς τα πίσω, ελπίζουμε και από το κόμμα του το ίδιο ότι τον τραβάνε να είναι πιο διαλλακτικός, πιο. Όχι τόσο, ας πούμε, επιθετικός ή απότομος όπως πριν.
0: Λοιπόν. Να δούμε τι θα γίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν όλο αυτό το παρατεταμένο πλέον έχει χτυπήσει περισσότερα καμπανάκια αναφορικά με την ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων στήριξης για τις οικονομίες των χωρών, κύριε καθηγητά.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Έλληνα Πρωθυπουργό να το θέτει το θέμα ήδη από τις αρχές του πολέμου.
5: Κοιτάξτε, μέσα στον Απρίλιο έχει υπάρξει μια επιστολή από 5 χώρες. Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μέτρα έκτακτης φορολόγησης, τύπου έκτακτης φορολόγησης κερδών, για να μπορέσουν να στηριχθούν, να προκύψουν, ας πούμε, κάποια ποσά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη των τιμών στην αγορά. Δεν έχει υπάρξει ακόμα κάτι. Και όπως επίσης, από ό,τι ξέρουμε, δεν ξέρουμε να είναι και άλλοι και άλλες χώρες. Φαίνεται τώρα ότι υπάρχει μια κίνηση να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και άλλες χώρες.
0: Τώρα
5: από την άλλη μεριά, ναι, σε εμάς εδώ είδαμε αυτό την ανακοίνωση, ας πούμε, των 10, και 5, 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 από τα δηληστήρια.
1: Αυτή εξαφανίστηκε.
5: Που μάθαμε.
1: Βέβαια, αν δεν ήταν, θα παραπάνω.
5: Απλώς. Ναι, θα σας πω εγώ 2 στοιχεία, τα οποία είναι ίσως χρήσιμα για να κρίνει κανείς τι γίνεται. Το ένα είναι ότι είδαμε το πώς κοστολογείται. Γιατί μάθαμε ότι για 1,5 μήνα αυτό είναι 40 εκατομμύρια. Άρα δηλαδή γύρω κάτι λιγότερο από 30 εκατομμύρια το μήνα. Αυτή η ποσότητα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξής. Οι αυξημένες τιμές που έχουμε στα καύσιμα οδηγούν σε αύξηση των εσόδων του κράτους από τον ΦΠΑ.
0: Σωστά.
5: Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί του συνόλου της τιμής, που περιλαμβάνει βέβαια και τον ειδικό φόρο. Ο ειδικός φόρος είναι ένα νούμερο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
5: Δηλαδή ο ειδικός φόρος, ας πούμε, έτσι, μεγαλώνει, μικραίνει η τιμή, ο ειδικός φόρος είναι ο ίδιος. Ο ΦΠΑ όμως είναι ποσοστό. Είχαμε υπολογίσει και επαληθευθήκανε μάλιστα από απολογιστικά στοιχεία οι υπολογισμοί μας, ότι Μάρτιο-Απρίλιο ήταν γύρω στα 70 εκατομμύρια τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από την αύξηση των τιμών, αν θεωρούσαμε όσον αφορά τις τιμές του Φεβρουαρίου. Η κατάσταση εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή, οι τιμές είναι πάλι, είμαστε εκεί στις τιμές που είχαμε, ας πούμε, την πρώτη περίοδο. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Δηλαδή, τα επιπλέον λεφτά που παίρνει το κράτος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να κάνει μια ελάφρυνση. Από εκεί και πέρα, το κράτος μπορεί να βάλει, η κυβέρνηση δηλαδή, μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη εντός εισαγωγικών και να δώσει και κάποια ποσά. Από ό,τι φαίνεται, ποσά υπάρχουν, και το λέω αυτό γιατί ακούμε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ότι ετοιμάζονται πακέτα για τη Διεθνή Αίθουσα της Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί το θα δούμε. Τι να πούνε πρωτοβουλίες.
5: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι μαξιλάρι υπάρχει.
1: Λοιπόν,
5: αυτό τι μας λένε επίσημως.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
0: Καλές
1: πολύ.
0: Καλές διακοπές, με υγεία.
1: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Θα τα ξαναπούμε από την καινούργια σεζόν.
0: Λοιπόν, με το καλό.
1: Πού πάμε, για πάμε στην Αλεξάνδρα. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα.
0: Για να δούμε. Να τα.
1: Όπα.
0: Περίμενε. Λένε η Αλεξάνδρα. Να τη.
6: Καλημέρα σας. Έχω έρθει να μάθω aerial yoga. Είναι λίγο δύσκολη. Εδώ πέρα έχουμε την κυρία Κατερίνα Λάρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
6: η οποία
1: σας.
6: Θα μας βοηθήσει λίγο πώς θα μάθουμε. Απλά βήματα.
1: Τι είναι αυτό τώρα που...
3: Για να ξεκινήσουμε.
6: Πάμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε το δεξί σου πόδι πίσω στην αίωρα.
3: Για να το δούμε.
6: Κοίτα, έρχεσαι μπροστά,
3: ωραία.
6: Το πατάς και το στρίβεις.
3: Ωραία. Τέλει, θα το κάνω. Ξεκινήστε εσείς να δείχνετε, θα το κάνω κι εγώ.
1: Σου είπε μπροστά και μετά.
6: Πάμε να έρθουμε στο κέντρο μας. Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι.
6: Πάμε να ανοίξουμε ωραία χέρια με την εισπνοή. Εκπνέοντας, διπλώνουμε τον κορμό μπροστά. Ναι. Αφήνουμε το δεξί μας πόδι να τεντώσει πίσω και λυγίζουμε σαν μια μεγάλη προβολή.
3: Ωραία.
6: Πολύ ωραία. Παλάμε στο έδαφος, εισπνοή και εκπνοή, κλείνουμε να κάνουμε μια ωραία σαν σε πυραμίδα. Και πάμε να χαμογελάσουμε στον κόσμο εισπνέοντας, ανοίγουμε το θώρακα.
3: Ωραία.
6: Και εκπνέοντας να επιστρέψουμε.
3: Εντάξει, δύσκολες ασκησούλες.
6: Μαζεύουμε το πίσω πόδι μπροστά, τώρα κλείνουμε. Και ελευθερώνουμε πόδια.
3: Ωραία.
6: Για να ανοίξουμε το θώρακα και να ανέβουμε ψηλά. Πάμε να δοκιμάσουμε για κάτι λίγο πιο challenge.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
6: Καλά ήμασταν στο έδαφος.
0: Ο τίτλος λέει «Η Αλεξάνδρα κάνει φιγούρες στον αέρα».
6: Τώρα αυτό θα το κάνουμε μαζί.
0: Α, στον αέρα της εκπομπής. Νόμιζα στον αέρα. Ρε παιδιά, εντάξει, πείτε το.
6: Βεβαίως.
0: Νόμιζα στον αέρα ότι θα πετάξει.
6: Ερχόμαστε μπροστά.
3: Ναι.
6: Για να ξαπλώσουμε εδώ. Οπ. Και να αγκαλιάσουμε.
0: Ορίστε, αυτό είναι. Έλα, Αλεξάνδρα.
6: Και να ελευθερωθούμε.
3: Αυτό δεν είναι κάτι απλό όπως το βλέπουμε.
1: Απλό φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται δύσκολο, Αλεξάνδρα.
3: Να δούμε.
0: Λίγο θα μπουρδουλοκλωθεί εκεί πέρα. Ναι. Αλλά...
6: Εδώ την
0: το έχει.
6: Εκεί, ωραία. Και θα ρίξει το βάρος σου πίσω και θα αγκαλιάσει εμένα. Ξάπλωσε πίσω να δει τον κόσμο.
0: Ξάπλωσε.
6: Μπράβο, μαζί.
3: Ωραία.
0: Μπουρδουκλώσου.
6: Αγκάλιασε. Αγκάλιασε.
0: Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα.
6: Ένα-δύο.
0: Μπράβο.
6: Μπράβο. Γεια σου, ρε Αλεξάνδρα.
0: Μπράβο.
6: Λύγησε, λύγησε. Νάτι.
0: Αυτό είναι η Αλεξάνδρα κάνει φιγούρες στον αέρα. Άναι. Το άλλο ήταν να κουμπάμε στο πάτωμα.
6: Εντάξει, είναι για τα πάντα. Έτοιμο πόλεμο.
1: Αυτό τώρα τι είναι που βλέπουμε τώρα, συγγνώμη, μισό λεπτό.
0: Την Αλεξάνδρα να κάνει φιγούρες.
1: Την Αλεξάνδρα, πώς το λένε, aerial, aerial, yoga.
6: Aerial yoga.
3: Ναι.
0: Είναι μία μορφή της
3: yoga. Ωραία, aerial yoga. Κανονικά πρέπει να έρθετε κι εσείς να κάνετε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να μου βάλεις παραπάνω σκοινιά εμένα.
6: Πάμε να ανέβουμε.
0: Έχεις σκοινιά. Έχεις σκοινιά.
6: Να πατήσουμε.
3: Εντάξει, εγώ ξεπερνάω τους φόβους μου σήμερα.
6: Ωραία.
0: Αντέχουν τα σκοινιά, Δημήτρη.
6: Ναι, αντέχουν, αντέχουν. Μπορείς να καθίσεις. Κοίταξε τα γόνατα, όχι από μέσα, απ' έξω.
3: Ωραία. Δεν είναι τόσο εύκολο.
6: Τακ, τουκ.
0: Τη χρειαζόμαστε, παιδιά.
3: Το κάνουν, εμένα δεν μου φαίνεται τόσο εύκολο.
0: Τη χρειαζόμαστε.
6: Σε λίγησε να κάνουμε μια ωραία κούνια.
3: Ωραία.
0: Ναι, αυτό μπορεί.
3: Για να δούμε.
1: Έκατσε.
0: Εντάξει, αυτό το
1: κάνω. Λίγο κούνια.
0: Αυτό το κάνω και εγώ, ρε παιδί.
1: Να δω να σπρώξω από πίσω. Να κάνετε μια κούνια.
3: Αυτό είναι το μόνο εύκολο που έχω κάνει σήμερα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πάει μια φορά με τις
1: φίλες μου. Πού είναι αυτό, πού βρίσκεται το εργαστήριο. Το εργαστήριο, λέω, το γυμναστήριο.
6: Εμείς βρισκόμαστε στο Χαλάνδρι, είμαστε το Μάνταλα. Κάνουμε μαθήματα εγώ και η Βασιλική και πολλοί κόσμος εδώ.
1: Αέρια
6: και σήμερα η Αλεξάνδρα
1: λοιπόν
6: ήρθε να μας ακολουθήσει.
1: Για,
6: να
1: γιατί ηλικίες είναι αυτά.
6: Να κάνουμε
1: γιατί
6: κάτι
1: ηλικίες
6: άλλο δύσκολο.
3: Τι θα να δοκιμάσω.
1: Τι ηλικίες.
6: Να δύσκολο.
3: Ναι.
6: Οι ηλικίες είναι από μικρά παιδιά έως πάρα πολύ μεγάλες ηλικίες, γιατί μπορούμε να το προσαρμόσουμε ανάλογα. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα στον αέρα και για τα δύο πόδια. Μπορεί κάποιο να βρίσκεται στο έδαφος, μπορεί απλά να το χρησιμοποιούμε για να ξεκουράσουμε τον κορμό, για να τεντώσουμε τη σπονδυλική μας στήλη, να ενδυναμώσουμε το σώμα.
1: Ναι.
6: Οπότε, όπως φαντάζεστε,
0: πόσα κιλά αντέχει το σκηνί
6: και μπορούν να τυλιχθούν μέχρι επάνω.
1: Το σκηνί πόσο...
6: Ένα μικρό ελεφαντάκι νομίζω το σηκώνει με άνεση.
1: Το χωράει. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
6: Αμέ.
1: Εξάλλου μπορεί και να προσθέσει άμα χρειαστεί. Δηλαδή.
6: Είναι πολύ φαρδιά.
1: Τέλεια. Μπράβο, μπράβο.
6: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία.
6: Έχουμε πολλές εδώ οι ώρες.
1: Ευχαριστούμε θερμώς.
0: Α, ρε, έχουν σειρματόσχοινα τα σκοινιά.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, είναι δεμένα γερά.
0: Δεμένα γερά.
1: Άμα σκάσουμε σαν τα καρπούζια κάτω.
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό που κάνατε. Μπράβο σας.
1: Πολύ ωραίο, ειδικά η κούνια.
3: Δύσκολη γυμναστική, αλλά είναι ωραία. Πιστεύω ότι φτιάχνει σώμα. Γραμμώνει έτσι.
6: Βεβαίως, εννοείται.
1: Γραμμώνει.
6: Ενισχύει τη σπονδυλική στήλη. Βέβαια, γιατί σηκώνει τον εαυτό σου.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα, ευχαριστούμε θερμώς.
0: Αλεξάνδρα, μπράβο, ήσουν πάρα πολύ καλή.
6: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν. Διάλειμμα.
0: Μια φορά να κάνω γιόγκα. Όχι όμως aerial, απλή γιόγκα, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι δεν τα κατάφερα. Έκατσα εκεί στο στρωματάκι, κάνανε οι άλλες φίλες μου. Και εγώ έκατσα στο στρωματάκι, έριξα έναν ωραίο ύπνο. Ενώ όλες οι άλλες κάνανε γιόγκα και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ο Γκούντι Άλεξ, τι είχε πει?
0: Όχι.
1: Είχε πει το εξής. Εάν ο Θεός ήθελε να σκύβω και να πιάνω τα δάχτυλα των ποδιών μου, θα είχε ανεβάσει, θα μην είχε φτιάξει έτσι να τα δάχτυλα πιο πάνω. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει. Woody Allen. Οκ. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις, καμπουράκι.
1: Διάλειμμα.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
11: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
12: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
13: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
14: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
13: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
14: You're gonna feel it change, right?
13: Yeah.
14: It's beautiful. There you go.
13: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
10: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: I got just the spot for you two.
16: Police officers! Freeze!
17: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
16: Police, freeze!
18: That's Karras, cut him off.
10: The Rookies.
19: That's got to be very interesting work.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
20: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
21: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
22: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
23: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
24: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
25: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πες το, όχι, θέλω να δω τι θα πεις.
1: Με το εφεδάκι.
0: Α, ωραίο, δεν ήταν και αυτό. Όχι, νόμιζα ότι είχες μείνει στο aerial yoga.
1: Για τη γιόγκα.
0: Καλημέρα σας.
1: Άσε μας μόνο με τη γιόγκα.
0: Καλημέρα. Γιατί το λες?
1: Μα δεν μπορώ τώρα. Ρε
0: παιδί μπορώ. Μου, δεν μπορείς να...
1: Μα
0: να...
1: έχει ανακαλύψει ο πολιτισμός ορισμένα πράγματα. Έχει ανακαλύψει το αυτοκίνητο, το ασανσέρ και τα λοιπά.
0: Τώρα τα σκηνάμε στα σκηνιά. Αποδομείς κάτι, περίμενε με, αποδομείς κάτι χωρίς να το έχεις δοκιμάσει. Δηλαδή λες, δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Έχεις φάει?
1: Ναι, ό, τι θες να πεις?
0: Ότι αν δεν έχεις κάνει γιόγκα.
1: Δεν έχω κρεμαστεί στο σκηνή.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, δεν κάνω κριτική σε αυτούς που κρεμιώνται.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: εντάξει.
1: Εγώ δεν κάνω τον Ταρζάν τώρα. Άσε με. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά δεν.
0: Το κάνω εικόνα.
1: Yeah.
0: Το λοιπόν, κάνω εικόνα.
1: Καλημέρα. Νίκος Ρωμανός, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, κύριε Ρωμανός. Εδώ
1: πέρα, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο Αργύρης ο Αργυριάδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Αργυριάδης.
1: Και η Νατάσα Γιγαρά, που έπρεπε να την παρουσιάσουμε πρώτη ως κυρία και τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Ευρύτησα, είναι και δύο από τον Εύρο τώρα αυτές εδώ και είχαμε συζήτηση.
0: Είχαμε βόρεια συζήτηση. Πιάσαμε
1: βόρεια συζήτηση.
2: Τα πιο ενδιαφέροντα εξάλλου λέγονται πάντα.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι. Κυρία Γκαρά, γιατί δεν πήγε η κυρία Δούρου στο προεδρικό χθες?
3: Ήταν μια πολιτική απόφαση, ναι, την οποία νομίζω ότι και στην επιστολή της κυρίας Δούρου προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και δημοσίως την έχουμε εξηγήσει. Και θεωρούμε ότι ήταν και μια θεσμική στάση που είχαμε χρέος να την τηρήσουμε. Διότι θεωρούμε ότι η δημοκρατία και η αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν τιμάται πλέον με αυτόν τον τρόπο έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η δεξίωση. Όπου καλούνται και συνυπάρχουν εκεί αναθεωρητές της ιστορίας, αρκετή νοσταλγή της Χούντας, όπου έχουμε δει να εξελίσσεται και σε ένα γκαλά. Εν τέλει και δεν έχει καμία σχέση με ό,τι
0: αφορά... Αυτό που περιγράφεται είναι πολιτικά πρόσωπα.
3: Σε ό,τι αφορά... Βέβαια, πολιτικά πρόσωπα.
1: Ποιοι δηλαδή είναι
3: μας,
1: νοσταλγία.
3: Για μας η δημοκρατία τιμάται στους ιστορικούς και μαρτυρικούς τόπους. Γι' αυτό και παραβρεθήκαμε στην εκδήλωση του ΣΦΕΑ στον ΕΑΤΕΣΑ. Τιμάται χωρίς να απαξιώνει στους θεσμούς και τις δημοκρατικές λειτουργίες. Τιμάται στην πράξη κάθε μέρα. Και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας και δεν τιμάται με τέτοιες δεξιώσεις. Έχουμε ακούσει και από κυβερνητικά στελέχη ακραίες δηλώσεις. Έχουμε ακούσει και από συνεργάτες του Πρωθυπουργού δηλώσεις αναθεωρητικές ως προς την ιστορία και ουσιαστικά χτυπάμε το καμπανάκι για να έχουμε την προσοχή και να προστατεύσουμε τους θεσμούς της δημοκρατίας.
0: Ναι. Οι φαλοκράτες ποιοι είναι?
1: Είπε και οι αφαλοκράτες στη Βουλή. Ποιος είναι ο αφαλοκράτης?
3: Καλά, δυστυχώς έχουμε μια τέτοια εξέλιξη στην κοινωνία και εκεί. Με την υποτίμηση της γυναίκας, με πατριαρχικές δηλώσεις και κινήσεις. Και πρέπει αυτά να τα έχουμε σε πρώτο πλάνο για να μην επιστρέψουμε σε άλλες εποχές. Πολιτικά μηνύματα στέλνουμε και χρειάζεται να τα
0: πω. Κύριε Ρωμανέ.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Όχι, όχι, είναι πολιτική.
2: Είναι πολιτική τοποθέτηση και θα κάνω το πολιτική τοποθέτηση.
1: Πολιτική τοποθέτηση.
2: Γιατί πράγματι ουσιαστικά η χθεσινή αυτή η διαδικασία έχει ένα συμβολισμό. Ο συμβολισμός, ο σημαντικός, που σχετίζεται με την προάσπιση της δημοκρατίας που έφερε, επανέφερε στη χώρα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ακριβώς η ενότητα η οποία αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την προάσπιση των κεκτημένων της μεταπολίτευσης, την προάσπιση της δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς συμβολίζει την ενότητα του πολιτικού συστήματος, εν προκειμένου συμβολίζει μεταξύ άλλων και το χθεσινό κάλεσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει πολιτευτεί διαχρονικά απέναντι σε αυτή την ενότητα δεν μου κάνει καμία εντύπωση το γεγονός ότι φτάνει σε ένα σημείο και λέει δεν προσέρχομαι στο προεδρικό μέγαρο. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα του «Η εμείς οι αυτοί». Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έχτισε την πολιτική του ύπαρξη και την πολιτική του πορεία ακριβώς πάνω σε αυτό το διχασμό, με όλες τις εκφάνσεις αυτού του διχασμού. Άρα λοιπόν δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση αυτό το οποίο άκουσα. Είναι απλά η συνέχεια του παλιού γνωστού ΣΥΡΙΖΑ, είτε με Τσίπρα, είτε χωρίς.
3: Θα μου επιτρέψετε για λίγα δευτερόλεπτα, διότι δεν μπορώ να το αφήσω αναπάντητο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πράξη είναι το κόμμα το οποίο κατάφερε την ενότητα. Βάζοντας μπροστά την πολιτική και τις ανάγκες της κοινωνίας. Και μπροστά στις ανάγκες της κοινωνίας και στις πολιτικές προτάσεις, επιτρέψτε μου κύριε Ρωμανέ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να φέρει την ενότητα στον προοδευτικό

0: προοδευτικό κόσμο.
1: Ενώθηκε ο δημοκρατικός κόσμος και ένας κόσμος που ανησυχούσε για την πορεία της χώρας.
0: Καλεστήκατε να κυβερνήσετε, συγκυβερνήσατε με τον Καμένο.
2: Έλα να πάμε τον κύριο Αργυριάδη.
3: Να ακούσουμε τον κύριο Αργυριάδη. Να ακούσουμε τον κύριο Αργυριάδη.
4: Κάντε μια τοποθέτηση.
5: Για αυτό το θέμα.
4: Επιτρέψτε
5: να σας πω κάτι άλλο σε πολιτική διάσταση. Αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίζει είναι το πώς τιμούμε την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ξέρετε, στις περισσότερες χώρες, όταν επανήλθε δημοκρατικό πολίτευμα, είναι μέχρι και δημόσια αργία. Πορτογαλία, Ισπανία, οπουδήποτε άλλο. Στην Ελλάδα έχουμε αυτήν την τελετή, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σεμνή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αδιάφορη. Για ποιο λόγο συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί η αποκατάσταση δημοκρατίας στην Ελλάδα δεν ήρθε μέσα από μια λαϊκή εξέγερση, όπως έγινε για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Δεν έγινε μέσα από ένα λαϊκό αίτημα. Έγινε μέσα από μια εθνική ήττα. Από κάτι καραγκιόζηδες συνταγματάρχες, οι οποίοι οδήγησαν σε ένα πραξικόπημα στην Κύπρο, το οποίο οδήγησε άμεσα μετά σε μια εθνική τραγωδία και έτσι υπήρξε πάλι όρθωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Καλό είναι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στο παρελθόν, αντί να ψάχνουμε τρόπους να διαφοροποιηθούμε για το σήμερα, ψάχνοντας πάλι καλούς και κακούς, να βλέπουμε ποια είναι η διαφορά στην ελληνική ιστορία συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες.
3: Λέτε, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να καταργηθεί αυτού του τύπου?
5: Όχι, το αντίθετο. Θα έπρεπε να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα.
3: Δεν ακούσατε το ερώτημά μου. Αυτού του τύπου εορτασμός, δηλαδή η δεξίωση του Προέδρου της
2: Δημοκρατίας. Ακούω ότι το σκέφτονται πάντως. Και στην Προεδρία να κάνουμε.
5: Εμένα θα με ενδιαφέρει να αποκτήσει ένα διαφορετικό νόημα παρά να είναι μια κοσμική γιορτή.
2: Τώρα, ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Εχθές στη Βουλή. Τι βγάλατε εσείς, τι βγάλαμε δηλαδή? Έγινε μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στο θέμα του συντάγματος καταλήξαμε κάπου? Θα αλλάξει τίποτα αυτό το σύνταγμα ή δεν χρειάζεται να αλλάξει?
5: Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω και ως δικηγόρος ότι έχουμε ένα από τα πιο βερμπαλιστικά συντάγματα στην Ελλάδα.
2: Okay. Άρα, στην Ευρώπη.
5: Συγγνώμη, στον κόσμο, όχι στον Ευρώπη. Ξεκινώντας από αυτό, ίσως καλό είναι να μην ξεκινάμε διαρκώς και να λέμε ότι είναι κάτι τρομερό, σοβαρό και ύψιστο η συνταγματική αναθεώρηση. Θα ήταν, εάν πραγματικά όλα αυτά τα οποία το πολιτικό σύστημα κατά καιρούς συμφωνεί, προσπαθούσε να τα εμπεδώσει. Τι λένε? Ότι οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στη δικαιοσύνη. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν λέει αυτό. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πάλι βάζει ένα φίλτρο, τη Βουλή, η οποία θα λειτουργεί ως κολυβήθρα του Σιλοάμ και θα προστατεύει σήμερα τα στελέχη τους, αύριο τα στελέχη άλλου κόμματος. Ναι, αν πραγματικά μας ενδιέφερε να αλλάξει η ουσιαστική διαδικασία στο Σύνταγμα, αυτό που θα έπρεπε να ομονοήσουμε όλοι είναι το πώς αναθεωρείται το Σύνταγμα. Το οποίο έχει την εξής παραδοξότητα. Έρχεται η πρωτείνουσα Βουλή και προτείνει κάποια άρθρα, χωρίς να στην ουσία μπορεί να επιβάλλει το περιεχόμενο της τροποποίησης, ναι. Και έρχεται η δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, η οποία τα αλλάζει όπως θέλει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει εμπέδωση εμπιστοσύνης, αντίθετα υπάρχει μεγάλη έλλειψη αξιοπιστίας. Και όταν βλέπουμε ότι κινούνται κυρίαρχα κόμματα, έτσι, σε μια κατεύθυνση η οποία δεν δίνει απαντήσεις στο σήμερα.
2: Άρα εσείς λέτε να μην αλλάξει.
5: Εγώ λέω προσωπικά, σας λέω το εξής, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι το άρθρο 110.
0: Να μην εκμεταλλευτούμε
5: το πρώτο που θα έπρεπε να συμφωνήσουμε είναι το άρθρο. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε πώς αλλάζει το Σύνταγμα, το άρθρο 110. Το δεύτερο είναι αυτά τα οποία κατά καιρούς λέμε. Πώς επιλέγουμε την ανεξαρτησία, την ηγεσία της δικαιοσύνης. Το πώς αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τους πολιτικούς. Όλα αυτά θα έπρεπε να υπάρχει μια ουσιαστική πρόταση με ένα αντίστοιχο πρόσωπο που δεν έχει.
3: Το ένα και άλλο το άλλο. Εσείς πολιτικά δηλαδή για το 86 φαντάζομαι ότι συμφωνείτε όλοι.
5: Σε τι συμφωνούμε? Αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με αλλαγή το 86. Το ίδιο πράγμα φέρνει.
0: Συμφωνούμε στο να αλλάξει το άρθρο 86.
5: Μα το θέμα είναι σε τι να αλλάξει. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε τι λέει. Ναι. Βάζει ένα συμβούλιο εφετών που θα κάνει ένα προέλεγχο και πάλι η Βουλή θα ασκεί τη δίωξη.
0: Στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης υπάρχουν φίλτρα. Σε αυτό θεωρώ ότι η πλειονότητα συμφωνεί.
5: Άλλο φίλτρα και άλλο κολυβήθρα του Σιλοάμ.
0: Από εκεί και πέρα.
2: Όχι, εγώ
0: θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία και να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα.
2: Εσείς θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει μεγαλύτερη παρέμβαση τώρα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση ή μετά τις εκλογές, που ενδεχομένως να είστε και τρίτη?
5: Προφανώς ο πολιτικός στόχος είναι να είναι μετά τις εκλογές. Αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο.
2: Ναι, αλλά τότε ιστορία... μπορεί να είστε έστω και ξανά είστε τρίτη. Πολιτικός... Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άρα
5: μας...
2: τώρα που έχετε τη δύναμη, τώρα πρέπει να το αλλάξετε.
5: Καταρχάς δεν το αλλάζεις τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Το αλλάζει η επόμενη Βουλή ούτως ή άλλως.
3: Την πρόθεση, μα λέμε τώρα.
5: Ούτε την πρόθεση.
3: Την πρόθεσή σας. Κοιτάξτε, λέμε, κύριε Αργυριάδη.
5: Ήρθε μαξιμαλίζοντας η Νέα Δημοκρατία και έχει βάλει καμιά σαρανταριά άρθρα προς αναθεώρηση.
2: Εντάξει, πάντα γίνεται.
5: Λοιπόν, ωραία. Αυτά λοιπόν θα τα αναθεωρήσει με προοδευτικό πρόσημο την επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ.

0: Τρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο. Το τι, πού θα είναι το Πασό και αν θα πετύχει τον πολιτικό στόχο να είναι πρώτο, αφήστε να το δούμε μέχρι το Μάιο, λοιπόν, που λέμε ότι θα έχουμε εκλογές. Εγώ τουλάχιστον στην κοινωνία βλέπω έντονη διχοστασία ανάμεσα σε αυτό που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις και αυτό που βλέπουμε στη ζώσα πραγματικότητα. Ας είμαστε εδώ πέρα να δούμε την πορεία, πώς θα εξελιχθεί.
1: Λοιπόν, για την κυρία Καρά να ακούσουμε για τη σταγματική αναθεώρηση.
2: Ναι, εμείς έχουμε διαφωνήσει και στη διαδικασία με την οποία εισάγεται αυτή η συζήτηση. Θεωρούμε ότι εσπευσμένα ήρθε η Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει την ατζέντα σε εκείνη την περίοδο που ξεκίνησε η συζήτηση, χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία, ο επιστημονικός κόσμος, σε μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Άρα, και επίσης θεωρούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί μέσα από αυτήν τη διαδικασία ουσιαστικά να συνταγματοποιήσει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Για παράδειγμα, εμείς διαφωνούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 που αφορά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διαφωνούμε στην άρση μονιμότητα των δημοσίων.
1: Μισό λεπτό, παρακαλώ. Αναφορικά με το θέμα. Επειδή το είπατε.
2: Θα το απαντήσω.
1: Των ιδιωτικών πανεπιστημίων θέλω να μου πείτε πώς την ακούσατε.
2: Θα το απαντήσω. Ολοκληρώνω την πρόταση. Λέω ότι εμείς διαφωνούμε στην αναθεώρηση του άρθρου που αφορά στην άρση μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων ή στη συνταγματοποίηση και τη δέσμευση για τον προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά του κράτους, που εκεί δεν σου δίνει το περιθώριο ουσιαστικά από τις δαπάνες και τα έσοδα και τον προϋπολογισμό του κράτους να ασκήσεις κοινωνική και φιλολαϊκή πολιτική.
3: Δεν σου δίνει την δυνατότητα να εκτροχιάσεις.
2: Λοιπόν,
4: για να ξαναγυρίσουμε στις περιπέτειες που εκμεταλλευτήκατε για να πάτε από το 4 στο
2: 30.
4: Κύριε Ρωμανέ,
2: παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Για την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα αναφορικά.
2: Ναι, για την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα. Προφανώς μας ξενίζει. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος της δικής μου γενιάς που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε πολιτικά μέσα από τα κινήματα υπεράσπισης του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Μου κάνει εντύπωση η αλλαγή της βασικής αρχής και θέσης της αριστεράς με την αποδοχή ουσιαστικά μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, θεωρώντας ότι είναι τετελεσμένοι οι νόμοι και οι πολιτικές που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και η Συντηρητική Παράταξη. Γι' αυτό και είμαστε απέναντι. Αντίθετα, εμείς προτάσουμε την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και σε υποδομές και σε ακαδημαϊκό προσωπικό και έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια με την ενίσχυση της αξίας τους αλλά και των υποδομών, όπως είπα πριν. Δεν μπορεί να κρίνεται η ισοτιμία των πτυχίων ενός ανθρώπου που κοπιάζει να μπει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να αντιστοιχεί με έναν άνθρωπο που έχει, και καλώς την έχει, την ελευθερία να δαπανίσει χρήματα για να αγοράσει ουσιαστικά ένα πτυχίο σε αμφιβόλου ποιότητας και μη αξιολογούμενα ιδρύματα. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει και θα παλέψουμε για την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, που είναι και πάρα πολύ θολός μέχρι στιγμής.
4: Ξεκινάω από το τελευταίο γιατί δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, εν πάση περιπτώσει για να τα διαχωρίζουμε πια.
2: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: ΣΥΡΙΖΑ
2: ένα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1
2: με ιστορική,
4: και ο ΣΥΡΙΖΑ 2
2: με ιστορική
4: είναι
2: πορεία,
4: ένα
2: είναι κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα πλέον. Με ιστορική
4: ο ΣΥΡΙΖΑ 1
2: που
4: είναι το κόμμα Τσίπρα 1 και το ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα Τσίπρα 2. Ή, εν πάση περιπτώσει, κόμμα Τσίπρα 1
2: είναι η Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα με συγκεκριμένη πορεία και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.
4: Το οποίο ο Τσίπρας έφτασε από το 4 στο 30, όπως είπα και πριν, εκμεταλλευόμενος μια πολύ μεγάλη περιπέτεια της πατρίδας, που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν οι πρόνοιες που θέλουμε τώρα να βάλουμε στο Σύνταγμα, ώστε να μην μπορεί ένας λαϊκιστής να εκτροχιάσει τη χώρα και να υποθηκεύσει και να υπονομεύσει τις επόμενες γενιές.
2: Έτσι λοιπόν πήγαμε και μετά για να μην. Από την κρίση για στην οποία μας έβαλε το κόμμα.
4: Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος έλεγε
2: γιατί
4: ότι θα σκίσει τα μνημόνια όταν βγαίναμε από τα μνημόνια με ένα μέλι χαρδούβελη. Και ο οποίος προτίμησε 4 χρόνια νέου μνημονίου, 100 δις χρέος για τους πολίτες, κλειστές τράπεζες, αφέμαξη της μεσαίας τάξης και όλα αυτά. Αλλά για να είμαι δίκαιος και με εσάς, εν συνεχεία λοιπόν ο κύριος Τσίπρας άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν άλλαξε τίποτα στο κόμμα του και αποφάσισε μετά να το διαλύσει για να κάνει νέο κόμμα και να καταστεί ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στο πολιτικό σύστημα, όντας πολιτικός αρχηγός
2: της εξουσίας
4: από το 2008. Δεν σας διέκοψα. Από το 2008 είναι πολιτικός αρχηγός με ένα διάλειμμα ενός έτους για να κάνει ένα δίθεν rebranding. Από εκεί και πέρα πάω στην ουσία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα έπρεπε και ειδικά καθότι η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή συνέπεσε με τη χθεσινή επέτειο, να μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτά που συμφωνούμε, να υπογραμμίσουμε αυτά που συμφωνούμε και όχι να ψάχνουμε τεχνικές δικαιολογίες για να υπογραμμίσουμε αυτά που διαφωνούμε ή πολύ περισσότερο για να αναιρέσουμε ακόμα και αυτά στα οποία συμφωνούμε. Δυστυχώς, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, γιατί από το ΠΑΣΟΚ μπορεί κανείς να είχε μια διαφορετική προσδοκία, αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση κάνουν ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το λυπηρό. Αν το ΠΑΣΟΚ πίστευε ότι θα είναι δυνατό στην επόμενη Βουλή, δεν είχε κανένα λόγο να μην συμφωνήσει, να μην κατοχυρώσει και να μην καταδείξει στη Βουλή τα σημεία στα οποία συμφωνούμε, ακόμα και αυτά τα οποία έχει προτείνει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχουμε υιοθετήσει εμείς, ακόμα και αυτά λέει ότι θα καταψηφίσει ή θα ψηφίσει παρόν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω είναι η μέγιστη υποκρισία και είναι το ακριβώς αντίθετο από όσα συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της τοποθέτησής μας για την ενότητα που απαιτείται ως προάσπιση των κεκτημένων της μεταπολίτευσης και της δημοκρατίας.
0: Ναι. Δύο σχόλια σύντομα έχω.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Δύο σχόλια. Καταρχάς, εφόσον το πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης έχει τεθεί, θα δούμε το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο θα το βγάλει η δεύτερη Βουλή, η αναθεωρητική Βουλή. Και εκεί το ζητούμενο είναι να έχει προοδευτικό πρόσημο. Παρατήρηση δεύτερη, γιατί έχει σημασία και επιτρέψτε ένα σχόλιο σε αυτά που δείχνατε πριν στην εκπομπή σας. Το ζητούμενο μιας προοδευτικής πολιτικής είναι μια πολιτική η οποία απαντά στα προβλήματα του κόσμου. Ναι. Δείξατε πριν δύο βίντεο. Το ένα είναι αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια. Ακτοπλοεία, καύσιμα. Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε αυτή τη στιγμή επέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ευνηδιαστική, προχθές έγινε, σε εταιρείες ακτοπλοείας. Όταν το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια μιλάει για καρτελοποίηση στην αγορά της ακτοπλοείας, η Νέα Δημοκρατία κοφεύει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πέρσι έκανε μια κλαδική έρευνα και είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις καρτελοποίησης αγοράς. Πριν δύο μέρες αποφάσισε να κάνει ευνηδιαστικό έλεγχο. Το ζητούμενο είναι γιατί τόσο καιρό αφήνουμε μια αγορά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παρατήρηση δεύτερη. Ακριβά καύσιμα. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο να είναι πιο φθηνή η βενζίνη από ότι είναι στην Ελλάδα όταν αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή και στη βασική τιμή αγοράς είναι πιο φθηνή από τα δηληστήρια και προφανώς με τον έντονο φόρο.
5: Είναι ο δροσοφόρος εδώ.
0: Όχι μόνο αυτό. Και η τιμή βασικής αγοράς είναι φθηνότερη, αλλά και ο φόρος είναι. Αλλά προσέξτε στο φόρο. Πέρα από το γεγονός ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν μισός. Και ο ΦΠΑ είναι πολύ μικρότερος. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά βλέπει ένα πρόβλημα και θέλει να το αντιμετωπίσει, το πιο εύκολο που μπορούσε να κάνει, αντί να μιλάει για ψευτοεπιδοτήσεις, είναι να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε πρώτη φάση. Είναι 70 λεπτά στο λίτρο.
1: Ναι.
0: Ό,τι πληρώνουμε 2 ευρώ, τα 70 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο οποίος, προσέξτε, είναι αναλογικός της κατανάλωσης ως προς τι. Όσα περισσότερα λίτρα καταναλώνεις, τόσο περισσότερα εισπράττεις. Και εδώ έχουμε τη μέγιστη την πολιτική αυδηρητισμού. Ενώ λοιπόν μειώνεται η κατανάλωση λόγω της ακρίβειας. Δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτως ώστε και την κατανάλωση να διατηρήσεις και τα έσοδα του δημοσίου και να μην επιβαρύνει τον καταναλωτή. Αυτά λοιπόν είναι πολιτικές προτάσεις, οι οποίες έχουν ουσιαστικό προοδευτικό πρόσημο και αγγίζουν τον κόσμο. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Έχει απαντήσει
0: και αυτό θέλουμε
1: να κάνουμε. Για το φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή αυτή τη ζήτηση νομίζω.
0: Τι έχει απαντήσει, ότι το διατηρεί. Αυτό βλέπω. Και πέφτει και η κατανάλωση σε λίτρα. Άρα μειώνονται και τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αφού πέφτει η κατανάλωση σε λίτρα.
1: Και θα κλείσουμε την
0: γιατί είναι στάνταρ, είναι fix ο φόρος αυτός.
4: Μπορώ να απαντήσω μετά.
1: Για το φόρο κατανάλωση,
4: όχι,
1: κύριε Ρωμανέ.
4: Γενικά για την τοποθέτηση.
1: Ναι. Να λοιπόν, κλείνουμε με εσάς, κύριε Ρωμανέ.
2: Συμφωνώ πάρα πολύ σύντομα στο ότι πρέπει να συζητήσουμε προοδευτικές και φιλολαϊκές πολιτικές. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και είδη ανάγκης, ενώ βρισκόμαστε σε κρίση.
1: Έχετε πολλές σκηνές με το ΠΑΣΟΚ.
2: Στα καύσιμα και ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι από τις προτάσεις τις οποίες εμείς έχουμε καταθέσει 4 φορές με κοστολογημένη. Με κοστολογημένες τροπολογίες. Μία φορά τις έχουμε καταθέσει τις προτάσεις αυτές από κοινού και με το ΠΑΣΟ και άλλα προοδευτικά κόμματα και η κυβέρνηση αρνείται να τις συζητήσει καν. Έχει μία λογική ότι ό,τι αρπάξουμε στα δημόσια ταμεία για να λέμε μετά ότι θα δώσουμε πας σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν έχει δει ότι μειώνεται η αγοραστική δύναμη, δεν έχει δει ότι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεν βρισκόμαστε θεωρητικά σε οικονομική κρίση και μνημόνια και πανηγυρίζει η κυβέρνηση και βλέπουμε συνεχώς να ανεβαίνουν τα βασικά κόστη. Η στέγη, η τροφή, οι βασικές μας δραστηριότητες με τους μισθούς να μένουν καθυλωμένοι. Όλα αυτά δεν τα συζητάει μια κυβέρνηση, διότι εξυπηρετεί ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ισχύει ότι υπάρχει καρτελοποίηση της αγοράς με τις ευλογίες της κυβέρνησης που συντηρεί την αύξηση των υπερκερδών τους. σε όλη αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, εμείς προτάσουμε ένα άλλο σχέδιο και θεωρούμε ότι είναι άμεση και αναγκαία η πολιτική αλλαγή. Μπας και δούμε άσπρη μέρα.
5: Ναι.
4: Επειδή ακούω αυτή τη συζήτηση περί φιλολαϊκού ή μη, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι αν κάποιος αυτό το τραπέζι, αυτός που εκπροσωπώ προφανώς, η κυβέρνηση, είναι που θέλει να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα που μπήκαν στο τραπέζι, προφανώς είμαστε εμείς που τα διαχειριζόμαστε, εμείς που λογοδοτούμε στο 100% των πολιτών και προφανώς και στο 40% που μας επέλεξαν. Και άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα περί λίγων και πολλών φιλολαϊκών και μη, επιτρέψτε μου, πάω στα συγκεκριμένα. Πάω λοιπόν στα συγκεκριμένα.
2: Αν θέλετε, γιατί το λέω
4: αυτό, γιατί το λέω αυτό. Γιατί
2: ξεκινάμε
4: από μια λάθος βάση.
2: Ότι δήθεν
4: εμείς έχουμε κάποιο λόγο να μην θέλουμε να υπηρετήσουμε τους πολλούς. Η μεγάλη παράταξη 50 χρόνια. Αλλά αυτοί που ήταν στο 4 και ξαναγυρνάνε στο 3, υπηρετούν καλύτερα τους πολλούς.
2: Αυξάνονται τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιρεών και των καρτέλ.
4: Αν λοιπόν υπήρχαν. Εκεί πάω, αφήστε με να. Αφήστε με να βάλω μια τελεία. Αν λοιπόν υπήρχαν εύκολες λύσεις, οι πρώτοι που θα ήθελαν να τις υιοθετήσουν, αν είχαν αποτέλεσμα αυτές οι εύκολες λύσεις, θα ήμασταν εμείς. Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
2: Αλλά πάμε και στην ουσία.
4: Πάμε και στην ουσία. Εξυπηρετούμε τα συμφέροντα του 40% των πολιτών που μας ψηφίζει σταθερά και μας κρατάει το πρώτο κόμμα 50 χρόνια σε αυτή τη χώρα, όταν όλοι οι άλλοι παλεύετε μεταξύ δεύτερης και έκτης θέσης.
2: Έχετε συζητήσει.
4: Λοιπόν, πάμε στην
6: ουσία. Άρα δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Είμαι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Προφανώς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
6: Άρα τι λέτε, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του 40%.
4: Εξυπηρετούμε τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων.
2: Θέλει να πληρώνει.
4: Εξυπηρετούμε τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων και γι' αυτό υποστηριζόμαστε από το 40%. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πάω λοιπόν και στην ουσία. Επειδή ακούω για φιλολαϊκά και μη. Φιλολαϊκό.
2: Θέλει κανείς να πληρώνει στο αυτοκίνητό του ακριβή βενζίνη.
4: Προφανώς κανείς δεν θέλει και ξαναλέω οι πρώτοι που δεν θέλουν να.
2: Οι πρώτοι που δεν θέλουν,
4: οι πολίτες να πιέζονται από την ακρίβεια είμαστε εμείς, αυτό ξαναλέω.
2: Έχετε δώσει
4: λύση. Άρα λοιπόν, δεν θέλετε να ακουστώ. Φιλολαϊκό λοιπόν είναι το ότι έχουμε μειώσει 83 φόρους σε αντίθεση με εσάς που ο μόνος φόρος που μειώσατε όταν κυβερνήσατε ήταν για τα καζίνο, ενώ αυξήσατε 30.
2: Κάνετε
4: για να τα λέμε με το όνομά τους λοιπόν.
2: Κάνετε
4: γιατί εδώ φαίνεται το φιλολαϊκό και όχι στα ωραία τσιτάτα. Λοιπόν, φιλολαϊκό είναι αυτός που επιστρέφει ένα νίκη το χρόνο στην πλειονότητα των ενοικιαστών από το υστέρημα του προϋπολογισμού. Φιλολαϊκός είναι αυτός ο οποίος κατήργησε την περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνοντας ένα ακόμα
2: και
4: βήμα στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που εσείς φέρατε αφεμάζοντας την μεσαία τάξη.
2: Φιλολαϊκός
4: είναι αυτός που είναι η μόνη κυβέρνηση μεταπολίτευση που έχει φορολογήσει υπερκέρδη δηληστηρίων, ναι, εταιριών ενέργειας. Και,
2: δεν θα σχολιάσουμε τα ψέματα τα οποία
4: λοιπόν,
2: λέτε.
4: Και αλλά τραπεζών.
2: Γιατί δεν και μειώνεται
4: τους. Άρα λοιπόν το παραμύθι περί λίγων και
2: μα
4: πολλών
2: απαντάτε,
4: να τελειώνει. Γιατί ξαναλέω,
2: γιατί
4: μέσα στους 83 φόρους που έχουμε μειώσει
2: γιατί
4: είναι και πολλές και, πολλοί συντελεστές ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, το παραμύθι ότι δήθεν είμαστε οι κακοί που δεν θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία όταν μόνο αυτό παλεύουμε καθημερινά. Και ξαναλέω, αυτό αποτυπώνεται με τα ποσοστά μας σταθερά
2: στις
4: τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Και δεν μας απαντάτε γιατί δεν μειώνετε τους φόρους.
6: Λοιπόν,
4: εσείς να απολογηθείτε γιατί προφανώς αυτά που λέτε δεν έχουν απήχηση και από αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις πέφτετε στην τέταρτη θέση.
2: Ρωτήστε,
4: και εσείς από αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 πέφτετε στην πέμπτη και στην έκτη.
2: Άρα λοιπόν εσείς να απολογηθείτε
4: για το ότι προφανώς αυτά που λέτε. Προφανώς αυτά που λέτε.
5: Όλοι μπορεί να συμφωνούν.
4: Προφανώς αυτά που λέτε.
2: Προφανώς
4: αυτά που λέτε δεν είναι κοστολογημένα.
1: Δεν
4: είναι κοστολογημένα. Δεν έχουν βάση και δεν πείθουν. Αλλιώς, αν ίσχυαν όλα αυτά,
5: λοιπόν,
4: δεν θα ήσασταν στο 4 και στο 5% και στο
5: 8%. Κύριε Ρωμανέ, κύριε Γεριδιάδη,
1: κύριε Κατάρα,
5: καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό
5: καλοκαίρι.
1: Καλή ξεκούραση.
5: Και δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε ως το Μάιο με τόση τοξικότητα. Δεν κάνετε εκλογές τώρα να ξεπλέξουμε.
4: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Οι εκλογικοί κύκλοι. Η σταθερότητα των εκλογικών κύκλων είναι βασικό συστατικό και για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και για όλα όσα συζητούσαμε πριν, γιατί είναι στοιχείο δημοκρατίας.
1: Το Μάιο δηλαδή.
4: Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε όλο αυτό το διάστημα να αναδεικνύουμε πράγματα που γίνονται, όπως ο Ε65, που κάποιοι άλλοι επί δεκαετίες δεν προχωρούσαν και εγκαινιάστηκε προχθές ένα πολύ σημαντικό έργο για όλη τη χώρα. όπως τα έργα τα οποία καλημέρα. Προχωρούν στο
0: σε
4: τρένο.
0: Ενδιαφέρει να σχολιάζουν το ποινικό δελτίο της εβδομάδας. Έρχονται διώξεις αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
4: Καταλάβατε, βλέπετε, έρχονται, επειδή έρχονται, δεν έχουν αντιπροτάσεις για όλα αυτά.
0: Στην ανακύκλωση,
4: γίνονται,
0: τους ενδιαφέρει
4: γίνονται
0: να συνεχίσουν να σχολιάζουν το ποινικό δελτίο της
4: εβδομάδας. Κανένα πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.
0: Είστε μια κυβέρνηση
4: που δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σας κυνηγάει. Εμείς απλά το περιγράφουμε.
4: Μετά τον κουβά το ΠΚΠ ψάχνετε νέο κουβά. Μπορείτε να συνεχίσετε να να ψάχνετε κουβάδες και να ποινικοποιείτε την πολιτική ζωή και να κάνετε τηλεδικαστήρια στα πάνελ πηγαίνοντας από κουβά σε κουβά.
0: Τέμπη,
4: Ψιλολιάδα, ο ΠΚΠ και τώρα ψάχνετε τον επόμενο.
1: Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μέσω Teams να τον συναντήσουμε. Να δούμε τι γίνεται με την εστίαση. Για να δούμε το τι συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και
5: κάνετε,
7: σε εσάς.
5: Κύριε Πρόεδρε, πώς είστε?
1: Γεια σας, καλημέρα.
7: Προσπαθώ να αισθανθώ ότι είμαι καλά.
5: Αυτό ήταν λίγο τώρα. Μυστήριο, έτσι που το είπες. Συγγνώμη. Προσπαθώ να αισθανθώ ότι...
7: Με όλα τα προβλήματα που έχει ο κλάδος της εστίασης και άλλοι κλάδοι της οικονομίας που εκπροσωπώ και ως πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, αντιλαμβάνεστε... Ότι δεν προσπαθώ να είμαι.
5: Δεν θυμάμαι εποχή ποτέ που λέγατε ότι είστε καλά. Όχι εσείς προσωπικά. Ο κλάδος. Όλο προβλήματα έχει, όλο αυτό. Όλο πορεύεται.
7: Δημήτρη μου, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπήρχαν εποχές που ήταν καλά τα πράγματα. Υπήρχαν εποχές οι οποίες πραγματικά η επιχειρηματικότητα στηρίχθηκε σε δύσκολες περιόδους, όπως την περίοδο του κορονοϊού. Για λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά σήμερα η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα η μικρή και η πολύ μικρή, βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Ναι. Ο κλάδος της εστίασης έκλεισε την περασμένη χρονιά με 3,4 μείον στο κύκλο εργασιών. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουμε μείον 1,9, παρά την εισρωή μεγαλύτερου αριθμού ξένων επισκεπτών.
5: Μισό λεπτό, κάτσε Γιώργο, μισό λεπτό, κάτσε. Εδώ πέρα δεν μαγειρεύει κανείς πια σε αυτή την κοινωνία. Πώς μου λες ότι έχει μειωθεί ο τζίρος? Όλοι παραγγέλνουν.
7: Παρότι το 41%, Δημήτρη, παρόλο το 41% των Ελλήνων παραγγέλνει φαγητό απ' έξω, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κλάδος μπορεί να είναι κερδοφόρος. Ο κλάδος είναι από επίσημα στοιχεία ζημιογόνος για πρώτη φορά από το 2019, το 2025. Ελπίζω το 26 να κλείσουμε θετικά ή τουλάχιστον ισοσκελισμένα με βάση το 25, να μην πέσουμε άλλο δηλαδή. Τα μηνύματα που έχω όμως και από την πατρίδα σου, ναι. Μου λένε η πρόεδρος του Ηρακλείου, το Σωματείο Εστιατόρων του Ηρακλείου, μου λέει, πρόεδρε, μία κοκακόλα στα 4. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα τραπέζια είναι άδεια. Βλέπουμε ενδεχόμενα μια παρασκευή.
5: Βγάλ τον Αύγουστο έξω τώρα. Μιλάμε τώρα για τη διάρκεια του χρόνου. Εντάξει. Γιατί ο Αύγουστος είναι τίποτα. Εντάξει. Δεν λέμε αυτό. Ναι.
7: Μιλάω με στοιχεία, Δημήτρη, Ιουνίου του 26. Ναι. Αυτά μπορώ να σας πω. Η κατάσταση από όλα τα μηνύματα από όλη τη χώρα είναι αποκαρδιωτικά. Εμείς ζητήσαμε από την κυβέρνηση, από τον κύριο Πρωθυπουργό, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, επιτέλους να υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση του 2019 για ενιαίο συντελεστή στην εστίαση στο 13%. Δεν ζητάμε κάτι εξωφρενικό. Ζητάμε αυτό που ήδη ο Πρωθυπουργός, ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είχε υποσχεθεί το 2019. Και μάλιστα έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι σε βάθος διετίας η εστίαση θα είναι στο 11%. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που επιβαρύνει τον καφέ μέχρι και 4 ευρώ ανά κιλό ανάλογα την ποικιλία. Είναι ένας μνημονιακός νόμος του 2017, ο οποίος έπρεπε να καταργηθεί και δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει. Αντίστοιχα,
1: η κατανάλωση Δανία, έχει μειωθεί όμως.
7: Σαφώς έχει μειωθεί, και έχει αυξηθεί και το λειτουργικό κόστος του κλάδου. Περίπου η κυρία Ζαρακέλη κατά 40%
5: με το καφέ στο
7: σταθμικάτι. Όχι, γενικώ στην εστίαση. Ο καφέ. Ναι, η Γερμανία είχε 19% ΦΠΑ στην εστίαση. Αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα. Πήγε σε μονοψήφιο ΦΠΑ. Το ίδιο κάνει ο νέο
5: Βρετανό. Πουλάει όπλα, πουλάει τέτοια. Εμεί δεν έχουμε τέτοια. Δηλαδή, παιδιά, μην τα βάζουμε τώρα η Γερμανία. Καταλαβαίνει τώρα τη διαφορά, Γιώργο μου.
7: Δημήτρη, 80 εκατομμύρια είναι το κόστος αυτό που σας λέω. Η μείωση του ΦΠΑ, ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση. 80
5: ναι,
7: εκατομμύρια.
5: Είσαι εσύ εδώ, λες, βγαίνει ο άλλος, λέει να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης, θα κάτσουμε.
7: Ναι,
5: λέω,
7: μην
5: να μειωθεί ο ΦΠΑ στο αυτό.
7: Δεν διαφωνούμε. Τα 11 δισεκατομμύρια που παράγει η εστίαση ως κύκλο εργασιών ετήσιο και δίνοντας δουλειά σε 410.000 εργαζόμενους και με ένα πολλαπλασιαστή επιταχυντή, πείτε το όπως θέλετε, 2,2, δηλαδή συμπαρασύρει και τους άλλους κλάδους της οικονομίας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αγροτικά προϊόντα χρησιμοποιούμε, κτηνοτροφικά χρησιμοποιούμε, τη βιομηχανία τροφίμων στηρίζουμε, τη βιομηχανία της ζητοποιίας στηρίζουμε, τα ναυπηκτικά, τα τεχνικά έργα, τα πάντα. Δεν υπάρχει κλάδος.
5: Είστε η λιανική όλης της οικονομίας.
7: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν δεν ζητάμε υπερβολικά. Λέμε στα 11 δις που προσφέρουμε, ας μειώσουμε κατά 80 εκατομμύρια την προσφορά μας, να πάμε σε έναν νέο συντελεστή ΦΠΑ να μην έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ μας.
5: Λοιπόν.
7: Γιατί το take away είναι... και το delivery.
1: Ναι, είναι τα μισά έτσι.
7: Και
1: τα
7: το σερβιριζόμενο
1: ναι.
7: έχει.
1: Ναι,
7: έχει,
1: αυτό ενδεχομένως ναι, είναι λογικό.
5: Ναι, αυτό είναι λογικό.
1: Σε επίπεδο.
5: Αυτό είναι λογικό. Αυτό
1: είναι
5: λογικό.
1: Λοιπόν, είναι λογικό.
5: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι.
7: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ και την
1: καλές διακοπές με υγεία. Να είστε καλά.
7: Και εύχομαι και στους δυο σας καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διάλειμμα.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover.
1: Cut. And action.
0: I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Testing, testing. Are you guys ready?
11: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
13: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
14: Ναι.
13: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
11: Για μικρούς και μεγάλους.
15: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
11: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
16: Αυτό δεν είναι καλό.
11: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
17: How would you like it?
18: We love it.
19: Πάστα!
11: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
20: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
21: Πάλι εδώ!
20: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, εγώ τι θα κάνω?
22: Κούνα τώρα, γρήγορα!
20: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχεις κάνει το κεφάλι κιμά!
22: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
20: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
23: Με αγάπη!
20: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
22: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
20: Το επόμενο, παρακαλώ.
22: Το φαγητό είναι παρέα.
24: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
20: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ένα πράγματα. Ωραία.
1: Καλημέρα σας ξανά, κυρίες και κύριοι. Μια μέρα με βροχερό καιρό και με πολύ κόσμο όμως να φεύγει έξω. Διακοπές.
0: Βρέχει έξω.
1: Δεν βρέχει έξω. Μόνο εγώ κρυώνω εδώ στο στούντιο.
0: Εντάξει.
1: Λες ο καιρός να είναι αλλιώς έξω, να έχει κάψει, ας πούμε.
0: Εκεί κάψε, να όχι, δεν έχει κάψει, να είναι. Υγρασία είναι αυτό. Εντάξει,
1: έχει, βρεγμένος έχει μια υγρασία. Τόπος.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τους. Αυτούς τους ανθρώπους αυτούς που. Είτε τα ίδια τα παιδιά που μπήκαν φοιτητές και ψάχνουν σπίτι. Ή για τους γονείς που αγωνιούν σε
1: κάθε χρόνο τα το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Αυτά τα ενίκια φωτιά, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια.
0: Μα δεν υπάρχει και σπίτι τώρα, αυτό είναι το
1: πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σπίτια. Διάβαζα για την Πάτρα. Πέρασαν, λέει, τα καινούργια παιδιά που θα πάνε είναι 4.000 κάτι. Πού θα βρούνε, λέει, όλα αυτά τα παιδιά να μείνουν.
0: Στα Χανιά τι τραβάω κάθε
1: στα Χανιά, ε.
0: Με παίρνει κόσμο. Ρε άδερφε, εσύ που ξέρει ανθρώπου κάτω. Μήπως υπάρχει. Κάθε χρόνο δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και έχουμε και τον κύριο Θεοδωρίδη.
2: Εδώ που είμαι στο Διόνυσο δεν βρέχει.
1: Δεν βρέχει στο Διόνυσο.
2: Έχει ήλιο, ναι.
1: Έχει ήλιο. Ορίστε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρίδης είναι Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεστών Αττικής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε
1: Θεοδωρίδη.
0: Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σουλκανάκης, πρόεδρος Μεστών Θεσσαλονίκης. Α, μας πούν τι γίνεται στην πιάτσα τώρα κανονικά. Αλλά πάμε καταρχήν από την Πομιδά. Κύριε Κρανίδη, τώρα, ο καινούργιος φοιτητής, αυτός που μπαίνει φέτο, ας πούμε, θα μου πεις, λογικά θα έπρεπε και κάποιοι να αδειάζουν σπίτι, γιατί τελειώσανε πέρσι. Βρίσκει ο καινούργιος σπίτι, καταρχήν, και πόσο το βρίσκει. Για πες μας, έτσι, μία τάξη μεγέθους.
2: Κύριε Καμπουράκη, είναι το πρόβλημα το κλασικό, το διαχρονικό της προσφοράς. Όπως είναι σε όλη την αγορά, εδώ είναι ακόμα πιο έντονο γιατί μιλάμε για συγκεκριμένα σπίτια. Δεν μας κάνουν όλα. Έτσι είναι πολύ συγκεκριμένα και σε θέση και σε επιφάνεια κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, η πρώτη κίνηση κάποιου που έχει πετύχει να μπει σε ένα ίδρυμα είναι να ψάξει για τη στέγη. Η πρώτη κίνηση. Όχι να περιμένει το Σεπτέμβριο. Η πρώτη.
0: Την ίδια μέρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα, τα απόγευμα αυτό συζητάει.
2: Ακριβώς. Yeah. Επίσης, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Για πολλά χρόνια, τα ίδια τα πανεπιστήμια, εμείς το έχουμε πει από την Πομιδά, δεν έχουν κάνει ενέργειες για τη στεγαστική τους μέρημνα. Και η πολιτεία, θα έλεγα. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν, ειδικά την εποχή των νέων τεχνολογιών, το λιγότερο μια πλατφόρμα να μπορούν να φέρουν κοντά ζήτηση και προσφορά όλο το χρόνο. Προσέξτε, όχι να περιμένουμε τον Ιούλιο. Θέλει μια στρατηγική, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που προτιμούν αυτές τις μισθώσεις.
1: Yeah.
2: Και τέλος, ένα άλλο που έχουμε πει, που μπορεί να μην είναι το ιδανικό. Αλλά είναι μια λύση, έτσι. Πρέπει να πατάμε και στη γη, να είμαστε γεωμένοι. Είναι και η συγκατοίκηση. Στις περιπτώσεις αυτές μειώνεις το μισό το κόστος. Στη φοιτητική ζωή δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα και μπορείς να πάρεις και μεγαλύτερα επιδόματα. Πρέπει να το δούμε ρεαλιστικά, γιατί η αγορά δεν αλλάζει σε ένα μήνα και το πρόβλημα της προσφοράς είναι πάρα πολύ έντονο.
0: Αυτό τώρα θα μας το πούνε ο κύριος Θεοδωρής και ο κύριος Τσουκλανάκης, αν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και αν υπάρχει, ας πούμε, τάση για συγκατοίκηση των φοιτητών ή όχι. Κύριε Θεοδωρίδη.
3: Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια περίπτωση που μιλάμε για να κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία, έτσι. Είναι ένα θέμα η συγκατοίκηση. Είναι κομμάτι της κουλτούρας στο εξωτερικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα
0: μα
3: δεν
0: και
3: είναι
0: παλιότερα.
1: Δεν το έχουμε.
0: Εμείς,
1: δεν το
0: εμείς όταν σπουδάσαμε δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πάρουμε μόνοι μας. Να ζήσουμε μόνοι μας σε σπίτι.
3: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας και μάλιστα αν δει κανείς τις ελληνικές ταινίες δεκαετίες του 50 και του 60, ο κανόνας ήταν η συγκατοίκηση. Δηλαδή,
0: νοικιάζονται
3: δωμάτια μέσα σε.
0: Και το 80.
3: Και το 80, βέβαια.
0: Μετά άρχισε.
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Μετά ήταν.
0: Κοιτάξτε,
3: ήταν δεκαετίες που χτιζόντουσαν πολλά σπίτια. Υπήρχε αυθονία στην προσφορά. Αυτή την περίοδο, όπως σωστά είπε ο Μάνος προηγουμένως, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα με την προσφορά. Γιατί για 20 χρόνια δεν έχουν χτιστεί και δεν έχουν ανακαινιστεί αρκετά ακίνητα.
0: Καταρχήν, να ρωτήσω, κάτι, αλλάξει... άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Παλιότερα, ο φοιτητής ή ο γονιός του φοιτητή έπαιρνε σβάραν τους δρόμους και εκεί τα έψαχνε
1: να νοικιάζεται.
0: Αυτό έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει.
3: Ακόμα γίνεται.
0: Ακόμα,
3: ακόμα γίνεται.
0: Αλήθεια.
3: Ακόμα γίνεται.
1: Οι περιοχές της Αθήνας, της Αττικής, που συγκεντρώνουν φοιτητές, ποιες είναι?
3: Είναι φυσικά του Ζωγράφου, η περιοχή Ζωγράφου, η Λύσια που είναι κοντά στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο. Έτσι. Είναι η περιοχή του Εγάλεο, είναι στο κέντρο, εκεί που βρίσκονται οι σχολές, δηλαδή η νομική, η αρχιτεκτονική, το οικονομικό πανεπιστήμιο βέβαια. Είναι ο Πειραιάς που έχει το δικό του πανεπιστήμιο. Οπουδήποτε γενικά υπάρχουν σχολές, είτε είναι πανεπιστημιακές.
1: Και κοντά στο μετρό.
3: Εκεί τριγύρω γίνεται χαμός. Και κοντά στο μετρό, βέβαια.
0: Α, υπάρχουν, δεν νοικιάζεται ακόμα.
3: Υπάρχουν, βέβαια. Αλλά... Και είναι ένα από τα πράγματα που λέμε και εμείς στον κόσμο. Το πρώτο είναι να συνεργάζονται με επίσημους μεσίτες, βέβαια, που ανήκουν σε επίσημα συλλογικά όργανα ή έχουν επιστοποιήσεις, όπως είναι το MMSEP, το Ευρωπαϊκό Μητρό Μεσητών. Και βέβαια και οι ίδιοι να κυνηγήσουν όσο μπορούν, να μην, δηλαδή, να μην κλείσουν το πρώτο σπίτι.
1: Και μία μέση φοιτητική κατοικία σε αυτές τις περιοχές, περίπου πού βρισκόμαστε, σε τι ποσό?
3: Οι γκαρσονιέρες, θα πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για ακίνητα από πρώτο όροφο και πάνω, έτσι. Οι γκαρσονιέρες αυτή την περίοδο κινούνται περισσότερο προς την περιοχή των 400 ευρώ παρά προς τα 400 που ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Βρίσκουμε και ευθυνότερα ακίνητα προφανώς, αλλά αυτά θα είναι σε χαμηλότερους ορόφους, σε ισόγειο δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις μη υπόγεια για να γλιτώσουμε από την τιμή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε στη συγκατοίκηση. Η πολιτεία δίνει ειδικά μπόνους για τους φοιτητές που συγκατοικούν.
1: Σωστά.
3: Και ειδικά στην περιφέρεια μπορούν να ελαφρύνουν πάρα πολύ το φόρτο των γονιών, γιατί μην ξεχνάμε ότι για τα παιδιά είναι μια χαρούμενη περίοδος. Ξεκινάνε ένα στάδιο της ζωής, αλλά για τους γονείς είναι.
0: Τι τους δίνει, η πολιτεία?
3: Η πολιτεία δίνει 500 ευρώ παραπάνω στην περίπτωση συγκατοίκησης. Δηλαδή στην περιφέρεια σκεφτείτε ότι πηγαίνει στα 2.500 το παιδί το χρόνο. Δηλαδή αν συγκατοικήσουν τρία παιδιά παίρνουν 7.500, ακόμα δηλαδή και αν πάρουν ένα σπίτι που κάνει 1.000 ευρώ το μήνα, που για την περιφέρεια καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πολύ καλό σπίτι, θα τους έρθει 1.500 ευρώ το άτομο το ενίκιο στο χρόνο. Οπότε είναι πολύ σημαντική η διαφορά που γίνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουγκανάκη, στη Θεσσαλονίκη. Πώς ήταν τα πράγματα?
4: Καλημέρα μου.
1: Κάτι λέει ο κύριος Κρανίδης.
4: Την καλημέρα μου. Όχι, και μια προσωπική καλημέρα στον φίλο μου, κύριο Θοδωρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκρανίδη.
3: Καλημέρα, Θάνο.
4: Θα συμφωνήσω με τα λεγόμενά σας. Και στη Θεσσαλονίκη το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο. Χθες μια ανάρτησή μου, νομίζω ότι είπαμε δύο λόγια. Δηλαδή, από τη μία έχουμε πολύ ψηλές απαιτήσεις, από την άλλη έχουμε χαμηλή οικονομική δυναμική και στο μέσο οι απαταιώνες. Οι απαταιώνες που έχουν ξεπηδήσει τις πολλές πλατφόρμες, θα διαφωνήσω με τον κύριο Μικροσυμβουλευτή, τον κύριο Κραμίδη, ότι οι πλατφόρμες υπάρχουν. Ο κόσμος μπορεί να βρισκεί και μπορεί να βρει την πληροφορία.
1: Τι εννοείται?
4: Πάρα πολύ εύκολα. Είναι ξεκάθαρο το ελεύθερο ίντερνετ και τα social media έχουν διεισδύσει πάρα πολλοί κόσμος. Έρχονται καθημερινά καταγγελίες και στο σύλλογο και στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
1: Έχουν
4: φύση συναγγελίες. Θα σας βάλω εγώ μια γκαρσονιέρα που η πραγματική τη τιμή είναι 600 ευρώ, για να τη δεις πρώτο στα 400 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Για να τη δεις πρώτο, στείλε μου 100 ευρώ μια προκαταβολή. Μπορώ να πάρω 50, από 50 ανθρώπους 100 ευρώ την ημέρα και έχει γίνει. Και πρόσφατα. Είχαμε και μια άλλη καταγγελία. Μια κυρία έδωσε 50.000 ευρώ στο χέρι. Τα έχω στα χέρια μου αυτά. Είναι πραγματικά δεδομένα. Μπορούμε να τα κάνουμε σε μια άλλη κομπή αναλυτικά. 50.000 ευρώ στο χέρι για να αγοράσει ένα σπίτι που φυσικά δεν αγοράσει ποτέ σε μια καταπληκτική τιμή. Όταν υπάρχει δηλαδή αυτό το πρόβλημα, όταν υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα και η προσδοκία του γονιού που αγοραστεί να βρει, να νοικιάσει, να αγοράσει ένα σπίτι φτηνά, ανθεί και η παραμεσυντία.
0: Για πείτε μας τώρα,
4: η απαταιωνία.
0: Πόσο είναι στη Θεσσαλονίκη να διάρει μια γκαρσονιέρα?
4: Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς είμαστε πάλι πρωταθλητές στην ακρίβεια των φοιτητικών ακινήτων. Για ένα μονόχωρο στούντιο που λέμε εμείς θα το βρούμε από 350 έως 450 ευρώ, κυρίως όμως τότε μέσα είναι επιπλωμένα. Για την λεγόμενη γκαρσονιέρα, δηλαδή το σπίτι του ενός μονοδοματίου κάτω 500 ευρώ, είναι αδύνατο να βρούμε. Και θα πάμε μέχρι τα 700-750 και για ένα σπίτι των δύο μονοδοματίων θα ξεκινήσουμε από 700 και θα πάμε έως 1.000 ευρώ. Φυσικά πάντα, όπως είπε και ο κύριος Θοδωρίδης, ότι για ένα καλό ακίνητο, άνω του πρώτου ορόφου, αξιοπρεπές, που
0: εντάξει, όλα αυτά είναι ανακαινισμένο, ναι.
4: Να είναι αξιοπρεπές, να είναι κινηριακά σωστό. Αυτό
0: 700,
4: που θα ήθελα να τονίσω, αν έχω δύο δευτερόλεπτα.
0: 700, κατά ελάχιστον.
4: Ξεκινάμε, ναι. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, ότι σαφώς ο γονιός θα βρει κάποιον ιδιώτη, κάποιον οφειλήποτε να συνεργαστεί και είναι εύλογο και θα το έκανα και εγώ ίσως, άμα έψαχνα. Εγώ θέλω τρία πραγματάκια λίγο να τονίσω στους γονείς ιδιώτες. Πρώτον, να μην πιεστούν το χρόνο και να κοιτάξουν να δουν λίγο πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν.
1: Εντάξει, υπάρχει ανησυχία ότι θα κλείσουν όλα τα σπίτια, δεν θα βρει σπίτι, γι' αυτό τρέχουν.
4: Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος τα οικονομικά τα βλέπει και πλέον κάνει έρευνα και κλείνει τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, θα σας έλεγα. Τουλάχιστον στην πόλη μου. Το δεύτερο που θα ήθελα να κοιτάξουν είναι να παίρνουν ταυτότητα αυτού του οποίου συναλλάσσονται. Το τρίτο είναι ότι σε καμία περίπτωση χρήματα στο χέρι, μόνο στο τραπεζικό λογαριασμό. Και ένα τελευταίο, ότι σαφώς αυτός ο οποίος θα συναλλαχθούμε πρέπει να μας έχει κατελάξει τον εκτυπωμένο το εκτιματολογικό φύλλο του ακινήτου, για να μας αποδεικνύει ότι είναι δικό του. Είναι πολύ απλές συμβουλές γονείς για να μην πέσουν θύματα εκπλήξεων και
1: Τώρα αυτό που λέτε είναι πραγματικά τραγικό. Δεν σας κρύβω ότι δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή το να ζητήσεις ότι πραγματικά το σπίτι είναι δικό σου. Μπορεί όντως κάποιος απαταιώνας να σε πάει να σου δείξει ένα σπίτι που δεν είναι δικό του.
0: Παίρνει, λες εσύ ένα κατοστάρικο να το κλείσω. Ένα κατοστάρικο.
1: Και δεν είναι δικό το σπίτι.
0: Δεν είναι δικό του αυτό. Και αυτός παίρνει ένα κατοστάρικο από 30 ονοματέως, 40.
4: Πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις σήμερα.
0: Ε, βέβαια.
4: Πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι. Τώρα, να σας πω, έχετε εσείς περιπτώσεις, ξέρετε περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι δεν μπορέσαν να βρουν σπίτι? Γιατί εγώ στην Κρήτη ξέρω. Και στο Ρέθυμνο ξέρω και στα Χανιά ξέρω. Δεν μπόρεσε να βρει, ρε παιδί, και έφυγε. Γύρισε πίσω.
1: Και γύρισε πίσω,
0: Ναι.
3: Ναι, δυστυχώς.
4: Αν έχω εγώ τον λόγο, είναι πραγματικότητα, ναι. Και ήρθαν και πέρσι, το αντιμετωπίσαμε αυτό, ότι ήρθαν το χειμώνα μετά να βρουν, χάσαν ένα εξάμηνο. Σίγουρα βρούνε κάτι ποιοτικό και σε μια πιο λογική τιμή. Είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Κύριε Κρανίδη, κάτι θέλετε να πείτε?
2: Θέλω το λόγο για δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, να πω κάτι. Όταν έχουμε τη συγκατοίκηση, μειώνουμε και τα κόστη λειτουργίας. Έτσι, γιατί είμαστε 2-2, το καταλαβαίνουμε αυτό, πέρα από τα επιδόματα. Επίσης, για τις πλατφόρμες, να το πω μήπως δεν έγινε αντιληπτό. Εμείς δεν μιλάμε για ελεύθερες πλατφόρμες. Μιλάμε για πλατφόρμες των πανεπιστημίων, της πολιτείας, του κάθε πανεπιστημίου ή όλων μαζί, που θα φέρουν μαζί τη συζήτηση και την προσφορά, όχι κάποιες πλατφόρμες άλλες. Επίσημες πλατφόρμες. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, η πολιτεία δυστυχώς τόσα χρόνια έχει μείνει πίσω. Καλά, στην κοινωνική κατοικία είμαστε στο μηδέν. Στη φοιτητική στέγη είμαστε επίσης πολύ χαμηλά. Yeah. Και δεν έχουν εξυγχρονιστεί οι υπάρχουσες, αλλά δεν έχουν γίνει και καινούργιες. Και εδώ είναι ένας τομέας που πρέπει να παρέμβει το κράτος. Το γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κυρίως για ευάλωτες ομάδες, χαμηλά εισοδήματα. Είναι ένα όπλο που το έχουμε αφήσει, διότι μην ξεχνάμε και κάτι. Το δημόσιο είναι ο πρωταθλητής των κενών ακινήτων. Ο πρωταθλητής. Μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Άρα, είναι κάτι που τόσα χρόνια το έχουμε αμελήσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά έπρεπε να το είχαμε κάνει τόσες δεκαετίες. Είμαστε στο απόλυτο μηδέν, δηλαδή να καταλάβετε, ούτε απογραφή δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι τα κινητά του.
0: Πόσα χρόνια θα μπορούσε... τα λέμε, πόσα χρόνια.
2: Ακριβώς. Τα λέμε, όπως και η Καμπράκη, και εσείς πολλές φορές το έχουμε συζητήσει. Άρα, εκεί είναι ένα όπλο που το έχουμε αφήσει, γιατί η αγορά είναι η αγορά. Δεν έχει ούτε άπειρες δυνατότητες. Και λειτουργεί με άλλους κανόνες, δεν λειτουργεί μόνο για τους φοιτητές. Με όλα αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι.
0: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Παρασκευή. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής είναι καθηγητής επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ και προληπτικής ιατρικής. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε καθηγητή.
5: Καλή σας μέρα.
0: Είναι και στον ΕΟΔΗ,
1: μέλος του ΕΟΔΗ.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή είχαμε κάτι κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά. Για πείτε μας δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε, να προσέχουμε αυτό, γιατί ξέρω εγώ τώρα.
1: Ό,τι φοβάμαι τη σαλμονέλα, να σου πω.
0: Τι φοβάσαι?
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πάρα πολύ φοβάμαι. Εκείνο το κοτόπουλο, πάρα πολύ.
5: Να πούμε λοιπόν ποιες είναι οι οδηγίες για το κοινό. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορούν να συμβούν επιδημικές εξάρσεις από σαλμονέλα. Άρα λοιπόν πως έχουμε ιδιαίτερα την προετοιμασία των τροφίμων. Δηλαδή είμαστε επιφυλακτικοί και προσέχουμε πολύ να πλένουμε τα χέρια μας μετά το μαγείρεμα, καθώς και να πλένουμε καλά και τις επιφάνειες που έχουμε προετοιμάσει το φαγητό. Επίσης μαγειρεύουμε καλά το κρέας, τα θαλασσινά, τα λαχανικά, έτσι ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να έχουμε μετάδοση σαλμονέλας. Και επίσης δεν καταναλώνουμε μη παστεριωμένο γάλα ή γαλακτοκομικά. Προσέχουμε επίσης και το μαγείρεμα των αυγών, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος. Αν τυχόν υπάρχουν κρούσματα, αν λοιπόν κάποιος στο σπίτι μας έχει γαστρεντερίτιδα, τότε είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την επίσκεψη της τουαλέτας να πλένουμε πολύ προσεκτικά τα χέρια. Να τηρούμε λοιπόν την υγιεινή των χεριών.
0: Χλωρίνες και τέτοια στην τουαλέτα.
5: Μπορεί να μεταδοθεί. Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και απολυμάνικα, βεβαίως. Δεδομένου τότε η σαλμονέλα μπορεί να μεταδοθεί είτε από τρόφιμα νερό, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν κάποιο πάσχει στο στενό μας περιβάλλον.
0: Επειδή εγώ δεν το ξέρω, κύριε καθηγητά, πείτε μου κάτι. Η σαλμονέλα συνδέεται μόνο με το κοτόπουλο?
1: Όχι, εγώ, εμένα μου έκανε εντύπωση, είπε και για τα θαλασσινά. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω.
5: Η σαλμονέλα είναι βακτήριο, μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε, να επιμολύνει οποιοδήποτε τρόφιμο. Συνήθως μεταδίδεται από τα πουλερικά, αλλά όχι μόνο από τα πουλερικά. Μπορεί να μεταδοθεί και από άλλο είδους κρέατος, μπορεί να μεταδοθεί και από λαχανικά, από στρακοειδή, από αυγά, αλλά επίσης και γαλακτοκομικά προϊόντα, αν, όπως για παράδειγμα το γάλα, αν δεν είναι παστεριωμένο, ή τα υπόλοιπα τρόφιμα, αν δεν είναι παρκώς μαγειρεμένο. Επίσης, μπορεί να μεταδοθεί από μολυσμένες επιφάνειες, δηλαδή αν τυχόν το κρέας είναι μολυσμένο και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φαγητού μπορεί να μολυνθεί μια επιφάνεια, στη συνέχεια αυτό που η νοικοκυρά που έχει ετοιμάσει το φαγητό, ή οποιοδήποτε τέλος πάντων έχει ετοιμάσει το φαγητό, μπορεί επίσης να πάρει να μολυνθεί από σαλμονέλα.
0: Δεν μου λέτε κάτι.
5: Συστήνουμε
1: με το μαγείρεμα όμως. Με το μαγείρεμα όμως εξαφανίζεται μετά από την υψηλή θερμοκρασία, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, σωστά. Το σωστό μαγείρεμα δεν μειώνει τον κίνδυνο, δεν υπάρχει κίνδυνος με την κατανάλωση φαγητού, τροφής, αν είναι σωστά μαγειρεμένη, παρακώς μαγειρεμένη, να έχουμε μετάδοση.
0: Πείτε μου κάτι. Στους επαγγελματικούς χώρους, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια κτλ., τα κοτόπουλα και τα αυγά πρέπει να είναι σε άλλα ψυγεία από αυτά που είναι τα υπόλοιπα κρέατα και τα τυριά?
5: Συνήθως, ναι, οι στάσεις είναι προς την κατεύθυνση, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, αν αυτό είναι εφικτό δηλαδή, να διατηρούνται ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην ελεγχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης της σαλμονέλα σε άλλα τρόφιμα. Όλα αυτά βέβαια είναι στο βαθμό του εφικτού, στο αν μπορούν να τηρηθούν αυτές οι συστάσεις, αλλά ναι, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Και επίσης, όταν κόβουμε ένα κοτόπουλο στο σπίτι, ας πούμε, το μαχαίρι μετά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, πρέπει να σπλένεται πολύ, σε άλλο κρέας. Ισχύει αυτό?
5: Κοιτάξτε, το μαχαίρι, όπως και ο χώρος που έχουμε χρησιμοποιήσει για να κόψουμε το κοτόπουλο, αν τα καθαρίσουμε καλά, επαρκώς, με σαπούνι και νερό, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά θα πρέπει να τηρούμε αυτά τα μέτρα της απλής οδηγίας υγιεινής. Δηλαδή, στον χώρο που έχουμε χρησιμοποιήσει για να κόψουμε το κοτόπουλο, για να προετοιμάσουμε το τρόφιμο, θα πρέπει στη συνέχεια να το πλένουμε
0: παρόμοιο.
1: Πώς καταλαβαίνεις?
5: Καλά.
1: Εγώ διάβασα, δεν το θυμόμουν, στην Καστοριά από τυρί ήταν η σαλμονέλα, όχι από το κοτόπουλο. Πώς καταλαβαίνεις όμως ότι δεν είναι γαστρεντερίτιδα, κύριε καθηγητά, και είναι σαλμονέλα? Πώς καταλαβαίνεις τι έχεις?
5: Τα συμπτώματα, έχετε δίκιο, δεν είναι τυπικά, δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα συμπτώματα περί τίνος πρόκειται. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή, να κάνουμε εργασιακές εξετάσεις.
0: Πάντως δεν είναι επικίνδυνη με την έννοια.
5: Να ταυτοποιηθεί αν πρόκειται για σαλμονέλα.
0: Είναι επειδή μπορεί να πεθάνει, ας πούμε, κάποιος από σαλμονέλα.
5: Τα σοβαρά νοσήματα αφορούν κυρίως άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, άτομα τα οποία είναι ανοσοποιημένα.
6: Τα συμπτώματα είναι ήπια.
0: Τα συμπτώματα είναι ήπια.
1: Ναι, μοιάζουν με γαστρεντερίτιδα. Είναι αυτό που παθαίνεις.
0: Τα ίδια, είναι,
1: τα ίδια συμπτώματα, δεν είναι?
0: Ναι, ευκύλες είναι.
5: Τα συμπτώματα είναι παράνομη τη γαστρεντερίτιδα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι.
5: Είναι διάρρεια, εμετός.
0: Τώρα, επί τη ευκαιρία, κύριε καθηγητά μου.
1: Και πυρετό βλέπω, βέβαια.
0: Επειδή είναι καλοκαίρι και όλος ο κόσμος τώρα είναι έξω, τρώει σε εστιατόρια, σε θάλασσες, κουβαλάει, ψυγεία. Γενικώς υπάρχει αύξηση αυτό του σαλμονέλας, γαστρεντερίτιδας και λοιπά το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα ή όχι?
5: Συνήθως τα κρούσματα είναι πιο συχνά το καλοκαίρι λόγω του γεγονότος ότι οι συνθήκες συντήρησης λόγω της εξωτερικής θερμοκρασίας που είναι πιο υψηλή θα πρέπει να τηρούνται πιο τακτικά και λόγω του ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει συγχρονισμός, πολλοί κόσμος καταναλώνει τροφή σε μέρη τα οποία εκτός σπιτιού, αλλά έχοντας στο νου μας...
0: Πήγα να σας πω τώρα κάτι, γιατί το λέω. Πήγα να πάρω ένα παγωτό πριν από λίγο καιρό, από ένα περίπτερο και βγάζω ένα πύραυλο, ο οποίος ήταν...
1: Είχε λιώσει.
0: Ναι, προφανώς είχε λιώσει και στραβό αυτό και μετά είχε ξαναπαγώσει. Αυτό δεν είναι πολύ. Αυτό κάτι είχε, κάποια διακοπή προφανώς είχε γίνει. Είχε αλλοιωθεί το σχήμα του και ύστερα είχε παγώσει με το καινούργιο σχήμα. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι επικίνδυνο.
5: Οι συνθήκες συντήρησης είναι ένας παράγοντας το οποίο μπορεί να αυξήσει το κίνημα. Οι συνθήκες συντήρησης των τροφίμων σίγουρα παίζουν ρόλο. Όπως επίσης και το αν τηρείται υγιεινή, το αν είναι παρκώς, έχουμε τηρήσει τους κανόνες υγιεινής. Κάτι το οποίο μια πρακτική συμβουλή είναι τα τρόφιμα να είναι παρκώς μαγειρεμένα. Για να δούμε το κρέας ότι δεν έχει ψηθεί επαρκώς, αυτός είναι ένας λόγος που θα πρέπει να είμαστε
1: φίλοι. Αυτό βέβαια υπάρχει και στα, και στα ψάρια.
0: Τώρα πια τα τρώνε
1: αυτό,
0: άψητα.
1: Σεβίτσε, πώς
0: όλα
1: το λένε άψητα, το άλλο.
0: Όλα σούσι, όλα
1: ταρτάρ, άψητα. Σεβίτσε, σούσι.
0: Κατάλαβες τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεν τρώγω πράγματα που δεν μου έχει μαγειρέψει μάνα μέχρι τα πέντε μου. Ούτε εντάξει, σούσι μου έχει μαγειρέψει, ούτε άψητο φαΐ, ούτε ταρτάρ. Τώρα τα τρώτε όλα άψητα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Και φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, και αυτά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη... Σεβίτσε, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή επίσης.
0: Τι το σεβίτσε?
1: Το σεβίτσε είναι φιλέτο ψαριού μαριναρισμένο με, με ξινά, δηλαδή με λεμόνι, πορτοκάλι, grapefruit και πράσινο
0: ανανά,
1: λεμόνι. Δεν έχει ανανά.
0: Α, δεν έχει ανανά.
1: Το ψήνεις δηλαδή μέσα, στο... μέσα στα ξινά, μέσα σε αυτά. Ομό είναι, κατά ομό, όπως είναι.
5: Προβούμε σε υπερβολές. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τρόφιμο το οποίο δεν έχει ψηθεί επαρκώς ή τέλος πάντων δεν είναι επαρκώς μαγειρεμένο.
0: Χάσαμε και τη σύνδεση και τελείως.
1: Τον χάσαμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας τον κύριο Παρασκευή.
1: Τη χάσαμε τη σύνδεση
0: ξαφνικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε.
0: Στο Ζαγόρι. Κάτσετε.
1: Θα πάμε στο Ζαγόρι. Ωραίο
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Πάμε στην κυρία Μαρία Φωτιάδη, αρχαιολόγο, σπηλαιοερευνήτρια στο
1: θα
0: Ζαγόρι.
1: Πάμε στο Βάραθρο Προβατίνας. Προβατίνας.
7: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Τι είναι το Βάραθρο της Προβατίνας?
1: Καλημέρα.
0: Α, είναι και ο Γιάννης Χριστοδούλου, αντιδήμαρχος. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Χριστοδούλου.
0: Λοιπόν, πώς το λένε, το Βάραθρο της Προβατίνας,
7: πολύ σωστά.
0: Για πείτε μας δύο πράγματα για το Βάραθρο της Προβατίνας. Ενδιαφέρον ακούγεται.
1: Είχε πέσει καμιά προβατίνα μέσα και μετά τη φάγανε.
7: Λοιπόν, ναι, όντως, το Βάραθρο πήρε το όνομά του ενδεχομένως από κάποιους βοσκούς που βόσκαν τα πρόβατά τους εκεί.
0: Ναι.
7: Γιατί είμαστε στην Τύνφη, είμαστε στο Μικρό Πάπιγκο. Και ακριβώς πάνω μας είναι τα βοσκοτόπια, τα παραδοσιακά του Ζαγορίου, που ανέβαζαν και ανεβάζουν ακόμα κάθε χρόνο τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι. Και γι' αυτό έχουμε υψηλής ποιότητας γάλα και κρέας εδώ στην Ήπειρο.
0: Ναι, ναι.
7: Και τρώνε τα καλύτερα. Εκεί λοιπόν είναι και το Βάραθρο Προβατίνα, που είναι 407 μέτρα βάθος, με δύο μονοκόμματα πηγάδια, 180 μέτρων το πρώτο και 230 μέτρων το δεύτερο. Και όταν ανακαλύφθηκε αυτό τη δεκαετία του 60 και εξερευνήθηκε από Άγγλους σπηλαιολόγους και κυρίως βασικά από τον Αγγλικό στρατό με Βίντσι, με Βαρούλκο, που για την εποχή του ήταν και πολύ ιδιαίτερο και όλα έτσι σαν εφεύρεση ας πούμε, έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν για πολλά χρόνια φιγουράριζε ως το βαθύτερο βάραθρο, μονοκόμμα το βάραθρο του κόσμου.
0: Αλήθεια.
7: Μετά βέβαια βρέθηκαν και άλλα. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τη δεκαετία του 80 δηλαδή.
0: Συγγνώμη, αυτό
7: στην
0: είναι
7: αυτό.
0: Μια χαράδρα που τη βλέπουμε απλώς ή είναι μέσα κάποια σπηλιά, κάποια τρύπα χωμένη μέσα που δεν την ξέρουμε. Γιατί...
7: Όχι, όχι. Είναι ένα σπηλαιοβάραθρο. Βλέπεις μια πολύ μεγάλη, ναι, βλέπεις μια πολύ μεγάλη εντυπωσιακή είσοδο. Κάτω βλέπεις μπαίνοντας δηλαδή με σκηνιά βέβαια γίνεται αυτό έτσι και με εξοπλισμό. Βλέπεις το βλέπετε στην οθόνη σας τώρα, το πρώτο κατέβασμα που είναι 180 μέτρα βάθος περίπου και καταλήγει σε ένα παγετώνα ο οποίος αυτός είναι μόνιμα εκεί. Δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι δεν λιώνει ποτέ. Αν και πέρυσι σε μια
1: εσείς κατεβαίνετε
7: αποστολή,
1: δηλαδή εκεί πέρα.
7: Ναι, ναι, εμείς κατεβήκαμε με σκηνιά εκεί. Εκπαιδευτήκαμε βέβαια σε τεχνικές μονού σκηνιού από σπηλαιολογικούς συλλόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα και πιστοποιούν, κάνουν την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατεβήκαμε στο συγκεκριμένο βάραθρο.
0: Αντιδήμαρχε, έτσι που σε κόβω δεν μου φαίνεται να έχει κατέβει μέχρι κάτω εσύ.
8: Δεν έχω κατέβει, το έχω επισκεφτεί βέβαια πολλές φορές την είσοδο της Προβατίνας, αλλά ποτέ δεν έχω κατέβει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα είναι για σπηλαιολόγους μόνο, για ειδικούς, για ανθρώπους που ξέρουν. Δεν μπορεί τώρα ο καθένας να μπει να κατέβει και κάτω. Θα σκοτωθεί έτσι, δεν είναι?
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κατάβαση και ανάβαση στο σπήλαιο είναι μόνο για επιστοποιημένους σπηλαιολόγους, οι οποίοι όμως δεν είναι δύσκολο να ακολουθήσει κάποιος σεμινάρια. Γίνονται κάθε χρόνο. Στην Αθήνα είναι πάρα πολλοί σπηλαιολογικοί σύλλογοι που προσφέρουν υψηλής ποιότητας.
0: Να σας πω, έρχονται από όλο τον κόσμο, μαθαίνουμε, σπηλαιολόγοι και επιστήμονες κτλ.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον για την Τύμφη. Είχε τη δεκαετία του 80 και 90 αρκετές επισκέψεις μέχρι το 2000. Κάπου έκανε κοιλιά μετά, γιατί δόθηκε περισσότερη προτεραιότητα στα βάραθρα της Κρήτης, που είναι 1000 μέτρα βάθος, είναι πολύ μεγάλα. Και τώρα αρχίζει πάλι από πέρυσι και φέτος να ανανώνεται πάλι το ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή κάτω εμείς πέρυσι... στην Κρήτη έχουμε πιο βαθιά βάραθρα.
7: Ναι. Η γεωλογία είναι παρόμοια και γι' αυτό έχει πολλά βαθιά βάραθρα και στην Ήπειρο και στην Κρήτη. Αλλά σε εσάς έχει χιλιάρια. Έχει το Γουργούθακα, έχει το Λιοντάρι. Γίνονται και εκεί αποστολές δηλαδή. Αυτή τη στιγμή γίνεται στο Γουργούθακα, έχει ξεκινήσει.
0: Πού είναι ο Γουργούθακα?
7: Στα Λευκά Όρη.
0: Στα Λευκά Όρη, στη Μαδάρα πάνω, ε.
7: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, εμένα να με συμπαθάτε, κυρία Φωτιάδη, και να με συμπαθάς αντιδήμαρχη, αλλά ούτε στο Γουργούτι πάω, ούτε στην Προβατίνα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Απ' έξω, να περάσω να το δω, να κάνω έτσι, να το κοιτάξω λίγο, εντάξει. Παρακάτω δεν μπαίνω. Λοιπόν, αλλά έχετε ωραίο τόπο όμως εκεί.
1: Είναι υπέροχα στο Ζαγόρι, αντιδήμαρχε.
0: Είναι. Και το μικρό Πάπικο, και το μεγάλο Πάπικο, και όλο,
1: όμορφα,
0: και όλο το Ζαγόρι. Τρομερό.
1: Δροσερά.
0: Λοιπόν,
1: πολύ όμορφα.
0: Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε
0: καλημέρα.
7: Πριν κλείσουμε, αν γίνεται, να πούμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Ζαγορίου, γιατί έκανε τη χορηγία για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε
0: πολύ
7: την εξόρμηση και να βάλουμε μόνιμο αρμάτωμα.
1: Να είστε καλά.
7: Και τον κύριο Λάπα.
0: Καλημέρα.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, ξαναπάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αυτή τη φορά είναι στο Παλαιοφάλιρο. Και είπαμε και νωρίτερα, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πρόληψης των πνιγμών. Έχουμε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό την ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση για την ασφάλεια στο νερό. Αλεξάνδρα.
9: Καλή σας μέρα. Έχουμε έρθει στο Παλαιό Φάλιρο προκειμένου να μάθουμε τεχνικές διάσωσης. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη. Καλή σας μέρα.
10: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλώς τον, καλώς τον.
10: Στην εκπομπή.
1: Να είστε
9: και
1: καλά.
9: Κύριο Δημήτρη Χαλιώτη.
11: Καλημέρα και από μένα.
9: Καλημέρα.
10: Ναι, σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Φωστηρόπουλο για τη συνεχή στήριξη στο έργο και τη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει μια ωραία, βιωματική, διαδραστική εκπαίδευση πολιτών, απλών πολιτών, χωρίς να έχουν κάποια πρώτερη εμπειρία, στην ασφαλή κολύμβηση και στις τεχνικές διάσωσης στο υγρό στοιχείο. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, να ξέρουν πώς να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.
9: Βλέπουμε ήδη έχουν μπει μέσα στη θάλασσα.
0: Α, ήδη είναι, εκπαιδεύεται κάποιος.
10: Θα παρακολουθήσουμε τώρα. Ακριβώς, είναι δωρεάν. Να τονίσουμε στον κόσμο ότι όλη η εκπαίδευση σήμερα είναι από τις 9 μέχρι και τη 1 εδώ στην παραλία του ΣΕΔΕΜ, στη στάση Μπάτης, Μπάτης στο σημείο. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να έρθει και τώρα να εκπαιδευτεί δωρεάν από τους ναυαγωστές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το μοναδικό πλήρες μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγωστικής.

0: νερό, τι πρέπει να προσέχουμε όταν κολυμπάμε και για τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της βιωματικής μας αυτής εκπαίδευσης. Mm-hmm. Στη συνέχεια, στον επόμενο σταθμό, εκπαιδεύονται οι πολίτες στο πώς θα εφαρμόσουν κάρπα σε ένα θύμα πνιγμού.
1: Κάρπα. Εδώ, πολύ σοβαρό.
0: Ακριβώς, όπως βλέπετε, είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση, όπου οι πολίτες που έχουν βρεθεί εδώ σήμερα, αφού τους γίνει μια ενημέρωση, προχωρούν στην πρακτική άσκηση του να εφαρμόσουν κάρπα σε ένα θύμα πνιγμού. Αυτό συμπεριλαμβάνει την δράση του πρώτου του δεύτερου σταθμού. Στη συνέχεια, στον επόμενο σταθμό, μπορούμε να δούμε στη θάλασσα, οι υποψήφοι που έχουν βρεθεί σήμερα εδώ θα δούνε λαβές διάσωσης.
1: Πώς πας να σώσεις κάποιον, δηλαδή, πώς τον πιάνεις για να τον βγάλεις έξω.
0: Πώς μπορούν να αποφύγουν ένα θύμα που πνίγεται, βρίσκεται σε πανικό και προσπαθεί να πιαστεί από αυτούς.
1: Αυτό είναι. Πώς θα τον βγάλεις έξω χωρίς να σε πνίξει και εσένα.
0: Αρκετές φορές θύμα να πνίγει το διασώστη στην προσπάθεια να βγει αυτό στην επιφάνεια.
2: Ναι, βέβαια.
0: Στον επόμενο σταθμό, όπως βλέπετε στο βάθος, εκπαιδεύονται σε μια επίσης συχνή διαδικασία του να επαναφέρουμε το σκάφος μας που μας έχει έρθει λόγω κύματος, λόγω κακού χειρισμού ανάποδα και βλέπουμε με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να το επαναφέρουμε στην πρώτερη κατάσταση.
1: Πώς θα το ξαναγυρίσουμε
0: για να
1: πάνω.
0: Να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και να είμαστε επιβάτες και όχι ναυαγοί. Στον τρίτο σταθμό, οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν στη βάρκα και στο πώς θα ανεβάσουμε το θύμα πάνω στη βάρκα. Αν χρειαστεί ποτέ να βρεθούν μαζί με ένα θύμα κοντά τους ενώ έχουν βάρκα. Ενώ ένας επόμενος σταθμός είναι το τρόπος που θα ανεβάσουμε ένα θύμα σε μια σανίδα, σε ένα ΣΑΠ που πλέον έχουμε δει να κατακλείουν τις ελληνικές παραλίες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό το να ξέρει ο κόσμος πώς μπορούμε ένα θύμα που βρίσκεται κοντά μας να το πλησιάσουμε μια σανίδα και να το βάλουμε με ασφάλεια πάνω στη σανίδα ώστε να μην κινδυνεύει.
1: Άρα,
2: έχουμε και τώρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αλεξάνδρα,
0: στους 7 σταθμούς.
1: Άρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
3: Ναι, σας ακούμε κύριε Καμπουράκη.
1: Άρα, μέχρι τη μία το μεσημέρι,
3: ότι
1: όποιος θέλει, ναι, μέχρι τη μία το μεσημέρι, ναι, όποιος θέλει, είστε στο παλαιό Φάληρο, σε ποιο σημείο.
3: Στη στάση Τραμ Μπάτη, στον Μπάτη, που είναι το πλάτωμα εδώ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Επίσης, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι και αύριο θα κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη. Όσοι μας βλέπουν από τη Θεσσαλονίκη, αύριο 11 με 3 στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχη δράση δωρεάν.
1: Μπράβο,
3: εκπαίδευση
1: πολύ ωραία.
3: Για τους πολίτες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της πρόληψης των πνιγμών. Και βέβαια, δεν αφήνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ποτέ τα παιδιά. Ξεκινάμε από τα παιδιά. Προχθές κάναμε ενημέρωση για την ασφαλή κολύμβηση και την ασφάλεια στο νερό σε 200 παιδιά του Δήμου Αθηναίων στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα. Από τα παιδιά ξεκινάει όλη η εκπαίδευση
2: προκειμένου να
1: προχωρήσει. Ευχαριστούμε θερμώς. Και μπράβο για τη δουλειά σας.
2: Πάντα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει.
1: Και μπράβο για τη δουλειά σας.
2: Υπέροχη δουλειά, πάντα, ναι, πολύ πραγματικά.
1: Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Σπύρο Χαμακιώτη, πρόεδρο του Κυροκομείου Αθηνών, για να τον δούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Γεια σας κύριε Χαμακιώτη,
4: καλημέρα. Καλημέρα σας, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε καλά?
4: Όλα καλά εσείς κύριε Καμπουράκη.
1: Επειδή ήταν η Μέρι Λίντα εκεί, πόσο καιρό ήτανε?
4: Ήταν 8 χρόνια, από το 2018.
2: Το είχε κάνει σπίτι της.
1: Το είχε κάνει σπίτι της, ναι. Μα περνάει και ωραία εκεί, δεν μην νομίζεις.
2: Και περνούσα και ωραία, κύριε Χαμακιώτη.
1: Στην αρχή, στο γυροκομείο και μετά περνάει καλύτερα παρά να
2: έχεις παρέα.
1: Κλεισμένα σε ένα σπίτι εκεί και να μην έχουν και περιποίηση και να μην έχουν και παρέα και να μην έχουν τίποτα. Αλλά
4: δυστυχώς τη χάσαμε. Το έβλεπε σαν μια μεγάλη οικογένεια το γυροκομείο η Μέρι Λίντα. Ήταν πάρα πολύ.
1: Για πείτε μας για τη Λίντα, πώς ήταν, όλο αυτό το διάστημα, τι ζήσατε εσείς?
4: Νομίζω θα σας εκπλήξω. Η Μέρι Λίντα ήταν ένας απλός άνθρωπος. Δεν ξεχώριζε από τους υπόλοιπους ή τις υπόλοιπες φιλοξενούμενες. Ήταν εξαιρετικά ταπεινός άνθρωπος. Έκανε παρέα με όλους, έκανε φιλίες εύκολα. Μιλούσε για το παρελθόν το ένδοξο που είχε την τύχη να έχει.
1: Τι ρωτάγανε οι άλλοι και οι άλλες τώρα εκεί πέρα, πες μας και αυτό, πες μας και εκείνο, και πώς ήταν αυτός και πώς ήταν ο άλλος διάσημος και πώς ήταν, βέβαια.
4: Ακριβώς. Ανεξάντλητες οι συζητήσεις και μάλιστα τον τελευταίο, πριν από τους τελευταίους μήνες που η υγεία της επιδεινώθηκε, μέχρι δηλαδή και πριν ένα χρόνο, συμμετείχε στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώναμε.
2: Τραγουδούσε.
4: Με τη σύνδρομη.
2: Τραγουδούσε, κύριε Πρόεδρε.
4: Μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι. Μέχρι
1: είχε διατηρήσει τη φωνή της. Είναι φοβερό.
2: Φοβερό, φοβερό.
1: Είναι άλλοι που δεν, σε μεγάλη ηλικία χάνουν τη φωνή.

0: Τις δυνατό... Είναι άλλη όπως
1: η... Ε... Ήταν η έκπληξή μας. Τραγουδούσε το «Περασμένος μου αγάπες», το «Ιωβασιλέματα», τη «Μυρτιά». Δηλαδή όλα αυτά τα τραγούδια που έμειναν στη μνήμη του ελληνικού λαού, σε καθημερινή βάση, σιγοτραγουδούσε. Το δωματιό της ήταν πάρα πολύ περιποιημένο. Συμμετείχε κανονικά στα γεύματα, προγεύματα. Στα... Δηλαδή περνούσε πάρα πολύ ωραία. Και εκείνο που μένει για μένα είναι ότι έδειξε ότι το γυροκομείο ήταν το σπίτι της. Είχε ένα περιποιημένο δωμάτιο, είχε φροντίδα από όλους μας.
2: Και με την τελευταία της επιθυμία, κύριε Χαμακιώτη.
1: Και η τελευταία της επιθυμία, ένδειξη του ότι πέρασε πάρα πολύ όμορφα, ήταν να γίνει εξόδητος ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο κυροκομείο μας, όπερ και γένετο, με τη βοήθεια του κυροκομείου μας, τα πάντα. Τιμή ένεκεν, φροντίσαμε να γίνει μια τελετή όπως άρμοζε σε μια στάρ του καλλιτεχνικού μας κόσμου, ίσως από τις μεγαλύτερες στάρ που πέρασε ποτέ από τον τόπο μας. Της έλειπε πολύ η κόρη της, η Εύα, την οποία υπεραγαπούσε. Το δωμάτιό της είχε την νοσταλγία για το Μανώλη Χιώτη, δεν τον είχε ξεχάσει ποτέ. Δέσποζε μέσα στο δωμάτιό της ολόσωμη φωτογραφία του Μανώλη Χιώτη. Με μιλούσε τακτικότατα για τις επιτυχίες της μαζί του. Ήτανε το απαράμιλο δίδυμο που είχε πρωτοστατήσει τη δεκαετία του 50 και του 60. Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος με πολύ καλές...
0: Να σας πω, όταν έβλεπε τον εαυτό της σε καμιά ταινία, πώς το αντιμετώπιζε που έβλεπε τα νιάτα της?
1: Συγκινούνταν εύκολα. Συγκινούνταν εύκολα.
2: Και οι υπόλοιποι φίλοι εκεί στο γυροκομείο, όταν βλέπανε μαζί μια ταινία... Σκέψτε το τώρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ ωραίες εγκαταστάσεις και κάποια στιγμή θα πρέπει να μας επισκεφτείτε να δείτε πόσο όμορφα είναι τα πράγματα εκεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Έχουμε ωραία σαλόνια. Μαζεύονταν εκεί. Εκεί συζητούσαν. Εκεί κουτσομπόλευαν, να το πω έτσι. Αναπολούσαν τις παλιές καλές στιγμές. Μετά στην τραπεζαρία. Όλοι μαζί, στο ίδιο τραπέζι.
0: Λοιπόν,
1: ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα έρθουμε από κοντά. Αριστημένη. Να είμαστε καλά, πρόεδρε.
1: Πολύ θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ωραίο αυτό,
0: λοιπόν,
2: να ξέρεις.
0: Βάλτε και λίγο Μέρι Λίντα να κλείσουμε.
2: Πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
0: Να κλείσουμε. Τα λέμε αύριο. Τελευταία εκπομπή της σεζόν αύριο.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: Comes beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Σαν σήμερα το 1893, ο πρωθυπουργός της χώρας Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου είχε επέσει 2 μήνες νωρίτερα. Σήμερα η Διόρυγα της Κορίνθου αποτελεί έναν διεθνή κόμβο των θαλάσσιων συγκοινωνιών και εξυπηρετεί περί τα 12.000 πλοία ετησίως. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1967, ο Πάπας Παύλος ο VI επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. Σαν σήμερα, το 1983, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνονται παραπάνω από 70.000 κόσμου. Μαζί του στην πλωτή σκηνή εμφανίζονται οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντό. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1984, η σοβιετική κοσμοναύτισσα Σβετλάνα Σαβίτσκαγια γίνεται η πρώτη γυναίκα που περπατά στο διάστημα. Ήταν η δεύτερη γυναίκα μετά την Βαλεντίνα Τερεσκόβα, αλλά η πρώτη που βγήκε από τον διαστημικό σταθμό παραμένοντας στο κενό επί 3 ώρες και 35 λεπτά. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1992 ξεκινούν οι 25η Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βαρκελόνη. Συμμετέχουν 9.367 αθλητές και αθλήτριες από 169 χώρες σε 25 αθλήματα. Λαμβάνουν μέρος όλα τα κράτη-μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με την Γερμανία να εμφανίζεται ενωμένη για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά επίσης εμφανίζεται η ομάδα της Ένωσης Πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών, γνωστή και ως Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, ενώ η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία κατεβαίνουν ξεχωριστά.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2011 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 90 χρόνων ο Μιχάλης Κακογιάννης. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της χώρας και μάλιστα με διεθνή απήχηση. Μεγάλες του επιτυχίες μεταξύ άλλων η Στέλλα 1955, η Ηλέκτρα 1962 και ο Ζορμπάς 1964. Διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας. Άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το κέντρο πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Είχε γεννηθεί στη Λεμεσό της Κύπρου στις 11 Ιουνίου 1921.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: There's a station about 7-8 blocks up here.
1: Oh, to the left.
0: Wrong, huh? That guy'll take every cent you got if he knows your car can't move and he knows you need it.
1: Great. Where does that lead me?
0: Good hands, let me tell you. Good hands. I'll take good care of you.
2: Testing, testing.
3: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
6: Ναι.
5: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
8: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: We love it.
1: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
11: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
13: Πάλι εδώ!
12: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
14: Κούνα τώρα, γρήγορα.
12: Φώναξα το Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
14: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
12: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
15: Με αγάπη.
12: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
14: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
12: Επόμενο, παρακαλώ.
14: Το φαγητό είναι παρέα.
16: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
12: Στην υγειά σας, καλές ώρες.
17: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
18: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
19: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
20: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
21: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
19: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
17: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
18: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
22: Sideways in linen.
17: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
22: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
17: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
22: I can either go back to London and resume my old life.
23: Yeah, do that.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
24: Bobby? Bobby, it's me.
25: Hi.
26: Hi.
25: I just dropped by to see if everything was all right.
26: It's fine, thanks.
25: Listen, I was thinking that after I get off duty tonight, maybe we could head out to the beach. Or see a movie or something.
26: Willie, thanks. But you don't have to. You know, come around and visit like this. Ask me out.
25: What do you mean have to? I want to. Hey, I came over here to ask a girl to go out with me because I like her.
26: Or could it be because you're feeling sorry for her and you want to help her?
25: Because I like her. Simply that.
26: Hey, you want to come in, have a cup of coffee or something?
25: Well, I might take a cold drink.
26: Okay.

0: church eyes. In here or out there?
1: Outside.
0: No tricks.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
15: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
16: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
17: Θάλασσες θα φτιάξω.
15: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
18: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
19: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
18: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
20: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
18: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
21: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
22: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ!
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Και επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Talking to my mother anymore.
11: Why not?
10: She said you can't come over.
11: Why doesn't she want me over?
10: I don't know.
12: Hey, Tony, come on, man. Hey,
10: hold on. I don't think your dad wants me around anymore either. He may be too chicken to say it, but I can tell.
11: Why are they so mad at us?
10: Our parents are involved in a business matter. Hey! And it's getting ugly, so they're taking it out of us.
11: You're right, my dad was very cold to you. I won't talk to my parents then either.
10: Really?
11: Really. No, not unless they apologize.
10: It's not gonna be easy. You sure you can handle it?
11: I can handle it.
10: You're a great friend, Drake.
11: You too.
12: Whoa, you go, dude.
13: Hey. Something happened with Leonard downstairs? The store's closed. It's not even 5. Have you seen Tony? Jake, can you stop joking around for a minute? Did you see if the store was open earlier when you came home? Was it open?

Oh!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Φυσάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο.
0: Σχολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάμποσα μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μάθαμε από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην Πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινώστης στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατο. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνειά μου, τι άλλο να πω, και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτό τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά, με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού, βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν όνειρό μου να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολυάνδρες, που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά, λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια, να χτίσουν ένα πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι εναντίον των Τούρκων. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να αμυνθεί η μία οικογένεια εναντί της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Η εγκατελειμμένη σήμερα πύργη βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν εντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον έναν στον άλλο. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε να κηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε, κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα. Δηλαδή, θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει και να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ, σαν εχθρός, να στιστήσω, να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό, φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο, να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικό ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρώτο ήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα τους το είπα και ό,τι θέλανε να ακούσουν το άκουσαν και ό,τι θέλανε να κρατήσουν το κράτησαν, τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον εκάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνι από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Mm-hmm. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερότανε ως το κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση, ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, ερεμάνι, που κανόνι δεν σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κοιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κοίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάντα αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα. Και
0: το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Και, αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Yeah,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα. Ναι. Κατάλαβες.
0: Είναι και λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς. Διασώσετε... Όχι μόνο γι' αυτό το λόγο, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγο.
0: Για να σωθεί το σκυριανό. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος.
1: Είναι... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απ' τα.

0: άλλο έχει πολλά συναίσθημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει στο φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βοηθάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πω αυτά!
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα, παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Κλόη.

0: Έλα. Θα βοηθήσουν περισσότερο.
1: Έλα στο καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
2: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερο underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
2: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
0: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
2: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι εξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν κολυμπάνε τα ψαριά?
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: εγώ. Έλα, πάρε το.
1: Έλα, ρε, μου το πετά στη μούρη.
2: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
0: Το κρατά για πάνω ενδεχόμενο.
2: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε.
0: Για έξτρα ασφάλεια.
2: Όπου τώρα νιώθω.
1: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
2: Κομμάτι.
0: Πάμε το τάκι.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο.
2: Κάτσε μου βούλα, εντάξει.
3: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
4: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή, είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
4: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές. Αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια, εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και το εξερευνούμε.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
4: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεσαι στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
3: Καπετάνια, ένα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
5: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε εδώ για,
5: καλά, παιδιά,
3: για την ξενάγηση.

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: Comes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
13: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
12: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
13: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκης και Βούμπης.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αττική, εκτεταμένες ζημιές και στην περιφέρεια. Πάνω από 100.000 κεραυνοί μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα. Η βροχή, οι παρουσίες και οι απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό. Το μήνυμα του Προέδρου για τις εκλογές και τα πηγαδάκια. Νέες αποκαλύψεις για τον ξυλοδαρμό της Εγγύου στην Καλυθέα. Κάλεσε μόνη της την αστυνομία όταν έφυγε ο πρώην σύντροφός της που την ξυλοκοπούσε επί μια μισή ώρα. Κόλαση φωτιά στη Γαλλία. Εκενώνονται τα προάστια του Μπορντό. Τη συνδρομή του στρατού ζήτησε ο Μακρόν. Πύρινα μέτωπα και στην Ισπανία.

0: Το καλοκαιρινό μπουρινί στην εκπνοή του Ιουλίου μετέτρεψε σε λίγα λεπτά τους δρόμους της Αττικής σε ποτάμια. Έντονη βροχόπτωση, θυελλώδης άνεμοι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα ήταν τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας εξπρές. Στον Πειραιά, καλωσιά πολυκατοικίες κατέρευσε, εκατοντάδες δέντρα έπεσαν, στη Λαμία καταστράφηκαν ολοσχερώς οδιές, η πυροσβεστική δέχτηκε σχεδόν 1.000 κλήσεις στις πληγήσεις περιφέρειες, ενώ σε όλη τη χώρα έπεσαν περισσότεροι από 110.000 κεραυνοί.
1: Σκηνικό καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε τη χώρα. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δέντρα ξεριζώθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, καλώσιες κατέρευσαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα νερά. Σε όλη τη χώρα έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε σχεδόν 1.000 κλήσεις στις πληγήσες περιοχές. Στην Αττική, μέσα σε λίγα λεπτά, άνοιξαν οι ουρανοί και ξέσπασε δυνατό μπουρίνι με ισχυρούς ανέμους και τους κεραυνούς να πέφτουν ανά δευτερόλεπτο. Στον Πειραιά κατέρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από τους ισχυρούς ανέμους. Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Πετρουράλη και στον Μπουρνάζη, οι ρηπές ανέμου που συνόδευαν την ισχυρή βροχόπτωση έριξαν δέντρα και κορμούς. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η πυροσβεστική προληπτικά απέκλεισε τα σημεία προκειμένου να απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα. Στο κέντρο της Αθήνας οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Οι λεωφόροι πλημμύρισαν, ενώ η ορατότητα στους δρόμους ήταν χαμηλή, με αποτέλεσμα να δημιουργεί επικίνδυνες παγίδες για τους οδηγούς και τους πεζούς. Σφοδρό μπουρίνι έπληξε τη Λαμία, ενώ η έντονη χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε προβλήματα, κυρίως στις καλλιέργειες.
2: Και ισχυρό άνεμο και χαλάζει και μεγάλη βροχόπτωση. Υπάρχουν ολικές καταστροφές. Δεν είναι ότι υπάρχει αγρότης, ας πούμε, που είχε 1.000 στρέμματα και έχουν καταστραφεί όλα. Σε έχουν πάθει αγρότες μεγάλη καταστροφή.
1: Οι ισχυροί άνεμοι ξύλωσαν στέγες, έσπασαν κλαδιά και έριξαν δέντρα, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και τα Γρεβενά, με μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ το χαλάζι που έπεσε είχε μέγεθος κορόμιλου. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ανοιχτά της Χαλκιδικής, συνθέτοντας ένα απόκοσμο σκηνικό στη θάλασσα. Δυνατές βροχές, χαλάζι και θυελλώδης άνεμοι σφυροκόπησαν και άλλες περιοχές της χώρας, όπως τον Βόλο, τη Δράμα, τις Σέρες, την Καστοριά, την Θεσσαλονίκη και τη Ζάκυνθο. Η έντονη νεροποντή ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν την παράσταση της Ειρήνης του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, με τους θεατές να αποχωρούν ή να αναζητούν καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η βροχή. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η κακοκαιρία έφεραν πρόσκαιρη χιονόπτωση στον Όλυμπο, δημιουργώντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό.
0: Με φωνικές γροθιές και κλωτσιές και αδιανόητο μένος, για μια μισή ώρα, 28χρονος άνδρας ξυλοκοπούσε την 38χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Την πίεζε να κάνει άμβλωση, όπως είπε η ίδια στις αρχές, με τον ίδιο να την πιέζει στην κοιλιά με το γόνατό του για αρκετή ώρα. Η γυναίκα κατάφερε να πάρει την αστυνομία, μεταφέρθηκε στο Αττικόν και παρά την επέμβαση των γιατρών, το 6,5 μηνών νεογνώ δεν κατάφερε να επιβιώσει.
3: Επί μια μισή ολόκληρη ώρα, ο 28χρονος χτυπούσε ανελαίητα την 38χρονη πρώην σύντροφό του, έγκυο 6,5 μηνών. Και ήταν τόσο βάναυσα τα χτυπήματα που η άτυχη γυναίκα απέβαλε.
4: Ήταν μαύρη, θα έλεγα, στο ξύλο από τον σύντροφό της. Δυστυχώς, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι, το έμβριο. Η γυναίκα νοσηλεύεται πια στη γυναικολογική κλινική, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Θα έλεγα κλαίει συνεχώς. Είναι μόνιμα με το κλάμα, με τα δάκρυα στα μάτια.
3: Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης και της ασκούσε πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κοίηση.
5: «Με πίεζε να κάνω άμβλωση».
3: Και αυτός ήταν ο λόγος που την επισκέφτηκε στο διαμέρισμά της στην Καλυθέα και της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ την πίεζε στην κοιλιά με το γόνατό του.
6: Το πιο οδυνηρό από όλα είναι ότι είχε χτυπήματα πολύ σοβαρά σε όλο της το σώμα, ιδιαίτερα στην κοιλιά, και όχι μόνο αυτό. Είχε βάλει το γόνατό του και την πίεζε στην κοιλιά πάρα πολύ βαθιά. Ήταν δηλαδή μια θανατηφόρα πράξη.
3: Αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό και αφού ο δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η 38χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη κεσαρική, ωστόσο το κοριτσάκι δεν κατάφερε να επιβιώσει.
7: Δεν ήταν σε θέση η γυναίκα αυτή να μιλήσει στους αστυνομικούς. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες ουσιαστικά μόνοι μας και με τις πληροφορίες τις πρώτες που μας έδωσε η άμεση δράση που έφτασε εκεί, αλλά και με τις πληροφορίες που συνέλεξε το γραφείο αντιμετώπιση ενδοκογενειακής βίας της Καλυθέας.
3: Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 28χρονο στο κέντρο της Αθήνας και του πέρασαν χειροπέδες. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης, και αναμένεται να απολογηθεί σε ανακριτή. Ο 28χρονος μάλιστα ήταν γνώριμος των αρχών, αφού το 2021 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή εξύβριση και απειλή κατά του πατέρα του, περιστατικό που σημειώθηκε στα κύθυρα τόπο καταγωγής του δράστη.
0: Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Απαντήσεις στη φωνική συμπλοκή στη Σύρο με θύμα τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ αναμένεται να δώσει η σημερινή αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας, παρουσία των δύο συλληφθέντων για το έγκλημα. Τρεις ώρες διήρκησε η αναπαράσταση, με τις αρχές να εξετάζουν παράλληλα το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρίες σε μια υπόθεση που έχει ήδη αρκετές ανατροπές και αντικρουόμενα στοιχεία. Μέχρι στιγμής το βίντεο συμπίπτει με τα όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, ωστόσο άγνωστο παραμένει τι συνέβη εντός του σπιτιού.
5: Επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος για να περιγράψουν με κάθε λεπτομέρεια πώς έγινε η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και η αναπαράσταση της φωνικής συμπλοκής διήρκησε τρεις ώρες σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.
8: Η διατάξη εισαγγελέα θα γίνει αναπαράσταση στο σημείο για να δούμε αν ταυτίζονται η εκδοχή του ζευγαριού με όλα όσα έχουν συμβεί. Είναι μια περίεργη υπόθεση, βεβαίως. Θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία.
5: Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν έπεσαν σε αντιφάσεις, στοιχείο που φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού.
8: Το που θα πρέπει σε πρώτη φάση να εξιχνιαστεί, είναι απαραίτητο θεωρώ, είναι το κίνητρο. Ποιο ήταν το κίνητρο όλης αυτής της υπόθεσης.
5: Οι αξιωματικοί της ασφάλειας επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Καθοριστική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ την ίδια ώρα από τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της διασώστριας δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν οικονομικές διαφορές με το ζευγάρι, σενάριο που είχε αρχικά υποθεί.
7: Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που σας ανέφερε η συνάδελφός σας, το οποίο έχουν εξετάσει οι αστυνομικοί ενδελεχώς και έχουν προκύψει κάποια συμπεράσματα. Ουσιαστικά συμπίπτει με όσα έχουν αναφέρει οι δύο συλληφθέντες μέχρι στιγμής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τι συνέβη εντός της οικίας.
5: Το ζευγάρι που έχει συλληφθεί για το έγκλημα οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, η οποία έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και έδωσε εντολή να συνεχιστεί η προανακριτική διαδικασία χωρίς να ασκηθούν ακόμη ποινικές διώξεις.
9: Δεν επιδίωκε κάποιος να. Δηλαδή δεν ήταν προμελετημένο το έγκλημα. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό. Οι συνθήκες και τα ειδικότερα δεδομένα, όσα αυτά είναι γνωστά, δεν οδηγούν σε καθαρή αυτό που λέμε εγκληματική ενέργεια.
5: Οι αρχές εξετάζουν κυρίως τι οδήγησε το θύμα στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που κατέληξαν στο θανάσιμο τραυματισμό της.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Με πολιτικά μηνύματα, αμήχανες χειραψίες αλλά και έντονο παρασκήνιο, πραγματοποιήθηκε η δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνητικά και στρατιωτικά στελέχη αλλά και εκπρόσωποι του τύπου παρευρέθηκαν στη γιορτή της Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το σενάριο για εκλογές τον Μάιο του 27, σε μια λαμπερή εκδήλωση που λόγω καιρού μεταφέρθηκε για πρώτη φορά εντός του Προεδρικού Μεγάρου.
10: Τα πολιτικά μηνύματα, τα πηγαδάκια και τα παραλυπόμενα δεν έλειψαν από τη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα και οικοδεσπότη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ κατά την είσοδό του στην αίθουσα δεξιώσεων χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και αντάλλαξε μια αμήχανη και σύντομη χειραψία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο νωρίτερα είχε σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, απευθυνόμενος στους πολιτικούς αρχηγούς, επανέλαβε την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027.
11: Ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει το Μάιο.
10: Σε σύντομη συζήτηση αμέσως μετά, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν φάνηκε να πιστεύει ότι οι πρώτες εκλογές θα γίνουν το Μάιο, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν τότε τυχόν δεύτερες εκλογές, καθώς θα εκκρεμεί και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, ο κύριος Στασούλας δεν φάνηκε προβληματισμένος από τις απουσίες άλλων πολιτικών αρχηγών, όπως η Ρένα Δούρο, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην παραστούν. Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε μήνυμα ενότητας και ευθύνης, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι κοινότοπη έκκληση.
11: Η δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι η κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού στο πολιτιακό και στο θεσμικό επίπεδο. Και επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αλλά στα χέρια των πολλών, δημοκρατία κέκλειται.
10: Στη λαμπερή εκδήλωση που λόγω καιρικών συνθήκων μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον εσωτερικό χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, παρευρέθηκαν πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνητικά στελέχη και διακεκριμένα πρόσωπα της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας για να τιμήσουν την ελληνική δημοκρατία. Ανάμεσα στους 1.700 προσκεκλημένους και εκπρόσωποι του τύπου, αλλά και δημοσιογράφοι του Action 24, όπως ο Σωτήρης Ξενάκης, η Αλεξάνδρα Καημένου και ο Νίκος Υποφάντης, η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο Γιώργος Πιέρος αλλά και ο Δημήτρης Τάκης. Στη σύντομη συζήτησή τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρθηκαν και στο ενδεχόμενο να γίνει debate αρχηγών με πολλούς υποψηφίους, με τον Κωστά Τασούλα να λέει χιουμοριστικά να γίνει με ΑΣΕΠ, ενώ η κουβέντα επεκτάθηκε και στις αθλητικές του συνήθειες.
0: Ο πόλεμος φθοράς συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, με την ισορροπία τρόμου να ξετυλίγεται για 14η συνεχόμενη νύχτα. Η Ουάσιγκτον προαναγγέλει συντριπτικά πλήγματα, με την Τεχεράνη να απειλεί τους Αμερικανούς στρατιώτες με εισιτήριο στην κόλαση για κάθε νεκρό Ιρανό μάρτυρα. Τα εκατέρωθεν πλήγματα παραμένουν σφοδρά, με το πολεμικό μέτωπο να διευρύνεται, την ώρα που οι δύο πλευρές υποστηρίζουν πως διαπραγματεύονται για το τέλος του πολέμου.
12: Στη Μέση Ανατολή, οι μάχες δεν δίνονται μόνο στο πεδίο, αλλά και σε επίπεδο ρητορικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει νέο μήνυμα ισχύως προς την Τεχεράνη, που δεν δέχεται τις απειλές του.
13: They're going to set some things up, but they don't have much left.
14: ما نه از تهدید میترسیم نه از نزدیک بار فشار خواهیم رفت نه زبان نادرست رو تحمل میکنیم.
12: Και οι δύο πλευρές μιλούν για διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη, την ώρα που στο πεδίο τα αλλεπάλληλα χτυπήματα συνεχίζονται.
13: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon.
14: جهاز پیام ها تبادل میشه دیدگاه ها به همدیگه میرسه اونچه که مشکل هست مشکل رویکرد های آمریکا هست که همچنان رویکرد قدرمآبانه و زورگویی هست.
12: Οι αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο δέχεται και δεξαμενόπλαιο που μετέφερε ιρανικό φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα δύο ναυτικοί να χάσουν τη ζωή τους. Εκρήξεις σημειώνονται και στην ιρανική πόλη Αχβάζ, με τους αμερικανικούς πυράβλους να πλήττουν ολόκληρη τη χώρα. Εισιτήριο για την κόλαση υπόσχεται η Τεχεράνη για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνει Ιρανό, την ώρα που οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούν νέες επιδρομές με στόχο αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέα του ανάρτηση προειδοποιεί Ρωσία και Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν.
15: Δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές.
12: Και ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, η Wall Street Journal μεταδίδει ότι το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει ξανά για τον τερματισμό του πολέμου.
0: Οι επιθέσεις των Ιρανών σε ολόκληρη την περιοχή του κόλπου είναι συνεχείς. Χρυσάνθη Μπουρούτη, ενεργοποιήθηκαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ σωμαίνονται οι επιθέσεις στο μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης.
16: Οι ελληνικές στοιχείες Patriot στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιούν αλλεπάλληλες αναχαιτήσεις πληγμάτων από τους Χούθη της Ιεμένης. Συγκεκριμένα, η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot αντιμετώπισε επίθεση από drones, ενώ νωρίτερα το πρωί κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη, όπως έγινε γνωστό από πηγές του ΓΕΘΑ. Η πυραυλική επίθεση είχε ως στόχο την σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία, ενώ στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Βασίλειο ξύλο της Σαουδικής Αραβίας επιτίθεται σε υποδομές των Χούθη, βομβαρδίζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιεμένη και καταστρέφοντας υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως μεταδίδει το Al Arabiya για το Σαουδοαραβικό μέσο Αθηνά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Στα δικά μας και πάλι, στην Αθήνα βρίσκεται ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Θεοδόρα Ζαγανάκο έχει το ρεπορτάζ.
17: Κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μάλιστα λίγες μέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε δυνατά και πως ο συντονισμός καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει τις πρωτοβουλίες για επανέναρξη των συνομιλιών πάντοτε στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση θα είναι παρούσα εν ώψη των δύσκολων απαιτητικών συζητήσεων. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως πρόκειται για μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό μετά από χρόνια, συμπληρώνοντας πως είναι σε όλους κατανοητό πως το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδόρα, και να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη.
18: Συναντιόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν ο στονισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα.
19: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία σε σχέση με την περιοχή. Βλέπουμε τις εξελίξεις, ευελπιστούμε να πριτανεύσουν επιλογές οι οποίες δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση. Μια κλιμάκωση που επηρεάζει όλους μας, επηρεάζει την Ευρώπη, το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Την ίδια στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα.
0: Στο εξωτερικό δελτίο και πάλι, Μύδρους κατά των μέσων ενημέρωσης, καυστικές παρατηρήσεις και το γνωστό χιούμορ του, επιστράτευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που είχε αναβληθεί τον Απρίλιο λόγω της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη για τις λεπτομέρειες.
16: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν συνδύασε το χιούμορ και τη σφοδρή κριτική στα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης στο ετήσιο δείπνο της Ουάσιγκτον των Ανταποκριτών, κατά το οποίο ανέφερε ότι οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι με το σύνδρομο διαταραχής του Τραμπ, λέγοντάς τους τυχερούς που η προηγούμενη εκδήλωση αναβλήθηκε. Στη συνέχεια ανακοινώνει στην αίθουσα ότι θα δώσει μια αποκλειστική είδηση. Έβγαλε λοιπόν το κόκκινο καπέλο που αναγράφει Τραμπ 2028 και αστειευόμενος είπε ότι θα βάλει υποψηφιότητα για ακόμα μια θητεία, αφού είναι κάτι που του είναι εύκολο και ξέρει πώς να το κάνει, Αθηνά.
0: Μάλιστα, είναι κάτι που επαναλαμβάνει συχνά. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε τα σχετικά αποσπάσματα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο Ανταποκριτών.
20: This place is the largest group of Trump derangement syndrome people ever put together at one time, I suspect. Some of you are lucky that our last dinner was cut short because I had brought with me what would possibly have been, I'm telling you, I had something. I was going to go after you. I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you.
0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη. Συνδεόμαστε με το λιμάνι του Πειραιά και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί.
21: Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί, καθώς ουρές έχουν σχηματιστεί τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου και όλοι οι ταξιδιώτες επιχειρούν να αφήσουν την πρωτεύουσα προκειμένου να πάνε σε κάποιο νησί για να ξεκινήσουν καλοκαιρινές τους διακοπές. Πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών είναι τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία κυριαρχούν, ενώ πολλοί θα φύγουν από εδώ που βρισκόμαστε, στα νησιά του Αργοσαρονικού, καθώς είναι μια σύντομη και μια πιο οικονομική απόδραση. Με κόσμο που μιλήσαμε, μας ανέφερε ότι θα πάνε 4 με 5 μέρες περίπου διακοπές, θα επιλέξουν να φιλοξενηθούν σε κάποιο σπίτι φίλου ή συγγενή ή όσοι έχουν κλείσει ξενοδοχείο τους φαίνεται ιδιαίτερα ακριβό και το έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα. Να φέρουμε ότι περιμένουμε η έξοδος να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά προς τον Αύγουστο. Ωστόσο, πολλοί συνεχίζουν να φεύγουν και τώρα το μεσημέρι, μόλις τελειώνουν τη δουλειά τους, προκειμένου να κάνουν μια σύντομη απόδραση. Στα νησιά του Αργοσαρενικού έγινε Πόρος, Πέτες, Ίδρυ, Αθηνά.
0: Η μεγάλη έξοδος έχει ξεκινήσει, καταλαβαίνουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλεξάνδρα. Στο ευρωπαϊκό πεδίο τώρα, ο πύρινος όλεθρος συνεχίζει να σαρώνει τη Γαλλία, με τις πυρκαγιές να καίνε ανεξέλεγκτα προς τις αστικές περιοχές του Μπορντό, όπου απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι. Εκτός ελέγχου και η πυρκαγιά στη Μαδρίτη της Ισπανίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.
1: Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Τεράστια πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται στην επαρχία της Ζιρόντ, συνεχίζοντας την καταστροφική πορεία της προς την περιοχή του Μπόρντο.
2: Je me suis entretenu avec le Premier ministre il y a quelques minutes, donc nous allons réarticuler notre dispositif pour le combattre de manière terrestre pour éviter qu'il ne progresse vers la métropole Bordeaux.
1: Οι αρχές προχωρούν σε προληπτικές εκενώσεις περιοχών. Περίπου 60.000 άνθρωποι έφυγαν από τον Μπορντό. Παραπάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ.
22: Είμαι un peu d'angoisse parce que c'est la première fois que je vis ce genre de situation.
23: On est tous très angoissés par la situation. Là, on a quitté la maison en vitesse.
1: Κάτοικοι ζουν στιγμές αγωνίας, εγκαταλείποντας τις εστίες τους μέσα στη νύχτα, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.
24: Ça inquiète un peu, mais ça inquiète un petit peu parce qu'en fait tout le quartier où j'habite, tout a été évacué.
25: Nous, on part du côté de Périgueux, on a de la famille. Donc ben on va y aller, on va les réveiller à je pense 4h du matin. Voilà. On n'a pas de solution autre, comme on n'a pas de directive autre, on va faire ça.
1: Η πυρκαγιά που παραμένει ανεξέλεγκτη έχει ήδη αποτεφρώσει περισσότερο από 190.000 στρέμματα γης και έχει προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 100 κτίρια.
26: Nous avons eu des conditions climatiques extrêmes depuis un mois et demi avec pas une goutte de pluie, des températures hors normes. Et malheureusement, eh bien, nous avons aujourd'hui un feu hors norme qui a détruit plus de 20.000 hectares en 2 jours.
1: Πάνω από 1.000 πυροσβέστες με τη συνδρομή ένα αέριο μέσο και του στρατού που κινητοποίησε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Κόλαση φωτιά στην Ισπανία. Η πυρκαγιά που μένεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου.
27: Los incendios están muy activos y como estamos viendo estamos en una situación inédita, una tormenta perfecta de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua. Y además con la mala suerte, el infortunio de que se han unido y se han multiplicado 3 incendios.
1: Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί πάνω από 60.000 στρέμματα γης, ενώ 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Ακόμα μία δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Καλό σας μεσημέρι. Τη δεύτερη φετινού του φιλική τα γνώρισε ο Ολυμπιακός, καθώς έχασε με 3-0 από την Αντβέρπ στο Βέλγιο. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, καθώς ο Κωνσταντίν Τζολάκης ετοιμάζεται να υπογράψει τη Χαλ. Με τους Πειραιώτες να έχουν βγάλει στο στόχαστρο τον πρώην ποδοσφαιριστή τους και νυν άσο της Γουλφς, Ζωσέσα.
7: Προβληματική εμφάνιση και ήταν ξανά σε φιλικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχασε με 3-0 από την βελγική Αντβέρπ. Μετά την ήττα από τον Άγιαξ με 1-0, οι Ερυθρόλευκοι δεν ήταν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια, ενώ παρουσίασαν αρκετές αδυναμίες στο ανασταλτικό κομμάτι, όπως φάνηκε στο πρώτο τέρμα που δέχτηκαν, στο οποίο λιγόρισε η τετράδα της άμυνας. Η αμυντική γραμμή των Πειραιωτών δεν λειτουργήσε σωστά ούτε στο δεύτερο γκολ των Βέλγων, με τον Φρεστράτε να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Πόποβιτς. Ανενόχλητος σκόραρε για το τελικό 3-0 και ο Σόμερ σε μια φάση που ο δημιουργός σέντρερε αφύλακτος μέσα από την περιοχή. Στο φελικό με την Άντβερπ αγωνίστηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας. Ωστόσο, ο Κωνσταντίν Τζολάκης δεν πήρε ούτε λεπτό, καθώς η μεταγραφή του στη Χαλ βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ο 23χρονος γκολκίπερ επέστρεψε στην Αθήνα από την Ολλανδία για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Premier League, αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό μετά από 8 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν βάλει στο στόχαστρο ως αντικαταστάτη του τον Ζωσέ Σα. Με τη Γουλφς να έχει υποβιβαστεί και ύστερα από 160 συμμετοχές στην Premier League, το momentum μοιάζει ιδανικό για την επιστροφή του Πορτογάλου.
8: Είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε ένα τερματοφύλακα και ένα νούμερο 8. Αυτά είναι τα νούμερα, τα σίγουρα. Από εκεί πέρα έχουμε πολλούς παίκτες που πρέπει να φύγουν. Όταν φεύγει κάποιος παίκτης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό. Είναι κατανοητό. Μπορεί να φύγει ένας παίκτης, μπορεί να έρθουν αύριο 3 προτάσεις για τους εξτρέμ μας. Δεν πρέπει να πάρουμε.
7: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα την Αλκμαρ στο τελευταίο του φιλικό, πριν τον πρώτο του επίσημο αγώνα στις 4 Αυγούστου κόντρα στην Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
6: Στο NBA τώρα έσκασε η βόμβα της μεταγραφής του LeBron James στους 76ers. Μετά από 8 χρόνια στους Lakers, ο 41χρονος superstar δήλωσε διψασμένος να κυνηγήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα, μετακομίζοντας στη Φιλαδέλφια και δεχόμενος την μεγαλύτερη μείωση αποδοχών που έχει καταγραφεί ποτέ στο NBA.
9: Το μεγαλύτερο μεταγραφικό μπαμ του φετινού καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός. Ο LeBron James αποχωρεί από τους Los Angeles Lakers και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers, βάζοντας την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη θρηλυκή πορεία του στο NBA. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο εξηγεί πως αυτή θα είναι η τελευταία μεγάλη απόφαση της καριέρας του. Ο βασιλιάς αφήνει πίσω του μια σπουδαία διαδρομή με τους Lakers, επιλέγοντας τη Φιλαδέλφια με μοναδικό στόχο να διεκδικήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Στους Sixers θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Joel Embiid, τον Tyrese Maxey και τον Jaylen Brown, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρόστερ των τελευταίων ετών και ανεβάζοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες της ομάδας για την κατάκτηση του τίτλου. Η μεταγραφή του LeBron αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες σε ολόκληρο το NBA, καθώς οι Sixers μετατρέπονται αυτόματα σε έναν από τους βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της σπουδαίας καριέρας του, ο 41χρονος superstar απέδειξε πως εξακολουθεί να κυνηγά την κορυφή, επιλέγοντας ένα περιβάλλον που του προσφέρει την ευκαιρία να γράψει το ιδανικό φινάλε στην ιστορία του αθλήματος.
6: Yeah, Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βελτιωμένο καιρό, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι βροχές στην Εύβοια και την Κρήτη σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ λίγες μπόρες θα σημειωθούν κυρίως γύρω από τα ορεινά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα είναι ισχυροί στα 4 με 6 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά στου 16 με 21, ενώ στα νησιά στου 20 με 23 βαθμού Κελσίου. Στην Αττική, σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου, με τις βοριάδες να εξασθενούν από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 21 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με τον υδράγειο να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ασθενήσουν και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο! Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Καλώς τους, καλώς!
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπετανέων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε και την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey, yada, hari, yada, hey,

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σπογγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοπόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσεις της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία, Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έντυνε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρνης του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν

0: για το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού, η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώ τα παλικάρια.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί. Καταλείψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Ναργιλέ. Μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους. Δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή. Με τα κανονικά το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθε την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση. Δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την όσο το διδό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, α?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι και κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άνε και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχω με κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνι. Γνωστή και ως Νάτσα Νάτσα.

0: πως πήρα μια γυναίκα τα μοτσαλάτσα του κουγιάλου.
1: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.
0: Τα μοτσαλάτσα του κουγιάλου, τις πέτρες και τα ξύλα, καλό ταξίδι να χαίρεται.
2: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει στα σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες, μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα να τελάρω.
3: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
2: Ναι.
3: Και εσύ, Μιχάλη.
4: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Πεγκάζη κάτω. Πότε ένας εντυνός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος. Και λιωμένος και γι' αυτό βγαίνουν.

0: μερικά τέτοια τραγούδια που τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
0: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
2: Εννοείται.
1: Για έρωτες?
2: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

0: και είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα.
0: Λόλα.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Are you guys ready?
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
5: Ναι.
4: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
7: Αυτό δεν είναι καλό.
3: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: We love it.
6: Πάστα!
3: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: Comes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in Lenin.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Αμέσως μετά, EQ.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Σαν σήμερα το 1893 ο πρωθυπουργός της χώρας Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου είχε επέσει 2 μήνες νωρίτερα. Σήμερα η Διόρυγα της Κορίνθου αποτελεί έναν διεθνή κόμβο των θαλάσσιων συγκοινωνιών και εξυπηρετεί περί τα 12.000 πλοία ετησίως. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1967, ο Πάπας Παύλος ο VI επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. Σαν σήμερα το 1983, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνονται παραπάνω από 70.000 κόσμου. Μαζί του στην πλωτή σκηνή εμφανίζονται οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντό. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1984, η σοβιετική κοσμοναύτισσα Σβετλάνα Σαβίτσκαγια γίνεται η πρώτη γυναίκα που περπατά στο διάστημα. Ήταν η δεύτερη γυναίκα μετά την Βαλεντίνα Τερεσκόβα, αλλά η πρώτη που βγήκε από τον διαστημικό σταθμό παραμένοντας στο κενό επί 3 ώρες και 35 λεπτά. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1992 ξεκινούν οι 25η Ολυμπιακοί Αγώνες

Στη Βαρκελόνη συμμετέχουν 9.367 αθλητές και αθλήτριες από 169 χώρες σε 25 αθλήματα. Λαμβάνουν μέρος όλα τα κράτη-μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με την Γερμανία να εμφανίζεται ενωμένη για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά επίσης εμφανίζεται η ομάδα της Ένωσης Πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών, γνωστή και ως Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, ενώ η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία κατεβαίνουν ξεχωριστά.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2011 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 90 χρόνων ο Μιχάλης Κακογιάννης. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της χώρας και μάλιστα με διεθνή απήχηση. Μεγάλες του επιτυχίες μεταξύ άλλων η Στέλλα 1955, η Ηλέκτρα 1962 και ο Ζορμπάς 1964. Διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας. Άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το κέντρο πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Είχε γεννηθεί στη Λεμεσό της Κύπρου στις 11 Ιουνίου 1921.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ.
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα το Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
7: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Το επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
9: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λένα, υπάρχει κάτι που φοβάσαι να πεις δυνατά?
2: Τι φοβάμαι να πω δυνατά για τον εαυτό μου? Τις αδυναμίες μου. Δεν τις λέω, τις κρύβω.
1: Η Λένα Μαντά είναι μία από τις πιο πολυδιαβασμένες και αγαπημένες συγγραφείς της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Γεννημένη το 1964 στην Κωνσταντινούπολη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, θυμάται τον εαυτό της να γράφει από παιδί. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2007 με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, καθιερώνοντας το όνομά της στο αναγνωστικό κοινό. Έκτοτε, κάθε νέο της βιβλίο γίνεται εκδοτικό γεγονός. Έχει γράψει περισσότερα από 20 μυθιστορήματα, έχει πουλήσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 8 γλώσσες,

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα φιλοξενήσω την απόψινή μας καλεσμένη. Είναι μια πολυγραφότατη συγγραφέας που αγγίζει τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων, μικρών, μεγάλων, όλες τις γενιές, άντρες και γυναίκες. Λένα Μαντά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Α, ναι, κι εγώ.
0: Ένα μικρό κορίτσι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε στους αμπελόκηπους και έγινε μια μεγάλη συγγραφέας. Όταν ήσουν ένα μικρό παιδί, φανταζόσουν αυτή την πορεία ότι θα έφτανες εδώ?
1: Όχι. Καταρχάς, τα χρόνια που μεγάλωσα εγώ, η λέξη κανένα παιδάκι όταν το ρωτούσες τι θες να γίνεις πουλάκι μου, δεν σου έλεγε συγγραφέας, άλλα θα σου έλεγε. Εγώ όμως έγραφα από πολύ νωρίς όμως. Ναι, γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, ήρθα στην Ελλάδα το 69-70 μαζί με τους γονείς μου και από εκεί και μετά, επειδή οι γονείς μου χώρισαν, το...
0: Πόσο ήσουν τότε?
1: Μην νομίζεις, δεν τους στούρισε η Ελλάδα με το που ήρθαν από την πόλη, σε λίγους μήνες χώρισαν. Οπότε στα 6 μου χρόνια είχαν ήδη χωρίσει. Εγώ ήμουνα με τη μητέρα μου. Έμενα πολλές ώρες μόνιμο στο σπίτι, γιατί η μητέρα μου ήταν μοδίστρα. Και εκείνη τη δεκαετία ακόμα υπήρχε η μοδιστρική κατοίκον.
0: Όπου φτιάχνανε
1: η μοδίστρα πήγαινε στο σπίτι με τη ραπτομηχανή της. Οπότε εγώ έμενα πάρα πολλές ώρες μόνη μου. Και λογικό είναι ένα παιδί τώρα μικρό να φοβάται. Εξού και μου έχει μείνει το παραμιλητό από τότε. Παραμιλάω μόνιμα, όπου και αν είμαι.
0: Και έτσι αισθανόσουν ότι έχεις παρέα.
1: Ναι. Ένιωθα ότι άκουγα κάτι, εν πάση περιπτώσει. Ότι μιλούσα σε κάποιον και ενίοτε μου απαντούσε με τη φαντασία μου πάντα. Όταν έμαθα πια να γράφω, ήμουν πέμπτη δημοτικού, επειδή γεννιόντουσαν ιστορίες στο μυαλό μου, άρχισα να τις γράφω.
0: Άρχισες να τις γράφεις για να εκφράζεσαι ή τις μοιραζόσουν επίσης, τις έδειχνες?
1: Όχι. Αυτά ήταν τα δικά μου ταξίδια. Αντί να φοβάμαι, ταξίδευα με τους ήρωες που έπλαθε η φαντασία μου και πήγαινα όπου ήθελα. Οπότε ένιωθα λιγότερο μόνη μου. Αυτό εξελίχθηκε, δεν σταμάτησε εννοείται. Πολύ έντονα στα χρόνια της εφηβείας, πολύ. Έγραφα πάρα πολύ τότε.
0: Με τι θέμα, τι έγραφες τότε?
1: Κοίταξε τώρα, όταν ήμουν παιδάκι έγραφα παραμυθάκια, μετά πήγαμε σε διηγήματα, μετά πήγαμε σε νουβέλες. Γενικά οτιδήποτε ήταν αυτό που μου έφτιαχνε τη διάθεση.
0: Λάμπεις όταν το οδηγείς αυτό τώρα?
1: Ναι, γιατί μέχρι σήμερα το λέω ότι δεν υπάρχει καλύτερο ταξίδι μυαλού και ψυχής. Υπάρχει.
0: Διάβαζες εξίσου πολύ?
1: Ού, πάρα πολύ. Βέβαια θα σου πω ότι το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο μου το έχει κάνει δώρο η μητέρα μου, μου το έδωσε στην τρίτη δημοτικού. Το Μίσης Αθανάσιμα δεν το τέλειωσα ποτέ. Το έχω ακόμα στη βιβλιοθήκη μου. Μη με ρωτήσεις πια, γνωστό πρέπει να είναι. Φανφάν και Κλοντινέ. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Και το μίσησες?
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Βέβαια μετά είμαι της γενιάς που μπήκαμε στη Μέρι Πόπινς.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Πολιάνα. Είχα όλη τη σειρά. Πολιάνα μεγαλώνει, Πολιάνα παντρεμένη, Πολιάνα μαμά. Είχα όλα τα βιβλία. Και μετά πέρασα στο γυμνάσιο πια, έκανα πολύ παρέα με την Jane Eyre. Στο Λύκειο ανακάλυψα, γενικά στο γυμνάσιο είχα διαβάσει πολλά. Νομίζω το πρώτο που διάβασα στην πρώτη γυμνασίου ήταν το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Αυτό το...
0: Ναι.
1: το τεράστιο, το είχα λατρέψει.
0: Και έγινε και ταινία, όπως έχουν γίνει και κάποια δικά σου βιβλία σειρές.
1: Προσπαθώ να το ξεχάσω, δεν με αφήνει.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Κοίταξε, οι πρώτες δύο απόπειρες δεν μπορώ να σου πω ότι στέφθηκαν με επιτυχία. Τώρα για την τρίτη περιμένω κι εγώ να δω πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί, γιατί καλά ξεκινάμε αλλά δεν ξέρω πώς συνεχίζουμε.
0: Το έχεις εξηγήσει?
1: Ναι. Η φαντασία ενός συγγραφέα δεν έχει όρια, δεν έχει budget. Η εταιρεία παραγωγής και το κανάλι... Το εκάστοτε κανάλι έχει. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, και το λέω σαν αναγνώστρια πια, εκείνη την ώρα στο μυαλό σου προβάλλεται μία ταινία. Mm. Είναι δική σου. Mm. Εσύ είσαι ο σκηνοθέτης, εσύ τα πάντα. Οτιδήποτε και αν δεις έτοιμο και οπτικοποιημένο μπορεί να συγκριθεί με αυτό που έχεις φτιάξει.
0: Ποτέ, γιατί είναι πλασμένο για τη δικιά σου την ψυχή, όπως το έχεις χτίσει, φτιάξει, ζωγραφίσει. Είναι αλήθεια, γι' αυτό καμιά φορά, αν είναι να δω κι εγώ μια ταινία, προτιμώ αν έχει γίνει βιβλίο να δω πρώτη ταινία. Αν τη δω μετά το βιβλίο, δεν υπάρχει περίπτωση να το αγγίξει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: με
0: το
1: τίποτα.
0: Βιβλίο είναι πάντα, σε ταξιδεύει περισσότερο.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, θα σου πω ότι επειδή είμαι τηλεορασάκια τρελή από τα παιδικά μου χρόνια, υπήρξαν βιβλία που ευτύχησαν. Που για κάποιο λόγο ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης, πάτησαμε ακριβώς πάνω στο βιβλίο. Βλέπε Λοξάνδρα, βλέπε Χριστός ξανασταυρώνεται. Πάτησαν πολύ. Μετά άλλαξαν λίγο τα δεδομένα.
0: Τα βιβλία σου λοιπόν δείχνουν έντονες τις σχέσεις των ανθρώπων και εσύ έχεις επίσης δημιουργήσει έντονη σχέση με τους αναγνώστες σου.
1: Πολύ. Πολύ. Παρεούλα. Όλοι.
0: Πώς πιστεύεις ότι χτίστηκε αυτό και είστε τόσο κοντά?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή δεν έχω ούτε marketing σπουδάσει, ούτε δημόσιες σχέσεις, ό,τι έκανα το έκανα με το ένστικτό μου. Έβλεπα τον κόσμο, καλά βοήθησαν και τα social αργότερα, αλλά και πριν τα social, μέσα από τις δεκάδες παρουσιάσεις που έκανα, είχαμε μια πολύ έντονη επαφή. Ο κόσμος, ξέρεις, αντιλαμβάνεται την αλήθεια του άλλου. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν υπάρχει δήθεν, άρα κάπου ακουμπάει. Μπορεί να έρθει πιο κοντά σου, εν πάση περιπτώσει. Μετά βγήκανε και τα social, εκεί ήταν που πια η επικοινωνία έγινε καθημερινή, μηνύματα.
0: Ασχολείσαι η ίδια λοιπόν
1: καθημερινά. Ναι. Δεν θα μπορούσα να έχω άλλο να ασχολείται, γιατί μου ανοίγουν την ψυχή τους.
0: Και τους σέβεσαι.
1: Δεν μπορεί να τα διαβάσει άλλος αυτά που διαβάζω εγώ. Μπορώ να σου πω ότι ξέρω τα οικογενειακά πολλών οικογενειών στην Ελλάδα. Δεν τα δίνεις αυτά πιο έξω.
0: Με έχει εντυπωσιάσει ότι και εσύ ανοίγεις την ψυχή σου όμως. Είσαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος να μοιραστείς το δικό σου ταξίδι.
1: Δεν έχω κάτι να κρύψω. Η ζωή μου ήταν πολύ καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν υπήρχε κάτι που να μπορούσα να το κρύψω ή θεωρούσα ότι δεν έχω και λόγο να το κρύψω.
0: Με είχε εντυπωσιάσει που διάβαζα και έχω δει να λες σε συνεντεύξεις. Για παράδειγμα ότι είχες μια πάρα πάρα πολύ αυστηρή μητέρα. Και ότι εξάντλησες και εσύ την αυστηρότητά σου στα παιδιά σου ως μητέρα.
1: Όχι στους ίδιους τομείς. Ξέρεις τι γίνεται, όταν γίνεσαι γονιός, θες να αποφύγεις όλα τα λάθη που κάνανε οι γονείς σου. Λες, εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα. Ενίοτε τα καταφέρνεις χειρότερα. Γιατί κάνεις άλλα λάθη. Τα λάθη δεν τα αποφεύγεις ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν, ναι, είχα μια πολύ αυστηρή μητέρα. Προσπάθησα να μην είμαι τόσο αυστηρή στα παιδιά μου. Σε άλλους τομείς όμως υπήρξε αυστηρή και σε άλλους τομείς, ξέρεις, οι γονείς δίνουμε παράδειγμα με τη δική μας τη ζωή.
0: Προβάλλουμε λοιπόν τα δικά μας πάνω.
1: Όχι, τα παιδιά ακούνε λιγότερο, βλέπουν περισσότερο.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν, χωρίς να το θέλω, δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό πρότυπο και τα παιδιά μου πάτησαν πολύ πάνω σε αυτό, πολύ στο πρότυπο του γάμου που φτιάξαμε με τον Γιώργο. Οπότε νομίζω ότι προσπάθησαν άθελά τους να αντιγράψουν. Και τα αντίγραφα βγαίνουν κακέκτυπα πάντα. Οπότε έπρεπε να σταθούν στα πόδια του. Καταρχάς, ειδικά η κόρη μου, νομίζω ότι έβαλε φωτιά, τα άκαψε όλα και ξεκίνησε από την αρχή.
0: Για να μπορείς να βρεις τα δικά της πατήματα, αυτό που θέλει να κάνει η ίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε... Εσύ τη στήριξες αυτό?
1: Πολύ. Σε αυτό όχι μόνο. Όταν κατάλαβα ότι μάλλον τα είχα κάνει λίγο ρόιδο, είχα το θάρρος να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία και ακόμα κάνω και μπορέσαμε επιτέλους να βρούμε κοινό δρόμο να βαδίσουμε.
0: Άρα ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που σου έχει δώσει η ψυχοθεραπεία?
1: Ο εαυτός μου πίσω.
0: Να βρεις το κέντρο σου.
1: Ναι. Μπόρεσα να βρω την ισορροπία μου, να μιλήσω με τον εαυτό μου, να συνεννοηθώ, να γίνω φιλαράκι μαζί του, να ποτάξω κι εγώ αυτά που σφινώθηκαν σε μυαλό και ψυχή από την οικογένεια και να βαδίσω σωστά.
0: Φοβίες και τραύματα βοήθησαν να απαλληλθούν.
1: Φοβίες, ναι. Πιάνεις ένα κεφάλαιο. Ναι, είχα πολλές φοβίες. Πάρα πολλές.
0: Μπορείς να μοιραστείς κάποια?
1: Η φοβία μου, καταρχάς θα σου πω ότι οι φοβίες ενισχύονται. η κόρη μου και ο γιος μου λένε, μαμά, είναι ωραίο που έχει ζωηρή φαντασία. Θες να την περιορίσεις τα βιβλία σου. Γιατί πραγματικά οι φοβίες ενισχύονται από τη ζωηρή μου φαντασία και ξαφνικά... καλά, δεν θα σου συζητήσω για τις πιο διαδεδομένες φοβίες. Φοβάμαι οτιδήποτε έχει φτερά και πίπουλα, ας πούμε.
0: Okay, ναι, ναι, ναι.
1: Το αεροπλάνο δεν είναι το καλύτερό μου. Το έχω πολεμήσει πολύ. Φοβάμαι τα όνειρα. Πολύ. Φοβάμαι τα όνειρα, είτε ξύπνιος είτε στον ύπνο μου. Τα φοβάμαι τα όνειρα. Τα όνειρα στον ξύπνιο είναι γιατί γελάνε πολύ μαζί μου. Και στον ύπνο γιατί με επηρεάζουν πάρα πολύ για όλη την υπόλοιπη μέρα.
0: Λοιπόν, είναι δύο... Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτό που μοιράζεσαι τώρα. Έχω πάθει. Στο ξύπνιο, ίσως ναι. Τα όνειρα είναι και μία... Δεν ξέρω, είναι επικριτική φωνή. Τι είναι αυτή η φωνή?
1: Όχι. Είναι γιατί αυτό που βιώνεις δεν σ' αρέσει. Mm. Θες να πας κάπου αλλού, οπότε ονειρεύεσαι. Αφήνεις να ταξιδέψεις. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα και σου δίνει μία μέσα στα μούτρα.
0: Αχ.
1: Και γι' αυτό δεν θέλω να κάνω όνειρα. Όπως δεν κάνω και σχέδια, γιατί είμαι πολύ... Είμαι υπέρμαχος της φράσης ότι όταν κάνει σχέδιο ο Θεός γελάει. Μάλλον με μένω ύψιστος, έχει ξεκαρδιστεί πάρα πολλές φορές. Οπότε άστο. Άστο, όχι μακροπρόθεσμα σχέδια.
0: Είσαι πολύ συναισθηματικός ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά το κρύβω με επιτυχία σε αυτούς που με ξέρουν.
0: Ναι, και με χιούμορ έχω να πω επίσης, που το έχεις πλούσιο.
1: Είναι ένα όπλο.
0: Και το βράδυ, τα όνειρα, το βράδυ, τη νύχτα, πέφτουν οι άμυνές μας και βγαίνουν όλες, ναι, όλες οι σκέψεις μας, ότι έχουμε διώξει την ημέρα.
1: Ναι, είναι τα όνειρα, είτε φοβάμαι, γιατί εδώ μπαίνουν οι φοβίες, η φαντασία κτλ, είτε φοβάμαι τα μηνύματα που μπορεί να μου στέλνουν. Έχω ξυπνήσει με κακό όνειρο, ας πούμε, και δεν βγήκε κανένας από το σπίτι εκείνη την ημέρα. Δεν επέτρεψα σε κανέναν, ναι. Δεν πήγαν τα παιδιά σχολείο, δεν πήγε ο άντρας μου στη δουλειά. Ναι, γιατί ξέρανε ότι ορισμένες φορές μου έστελνε κάποια μηνύματα, γινόντουσαν πράγματα, δεν ήμουν τρελή να πω, δεν φεύγει κανένας.
0: Είχες προαίσθημα.
1: Ναι, και μπλέχτηκε προαίσθημα, φοβία, όλα μαζί μέσα στο όνειρο, σκώθηκα το πρωί, λέω καλημέρα σας, δεν φεύγετε, εδώ είσαστε όλοι.
0: Πώς το δέχτηκαν?
1: Με χαρά, την πλάκα κάνεις.
0: Έχει πάρει κάποιο από τα παιδιά σου το ταλέντο στη γραφή?
1: Όχι. Κοίτα, γιατί πήρα εγώ κάτι από τους γονείς μου, αυτό ήταν τελείως επίκτητο. Όχι, τα παιδιά μου, ο γιος μου του αρέσουν οι επιχειρήσεις, τα νούμερα, ό,τι ακριβώς δεν αντέχω εγώ, ό,τι έχει αριθμό δεν μπαίνει στον εγκέφαλο. Η κόρη μου είναι προς τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά σε μια πολύ γλυκιά κατάσταση, είναι ζαχαροπλάστης.
0: Τι ωραίο.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Τι είναι το αγαπημένο γλυκό που σου φτιάχνει η κόρη?
1: Η κόρη μου φτιάχνει καταπληκτικό μιλφέι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή τώρα με τα δύο μωρά έχει σταματήσει τη δουλειά της για να εκτονώνει λίγη από την πίεση, τα φτιάχνει στο σπίτι.
0: Τα τιμάς?
1: Κλείνω πόρτες, παράθυρα, γιατί της λέω χαρά μου, καλά που δεν μπαίνουμε σε πολυσύχναστο μέρος. Θα λιποθυμούσε κόσμος που παίρνουν απ' έξω, γιατί όταν ψήνει η Μαρία, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Τώρα δεν της επιτρέπω να μου τα φέρνει. Δηλαδή κλείνω και την πόρτα, γιατί δεν
0: μπορείς να αντισταθείς αλλιώς.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλά, γενικά στα γλυκά δεν μπορώ να αντισταθώ. Είμαι γλυκατζού.
0: Έγινες και γιαγιά και ο ρόλος αυτός είναι διαφορετικός,
1: Κοίταξε, ο ρόλος αυτός είναι διαφορετικός ως προς τα συναισθήματα, δεν ήταν διαφορετικός ως προς τη δική μου αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν έγινα χαζό γιαγιά. Το όχι είναι όχι, τα όρια είναι όρια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν χαρίζω κάστανα σε αυτόν τον τομέα. Εντάξει, θα τους πάρω τα δωράκια τους, θα τους κάνω αυτό που θέλουν. Διατροφικά δεν παρεμβαίνω καθόλου, δηλαδή ακολουθώ τις οδηγίες της κόρης μου. Είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Το γεγονός ότι δεν έχεις και όλη την ευθύνη που έχεις.
1: Είναι το βασικό. Έχεις όλα τα πλεονεκτήματα, κανένα μειονέκτημα. Τα έχεις όποτε θέλεις, παίζεις όσο θέλεις. Εκνευρίζεις την κόρη σου. Γιατί γίνεσαι λίγο ένα με τα πιτσιρίκια. Γιατί τους κάνεις λίγο τα κέφια.
0: Σου δίνεις αυτό το δικαίωμα να είσαι εσύ.
1: Α, τη το έχω ξεκαθαρίσει. Τη λέω, κοίταξε, σε ένα παιδί κακομαθαίνει επειδή θα δει τη γιαγιά. Ή επειδή η γιαγιά θα του κάνει ένα χατήρι. Οι γονείς βάζουν τα όρια. Και εμείς είμαστε για να ανοίγουμε λίγο πορτούλες. Ξέρεις, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ξεφεύγουν. Μένουμε δίπλα-δίπλα. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ότι ξυπνάς το πρωί και ακούς δύο ζευγάρια ποδαράκια. Και ακούς ένα γιαγιά. Λέει, κοιμάται, είναι εδώ. Έλα. Γιαγιά, εδώ είσαι. Ναι, παιδί μου, εδώ πού θα πάω, εδώ. Οπότε έρχεται. Γιαγιά, μπισκότο. Θέλει μπισκότο εκείνη την ώρα. Λέω, πήγαινε, ρώτησε τη μητέρα σου αν μπορεί. Πάει στην μάνα του. Μαμά, μπω. Είναι 2,5 χρονών. Και ο άλλο είναι 1,5. Είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Πάρα πολύ.
0: Του μεταξύ φαίνεσαι μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει.
1: Ναι.
0: Και με έχει εντυπωσιάσει και φαινόταν ότι ξέρει τι θέλει. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει και τον σύζυγό σου τον παντρεύτηκες από έρωτα.
1: Έρωτα δεν το λες με την έννοια που τη μυθιστορηματική. Όχι, με τον Γιώργο δέσαμε πάρα πολύ αμέσως. Ήταν αυτό που λέμε γραμμένο στα άστρα να βρεθούμε. Και οι ψυχές μας επικοινώνησαν πάρα πολύ. Ήμασταν δύο παιδιά όταν γνωριστήκαμε, γιατί τι ήταν, ο Γιώργος 26 χρονών. Τότε τον έβλεπα μεγάλο, ρε φίλπο.
0: Γιατί ήσουν 19, 18
1: χρόνια. Ναι, δεν τα είχα κλείσει ακόμα τα 19. Όμως ήμασταν δύο παιδιά από εγώ. Ήμουν από ένα διαλυμένο σπίτι. Εκείνος ήταν από μια ορφανεμένη οικογένεια. Ο πατέρας είχε σκοτωθεί όταν ήταν 9 χρονών. Και οι δυο βρέθηκαν δύο άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν πραγματικά να κάνουν οικογένεια. Ταιριάζαμε σε όλα ή δεν ταιριάζαμε σε τίποτα. Αλλά θα σου πω με μία λέξη ποια ήταν η σχέση μας. Κεφάτι.
0: Κεφάτι.
1: Δεν διανοείσαι για ποιο πόσο κέφι είχαμε για τα πάντα. Ήμασταν χάχες και οι δύο γελάγαμε απίστευτα. Δεν μπορέσαμε. Δεν νομίζω ότι τελειώσαμε ποτέ ένα καυγά της προκοπής. Ποτέ μας πιάναν τα γέλια. Αυτό ήταν μαρτύριο, Χριστέ μου. Ήταν ένας κεφάτος γάμος που έφτιαξε. Μάλλον ήταν μια κεφάτη σχέση, έφτιαξε ένα κεφάτο γάμο και δημιούργησε μια οικογένεια με πολύ κέφι. Αυτό είμαστε.
0: Ποιο είναι το μυστικό για να κρατάς αυτό το κέφι και τη χαρά για τη ζωή, λοιπόν?
1: Κοίταξε, είναι λίγο θέμα χαρακτήρα, να λέμε το στραβό το δίκιο. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι ήμασταν, δεν υπερτιμήσαμε ούτε υποτιμήσαμε ποτέ αυτά που μας βρήκαν, γιατί δεν μας βρήκαν και λίγα. Αλλά ήμασταν, νομίζω, το μυστικό είναι το μαζί. Ξέρεις, κάποτε είχα πει μια φράση, την κράτησε ο γιος μου για τους λάθος λόγους, αλλά δεν έχει σημασία. Του είχα πει, με τον πατέρα σου είμαστε μαζί γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χώρια.
0: Και με ποιο τρόπο το ερμήνευσε ο γιος?
1: Παντρεύτηκε νωρίς και χώρισε ακόμα. Είναι αυτό που σου είπα, ότι θέλανε να φτιάξουν, δηλαδή ο γιος μου πραγματικά ήθελε να φτιάξει μια οικογένεια σαν αυτή την οποία μεγάλωσε. Θα ήθελε να ζήσει τις ίδιες καταστάσεις, αλλά αυτά δεν αντιγράφονται. Είναι μία φορά.
0: Κανένας δεν μπορεί να ζει τα ίδια και βρίσκει το δικό του δρόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά αφού το επιθυμεί, φαντάζομαι ότι.
1: Κοίταξε να δεις. Εντάξει, δώσαμε. Δεν μπορούσαμε να πάμε και τίποτα άλλο εδώ που τα λέμε. Τι θα λέγαμε, όχι. Και ποιος θα μας άκουγε. Και ήμασταν εκεί για να μαζέψουμε τα κομμάτια του όταν έσπασε. Γιατί αυτό ξέρεις, αυτό πρέπει να κάνουν οι γονείς. Λέω πάντα ότι ο γονιός όταν ένα παιδί είναι μωρό, το έχει αγκαλιά. Όσο μεγαλώνει, το κρατάει από το χέρι. Λίγο-λίγο το αφήνει να προπορεύεται και μετά βαδίζει πίσω του. Αυτός είναι ο ρόλος.
0: Αλλά είναι πάντα εκεί αν χρειαστεί.
1: Πάντα. Η πλάτη ενός παιδιού πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη μεν, στο πίσω μέρος του μυαλού να ξέρει ότι είναι καλυμμένος.
0: Τι τρυφερό.
1: Αυτό ήταν το πιο σωστό και αυτό προσπαθήσαμε πολύ να το κάνουμε με τον Γιώργο.
0: Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο ξανά κοντά σας να συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη συζήτηση με τη Λένα Μαντά.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover.
1: Cut. And action.
0: I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful.
4: You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
4: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
7: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
9: Προτείνω συνένωση των περιουσιακών μας στοιχείων.
10: Η πρόταση γίνεται δεκτή.
11: Έτσι μιλάει η λογική. Και έτσι η λογική και η απόλαυση μαζί.
12: Στραγγιστό γιαούρτι με στρατσιατέλα.
13: Και blueberries.
11: Νέα Vitaline Lemon Pie και στρατσιατέλα blueberry. Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche. Δοκιμάζουμε το νέο City Car της Renault. Και αναλύουμε το ανανεωμένο συμπαγές, το Toyota Cross. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας είναι η Λένα Μαντά.
1: Ναι, εδώ είμαι, δεν έφυγα ακόμα.
0: Και πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάς, ξεχυλίζεις τόσα συναισθήματα. Είναι υπέροχο να σε ακούει κανείς και έτσι να συνομιλεί μαζί σου.
1: Ναι, δεν έκανα ποτέ πίσω σε συναισθήματα.
0: Δεν έκανες.
1: Ούτε τα φοβήθηκα ποτέ. Δεν φοβήθηκα ποτέ να μιλήσω, να γελάσω, να κλάψω, να θυμώσω, να βρίσω. Όλα τα έχει.
0: Και δημοσίως όμως και στις συνεντεύξεις σου λοιπόν βγάζεις τον εαυτό σου.
1: Ναι, δεν βρίζω μόνο. Το αποφεύγω. Ναι.
0: Πολλές φορές και ειδικά τα κορίτσια, τα μεγαλώνουμε ότι πρέπει να είναι καλό κορίτσι και να φροντίζει όλους τους άλλους και ναι. Να...
1: Έτσι με μεγάλωσα.
0: Και σένα και τους δύσκολους χαρακτήρες να κάθεται παρόλα αυτά.
1: Ναι. Με μεγάλωσαν... Στα χρόνια που μεγάλωσα εγώ είχα τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου, η οποία είχε πάρα πολλές ισχυρές απόψεις για το τι πρέπει να κάνουν τα καλά κορίτσια των καλών οικογενειών. Πρέπει να ξέρουν να κεντάνε, να μαγειρεύουν, να κρατούν το σπίτι τους. Αυτό ήταν το πλάνο που πάνω σε αυτό με μεγάλωσαν. Εγώ την κόρη μου αυτή δεν τη μεγάλωσα έτσι.
0: Το αποτείναξες πότε από πάνω σου αυτό το πρότυπο?
1: Όταν γνώρισα τον Γιώργο. Όσο ζούσε ο Γιώργος αφαιρούσα πάντα από την ηλικία μου 18 χρόνια ακριβώς. Δηλαδή ήμουν 38, έλεγα 20. Και δεν το έλεγα απλά, το ένιωθα. Ο Γιώργος με έκανε να πετάξω από πάνω μου πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνθηκα ότι η πλάτη μου είναι καλυμμένη.
0: Έχει στήριγμα, προστασία.
1: Ναι. Ο Γιώργος ήταν, όχι ότι έκανε τίποτα ο ίδιος, εγώ τα έβγαζα πέρα, να εξηγούμεθα. Ο Γιώργος δεν μπορούσε να στεναχωρήσει κανέναν, δεν μπορούσε να τσακωθεί, δεν μπορούσε να φωνάξει. Και πάρα πολλές φορές μου λέει, αχ, πόσο σε ζηλεύω.
0: Άρα η αγάπη του είναι αυτή, ναι, που εσένα σε κάλυψε και βρήκες μεγαλύτερη δύναμη.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν αισθάνθηκα ούτε περιττή, ούτε ότι ενοχλώ.
0: Εσάνως μου το ενοχλείς, μικρή.
1: Ναι, φυσικά. Ότι ήμουν εμπόδιο στη ζωή των γονιών μου. Γιατί η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ νέα όταν χώρισε, γιατί ήθελε να ζήσει και εκείνη τη ζωή της και εγώ την εμπόδιζα. Ο πατέρας μου κάποια στιγμή απλά διαφόρησε. Δεν...
0: Άρα μικρή, ένιωθες πολύ τη μοναξιά και τον
1: πολύ,
0: φόβο.
1: Πάρα πολύ.
0: Όταν ήσουν με τον Γιώργο έφυγε αυτή η αίσθηση της μοναξιάς.
1: Πρώτα απ' όλα για τον Γιώργο ήμουν το πιο σημαντικό πλάσμα της ζωής του. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πάνω από μένα, ούτε τα παιδιά του. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν, αυτό που πάντα έλεγε ο Γιώργος, εγώ θα πάρω την κούκλα μου και θα φύγω. Κάντε καλά εσείς. Δεν τον ένοιαζε κάτι άλλο. Τα αγαπούσε τα παιδιά του, πέθανε. Ήταν μια απόλυτα διχασμένη προσωπικότητα. Πέθανε για τα παιδιά του, αλλά πρώτα ήταν η Λένα. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε.
0: Άρα εσύ είπες ότι έγινες διαφορετική μαμά τελικά.
1: Ναι, έγινα. Έγινα διαφορετική μαμά. Ήμουν αυστηρή, έβαζα τα όρια, γιατί αυτό θεωρούσα ότι είναι το απαραίτητο, αλλά δεν έβαζα χαζά όρια.
0: Δηλαδή, επειδή είστε. Με την ώρα έβαζες όρια, ας πούμε, τι ώρα θα γυρίσουνε.
1: Μέχρι τα 16-17, ναι. Αλλά μετά δεν χρειαζότανε. Οι συζητήσεις που είχαμε κάνει ήταν τέτοιες. Παράλληλα, είχαν βγει τα κινητά. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί έπαιρνα τηλέφωνο, μαμά θα αργήσω. Πόσο?
0: Ναι,
1: να ξέρω τι ώρα θα
0: τι
1: κοιμηθώ.
0: Γίνεται.
1: Εντάξει, ρε, μαμά θα αργήσουμε. Εντάξει.
0: Μιλούσες για τη γιαγιά σου που ήταν αυστηρή, ότι η μαμά σου επίσης ήταν αυστηρή και εσύ είσαι η πρώτη γενιά που είδες την αλήθεια σου και ήθελες να την αντιμετωπίσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι που μπορεί να μην κεντάς μόνο, γιατί ξέρεις να κεντάς, αλλά κάνεις και πολλά άλλα πράγματα.
1: Πάρα πολλά.
0: Νιώσαν και σου δείξανε ότι είναι υπερήφανη η μητέρα σου, για παράδειγμα.
1: Η μητέρα μου λίγο, θα σου πω... Κάποια στιγμή η μητέρα μου είχε πει, γιατί την πήρα να ζήσει δίπλα μου, να είναι μαζί μου. Πολλά μπορούσα να τις καταμαρτυρήσω, αλλά αδιαφορία όχι. Για τον πατέρα μου ήταν ξεκάθαρο ότι είχε αδιαφορήσει. Η μητέρα μου όχι. Με όλα τα λάθη που κάποια από αυτά ήταν τερατώδη. Δεν πειράζει. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή την πήρα και ζούσε δίπλα μου... Το παράσημό της ήταν αυτό που μου είπε κάποια στιγμή ότι βλέποντας εσένα και το γάμο σου, κατάλαβα γιατί χώρισα εγώ.
0: Μου κάνει εντύπωση και αναρωτιέμαι επειδή μου περιγράφεις πόσο ένα ήσασταν με τον Γιώργο. Το μαζί, μαζί, μαζί είναι αυτό που η λέξη που ακούω όταν μου μιλάς για τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Πώς τώρα βρίσκεις, από πού έμπνευσες και δύναμη που πριν έμπνευσες πολύ από την αγάπη του, τον έχεις μαζί σου, mm-hmm. από πού τη βρίσκεις?
1: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα κομμάτι μου που προηγήθηκε του Γιώργου. Ο Γιώργος βέβαια ήταν ο μοναδικός ίσως, ακόμα πάνω και από τον εκδότη μου, που αγάπησε και σεβάστηκε τη δουλειά μου τόσο πολύ. Ο Γιώργος ήταν ο πρώτος αναγνώστης, τα διάβαζε και εγώ περίμενα τις αντιδράσεις, γιατί είχα και αυτός εκδηλωτικός, δεν ήταν... Εντάξει, όταν τον έβλεπες, έλεγες δεν μπορεί. Ήτανε πολύ γεροδεμένος, καταμελάχρινος, όταν το γνώρισα, με μπούκλα, μαλλί και μουστάκι. Γενικά είχε μια γριόφατσα ο Γιώργος και έλεγες, ωραία φίλε, δεν θες να τον τζατήσεις. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σκληρός, αλλά τον έλεγαν βουτυράκι.
0: Άρα φαινόταν εμφανισιακά σκληρός, αλλά όλο συνέστημα ήταν και
1: ξεχύλιζε,
0: καρδιά.
1: Είχε παιδιά, είχε καρδιά παιδιού. Άρα λοιπόν έβλεπα τις αντιδράσεις, ο Γιώργος δεν είχε πρόβλημα να κλάψει. Και θα σου πω και ένα περιστατικό που ο Γιώργος είναι 27 χρονών. Άρα εγώ 20. Και είμαστε στο σπίτι μου. Η γιαγιά μου έβλεπε ελληνική ταινία. Από αυτές τις ελληνικές ταινίες που ήταν με τη Δούκισσα και το Βοσκόπουλο. Όπου εγώ, ξέρεις τώρα, ήταν λίγο αστεία κάποια σκηνικά. Οπότε ακούω δίπλα μου ένα... Λέω, κοίτα να δεις, μου κάνει πλάκα τώρα. Και λέω, δεν μπορεί. Και όπως κάνω έτσι, βλέπω τον Γιώργο, ο οποίος ήταν βουρκωμένος. Του λέω, έρχεσαι λίγο μέσα. Του λέω, παιδί μου, πας καλά. Ταινία με τη Δούκισσα και το Βοσκόπουλο βλέπεις. Και κλαίες. Λέω, τι σημασία έχει, συγκινήθηκα. Ο Γιώργος ήταν τόσο παιδί.
0: Τα ζούσε όλα.
1: Τα ζούσε όλα. Οπότε εγώ κοιτούσα τον Γιώργο όταν διάβαζε και ήξερα από τις αντιδράσεις του, αν του είχε αρέσει ή όχι το βιβλίο.
0: Πόσο τον άγγιξε κιόλας.
1: Και πόσο. Γιατί του άρεσαν όλα. Εξυπακούεται, δεν είχα εμπιστοσύνη στην κρίση του σε αυτό, γιατί ό,τι έκανα εγώ ήταν καλώς καμωμένο. Αλλά έβλεπα τις αντιδράσεις του. Ναι, οπότε θα σου πω το εξής, ότι ακριβώς επειδή η συγγραφή ήρθε για να σκεπάσει τη μοναξιά, να την κάνει λίγο πιο απαλή στα παιδικά μου χρόνια, δεν με εγκατέλειψε. Τώρα την είχα περισσότερο ανάγκη από ποτέ.
0: Άρα λειτουργήσε και θεραπευτικά.
1: Κυρίως θεραπευτικά.
0: Κυρίως θεραπευτικά. Ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής σου?
1: Ο εαυτός μου. Τώρα πια ο εαυτός μου. Καλά πάντα, γιατί σου είπα ο Γιώργος, δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ είμαι. Δηλαδή αν δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλω, η λέξη τέλος δεν μπαίνει. Δεν πάει παρακάτω. Θα το λύσω το θέμα, θα το διαβάσω, θα το ξαναδιαβάσω. Τόσοι άλλως είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η έμπνευση πρέπει να σε βρει σε ένα συγκεκριμένο σημείο για το ραντεβού το καθιερωμένο. Άρα σημαίνει ότι εγώ το πρωί θα κάτσω στο γραφείο μου, γράψω, δεν γράψω.
0: Και το κάνεις πάντα, καθημερινά?
1: Κάθε μέρα. Θα καθίσω στο γραφείο μου από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1-1.30 το μεσημέρι.
0: Θέλει πειθαρχία αυτό να το
1: κυρίως
0: βάλεις στον εαυτό σου?
1: Κυρίως στη συγγραφή θέλει πειθαρχία. Μπορεί να μην γράψω όντως. Μπορεί να διαβάσω ότι έχω γράψει και να κάνω κάποιες διορθώσεις. Να ψάξω λίγο κάποιες ιστορίες που μου έρχονται στο μυαλό, να επιβεβαιώσω τόπο και χρόνο. Δεν έχει σημασία. Η έμπνευση θα με βρει εκεί που με βρίσκει κάθε μέρα, στο γραφείο μου.
0: Εν τω μεταξύ, είσαι η νούμερο ένα συγγραφέας σε πωλήσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι λένε τα στοιχεία. Τι
0: έτσι λένε
1: εγώ.
0: Τα στοιχεία. Συνήθως η κορυφή φέρνει δύο πράγματα. Απ' τη μία φυσικά την αγάπη και την αποδοχή, απ' την άλλη όμως συχνά και την αμφισβήτηση, γιατί όποιος είναι εκεί ψηλά, πολλοί θέλουν να φτάσουν εκεί.
1: Και... πιάνεις δύσκολο θέμα.
0: Δύσκολο θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μοιραστείς τα συναισθήματά σου σε αυτό.
1: Άκουσε με λίγο. Η πορεία μου ξεκίνησε ουσιαστικά το 2001, όταν έβγαλα το πρώτο βιβλίο, που ποιος το γνώρισε, κανείς. Επί της ουσίας λοιπόν, όλοι ξαφνικά με ανακάλυψαν το 2007 με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Όλοι θεώρησαν ότι ήταν το πρώτο βιβλίο, γιατί τότε με μαθαίνανε. Στην ουσία ήταν το τέταρτο. Η πορεία μου δεν είχε... είχε πολλή απογοήτευση, γιατί ο πρώτος μου εκδότης απέρριπτε τα βιβλία μου. Στεναχώρια, αμφισβήτηση. Όταν λοιπόν με ανακάλυψαν, δεν πέρασα καλά. Δεν μιλάμε για αμφισβήτηση, μιλάμε για απαξίωση. δεν υπήρχα καν. Και ακόμα δεν υπάρχω για πολύ μεγάλη μερίδα του συγγραφικού κόσμου.
0: Θεωρείς ότι δεν σε έχει αποδεχτεί?
1: Όχι βέβαια, αφού είμαι ευπόλυτη. Στην Ελλάδα ό,τι πουλάει είναι το λες και φτύνεις. Οπότε δεν υπήρχε λόγος. Στην αρχή στεναχωριόμουν, δεν θα σου πω ψέματα.
0: Λυκό.
1: Το κλάμα της ζωής μου έχω κάνει. Στο τι τους έχω κάνει, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, αυτό είναι η μία πλευρά. Μπήκε η ζυγαριά. Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς έχεις τον κόσμο. Mm. Έχεις όλους αυτούς τους αναγνώστες που σε ακολουθούν χρόνια και που τα μηνύματα που παίρνεις από αυτούς είναι συγκλονιστικά. Γιατί τους έχω συντροφεύσει σε νοσοκομεία, σε αρρώστιες, σε θανάτους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μου έχει πει «Μου έκανες πολύ καλή παρέα, γιατί είχα τον άντρα μου, τον πατέρα μου στο νοσοκομείο». Και θα σου πω και κάτι που δεν το έχω πει ποτέ και σε καμία εκπομπή. Υπήρχε μια κοπέλα στα Γιάννενα η οποία έφευγε. Μιλούσα με τη φίλη της. Την είχα γνωρίσει σε μια παρουσίαση. Δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο έβγαζα τότε. Ναι, νομίζω ήταν το «Δεν μπορεί θα στρώσει» τα διηγήματα. Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, ήταν στο νοσοκομείο η κοπέλα αυτή και της είπε «Δεν θα προλάβω να διαβάσω το τελευταίο βιβλίο της Λένας». Η κοπέλα αυτή μου στείλε μήνυμα. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον εκδότη μου. Οι εκδόσεις ψυχογιός το έκαναν το θαύμα. Ήρθε βιβλίο, το υπέγραψα, έφυγε με courier για να προλάβουμε την κοπέλα αυτή. Και την προλάβαμε. Το διάβασε το βιβλίο. Και το πήρε και μαζί της. Όταν λοιπόν έχεις τέτοιες ιστορίες, πες μου πόσο να σε ενοχλήσει η κριτική, η απαξίωση όλων αυτών. Απλά ξέρεις τι με στεναχωρεί. Όχι με στεναχωρεί, με κάνει και απορώ. Τα πιο χυδαία σχόλια, τις χειρότερες επιθέσεις, τις έχω δεχτεί από ανθρώπους που υποτίθεται ότι υπηρετούν την ποιότητα, την κουλτούρα, πες το πως θες. Από αυτούς έχω ακούσει τα χειρότερα. Με την πιο χυδαία γλώσσα. Όχι από τους άλλους. Και λέω, okay. Δεν μπορεί να αρέσουμε όλοι σε όλους. Θα ήταν τοπικό αυτό να το σκέφτομαι. Αλλά υπάρχει και τρόπος να πεις.
0: Ναι, δεν μπορεί να αρέσουμε όλοι σε όλους, αλλά με σεβασμό. Νομίζω για σεβασμό
1: καλά,
0: μιλάς.
1: Στις μέρες μας ο σεβασμός είναι λίγο σπάνιος πια. Δηλαδή, αν παρακολουθώ, επειδή παρακολουθώ και τα social και με πιάνει λίγο ναυτία, έχει χαθεί ο σεβασμός. Και κανένας δεν συνειδητοποιεί ότι πριν χαθεί ο σεβασμός, έχει χαθεί ο αυτοσεβασμός.
0: Και εκεί, αυτό θα σου έλεγα και εγώ, γιατί πρέπει να μπορούμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας για να σεβόμαστε, ναι, και τον δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, να προλάβετε κι εσείς να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Και θα είμαστε σε λίγο ξανά εδώ κοντά σας.

0: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Γράφοντας με τη Λένα νιώθω ο εαυτός μου. Είναι σαν να είμαι με μια παιδική φίλη, μια κολλητή, σαν να είμαι και πάλι παιδί και να καταστρώνουμε μαζί ιστορίες, να έχουμε ένα κυνήγι θησαυρού. Είναι κάτι που το απολαμβάνουμε πάρα μα πάρα πολύ και οι δύο και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στο χαρτί. Η γνωριμία μου με τη Λένα ήταν εντελώς τυχαία. Νομίζω ότι καμιά από τις δυο μας δεν το περίμενε αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Γνωριστήκαμε σε ένα κοινό δείπνο που ήμασταν και δύο προσκεκλημένες. Δεν ήταν love at first sight, δηλαδή στην αρχή εγώ ένιωσα δέος απέναντί της, οπότε δεν εκφράστηκα πάρα πολύ. Εκείνη με βρήκε κάπως ψυχρή, είναι και η γερμανική κουλτούρα, η γερμανική νοοτροπία από πίσω. Παρ' όλα αυτά με το καιρό κολλήσαμε και πλέον μας αρέσει να λέμε και οι δύο ότι αυτή η φιλία ήταν γραμμένη στα άστρα, ότι μας την φιλούσε το σύμπαν, ο Θεός, ό,τι υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να αγαπάει με πάθος, που θα σου δώσει τα πάντα χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να κρατήσει τίποτα πίσω, εφόσον θεωρεί ότι είσαι οικογένειά της και δικός της άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ απίστευτα πολύ και είναι κάτι που μοιραζόμαστε κιόλας.
1: Η Λένα Μαντά για 20 χρόνια σε εμάς δεν ήταν μόνο Λένα Μαντά, ήταν η Λένα και Γιώργος. Δεν λέγαμε θα έρθει, έρχεται η Λένα. Λέγαμε έρχεται η Λένα και ο Γιώργος. Γέμιζαν και οι δύο το δωμάτιο. Με τις φωνές και με τα λοιπά. Ο κύριος Γιώργος πάντα ερχόταν εδώ με ένα έτοιμος να σηκώσει στο πόδι όλη την εταιρεία. Ένα άτομο του που έμπαινε μέσα. Δεν ξεχνούσαν ποτέ κανέναν. Μοιαζόντουσαν για όλους. Μοιαζόντουσαν και νοιάζεται η Λένα Μαντά για το αν ο πολιτής κάθεται άνετα στο αυτοκίνητό του. Θα με πάρει να μου το πει. Πήγα με τον τάδε πολιτή και πρέπει να του πάρει το μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Είναι πολύ ψηλό το παιδί, δεν χωράει. Έχουμε φιλικές σχέσεις με πολλούς συγγραφείς. Η Λένα Μαντά όμως νομίζω δεν είναι ότι είναι μόνο με εμάς αυτό. Έτσι είναι στις σχέσεις της. Δένεται. Δίνει.
2: Επιστρέψαμε στην εκπομπή EQ και κοντά μας η Λένα Μαντά. Το τελευταίο σου βιβλίο είναι «Η κόκκινη γραμμή».
3: Ναι.
2: Στη ζωή σου τραβάς κόκκινες γραμμές.
3: Άστο. Σαν γραπτό κακού μαθητή. Μες στις κόκκινες γραμμές. Κοίταξε να δεις. Κόκκινη γραμμή είναι το τέλος. Είναι αυτό που βάζουμε τα όρια μας όλοι. Mm. Κάποια μπαίνουν πιο νωρίς, κάποια μπαίνουν πιο αργά, αργούν να μπουν, δεν θέλουμε να τα βάλουμε, αλλά μας το επιβάλλουν οι άλλοι να τα βάλουμε. Ναι, έχω βάλει πολλές κόκκινες γραμμές στη ζωή μου. Γι' αυτό και αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
2: Υπέροχο κομμάτι.
3: Ναι.
2: Τι άλλο ετοιμάζεις?
3: Τι άλλο ετοιμάζω? Τώρα σε τον Νοέμβριο θα βγει το βιβλίο που γράψαμε μαζί με την Κλέρι, το 5ο της σειράς Γυναική Υπόθεση με τίτλο Άδειο Νηφικό. Και φυσικά έχω παραδώσει εκδόσεις Ψυχογιός για τον Μάιο του 26. Έχω χάσει μια χρονιά, να ξέρεις, στο μυαλό μου. Το Μάιο του 26, λοιπόν, θα βγει ένα καινούριο δικό μου μυθιστόρημα, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί.
2: Τίτλο έχουμε?
3: Το Μάτι της Βελόνας.
2: Το Μάτι της Βελόνας. Mm. Μια γεύση θα μπορούσε να μοιραστεί.
3: Κοίταξε να δεις, θα σου πω τον τρόπο. Την κόκκινη γραμμή την έγραψε όταν ζούσε ο Γιώργος. Όταν έφυγε, έγραψα το Μάτι της Βελόνας και είχα ανάγκη να γράψω κάτι το οποίο θα ήταν τελείως έξω από την πραγματικότητα, έξω από την καθημερινότητα. Θα ήταν κάτι σαν παραμύθι. Αυτό είναι το Μάτι της Βελόνας. Ένα παραμύθι για μεγάλους.
2: Ανοίγεις την όρεξη τόσο για συνομιλία, τόσο για ζωή, τόσο και για ανάγνωση.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις. Το κάθε βιβλίο για μένα είναι ένα καράβι. Είναι ένα καράβι το οποίο μπορείς να μπεις και να ταξιδέψεις όσες φορές θέλεις. Ας πούμε, εγώ διαβάζω αγαπημένα βιβλία, τα έχω διαβάσει πάνω από 2 φορές. Ενίοτε και 5. Έχει συμβεί και αυτό. Βεβαίως. Η Λοξάνδρα την έχω διαβάσει και την έχω αγοράσει 7 φορές, γιατί διαλύεται στα χέρια μου πια. Από το διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε. Έχω κάποια βιβλία που αγαπάω πάρα πολύ και που επιστρέφω σε αυτά. Άρα λοιπόν είναι ένα καράβι. Δεν δέχομαι τον όρο παλιό βιβλίο. Θυμώνω όταν ακούω παλιό βιβλίο, γιατί τα βιβλία, ξέρεις, δεν παγιατεύουν. Δεν θέλουν ψυγείο.
2: Είναι διαχρονικά.
3: Ναι. Μένουν εκεί και περιμένουν να πάρεις το εισιτήριό σου και να ταξιδέψεις. Είναι ταξίδι μυαλού και ψυχής κάθε βιβλίο.
2: Τι είναι δικό σου? Είναι μια πολύ τελικά intimate, προσωπική σχέση που αποκτάς εσύ και ο αναγνώστης, ναι. Γιατί βάζετε και οι δύο ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σας εκείνη την ώρα και γεννιέται αυτό που είναι στην ψυχή,
3: ναι,
2: τους.
3: Το ωραίο είναι ότι όταν μου γράφουν ποια κομμάτια στα βιβλία μου, ας πούμε, τους έχουν αρέσει πάρα πολύ, γελάω, γιατί είναι εκεί που έχω νιώσει και εγώ την ένταση. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ταύτιση με το αναγνωστικό κοινό μου. Λέει, αυτή η σκηνή, ας πούμε, συγκλώνεις.
2: Όταν γράφεις, σκέφτεσαι τη δικιά σου ιστορία όπως την έχεις στο μυαλό σου ή σκέφτεσαι και τους αναγνώστες σου?
3: Τους αναγνώστες μου, όχι, καθόλου εκείνη την ώρα. Όταν γράφω, το έχω πει, νομίζω ότι αυτό θα το κολλήσω πλέον σαν επιγραφή. Γράφω ό,τι μου αρέσει εμένα να διαβάζω. Δεν με νοιάζει ο εκδότης μου εκείνη την ώρα. Δεν πάνε να χτυπιούνται όλοι. Δεν με νοιάζουν οι αναγνώστες εκείνη την ώρα. Γράφω για το κέφι μου. Αφού τελειώσει και το παραδώσω, δεν είναι πια δικό μου. Εκεί χάνω την επαφή. Okay. Προχθές κάτι μου λέγανε για ένα βιβλίο και δεν θυμάμαι ότι ήταν δικό μου.
2: Σοβαρά μιλάς?
3: Εντελώς. Μου περιγράφαν την ιστορία και λέω εγώ. Μου λέει, δεν το θυμάσαι. Λέω, μα είναι δικό σου βιβλίο. Δικό μου βιβλίο, αποκλείεται. Και όταν μου έδειξε το βιβλίο, εκεί μου ήρθε και λέω, έχει δίκιο ο Χριστέ μου. Αν δεν το έκανα αυτό, δεν θα συνέχιζα. Mm. Θα ήμουνα συναισθηματικά μπλεγμένη με τους προηγούμενους. Ενώ τελειώνω.
2: Κλείνεις την ιστορία.
3: Την κλείνω και πάω άγραφο χαρτί για την επόμενη.
2: Αισθάνεσαι ότι έχεις αλλάξει το πώς γράφεις από το πρώτο σου μέχρι
3: πολύ,
2: σήμερα?
3: Πάρα πολύ.
2: Με τι τρόπο?
3: Θα σου πω. Είχα δύο τεράστιες συγγραφικές αδυναμίες. Το ένα ήταν από ο Μηχανής Θεός. Έπρεπε κάτι να εμφανιστεί, όσο δύσκολα και να περνούσε ο ήρωάς μου, η ηρωίδα μου κάποιος θα εμφανιζόταν κάπου, κάτι θα γινόταν και θα σου. Καλά, βαθιά ψυχολογικά δικά μου αυτά, το καταλαβαίνω. Και επιπλέον έπρεπε οπωσδήποτε να έχει χαρούμενο τέλος. Το happy end είναι προαπαιτούμενο, ήταν προαπαιτούμενο. Όχι μόνο στα βιβλία μου, στα ταινία. Δεν κάθομαι να δω ταινία, δεν είναι καλό τέλος. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Γι' αυτό ψοφάω για Αμερικανιές. Ξέρω, δεν θα πεθάνουν οι καλοί και στο τέλος...
2: Νικάει ο καλός.
3: Ναι, θα, πώς έλεγε η Μερκούρη, όλοι μαζί θα πάμε στην ακρογιαλιά. Αυτό ήταν και αυτό έκανα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν άλλαξε αυτό. Έγινε πιο ρεαλιστικά το τέλος και η εξέλιξη του βιβλίου μου.
2: Δεν έχεις ανάγκη να τα ελέγχεις πια. Έχεις αποδεχτεί πολλά.
3: Ναι, φυσικά.
2: Άρα αυτός απελευθέρωσε συγγραφικά.
3: Εννοείται. Γιατί πρέπει να κοιτάς με ειλικρίνεια μπροστά σου. Το πιο δύσκολο πράγμα, ξέρεις, είναι να σταθούμε ειλικρίνεια μπροστά στον καθρέφτη.
2: Ναι.
3: Γιατί από τον εαυτό σου δεν μπορείς να κρυφτείς.
2: Αλλά λοιπόν, δεν αντέχεις πάντα να δεις.
3: Όχι, δεν αντέχεις πάντα. Πολλές φορές τον σκεπάζεις τον καθρέφτη. Όχι, εγώ δεν τον σκεπάζω. Άρα λοιπόν, ναι, άλλαξα. Γιατί? Γιατί λέω πάντα ότι η συγγραφή είναι απόσταγμα ψυχής. Δηλαδή αυτό που αυτή η σταγόνα από την ψυχή σου βγαίνει στο χαρτί. Άρα λοιπόν, αφού αλλάζεις, δεν μπορεί. Δεν μπορεί η ζωή να περνάει από δίπλα σου και εσύ να μην βουτάς. Σε αλλάζει, υπάρχουν ζυμώσεις. Αλίμονο, τρομάζω με τους ανθρώπους που μένουν αναλύωτοι στο χρόνο. Δεν πά να καίγεται ο κόσμος γύρω τους. Τίποτα. Νιρβάνα. Αυτούς τους φοβάμαι.
2: Γιατί δεν γίνεται να είναι αλήθεια.
3: Ακριβώς.
2: Άρα λες τι κρύβεται.
3: Είναι ή κάτι κρύβεται ή ακατοίκητο που δεν μου κάνει πάλι. Οπότε μακριά και αγαπημένη να μη συγχύσουν, γιατί και τα νεύρα δεν είναι καλά.
2: Αν σε πω έτσι και σε ταξιδέψω στο μέλλον, στα βαθιά γεράματα, θα ήθελα να μου δώσεις όμως μια ευτυχισμένη εικόνα που θα μπορούσες να σε σκεφτείς.
3: Ναι, καθισμένη σε μια πολυθρόνα και να διαβάζω.
2: Να διαβάζεις.
3: Τα αγαπώ το διάβασμα πάρα πολύ και νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ όμορφη, ένα πολύ όμορφο τέλος για μένα. Αυτό. Να σου πω κάτι. Αν υπάρχει κάτι που με παρηγορεί, είναι ότι όταν κλείσει η πόρτα πίσω μου,
2: θα σε περιμένει.
3: Άστο. Απλά τέλος. Ξέρεις, προχθές διάβαζα μία ανάρτηση
4: της Μαρίας Παναγωπούλου, που έχει χάσει τον Κώστα, τον Χαρδαβέλα, και γράφει ότι

0: Και λες, οκ, εντάξει, είμαι καλά. Και γίνεται κάτι. Απειροελάχιστο. Και ξυπνάει το θηρίο. Και τότε δεν μπορείς να το ξεφύγεις εύκολα. Το λάθος είναι να προσπαθείς να το ξεφύγεις, αφήνεις να έρθει να... για να μπορέσεις να μηδενίσεις και να προχωρήσεις. Άρα λοιπόν ναι, αυτό που θα ήθελα και που με παρηγορεί είναι ότι θα με περιμένει. Και είναι αυτό το οποίο μου είπες πριν, πώς φαντάζεσαι το τέλος. Ναι, θα μπορούσε να μην ήταν βιβλίο αυτό που θα κρατούσα στα χέρια μου, να ήταν το άλμπουμ της ζωής μας. Ξέρεις αυτό που λένε ότι λίγο πριν περνάει όλη η ζωή σαν ταινία μπροστά σου. Αυτό. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζονται, ξέρεις, πολλά. Αυτή η λέξη τέλος είναι οριστική, αμετάκλητη, τελεσίδικη.
1: Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται η κοινωνία μας λίγο παραπάνω και το έχουμε ξεχάσει?
0: Ανθρωπιά. Βλέπεις, δεν περιμένω να σου απαντήσω. Δεν περιμένω να σκεφτώ. Έχουμε σταματήσει να είμαστε άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω καμία κοινωνικοπολιτική ανάλυση για το πώς φτάσαμε. Θεωρώ ότι σίγουρα αυτή η περιπέτεια με τον COVID που πέρασε όχι μόνο εμείς, πολλή ανθρωπότητα. Νομίζω ότι έκλεψε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που λέμε ανθρωπιά. Έγραψε άσχημα μέσα μας όλο αυτό. Και πληρώνουμε τις συνέπειες. Αλλά αυτό που λείπει πραγματικά είναι μαζί με την ανθρωπιά και η ακοή μας να επιστρέψει. Να ακούμε τον άλλον.
1: Έχουμε ξεχάσει να ακούμε τον δίπλα μας.
0: Δεν ακούμε πια. Είμαστε τόσο πολύ έτοιμοι να πούμε αυτά που θέλουμε εμείς, που δεν ακούμε τι λέει ο απέναντι μας. Άρα δεν νοιαζόμαστε. Αυτό λείπει.
1: Λένα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Συγγνώμη που σας με πιάσανε λίγο τα... Συμβαίνει καμιά φορά, αλλά είναι ανθρώπινο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Η παρέα σου ήταν υπέροχη και όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Και φυσικά, πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
5: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

0: ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Το κόσμο μέσα μας.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers! Freeze!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ουψ, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν είναι ο υπότης, είναι απλός στρατιώτης, τα χαρακώματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Εσένα περιμένω.
1: Όσον αφορά τη συνεργασία σου, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, την Ταράτσα με το Φίβο, το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να σε καλέσει στην Ταράτσα, για μένα είναι δύναμη.
2: Ήταν ένα από τα όνειρά μας, το πω έτσι. Πολύ αγαπημένες μου βραδιές στην Ταράτσα του Φίβου.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα.
2: Όλες οι λέξεις που θα προλάβω να χρησιμοποιήσω έχουν μέσα φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Αστερόσκονη.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ξέρω ότι είμαστε όλοι λίγο ψυχολογικά φορτισμένοι, πιεσμένοι από δουλειές, από ακρίβεια. Δεν έχω σιρόπια, δεν έχω χάπια, αλλά έχω το απόλυτο αντικαταθλιπτικό. Την Νίνα Μαζάνη εδώ μαζί σας.
2: Τέλεια, εγώ δεν την περίμενα. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες. Από το 2022 και μετά, ευτυχώς εμφανίστηκες. Και νομίζω ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία όλοι να χαμογελάσουμε και να ευχαριστηθούμε τα τραγούδια σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεσαι κάθε φορά, μιας και είσαι full of energy που λέμε και στα ελληνικά. Είσαι ένα άτομο το οποίο εκπέμπει φως. Πολύ.
2: Ευχαριστώ για τα
1: όρια. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό δηλαδή?
2: Ντρέπομαι αρχικά που το λες αυτό.
1: Γιατί? Δεν το έχεις ξανακούσει?
2: Όχι, το έχω ξανακούσει. Απλά ντρέπομαι όταν μου το λένε ευθέως. Το χαίρομαι, το εννοώ, μου αρέσει, αυτή είμαι. Καλησπέρα σας.
1: Έχεις σπουδάσει ηθοποιός στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στη συνέχεια πήρες την απόφαση να γίνεις τραγουδίστρια ή εμπλέκεται όλο αυτό? Γιατί όπως ξέρουμε από το παρελθόν οι ηθοποιοί έπρεπε να τραγουδάνε.
2: Ναι.
1: Δεν υπήρξε παλιός ηθοποιός που δεν τραγουδάγε.
2: Ισχύει αυτό. Εντάξει, η ανάγκη προέκυπτε σχεδόν ταυτόχρονα. Ξεκίνησα πρώτα να θέλω να είμαι ηθοποιός, να γίνω ηθοποιός μάλλον. Κατάλαβα πολύ άμεσα ότι μου αρέσει πολύ να τραγουδάω. Είπα ότι θέλω να έχω ένα πτυχίο σε κάτι, οπότε το πιο κοντινό σαν επάγγελμα είναι το θέατρο. Το αγάπησα και αυτό μέσα από τη σχολή. Αλλά ξέρεις, όσο άρχισα να δουλεύω και επαγγελματικά από τα 18, ήμουνα πολύ σίγουρη ότι αυτή θέλω να είναι κατεύθυνση. Πολύ πιο καθαρά, ας πούμε, το τραγουδιστικό κομμάτι.
1: Δεν θα έπρεπε κάθε τραγουδιστής έτσι να έχει γνώσεις υποκριτικής, μιας και είναι μια δουλειά υποκριτικής, δηλαδή μπαίνει σε ένα ρόλο μέσα.
2: Ναι, αν δεν είναι το ταλέντο σου έμφυτο, πολύ πιο εύκολα μπορείς να το χτίσεις μέσα από κάποιες βασικές γνώσεις, σπουδές, ας πούμε, θεατρικές. Επειδή είναι παραστατική τέχνη, σίγουρα βοηθάει η σκηνική παρουσία.
1: Κινησιολογία.
2: Κινησιολογία, ναι, πολλά τέτοια πράγματα. Η ερμηνεία σίγουρα βοηθάει.
1: Στην Αθήνα πότε ήρθες?
2: Πότε ήρθα για στην Αθήνα? Νομίζω ότι ήρθα το 18. Το 18 ήρθα νομίζω.
1: Με πρόφαση, κάτι?
2: Με βάρκα την ελπίδα που λένε.
1: Ούτε ερωτική μετανάστρια, ούτε κάτι τέτοιο. Μόνη σου?
2: Όχι, μόνη μου ήρθα. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη γιατί όλα μοιάζαν λίγο πιο ελπιδοφόρα στην Αθήνα. Είχε ξεκινήσει ένα μικρό κύμα που λέγανε όλοι. Δεν έχει κάτι στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει δουλειές, δεν έχει αυτά. Άμα θες να γίνεις κάτι, έχει λίγες σκηνές, λίγα θέατρα, λίγα. Εντάξει, πιο πολύ ήταν η αλήθεια είναι ότι ήθελα να έρθω γιατί ήθελα κάτι πιο μεγάλο, πιο πολλές επιλογές, ας πούμε. Mm-hmm. Και σε καλό βγήκε.
1: Και δημόσιες σχέσεις, φαντάζομαι, γιατί σε αυτό το χώρο, αν κινείσαι στην ναι. Αθήνα, θα τους γνωρίσεις όλους στην τελική.
2: Ναι.
1: Νομίζω είμαστε ένα μεγάλο χωριό εδώ πέρα όσον αφορά τον καλλιτεχνικό τομέα.
2: Τελικά ναι.
1: Στον οποίο ανήκεις ποικιλόμορφα, γιατί τώρα βλέπω ότι από τον τελευταίο άνθρωπο που ξέρω που τραγουδάει σκυλάδικα σου ξέ, μέχρι το Φίβο Δελιβοριά, μέχρι τον Πάνο Μουζουράκη, ανθρώπους δύσκολους καλλιτεχνικά όσον αφορά τις επιλογές τους και σε σχέση με τις συνεργασίες τους. Εσύ είσαι αποδεκτή. Το έχεις νιώσει αυτό, το έχεις καταλάβει ότι δεν σε απορρίπτει τίποτα?
2: Όταν ήμουν έξω από το χώρο, νόμιζα και εγώ μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου ότι όντως ισχύουν λίγο αυτό με τις ταμπέλες και τις κατηγορίες του λαϊκός τραγουδιστής, έντεχνος, pop rock. τελικά όμως είναι το επάγγελμα. Αυτό μας ενώνει, η αγάπη για τη μουσική. Τώρα ακούγεται λίγο πολύ ξευγενισμένο και ρομαντικό, αλλά ισχύει ότι πολύ συχνά θα βρεθούμε σε events, σε συναυλίες, σε δράσεις, σε προβολές, σε όλα αυτά τα πράγματα, στη νύχτα κτλ. Με όλους τους ανθρώπους του χώρου. Οπότε θεωρώ ότι άμα είσαι κομπλέ παιδί, θα έχεις την αποδοχή ό,τι είδος και αν κάνεις.

0: Μια μυθολογία που ακολουθεί το ελληνικό τραγούδι, που έχει να κάνει με τις δυσκολίες των σχέσεων μεταξύ των τραγουδιστών, μεταξύ των δημιουργών, μεταξύ των δισκογραφικών εταιριών, μεταξύ οτιδήποτε, την έζησες στο πετσί σου, είναι, επειδή είσαι νέα σχετικά καλλιτέχνητα, ίσως να μην γνώρισες αυτή την αρτηριοσκλήρωση που υπήρχε στο χώρο. Την ένιωσες, μπήκες σε καμία διαδικασία τέτοια?
1: Όχι. Να σου πω, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχω δει πολύ αματηρά επεισόδια ή αυτούς δεν τους μιλάμε, αυτούς δεν τους ακουμπάμε. Όλα ήρθαν απαλά τα πράγματα. Προφανώς ότι προσελκύεις καμιά φορά ή και όχι τέλος πάντων. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που απλά είναι άτυχοι. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι ήμουν τυχερή και ότι είχα μια καλή πρόθεση από την αρχή. Οπότε δεν είδα κάτι πολύ.
0: Νιώθεις μια δύσκολο. Κατηγορία από μόνη σου. Δηλαδή ότι δεν ανήκεις σε συγκεκριμένα καλούπια όσον αφορά το τραγούδι. Και ότι ακολουθείς ένα δικό σου δρόμο εντελώς. Απ' έξω.
1: Και ναι και όχι. Αφενός δεν μπορώ να χαρακτηριστώ μόνο με ένα ύφος και είδος. Αφετέρου υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Και στο τραγούδι βασικά και στη μουσική, που δεν νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. Οπότε νομίζω έχουμε φτιάξει μια δικιά μας ομάδα, όλοι εμείς που δεν πιστεύουμε ότι ανήκουμε κάπου, χωρίς αυτό να μας κάνει να νιώθουμε πιο ιδιαίτεροι, πιο special, πιο μοναδικοί. Ναι, θα με ζόριζε να σου πω την αλήθεια να ανήκω μόνο σε μια ομάδα.
0: Σε ένα καλούπι, σε ένα πλαίσιο.
1: Σε ένα καλούπι, ναι.
0: Όμως είσαι μια κατηγορία από μόνη σου, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ προηγούμενο εγώ καλλιτέχνηδας. Καλλιτέχνη, ο οποίος μπήκε με χιούμορ στο τραγούδι, γυναίκα σχετικά, και μπήκε στη διαδικασία του τόσο πολύ, της τόσο πολύ εξωστρέφειας. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία, έκανε ένα live στην Τρίπολη από όπου κατάγομαι και κουρδίστηκε ο κόσμος και από τον πεζόδρομο απ' έξω. Άρχισαν να σε χαιρετάνε, μπαίναν άνθρωποι μέσα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο το έχεις, είναι δικό σου και νομίζω ότι το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό μπορώ να το δεχτώ σαν μια διαφοροποίηση, κάτι πιο ιδιαίτερο, το κομμάτι της επικοινωνίας και ότι θέλω να κάνω χιούμορ, θέλω να τα λέω αυτά που σκέφτομαι. Θέλω να ρέει το πράγμα χωρίς πολύ σκέψη και σοβαροφάνεια.

0: είσαι ένα πολυπράγμων στοιχείο μέσα στην τέχνη για μένα. Φυσικά το next big thing που γράφει και αρχίσει η συντακτρία μου, γιατί τέτοιο ηχόχρωμα, τέτοιο μέταλλο, τέτοια σπασίματα μη λαϊκής τραγουδίστριας, τέτοια ικανότητα μίμησης, αλλά με δικό σου ηχόχρωμα εντελώς, έτσι ώστε να σε καταλαβαίνουμε ακούγοντας.
1: Δεν ήξερα ότι θα πούν τόσο ωραία πράγματα για μένα σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε τον
0: Νίκο. Τι περιμένεις να ακούσεις, δηλαδή.
1: Νίκο μου, ευχαριστώ για όλα αυτά.
0: Κοίταξε, δεν είναι ζήτημα κοπλιμέντου. Είναι ζήτημα, όπως είπες και εσύ, είσαι ενσυναισθητική, ρεαλίστρια, ευαίσθητη. Εγώ στέκομαι στο ρεαλιστής. Και ρεαλιστής όσον αφορά τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι όπως μπορώ να τα δω με το μάτι των 55 ετών που έχω και κρίνοντας από πίσω προς τα μπρος. Έτσι λοιπόν σήμερα σε κατατάσσω σε μια ειδική κατηγορία τραγουδιστριών, οι οποίες μπορούν εύκολα να πάρουν τον κόσμο μαζί τους, για πλάκα, εσύ, η Μποφίλιο, η Ζουγανέλη, εύκολα, για πλάκα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα μιας καινούργιας γενιάς τραγουδιστριών που δεν μας έχει δείξει ακόμα τίποτα. Δηλαδή έχουμε πάρει μια διασκευή του Γιασεμιού και έχοντας υπόψη μου το καινούριο τραγούδι που πρόκειται να βγάλεις του Κώστα Λιβαδά, που είναι...
1: Έτσι, το θαύμα της φύσης.
0: Το θαύμα της φύσης, νομίζω το πέτυχε και έγραψε κατά παραγγελία πάνω σου ο Κώστας
1: Λιβάδας.
0: Είναι
1: πολύ ωραίο.
0: Ένας μεγάλος δημιουργός για μένα, όλων των εποχών μεγάλος δημιουργός και με ιδιαίτερη τάση στο σουξέ, αν μου επιτρέπεις, γιατί τώρα δεν είναι λίγα αυτά που έχει κάνει.
1: Όχι, καθόλου λίγα.
0: Ό,τι ντουέτο έχει κάνει είναι σουξέ.
1: Καθόλου λίγα και την περίμενα αυτή τη συνεργασία, την ήθελα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερος τύπος, έχω γελάσει πάρα πολύ στο στούντιο μαζί του.
0: Αλλά όχι εύκολος καλλιτεχνικά.
1: Όχι. Είχαμε μια ωραία εκρηκτική σχέση, γιατί και σε πράγματα που μπορεί να έλεγα, όχι, όχι, Κωνσταντίνα, δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, τι να κάνουμε, τι αυτό, τι εκείνο. Βάλε το τα... Περίμενε, γιατί καταλαβαίνει. Μου λέει, ξέρω ότι έχεις δέπει, κάνω ένα κουράγιο, θα σ' αρέσει. Και πάω σπίτι και το ακούω και λέω, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι, ναι, φανταστικός.
0: Ο Κώστας Λιβαδάς έχει μελοποιήσει από Μυρτιώτισσα, το έρωτα στάχανα αυτό. Μέχρι τώρα το για να σε συναντήσω με το Λιβδάκι, η επιμονή του Τζουγανέλη, δηλαδή τραγούδια τα οποία δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

0: Ο κόσμος λέει.
1: Όσον αφορά τη συνεργασία σου στην πίστα πάνω, να το πω έτσι, στο σανίδι, να το πω. Έχεις κάνει την τελευταία που θυμάμαι εγώ, την Ταράτσα με το Φίβο, η οποία ήταν μια παράσταση απίστευτης πρωτοτυπίας, να το πω έτσι, και νομίζω ότι έβαλε τον κόσμο στο πλαίσιο της αγάπης πάλι από την αρχή του έντεχνου τραγουδιού, αφού εντάσσεται μέσα εκεί ο Φίβος. Μπορεί να μην πιστεύει και ο ίδιος σε ταμπέλες, αλλά το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να σε καλέσει στην Ταράτσα, για μένα είναι δύναμη.
2: Ήταν καιρό αφιέρωμα, είχαμε Μίμη Πλέσα.
1: Μίμη Πλέσα,
2: Ναι. Και ήταν πολύ ωραία συγκυρία. Ήταν ένα από τα όνειρά μας, το πω έτσι, που πραγματοποιήθηκαν και το καταχάρηκα. Είναι από τις πολύ αγαπημένες μου βραδιές, η Ταράτσα του Φίβου.
1: Επίσης, τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα,
2: ναι,
1: την οποία την έζησες και από κοντά, και έχω 10 ερωτήσεις να κάνω, θα είμαι ευγενικός και θα κάνω μία-δύο.
2: Ναι.
1: Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Όλες οι λέξεις που θα προλάβω να χρησιμοποιήσω έχουν μέσα κάτι μεγαλειώδες. Φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος σε αυτό το πράγμα που έχει Μαρινέλα και είχε. Και παρότι ήμουνα η τελευταία χρονιά που ήταν ενεργή, ας πούμε, η συνεργασία μας ήταν την τελευταία της χρονιά, αυτό δεν το καταλάβαινες. Δηλαδή, το ζήλευες και έλεγες, μακάρι. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που τελικά τη βλέπανε, γιατί έρχονταν και κόσμος που δεν την είχαν δει live για πολλά χρόνια, μπορεί ποτέ ή μπορεί για πολλά χρόνια. Και είναι αυτή η ερώτηση ότι μπορεί. Αν μπορεί, λέει, το βλέπεις αυτό το πράγμα και ζηλεύεις και λες, Χριστέ μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ, για παράδειγμα, που κοντεύω 30, τι είπαμε, 30, που κοντεύω 30, μπορώ να πάρω τα πόδια μου, θεωρητικά. Οπότε, ας πούμε, είναι μάθημα απλά η ύπαρξή της. Δεν ξέρω.
1: Στην τεχνική της έκλεψες τίποτα?
2: Ναι.
1: Τι της έφαγες?
2: Τι της έφαγα? Δανείστηκα. Τα περαμέντο και πολύ χέρι και πολύ ψυχή. Να το...
1: Βιμπράτο και...
2: Δεν ξέρω. Ξέρεις τι, αυθόρμητα όταν παρατηρώ καλλιτέχνες που μου αρέσουν, παίρνω πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω επακριβώς με σημείο θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο. Αλλά όλο το αλέγκρο στοιχείο της, νομίζω.
1: Και από το χαρακτήρα της τι πήρες? Αυτό το ακούραστο, αυτό το μπαίνω στη διαδικασία να είμαι πιο πεινασμένη και στην, ναι, τελευταία μου εμφάνιση με την ίδια αγάπη, με την ίδια τρέλα.
2: Ναι, ναι. Είχε το μπρίο του, τον αφορμητισμό του να λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που πιστεύει στην πραγματικότητα να είναι σωστή. Δηλαδή δεν έλεγε ποτέ πράγματα τα οποία ήταν της τύχης. Ήταν επακριβώς και σε πρόβα ήμασταν, ας πούμε, και έβλεπα ότι στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη πρόβα εμείς μπορεί να είχαμε ακόμα χαρτιά και την έβλεψε καθόταν κάτω και ήταν αραχτή, σκυμμένη και έλεγες, γιατί έχουν χαρτιά τα παιδιά, γιατί έχουν χαρτιά ακόμα, και έλεγες, πού το είδες, θα τα κρύψουμε τα χαρτιά, γιατί δεν τα βλέπε όλα.

0: και σου ζητώ συγγνώμη.
1: Ποιο είναι το αποθυμένο σου από καλλιτέχνες να δουλέψεις στα άμεσα σχέδιά σου?
2: Με το Φίβο του Δελιβοριά δεν έχω συνεργαστεί ακόμα ουσιαστικά. Ήταν αυτό μια πολύ μικρή γεύση που πήρα.
1: Και δισκογραφικά εννοείς? Ή...
2: Ναι, και δισκογραφικά. Θα πιστεύω πολύ αυτό το συνδυασμό.
1: Γιατί είναι και ο στίχος στη μέση με το Φίβο. Ναι. Άσχετα με τη μελωδία, είναι αυτή η πρωτοτυπία στο στίχο και είναι, ναι, αυτά τα καινούργια θέματα που μόνο αυτός μπορεί να εισάγει.
2: Αυτό. Αυτό. Συμπληρώνεις ακριβώς την πρόταση μου.
1: Τεράστια στιχουργάρα, Φίβος Δελιβοριάς.
2: Το περίμενα πως και πως, δηλαδή.
1: Έχουμε την τιμή να κατάγεται από εκεί, από την Αρκαδία, από το Βαλτέτσι.
2: Σας έχετε βγάλει αρκετή.
1: Σας έχουμε βγάλει πράγμα. Άμα κάτσεις και βάλεις κάτω Νίκο Γκάτσο, Κώστα Καριωτάκη, έχουμε βγάλει πράγμα εκεί πέρα. Και φυσικά και σε νεότερες εποχές έχουμε βγάλει Βασίλη Παπακοσταντίνου, Κώστα Τουρνά, Φίβο Δελιβοριά. Έχουμε κόσμο βγάλει. Ξέρεις, όπου δεν υπάρχει σοδιά, όπου δεν υπάρχει πλούτος, υπάρχει πνευματικός πλούτος. Γιατί
2: σωστό,
1: γυρνάει από την ανάποδη. Τα πιο ορεινά μέρη έχουν βγάλει τους περισσότερους ποιητές. Σε σχέση με τη δισκογραφική σου δουλειά την καινούρια, θα έμπαινες ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς ότι θέλω να γίνω λίγο πιο σουξεδιάρα, ρε παιδί μου, να τους περάσω ένα τραγούδι να το χορέψουνε? Τύπου, δεν σου είπα εγώ να το πάρεις το τραγούδι από κάποιον ο οποίος είναι λαϊκός, αλλά θα μπορούσε να είναι το «Όταν σου χορεύω» του Φίβου που πέρασε, ξέρω εγώ, με την Ρένα Μόρφη. Να τους καθίσω στο σκαμνί και μετά να τους πω τι θέλω εγώ.
2: Κοίταξε, δεν αποφεύγω το σουξέ. Θέλω να πω, η πρόθεση είναι να αρέσει ένα τραγούδι, να με εκφράζει, να αρέσει, να κερδίσει τον κόσμο, να μπει στα αυτοκίνητά τους, στα σπίτια τους, στις συσκευές τους, στο μυαλό τους, στη συνείδησή τους. Αυτή είναι η βασικότερη πρόθεση. Τώρα, αποκλειστικά και μόνο σουξέ τύπου θέλω όλη η Ελλάδα, τέτοια μεγαλομανία, ας πούμε, δεν έχω. Μεγαλομανία. Αυστηρό ακούγεται αυτό, θα πω στον εαυτό μου. Άμα θέλω να τα ακούσουν και μπορεί να γίνει σουξέ, να το κάνω. Δεν ξέρω καμιά μυστική συνταγή, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίτα, μακάρι. Τα δύο βασικά στοιχεία που είναι η φωνή και το άλλο που είναι το πρόσωπο, μου λέει παλιότεροι συνθέτες, πρέπει να έχει φάτσα η τραγουδίστρια. Πρέπει την ώρα που τραγουδάει το πρόσωπο της να εκπέμπει αυτό που τραγουδάει. Και όχι κάτι διαφορετικό.
2: Να το έχω σκεφτεί και... πολλές φορές αυτό, Νίκο. Πάρα πολλές. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Βλέπω καμιά φορά βιντεάκια και προσπαθώ να καταλάβω και σε live φυσικά τι με ξενίζει. Και λέω, ωραία. Ακούω στίχο, αλλά βλέπω ένα άλλο συνέστημα το οποίο σίγουρα σκέφτεται κάτι διαφορετικό από αυτό που τραγουδάει. Και εκεί κομπλέρει πολύ. Έχεις δίκιο.
1: Και εκεί είναι, νομίζω, και η διάκριση της επιτυχίας, αυτή τη λεπτομέρεια επάνω, δηλαδή ότι μπαίνει στη διαδικασία ο άλλος να το πιστέψει αυτό που ακούει. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα το πίστευε.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οκ, είναι ο στίχος, είναι η μουσική, αλλά είναι ο μετασχηματιστής αυτών των δύο της ερμηνείας, ο οποίος το περνάει από κάτω, υποτίθεται. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο σου ατού. Το πρόσωπο. Δηλαδή, είσαι κινησιολογικά στην πένα. Το πρόσωπο έχει τεράστια σημασία. Κάτσε και κοίτα προς τα πίσω, Χαρούλες Αλεξίου, κάτσε και κοίτα πράγματα. Είναι δηλαδή το πώς το μεταδίδεις και ίσως να είναι παλαιάσκοπης η άποψή μου, γιατί είμαι κι εγώ παλαιός, αλλά νομίζω ότι εκεί διαφέρει και στους πιτσιρικάς σήμερα.
2: Να σου πω, πρέπει να είμαστε καλοί παραμυθάδες. Πρέπει να... Αυτό. Είμαστε παραμυθάδες, θεωρώ. Όπως παλιά οι γιαγιάδες καθόντουσαν και λέγανε το παραμύθι και έβλεπε 45 παιδάκια στη μία γιαγιά και η άλλη που δεν τα έλεγε καλά είχε το ένα και είχε κοιμηθεί. Το ίδιο πράγμα να είμαστε και εμείς. Έχουμε να πούμε ιστορίες και το ιδανικότερο είναι να πείσουμε αυτή την ιστορία, να την ακούσουμε μέχρι το τέλος, να την καταλάβουν, να θέλουν να την ξανακούσουν πολλές φορές.
1: Η σχέση σου με τους άντρες στον χώρο, δηλαδή. Στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας μπήκε στη διαδικασία να σε ενοχλήσει κάτι από αυτά που συνέβησαν?
2: Όχι. Τίποτα, πολύ λάδι την
1: κύριε,
2: έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει.
1: Είδες το έντεχνο.
2: Είδες τι ωραία, ανθρώπινα πράγματα. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Τώρα να έκανα τόσο καλό άπρικα που να μην πρόλαβε να γίνει, αλλά να υπήρχε πρόθεση. Όχι, δεν θα το ψάξω τόσο. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες.
2: Καταγγελία εδώ.
1: Σε παρακολούθησα στη συνέντευξή σου στο Ζήση Ρούμπο στον Καράζ. Φυσικά με τη Σελήν Διόν και με όλες τις μιμήσεις το κερδίζεις τον άλλον. Μπαίνεις σε μια διαδικασία αναπαραγωγής και φυσικά μέσω social media και αυτό κάνει δουλίτσα. Αλλά έχεις σκεφτεί καθόλου, ξέρω εγώ, να τραγουδήσεις Σότι Βολάνη? Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ.
2: Πού να σε βρω, να σου πω. Αυτό που έχει τις καλές τις ανάσες. Πού να σε βρω. Ναι, όχι, δεν έχω σκεφτεί. Τα κάνω κέφι όταν τα βρίσκω. Σε ραδιόφωνα, σε κέντρα εστίαση, σε γλέντια, σε χορούς και αυτά. Αλλά πόσο να τα αλλάξω, δεν έχω τέτοια έμπνευση.
1: Με τα γυρίσματα που έχεις όμως, μπορείς να πατήσεις και εκεί πάνω, γονίδι.
2: Μιμητικά είναι. Μιμητικά μπορώ να κάνω πολλά. Όπως και μπορώ να γράψω για πλάκα το καλύτερα λαϊκά τραγούδια από σένα, που λέω λόγος. Άμα να κάνω κάτι σοβαρά, δυσκολεύομαι. Σε όλα τα πράγματα. Αν μου πεις, έλα να παίξουμε, σαν να είναι ζω 7 πράγματα, ή να γράψω 3 λαϊκά τραγούδια, έτοιμα. Επόμενο. Αυτό. Επόμενο challenge που θα βάλουμε.
0: Σποδόν. Σελίν Διόν.
1: Το χιούμορ σου σε σώζει, στις περισσότερες των περιπτώσεων.
2: Έτσι ξεκίνησε. Είναι άμυνα. Είναι ασπίδα, άμυνα, όπλο αν το θες, μαξελαράκι. Είναι τα πάντα το χιούμορ. Σε σωστές δόσεις πάντα πρέπει. Πολύ πιο παλιά, πολύ πιο μικρή. Θα μπορούσε κάποιος να πει εύκολο ότι είμαι επιφανειακή, επειδή όσο πιο μεγάλη ανασφάλεια, τόσο πιο πολύ το χιούμορ. Αλλά με τα χρόνια άρχισα να το φτιάχνω το σωζύγιο, ας πούμε, και να λέω ότι τώρα θέλει σοβαρά, τώρα μπορούμε να το κάνουμε, ή θέλει ισορροπία, αλλά με έχει σώσει πάρα πολλές φορές.
1: Οι χιουμορίστες και οι μεγαλύτεροι μας κωμικοί ήταν άνθρωποι με βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματική τους ζωή ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Από το Θανάση Βέγκο, αν το πάρεις, μέχρι όπου και να το φτάσει, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Μίμη Φωτόπουλο, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σκληρά και είχαν και μια άλλη αντιμετώπιση στη ζωή τους, επειδή έπρεπε προς τα έξω να προσφέρουν γέλιο εποχές δύσκολες. Εποχές πείνας, εποχές εξορίας, εποχές φυλακίσεων, εμφυλίων πολέμων. Λέβαια. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο γύρναγε μπούμεραγκ σε σχέση με αυτό που έβγαζε προς τα έξω. Εσύ, σαν άνθρωπο, είσαι έτσι. Δηλαδή έχει τις βαριές σου στιγμές, έχει τις τρέλες σου. Σε έχω δηλαδή, αν τσαντίζεσαι, να το σπάσω το τραπέζι τύπου. Δηλαδή, να βγαίνεις...
2: Αυτά μου τα στοιχεία τα ανακάλυψα τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ήμουν τόσο οξύθυμη, ήμουν πιο μαζεμένο παιδί. Τώρα που αρχίζω και διεκδικώ χώρο και δίκιο και. Ξέρεις, άμα το έχεις, συγγνώμη την έκφραση, μιλάμε έτσι. Άμα το έχεις σοπάσει για χρόνια το στόμα σου, για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θες να είσαι το καλό, το ταπεινό παιδί, έρχεται η στιγμή που ξεσπάς και παίρνει σβάρνα και πράγματα και άνθρωπους που δεν χρειάζεται.
1: Σωστό.
2: Πάλι το ισορροπώ και αυτό. Χαμός, πολύ ψυχοθεραπεία.
1: Όντως.
2: Ναι, αλήθεια. Καλά είμαι, δεν βγάζω νεύρα γενικά, αλλά και την οξυθυμία μου την έχω και πάρα πολύ κλάμα μπορώ να ρίξω. Γενικά όλα μου τα συναισθήματα είναι σε πολύ. Όλα. Μόνο το άγχος δεν υπάρχει πολύ.
1: Γι' αυτό μάλλον εξισορροπούνται. Δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία το ένα ως αντίβαλο με το άλλο να λειτουργήσει. Τραγουδάγεις από μικρή.
2: Ναι, βέβαια.
1: Σε όλα τα πάρτι, σε όλα τα τέτοια.
2: Σε κανένα πάρτι. Μόνο στο σπίτι.
1: Μόνο στο σπίτι,
2: Αυτό το show off του δείτε με.
1: Δεν το είχες.
2: Δεν το είχα. Έπρεπε να μου πεις.
1: Να το βγάλεις.
2: Κάνε. Ναι. Να κάνεις, μπρόξε, ή να κάνει.
1: Και ποιος έσπρωχνε.
2: Μαμά, μπαμπάς, αδερφοί, φίλοι. Είναι να κάνει, είναι να λέει, είναι να δείχνει. Εγώ που μόνο μου δεν είναι. Τώρα θα σας πω. Δεν ήθελα γενικά να τραβάω πολύ την προσοχή. Πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Πολύ οξύμορο, δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
1: Η μαμά και ο μπαμπάς τι σκέφτονται σήμερα.
2: Είναι πάρα πολύ περήφανη. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν υπήρξε καμία στιγμή να υπονοήσουν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Χωρίς αυτό να δημιουργήσει ούτε ναρκιστικά σύνδρομα, ούτε ότι είμαι εγώ και καμιά άλλη. Υπήρχε μια πολύ ωραία ασφάλεια ότι αυτό αγαπάς, αυτό θες να κάνεις, κάντο και καλή σου τύχη.

0: σου. Ένα top 3 Ελληνίδων τραγουδιστριών που αποθεώνεις και γουστάρεις. Ποιες είναι?
1: Χάρης Αλεξίου, μιας και την ανέφερες. Τώρα, μην το κάνουμε αυτό. Μαρινέλα, δεν μπορώ να μην το κάνω, ασχέτως που το συζητήσαμε και εν ώψη της συνεργασίας, αλλά και δηλαδή, τώρα που την έχω γνώσει και καλύτερα, μ' αρέσει πάρα πολύ Τσαλιγοπούλου. Πάρα πολύ. Είναι, και τα τελευταία χρόνια που τη βλέπω περισσότερο σε live, είναι νεράιδα αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει η άβρα που βγάζει. Τρομερή.
0: Και φυσικά απίστευτο ρεπερτόριο. Δηλαδή, ναι. Και αυτή και η Αρβανιτάκη. Δηλαδή έχουν πει τραγούδια, πολλά τραγούδια. Έχεις κάνει και διασκευή το Είναι Εντάξει
1: σωστά,
0: μαζί μου.
1: Σωστά.
0: Και ένα ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη.
1: Βέβαια. Είχαμε κάνει τη γιορτή. Σωστά. Τη γιορτή κάναμε, ναι.
0: Η οποία για εμάς τους τηλεοπτικούς, ακούστηκε και στη Γη της Ελιάς.
1: Στη Γη της Ελιάς, ναι.
0: Κάνοντας επιτυχία.
1: Χρήστος Τηλιανού ήταν μουσική, να πούμε, και Ελένης Γιώγα στίχους. Μουσική στίχους, ναι. Πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραίο τραγούδι. Και είχε πολύ ωραία προβολή. Όλα πολύ ωραία.
0: Αλλά και με τον Κωστή Μαραβέ για συνεργασία.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ αυτά τα ξεχνάω, μα δεν με ρωτάτε. Τα ξεχνάω. Κακώς. Πολύ ωραία χρονιά κι αυτή.
0: Τι επίγευση σου άφησε ο Κωστής Μαραβέ για ένα άνθρωπο ορχήστρα?
1: Ξαναθυμήθηκα πώς είναι να χορεύεις ανέμελα.
0: Ιταλικό μπρίο έβαλε στην όλη υπόθεση.
1: Πολύ εξωστρε... πολύ χαρά. Δηλαδή ξαφνικά είσαι έτσι και δεν ξέρεις γιατί. Ξεχνάς, πραγματικά ξεχνάς όλες τα προβλήματα. Είναι φοβερό ότι... πολύ, πολύ έξω καρδιά.
0: Το χρειαζόμαστε στο τραγούδι, αν και... ναι. Το 95% των ελληνικών τραγουδιών είναι στη βαριά κατάθλιψη μέσα. Πώς, και όχι άδικα.
1: Καημός, καψούρα, έχουμε σφαγίδα.
0: Όχι άδικα, τώρα προέρχεται από τα αρχαία χρόνια. Ο πόνος, το ντέρτι.
1: Τρόποι να πεις κάτι. Όλα χρειάζονται, προφανώς. Αλλά ναι, και μια ευχάριστη νότα. Δεν μπορείς να ακούσεις ντέρτι και καημό και τον Αύγουστο.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσες να ερμηνεύσεις το «Άνοιξε πέτρα», παράδειγμα χάρη.
1: Πότε?
0: Λέω, ρε παιδί μου, να μπει στη διαδικασία να το εννοήσεις το «Άνοιξε πέτρα». Να είσαι τόσο dramalized, να του κάνεις τόσο dramalization και να το βάλεις στη διαδικασία να το βγάλεις.
1: Σαν ρόλο στο θέατρο, ναι.
0: Ναι.
1: Σαν ρόλο πολύ συγκεκριμένη συνθήκη σε μια συναυλία. Αν δεν παρεξηγηθεί ότι αποφάσισα εγώ, η Νίνα, να τραγουδήσει το «Άνοιξε πέτρα» έτσι, γιατί ξύπνησα, ναι. Δηλαδή... ναι, κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, για μένα, κάποια πράγματα καλό είναι να τα πιάνουμε ή όχι ακόμα ή ποτέ, αναλόγως, στον καιρό τους. Δεν είναι όλα για όλους.
0: Το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο» όμως θα το τραγούδαγες.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν το χορτάσω. Λοιπόν.
0: Να τον χάνω.
1: Φοβερό. Να τον χάνω.
0: Να φεύγει πριν με βαρεθεί.
1: Πριν με βαρεθεί.
0: Και όταν του καραβιού η ρότα.
1: Και όταν του καραβιού η ρότα. Να μου καλεί.
0: Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
1: Και πρώτα πιο πολύ.
0: Αυτό είναι το φοβερό με τις γυναίκες. Δηλαδή, να τον εθέλω όπως πρώτα και όπως πρώτα πιο πολύ είναι το εγκεφαλικό της όλης της ιστορίας. Από όλα τα

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλεις ένα γιορτάκι?
6: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
10: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
11: Couldn't you just open yourself up a little bit?
10: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
11: I like her.
10: Me too.
12: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
13: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Αστερόσκονη.
15: Ποίηση διαβάζεις καθόλου?
16: Διάβαζα.
15: Τι διάβαζες?
16: Ω, μην με μπλέξεις τώρα.
15: Τι διάβαζες?
16: Καβάφη.
15: Αγαπημένο.
16: Μια Γαλλίδα. Γαλλοελληνίδα. Κάτι μικρά τευχάκια είχα της μαμάς μου. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα εκτεθώ. Δεν θυμάμαι.
15: Ελληνογαλλίδα. Όχι Τατιάνα είχε... Γκρίτσι Μιλιέξ. Όχι.
16: Όχι. Είχε κάτι εκδόσεις, είχε μικρά τευχάκια, σκιά, φως κτλ. Που τα έχει πολύ, πολύ ωραία γραμμένα. Στην καραντίνα τα διάβαζα. Αλλά δεν θυμάμαι. Είμαι κακή με τα ονόματα.
15: Από Καβάφη, κανένα αγαπημένο?
16: Δεν θυμάμαι πλέον. Όχι. Έχω πολύ μεγάλη απόσταση.
15: Ένα σε αφορά.
16: Ποιο?
15: Αυτό που διάλεξε και ο Τσίπρας για βιβλίο, την Ιθάκη. Τους κύκλοπες και τους λεστριγόνες δεν τους βρήκες μπροστά σου. Το φοβερό το Ποσειδώνα δεν τον έστησε μπροστά σου. Αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Που το διακατέχει. Και το σώμα σου και το πνεύμα σου. Αυτό που είπες, η ενσυναισθητική ρεαλίστρια ευαίσθητη. Μετάφερα.
16: Έτσι, μπράβο. Έχω έμπνευση να γραπτεί. Ήταν αυτή η συνέντευξη σίγουρα. Τα γράφω καλύτερα. Στις συνεντεύξεις, στις γραπτές τα λέω καλύτερα σίγουρα.
15: Θα σου πρότεινα πάντως, έτσι στα break σου και στη φάση σου, να διαβάζεις κανένα πολυδούρι, να μπεις στη διαδικασία, καμιά κυκίδη μουλά. Έχει πολλά να σου πει. Από το έρωτας είναι η εκτόξευση στο διάστημα χωρίς στολή και πύραυλο, μέχρι...
16: Θα συγκινηθώ άμα να διαβάσω αυτά.
15: Ναι, μέχρι το μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν με την ψυχή στο βλέμμα, στολίστηκα το υπέρτατο της ύπαρξής μου στέμα. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα δεκαετία του 30 της πολυδούρι, αλλά... Μιλάει για σήμερα και μιλάει για την ψυχολογία της γυναίκας που έχουμε ξεχάσει. Για την ψυχολογία εκείνης της γυναίκας που από την αρχαιότητα, ξέρεις, στην αρχαία Αθήνα είχαμε χωρίς παράθυρα τις γυναίκες, με μπούργκες. Ο Περικλής υποτίθεται ότι ήταν ο πιο προοδευτικός και είχε την Ασπασία, ξέρω εγώ, σαν γυναίκα, αλλά δεν την παρουσίαζε και πολύ, ξέρω εγώ, από ένα σημείο και μετά. Αλλά φτάνοντας σήμερα, είναι η διαφορά που έχουμε σε σχέση με το παρελθόν είναι το πόσες γυναίκες γράψανε και μυθιστορηματικά, αλλά και ποιητικά. Το ότι μπήκαν σε μια διαδικασία ίσου ζυγού με τους άντρες ποιητές. Πολλούς άντρες ποιητές, οκ, okay, αλλά πάρα πολλές γυναίκες ποιητρίες σε σχέση και με το εξωτερικό.
16: Σωστά.
15: Πώς νιώθεις για τη σημερινή Ελλάδα, για αυτά που βλέπεις γύρω σου, παρακολουθείς ειδήσεις?
16: Παρακολουθώ, ακούω λίγο στο ραδιόφωνο κάποια άρθρα, τηλεόραση όχι πολύ συγκεκριμένα. Αλλά προσπαθώ να παίρνω στοιχεία, να ρωτάω φίλους μου που ξέρω θα μου τα μεταφέρουν σωστά, κατανοητά, εύκολα, για να έχω μια εικόνα του τι γίνεται.
15: Σε αγχώνει το αύριο με αυτά που ακούς?
16: Με αγχώνει το αύριο πολύ. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω είναι πολλών ανθρώπων ερώτημα αυτό, όταν ειδικά δεν είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι, για να έχουν ένα έτοιμο πλάνο στο μυαλό τους, πρέπει να κάνουμε έτσι, πρέπει να κάνουμε αλλιώς. Με ανησυχεί, αλλά θα σου πω το πολύ κλισέ. Προσπαθώ να φτιάχνω τον κόσμο μου, τον κύκλο μου, το δικό μου περιβάλλον, να κάνω ό,τι πιο ορθό, σωστό, πρέπον, ευχάριστο μπορώ για τους δικούς μου ανθρώπους.

0: Ο καθένας μέσα μας έχει ένα κουσουράκι, ένα κουβαράκι άλυτο. Ο καθένας μέσα μας προσπαθεί να βρει την άκρη απλά για να τραβήξει λίγο και έκπληκτος να μάθει τον εαυτό του.
1: Έτσι.
0: Το να μάθουμε τον εαυτό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε τι ποσοστό νομίζεις ότι το ξέρεις το δικό σου τον εαυτό?
1: Μέχρι να πεθάνω, δεν θα τον έχω μάθει πλήρως. Να μιλήσω με ποσοστά, θα πω ένα καλό 75%. Πάνω από το μέτριο δηλαδή. Γιατί πάντα εκεί το 6-7 είναι πολύ πλαδαρό και safe. Θα πω ένα 75 γιατί το παλεύω.
0: Θα σε βοηθούσε να μάθεις τον εαυτό σου ο ίδιος ο εαυτός ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενδιαφέρονταν πιο πολύ για σένα από ότι εσύ για τον εαυτό σου?
1: Κοίταξε, εγώ που προσπαθώ να είμαι πολύ συνειδητή για τους λόγους των πράξεών μου κάθε φορά ή για τους λόγους ενός συναισθηματός μου, το καταλαβαίνω από μένα για μένα. Δηλαδή, με βοηθάει ο εαυτός μου να βρω τον εαυτό μου και να το καταλάβω. Αλλά σίγουρα ένα feedback από κάποιον τρίτο, τέταρτο άνθρωπο εξυπηρετεί αρκετά.
0: Και από κάποιον δεύτερο άνθρωπο, ο οποίος θα σε αγαπούσε μέχρι τα νύχια, όπως έλεγε ο Κώστας Δουρνάς στη συνέντευξη που κάναμε. Mm. Δηλαδή, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δεν θα ήταν ένα challenge για σένα όσον αφορά τον εαυτό σου τον ίδιο? Δεν θα σου δίνει άλλες προοπτικές? Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Η επιδερμική σχέση και η επιφανειακή σε φτάνει μέχρι ενός σημείου.
1: Ναι.
0: Όταν σε σκάψει ο άλλος, όταν σε γδάρει, όταν σε πάει στη διαδικασία, όταν δεις αυτό το θεματάκι, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία προσωπικής αναγέννησης.
1: Εκεί είναι μεγάλη πάλι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτό θα συμβεί πολύ εύκολα και στις πιο στενές επαφές που θα φτιάξουμε με έναν σύντροφο, ας πούμε. Γιατί εκεί γίνεται πολύ σκάλισμα. Δηλαδή, έρχεται με ολόκληρη ομάδα και σου λέει: εδώ είναι η μαυρίλα. Πάμε όλοι παρέα μαζί. Και αυτό, αν δεν θες να το σκαλίξεις, τσούζει πάρα πολύ. Και θυμώνεις. Εκεί βγαίνει και η οξυθυμία και τα νεύρα και το άγχος και οτιδήποτε. Τύπου, γιατί το αγγίζεις, πονάει. Και ξανά το χέρι στην πληγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος, να σου πω την αλήθεια.
0: Σαν λαός,
1: να μας μάθουμε.
0: Σαν λαός, χρειαζόμαστε ομαδική ψυχανάλυση.
1: Καλά.
0: Να μαζευτούμε σε έναν ενιαίο χώρο, να πάει ένας μπροστά και να αρχίσει να λέει: έλα, πες τώρα.
1: Τρέχοντας. Ατομική και μετά ομαδική, όλοι μαζί, σαν ζευγαριού, αλλά κοινωνίας. Σίγουρα.
0: Μόνο από αυτά που γίνονται στο δρόμο. Μόνο από τους τσακωμούς, σπάνε κάθε μέρα το ρεκόρ του τσακωμού στο δρόμο. Πολύ θυμός του κόσμου και θυμός χωρίς εκτόνωση.
1: Χωρίς εκτόνωση, γιατί υπάρχουν πολλές πληγές. Ο θυμός αυτό είναι. Υπάρχει πολύς πόνος που δεν έχει ανακουφιστεί ποτέ από τα βασικά πρόσωπα. Άρα ψάχνουμε να τα βρούμε σε πάλι ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να τσακωθείς με κάποιον στο δρόμο, γιατί θα φύγεις σε λίγο και δεν σε απασχολεί, αν το τσακωθείς με τη μάνα σου. Γιατί έχεις ενοχές, γιατί έχεις τα σύνδρομα, αυτό το ένα το άλλο. Ενώ στον άλλον δεν σε ενδιαφέρει αν μετά θα είναι καλά ή δεν θα είναι καλά, τα εκτοξεύεις και φεύγεις. Αυτό υπάρχει παντού. Είναι άβολο, είναι άσχημο, είναι άδικο. Δεν είναι οκ, γενικά.
0: Για να γίνει αυτό, βέβαια, πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξει τον εαυτό του περισσότερο, όχι με την κακή έννοια, αλλά με την καλή. Δηλαδή να ψαχτεί και στον ψυχιατρό του και στον ψυχαναλυτή του και να μπει σε μια διαδικασία διαφοράς του κόσμου σε σχέση με τον εαυτό του τον ίδιο. Και από την άλλη, να υπάρχει μια δικαιοσύνη στην Ελλάδα, η οποία δεν υπάρχει σε όλα τα ζητήματα. Από το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι τους μισθούς, έγραφε ο Μάνος Ελευθερίου, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικοτοζούμε μέσα από την κούνια μας. Και από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία που δεν αλλάζει εύκολα. Γιατί όταν από την κούνια σου ξέρεις ότι τα πράγματα θα είναι άδικα, μπαίνεις στην προσαρμογή τη λάθος ή μπαίνεις στη λάθος αντίδραση. Σε τίποτα σωστό δεν μπαίνεις.
1: Όχι, μα δεν μπορείς. Σε ένα λάθος πλαίσιο, πώς να βρεις το σωστό? Ό,τι και να διαλέξεις, λάθος θα είναι. Αφού αυτό που λες από την κούνια. Είναι πολύ άσχημο και δεν βρίσκεται εύκολα η λύση σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σου δίνει το περιθώριο από την αρχή να κάνεις το σωστό. Θα βρουν έναν τρόπο να σου αλλάξουν τον δρόμο. Όχι έναν τρόπο. Χιλιάδες τρόπους.
0: Θέλω μια χάρη. Γιατί είσαι jukebox.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μου γίνεται.
0: Και κέρμα δεν θα πετάξουμε, αλλά θέλω, έτσι μου ήρθε στο μυαλό μου, έφαγα μια επιφύτηση. Θυμάσαι καθόλου το τραγούδι της Μπέση Αργυράκη, «Κορμί και αλάτι»?
1: Ναι.
0: Ένα ρεφρέν θα ήθελα.
1: «Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, να να να να να». Να, να, να, να.
0: Γαλάζια μάτια.
1: Γαλάζια. Δι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Δεν είμαι καλά με τους στίχους. Βλέπεις που σου λέω για την αποστήθησή σου. Γιατί τα μισά δεν τα θυμάμαι. Παίρνω το τάμπλετ μαζί παρέα στο κοινό.
0: Εντάξει. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να μάθεις και τέτοια τραγούδια.
1: Βέβαια. Γιατί από ρεπερτόριο έχω αναπτύξει πάρα πολύ, Νίκο. Από στίχους ξεχνάω.
0: Αναλόγιο.
1: Αναλόγιο. Αυτό. Σώθηκα με το αναλόγιο.
0: Αυτό μπορεί να δείχνει και μια έτσι, ψιλοβλάβη όσον αφορά τη μνήμη.
1: Ω, μεγάλη. Έχω δέπει, έχω θέμα και με τη μνήμη. Δεν θυμάμαι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, δεν θυμάμαι και αν μου κάνει κακό επίσης.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Του είχα νεύρα αυτού νου, αλλά δεν θυμάμαι γιατί.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, τα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια ποια είναι, αν είναι ανακοινώσιμα.
1: Είναι, αυτά που είναι ανακοινώσιμα είναι ότι προχωράμε με το δίσκο μας και το καλοκαίρι θα έχω και δικές μου συναυλίες και σε συνεργασία με τον Απόν που είχαμε συνεργαστεί και πέρυσι και είχε πάει πολύ ωραία αυτή η σεζόν. Και για το χειμώνα, όχι ακόμα, αλλά έχω διάφορα στο μυαλό μου.
0: Ελπίζω να τα πραγματοποιήσεις όλα και ακόμα παραπάνω.
1: Μακάρι.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Είπα ότι είσαι το αντικαταθλιπτικό μας από το 2022. Θέλω πιο πολύ, Νίνα Μαζάνη, εγώ προσωπικά, πες το και στην εταιρεία σου, πες το και οπουδήποτε αλλού. Ήδη όμως ξεκινώντας από τον Κώστα Λιβαδά, νομίζω είναι ένα καλό μπάσιμο, καινούριο μπάσιμο στο χώρο.
1: Δεύτερο άλμα, πιο υψηλό.
0: Πιο υψηλό, πιο υψηλό και να ξέρεις πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη αυτό, ιδιαίτερα άτομα που είμαστε σοβαροφανείς και άτομα τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε πιάσει τη ζωή, έχουμε καβαλήσει τον κεραυνό από τα κέρατα και πάμε. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και περιμένω όταν θα έχεις φτάσει στον κολοφόνα της δόξας σου, όπως λέει και η τέτοια, και θα είσαι με χιλιάδες κόσμο από κάτω σε μία συναυλία, να απομυθοποιήσεις η ίδια τον εαυτό σου και να συνεχίσεις να χορεύεις και να τραγουδάς με τον ίδιο τρόπο που το κάνεις τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν θα σταματήσεις ποτέ να παραμένεις ένα καλλιτεχνικό παιδί μέσα σου, αχόρταγο, ανήσυχο.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος προσεγγίσιμο με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να είμαι. Ωραία ευχή. Θα την κρατήσω για τον χρόνο, στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Είχαμε την ευτυχή συγκυρία, φίλες και φίλοι, να συγκρουστούμε με το πρωτοαστέρα της Νίνας Μαζάνη. Με πολύ αστερόσκονη να πέφτει από όλο αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, μην την πιείτε, λουστείτε.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη. Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
1: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
2: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
3: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
4: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: I love it.
7: Πάστα!
0: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
14: Sideways in linen.
12: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
14: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
12: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
14: I can either go back to London and resume my old life.
15: Yeah, do that.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Πρωινό καφεδάκι στον Μπάνορ μου. Εδώ στον Όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, τη πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό Πανάκι.
1: Πρωινό Πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα,
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα, πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος, Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι...
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να
0: πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

ανέρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου. Πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοπλίσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις, να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: Τι ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους. Λέω, αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
0: Τι αν φαινόμαστε ταλαιπωρημένοι,
1: Φαινόσαστε, είναι η αλήθεια.
0: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
2: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν αφορά. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
2: Λατομία.
0: Λατομία.
1: Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπο.

0: όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
0: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
0: Ωραία, Βάγκος, ευχαριστώ φιλέ.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλε το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο?
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θα σου πω τα αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Γεια σας εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, ναι, την κόβουμε, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το Τίνος έχει φοβερό φαγητό. Έχει να κάνει με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: 28, βέβαια, 28 χρονών. Και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ. Πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται, να φανταστώ.
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκόδατο. Ωραία, σου πω.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση.
0: Σύνορα,
1: ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο το θέλει ακόμα η μελιτζανούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Και έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Τίνου, πιο γνωστό λαχανικό, βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί,

0: έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχναν ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Δεν έχω δει, όχι. Σε ευχαριστούμε, Γιάννο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε πάμε μια κολυμπήθρα.
0: Να πάτε είναι ωραία παραλία, από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
1: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει επίσης ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
0: Άντε, πάμε.
1: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο, ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε πιάσα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Σε πω κάτι, αφήσω το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνος σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά. Σιγά.
1: Και τώρα, όπως με μαθαίνει και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βοηθεί και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σταθερά, σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον άγκονα σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλω να το κάνω ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, ε. Σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σουγκαράκι.
2: Νοικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
2: μπράβο.
3: Τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθες στην Τινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρεμένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φνιώτες ήταν. Και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι φτιάχνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φνιώτες, κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα. Πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω.
3: Αφήκα.
2: 87 χρονών λοιπόν, πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην γαπνίζουνε και λίγο να πίνουνε, να μην πίνουνε πολύ. Να είστε καλά
2: καλή
3: και εσείς.
2: Καλή συνέχεια, να είσαι γερός δυνατός
3: και, εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλει, είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος, καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche. Δοκιμάζουμε το νέο City Car της Renault. Και αναλύουμε το ανανεωμένο συμπαγές, το Toyota Cross. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Φτάνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγή, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στο νομό Χανίων, στο Καστέλ Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος ή ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνουν ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυδατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιός σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο τον, ε.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται από την θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε αυτούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Να πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσεις το βράδυ, ας πούμε, που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές οι κολοκυθιές, και κάνει κράκρου και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και της
1: γλυκοκολοκύθας, που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες, διάφορα ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού, κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν ας πούμε, γλυκοκολοκύθες για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς το συνδυάζουμε. Θα βρεις δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτός τώρα ήταν κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει. Μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μία άλλη σκέψη και να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.
0: Και πόσο παίρνεις ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πεις ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο και να ξαναφυτέψουμε καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφι, όχι στο ίδιο να βάλεις κολοκύθι. Εδώ είναι ας πούμε καλύτερο να βάλεις αγκούρι, μετά να βάλεις μια ντομάτα. Μετά να βάλεις μια περιά, γιατί παίρνει άλλα ίχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από πιτσιρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια, εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά, η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθού ανθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμο. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί θα ψήσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Το που λένε στο χωριό μου, slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα Νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθεί πρωί για να τον έβρεις έτσι. Okay. Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελικουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε διότι θα του χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Το τσεκάρουμε πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμα που έχει μέσα γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Mm. Εντάξει. Βγάζουμε τα παρανοιξίδια που λέμε σε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολλές όρμες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Mm. Δεν τελειώσαμε. Τσιγαριά στο κρεμμύδι για να πάρει τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Εδώ έχουμε το δυόσμο μας.
1: Δυόσμος. Μελανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε.
0: Αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνει 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ριζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμούμε. Αυτό γιατί μαζεύει γεύσεις όπως από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν vegan το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Ξαπλώνουμε πάνω στο χέρι μας και με πολύ απλές κινήσεις βάζουμε μια τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε να αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Α, το ένα πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κρατάει το άλλο εκεί. Βλέπεις. Mm. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλου μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του μάγειρα είναι το δοκιμάζει, το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά, μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας και μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπαμε, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει το βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο. Δηλαδή, έρχονται ανθρώποι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο: δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε. Έχει τάνθο σήμερα. Διότι παίζει με τις εποχές. Παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν σου φουσκώσει πολύ, δεν σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά.
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε την μπουκιά.
1: Πότε το φάγεις πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι τη Λάλη μου και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από του ανθρώπου, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κάπου ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθο που έχει μαζί ο δυόσμος και να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. Και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: Κρητική λεβεντιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις στην παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, οι αρχιτεκτονικοί, σε αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό όμιλο Χανιών Ο Ψιλορίτης. Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά μας, την υπερηφάνειά μας, μεταφέρουμε την Κρήτη μας, μεταφέρουμε την Ελλάδα μας, και αυτό που μας ικανοποιεί είναι όπου και να πάμε έχει μεγάλη απήχηση, όλοι μας υποδέχονται, όλοι ρωτούν για τη χώρα μας ή ξέρουν για τη χώρα μας, και οι χοροί μας πάντα τους εντυπωσιάζουν, γιατί η λεβεδιά των κρητικών χωρών έχει κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο κρητικός χορεύει, ο χορευτής, η κρητικοπούλα δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.

0: πού πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η λεβεντιά? Είναι τα χώματα, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι όλα μαζί?
1: Μα ο κριτικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ριζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά, σε όλες τις κατά καιρούς κατακτήσεις, ο κριτικός είχε σημαία το χορό. Και έτσι, μέσα από το χορό, ζούσε, έπαιρνε δύναμη και στις χαρές και στις λύπες, και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι δεν θα κατακτηθεί ποτέ. Προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε, ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
0: Κεντάει.
1: Κεντάει, ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής. Η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συνέστημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και σένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
1: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
2: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο και είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
1: Πότε το πιες πρώτη φορά?
2: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρονών πρώτο μάθημα από τον ύμνηστο τον Κουνέλη τον Μιχάλη και από εκεί και πέρα σιγά σιγά.

0: παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη?
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα. Τα Χανιά για μένα είναι η ζωή μου.
0: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε, ας το αφήσουμε εκεί.
3: Παδό, κάστανο, θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Και το κοπέλι, κοπελιά, και κοπελιά, κοπέλι.
4: Από το Λασίθι ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
0: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
1: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτόν τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
0: Και χαρούμενος?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που, και που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε αυτό το υπέροχο, έτσι, τοπίο που έχουμε.
0: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
1: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου, φως μου.

0: πιστεύω, γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τα ανθρώπινη ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.
2: Πηγή ζωής είναι ο χορός, στου χορευτεί το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν πατεί στο χώμα.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Είχε στόχο το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη. Πάνω από 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σε Γαλλία και Ισπανία. Μετά τους βαλιστικούς πυράβλους, οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν ντρόουν από την Ιεμένη. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: I got just the spot for you two.
2: Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Αργοσαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσεις. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1,5 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Περπατώντας την Ύδρα ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Οι γωνιές της Ύδρας μαγευτικές. Λακκόστιχα σοκάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρη στο μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το μουσείο κόσμημα της Ίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρίκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες, σιτοκάραβων όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους, έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου Στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας Σπετσών και Ψαρών, του οποίου ηγείται το Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η ίδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πόσοι ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλ, ας πούμε, η ίδρα είχε τότε 18 με 20.000 κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού, που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν τα αρσανάδες, τα ναυπηγούντουσα πάρα πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ιδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία, στο Μαντράκι, στο Βλυχό, ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο. Έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά, δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά, περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Ίδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ίδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ίδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ίδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα. Είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός. Έχουμε εξαιρετικό τουρισμό. Πολύς κόσμος. Δηλαδή, είμαστε, ας πούμε, 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη. Γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7 όταν έρχονται. Τον Αύγουστο γίνεται το αδιαχώρητο στην Ίδρα.

0: εσύ Ιδρέα?
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Mm-hmm. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος?
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ τον Μπάζη, της περίφημης οικογένειας των Μπάζηδων. Και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως?
1: Η πρώτη, η παλιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Είχε στόχο το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη. Πάνω από 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σε Γαλλία και Ισπανία. Μετά τους βαλιστικούς

μάτσα που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, οπότε έπρεπε να σας αφήσουμε κάπως καλοκαιρινά και διαλέξαμε ένα καλλιτέχνη που ξέρουμε ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι και σε καλοκαιρινή διάθεση. Μπήκε μέσα και ήταν σαν να μπήκε ένα παιδί το οποίο είναι σε διακοπές. Δεν σας κάνω πλάκα, έτσι νόμιζα. Ο Δήμος Αναστασιάδης είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, Αθηναίδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πραγματικά μπήκες μέσα και λέω ένα νέο παιδί. Νόμιζα δηλαδή ότι έχει κάποιος φέρει έναν νεαρό φίλο του και μετά λέω «Α, καλεσμένος μου». Με τον μπλουζάκι του, το ριγέ και τη διάθεσή του τη χαλαρή.
1: Ναι, μόλις ψωνίστηκα. Ερχόμενος εδώ δηλαδή πήρα κάτι γιατί...
0: Το κάνεις αυτό, έχω μια δουλειά, θα σταματήσω κάπου να ψωνίσω κάτι και να...
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, λίγο τα πράγματα να γίνονται λίγο κάπως και να μην τα έχω πολύ σχεδιάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου αρέσει αυτή η διαδικασία, ότι θα ερχόμουν εδώ πέρα, σταμάτησα με ένα φίλο μου, πήγαμε στο μολ, πήραμε δύο ρούχα, τα έβαλα και ήρθα.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: και το καινούριο ρούχο είναι το ωραίο ρούχο, ότι αχ, το έχω
1: βάλει
0: τώρα.
1: Ναι, άχαστο.
0: Έχεις τέτοιους παιδικούς ενθουσιασμούς για τα πράγματα?
1: Εντάξει, δεν κολλάω με τα ρούχα εννοώ και με αυτά.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το δώρο. Mm-hmm. Το...
0: Να κάνεις ή να σου κάνω.
1: Και να κάνω και να μου κάνουν.
0: Okay.
1: Μου αρέσουν εκπλήξεις.
0: Ωραίο δώρο που σου έχουν κάνει και το έτσι το θεωρείς το καλύτερο δώρο που έχεις λάβει.
1: Νομίζω ποτέ. Η κιθάρα που με είχε πάρει ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήταν ένα δώρο που δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα.
0: Και κάπου οδήγησε αυτό το δώρο.
1: Ο ίδιος δεν το ήξερε, αλλά για μένα οδήγησε κάπου.
0: Ναι. Και δώρο καταπληκτικό που έχεις κάνει και σου άρεσε.
1: Τώρα
0: Να πάρω την Τζέννη Θεωνά τηλέφωνο.
1: Ναι, νομίζω, εντάξει, αυτοκίνητο. Okay.
0: Της πήρες αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Εντάξει, δεν θα ρωτήσω, δεν θα πω, αλλά τι αυτοκίνητο.
1: Όχι, μην φανταστείτε κάτι αυτό. Ναι. Η Τζέννη, ναι. Όταν γνωριστήκαμε, δεν οδηγούσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί να οδηγεί. Πώς γίνεται να μην οδηγείς, ξέρω εγώ, πώς πηγαίνεις εκεί στο θέατρο. Και εντάξει, Τζέννη είναι ένα άτομο το οποίο κινείται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και λέω, πώς ζεις, λέει, με ταξί, μόνο.
0: Ναι.
1: Λέω, οκ. Okay. Λέω, πρέπει να οδηγήσεις. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, νιώθω ότι πρέπει. Καλά, πρέπει. Άμα θες, με οδηγάς, αλλά. Και ξεκινήσαμε τότε. Εγώ είχα ένα μεγάλο τζιπ εδώ μεταξύ.
0: Ναι.

0: Ήμουν λίγο της παλιάς σχολής, γιατί μου είχε πει η Τζέννη, μην προσπαθείς, λέει, μου έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι να μου μάθουν να οδηγώ. Έχω πάει σε 2 σχολές, σε 3.
1: Και είχαν καταλήψει προσπάθειες.
0: Τίποτα, καμία επαφή.
1: Ναι.
0: Λέω να ενισχύσει, το έχω. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός δάσκαλος, να σου πω. Δηλαδή μπορώ να μάθω σε κάποιον κάτι πάρα πολύ καλά.
1: Σημαίνει ότι το καταλαβαίνεις καλά και ότι έχεις μεταδοτικότητα.
0: Έχω πολύ καλή μεταδοτικότητα. Ωραία. Σε αυτά τα πράγματα που νιώθω ότι γνωρίζω, έτσι.
1: Okay.
0: Και λέω, μην ανησυχείς, θα σου μάθω εγώ. Και τότε είχα ένα Wrangler, ένα μεγάλο τζιπ. Και θυμάμαι, ξεκινήσαμε, ήμασταν στην Αμφιθέας κάπου εκεί στον Άλυμο. Και την είχα βάλει. Είχε δίπλωμα το μεταξύ Τζέννη. Δεν ξέρω πώς, αλλά είχε.
1: Το λάδωμα είχε πέσει στο σύννεφο.
0: Μάλλον. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου. Τι λέω, Χριστέ μου τώρα. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και είμαστε στην Αμφιθέας. Και
1: καλά, και εσύ, αθεόφοβε, με τεράστιο τζιπ, έβαλε τη γυναίκα που δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει, αν και έχει δίπλωμα. Την έβαλε στην Αμφιθέας να δοκιμάσει τη.
0: Ναι, γιατί νιώθω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Ναι. Στα βαθιά.
0: Στα βαθιά. Γιατί θυμάμαι ξαφνικά, εγώ έμαθα να κολυμπάω όταν είμαι σαν εσύ. Και ήρθε ο πατέρας μου και πέταξε στη θάλασσα. Και
1: κολύμπησες.
0: Και κολύμπησα.
1: Αυτό συμβαίνει με σένα γενικά. Σε ρίχνουν στα βαθιά και κολυμπάς.
0: Κάπως έτσι. Εντάξει, όχι πάντα. Καμιά φορά πνίγομαι, αλλά ναι. Μπορεί να επιβιώσω. Okay. Θεώρησα, ρε παιδί μου, ότι κάπως έτσι για την Τζέννη, γιατί ενώ έχει πάει σε 2 σχολές, ενώ έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ με τον. Καλό τρόπο, κλασικό τρόπο, ένιωσα και εγώ ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο επιθετικά.
1: Ναι.
0: Οπότε μπήκαμε σε μία λεωφόρο. Εντάξει, ήμουν και εγώ, ήταν και πιο βράδυ. Οκ. Okay. Και μου λέει, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω τώρα. Λέω, σε μόνηση τώρα, βέβαια. Και κούτσα στραβά ξεκίνησε και όντως άρχισε να μαθαίνει, να αντιλαμβάνει, να φεύγουν οι φοβίες.
1: Οκ. Okay.
0: Και αντιλήφθηκα ότι αυτό που με ενοχλούσε τελικά ήταν η ταχύτητα. Γιατί ήταν μια επιπλέον πληροφορία. Σωστά. Οπότε λέω, θα βγάλουμε την ταχύτητα, οπότε θα μπούμε σε μια διαδικασία να πάρουμε αυτόματο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πήρα ένα μικρό αυτοκινητάκι αυτόματο, ενώ, γιατί ήξερα το κινή.
1: Ναι.
0: Σμπαράλια, οπότε αυτό ήταν το πρώτο μου.
1: Ήσασταν σοβαροί φάση στις σχέσεις ή βγαίνατε και είπες, τι ωραία αυτό το κορίτσι, μου αρέσει πολύ, θα του πάρω ένα αυτοκίνητο.
0: Νομίζω ήταν και σε μια ηλικία που έγινε κατευθείαν σοβαρό όλο. Δεν είχε το περιθώριο.
1: Ναι.
0: Ενώ ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, αγαπηθήκαμε πάρα πολύ και αγαπιόμαστε και είμαστε ερωτευμένοι.
1: Και φαίνεται, πρέπει να σου πω, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μιλάς πολύ, πολύ γλυκά για εκείνη.
0: Ναι. Ρε εσύ, κάποια στιγμή ξέρεις, λέμε πόσο χρόνο είμαστε. Και καταλάβαμε ότι είμαστε ήδη 12 χρόνια. Και μου φαίνεται πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Και είναι πολλά, πιστεύω. Και με έναν άνθρωπο που έχεις μοιραστεί τόσα πολλά, έχεις ξεκινήσει, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, ξέρεις, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις.
1: Τι ήταν το πιο δύσκολο που έχετε περάσει οι δυο σας?
0: Το πιο δύσκολο δεν ήταν ότι είχαμε 5 ευρώ στην τσέπη ο καθένας, δεν ήταν αυτό. Νομίζω ήταν να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, δηλαδή το πώς εμείς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε.
1: Ναι, είχατε τις παρεξηγήσεις του πολύ νέου πολύ ερωτευμένου ζευγαριού, φαντάζομαι. Έτσι.
0: Επειδή είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι.
1: Ναι. Εντάξει, κατάλαβα, τι ζήλευε στη γυναίκα, την είχε τρελάνει.
0: Σωστά.
1: Έτσι, σωστά, έπεσα μέσα.
0: Σωστά.
1: Εσύ ήσουν ο ζηλιάρης?
0: Νομίζω και οι δύο.
1: Ναι.
0: Νομίζω και οι δύο. Εγώ επειδή αφοσιώνομαι πάρα πολύ σε κάτι.
1: Ναι.
0: Η μουσική είναι ένα πράγμα το οποίο. Δεν μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό το χώρο. Είμαι μόνος μου σε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι κάποιος ο οποίος με θέλει πάρα πολύ ή με έχει γίνει στη μία ανάγκη, θέλει να μπει σε αυτό το σημείο που εγώ βρίσκομαι, ναι. Αλλά νιώθω ότι όταν δεν τα καταφέρει τον απογοητεύω.
1: Α,
0: και
1: το πας μακριά δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δημιουργείται μία αυτονομία μέσα σε αυτό. Και ο άλλος κάπως ενοχλείται. Σου λέει, γιατί είναι αυτό πρώτο και όχι εγώ.
1: Γιατί δεν είμαι μέσα σε αυτό.
0: Γιατί δεν είμαι μέσα σε αυτό, ναι.
1: Οπότε αυτή ήταν η μεγάλη παρεξήγηση, λύθηκε.
0: Νομίζω, νομίζω αυτό
1: δεν έχει λυθεί.
0: Για πάντα, ναι. Θα είναι για πάντα.
1: Ναι, αλλά το αυτοκίνητο έτσι το αγόρασες όμως. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν υπήρχε. Άρα ήθελες και να τη φροντίσεις. Δεν ήταν μόνο μεγάλος έρωτας και μεγάλη αγάπη. Ήθελες να τη φροντίσεις, να μην κουράζεται το κορίτσι μετά το ταξί.
0: Ναι. Ήθελα να. Ξέρεις, ήθελα να λυθεί αυτό το θέμα.
1: Ναι. Άρα είσαι.
0: Για να μην την πηγαίνω. Εγώ.
1: Είσαι φροντιστικούλης.
0: Αν μ' αρέσει κάτι, αν αγαπάω κάτι, αν είμαι ερωτευμένος με κάτι, θα δώσω ό,τι έχω και ό,τι μπορώ να δώσω.
1: Ναι. Έψαξα πολλές συνεντεύξεις σου και με χαρά είδα, γιατί μου αρέσουν οι τύποι που είναι έτσι, ότι μιλάς ή για τη μουσική ή για την οικογένειά σου.
0: Ναι.
1: Με μεγάλο ενθουσιασμό. Σε μια χώρα όπου, ξέρεις, εντάξει, δεν είναι όλοι άντρες έτσι και η αλήθεια είναι ότι κάνουμε και βήματα. Υπάρχουν και τύποι που θα σου πούνε, εντάξει, παντρευτήκαμε γιατί δεν πάει στο διάλογο ή κάναμε οικογένεια γιατί εντάξει, ήμασταν καιρό. Εσύ το λες ακόμα με ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Τι σε κάνει να κρατάς τον ενθουσιασμό σου?
0: Νομίζω ο άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή το ότι έχεις χτίσει, το ότι έχεις δημιουργήσει, το που έχεις επενδύσει. Το πώς είναι η ζωή σου γύρω από αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή είναι μία. Υπάρχει ζωή και έξω από αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω πάρα πολύ ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ ένας άνθρωπος που όλη την πηγή ενέργειας, ευτυχίας, δυστυχίας κλπ. Υπήρχε μόνο σε ένα πράγμα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πρέπει να γίνω πολύ πετυχημένος. Αν δεν γίνω, θα πέσω σε κατάθλιψη. Ή πρέπει να κάνω τρία παιδιά. Αν δεν κάνω τρία παιδιά, θα τελειώσω. Υπήρχαν πάντα. Ένιωθα ότι μπορώ να πάρω από εδώ τόσο, από εδώ τόσο, από εδώ τόσο.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι κάπως τα κατάφερα, με την έννοια ότι νιώθω ότι πατάω καλά σε όλα τα σημεία αυτή τη στιγμή.
1: Φαίνεται, ναι.
0: Και το απολαμβάνω. Mm.
1: Και αυτό φαίνεται.
0: Ναι. Είχα μια δυσκολία πάντα να απολαμβάνω τα πράγματα. Ήταν μια ενοχή.
1: Γιατί?
0: Οι άνθρωποι νιώθουν πολλές φορές.
1: Από το σπίτι ήταν αυτό.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Σε μεγάλωσαν έτσι.
0: Ναι. Όταν κάτι καλό γίνεται στη ζωή μας, νιώθω ότι μας φαίνει σε μεγαλύτερη αγωνία όλο αυτό. Ότι ίσως δεν επιτρέπεται να είμαι ευτυχισμένος. Ίσως δεν το αξίζω. Ίσως πρέπει να πάω σε κάτι το οποίο έχω συνηθίσει, που πρέπει να είναι ο πόνος, η μιζέρια, ξέρεις.
1: Ναι. Μην είμαστε δηλαδή αμέσως να
0: χαμηλώσουμε. Ναι, δηλαδή με το που κάποιος νιώσει αυτή την ευτυχία ότι τα πράγματα έχουν συμβεί για να είναι καλά, ναι, ξαφνικά νιώθει ένα άγχος, μια ενοχή, μια τύψη, ξέρεις όλα αυτά. Ναι. Πλέον νομίζω ότι αρχίζω και το αποβάλλω όλο αυτό.
1: Ποιον ευχαριστείς όταν πάνε καλά τα πράγματα?
0: Αυτοί που προσπάθησαν γι' αυτό. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι πάντοτε οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Okay.
0: Ενώ δεν είναι πάντα ο Θεός, η μάνα μου, ο πατέρας μου ή τα αδέρφια μου. Δίνω τα εύσημα σε αυτόν ο οποίος ήταν εκείνη τη στιγμή. Το είδαμε μαζί, το ζήσαμε μαζί, στήριξε ένας τον άλλον και μας αξίζει να το ζήσουμε μαζί.
1: Γενναιόδωρο άτομο.
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Αυτοκίνητο, ευχαριστώ τους ανθρώπους με τους οποίους κάτι έκανα,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι, το δίνω πάρα πολύ. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ στους συνεργάτες μου. Νιώθω και πάρα πολύ ευτυχισμένος που έχω αυτούς τους συνεργάτες που έχω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μία ομάδα που έχουμε χτίσει με κόπο, με χρόνο, με λίγα, με πολλά, με όλα.
1: Ναι. Έχεις πει ποτέ, γιατί οι άνθρωποι που δίνουν είναι και αυτοί που ανακαλύπτουν και τους αχάριστους. Έχεις πει ποτέ ότι ο κόσμος είναι αχάριστος, δεν πρέπει να δίνω, ξοδεύτηκα πολύ? Και ενώ ξοδεύτηκα όχι, ξέρεις, οικονομικά, ξοδεύτηκα συναισθηματικά ή είχα σε εκτίμηση κάποιον ο οποίος τελικά μου βγήκε μάπα.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς, αλλά.
1: Δεν σταματάς να δίνεις πάντως. Δεν έχεις απογοητευτεί, θέλω
0: νομίζω
1: να πω.
0: Νομίζω ότι. Δεν θα σταματήσω ποτέ να ελπίζω ή να οριοθετήσω την αγάπη μου ή την ένταση που έχω για κάποιον, γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί και να απογοητευτώ.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι αν είναι να απογοητευτώ, θα απογοητευτώ. Ούτως ή άλλως. Εμένα μου αρέσει και η απογοήτευση. Μου αρέσει και ο πάτος. Εννοώ ότι περνάω καλά και εκεί.
1: Ναι.
0: Εννοώ ότι το θέλω και αυτό στη ζωή.
1: Γιατί
0: μου.
1: Γιατί είσαι καλλιτέχνης.
0: Ενδεχομένως. Αλλά δεν μου αρέσει αυτή η δίκαιη μοιρασιά.
1: Α, για πες το μου αυτό. Μ' αρέσει. Δεν μου αρέσει η δίκαιη μοιρασιά. Τι, ποια δίκαιη μοιρασιά?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα σου δώσω τόσα, εγώ θα πάρω τόσα, εσύ θα πάρεις τόσα.
1: Ναι.
0: Να έχουμε όλοι αποτέλεσμα.
1: Κάτσε, εγώ σου πήρα αυτοκίνητο, πρέπει και εσύ τώρα,
0: ναι,
1: να πάρεις. Δεν είσαι έτσι.
0: Ναι, όχι. Εγώ μπορώ να δώσω ένα Αλλά να είναι, δεν πιστεύω ότι είναι ίδια φύλλα, ρε παιδί μου, τα πράγματα.
1: Ναι. Ωραία,
0: νιώθω ότι είναι διαφορετικά. Mm. Και καμιά φορά μπορεί να τύχει να δώσεις 10 και να πάρεις ένα ή να μην πάρεις τίποτα. Άλλωστε, νιώθω πάρα πολύ ευτυχής όταν δίνω και νιώθω ότι και ο άλλος νιώθει ευτυχία όταν δίνει.
1: Ναι, οπότε εκεί υπάρχει μία ισοκατάσταση.
0: Ναι, ισορροπεί από μόνο το εννοώ. Ναι. Δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει πίσω κάτι για να το ισορροπήσει.
1: Ναι. Είμαι σίγουρη, έτσι όπως ακούω, και είσαι πάρα πολύ εκφραστικός, εκτός από την εκφραστικότητα, την καλλιτεχνική που έχεις, ότι πρέπει να μιλάτε και πάρα πολύ στο σπίτι.
0: Με την Τζέννη.
1: Ναι, με την καλή έννοια λέω να μιλάτε. Όχι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή.
0: Περίμενε. Τώρα είναι μια περίοδος η οποία είναι πολύ δύσκολη περίοδος.
1: Γιατί?
0: Για εμάς. Ναι. Διότι αυτή η πίστα με τα δύο παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Αυτή η πίστα με το 40 συναυλίες το καλοκαίρι, που έχω γίνει σαν ναυτικός.
1: Ναι.
0: Που όλα ξαφνικά πέσανε με βαφτίσια. Θα κάνουμε και βαφτίσια, επιτέλους.
1: Ναι. Σας ρωτάνε όλοι για αυτά τα βαφτίσια. Γιατί θέλουν να τους καλέσετε. Ποιο είναι η μεγάλη αγωνία?
0: Δεν ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω ποια είναι.
1: Περιμένω θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός και ότι εσύ θα τραγουδήσεις και θα είναι το γεγονός της χρονιάς, ότι θα είναι κοσμικό.
0: Δεν έχω καταλάβει. Πάντως δεν έχω μπει στη δικασία να καταλάβω, αλλά ήρθε η στιγμή που θα τα κάνουμε, εννοώ.
1: Ναι.
0: Και όλα καλά.
1: Ναι. Θυμώνεις εύκολα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ θυμωμένο εσένα.
0: Ναι. Θυμώνω, ναι. Ασφαλώς. Νομίζω ότι μπορώ να γίνω πολλά. Mm-hmm. Δεν το επιδιώκω. Δηλαδή, δεν μου αρέσει αυτό το θυμωμένο, αυτό το έντονο κλπ. Μου αρέσει περισσότερο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι ήρθαμε στη ζωή για να παίξουμε, με λίγα λόγια.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ. Και είναι και. Ξέρεις, είναι σοβαρό αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το διασκεδάσει, αλλά είναι σοβαρό, δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσουν πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, ναι, παίρνουν πολύ στα σοβαρά τον εαυτό τους, τη διαδικασία, αυτό που συμβαίνει. Και δεν μιλάω για το κομμάτι το να είσαι σωστός επαγγελματίας, να είσαι συνεπής, να είσαι ευγενής. Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται ώστε κάποιος να σε εμπιστευτεί και για να σου απευθυνθεί. Μιλάω κυρίως για αυτή την σκοτούρα που υπάρχει γύρω αυτό το μαύρο σύννεφο που δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Γιατί το κάνουν οι άνθρωποι, έχεις καταλάβει? Εγώ νομίζω γιατί θέλουν να τους προσέχουν και έχουν καταλάβει ότι με τη σκοτούρα γυρνάνε τα κεφάλια. Όταν δεν έχεις κάτι, δεν είσαι λαμπερός, γυρνάνε τα κεφάλια και σε προσέχουν.
0: Νομίζω γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να παίζουν, γι' αυτό.
1: Δεν ξέρουν.
0: Όχι.
1: Πάμε λίγο στην αρχή αυτής της φοβερής καριέρας που έκανες. Ο αδερφός σου πήγε και έκανε αίτημα,
0: σωστά,
1: αίτηση,
0: σωστά,
1: για να πας στο talent show και τα υπόλοιπα λίγος πολύ είναι γνωστά. Αν επέστρεφες, γιατί έκανες σπουδές, μου έλεγες, έκανες βιομηχανικό σχεδιασμό στην Κοζάνη. Εκεί συνέβησαν όλα. Και είπες, θα το αφήσω τώρα, θα πάω να γίνω τραγουδιστής. Περάσαν όλα αυτά από το μυαλό σου?
0: Περνούσαν από πολύ μικρή ηλικία όλα αυτά από το μυαλό μου.
1: Ότι θα τα καταφέρω, θα γίνω τραγουδιστής.
0: Όχι ότι θα γίνω τραγουδιστής. Εγώ ότι θα τραγουδήσω το ανακάλυψα αρκετά μεγάλος.
1: Ναι.
0: Περισσότερο μου άρεσε το κομμάτι της μουσικής. Mm. Δεν ήξερα που θα με βγάλει όλο αυτό. Θα γίνω μουσικός, θα γράφω τραγούδια, θα γίνω ένας πλανόδιος στον δρόμο, ο οποίος κάτι θα κάνει. Απλά μου άρεσε αυτό το παιχνίδι,
1: ναι,
0: της μουσικής. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ σαν δουλειά.
1: Ναι, ότι θα ασχοληθώ με ήχους, ας πούμε, και ωραίες νότες.
0: Και θα σου πω και κάτι. Μικρός, επειδή εμείς δουλεύαμε από πολύ, από μικρά παιδιά στο μαγαζί του πατέρα μου.
1: Ναι. Τι πουλούσε το μαγαζί?
0: Είχε ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό. Έχει ακόμα, εννοώ.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι τα μεγάλα μου αδέρφια έχουν ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι που μου την έσπαχε φοβερά, γιατί είναι το ξύπνημα το πρωινό.
1: Δεν είσαι πρωινός τύπος.
0: Δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος. δεν είμαι πρωινός τύπος, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάνω μία δουλειά η οποία έπρεπε να ξυπνάω νωρίς. Mm-hmm. Τουλάχιστον όπως το σκεφτόμουν όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου.
1: Ναι.
0: Που μας ξυπνούσαν νωρίς να πάμε στο μαγαζί, ας πούμε, όταν ήταν καλοκαίρια ή όταν δεν είχαμε σχολείο.
1: Έλεγες, εγώ δεν το κάνω.
0: Δεν μπορούσα. Δηλαδή, λέω αλήθεια τώρα. Και έπρεπε να βρω ταυτόχρονα μια δουλειά η οποία δεν ξυπνάς νωρίς. Και λέω, ποια είναι αυτή η δουλειά που δεν ξυπνάς νωρίς? Μάλλον το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Η μουσική γενικότερα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι εκεί ξυπνάνε λίγο πιο αργά.
1: Λίγο πιο αργά ή ξυπνάς βράδυ?
0: Εντάξει, όταν είσαι νέος και κάνεις μια χίπικη ζωή στις αρχές, ξυπνάς όποτε θέλεις, ενώ προς ναι. το αργά. Νομίζω όσο μπαίνουν οι υποχρεώσεις στη ζωή σου και γίνονται όλο και πιο έντονες, όλο και πιο έντονες, νομίζω δεν υπάρχει μετά, σταματάει το κομμάτι του ωραρίου.
1: Ναι.
0: Ενώ μπορεί να πρέπει να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί, μπορεί να πρέπει να ξυπνήσεις, ενώ δεν υπάρχει ωράριο.
1: Σε πιστεύω λοιπόν ότι είσαι πολύ ενεργός μπαμπάς, γιατί αυτό που λες τώρα θα το έλεγε μόνο ένας πολύ ενεργός μπαμπάς. Ότι δεν υπάρχει ωράριο όταν έχεις οικογένεια και όταν έχεις υποχρεώσεις. Αν χρειαστεί να ξυπνήσεις, θα ξυπνήσεις.
0: Ναι, ναι, 100%. Και τώρα δηλαδή που μιλάμε, είμαστε. Δεν, είναι όλο έτσι, ρε παιδί μου. Είναι, δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Θα κοιμηθώ τώρα, δεν θα κοιμηθώ. Είναι στα κουτουρού.
1: Το μωρό, πόσο είναι 8 μηνών?
0: Το μωρό είναι 8 μηνών.
1: Επομένως, δεν έχετε αρχίσει να είσαστε στη φάση που δεν θα κοιμηθείτε.
0: Το μωρό είναι και σε μια φάση που έχει κολλήσει και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και πουθενά. Είναι μόνιμα αγκαλιά θέλει να είναι, για κάποιο λόγο.
1: Δεν είναι υπέροχο.
0: Και όλες τις φάσεις τις κάνω με ένα μωρό. Εδώ μπορεί να, ξέρω εγώ, να πιάνω τα μαλλιά μου, να ξυρίζομαι και το μωρό να είναι εδώ. Έτσι, ξέρω, ήταν, είναι όλο έτσι.
1: Εσύ που δεν ήθελες να κάνεις παιδιά?
0: Δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά. Δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά. Ήταν κάτι που δεν το σκεφτόμουν τουλάχιστον τη στιγμή που έγινε.
1: Ναι. Οπότε να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά ότι κάντε, γιατί βλέπετε εδώ πέρα πόσο φανατικός μπαμπάς έχει γίνει. Για το νέο τραγούδι να πούμε, γιατί κύλησε σαν νεράκι, 20 λεπτά σου φάνηκαν πολλά.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι. Ναι,
1: θα ξανάρθεις.
0: Εντάξει.
1: Για πες λοιπόν για το τραγούδι σου αυτό.
0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι απόφασή σου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το βγάλαμε περίπου πριν από ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Από την Panic Records. Είναι ένα τραγούδι που για πρώτη φορά εγώ συμμετέχω στο στίχο μαζί με την Ελένη Γενατσούγια. Συνήθως εγώ γράφω τη μουσική. Αλλά όταν κάνω το κομμάτι, ταυτόχρονα λέω και κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτό το τραγούδι είπα λίγα περισσότερα από όσα συνήθως λέω. Και είχε και κάποιο νόημα και μου άρεσε.
1: Το νόημα που πρέπει να πιάσουμε ποιο είναι?
0: Το νόημα είναι ένα απλό και πολύ συνηθισμένο πράγμα το οποίο γίνεται στις σχέσεις, όταν κάποιος επενδύει πάρα πολύ στον έρωτα και ο άλλος είναι πάρα πολύ, ξέρεις, στα κουτάκια του, έχει τοποθετήσει όλα τα σημεία, ξέρεις, σε κουτάκια, ότι εγώ πρέπει να ερωτευτώ κάποιον ο οποίος πλήρει αυτές τις προϋποθέσεις, κάνει αυτό, είναι έτσι, η ζωή μου θέλω να είναι έτσι.
1: Οι γυναίκες είναι συνήθως.
0: Συνήθως είναι οι γυναίκες.
1: Οι γυναίκες.
0: Ναι. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Όχι πάντοτε.
1: Όχι.
0: Συνήθως οι άντρες είναι λίγο πιο γιόλο, με την έννοια ότι μπορούν να ονειρευτούν περισσότερο και να ελπίσουν περισσότερο σε κάτι το οποίο μοιάζει να μην γίνεται, αλλά στο τέλος.
1: Πιο ρομαντική δηλαδή είναι η άντρες.
0: Πιο ρομαντική.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εμφανίσεις όλο το καλοκαίρι πού, παντού?
0: Εμφανίσεις όλο το καλοκαίρι παντού και έρχεται και ένας μεγάλος χειμώνας.
1: Μπορείς να πεις τι θα κάνεις το χειμώνα?
0: Νομίζω μπορώ.
1: Κοιτάζει με μάτια κουταβιού.
0: Μπορώ. Μπορώ.
1: Οκ, okay, τι θα κάνεις?
0: Λοιπόν, θα είμαστε με την Πάολα στο Hotel Hermou.
1: Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαι. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να είσαι πάντα καλά. Φιλιά σε όλη την οικογένεια. Μην φύγετε. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε οικογενειακά, αλλά έχουμε και επόμενο καλεσμένο σε λίγο.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Είχε στόχο το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη. Πάνω από 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σε Γαλλία και Ισπανία. Μετά τους βαλιστικούς πυράβλους, οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν ντρόουν από την Ιεμένη. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης
2: χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
1: Μέχρι τη φυσική παρουσία στεκέπ
3: θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
1: Όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή που είναι τελευταία της σεζόν και πάντα φροντίζουμε να έχουμε καλλιτέχνες που σας αρέσουν πολύ. Αλλά επειδή η εκπομπή προάγει τη μονογαμία, προσέξτε τώρα, σας φέραμε πάλι έναν νέο επιτυχημένο τραγουδιστή που μιλάει πολύ και αυτός με ενθουσιασμό για την οικογένειά του. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Λιβάνης.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι και
1: σας ευχαριστώ. Εγώ θα κλείσω την εκπομπή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Είσαι γουρλής να μας
1: πάει. Συνεχίζει του χρόνου.
0: Από ό,τι
1: νομίζω. Γι' αυτό το λέω. Για να δω αν θα είμαι ή δεν θα είμαι.
0: Αν είσαι γουρλής για το καλοκαίρι μας. Ξέρεις, άμα συμβεί κάτι θα πω μαυρόγατα.
1: Νομίζω εμένα πάντα το καλοκαίρι έρχονται τα καλά νέα για το χειμώνα. Πάντα, πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενώ έρχονται όχι μόνο για το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω νέα πάντα και πάντα βρίσκομαι στο χωριό μου.
0: Όταν είναι τα καλά νέα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα συμβαίνει τα τελευταία 7-8 χρόνια και συμβαίνει γιατί εγώ δεν προγραμματίζω διακοπές. Δηλαδή θα πάω στο χωριό μου 5 μέρες.
0: Πας κάποια στιγμή.
1: Τυχαίνει και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτά που θέλω να ακούσω. Οπότε ναι. Βρίσκομαι στον Αστακό.
0: Οπότε μπορείς στον Αστακό να το κάνεις έναν προορισμό για όλο τον κόσμο που να θέλει να ακούσει καλές
1: ειδήσεις. Σε περιμένω.
0: Ευχαρίστω. πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Ξέρεις γιατί παίρνεις καλές ειδήσεις όταν είσαι στον Αστακό. Γιατί είσαι. Με την καλή έννοια αφηρημένος.
1: Cool vibes, ωραία. Και
0: δεν σε νοιάζει τίποτα, οπότε σου έρχεται το καλό. Αν ήσουν πάνω από το τηλέφωνο θα ερχότανε.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, ωραία. Όχι, όχι. Γενικά όταν αφήνεις το κινητό σου και γενικά όταν αφήνεσαι, όταν αφήνεσαι, γίνονται τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν.
0: Ναι. Πιστεύω. Είσαι από τους ανθρώπους που μπορούν να αποχωριστούν το κινητό ή...
1: Δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Μόνο στο χωριό.
1: Αν όμως αφήσω 3 ώρες στο κινητό,
0: ναι.
1: Μετά φεύγει λίγο αυτός ο εθισμός.
0: Είναι
1: αλλά γενικά το έχω, ναι, στο χέρι, ρε γαμώτο. Το έχω, ναι, στο χέρι, ναι, και στιγμές, ναι, που δεν χρειάζεται.
0: Και τι ψάχνεις, αν ψάξω τώρα το κινητό σου, τι...
1: Για να καταλάβεις ότι ακόμα και στο αεροπλάνο που βάζουμε πτήση, τι κάνεις με το κινητό, τίποτα. Και πάλι με το κινητό στο χέρι.
0: Ναι, αλλά μπορείς να ακούσεις μουσική. Τι μουσική ακούς τα ακουστικά σου στο αεροπλάνο, να.
1: Τώρα τελευταία ακόμα αρέσει πάρα πολύ ο... ακούω γενικά Bruno Mars και τέτοια, γιατί έχει πολύ ωραία μουσική.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορώ να ακούσω και Καζατζίδη την ίδια στιγμή.
0: Με στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι πολύ χαμογελός τόσο εκείνη την ώρα. Έχεις...
1: Λέβαια, ότι άμα έχει αναταράξει και ακούσει τέλειο Καζατζίδη είναι λίγο...
0: ναι, δηλαδή...
1: είναι λίγο φοβιστικό.
0: Εντάξει, ναι, είναι τα πράγματα πολύ οριστικά. Ακούς Καζατζίδη γιατί έχεις μπει σε αυτό που... Τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια τάση που προσπαθούμε να εκτιμήσουμε πράγματα που άρεσαν στο παρελθόν, να γνωρίσουμε προσωπικότητες. Είσαι σε αυτή τη φάση να ακούσουμε και τον Καζατζίδη, να δούμε γιατί ήταν τόσο μεγάλος για...
1: Εγώ προσωπικά μέσα μου αυτός ο τραγουδιστής κυλάει, γιατί τον άκουγα εγώ πάρα πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το θεωρώ λίγο αυτό που θα σου πω. Εγώ έχω τον πατέρα μου και το Στέλιο.
0: Τόσο πολύ,
1: ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα...
0: Πού θυμάσαι να ακούς Καζατζίδη,
1: γιατί... Από μωρό.
0: Έχουμε συνδέσει τον Καζατζίδη και γι' αυτό και έκανε τόσο μεγάλη καριέρα. Με τραγούδια της ξενιτιάς, με μία φάση όπου ο κόσμος ζούσε πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούμε εμείς τώρα και πολύ διαφορετικά από ό,τι μεγάλωσες εσύ. Υπήρχε πάντα και υπάρχει φτώχεια και δυσκολία, αλλά θέλω να πω, ήταν τα πράγματα τόσο extreme ή σας άρεσε?
1: Δεν τον άκουγα στη φάμπρικα, αλλά...
0: Ναι, εντάξει, γέλασε τώρα, παιδιά, ναι. Ναι. Στο σπίτι, μια χαρά.
1: Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια, έτσι.
0: Τι δουλειά κάνανε οι γονείς σου?
1: Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός, η μαμά μου είναι βοηθός συμβολιογράφου.
0: Ναι.
1: Και... Όμως, το να... Ο κάθε άνθρωπος... Το τι βγάζει από την ψυχή του ένας άλλος καλλιτέχνης δεν νομίζω ότι έχει να κάνει το σε την κατάσταση οικονομική. Βασικά έχει να κάνει. Έχει,
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Γιατί μίλησε σε μια γενιά ανθρώπων που τα ζούσαν όλα αυτά τότε. Έτσι. Δεν, ναι, σημαίνει ότι δεν μπορεί να το ακούσει σε ένα παλάτι.
1: Εγώ δεν μεγάλωσα φτωχός.
0: Ναι.
1: Αν το λέμε έτσι. Ναι. Μεγάλωσα να παλεύουν οι γονείς μου κάθε μήνα, ας πούμε, να βγάλουμε τα έξοδα και. Ναι. Και ακόμα και εγώ όταν άρχισα να δουλεύω σιγά σιγά βοηθούσα και ακόμα βοηθάω, έτσι.
0: Καλά κάνεις, ωραία,
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το, για να καταλάβεις, το Περιστέρι μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά το να ακούς μουσική η οποία έχει έναν στίχο βαρύ, για μένα δεν είναι και κακό. Πολλές φορές...
0: Χαίρεσαι με το ντάουνιασμα αυτό, με το...
1: Δεν είναι ντάουνιασμα.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι ντάουνιασμα, γιατί μπορεί και έχω γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι ακούνε πάρα πολύ happy μουσική, χαρούμενα τραγούδια και είναι πολύ...
0: καταθλιπτική.
1: Ναι.
0: Άρα εσύ μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο είναι μελαγχολικό,
1: ναι,
0: αλλά παρόλα αυτά θέλω να μην σε ρίξει.
1: Ναι, τα τραγούδια κυρίως του Καζαντζίδη, άσχετα που είχαν απλές λέξεις, ας πούμε, ναι, ξαναγερνάω στο Στέλιο, αλλά γενικά τα παλιά τραγούδια, όπως ναι, και θα μπορούμε να πούμε και για το θέατρο, που με τώρα τι τραγούδια λέμε.
0: Ναι.
1: Οι στίχοι που είχαν είναι, ρε παιδί μου, έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Οπότε... απογυμνωμένοι από το πολύ, με έναν τρόπο μινιμαλιστικό να μιλάει στην καρδιά σου. Και κάνουμε τώρα μια ωραία έτσι φούρλα και ερχόμαστε στο θέατρο, όπου εκεί κάνεις πάλι κάτι που έχει σχέση με το παρελθόν. Είσαι ο αφηγητής της παράστασης. Ποια παράσταση είναι?
1: Το αγοριό απέναντι.
0: Το αγοριό απέναντι. Είσαι το αγόρι απέναντι. Έκανα την ίδια ερώτηση και στο Γεωργούλη.
1: Το αγόρι απέναντι είναι ο Γεωργούλης.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εγώ είμαι το αγόρι απέναντι.
0: Γιατί μου έκανε τον σεμνό, όχι, δεν είμαι εγώ, είμαστε λίγο.
1: Ναι, ναι,
0: όλοι,
1: σίγουρα.
0: Και τα λοιπά.
1: Σίγουρα. Τον πάρω εγώ με τα τηλέφωνο να μιλήσουμε, να στα πει αλλιώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνει εδώ και μα εξηγεί μετά ακριβώ σε τι κατάσταση βρίσκεσαι.

0: Ακούγεται και φαίνεται να το λες με μεγάλη ευκολία. Αλλά
1: βέβαια, ο συνεργάτης μου βρήκε, επειδή ξέρω ποια μέρα είναι, είναι το τελευταίο Σάββατο, βρήκε να βάλει το βίντεο που μου φεύγει μια νότα. Δεν έχει φύγει ποτέ. Έβαλε αυτό το βίντεο.
0: Όχι, το
1: δεν πειράζει.
0: Οπότε μην ανησυχείς.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ποια είναι τα πιο δύσκολα τραγούδια που...
1: Είναι δύσκολα γιατί είναι απλά. Ναι. Δεν είναι ότι έχουν τρομερά τεχνικά. Ναι. Έχουν τεχνικά βασικά γιατί είναι απλά. Δεν πρέπει να υπερβάλλεις καθόλου. Και ναι, για να μπει σε αυτό το πράγμα, όταν ειδικά δουλεύεις και σε χώρους που είμαστε λίγο υπερβολικοί εμείς στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο ένα μάζεμα. Δηλαδή, φαντάσου ότι φεύγω από το θέατρο και πάω στο Vogue.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λίγο μια αναλλαγή στα...
0: Άρα πρέπει να αλλάξεις ύφος, τραγουδιστικό.
1: Όχι ύφος, αυτό βγαίνει από μέσα μου, δόξα τω Θεώ. Δεν υποδίεσαι εκεί πέρα. Απλά εννοώ ότι μπορεί και να μην το έχει κάποιος να το κάνει αυτό. Δηλαδή και εγώ όταν ξεκίνησα να το κάνω, αν ένιωθα ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν θα το έκανα.
0: Δεν θα το έκανες. Ναι. Έχεις πιστεί τώρα ότι το έχεις, ότι μπορείς να μπεις και να...
1: Καταρχάς, κοίτα, είμαστε πάρα πολύ ωραία παρέα εκεί πέρα, έτσι, για να μιλώ για μένα.
0: Είναι,
1: η ομάδα είναι prime, είναι prime όλοι. Και ο Μιχάλης και ο Θανάσης γενικά εμένα με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές συζητώντας πράγματα και τεχνικά δικά μου μετά από τις πρόβες. Και γενικά όλο αυτό που ζούμε εκεί στο θέατρο Άλσος, για μένα να ξέχασω, είναι μια ψυχοθεραπεία, πραγματικά.
0: Ναι. Εσύ που έχεις, δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις ξανακάνει, δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Στο θέατρο.
1: Όχι. Αμιγός τραγουδιστής είμαι και έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι
0: ξεκάθαρα.
1: Ότι κάνω, λέω κάποια πραγματάκια.
0: Λες κάποια πραγματάκια, αλλά αφηγείσαι την ιστορία τραγουδώντας.
1: Τραγουδώντας, ναι. Δηλαδή
0: τα τραγούδια της εποχής.
1: Σκηνές και εγώ κάνω το τραγούδι που ταιριάζει εκείνη τη στιγμή με αυτό που το emotion που υπάρχει.
0: Μεταξύ μας, θέλεις να σου δώσουν λίγο μεγαλύτερο ρόλο να μεσολαβήσω?
1: Να σου πω κάτι.
0: Δίγει πρόζα.
1: Ο Μιχάλης μου είπε ότι αν γίνει και του χρόνου μου, θα σου δώσω και λίγο να λες και γιατί έχω μπει στο...
0: Σε είδα, γι' αυτό προσπάθησα να πω ότι...
1: Αν και γενικά...
0: Το μικρόβιο σου έχει κολλήσει.
1: Είναι ωραίο.
0: Επομένως, θα ήθελες να δοκιμάσεις σιγά σιγά και τις υποκριτικές σου ικανότητες που σίγουρα σε έναν τραγουδιστή και που είναι ερμηνευτής και τραγουδάει στα μπουζούκια που... Απαιτεί τον μπουζούκι να το νιώθεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι λίγο, έτσι. Ο Μπρούνο Μάρς μπορεί να μην το νιώθει μια μέρα.
1: Ναι.
0: Έχει φανταστική φωνή. Αλλά θέλει συνέστημα, έτσι.
1: Θέλει πολύ συνέστημα και όντως το τελευταίο διάστημα, γιατί καταλαβαίνω κι εγώ πόσο ευφυής είναι η ηθοποίη στο δικό τους πράγμα. Αστεία που δεν τα καταλάβαινα, τώρα γελάω πάρα πολύ. Αστεία το πώς σκέφτονται αυτοί εκείνη τη στιγμή όταν παίζουν. Ο κόσμος γελάει, αλλά ενώ ότι έχουν αρχίσει και αυτοί και αφήνονται και κάνουν κάποια πραγματάκια και τώρα έχω καταλάβει και εγώ τι θα μπορούσαν να πούνε, πώς μπορούν να κάνουν αυτό που λένε, εμείς το λέμε ελεύθερο, ας πούμε, όταν τραγουδάμε. Κάνουμε ελεύθερο πρόγραμμα. Αυτοί το σχεδιάζουν. Έχω αρχίσει λίγο και μπαίνω σε αυτό το mindset του αυτοσχεδιασμού.
0: Ελεύθερο πρόγραμμα θέλω να πεις τι είναι.
1: Ελεύθερο πρόγραμμα είναι, δεν είναι σεξουαλικό. Δεν ξέρω, γιατί ακούγεται λίγο όπως το λέει ελεύθερο πρόγραμμα, ελεύθερα.
0: Το μυαλό μου.
1: Ναι, μου το έχουν ξαναπεί τι είναι το ελεύθερο
0: καθόλου
1: πρόγραμμα.
0: Καθόλου στο σεξουαλικό θα έπρεπε να πάει. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Ελεύθερο πρόγραμμα είναι όταν, ας πούμε, υπάρχει μια ροή, μια σκαλέτα.
0: Ωραία, ναι.
1: Γιατί το έχω ξαναπεί και μου λένε τι είναι το ελεύθερο πρόγραμμα, του φάνηκε λίγο.
0: Οκ, εντάξει. Άρα δεν κάνεις κάτι σεξουαλικό, θα πω.
1: Όχι,
0: κάνεις κάτι σεξι, αν όλα πάνε καλά.
1: Ούτε σεξ, θα έλεγα, δεν ξέρω.
0: Στα μπουζούκια πρέπει να είναι κάποιο σεξι, γιατί σεξι μπορεί να πρέπει να είναι και κάποιο ο οποίο κάνει μια άσχετη δουλειά με την έννοια του τι εννοώ. Όχι να προκαλεί. Να αρέσει. Έτσι. Να κάνει ένα παιχνίδι το οποίο δεν οδηγεί κάπου, αλλά. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν έναν καλλιτέχνη στα μπουζούκια, άντρες, γυναίκες, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης και προτίμησης σεξουαλικής, εκείνη την ώρα σε ερωτεύονται. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Υπάρχει ένα παρεδόσε. Οπότε
1: υπάρχει.
0: Είσαι σοβαρός στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια πρέπει να είσαι αγέλαστος.
1: Όχι.
0: Γελάς.
1: Στο
0: ελεύθερο πρόγραμμα.
1: Καλά, εκεί ανοίξεις και το πουκάμισο και... Όπως είμαι τώρα, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό είναι το ελεύθερο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, είναι το τρίτο πρόγραμμα της που λέμε.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε, στα μπουζούκια πάντα όταν ξεκινάει το πρόγραμμα πρέπει να βγεις λίγο πιο κάθος. Πρέπει να χαιρετήσεις. Μετά δεν γίνεται να είσαι μόνος σου, να μην έχεις επαφή με το κοινό.
0: Τρελαίνομαι για αυτά που μου λες τώρα. Θα μπορούσα
1: δεν έχεις
0: να περάσω.
1: Ποτέ, μάλλον,
0: Έχω πάει όταν είχαμε, και μάλιστα είναι και κάποιος που το ξέρει εδώ, όταν δούλευα σε σταθμό και κάναμε γιορτές και ακόμη αν χρειαστεί και πάω σε κάποια κοπή πίτας και αυτά, αυτή είναι η εμπειρία μου, δεν ξέρω κάτι άλλο. Okay. Αλλά τα βρίσκω πολύ ότι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον κοινωνικά αυτά που μου λες, ότι στην αρχή είσαι σοβαρός, μετά υπάρχει αυτό το παρεδόσιο και κάπως έτσι προκύπτει και...
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτεσαι, αλλά
0: το υποκριτικό κομμάτι, ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν ξέρω και που είναι μια ολόκληρη διαδικασία, η ερωτελεστία.
1: Το κάθε μπουζούκι και κάθε πίστα, η μία με την άλλη διαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να διαφέρει μια αιωνιότητα στο τι τραγούδια θα πούνε, ποια είναι η σκαλέτα, το τι θα κάνει ο τραγουδιστής.
0: Εσένα τις αρέσει περισσότερο από όλα, είπαμε ότι στο θέατρο θες
1: σίγουρα,
0: και λίγο...
1: Σίγουρα μου αρέσει η ερμηνεία, σίγουρα όμως μου αρέσει και να νιώσω πραγματικά ότι άλλος φεύγει χαρούμενος από εκεί και γεμάτος. Έχω κάνει συνεργασίες που δεν πρόκειται να σου πω ποιες είναι. Που ήξερα ότι δεν έφευγε ο άλλος γεμάτος.
0: Α, okay.
1: Έχω κάνει όμως και συνεργασίες, είτε και live προσωπικά δικά μου, είτε σεζόν μόνος μου που έχω κάνει, που έχω νιώσει ότι όταν νιώθεις ότι ο άλλος φεύγει από την πόρτα και φεύγει χαρούμενος.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο καλό είσαι εσύ τραγουδιστικά, πόσο εντυπωσιακό είναι το show ή πόσο νόημα υπάρχει σε αυτό που κάνεις.
1: Το πρώτο πράγμα που αξίζει, να παίρνω στα λεφτά σου, ας πούμε, γιατί δεν είναι και φθηνά.
0: Ναι.
1: Είναι το τι τραγούδι άκουσες και πόσο καλά τραγούδισε ο τραγουδιστής. Όλα τα λένε δεύτερα. Τώρα εννοείται ότι όταν μιλάμε, ας πούμε, για έναν καλλιτέχνη όπως είναι ο Σάκης Ρουβάς, που είναι στάρ και είναι και φωνάρα, εκεί πέρα, επειδή με ρώτησες πριν.
0: Είναι φωνάρα.
1: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρουβίτσα από μένα στον κόσμο. Αλλά πρέπει να σου πω ότι ο Ρουβάς είναι γενικά τόσο showman, που μπορεί η φωνή να μην είναι του Παβαρότη. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή φωνή, δεν ξέρω, αλλά είναι.
1: Η φωνή
0: υπόλοιπο
1: του Σάκη είναι, λες, και είναι 18 χρονών.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος
0: πολύ
1: είναι
0: νεανική φωνή. Είναι όλο σαν να είναι 18 ετών.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Ωραία. Οπότε, κάνεις όλο αυτό. Φαίνεται να σ' αρέσει πολύ αυτό που κάνεις.
1: Τρελαίνομαι. Όπως και τρελαίνομαι και για αυτό που κάνω τώρα στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Τρελαίνομαι δηλαδή με το ρεπερτόριο αυτό που έχει ανοιχτεί μπροστά μου.
0: Τα παίρνεις αυτά τα τραγούδια να τα τραγουδήσεις με το άλλο σου ύφος.
1: Σιγά σιγά, ναι. Πάντα υπήρχαν κάποια τραγούδια, ας πούμε, το «Με πλάσε το γλυκά πονό στο μαχαίρι», ας πούμε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα που δεν θα μπει.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Παραπέμπεις ποτέ, ελάτε και το βράδυ να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω το ξέρει ο κόσμος, οπότε δεν τα μπερδεύω. Κυρίως στο θέατρο καλό κόσμο, στα μπουζούκια, γιατί είναι πιο χαλαρά, κατεβαίνουμε κάτω, μιλάμε και αυτά. Στα καμαρίνια πάνω εννοείται θα το πω και σε ανθρώπους.
0: Είναι και αυτή
1: να έρθουν
0: η ιδέα
1: θέατρο
0: που μου αρέσει πολύ του καλοκαιρινού θέατρου, που είναι κάτι και πολύ ελληνικό και πολύ χαρακτηριστικό.
1: Εννοείς όπως είναι ο χώρος,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ότι
1: ναι, είναι πολύ
0: είναι ένας χώρος που είναι ανοιχτός, ναι, ναι, είναι πολύ παρείστικη.
1: Δεν υπάρχει
0: διάθεση.
1: Αυτό.
0: Ναι, είναι ναι, κάτι το οποίο είναι μοναδικό και ελληνικό φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό. Να σου πω κάτι. Λες λοιπόν ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους. Τα τελευταία 7 χρόνια χτυπάει το τηλέφωνο στο χωριό και κάτι καλό έχεις να ακούσεις. Ποια είναι τώρα η μεγάλη σου φιλοδοξία, γιατί είσαι μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Αλλιώς το ξεκίνησες, αλλιώς σου πήγε, σου πάει πάρα πολύ καλά. Μεγαλώνουν τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Οι δυνατότητές σου, ποιο είναι το ανώτερο?
1: Κοίταξε, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, εγώ βρίσκομαι σε ένα δίλημα λίγο εδώ και 1-2 χρόνια καλλιτεχνικά. Ναι. Δηλαδή, απ' τη μία, ξέρω ότι έχω ένα χαρακτηριστικό να διασκεδάζω τον κόσμο, το ξέρω, ναι, αυτό. Απ' την άλλη, θέλω και λίγο ρεπερτοριακά να βρω αυτό που είναι πραγματικά ο Γιώργος. Το οποίο αυτό βέβαια το έχουμε όλοι οι καλλιτέχνες.
0: Εσύ δεν άκουγες μπουζούκια?
1: Όχι, δεν ήμουν τόσο πολύ. Θα άκουγα. Σαν παιδί, ας πούμε, και από μικρός στα πάρτι, παίζαμε ελληνικά, εντάξει, ελληνικά τραγούδια. Αλλά σπίτι, λόγω και της ασχολίας μου με την παραδοσιακή μουσική.
0: Με την παραδοσιακή. Οι σπουδές σου.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Πήγαινα στο Δύο Αθηνών, ήμουν σε μουσικό σχολείο, έπαιζα ούτι. Οπότε κυρίως ήταν εκεί. Ήταν,
0: ναι,
1: γύρω από την βυζαντινή μουσική, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Όλο το...
0: Που είναι και πολύ δύσκολη.
1: Πολύ,
0: έτσι.
1: Πολύ.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Αλλά και πολύ ωραία.
0: Ναι. Οπότε τώρα αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι...
1: Νομίζω είμαι σε μια ηλικία κιόλα στα 32 μου. Στα 34 μου τώρα. Προσπαθώ, ναι, να κρύβω χρόνια σιγά σιγά. Τι γίνεται, έργα μου.
0: Μην το κάνεις.
1: Πλάκα κάνω.
0: Σου έρχεται να κρύψεις χρόνια. Μα είσαι πολύ νέος.
1: Κοίτα, θα σου πω πόσο νιώθω.
0: Πόσο?
1: 20.
0: φαίνεσαι 20, οπότε μη σε νοιάζει κατά. Σαν το Ρουβά θα γίνεις. Θα μεγαλώσεις και θα είσαι 18.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Τι σκέφτεσαι?
1: Ψάχνω λοιπόν τώρα που αλλάζει λίγο και το όλη η κατάσταση στη ζωή μου, ψάχνω κι εγώ λίγο τον επόμενο Γιώργο. Δηλαδή θα ήθελα να έχει λίγο πιο λαϊκά στοιχεία. Mm-hmm. Ο Γιώργος, αυτό που θα κάνω τώρα. Και ίσως να είμαι και λίγο επηρεασμένος βέβαια από όλο αυτό που ζω και στο θέατρο. Γιατί τα τραγούδια που λέω εκεί πέρα είναι όντως σπουδαία.
0: Ναι.
1: Πάντα βέβαια θα ήθελα να είμαι στους χώρους που είμαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Υπήρχε στιγμή που δεν πίστεψες καθόλου στον εαυτό σου και είπες, μάλλον δεν πάει πουθενά αυτό. Γιατί μας ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Όλη η Ελλάδα θέλουν να γίνουν τραγουδιστές.
1: Ναι.
0: Αλλά και κάτι άλλο να θέλουν να κάνουν. Μπορεί να είναι καλλιτεχνικό ή και όχι τόσο καλλιτεχνικό. Πάντα υπάρχει κάποιος που σε εκνευρίζει και σου λέει τελικά δεν το έχεις, παιδάκι μου.
1: Κοίταξε, τελικά δεν το έχεις. Δεν έχω ακούσει
0: ναι.
1: ποτέ εγώ.
0: Αποθαρρύνθηκες χρονιά που δεν χτυπούσε το τηλέφωνο.
1: Η καθηγητής μου με έχει αποθαρρύνει και με το δίκιο του κάποια στιγμή γιατί δεν μελέταγα.
0: Ναι.
1: Και ήταν και λίγο. Γυναίκα ήταν, ήταν αυστηρή. Ναι. Έχω σταματήσει τώρα μαζί της να κάνω μαθήματα φωνητικής.
0: Φωνητικής.
1: Και ναι. τότε είχα μία παλινδρόμηση και μου λέγε σταμάτα να τρως το βράδυ μετά τη δουλειά. Σταμάτα να τρως. Και εγώ έβλεπα ότι το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί
1: οπότε
0: πεινούσες.
1: Εκεί μου είπε θα πάρεις τη φωνή στα χέρια σου, δεν ασχολούμαι. Εκεί ήταν ένα ας πούμε. Τέτοιο για μένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη που δεν το περίμενα και λίγο ήρθα στα. Αλλά κάποια κριτική, ας πούμε, αν λες αυτό από
0: άρα
1: ανθρώπους.
0: Άρα είσαι μυστικός το βράδυ.
1: Τίποτα, ναι, το έχουμε. Εντάξει, κάποιες φορές θα φάω.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές θα
0: τι,
1: φάω.
0: Βρωμικό, σταματάς στον δρόμο.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια ότι αυτό γίνεται μια-δύο-τρεις φορές το χρόνο. Παλιά γινόταν καθημερινά.
0: Έτρωγες, τραγουδούσες, τελείωνες τη δουλειά, πήγες να φας το βρώμικο
1: ναι, με τους φίλους μας
0: και μετά χάλια, όπως όλοι οι άνθρωποι, γι' αυτό λέγεται και βρώμικο άλλωστε.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτό, τώρα στο σπίτι, άντε κάνα τόστ και... Πάντως θα ήθελα να πω αυτό που μου είπες για τους νέους ανθρώπους. Σημασία έχει να κυνηγάς κάτι και να ασχολείσαι και με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αν το κάνεις αυτό, δηλαδή το περικυκλώσεις, να έχεις το ταλέντο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και να το κυνηγάς,
0: ναι.
1: να μην το αφήνεις στην τύχη του, εκεί θα. Δεν γίνεται, θα πάει κάτι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εγώ στα χρόνια που είμαι στον χώρο, συγγνώμη, βλέπω παιδιά τα οποία τα βλέπω ας πούμε, πιο πίσω, προχωράνε πολύ γρήγορα και φαίνονται όμως αυτό. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι κανένας δεν πάει χαμένος.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν πάει χαμένος.
0: Οικογένεια. Σ' αρέσει αυτό το,
1: πολύ.
0: Αυτό το παιχνίδι. Το περίμενες, έλεγες, θα γίνω τέλειος οικογενειάρχης.
1: Αν ρωτήσεις και την Ανδρομάχη, θα σου πει ότι όποτε έβλεπα παιδάκια. Βασικά, αν πάμε σε μια παρέα,
0: ναι.
1: θα πάρω εγώ τα παιδάκια να κάτσω.
0: Ναι.
1: Και καθίστε εσείς να μιλάτε, ξέρω, κουτσομπολεύετε, δεν με νοιάζει.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είχα πάει κάποια στιγμή κιόλας να ασχοληθώ με αυτό. Σε ένα κολέγιο, αλλά τα παράτησα και ήταν όλα στα αγγλικά και δεν την πάλεψα.
0: Ναι.
1: Οπότε είχα αυτή την. Με τα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Εγώ να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι φωτογραφίες και οι δηλώσεις σου. Και πρέπει να σου πω ότι είσαι από τους πολύ λίγους καλεσμένους που έχουν έρθει εδώ και έχουν μιλήσει σαν να μην υπάρχουν κάμερες.
1: Εντάξει.
0: Πολύ, πολύ καλό αυτό. Νέο τραγούδι επίσης μου λένε να σε ρωτήσω για το νέο τραγούδι πριν φύγεις, να μην το ξεχάσω.
1: Ναι. Νέο τραγούδι. Νέα τραγούδια έρχονται. Τώρα ναι. η αλήθεια είναι ότι. Κυκλοφορούμε σιγά σιγά τα τραγούδια από το δίσκο μου. Τώρα το τραγούδι πούμε, που προωθώ, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω, είναι το «Σ' έχω πολύ». Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί στη στίχνη της Ανδρομάχης και...
0: Της γυναίκας σου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Την ημέρα που έγραψα τη φωνή αυτό που ακούγεται, την ημέρα που έμαθα ότι έχουμε και μωρό. Οπότε κλαίω εκεί πέρα, αν μ' ακούσα. Βέβαια είναι χαρούμενο το τραγούδι, απλά εγώ κλαίω.
0: Φοβερό.
1: Από χαρά.
0: Συνδέεται με κάτι τόσο ωραίο.
1: Ναι. Είναι εκείνη η μέρα, λοιπόν. Και τώρα ετοιμάζω νέο τραγούδι. Τώρα αυτό το τραγούδι είναι από το δίσκο που βγήκε το καλοκαίρι, το προηγούμενο. Οπότε σιγά-σιγά βγάζουμε αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Από
0: να
1: κοντά.
0: Το πεις στους φίλους. Από κοντά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς γιατί ήσασταν εδώ μία ακόμη σεζόν του Καλύτερα Αργά. Θα σας ευχηθώ να έχετε καλές διακοπές και να περάσετε πολύ όμορφα. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Δεν λέω ημερομηνία, το αφήνω φλού. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euro Money Awards for Excellence 2026.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σύλληψη Αιγύπτιου με χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Ανάμεσα στους στόχους φέρεται να είναι και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Πύρινος Εφιάλτης. Ενώθηκαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Μαδρίτη, Μπορντό. Στάχτη, χιλιάδες στρέμματα. Απομακρύνονται από τα σπίτια τους οι κάτοικοι. Ελληνικοί Πάτριοτ αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν τον Χούθη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για τον θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Τι προέκυψε από την αναπαράσταση, την τρίτη απολογίες.

0: Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική είδηση της τελευταίας ώρας. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, προχώρησαν οι αρχές στη Γλυφάδα. Συνδεόμαστε με τον Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος ήταν ο στόχος του και ποιος τον προμήθευσε με τη χειροβομβίδα.
1: Το ελληνικό FBI Αθηνά φαίνεται ότι απέτρεψε επίθεση με χειροβομβίδα πιθανόν στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου με τη σύλληψη του Αιγύπτιου ηλικίας 30 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε με τη χειροβομβίδα στην κατοχή του, χωρίς όμως προσώρας να αναφέρει στους αστυνομικούς ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος. Το μόνο που έχει παραδεχθεί είναι ότι την πήρε από τρίτο πρόσωπο ελληνικής καταγωγής σε σημασμένο για εκβιασμούς και ναρκωτικά κατόπιν εντολής άλλου Αιγύπτιου έγκλειστου στις φυλακές των διαβατών για ανθρωποκτονία. Μάλιστα, εκτός από χειροβομβίδα, το τρίτο πρόσωπο Έλληνας φαίνεται να του έδωσε του 30χρονου Αιγύπτιου και 500 περίπου ευρώ και εκείνος περίμενε εντολές. Η πληροφορία έφτασε έγκαιρα στις αστυνομικές αρχές που προτού ακόμη συλλάβουν στη Γλυφάδα τον 30χρονο Αιγύπτιο, τον οποίο είχαν θέσει υπό παρακολούθηση, ζήτησαν από τουλάχιστον 20 πρόσωπα να εγκαταλείψουν τις οικίες τους ή να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, από τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε ήδη από την Τρίτη να φύγει από την οικία του, να εγκαταλείψει την οικία του.
0: Φάνη, τώρα πού στρέφονται οι έρευνες?
1: Καταρχάς, Αθηνά, οι αρχές έχουν εντοπίσει δύο κινητά τηλέφωνα. Ένα στον Αιγύπτιο, τον οποίο συνέλαβαν στην Γλυφάδα με τη χειροβομβίδα, το οποίο κάνουν φίλο και φτερό, αλλά και ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο και αυτό θα περάσει από κόσκινο, στην κατοχή του έγκλειστου Αιγύπτιου στις φυλακές. Μέσα στην έρευνα που έκαναν στις φυλακές στο κελί του, βρήκαν ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο θα εξεταστεί. Εξετάζεται περαιτέρω ποιες υποθέσεις έχει χειριστεί ο κύριος Ντογιάκος ή και άλλη δικαστική λειτουργή και αν σχετίζονται με τις πιθανές επιθέσεις, ποιο ήταν το κίνητρο του ηθικού αυτούργου για να τους βάλει στο στόχαστρο με τις εντολές που έδινε και ποιος ήταν ο στόχος και αν είναι περισσότεροι του ενός.
0: Μάλιστα, επιτράπη λοιπόν η επίθεση, όλα δείχνουν, φυσικά οι έρευνες συνεχίζουν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Τώρα, εκτός συνόρων, ο πυρηνός όλεθρος συνεχίζει να σαρώνει τη Γαλλία, με τις πυρκαγιές να καίνε ανεξέλεγκτα προς τις αστικές περιοχές του Μπορντό. Από την νοτιοδυτική Γαλλία έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι. Εκτός ελέγχου και η πυρκαγιά στη Μαδρίτη της Ισπανίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Εικόνες αποκάλυψης από τα μέτωπα, με τις στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνονται με αυτές τις πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό.

0: πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Τεράστια πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται στην επαρχία της Ζιρόντ, συνεχίζοντας την καταστροφική πορεία της προς την περιοχή του Μπορντό.
1: Je me suis entretenu avec le Premier ministre il y a quelques minutes. Donc nous allons réarticuler notre dispositif pour le combattre de manière terrestre pour éviter qu'il ne progresse vers la métropole bordelaise.
0: Οι αρχές προχωρούν σε προληπτικές εκενώσεις περιοχών. Περίπου 60.000 άνθρωποι έφυγαν από τον Μπορντό. Παραπάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ.
2: Une situation un peu d'angoisse parce que c'est la première fois que je vis ce genre de situation.
3: On est tous très angoissés par la situation. Là, on a quitté la maison en vitesse.
0: Οι κάτοικοι ζουν στιγμές αγωνίας, εγκαταλείποντας τις εστίες τους μέσα στη νύχτα, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.
4: Ça inquiète un peu, mais ça inquiète un petit peu parce qu'en fait tout le quartier où j'habite, tout a été évacué.
5: Nous, on part du

0: mis, avec pas une goutte de pluie, des températures hors normes. Et malheureusement, eh bien, nous avons aujourd'hui un feu hors normes qui a détruit plus de 20 000 hectares en deux jours.
1: Πάνω από 1.000 πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέρων μέσων και του στρατού που κινητοποίησε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Κόλαση φωτιά στην Ισπανία. Η πυρκαγιά που μένεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου.
2: Los incendios están muy activos y como estamos viendo estamos en una situación inédita, una tormenta perfecta de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua. Y además con la mala suerte el infortunio de que se han sumado, se han unido y se han multiplicado tres incendios.
1: Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί πάνω από 60.000 στρέμματα γης, ενώ 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
3: Era mi madre y bueno, me ayudó la Guardia Civil a sacarla porque tiene 88 años, entonces con movilidad muy muy reducida.
4: Vi las llamas, estaba la UME, los bomberos y tal. Y nos dijeron váyase corriendo y sin saber a dónde.
1: Οι αρχές συνεχίζουν να παραμένουν σε επιφυλακή καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφονται στην Ιταλία. Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στην Καλλίπολη με τη φωτιά να εξαπλώνεται επικίνδυνα κοντά στην ακτογραμμή. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό, ενώ οι φλόγες πλησίασαν τις παραλίες προκαλώντας πανικό στους λουόμενους.
5: Εκτέθος ελέγχου, όπως είδαμε, τα πυρηνά μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Οι αρχές εκτελούν απαιτητικές επιχειρήσεις εκένωσης. Σε πανικό βρίσκονται οι κάτοικοι, με τις φλόγες να απειλούν πλέον οικιστικές περιοχές και να καίνε σπίτια. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας για να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα μέτωπα και πώς διαμορφώνει τη συνθήκη και τους ανθρώπους.
6: Οι κάτοικοι ζουν πραγματικά έναν πύρινο εφιάλτη. Στη δυτική Γαλλία, στα περίχωρα του Μπορντό, οι πόλεις Ζιρόντ και Μπισκαρός είναι στο επίκεντρο των πυρκαγιών. Η περιοχή της Ζιρόντ είναι γνωστή παγκοσμίως και για τους αμπελώνες της και για την παραγωγή κρασιού και έχει τεθεί Αθηνά σε κατάσταση μαύρου συναγερμού το υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Οι αρχές επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα, όπως απαγορεύεται το κάπνισμα και να μην υπάρχουν οι άνθρωποι ανεπιτήρητοι στην περιοχή εκείνη, ενώ η απομάκρυνση των κατοίκων γίνεται ακόμα και με ναυλωμένα λεωφορεία, τα οποία έχουν βάλει αρχές προκειμένου να απομακρυνθεί ο κόσμος που δεν έχει μεταφορικό μέσο. Τώρα, στην Ισπανία, η Ισπανία κυρίζει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Μαδρίτη και την Άβυλα. Τα περίχωρα της Μαδρίτης καίγονται εδώ και μέρες. Και το χειρότερο έγινε.
5: Είναι δύο πυρήνα μέτωπα τα οποία βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Και τελευταίες πληροφορίες, Χρυσάνθη, αναφέρουν ότι τα δύο μέτωπα έχουν ενωθεί και έχουν γίνει ένα ενιαίο, ανεξέλεγκτο μέτωπο.
6: Ήταν ο φόβος των αρχών αυτός να μην ενωθούν αυτά τα δύο μέτωπα, αλλά λόγω των υψηλών ανέμων, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν αποφεύθηκε. Οι κάτοικοι απομακρύνονται από τις περιοχές και πηγαίνουν σε κλειστά γυμναστήρια προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν τη νύχτα, ενώ δεν γνωρίζουν ακόμα αν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, αν θα βρουν τα σπίτια τους επιστρέφοντας μετά το τέλος πυρκαγιάς.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πυρηνή λέλαπα στην Ευρώπη, καλοκαιρινό μπουρίνι στη χώρα μας. Η χθεσινή κακοκαιρία αποδίδεται σύμφωνα με τους ειδικούς στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, ψυχρών και θερμών μαζών πάνω στον ελλαδικό χώρο. Φαινόμενο σύνηθες μετά από ισχυρούς καύσονες. Έντονη βροχόπτωση, θυελλώδης άνεμη και έντονη κεραυνική δραστηριότητα ήταν τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας εξπρές.
7: Από τον καύσωνα στα ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα σε λίγες ώρες.
8: Αποδίδεται στην πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας των αερίων μαζών, οι οποίες συγκρούστηκαν εχθές πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σχεδόν πάντοτε στην αποδρομή ενός κύματος καύσωνα, όπου οι θερμές αέριες μάζες έρχονται και εκτοπίζονται πολλές φορές με δύο τρόπο από ψυχρότερες αέριες μάζες. Όταν αυτό συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, υπάρχει ενέργεια διαθέσιμη για τη δημιουργία καταιγίδων, οι οποίες συχνά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
7: Σκηνικό καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε τη χώρα. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δέντρα ξεριζώθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, τους καλώσιες κατέρευσαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα νερά. Σε όλη τη χώρα έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε σχεδόν 1.000 κλήσεις στις πληγήσες περιοχές. Στην Αττική μέσα σε λίγα λεπτά άνοιξαν οι ουρανοί. Στον Πειραιά κατέρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από τους ισχυρούς ανέμους. Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Πετρουράλη και στον Μπουρνάζη, οι ρηπές ανέμου που συνόδευαν την ισχυρή βροχόπτωση έριξαν δέντρα και κορμούς. Από θαύμα δεν

0: υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η πυροσβεστική προληπτικά απέκλεισε τα σημεία προκειμένου να απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα. Στο κέντρο της Αθήνας οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Οι λεωφόροι πλημμύρισαν, ενώ η ορατότητα στους δρόμους ήταν χαμηλή, με αποτέλεσμα να δημιουργεί επικίνδυνες παγίδες για τους οδηγούς και τους πεζούς. Σφοδρομπουρίνη έπληξε τη Λαμία, ενώ η έντονη χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε προβλήματα, κυρίως στις καλλιέργειες.
1: Και ισχυρό άνεμο και χαλάζει και μεγάλη βροχόπτωση. Υπάρχουν ολικές καταστροφές. Δεν είναι ότι υπάρχει αγρότης, ας πούμε, που είχε 1000 στρέμματα και έχουν καταστραφεί όλα. Σε έχουν πάθει αγρότες μεγάλη καταστροφή.
0: Οι ισχυροί άνεμοι ξύλωσαν στέγες, έσπασαν κλαδιά και έριξαν δέντρα, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και τα Γρεβενά, με μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ το χαλάζι που έπεσε είχε μέγεθος κορόμιλου. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ανοιχτά της Χαλκιδικής, συνθέτοντας ένα απόκοσμο σκηνικό στη θάλασσα. Δυνατές βροχές, χαλάζι και θυελλωδείς άνεμοι σφυροκόπησαν και άλλες περιοχές της χώρας, όπως τον Βόλο, τη Δράμα, τις Σέρες, την Καστοριά, την Θεσσαλονίκη και τη Ζάκυνθο. Η έντονη νεροποντή ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν την παράσταση της Ειρήνης του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, με τους θεατές να αποχωρούν ή να αναζητούν καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η βροχή. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η κακοκαιρία έφεραν πρόσκαιρη χιονόπτωση στον Όλυμπο, δημιουργώντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό.
2: Διευρύνεται το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη της Ιεμένης να κλιμακώνεται. Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ανεχέτησε επιτυχώς πυράβλους και ντρόνς που κατευθύνονταν στην περιοχή Γιανμπού. Η ανησυχία για τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή αποτυπώθηκε και στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Κύπριο Πρόεδρο, με τα εκατέρωθεν πλήγματα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης να παραμένουν σφοδρά για 14η μέρα.

0: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο πλέον να επεκτείνεται σε νέα μέτωπα. Ελληνική συστοιχία Patriot με Έλληνες χειριστές προχωρά σε αλλεπάλληλες καταρρύψεις πυράβλων και drones που εκτοξεύουν οι Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στο στόχαστρο βρίσκονται κρίσιμες εγκαταστάσεις δίηλησης πετρελαίου στην περιοχή Γιανμπού.
1: Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιομαχή.
0: Η πυροβολαρχία αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων Patriot βρίσκεται ανεπτυγμένη στη χώρα από το 2021 για την αμυντική θωράκιση κρίσιμων υποδομών και σύμφωνα με το σχεδιασμό θα παραμείνει στην αεράμινα της χώρας για ακόμη ένα χρόνο. Σφοδρή ήταν η αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ανακοίνωση της σημερινής δράσης των ελληνικών Patriot.
2: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο όλος ΣΥΡΙΖΑ είναι υπόλογοι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, καθώς έχουν υπερψηφίσει την αποστολή των Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία.
3: Η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η στρατιωτική της και το αμυντικό υλικό πρέπει να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα να πάψει κάθε συμμετοχή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Ανησυχία επικρατεί και στην Αθήνα για την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
4: Δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.
5: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία σε σχέση με την περιοχή. Βλέπουμε τις εξελίξεις, ευελπιστούμε να πριτανεύσουν επιλογές οι οποίες δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Στο μέτωπο τα αλλεπάλληλα χτυπήματα συνεχίζονται. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο δέχεται και δεξαμενόπλο που μετέφερε ιρανικό φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα δύο ναυτικοί να χάσουν τη ζωή τους.
6: We've hit Iran very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer.
0: Εκρήξεις σημειώνονται και στην ιρανική πόλη Αχβάζ με τους αμερικανικούς πυράβλους να πλήττουν ολόκληρη τη χώρα.
6: They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left.
0: Εισιτήριο για την κόλαση υπόσχει τη Τεχεράνη για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνει Ιρανό την ώρα που οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούν νέες επιδρομές με στόχο αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία.
7: Μα να ας τεχτίδ μη ترسیم, να ας نزدیر بار فشارهای فشار خواهیم رفت. Να زبان نادرست رو تحمل میکنیم.
0: Την ώρα που η ένταση κλιμακώνεται, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαιώνουν ότι οι διεύλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, χωρίς όμως να διαφαίνεται συμφωνία στον ορίζοντα.
8: Στα δικά μας και να αλλάξουμε θέμα, σε κατάσταση άμυνας ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Κατά την αναπαράσταση του εγκλήματος σήμερα, φέρεται να περιέγραψαν την ίδια ακολουθία των γεγονότων, χωρίς να υποπέσουν σε αντιφάσεις. Υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων και της εξέτασης του βιντεοληπτικού υλικού, η εισαγγελία τους άσκησε διώξεις για θανατηφόρα βλάβη για τον δράστη και συνέργεια για τη σύζυγό του.
3: Χωρίς αντιφάσεις ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τους δύο κατηγορούμενους να περιγράφουν στους αστυνομικούς την ίδια εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα.
9: Η διατάξη της εισαγγελίας θα γίνει αναπαράσταση στο σημείο για να δούμε αν ταυτίζονται η εκδοχή του ζευγαριού με όλα όσα έχουν συμβεί. Είναι μια περίεργη υπόθεση, βεβαίως. Θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία.
3: Και οι δύο φέρονται να περιέγραψαν με τον ίδιο τρόπο τα όσα εκτυλήθηκαν, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι λειτουργήσαν σε κατάσταση άμυνας. Στο μεταξύ, η υπόθεση περνά σε νέα φάση, καθώς η εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις στο ζευγάρι με διαφοροποιημένο κατηγορητήριο. Ο 41χρονος διώκεται πλέον για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 30χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας.
9: Το που θα πρέπει σε πρώτη φάση να εξιχνιαστεί, είναι απαραίτητο θεωρώ, είναι το κίνητρο. Ποιο ήταν το κίνητρο όλης αυτής της υπόθεσης.
3: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο λόγος που οδήγησε τη διασώστρια στην κατοικία του ζευγαριού. Το πρώτο και επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι εκείνο της απόπειρας ληστείας, όπως προκύπτηκε από τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο αξιολογείται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις τους.
10: Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, όπως ανέφερε η συνάδελφός σας, το οποίο έχουν εξετάσει οι αστυνομικοί ενδελεχώς και έχουν προκύψει κάποια συμπεράσματα, ουσιαστικά συμπίπτυμα όσα έχουν αναφέρει οι δύο συλληφθέντες μέχρι στιγμής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τι συνέβη εντός της οικίας.
3: Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται από τους αξιωματικούς της ασφάλειας είναι να υπήρχε κάποια άλλη σχέση ανάμεσα στη διασώστρια και το ζευγάρι, η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει την επίσκεψή της στην κατοικία.
11: Αν αυτά αποκλειστούν, τότε το μόνο που μένει είναι κάποια σχέση μεταξύ αυτών των ανθρώπων που ακόμα δεν γνωρίζει η ελληνική αστυνομία.
3: Τις δικές τους εξηγήσεις για όσα συνέβησαν θα δώσουν στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες την ερχόμενη Τρίτη.
8: Να μείνουμε στο θέμα. Η Χριστίνα Γκίγα μαζί μας. Χριστίνα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της φωνικής συμπλοκής. Τι εξετάζουν οι αρχές?
12: Αθηνά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, στο συγκεκριμένο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι είχε γίνει μια απόπειρα ληστείας πριν από περίπου 10 ημέρες, ενώ το πρόσωπο που προσπάθησε να διαρρήξει την οικία δεν κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κατηγορούμενος είχε μέσα στο διαμέρισμα το χρηματικό ποσό των 17.000 ευρώ, κρυμμένο μέσα σε φοριαμό με μηχανισμό ασφαλείας. Ίσως αυτά τα δύο είναι κάποια επιπλέον στοιχεία, τα οποία ενισχύουν τον αρχικό ισχυρισμό του ζευγαριού, πως η συγκεκριμένη γυναίκα, η διασώστρια, είχε μεταβεί στο σπίτι τους προκειμένου να τους ληστέψει. Τώρα το μόνο που μένει είναι οι αρχές να συλλέξουν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο αιματηρό απόγευμα στην Άνω Σύρο, Αθηνά.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Με φωνικές γροθιές και κλωτσιές και αδιανόητο μένος, για μια μισή ώρα 28χρονος άνδρας ξυλοκοπούσε την 38χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Την πίεζε να κάνει άμβλωση, όπως είπε η ίδια στις αρχές, με τον ίδιο να την πιέζει στην κοιλιά με το γόνατό του για αρκετή ώρα. Η γυναίκα με σοβαρά προβλήματα όρασης κατάφερε να πάρει την αστυνομία, μεταφέρθηκε στο Αττικόν και παρά την επέμβαση των γιατρών, το 6,5 μηνών νεογνώ δεν κατάφερε να επιβιώσει.
13: Επί μια μισή ολόκληρη ώρα ο 28χρονος χτυπούσε ανελέητα την 38χρονη πρώην σύντροφό του, έγκυο 6,5 μηνών. Και ήταν τόσο βάναυσα τα χτυπήματα που η άτυχη γυναίκα απέβαλε.
14: Ήταν μαύρη, θα έλεγα, στο ξύλο από τον σύντροφό της. Δυστυχώς, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι, το έμβριο. Η γυναίκα νοσηλεύεται πια στη γυναικολογική κλινική σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Θα έλεγα κλαίει συνεχώς. Είναι μόνιμα με το κλάμα, με τα δάκρυα στα μάτια.
13: Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης και της ασκούσε πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κοίηση.
3: Με πίεζε να κάνω άμβλωση.
13: Και αυτός ήταν ο λόγος που την επισκέφτηκε στο διαμέρισμά της στην Καλλιθέα και της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ την πίεζε στην κοιλιά με το γόνατό του.
15: Το πιο οδυνηρό από όλα είναι ότι είχε χτυπήματα πολύ σοβαρά σε όλο της το σώμα, ιδιαίτερα στην κοιλιά, και όχι μόνο αυτό. Είχε βάλει το γόνατό του και την πίεζε στην κοιλιά πάρα πολύ βαθιά. Ήταν δηλαδή μια θανατηφόρα πράξη.
13: Αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό και αφού ο δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η 38χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη κεσαρική, ωστόσο το κοριτσάκι δεν κατάφερε να επιβιώσει.
10: Δεν ήταν σε θέση η γυναίκα αυτή να μιλήσει στους αστυνομικούς. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες ουσιαστικά μόνοι μας και με τις πληροφορίες τις πρώτες που μας έδωσε η άμεση δράση που έφτασε εκεί, αλλά και με τις πληροφορίες που συνέλεξε το γραφείο αντιμετώπισης ενδοκογενειακής βίας της Καλλιθέας.
13: Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 28χρονο στο κέντρο της Αθήνας και του πέρασαν χειροπέδες. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης, και αναμένεται να απολογηθεί σε ανακριτή. Ο 28χρονος μάλιστα ήταν γνώριμος των αρχών, αφού το 2021 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή εξύβριση και απειλή κατά του πατέρα του, περιστατικό που σημειώθηκε στα κύθυρα τόπο καταγωγής του δράστη.
8: Στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου να περάσουμε, Βασιλεία Μανοπούλου, οι αρχές εντόπισαν προσωπικά αντικείμενά του στο γραφείο του.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε συμπληρωματική έρευνα από τις αρχές στον τόπο του εγκλήματος και μέσα στο γραφείο βρέθηκαν κρυμμένα το πορτοφόλι του και το κινητό του τηλέφωνο, τα οποία θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ενώ ο 28χρονος δράστης φαίνεται να διέφυγε μόνο με τον υπολογιστή του, προσπαθώντας να κρύψει τα ίχνη του. Αναμένεται να απολογηθεί την Δευτέρα, ενώ σήμερα το πρωί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών στην Νίκαια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον κύριο Γεωργίου, ενώ εκεί βρέθηκαν και οι κόρες του, οι δίδυμες κόρες του, ηλικίες 16 ετών.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου έχει το ρεπορτάζ.
17: Και η συνάντηση των δύο ηγετών έρχεται λίγα 24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών επί του Κυπριακού ζητήματος, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Λευκοσία σε συνεργασία με την Αθήνα έχουν επαναφέρει το Κυπριακό στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθιστώντας το ευρωπαϊκό πρόβλημα.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδόρα, και να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη.
18: Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.
19: Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών πλέον. Είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε τον σχεδιασμό, θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα και στη συνέχεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανάρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, πάντα εντός του πλαισίου των ΗΕ και φυσικά των αρχών και αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τους πάγιους ισχυρισμούς της Τουρκίας περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη επανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος με αφορμή τη συμπλήρωση 31 ετών από τον θάνατο του μειονοτικού βουλευτή Ροδόπη Σαδίκ Αχμέτ. Ο ανταποκριτής μας Νίκος Νανούρης για τις λεπτομέρειες.
20: Και παρά τα όσα αναφέρει ξεκάθαρα Αθηνά η συνθήκη της Λοζάνης περί μουσουλμανικής μειονότητας, η Άγκυρα επιμένει στην πάγια ρητορική της περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη και ο Τούρκος Πρόεδρος το επανέλαβε αυτό με αφορμή τη συμπλήρωση 31 ετών από το θάνατο του μειονοτικού βουλευτή Σαντίκ Αχμέτ. Ο Ταγί Περντογάν με ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως όπως κάναμε μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε να κατανοούμε τις ανησυχίες της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, όπως αποκαλεί την μουσουλμανική μειονότητα, και να στεκόμαστε δίπλα στους συμπατριώτες μας σε κάθε δυσκολία, ανέφερε χαρακτηριστικά Αθηνά ο Τούρκος Πρόεδρος ανάρτησή του, με την Άγκυρα να επιμένει στα περί τουρκικής μειονότητας.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, ξεκαθαρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξαπολύοντας μύδρους κατά της γυραιάς Ηπείρου. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, αυτή τη φορά αφορμή αποτέλεσε το ευρωπαϊκό πρόστιμο στην Google.
21: Η έκρηξη του Αμερικανού Προέδρου έρχεται μετά το νέο πρόστιμο ύψος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως ένα πραγματικά προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγορεί την Ευρώπη, απειλώντας τη με δασμούς. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και όπως προβλέπουμε θα επιληθεί σε αυτούς ένα σημαντικό δασμό το συντομότερο δυνατό». Μετά το νέο πρόστιμο, το συνολικό ποσό των προστήμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
8: Μάλιστα. Μαριλίδα, σε ευχαριστώ. Στα δικά μας και στην πολιτική επικαιρότητα, κλιμακώνει την ένταση ο Άδωνης Γεωργιάδης στην κόντρα του με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά μετά τις καταγγελίες για την υπόθεση Νοβάρτης. Η σύγκρουση πυροδοτεί εκ νέου και τη βεντέτα Γεωργιάδη Πολάκη. Ο Υπουργός Υγείας, με νέα επίθεση του στον Χανιώτη βουλευτή, τον κατηγορεί ότι χάρισε το πρόστιμο στη σύζυγο του Σαλμά.
1: Συνεχεία στη σύγκρουση με τον Μάριο Σαλμά δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή εναντίον του για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας σε μια εκτενή ανάρτησή του δημοσιοποίησε το χρονικό της υπόθεσης που αφορά στις αποζημιώσεις διαγνωστικών αρθροσκοπήσεων από τον ΕΟΠΗ, αναζωπηρώνοντας και τη βεντέτα με τον Παύλο Πολάκη, ενώ άφησε και εχμές για παρέμβασή του στο τότε Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να χαρίσει το πρόστιμο άνω των 176.000 στη σύζυγο του Μάριου Σαλμά.
2: Και επειδή μου κάνει και κουνιέτο Πολάκη για να αναρτήσει. Παύλο μου, σε παρακαλώ πολύ, βγες να μας εξηγήσεις γιατί του έδωσες το πρόστιμο. Γιατί εδώ ήταν πολύ μεγάλο θέμα. Τι καούρα έπιασε τον Πολάκη να σβήσει πρόστιμο του Σαλμά 170.000. Όλα αυτά που βλέπετε τώρα και η συγχορδία Πολάκη Σαλμά είναι εσωνεταιρισμό που είχαν από την αρχή. Από την αρχή ήταν συνεταράκια σε αυτό.
1: Άμεση ήταν η απάντηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέστρεψε ουσιαστικά τις κατηγορίες στον Υπουργό Υγείας.
22: Εσείς τον καλύψατε, όχι εμείς. Ευτυχώς που μου έδωσες την ευκαιρία να δείξω πόσο σάπιος είσαι πάλι. Διότι 7 χρόνια τώρα, ενώ σας το έχουμε έτοιμο την εισήγηση της Γιαννακού, έτσι λεγόταν η διευθύντρια, που του καταλογίζει 176.000, το έχεις κουκλωμένο τόσα χρόνια και τώρα που σε δάγκωσε για την Νοβάρτης, το θυμήθηκες.
2: Το πρόβλημα έχω δώσει ήδη εντολή. Θα επανακαταλογιστεί, γιατί η απόφαση είναι παράνομη, εντόκως από το 19, αλλά το κυριότερο, επειδή θα μπορεί προφανώς ο Σαλμά να πάει στα δικαστήρια και να πει: μα πώς μου το είχαν σβήσει και να γίνει όλο αυτό, θα το καταλογίσουμε και στα μέλη του Δουσού εκείνης της εποχής. Θα πάνε από την προσωπική του περιουσία αυτή που ψηφίσανε κατ' εντολήν Πολάκη να το σβήσουν να το πληρώσουν.
1: Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα προειδοποίησε τον Παύλο Πολάκη να ετοιμάζεται για την επόμενη και σοβαρότερη δικαστική του περιπέτεια, όπως έγραψε χαρακτηριστικά.
8: Να περάσουμε στο κύκλωμα διαφθοράς των Χανίων. Η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων αλλά και οι εκβιασμοί ήταν το πεδίο δράσης των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ δεκάδων ακόμη για τη μαφία των Χανίων. Ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις εναντί χρηματικής αμοιβής εξέδιδαν ιατροδικαστής και καθηγητής τοξικολογίας που συνελήφθησαν. Μάλιστα, η αλλίωση εκθέσεων αφορούσε πολύ σοβαρές υποθέσεις ανθρωποκτονιών.
13: Τρεις αστυνομικοί είναι μεταξύ των δεκάδων κατηγορούμενων για το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στην Κρήτη, με κύριο πεδίο δράσης στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και εκβιασμών.
23: Παρήχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον είχαν αναθέσει σε μέλος της οργάνωσης τη διευθέτηση, καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτερων ατόμων για προσωπικές τους υποθέσεις. Παράλληλα, ένας από τους ανωτέρους αστυνομικούς διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.
13: Ήδη στο πλαίσιο των ερευνών είχε προκύψει η εμπλοκή ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας, οι οποίοι εξέδιδαν ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις έναντι χρηματικής αμοιβής.
23: Εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων.
13: Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων 8 περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, εκβίαση πρώην αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής, προστασία σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου έναντι αμοιβής, τρεις εκφοβιστικές εμπριστικές επιθέσεις εις βάρος ατόμου με σκοπό την απόσυρση έγκλησης, 357 αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών και 52 αγοραπολισίες πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.
24: Ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής έχει αλλοιώσει ιατροδικαστικές εκθέσεις που σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Θα σας πω ότι δύο υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικογραφία είναι πανελλήνιες γνωστές ανθρωποκτονίες, οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί από τον συγκεκριμένο η μεν μία ως αυτοκτονία, η άλλη ως ατύχημα.
13: Σύμφωνα μάλιστα με την κυρία Πανταζή, εντολέας της βρέθηκε για 4 ολόκληρα χρόνια στη φυλακή με βάση ανύπαρκτη εξέταση του κατηγορούμενου ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν με εντάλματα του ανακριτή πρόκειται να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιόν του για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα.
8: Με πολιτικά μηνύματα, αμήχανες χειραψίες αλλά και έντονο παρασκήνιο, πραγματοποιήθηκε η δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνητικά και στρατιωτικά στελέχη αλλά και εκπρόσωποι του τύπου παρευρέθηκαν στη γιορτή της Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το σενάριο για εκλογές τον Μάιο του 2027 σε μια λαμπερή εκδήλωση που λόγω καιρού μεταφέρθηκε για πρώτη φορά εντός του Προεδρικού Μεγάρου.
1: Τα πολιτικά μηνύματα, τα πηγαδάκια και τα παραλυπόμενα δεν έλειψαν από τη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα και οικοδεσπότη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ κατά την είσοδό του στην αίθουσα δεξιώσεων χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και αντάλλαξε μια αμήχανη και σύντομη χειραψία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο νωρίτερα είχε σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας, απευθυνόμενος στους πολιτικούς αρχηγούς, επανέλαβε την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει το Μάιο.
1: Σε σύντομη συζήτηση αμέσως μετά, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν φάνηκε να πιστεύει ότι οι πρώτες εκλογές θα γίνουν το Μάιο, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν τότε τυχόν δεύτερες εκλογές, καθώς θα εκκρεμεί και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, ο κύριος Στασούλας δεν φάνηκε προβληματισμένος από τις απουσίες άλλων πολιτικών αρχηγών, όπως η Ρένα Δούρο, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην παραστούν. Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε μήνυμα ενότητας και ευθύνης, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα για τον Ελληνισμό δεν είναι κοινότοπη έκκληση.
4: Η δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι η κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού στο πολιτιακό και στο θεσμικό επίπεδο. Και επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αλλά στα χέρια των πολλών, δημοκρατία κέκλειται.
1: Στη λαμπερή εκδήλωση που λόγω καιρικών συνθήκων μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον εσωτερικό χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, παρευρέθηκαν πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνητικά στελέχη και διακεκριμένα πρόσωπα της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας για να τιμήσουν την ελληνική δημοκρατία. Ανάμεσα στους 1.700 προσκεκλημένους και εκπρόσωποι του τύπου, αλλά και δημοσιογράφοι του Action 24, όπως ο Σωτήρης Ξενάκης, η Αλεξάνδρα Καημένου και ο Νίκος Υποφάντης, η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο Γιώργος Πιέρος αλλά και ο Δημήτρης Τάκης. Στη σύντομη συζήτησή τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρθηκαν και στο ενδεχόμενο να γίνει debate αρχηγών με πολλούς υποψηφίους, με τον Κωστά Τασούλα να λέει χιουμοριστικά να γίνει με ΑΣΕΠ, ενώ η κουβέντα επεκτάθηκε και στις αθλητικές του συνήθειες.
8: Συγκινεί η ιστορία του Ισπανού διεθνή Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το Μουντιάλ. Ο αριστερός μπακ της Ρόχα μίλησε για τον 7χρονο γιο του, Ματέο, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και την απαιτητική καθημερινότητα για να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον με ρουτίνα και μοτίβα.
5: Μια αγκαλιά ανεκτίμητη αξία. Ο Μαρκ Κουκουρέγια είχε μόλις πατήσει στο Έβερεστ του ποδοσφαίρου, κατακτώντας το Μουντιάλ. Αλλά και τον Ισπανό αριστερό μπακ η μεγαλύτερη επιβράβευση ήταν μία. Να αγκαλιάσει τους δύο γιους και τη μία κορούλα του. Ανάμεσα στα τρία παιδιά ήταν και ο Ματέο, ο λατρεμένος 7χρονος γιος του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.
6: Και πάσα. Του καλά και
5: στο παρελθόν, ο Κουκουρέγια και η σύζυγός του Κλαούντια είχαν μιλήσει για τα πρώτα δύσκολα χρόνια μετά την γέννηση του Ματέο.
7: We didn't find too much help from the school, and we had our worst months. Every day we went together to drop Mateo off. I was pregnant with Rio as well, and we go back home every day crying every day.
5: Κάθε απόφαση της καριέρας του Κουκουρέγια συμβαδίζει με την ανάγκη του Ματέο για ένα σταθερό περιβάλλον με ρουτίνες και μοτίβα.
25: But in the house we were in before, we would always walk to the supermarket after school to buy a snack, and then we would come back home, and that would be every day, every day, every day until the weekend. I mean, if we got home, we had to walk to the supermarket, then buy whatever he wanted, and then come back home.
5: Ο Ισπανός και η σύζυγός του βάζουν την οικογένεια πάνω απ' όλα, καθώς καθημερινά μαθαίνουν υπερήφανοι πλάι στον Ματέο.
26: Okay, your kid is autistic, but the parents are not ready with this, so we need to learn a lot.
5: Με την ειλικρινιά του, ο Μάρκο Κουρέγια έχει συμβάλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό, στέλνοντας μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι πάνω από την υγεία και την ευτυχία των παιδιών.
8: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: Καλώς ήρθες στο Protergia Club. Εδώ η ενέργεια επιστρέφει σε σένα με πολλούς τρόπους. Σε βοηθάει να κοιμάσαι καλά και να ξυπνάς ακόμη καλύτερα. Σε διασκεδάζει με το αγαπημένο σου αθλητικό περιεχόμενο και σε γεμίζει με λαχταριστές προσφορές. Σου φτιάχνει τη διάθεση με αγορές από αγαπημένα καταστήματα. Σε χορταίνει με τις πιο απολαυστικές γεύσεις και σε ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς. Αυτό είναι το Protergia Club που συνεχώς μεγαλώνει ώστε να απολαμβάνεις όλο και περισσότερα προνόμια στην καθημερινότητά σου από κορυφαία brands. Γιατί στην Protergia όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Καλησπέρα σας. Η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών επικράτησε της Ιταλίας με 19 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Έτσι λοιπόν αύριο στις 11 η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψει για το χρυσό απέναντι στην Ουγγαρία.
4: Η εθνική μας ομάδα είναι στο τελικό για δεύτερη συνεχόμενη φορά απέναντι στην Ιταλία.
3: Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών επέστρεψε εκεί όπου ανήκει, στο μεγάλο τελικό του World Cup. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία και με νίκη 19 εξασφάλισε το εισιτήριο για τη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Η αναμέτρηση ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Ελλάδα όμως έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία, διατήρησε την ψυχραιμία της στην άμυνα και βρήκε τις λύσεις στην επίθεση, παίρνοντας μια νίκη μεγάλης σημασίας απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης. Οι διεθνείς του ελληνικού συγκροτήματος άδειξαν στην πίεση των Ιταλών στα τελευταία λεπτά και με αποφασιστικότητα κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας μια ακόμη μεγάλη πρόκριση για το ελληνικό πόλο.
5: Very tough game.
6: Πολύ σκληρό παιχνίδι, όπως είδατε.
5: Till last moment, two great teams.
6: Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες. For us today.
5: It's very nice feeling to play in the final.
6: Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις στο τελικό.
7: This happened because of my teammates. They played incredible defense, especially in the second half.
6: Πολλά έγιναν εξαιτίας των συμπαικτών που έπαιξαν σημαντική άμυνα.
7: It was a match on details, as any match.
6: Το παιχνίδι κρίθηκε σε λεπτομέρειες, όπως όλα τα σημαντικά παιχνίδια.
7: The life of sport. We need to
6: concentrate on the next game. Η ζωή μας τώρα πρέπει να προσέξουμε. Συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι.
3: Πλέον η Γαλανόλευκη στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το πρωί της Κυριακής με στόχο να κατακτήσει την κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να προσθέσει ακόμη μια σπουδαία διάκριση στην ιστορία της. Μια ακόμη επιτυχία που επιβεβαιώνει ότι η εθνική ομάδα παραμένει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου, συνεχίζοντας να χαρίζει στιγμές υπερηφάνειας στον ελληνικό αθλητισμό. Δύο χρυσά μετάλλια πανηγύρισε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στη Γερμανία. Με διαφορά λίγων λεπτών, αρχικά η Χατζιαυγουστίδης και Μπούρκα στην κατηγορία δίκοπο νέων ανδρών και στη συνέχεια η Κοντού και Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, συνεχίζοντας την παράδοση των διακρίσεων της ελληνικής κοπηλασίας στις μεγάλες διοργανώσεις. Δύο διαφορετικά πρόσωπα έδειξε ο Ολυμπιακός στο φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αλκμαρ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 στην τελευταία του πρόβα πριν τον αγώνα με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το σκορ άνοιξε στο 25ο λεπτό ο Αγιούμπελ Καμπί, όταν ο Έσε σούταρε από απόσταση, ο Ντεμπρούσερ δεν συγκράτησε και ο Μαροκινός έγραψε το 1-0. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Μουζακίτης με εκτέλεση κόρνερ σέρβιρε στον Κάρμο και αυτός με ωραία κεφαλιά διπλασίασε το προβάδισμα των Ερυθρολεύκων. Η Αλκμαρ μείωσε σε 2-1 με τον Μέρντινγκ, ο οποίος έκανε ωραίο τελείωμα με το αριστερό εντός περιοχής στο 72. 5 λεπτά αργότερα, ο Πατάτη έκανε ένα γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Κάρμο και πήγε στα δίχτυα για το 2-2. Το 3-2 έγραψε ο Μέρντινγκ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 89. Στο μεταγραφικό πλαίσιο τώρα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, καθώς ο Κωνσταντής Τζολάκης ετοιμάζεται να υπογράψει στη ΧΑΛ, με τους Πειραιώτες να έχουν βάλει στο στόχαστρο τον πρώην ποδοσφαιριστή τους, Ζωσέ Σά.
8: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος γκολκίπερ επέστρεψε στην Αθήνα από την Ολλανδία για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Premier League, αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό μετά από 8 χρόνια. Στην αναζήτηση για αντικαταστάτη του, οι Πειραιώτες απέρριψαν τον Κροάτη Ντομινίκ Λιβάκοβιτς με την περίπτωση του Ζωσέ Σά να επανέρχεται στο προσκήνιο. Με τη Γούλφς να έχει υποβαστεί και ύστερα από 160 συμμετοχές στην Premier League, το momentum για την υποστροφή του μοιάζει ιδανικό, καθώς ο Πορτογάλος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό την τριετία 2018-2021.
9: Είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε ένα τερματοφύλακα και ένα νούμερο 8. Αυτά είναι τα νούμερα, τα σίγουρα. Από εκεί πέρα έχουμε πολλούς παίκτες που πρέπει να φύγουν. Όταν φεύγει κάποιος παίκτης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό. Είναι κατανοητό. Μπορεί να φύγει ένας παίκτης, μπορεί να έρθουν αύριο τρεις προτάσεις για τους εξτρέμ μας. Δεν πρέπει να πάρουμε.
8: Κοντά στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή. Ο αριστερός μπακ βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο της River Plate, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σεζάρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος τονίζει πως ο αριστερός μπακ είναι θετικός στο να γίνει μεταγραφή. Και όλα αυτά ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον πρώτο του επίσημο αγώνα στις 4 Αυγούστου κοντά στην Νέιμέγγεν και τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
3: Στο μπάσκετ τώρα, ο Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε στον Άρη με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την επιστροφή του. Ο Έλληνας διεθνής μίλησε για την επιλογή του να επιστρέψει στον Αυτοκράτορα.
10: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί. Ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους. Οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία και σαν το σπίτι μου.
3: Στο NBA έσκασε η βόμβα της μεταγραφής του LeBron James στους Sixers. Μετά από 8 χρόνια στους Lakers, ο 41χρονος superstar δήλωσε διψασμένος να κυνηγήσει ακόμη ένα πρωτάθλημα μετακομίζοντας στη Φιλαδέλφια. Το μεγαλύτερο μεταγραφικό μπαμ του φετινού καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός. Ο LeBron James αποχωρεί από τους Los Angeles Lakers και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers, βάζοντας την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη θρηλυκή πορεία του στο NBA. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο εξηγεί πως αυτή θα είναι η τελευταία μεγάλη απόφαση της καριέρας του. Ο βασιλιάς αφήνει πίσω του μια σπουδαία διαδρομή με τους Lakers, επιλέγοντας τη Φιλαδέλφια με μοναδικό στόχο να διεκδικήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Στους Sixers θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Joel Embiid, τον Tyrese Maxey και τον Jaylen Brown, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρόστερ των τελευταίων ετών και ανεβάζοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες της ομάδας για την κατάκτηση του τίτλου. Η μεταγραφή του LeBron αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες σε ολόκληρο το NBA, καθώς οι Sixers μετατρέπονται αυτόματα σε έναν από τους βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της σπουδαίας καριέρας του, ο 41χρονος superstar απέδειξε πως εξακολουθεί να κυνηγά την κορυφή, επιλέγοντας ένα περιβάλλον που του προσφέρει την ευκαιρία να γράψει το ιδανικό φινάλε στην ιστορία του αθλήματος. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ καλές ειρικές συνθήκες θα κυλήσει η Κυριακή και τις βορτιάδες εξασθενούν. Πιο αναλυτικά, σε όλη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια-βορειοδυτικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειάδες 2 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, παρά την δροσιά το πρωί, θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 28 με 30 και τοπικά στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
4: Me too.
6: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
7: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Τα κουφονίσια μια στάλα γης στη μέση των Κυκλάδων, ωστόσο διαφέρει τόσο πολύ από τα αδέλφια του νησιά. Σε αυτό το μέρος, παιδιά, κυριαρχεί το μπλε, όχι το έντονο μπλε του Αιγαίου που έχουμε συνηθίσει, ένα μπλε πιο εξωτικό, κουβανέζικο μπλε, θα έλεγα καλύτερα, σε συνδυασμό με αυτό το καφέ πορτοκαλί χρώμα, είναι ένα σκηνικό που θα το δεις μόνο εδώ στα Κουφονίσια. Τριγύρω υπάρχουν βράχια τα οποία μπορείς να πέσεις στη θάλασσα, εννοείται. Για όσοι είναι ρυψοκίνδυνοι, μπορούν να δοκιμάσουν να κάνουν ένα jump. Και τώρα συνεχίζουμε, θα διασχίσουμε την παραλία το πορί με τα πόδια. Γενικά στα Κουφονίσια, παιδιά, είπαμε πόδια, ποδήλατο, καΐκι. Έτσι μετακινούμαστε για να πάμε να σας δείξω έτσι κάτι όμορφα, πανέμορφα σημεία που εννοείται όποιος έρθει στα Κουφονίσια πρέπει να περάσει να τα δει και αυτά. Ό,τι και αν πω είναι λίγο, τα λόγια είναι περιτά, καθώς το τοπίο μιλά από μόνο του. Πρόκειται ίσως για την ομορφότερη παραλία που έχω συναντήσει στην Ελλάδα και ευτυχώς την πέτυχα σχεδόν άδεια, παρόλο που βρέθηκα εκεί αρχές καλοκαιριού. Ένας μεγάλος φυσικός κόλπος, καλά προστατευόμενος από τους νότιους και δυτικούς ανέμους, κρύβει μια πανέμορφη, σχεδόν εξωτική παραλία, με άμμο που θυμίζει πούδρα και με γαλήνια, ριχά και πεντακάθαρα νερά που μοιάζουν με πισίνα. Παραλία Πορί. Κοιτάξτε το μορφή.

0: Εδώ έρχονται όλοι οι σέρφερ, παιδιά, γιατί έχει αέρα και δημιουργούνται ωραία κύματα. Και συνεχίζουμε εμείς την πορεία μας να πάμε όπου βλέπετε εκεί πέρα το κότερο. Δεν είναι δικό μας. Προς το παρόν δηλαδή, θα έχουμε και κότερο σε λίγο καιρό σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει κύριε Σιονθέτα, και κότερο θα έχουμε.
1: Και κότερο και διαστημόπλοιο.
0: Και διαστημόπλοιο και κότερο.
1: Και υποβρύχιο.
0: Και υποβρύχιο. Λοιπόν, περπατάμε και πάμε εκεί που είναι λοιπόν το κότερο. Από πίσω, δύο έτσι όμορφα σποτ να σας δείξω.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το ΜΑΤ του διαβόλου. Ελάτε να σας το δείξω. Εντάξει, νομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα. Θάνο, συμφωνείς?
1: Έχω πάθει...

0: One picture, $5. Are you okay?
1: Έβγαλε, έκανε καλή δουλειά.
2: Είναι πάρα
1: πολύ. Μπράβο, Θάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Do you like Kufonisi?
0: Yes, very much. I love it.

Πισίνα, όνομα και πράγμα. Πολύ όμορφο μέρος, must visit in Κουφονίσια. Όλη η περιοχή ενδείκνυται για δροσερές βουτιές σε πεντακάθαρα τύρκου.

0: πείνασα. Λοιπόν, είμαστε στη χώρα, τα Κουφονίσια, και αναζητούμε ταβέρνα για παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό. Στα Κουφονίσια είμαστε, τι άλλο θα φάμε. Έλα, κάτι μυρίζω.
1: Το καλαμάρι του σταμάτη.
0: Τι κάνετε? Μου είπαν ότι θα φάω καλό μαγειρευτό εδώ πέρα. Έτσι λέει, καλό μαγειρευτό. Τι τρώμε εδώ μας τώρα?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Έχει μαγειρευτά, έχει ψητά.
0: Σε μαγειρευτό, πάμε σε μαγειρευτό.
2: Έχει παπουτσάκι, έχει μουσακά, παστίτσο, μπριάμι, ημάμ, σουζουκάκια.
0: Μου είπαν λέει ότι το μουσακά λέει ότι η μάνα μου δεν το φτιάχνει έτσι όπως το φτιάχνετε εσείς.
2: Μεγάλες μερίδες
0: και νόστιμο, ε.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία, ένα μουσακά εγώ. Μια σαλατούλα. Κοριάτικη.
2: Με φέτα ή μυζήθρα.
0: Με μυζήθρα. Να τη δοκιμάσουμε. Παιδιά, έφτασαν για αυτό εδώ το μουσακά. Η κυρία δίπλα μου είπε ότι ούτε η μάνα μου δεν φτιάχνει τόσο νόστιμο μουσακά. Και για να δούμε αν είναι αλήθεια. Θα καταλάβετε την έκφρασή μου.
3: Άντε ρε Μητσάκο.
0: Κάτσε ρε φίλε, να βρω τη γεύση. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, επειδή και η μάνα μου είναι καλή μαγείρισα, μπορώ να πω ότι είναι στα ίδια level, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Φανώ και τα γεμιστά, φίλε, θα είναι για απογείωση. Έλα, κλείσε να φας. Παιδιά, ο Σταμάτης είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτά τα θεσπέσια πιάτα εδώ στη Μέλισσα, στο Κουφονίσι. Το βράδυ τα μαγειρεύεις, ε?
4: Το πρωί.
0: Okay.
4: Για να είναι το βράδυ.
0: Οκ. Πρωί-πρωί ξυπνάς. Πώς και ασχολήθηκες με τη μαγειρική?
4: Ναι, δουλεύω 40 χρόνια.
0: Μαγειράς? Yeah. Εδώ είσαι και φύγει κιόλας.
4: Εδώ.
0: Λοιπόν, κάτσε να σε ξανακρίνω γιατί πριν δοκίμασα, αλλά δεν ήταν τόσο.
4: Μην το.
0: Ωραία. Δεν τα αγγίζει, ωραία είναι. Σαν αφρός. Λιώνει στο στόμα. Να πούμε ότι εδώ το μαγαζί αυτό είναι από τα πρώτα μαγαζιά που άνοιξαν στο νησί.
4: Είναι 60 χρονών. 70. Από τον πατέρα μου και μετά.
0: Πες έτσι μια ιστορία από τα παλιά. Ωραία. Που θυμάσαι από αυτό το μαγαζί?
4: Θυμάμαι ότι ερχόταν όλοι εδώ οι κακομύριδες πριν ξεκινήσει το νησί και φέρανε ψάρια, πήγαν και παίρνανε ψάρια από τις βάρκες και τα φέρανε στον πατέρα μου και ο πατέρας μου τα φτιάχνε και τα τηγάνιζε και τα ψήνε χωρίς να τους παίρνει λεφτά.
0: Παιδιά, έχεις?
4: Έχω.
0: Να ζήσουν πόσα?
4: 2.
0: Μπράβο. Μπράβο.
4: Και δουλεύουν στο μαγαζί. Είναι πολύ καλά παιδιά, είναι τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούν. Αυτό δεν σου το λέω.
0: Ναι.
4: Είναι τα καλύτερα παιδιά. Τα ακούω από τους ξένους, όχι από μένα.

Η σημερινή μέρα θα ολοκληρωθεί από το υψηλότερο σημείο του νησιού. Εντάξει, το Κουφονίσι δεν έχει το τεράστιο υψόμετρο, ωστόσο πάνω εδώ στο λόφο, στον προφήτη Ηλία, μπορεί κάποιος να θαυμάσει μια υπέροχη δύση. Έχει βρέξει το πρωί, παιδιά, και τα χρώματα τριγύρω είναι μοναδικά. Βλέπω την Κέρο με τα σύννεφα, πίσω η Νάξος και γενικότερα το τοπίο είναι άντε γεια. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε αύριο το πρωί. Bye!

0: Πάνω πήγα να φύγουμε, μείναμε από λάστιχο. Πίτα. Πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλιά, όπως μας αφήσατε, να βγάλαμε εδώ τα πράγματα. Και ευτυχώς έχουμε εδώ ένα kit που μάλλον φουλάρει το ελαστικό μας με υλικό για να στεγανοποιηθεί, για να μπορούμε να φύγουμε. Πίτα! Χωρίς χάρτη και χωρίς λάστιχο. Λοιπόν, το έχουμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέει η οδηγία?
1: Βάλ' το στην πρίζα τώρα, θες και οδηγία.
0: Έλα.
1: Και βάλε μπροστά, λέει.
0: Μπροστά.
1: Ναι.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Όσο προλαβαίνουμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Έλα, τα καταφέραμε.
2: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
2: Βέβαια είναι μεσοβέζικη η
0: λύση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λίγο αέρα, παιδιά. Να γυρίσουμε ασφαλείς στο δωμάτιο. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Έλα, μπράβο.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα από το Κουφονήσι, φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα, όλο το βράδυ έβρεχε. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι είναι λίγο άστατο, θα έλεγα, αλλά αυτό δεν μας πτωεί, εννοείται, για να συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας στο όμορφο νησί. Πρωινή βολτούλα στη χώρα, στα Κουφονήσια. Φύγαμε. Πολιούχος και Άγιος του Κουφονησίου, ο Άγιος Γεώργιος και ο κεντρικός ναός που βλέπετε πίσω μου, ο οποίος χτίστηκε το 1870 από μάστρους που ήρθαν από τη Σαντορίνη, κομμάτια της αυλής και της πύλης που βλέπετε, είναι μάρμαρα που βρέθηκαν από έναν βυζαντινό ναό στην περιοχή του νεκροταφείου. Κάτσε να δούμε αν είναι ανοιχτά. Κλειστά. Εντάξει, είναι λογικό για θέμα ασφάλειας, τους κλείνουν τους ναούς. Αλλά θα πάμε, γιατί αρχίζει και δυναμώνει η βροχή. Στάση για καφεδάκι, εδώ στην πλατεία, στο χωριό, δίπλα από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, για να φτιάξει λίγο καιρός, γιατί βλέπετε αρχίζει και κλείνει και θα ρίξει αρκετό μπουρίνι και μετά συνεχίζουμε τη βολτούλα μας κανονικότατα. Η βροχή τελείωσε, το ελπίζουμε βασικά, και συνεχίζουμε τη βόλτα μας.

0: Εσύ Θάνο.
1: Έλα ρε.
0: Να κάνω μια στάση ρε φίλε, να πάρω ένα δώρο στη γυναίκα μου.
1: Γιατί?
0: Κοίτα, μετά το γάμο το πρώτο ταξίδι που κάναμε ήταν στα Κουφονίσια.
1: Έλα ρε.
0: Ήταν ένα mini honeymoon ας πούμε.
1: Εντάξει, οπότε... καλά, να σου πω, μην κάνεις 15 ώρες τώρα γιατί...
0: Να το συνδυάσω, ξέρεις ρε παιδί.
1: Καλά.
0: Έλα, πάμε.
1: Καλά, καλά, καλά.
2: Ωραία.
0: Θάνο.
3: Έλα, αγόρι
0: μου. Για, πώς σου φαίνεται εδώ αυτό.
3: Α, πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό.
3: Πολύ καλό.
0: Το αυτό, έχουμε. αυτό θα πάρω, αυτό θα πάρω. Το όνομά
2: σου. Το πήρετε, Ζωή.
0: Ζωή Χάρηκα, Δημήτρης.
2: Χαίρομαι πολύ. Η γυναίκα σου.
4: Ελευθερία.
2: Ελευθερία. Μεγιά.
0: Μεγιά, μεγιά, μεγιά, ελευθερία, μεγιά. Έλα, όλα έτοιμα, Θάνο. Συνεχίζουμε. Πάμε.

Λοιπόν, μόνο για μας, για την εκπομπή μας, πάμε να τον βρούμε, να μας παίξει ένα παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι με το βιολί του.

Με το τρεχαντήρακι μου θα πάω δυσί-δυσί να ράξω με στο μπαριανό, στο πάνω κουφονίσι. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό σκοπό. Θα πάω και στην Παναγιά στο κάτω κουφονίσι να ανάψω τέσσερα κεριά να μη με λησμονήσει. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό σκοπό.

0: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
11: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
10: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
11: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα.

0: κουράστηκα. Τα στείλα. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Λένε ότι στη Νέα Υόρκη οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι για δύο πράγματα, την πίτσα και το stand-up comedy. Εδώ λέει μπορείς να σταθείς πίσω από ένα μικρόφωνο και να τα βάλεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες ή να σπάσεις οποιοδήποτε ταμπού. Κάποιοι θεωρούν ότι ο πατέρας του stand-up comedy είναι ο Mark Twain. Άλλοι πηγαίνουν πιο πίσω, στον Ορφέα ή στον Αριστοφάνη. Και με αυτή την αφορμή σκεφτήκαμε το θέμα της σημερινής εκπομπής. Θα κάνουμε ένα crash test ανάμεσα στο stand-up comedy στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα, για να δούμε ποιος πραγματικά μπορεί να τα βάλει με τους ισχυρούς.
1: Το 2017, πριν ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώσει 100 ημέρες στην Προεδρία, ο Τζον Όλιβερ από την εκπομπή Last Week Tonight του επεφύλαξε μία έκπληξη. Συγκέντρωσε σε ένα βίντεο όλους τους χυδαίους χαρακτηρισμούς που του είχε επιφυλάξει τα προηγούμενα χρόνια. Και ήταν αδυσόπιτος. And our press is at least currently free enough that I can routinely do this. Donald Trump, America's wealthiest hemorrhoid, America's walking, talking brush fire, Rome burning in manfall, an ill-fitting suit full of chickens coming home to roost, Twitter's id made manifest, this sentient circus peanut, a racist voodoo doll made of discarded cat hair, a clown made of mummified foreskin and cotton candy, upside-down piece of candy corn in a wig made of used medical gauze, a clear plastic bag filled with cheeseburgers and Confederate flag belt buckles, an old piece of luggage covered in cheese whiz, a kidney dropped on the floor at a supercars. He is basically what happens if the secret gets into the wrong hands. Yeah, I've talked a lot of shit.
2: Το απόσπασμα μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό κολοσσό του HBO. Δυνητικά δηλαδή, έφτασε σε 140 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Και άλλα 20 εκατομμύρια το είδαν στο YouTube. Για αρκετούς, τέτοιου είδους βίντεο αποτελούν την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι, χάρη στην πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, οι stand-up κομικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τα βάλουν άφοβα με τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη και να επιβιώσουν. Ήταν όμως πάντα έτσι τα πράγματα? Ο Wayne Federman είναι βετεράνος stand-up κωμικός, αλλά και ιστορικός. Και έχει μελετήσει όσο λίγη την πορεία της σάτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις φωτεινές και στις πιο σκοτεινές στιγμές της. Our next guest is a talented comedian who has written a new book called The History of Stand-Up, from Mark Twain to Dave Chappelle, which is available now. Please welcome Wayne Federman. Οι ιστορίες που θα μας διηγηθεί ο Φέντερμαν μας φέρνουν στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ορισμένοι κωμικοί άρχισαν να αποκτούν τα χαρακτηριστικά που σήμερα συναντάμε στους stand-up comedian. There were four gentlemen, and in order of birth, Artemus Ward, Mark Twain, who's famous for novels, but also did this incredible comedy lecture tour all over the world, and then Burt Williams and Will Rogers. Those are the four I point to as sort of the foundational gentlemen who started stand-up comedy.
1: Η ιστορία του stand-up στην Αμερική ξεκινά όταν μία ημέρα ο Artemus Ward στάθηκε όρθιος μπροστά στο κοινό και διάβασε ένα κείμενό του που είχε δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα. Η δημοσιογραφία και η σάτυρα είχαν μόλις ανέβει στο σανίδι.
3: There's a couple guys who took what was a lecture circuit at the time and started doing comedic lectures and sort of making fun of the whole genre. And the most famous of those was a gentleman by the name of Artemus Ward. He was a newspaper kind of wrote funny letters to the editor, became famous for that, and then said, oh, why don't I take what I'm doing on paper and put it on stage.
1: Το 1860 ο Ward θα γίνει αρχισυντάκτης του πρώτου Vanity Fair, που τότε ήταν ένα εβδομαδιαίο σατυρικό περιοδικό της Νέας Υόρκης. Σύντομα αποκτά φανατικό κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και ανάμεσα στους θαυμαστές του βρισκόταν και ο πρόεδρος Λίνκολν. Λέγεται μάλιστα ότι πριν παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την περίφημη διακήρυξη της χειραφέτησης για την απελευθέρωση των σκλάβων, τους διάβασε και ένα σατυρικό κείμενο του Ward. Σύντομα, ο πρώτος stand-up κωμικός θα γίνει φίλος με τον δεύτερο σημαντικότερο κωμικό της εποχής του, τον Mark Twain. Το 1894, στα 59 του χρόνια, ο Mark Twain ήταν ταυτόχρονα ο πιο καλοπληρωμένος Αμερικανός συγγραφέας και ίσως ο φτωχότερος. Σχεδόν όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είχαν μόλις χρεοκοπήσει. Και για να ξεχρεώσει, αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε την πρώτη παγκόσμια περιοδία stand-up. Space. Ο Mark Twain ήταν ένας από τους πιο πολιτικοποιημένους συγγραφείς της εποχής του. Η πολιτική του φήμη, μάλιστα, έφτασε μέχρι το έτος 2364 μετά Χριστόν, όταν τον φιλοξένησαν στην αταξική και για ορισμένους σοσιαλιστική κοινωνία του Star Trek. Young lady, I come from a time when men achieve power and wealth by standing on the backs of the poor, where prejudice and intolerance are commonplace and power is an end unto itself. And you're telling me that isn't how it is anymore?
4: That's right.
1: Παρόλα αυτά, όταν ο Mark Twain στέκεται όρθιος μπροστά στο κοινό του, δεν είναι ο πιο πολιτικός stand-up κωμικός.
2: Mark Twain did political. He satirized people. There was, it wasn't, I would say, overtly, but yeah, he did it. But more in his writing than in his comedy lectures. But the one who really, to me, kicked off the idea that American citizens can criticize their leaders. Was Will Rogers, who ironically was half Cherokee Indian, although he portrayed on stage a cowboy.
1: Ξεκινώντας με ένα λάσο σαν γνήσιος Αμερικανός γελαδάρης, ο Will Rogers θα θέσει τις βάσεις και για ένα άλλο είδος κωμωδίας, το σατυρικό δελτίο ειδήσεων.
2: And so he became less of a rope trick guy and more of a political and social satirist. And he used to say, and this is perfect example of what's going on today, he goes, all I know is what I read in the newspapers. So he would do very topical material about the presidents, about Coolidge, about other presidents, Hoover, obviously, and Roosevelt.
5: Thank you for joining us as we continue the war on bullshit.
6: Πολεμό χαρεφιλή της τηλεόρασης, καλησπέρα.
7: Τι χάντα χάσε αλλά νόμπιλ ζωγότικ έμπλικεδε.
1: Το γεγονός ότι ένας Ινδιάνος Τσερόκι πρέπει να ντύνεται καουμπόι είναι ελαφρώς προβληματικό. Και δεν είναι το μόνο παράδοξο στη γέννηση της stand-up κωμωδίας. Ένας άλλος από τους πατέρες του stand-up, ο Μπερτ Βίλιαμς, αναγκαζόταν να βάφει το πρόσωπο του μαύρο για να εμφανιστεί στη σκηνή. Και αυτό ενώ ήταν πραγματικά μαύρος. Ο Μπερτ Βίλιαμς θα ξεκινήσει την καριέρα του στα ρατσιστικά minstrel shows, όπου το να είσαι αστείος σήμαινε να παριστάνεις τον μαύρο, τον τεμπέλη και τον χαζό.

0: If you look back at the history of the United States, because we're a melting pot, you will see that the earliest comedy monologists, which are the forefathers of stand-up, were blackface. So looking back, it's horrific to look at, but at the time, that was, that just meant you were in show business. If you were putting on blackface.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η stand-up κωμωδία ήταν πάντα μια πολιτική διαδικασία. Ακόμη δηλαδή και όταν τα σκέτς δεν είχαν την παραμικρή αναφορά στην πολιτική. Οι κωμικοί όμως, ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν συγκρούονταν πάντα με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Μερικές φορές την υπηρετούσαν. Και μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές αυτής της ιστορίας θα έρθει τη δεκαετία του 1930. Καθώς η Αμερική βυθίζεται στη μεγάλη ύφεση και τη μαζική ανεργία, κάνουν την εμφάνισή τους οι λεγόμενοι μαραθώνοι υπερπατήματος και χώρου. Ζευγάρια χορευτών διαγωνίζονται για το ποιο θα αντέξει περισσότερο σε μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει ημέρες. Η σκηνή μετατρέπεται σε μια ρωμαϊκή αρένα, όπου οι διοργανωτές προσφέρουν κυριολεκτικά άρτων και θεάματα. Οι θεατές είχαν δωρεάν φαγητό και στέγαστρο για όσες ημέρες διαρκούσε ο μαραθώνιος και οι νικητές μπορούσαν να κερδίσουν χρήματα που αντιστοιχούσαν στους μισθούς ενός έτους. Σε αυτούς τους χορευτικούς μαραθώνιους, αρκετοί κωμικοί της εποχής αναλαμβάνουν να διασκεδάζουν το κοινό, λέγοντας ιστορίες και αστεία. Είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα, θηριοδαμαστές και θηρία. Αυτή ακριβώς τη φρίκη θα αποτυπώσει στο βιβλίο του «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» ο Χόρας Μακόι. Και σε αυτή την ιστορία θα στηριχθεί και η ομότιτλη ταινία του Σίντνεϊ Πόλακ. Μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το stand-up στις Ηνωμένες Πολιτείες σε γενικές γραμμές απλώς αναπαράγει την κυρίαρχη αφήγηση. Από τη δεκαετία του 50 και κυρίως του 60 όμως, κάτι αλλάζει. Και η Αμερική οφείλει σε μεγάλο βαθμό την αλλαγή σε έναν άνθρωπο.
0: There was a comedian named Lenny Bruce, who started working in the late 40s and worked until 1966 when he died of a drug overdose. And Lenny Bruce was one of the first comedians to embrace freedom of speech and really talk about very socially taboo topics that usually you wouldn't hear on stage with comedians.
2: You know the meaning of obscenity, don't you? Obscenity has one specific meaning: to appeal to the prurient interest, to get you horny. That's what obscenity means. Yes. See, if that's why strippers get arrested for being obscene. They come out and they do a horny dance. The viewer gets horny and rapes somebody who didn't see the show. That's why we have the laws.
1: Ο Λένι Μπρους περνούσε συχνά τις νύχτες του σε αστυνομικά τμήματα, καθώς οι εισαγγελείς έκριναν ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Αυτές τις περιπέτειες θα ερμηνεύσει και ο Ντάστιν Χόφμαν στην ταινία «Λένι».
3: Ladies and gentlemen, Lenny Bruce. He was a comic,
4: a cynic,
3: a satirist,
4: a criminal,
3: a genius.
4: The Manhattan District Attorney said his act was an anthology of filth. Newsweek described his cause of death as an overdose of police.
1: Σήμερα ο Lenny Bruce θεωρείται ο τελευταίος Αμερικανός stand-up κωμικός που διώχθηκε από την αστυνομία. Αν και ο ίδιος δεν παρουσίαζε τόσο συχνά πολιτικά σκέτς, άνοιξε το δρόμο, ώστε οι συνεχιστές του να μπορούν να αμφισβητούν τα ιερά και τα όσια του Αμερικανικού κράτους.
5: The flag burning thing. Oh God, did that bring up some fucking retarded emotions? People going, hey buddy, let me tell you something. My daddy died for that flag. Really? I bought mine. Yeah, they sell them at Kmart and shit. Yeah, $3. He died in the Korean War for that flag. What a coincidence. Mine was made in Korea. Didn't die for a flag. It's a piece of cloth. He died for what the flag represents, which is the freedom to burn the fucking flag.
6: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
10: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
11: Καλώς ήρθες στο Proteria Club. Εδώ η ενέργεια επιστρέφει σε σένα με πολλούς τρόπους. Σε βοηθάει να κοιμάσαι καλά και να ξυπνάς ακόμη καλύτερα. Σε διασκεδάζει με το αγαπημένο σου αθλητικό περιεχόμενο και σε γεμίζει με λαχταριστές προσφορές. Σου φτιάχνει τη διάθεση με αγορές από αγαπημένα καταστήματα, σε χορταίνει με τις πιο απολαυστικές γεύσεις και σε ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς. Αυτό είναι το Proteria Club που συνεχώς μεγαλώνει ώστε να απολαμβάνεις όλο και περισσότερα προνόμια στην καθημερινότητά σου από κορυφαία brands. Γιατί στην Proteria όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Proteria App και μπες στο Club. Proteria, η ενέργεια της Metlen.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
16: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
17: Θάλασσες θα φτιάξω.
15: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Για να φτάσει λοιπόν το αμερικανικό stand-up στα επίπεδα ελευθερίας που απολαμβάνει σήμερα, έπρεπε να περάσουν περίπου 100 χρόνια λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας. Για να καταλάβουμε καλύτερα όμως αυτή τη διαδικασία, σκεφτήκαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, όπου η λογοκρισία και η αυτολογοκρισία των κωμικών έχει ιστορία πάρα πολλών αιώνων.
19: Stand-up comedy είναι πολύ καινούριο φρούτο. Αλλά υπάρχει, δεν είναι παρθενογένεση. Στην Ελλάδα υπάρχει η μορφή του κονφερασιέ.
20: Στην ελληνική μυθολογία, σε ρόλο ο κονφερασιέ, συναντάμε τον Ορφέα. Τραγουδιστής, ποιητής, μουσικός, αλλά και προφήτης. Έχει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας σύγχρονος stand-up κωμικός. Παρεπιπτόντως, έτσι ακριβώς τον φαντάστηκε και ο Βρετανός ηθοποιός Μάρτιν Μπόγκερ το 2015.
21: And what the show talked about is about this guy who thought he could overcome the gods, he could defy the gods, he could go and defy mortality to bring his wife back.
20: Ο Ορφέας του Μπόγκερ, προκειμένου να καταφέρει να διηγηθεί την ιστορία του στους θεούς του Ολύμπου, μετατρέπεται σε stand-up κωμικό.
21: Had that edgy quality as well that you find with stand-up, where you've got real things happening, real observations, and a sense that a stand-up comedian has this microphone and therefore can kind of be a challenge to the gods.
20: Εάν πάντως ο Ορφέας ήταν ο πατέρας του stand-up comedy, η ιστορία μας ξεκινά μάλλον προβληματικά. Αν θυμάστε, σύμφωνα με τον Εσχύλο, ο μυθικός τροβαδούρος και διασκεδαστής αμφισβήτησε τους θεούς, δηλαδή την τοπική, πολιτική και οικονομική ελίτ του Ολύμπου. Και αυτοί του έστειλαν τους μπράβους της εποχής, δηλαδή τις μενάδες, οι οποίες κομμάτιασαν το σώμα του και πέταξαν το κεφάλι του στο ποτάμι.
19: Ο κωμικός είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν είναι ο ήρωας, είναι το αντίθετο. Είναι αντιήρωας, είναι ο ιτημένος, είναι ο χαμένος, είναι ο αποτυχημένος. Δεν είναι ο όμορφος, απλώς αγαπιέται, γιατί ξέρεις κάτι, ο άσχημος, ο αποτυχημένος, στο τέλος αυτός παίρνει το κορίτσι.

0: Ανάλογα προβλήματα με τον Ορφέα, αλλά στην αληθινή ζωή, φαίνεται πως αντιμετώπιζε και ένας άλλος αρχαίος Έλληνας που πειραματίστηκε με αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε stand-up κωμωδία. Ο Αριστοφάνης δεν τα βάζει με τους θεούς, αλλά με τους πολιτικούς της εποχής του. Και γι' αυτό χρειάζεται να δημιουργήσει μια ειδική σχέση με το κοινό του.
1: Στην Ελλάδα είχαμε σχέση με αυτό το είδος, χωρίς να ξέρουμε ότι το λένε έτσι, stand-up comedy. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αμεσότητα και το κοίταγμα στα μάτια και υπάρχει δηλαδή και στην ιστορία της κωμωδίας. Στον Αριστοφάνη, στα έργα του, υπάρχουν μέσα κομμάτια όπου οι πρωταγωνιστές απευθύνονται στο κοινό άμεσα. Τώρα, αν η απάντηση που θα πάρουν από το κοινό ή δεν θα πάρουν επηρεάζει το έργο ή όχι, δεν έχει καμία σημασία γι' αυτό, το έργο είναι γραμμένο, αλλά υπάρχει η σχέση. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μπορείς να πας στο θέατρο και κάποιος να σου μιλάει κοιτώντας στα μάτια και να περιμένει κάτι από σένα.
2: Κι ύστερα λέω πως κανένας μες στην πόλη, ό,τι κι αν κάνει, τα δικαιώματά του δεν πρέπει να τα χάνει.
0: Ο Αριστοφάνης θα εισαγάγει την άμεση επαφή του ηθοποιού με το κοινό χρησιμοποιώντας την τεχνική της λεγόμενης παράβασης. Ο χορός εγκαταλείπει προς στιγμή το ρόλο του και στρέφεται απευθείας προς τους θεατές. Συχνά μάλιστα τους μιλά για ένα θέμα της επικαιρότητας που μπορεί να μην σχετίζεται καν με το έργο. Ο Αριστοφάνης μπορεί να μην βρέθηκε με την κεφαλή επί πίνακη όπως ο Ορφέας, οδηγήθηκε όμως στη δικαιοσύνη από τον στρατηγό Κλέωνα.
1: Παρόλο που περηφανευόμαστε ότι εδώ γεννήθηκε σάτυρα, όπως περηφανευόμαστε, ας πούμε, σε ένα παλιό κείμενο το είχαμε αυτό, ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, αλλά ξεχνάμε ότι εδώ γεννήθηκε και η τυραννία. Αυτό το λέμε σιγά. Τη δημοκρατία τη λέμε δυνατά, την τυραννία τη λέμε...
0: Για την ιστορία, τα έργα του Αριστοφάνη θα συνεχίσουν να λογοκρίνονται για αιώνες σε όλο τον κόσμο. Επί του Προέδρου Οδυσσέα Γκραντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί του Αδόλφου Χίτλερ στη ναζιστική Γερμανία, επί του δικτάτορα Παπαδόπουλου στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Η Ελλάδα γεννά την κωμωδία, αλλά δημιουργεί και τη λογοκρισία της. Και το σύγχρονο ελληνικό κράτος θα μείνει πιστό σε αυτήν την παράδοση των διώξεων των κωμικών.
3: Η πρώτη λογοκρισία, καταγεγραμμένη λογοκρισία, δηλαδή με την έννοια του σκανδάλου, είναι μία οπερέτα που έχει γράψει ο Θεόφραστος Ακελαρίδης, λέγεται «Σία και αράξαμε» και σατιρίσανε με το «Σία και αράξαμε» την κακή κατάσταση του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Απαγορεύτηκε η παράσταση. Ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, Θεοτόκης, άκουσον, πήρε το έργο να το διαβάσει. Κάθισε, ξενύχτησε ο Θεοτόκης και το διόρθωσε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και έγραψε την τρίτη πράξη. Την τρίτη πράξη την έχει γράψει ένας πρωθυπουργός της χώρας μας.
4: Ολόκληρος πρωθυπουργός πρόσβαλε τον ελληνικό στόλμη. Ανέλαβε να το...
5: Και δεν έκοψε μόνο την τρίτη πράξη, έκοψε και τον τίτλο. Σία και αράξαμε.
4: Έχετε βέβαια πότε-πότε, στα κρυφά όπως και τώρα.
5: Δεν τα κατάφερα. Αποτυχία!
0: Ο Δημήτρης Πιατάς μελετά για χρόνια την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής κωμωδίας και η δουλειά του θα ανέβει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στην παράσταση με τίτλο «Η Κωμική», η οποία θα κυκλοφορήσει και σε κόμικ. Η έρευνα και οι ιστορίες που μας διηγείται όμως θα μας επαναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Hollywood υποδέχεται στα πρώτα του χρόνια Έλληνες μετανάστες κωμικούς, ιδιαίτερα στο βοβό κινηματογράφο, εκεί όπου η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους ηθοποιούς.
3: ιστορικά. Ο πρώτος ηθοποιός του Hollywood, ο οποίος δεν βρέθηκε μόνο, ξεκίνησε ως τουρίστας, αλλά πολιτογραφήθηκε ηθοποιός, έπαιξε, έζησε και πέθανε στο Hollywood σαν ηθοποιός, ήταν ο Δημήτρης ο Μίτσουρας. Ένας ηθοποιός κωμικός, οπερέτας και τα λοιπά και όλα αυτά, ο οποίος βρέθηκε στις αρχές του 1900, περιοδία με, ήταν κάτι που συνηθιζόταν για την εποχή εκείνη, ένας περιοδεύων θίασος οπερέτας που απευθυνόταν στους Έλληνες της Διασποράς.
6: Τις περισσότερες φορές, οι Έλληνες κωμικοί στην Αμερική δεν πιάνουν πολιτικά θέματα στις παραστάσεις τους. Η ίδια η παρουσία τους όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες, είναι μια πολιτική διαδικασία. Ορισμένοι μάλιστα προχωρούν και ένα βήμα περισσότερο και παίζουν πολιτικά παιχνίδια στο παρασκήνιο.
3: Υπάρχει μια γυναίκα Ελληνίδα, η Ρίτα Καρίτα, δεν είναι το πραγματικό της όνομα, δεν το ξέρουμε, η οποία κάνει επίσης ως κομεντίαν της εποχής εκείνης, ξεκινάει και κάνει και είναι η πρώτη Ελληνίδα που κάνει καριέρα σαν ηθοποιός, η οποία παρακαλώ έπαιξε σε δύο ταινίες, η μία ήταν του Cecil DeMille. Έκανε αρκετά σημαντική καριέρα στο Broadway στα musical της εποχής εκείνης. Μιλάμε για το 1920 πια, 21. Η οποία όμως η Ρίτα Καρίτα ήταν και πράκτορας. Ήταν μια ματαχάρη.
6: Η Ρίτα Καρίτα θα βρεθεί στην Αμερική όταν ξεσπά το λεγόμενο πρώτο Red Scare. Ο φόβος της ερυθράς απειλής. Το Αμερικανικό κράτος ξεκινά ένα κυνήγι μαγισσών απέναντι σε αριστερούς, κομμουνιστές και αναρχικούς και καλεί το Hollywood να συστρατευτεί.
3: Ξέροντας ελληνικά, ήταν μεταφράστρια στην υπηρεσία μετανάστευσης για τους Έλληνες και επίσης μετέφραζε ελληνικά στον κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, τον Κούλιτς, ο οποίος μετέπειτα έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Και επίσης κάποια στιγμή δούλεψε στο τμήμα πληροφοριών της Αμερικής και παρακολουθούσε τους μπολσεβίκους, τους εργάτες, τους συνδικαλιστές.
7: Η ελληνική κωμωδία θα συνεχίσει να ακολουθεί την αμερικανική βιομηχανία του θεάματος για ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Ίσως μάλιστα εδώ να γεννήθηκε τελικά το ελληνικό πολιτικό stand-up. Πριν από 6 δεκαετίες έφτασε στη Νέα Υόρκη ένας ηθοποιός που θα άλλαζε για πάντα τις σχέσεις των κωμικών με το κοινό στην Ελλάδα αλλά και με τους πολιτικούς. Τον έλεγαν Βασίλη Τριανταφυλλίδη και τον ξέρουμε ως Χάρη Κλίν.
3: Ο Χάρη Κλίν ξέρω ότι δούλεψε πολύ στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος μου έχει πει ότι δεν θυμάμαι αν έχει δουλέψει μαζί ή γνωρίστηκε ή συνεργάστηκε ή με το Λένι το Βρωμόστομο. Επειδή είχα συνεργαστεί με τον Χάρη, μου τον θεωρούσε ως μοντέλο βρωμόστομου ανθρώπου, ο οποίος μπορούσε και επηρέαζε την πολιτική σκηνή της Νέας Υόρκης τότε. Αυτό το είδος το έκανε μοναδικά ο Χάρη Κλίν στην Ελλάδα με τεράστια επιτυχία, αν θέλεις. Η βομολογία και η πολιτική σάτιρα στο απόλυτο πικ του. Νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός.
6: Για τους συνεχιστές πάντως του Λένι Μπρους στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε την πολιτική σάτιρα, τα πράγματα παρέμεναν δύσκολα. Το 1986 ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης, εμφανίζεται στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά, φορώντας στο λαιμό του ένα τεράστιο σταυρό. Και ο Χάρη Κλίν τον κάνει εξώφυλλο του δίσκου του με τίτλο «Τίποτα».
8: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα, Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, λεστριγόνες και κύκλοπες.
6: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας του δίσκου για προσβολή θρησκευτικών συμβόλων. Ο Χάρη Κλίν θα δικαιωθεί τελικά στο δικαστήριο. Οι διώξεις όμως των Ελλήνων κωμικών θα συνεχιστούν. Ένα χρόνο αργότερα η αστυνομία εισβάλλει στο θέατρο Αθήνεων και συλλαμβάνει τον Λάκη Λαζόπουλο. Η κατηγορία προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Του ίδιου Προέδρου, του Χρήστου Σαρτζητάκη.
3: Σας θυμίζω τον Λάκη τον Λαζόπουλο εποχή Σαρτζετάκη που συνελήφθη και έγινε μεγάλο σκάνδαλο. Θέλω να πω, μην νομίζετε ότι δεν έγιναν. Γίνανε. Απλώς τώρα πια προσπαθούν να κρατάνε λίγο τα προσχήματα. Δεν υπάρχουν συλλήψεις. Απλώς είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν σε προσλαμβάνω, δεν δουλεύεις, σιωπάς, δεν υπάρχεις. Είναι απλό. Είναι πολύ εύκολο. Η απόλυτη, υπάρχει τόσο έλεγχο στα μουμουέ. Οπότε η κωμωδία κινείται μόνο σε ανώδυνα πράγματα.
6: Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος είναι ένας από τους πιο πολιτικούς stand-up κωμικούς της γενιάς μας και έχει γνωρίσει από πρώτο χέρι κάθε είδους απειλή που μπορεί να δεχθεί σήμερα ένας κωμικός στη σκηνή.
9: Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης εθίγει από τα όσα ανέφερε ο δημοφιλής κωμικός Χριστόφορος Ζαραλίκος και ζητά τη σύλληψή του γιατί τον παρομοίασε με τον Αδόλφο Χίτλερ.
10: Ήταν μια εποχή που τα γερόκια στα καφενεία με την εξαρτησία.
1: Εγώ λοιπόν που κάνω αυτή τη δουλειά, απειλούμε καθημερινά. Κάθε μέρα, αυτό γλεντάμε πια. Άμα μια μέρα περάσει χωρίς απειλή, λέμε τι κάναμε λάθος. Ήταν μάπα το κείμενο. Πέρα από τα γνωστά, από τις γελίες απειλές που δεν έχουν καμία αξία των social, ψόφα, σκουπίδι και πάντα. Με απειλές μηνύσεων, αγωγών, άμεσα μηνύματα, όπως επισκέψεις στο θέατρο με φουσκωτούς και πιστόλια.
6: Οι απειλές και τα τηλέφωνα από πολιτικούς δεν θα κάμψουν τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Ο ίδιος όμως ζει σε μια εποχή όπου η λογοκρισία δεν έρχεται από το κράτος, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα.
11: Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο θέατρο Τζένι Καρέζη, όπου ο κωμικός Χριστόφορος Ζαραλίκος παρουσιάζει το έργο 1821-2021, 200 χρόνια δανεικά.
12: Όχι, παιδιά.
11: Σε κάποιο σημείο η παρουσιάστρια Σάσα Σταμάτη και οι φίλοι της ανέβηκαν στη σκηνή. Διέκοψαν την παράσταση και ζητούσαν το λόγο από τον κωμικό για όσα έλεγε.
1: Δύο παιδιά τα οποία ήταν σαν ντουλάπες τρίφυλες. Και ο ένας είχε όπλο. Το είδα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Το είδα. Είχα μια συμβουλευτική επίσκεψη στο σπίτι του στυλ μήνυση θα γίνεις και μπαμπάς. Και τέλος πάντων, κόφτα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται η δεύτερη επίσκεψη με την πρώτη, αλλά είχαν 5 μέρες διαφορά. Οπότε δεδομένα δεν σχετίζονται. Ποιο είναι το θέμα στη χώρα μας, ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο λέτε εσείς ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας, εδώ θα το πιάσουμε. Πείτε ρε παιδιά. Η ακρίβεια. Τέλεια. Κάτσε. Ποια. Η εκκλησία. Συμφωνώ. Η διαφθορά. Πώς σε λένε. Έλλη. Θες να μιλήσουμε για τη διαφθορά μπροστά σε 400 άτομα, οι οποίοι μισοί μπορεί να είναι ρουφιάνοι, να γράφουν την παράσταση με βίντεο, να τη στείλουν σε έναν εφοπλιστή και να στείλει δύο μπράβους να αποκλάσουν τα μπράβια. Τι λες. Εγώ μαζί σου. Θες.
13: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
16: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
17: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
18: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
19: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
20: Όλα έχουν ανωδική τάση. Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
21: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
22: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
21: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
22: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
23: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
25: Για δες η εγγόνα σου.
26: Εσύ. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
27: Are you guys ready?
28: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
29: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
30: Ναι.
29: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
28: Για μικρούς και μεγάλους.
31: Αυτό είναι! Το βρήκαμε!
28: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
32: Αυτό δεν είναι καλό.
28: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
33: How do you like it?
34: We love it.
35: Πάστα!
28: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
36: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
37: Σε αυτό το επεισόδιο επιχειρήσαμε μία πολύ σύντομη και σίγουρα αποσπασματική ανασκόπηση της ιστορίας του stand-up comedy στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κομικοί πιστεύουν ότι μπορούν πλέον να λένε ό,τι θέλουν, χωρίς σχεδόν κανένα περιορισμό και καμία λογοκρισία. Αντίθετα, στην Ελλάδα αυξάνονται συνεχώς οι μορφές ιδιωτικής λογοκρισίας. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά, τόσο άσπρα και μαύρα? Θέλαμε να επιστρέψουμε μια τελευταία φορά στη Νέα Υόρκη για να δούμε ποια είναι πραγματικά τα όρια της ανοχής του συστήματος στον πολιτικό λόγο των κομικών. Για να το κάνουμε αυτό, αναζητήσαμε μια ομάδα η οποία τους τελευταίους μήνες δέχεται επιθέσεις από όλες τις πλευρές. Θέλαμε να δούμε τι σημαίνει να είσαι Παλαιστίνιος stand-up κομικός στη Νέα Υόρκη εν μέσω γενοκτονίας.
38: I am an American comedian. I'm Palestinian American. Thank you so much. I'm openly Palestinian. I was closeted for 30 years and then finally came out last year with the Hadids.
39: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα η Νέα Υόρκη είχαν μια ιδιαίτερα ζωντανή σκηνή από Άραβες και Παλαιστίνιους stand-up κομικούς. Η ζωή τους όμως άλλαξε εν μία νυχτή μετά την επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
40: On average, 247 Palestinians are being killed and are at risk of being killed each day. Many of them literally blown to pieces. They include 48 mothers each day, two every hour. and over 117 children each day, leading UNICEF to call Israel's actions a war on children.
39: Όταν το Ισραήλ έφτασε να κατηγορείται ενώπιον διεθνών δικαστηρίων για γενοκτονία, οι Άραβες και οι Παλαιστίνοι κομικοί βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ενός επικοινωνιακού πολέμου.
0: They said Israel is the only military force in the world that warns civilians before bombing them. I mean, how fucking cute. That is so nice of them.
1: Yusuf mocked the Muslim Brotherhood.
39: Ορισμένοι από αυτούς τους κωμικούς, όπως ο Μπασέμ Γιούσεφ, ήταν ήδη διάσημοι. Μετά τις διώξεις που αντιμετώπισε από τη Χούντα της Αιγύπτου για τη σατυρική του εκπομπή, ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μπορεί να εκφραστεί πραγματικά ελεύθερα. Για κάποιους άλλους όμως, η μάχη πίσω από το μικρόφωνο ήταν πολύ πιο δύσκολη.
2: My building manager, he was actually this like really hardcore Israeli guy. He served in the army, the whole thing. And he would call me Miss Yaakov, which is the Hebrew version of my last name, Yaakov. So I'm pretty sure that he thinks that I'm Jewish or Israeli. And it's kind of awkward because I don't want to come out and tell him that I'm actually Palestinian. Because like, what if I come home one day and find him living in my apartment? Like next thing you know, he'll tell me apartment 22 never even existed.
39: Συνάντησα για πρώτη φορά την Αθήρ Γιακούμπ στο New York Comedy Club στο Manhattan και είχε ίσως την πιο περίεργη ιστορία να διηγηθεί. Ένα παιδί που έζησε την πρώτη και τη δεύτερη Ιντιφάντα, την εξέγερση δηλαδή απέναντι στην Ισραηλινή κατοχή, μεγάλωσε σε αυτό που θα αποκαλούσαμε βαθιά Αμερική.
3: So my parents moved from Palestine to Alabama in the 70s and I was born in Alabama and when we moved to Palestine when I was a baby. I have older brothers too, so everyone's like, how did you end up in Alabama?
2: So I'm Palestinian and I was in Palestine this summer and a lot of friends were messaging me being like, oh my God, I'm seeing what's going on in the news. Is your family okay? Is your family okay? And I had to explain to them, well, actually my family lives in Alabama. So no. They are not okay.
3: And then I started doing stand-up and writing jokes about it and realizing this is the avenue that I want to take.
2: I speak multiple languages. I speak English, obviously, Arabic, and checkpoint Hebrew. If you guys don't know what that is, it's where you have to learn a language to save your life. Like I have friends who are like, you know, I couldn't learn a new language if there was a gun to my head. You sure about that? It's actually very motivating. Better than Duolingo.
3: It's a hard truth to accept that the country that I live in, that my parents and not just my parents sought refuge in, but many other minorities and immigrants came to the US for freedom of persecution only to know how openly, blatantly that they support the genocide of my people in Palestine. America was built on the genocide of another people, Native Americans. I guess I'm not surprised that they are taking this position. And, you know, Israel is just another colony of the US.
39: Μιλώντας για αυτοκρατορίες και απικίες, ένας άλλος Παλαιστίνιος stand-up κωμικός, ο Νικολό Αέντ, είχε μερικές ακόμη ιστορίες να μου διηγηθεί. Στο βιογραφικό του, ο ίδιος παρουσιάζεται ως μαύρος Παλαιστίνιος. Και δεν είμαστε σίγουροι ποιο από τα δύο χαρακτηριστικά του προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα.
4: I got cast in a short film as the friend of the terrorist. That was the role's title. I was filming with a bunch of other people who were also cast as friends of the terrorist. When I met all of them, the thing was none of us were the same ethnicity. We were all like vaguely Arab-y, South Indian looking. You know, one of the all-white crew is like, we need you guys all to speak to each other. And we're all like, I don't think any of us speak the same language other than English. And like, no, it's not gonna be English. You gotta speak a foreign language. So the terrorist scene in that movie is a bunch of kids speaking not the same language, not understanding each other, and mostly just saying, hello, how are you?
39: Το χρώμα του δέρματος ήταν πάντα ένα πρόβλημα για τους Παλαιστίνιους stand-up κωμικούς. Τους τελευταίους μήνες όμως, το βασικό πρόβλημα ήταν πως όσα έλεγαν στη σκηνή δεν είχαν καμία σχέση με την κυρίαρχη αφήγηση για όσα υποτίθεται ότι συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θεωρητικά, η πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος τους προστάτευε και αυτούς από την λογοκρισία του κράτους. Για άλλη μια φορά όμως, το πρόβλημα ήταν η λογοκρισία του ιδιωτικού τομέα.
3: I'm seeing a lot of censorship. Comedy club bookers don't want to book Palestinians. I've been harassed by a Zionist booker. Many of my friends who are not even Palestinian or Muslim or Arab are getting also attacked by anyone who's speaking out against the crimes that Israel is committing. And it's unfortunate. And now I have to make that calculation every time. Like, okay, is this club owner Zionist? Are the booker Zionist? Like, are they not booking me because of this, or are they not booking me because of that?
5: Have you noticed there's been a lot of watermelons on social media lately? Yeah? I know Americans are like, I didn't know summer fruits were already in season.
3: You can't use certain words. You can't put, you know, instead of saying Palestine, people put a watermelon, or instead of saying genocide, people say genocide, or you spell it out differently because of the algorithm.
5: A Palestinian could not wave their own flag in their own homeland. So, as usual, Palestinians found a way. And someone noticed that the Palestinian flag resembled the exact same colors as the watermelon. Yeah, red, green, black, and white, which is quite good luck. To find a fruit that resembles a four-colored flag. A lot of countries don't have that same luck. Like India would have to be a cantaloupe.
3: The idea of freedom of speech in America is an illusion, and it only applies to certain things and certain people. If you are, you know, especially if you are maybe a white man and talking, you know, talking about and criticizing the government or something, until you, there is a hard line.
4: And it's also just kind of hard to imagine that if we admit the complicity of the amount of violence that there is, we would be complicit in it. I think there's certainly a foreign policy that we try to ignore because it's hard to kind of imagine as Americans. But the government is still, even the Democrats are like, that means we should give them more money. And so sometimes even if you do say things about it, it just gets kind of ignored.
2: And here is one thing that a woman after a show told me. She's like, you know, I think Palestinians and Israelis just need to like have sex, make a lot of babies, and then everybody will just get along. Like, first of all, since when has bringing a baby into any situation made things less tense? And logistically, how would that even happen? There's literally a cement wall separating Israel and Palestine. So unless we start a nonprofit, Glory Holes for Peace, it's not gonna happen.
4: People say you have to speak from a scar, not a wound. Everyone wants to hear a cool story about a scar, right? It means you survived something. It means you've healed. And like, whoa, it was dangerous, but I'm healed. If you speak from a wound, everyone's just going to say, hey, man, aren't you bleeding out right now? I don't want to watch you die on stage. This seems too raw to process.
6: So chill.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αμέσως μετά, The Rookies. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
6: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
6: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
9: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
10: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
9: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
10: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγειοκαταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
8: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
7: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
8: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
10: Πάλι εδώ.
9: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
11: Κούνα τώρα, γρήγορα.
9: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
11: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
9: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
12: Με αγάπη.
9: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
13: Ναι. Αλήθεια αυτό, λοιπόν.
9: Το επόμενο, παρακαλώ.
11: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
9: Φιλιά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
18: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: Comes beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
3: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
2: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
3: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία, με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα μπούμε εντός της πόλης να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το Κάστρο.

0: Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Τον παλιό νερόμινο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμινοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμηλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισίας. Νάσο, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμηλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμηλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμηλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μηλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013, πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα, δηλαδή ξανά μπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα. Επειδή ήταν πάνω στον δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα, εδώ όπως μπαίνουμε, ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μηλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία.
0: Πόσοι μήλοι ήταν σε όλη τη ρεματιά?
1: Εδώ υπήρχαν 10 νερόμηλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μήλι. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μήλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μήλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μήλοι με το ίδιο νερό.
0: Η δύναμη του νερού γυρίζει πέτρα και αλέθητο σιτάρι. Για πολλά χρόνια. 10 νερόμηλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

0: εποχή.
1: Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια, πόσα είναι, μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία.
0: Πόσο σημαντικό ήταν ο νερόμενος για εκείνη την εποχή?
1: Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουν, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο νερόμενο, να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε.
0: Και ένας τόπος συνάντησης.
1: Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους. Πάντα οι νερόμιλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το νερόμιλος?
1: Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε το νερόμιλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψώνουμε ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας.
0: Α, το κατευθείαν από εδώ.
1: Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνό σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, γιατί έχουμε βάλει μουργές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός, γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μήλου, το περιβάλλον εδώ του Μήλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά.

αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλδερίμια και στα σοκάκια. Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλδερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από καρποστάλ. Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων.

τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες.
0: Σας ενώνει η μουσική?
1: Εκτός από τη μουσική έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές.
2: Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παραγωγός είναι η μουσική. Στην οποία όλοι είμαστε ερασιτέχνες, πρέπει να σου πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Παίζουμε για εμάς, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες.

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισσία?
1: Στην Κυπαρισσία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή.
2: Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισσία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη. Και έτυχε να έχω να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια. Θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω.

0: Εγώ έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρας μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είναι.
1: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
2: Γιατρός είμαι. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε, όταν μπορούμε. Δυστυχώς, γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική, αλλά δεν γίνεται.
1: Τι σε γεμίζει από τη μουσική?
2: Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση από μερικών τραγουδιών, γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική.

0: Είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα, φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε.
1: Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
0: Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβ μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλάμε ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε.
1: Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε, κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
0: Βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει.

0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Τα ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ από την Κυπαρισσία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το κάνουμε, θα το λεπτύνουμε, θα το κάνουμε ντούγες που λέμε και μετά...
0: Ντούγες.
1: Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας.
0: Και ξεκινά τη διαδικασία.
1: Και ξεκινά τη διαδικασία με ψαρόκολα, παραδοσιακή κόλλα. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως, είτε θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ.
0: Αυτή είναι η βάση δηλαδή. Η βάση
1: αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο.
0: Πώς το είπες?
1: Αυτός είναι ο μάνικος, είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και, οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλει 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να... Ας πούμε ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον.
0: Χρειάζονται 6 μήνες.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό.
0: Υπάρχουν στάδια.
1: Ασχοληθείς στάδια, να τα αφήσεις, να τραβήξουν οι κόλλες, τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ. Εγώ μολάκα και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ.
0: Είναι και... αυτό που στολίζουμε κιόλας.
1: Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, σύν της άλλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους.
0: Ποια είναι πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα.
0: Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι?
1: Στην αρχή τα ερωτευόμουν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. River Plate, Baraka Central. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση το Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τότε δουλεύαμε πάντα με γνώμονα πως το τραγούδι θα μείνει διαχρονικό. Έτσι δουλεύαμε. Δεν δουλεύαμε για να κάνουμε ένα σύνθημα.
2: Ναι, για δύο μήνες.
1: Ένα ρεφρέν και μετά να μην ακούγεται.
2: Λεφτά έχετε βγάλει?
1: Όχι όσα έπρεπε. Μέχρι το 81 δεν έπαιρνα τίποτα από τις εταιρείες.
2: Ήταν ιδιότροπος άνθρωπος ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν πολύ καχύποπτος.
2: Σε σχέση με τις προθέσεις των άλλων, έτσι.
1: Ναι, φοβόταν τα πάντα. Δηλαδή δεν εμπιστευόταν κανέναν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη, που όπως έχουμε πει, σύμφωνα με τον Στρατή Μυριβίλη, είναι η γενετήσια γύρη του σύμπαντος που πλανάται μεταξύ των αστεριών και των ανθών της Ροδακινιάς. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο μέρος να πέσει η Αστερόσκονη από το περιβόλι του ουρανού, όπου σήμερα είμαστε εδώ και μας φιλοξενεί ο κύριος Χρήστος Νικονόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή που σας κάνω συνέντευξη σήμερα. Ένα παιδικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αν και δεν το φανταζόμουν έτσι κάπως. Το φανταζόμουν με τραγούδι να γίνεται, αλλά. Ακόμα και η συνέντευξη μου αρκεί. Είστε η ζωντανή ιστορία του ελληνικού τραγουδιού εδώ και 60 χρόνια τουλάχιστον. Από το 1965 που γνωρίσατε τον Στέλιο Καζαντζίδη, μετά από παρένεση του Στέλιου Ζαφυρίου, βρίσκεστε στο ελληνικό τραγούδι και το κοσμείτε. Mm. Ποικιλοτρόπος, με όλους τους τρόπους. Yeah. Είτε αυτό έχει να κάνει με την παρουσίαση, είτε έχει να κάνει με τα τραγούδια, είτε έχει να κάνει με ζωντανές εμφανίσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τη σεμνότητά σας και το χαρακτήρα σας. Σας αρέσει ο τίτλος «Είμαι σεμνός»? Είναι σεμνός, είναι καλό παιδί?
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή.
0: Και
1: εμένα είναι τιμή μου, φυσικά, γιατί είμαστε και συνάδελφοι από την άλλη όψη. Αν μου αρέσει ο τίτλος «Σεμνός», δεν το έχω μελετήσει και δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά είμαι σεμνός και μου αρέσει που είμαι σεμνός.
0: Έχετε 60 χρόνια μέσα στη νύχτα, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν έχετε πιει, δεν είστε πότης.
1: Όχι, δεν πίνω.
0: Δεν έχετε καπνίσει.
1: Ούτε.
0: Δεν έχετε παίξει τζόγο.
1: Τίποτα.
0: Δεν είχατε πολλές ερωμένες, να υποθέσω τώρα, να μας ακούει και η γυναίκα σας ίσως.

0: Ο υπόκοσμος της νύχτας, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και πάντα όμως ήμουν εγκρατής, γιατί είχα μία ωριμότητα ως προς αυτά, ήθελα να απέχω. Προφανώς να είναι και του χαρακτήρα μου.
0: Είστε από το καψοχώρι της Αλεξάνδρειας ή Μαθίας, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γεννημένος μέσα στον Εμφύλιο το 1947, ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος, σε, ναι, πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Και ανεβήκατε 16 χρονών σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στην Αθήνα πάλι, μια εποχή που λίγο πριν γίνει η δικτατορία, είχε αναλάβει ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε, εκείνη την,
1: ναι,
0: εποχή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι αντιμετωπίσατε στην πρωτεύουσα, να το πω έτσι? Ο Ιούλιος Κέσσαρας λέει: μπορείς να βγάλεις, λέει, ένα παιδί από το χωριό του, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις το χωριό από το παιδί ποτέ.
1: Ναι.
0: Έχει παραμείνει το χωριό μέσα σας, οι αξίες του χωριού σε, ναι, σχέση με την πρωτεύουσα, ή έχετε αλλοιωθεί, αλωθεί από την Αθήνα?
1: Έχω αλλοιωθεί. Είναι για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έφυγα πολύ μικρός. Δεν πρόλαβα να ζήσω τα παιδικά μου χρόνια. Δεδομένου δε ότι εγώ από 14 χρονών, δηλαδή 2 χρόνια πριν, ίσως και από 13, άρχισα να παίζω μπουζούκι και άρχισα να φεύγω ήδη από το χωριό μου. Πηγαίνοντας σε κοντινές πόλεις, παίζοντας με συγκροτήματα, γιατί με θεωρούσαν το παιδί ταλέντο τότε, mm-hmm, τέλος πάντων. Και δεν πρόλαβα να εξοικειωθώ πάρα πολύ με τις συνήθειες του χωριού κτλ. Φυσικά μου λείψαν τα παιχνίδια και τα δώρα και όλα αυτά, γιατί δεν είχαμε και το...
0: Δεν περάσατε παιδική και εφηβική ηλικία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όταν φτάσατε στο καφενείο των μουσικών, των καλλιτεχνών.
1: Ακριβώς.
0: Τότε και σας γνώρισε ο Στέλιος Ζαφυρίου. Τι πιστεύετε ήταν εκείνο που τον έκανε να σας παρουσιάσει και στον Καζατζίδη, να σας προτείνει γενικότερα ως ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, μόνο η παιχτική σας ικανότητα ή ήταν και ο χαρακτήρας μέσα?
1: Ναι, δεν έγινε έτσι ακριβώς. Στο καφενείο μουσικών πήγαινα για να αναζητήσω δουλειά, εργασία, έτσι. Και η πρώτη δουλειά που μου βρήκαν, με στείλανε στην Κρήτη σε ένα κέντρο που το λέγανε Μαύρο Γάτο. Και η δεύτερη δουλειά που με στείλανε οι ατζέντιδες εκεί, οι τοπικοί, ας πούμε, του χώρου, με στείλανε στη Θεσσαλονίκη. Και η απορία μου ήταν, καλά, εγώ από Θεσσαλονίκη ήρθα, πάλι στη Θεσσαλονίκη με στέλνετε. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά άρχισα να παίζω στα στούντιο και σε ένα στούντιο γνώρισα τον Στέλιο Ζαφυρίου, σε μια εταιρεία της Ομόνιας που ήταν τότε, αρκετές οι εταιρείες αυτές. Και έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Στέλιου, πραγματικά σιγά σιγά άρχισα να ανεβαίνω σκαλοπάτια.
0: Το πρώτο σας τραγούδι, σε ποια ηλικία το γράψατε?
1: Νομίζω 18 χρονών.
0: Νυχτερίδες
1: και αράχνες.
2: Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωνιά.
0: Σε έχει συνδέσει ο κόσμος με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη συνεργασία σας μαζί του.
1: Λογικό είναι.
0: Αργότερα και με τη διαφωνία σας για τα δικαιώματα ορισμένων τραγουδιών, θα επισέλθω σε αυτό αργότερα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι μια εποχή του 65. Που μεσορανούσε ο Μίκης Θεοδωράκης, μεσορανούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, που μεσορανούσε, ναι, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Δήμος Μούτσης, και μη συνεχίσω τα ονόματα συνθετών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αθρώα το μπουζούκι. Δηλαδή, αν κάτσω και σκεφτώ τραγούδια, μόνο στο Κορίτσια στον Ήλιο δεν είχε μπουζούκι μέσα. Ναι. Παντού αλλού υπήρχε το μπουζούκι, είτε σαν εισαγωγή, ναι, είτε σαν βασικό θέμα, είτε σαν λεζάντα, υπήρχε το μπουζούκι. Πώς? Σε σχέση με αυτά τα μεγαθύρια, εκείνη την εποχή, ένα 18χρονο παιδί έρχεται και βάζει στη δισκογραφία ένα μεγάλο σουξέ. Δηλαδή, εκεί πώς σας είδανε?
1: Στην αρχή, διότι έπαιζα μπουζούκι εγώ σε όλους αυτούς. Έπαιζα στη δισκογραφία.
0: Σας ήξερα, ναι, σαν παίχτη.
1: Στην αρχή, κάποιοι με κοιτούσαν λίγο καχύποπτα, νομίζαν ότι δεν θα παίζω καλά πλέον στα τραγούδια τους. Υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά... το σημαντικό ήταν ότι οι καιροί τότε ήταν καλοί για να αναδειχθεί ένας νέος δημιουργός. Αν άξιζε δηλαδή και έγραφε καλά τραγούδια, οι εταιρείες τα παίρνουν τα τραγούδια για να βγάλουν χρήματα, όπως ξέρετε. Δεν είχα πρόβλημα, οι εταιρείες όταν τους πήγαινε τραγούδια καλά, τα παίρνανε και με συστήνανε και σε μεγαλύτερους τραγουδιστές, γιατί στη συνέχεια έβαλα και με πολλούς άλλους τραγουδιστές.
0: Η δισκογραφία στην Ελλάδα έχει αφήσει το αποτύπωμά της μέσω δύο οικογενειών, της οικογένειας Λαμπρόπουλου και της οικογένειας Μάτσα. Γνωρίσατε και τις δύο οικογένειες, να φανταστώ, δισκογραφικά.
1: Κυρίως τη μία, τη Μίνους Μάτσα.
0: Τη Μίνους EMI.

0: Εγώ αναδείχθηκα τέλος πάντων τον καιρό που ανθούσε και η Μήνους.
1: Και όλες αυτές τις δουλειές, να φανταστώ, ήταν εκεί πέρα, σε πρώτη
0: φάση. Οι περισσότερες δουλειές ήταν εκεί.
1: Είχατε παράπονο ποτέ από τη δισκογραφική σας εταιρεία?
0: Ναι, φυσικά.
1: Όσον αφορά τα καλλιτεχνικά δικαιώματα ή και άλλα πράγματα, τον τρόπο που ένα τραγούδι πεζόταν, ενορχιστρωνόταν, σε ποιο καλλιτέχνη δίναν το τραγούδι?
0: Ναι, όχι, γιατί όταν πια έγινα αναγνωρίσιμος, δηλαδή αναγνωρίζαν ότι τα τραγούδια μου είναι καλά και τα αποδεχόταν, είχα κι εγώ λόγο. Δηλαδή έλεγα ότι όχι, δεν θέλω με αυτόν να βάλω. Μου λέγανε να κάνω ολόκληρο δίσκο με το Στράτο Διονυσίου, παράδειγμα. Τότε ήταν και η μόνη φορά που έκανα για ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας. Τότε τους συνθέτες τους κάνανε αποκλειστική συμβόλαιο.
1: Να μην κάνουν με άλλη εταιρεία, ναι, και με άλλους τραγουδιστές.
0: Ακριβώς. Και είναι και η πρώτη φορά που μετάνιωσα, μόλις έβαλα την υπογραφή μου, λέω τι έκανα, γιατί το έκανα. Γιατί ήθελα να είμαι ελεύθερος.
1: Φτάνουμε στην περίπτωση ανθρώπων που εμείς η νεότερη γενιά θεωρούμε ως μεγάλα φετίχ, και είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης σε αυτή την περίπτωση μία, γιατί υπήρξε σχετική κινηματογραφική ταινία που ο Χρήστος Μάστορας έκανε το Στέλιο Καζαντζίδη. Βγήκε μια όψη του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά φαντάζομαι έτσι όπως έχετε γνωρίσει εσείς το συγκεκριμένο ερμηνευτή και το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν θα τον είδαμε στην ταινία. Δηλαδή, μας έμεινε μια επίγευση ότι ως ένα βαθμό η μάνα του, σύμφωνα με το σύνδρομο της Ηλέκτρας, τον επηρέαζε άμεσα και σε όλες τις αποφάσεις, ακόμα και αργότερα, έπαιζε το ρόλο της.
0: Ναι.
1: Μας έμεινε μια επίγευση ότι η Μαρινέλα εκμεταλλεύτηκε το όνομά του και έγινε διάσημη κάνοντας σχέση μαζί του. Μας έμειναν τέτοιες εντυπώσεις.
0: Από την ταινία.
1: Από την ταινία. Ισχύουν αυτά?
0: Νομίζω ήταν περισσότερο μυθοπλασία η ταινία αυτή. Πολύ καλογυρισμένη, τα άτομα πάρα πολύ καλά. Αλλά περισσότερο ήταν μύθος παρά η πραγματική ζωή και ο χαρακτήρας του Καζαντζίδη. Και ίσως καλά κάναν, γιατί εντάξει, ο κόσμος τον αγάπησε τόσο πολύ που έπρεπε να δώσουν και μία μυθοπλασία στο χαρακτήρα.
1: Να εξοραϊστεί η εικόνα.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ιδιότροπος άνθρωπος ο Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ήταν δύσκολος άνθρωπος, πολύ δύσκολος άνθρωπος, ήταν πολύ καχύποπτος.
1: Σε σχέση με τις προθέσεις των άλλων, έτσι.
0: Ναι. Φοβόταν τα πάντα. Δηλαδή δεν εμπιστευόταν κανέναν.
1: Φαινόταν και λίγο στα τελευταία χρόνια ψυχικά διαταραγμένος. Δηλαδή ότι θεωρούσε ότι ένα σύστημα ολόκληρο στάθηκε απέναντί του,
0: ναι,
1: και ότι δεν μπόρεσε αυτός να βρει διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που του έβαλαν μπροστά του.
0: Ναι.
1: Όμως νομίζω ότι ως ένα βαθμό ήταν δικές του επιλογές ορισμένα πράγματα.
0: Ακριβώς. Γιατί τα συμβόλαια που υπέγραφε ήταν 50 χρονών. Τι να πει κανείς, ότι τον παγιδέψαν?
1: Σύμφωνα και με πρόσφατες εκπομπές που έγιναν στη Μήνου CMI, βγήκε κιόλας προς τα έξω η εντύπωση ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης μπήκε μπροστά για όλους τους καλλιτέχνες και ουσιαστικά την πλήρωσε ο ίδιος. Μπήκε μπροστά να πληρωθεί και ο τελευταίος δημιουργός και ο τελευταίος τραγουδιστής. Αυτό είναι μέσα στην εικόνα εξοραϊσμού? Ήταν η πραγματικότητα ότι ως έναν βαθμό συνδικαλίστηκε για το τραγούδι?
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, γιατί η εξέλιξη που υπήρξε για τις αμοιβές των τραγουδιστών ήταν φυσιολογική. Κάποια στιγμή τη μεγαλύτερη επανάσταση την έκανε ο Νταλάρας σε αυτά. Στο να παίρνουν αμοιβή και να έχουν δικαίωμα στις επιλογές και στις επανεκδόσεις. Έτσι, ο Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις
1: δισκογραφικές
0: εταιρείες και κατόπιν τον ακολουθήσαν και οι άλλοι. Όχι ότι έκανε συνδικαλισμό και τέτοια. Δεν υπήρξε αυτό.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης, αν εξαιρώσω του Άκη Πάνου ένα τραγούδι, τα υπόλοιπα trademark που λέμε σήμερα η ελληνική νεολαία, τα σήματα κατά τεθέντα τραγούδια του, ήταν το Υπάρχω, το Κάτω από το Πουκαμισό μου και το Αγριολούλουδο. Τρία δικά σας τραγούδια.
0: Ναι, δικά.
1: Δηλαδή, αν εξαιρώσω το Η Ζωή Μου Όλη, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια είναι αυτά που σήμερα, αν σκεφτείς Στέλιο Καζαντζίδη, αυτό σου έρχεται στο μυαλό, έγινε και η ταινία και σου έρχεται το Υπάρχω μόνο. Γιατί ναι, κολλάει και στην απουσία του. Δηλαδή, Υπάρχω, σου λέει, είμαι ακόμα εδώ και κολλάει στην απουσία του. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα τρία τραγούδια είναι τρία σερνικά τραγούδια, θα λέω εγώ, όσον αφορά το στίχο. Και θέλω να μου πείτε για τον Πυθαγόρα μετά, γιατί ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα αυτού του στιχουργού που δεν έχω δει ούτε στο πρόσωπο ποτέ.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ένα χαμηλού προφίλ άνθρωπος, ο οποίος δεν βγήκε προς τα έξω. Αλλά το να λες ένα τραγούδι Και αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη σε μια γυναίκα. Βγάζει τις δύο υποστάσεις του άντρα, και την τρυφερή και τη σκληρή. Το να λες σε μια γυναίκα, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, βγαίνει πάλι σε ερνικότητα του άντρα και το αγριολούδο, και αν χιονίζει και αν βρέχει, εγώ εδώ, το αγριολούδο αντέχει. Βγαίνει λοιπόν μια αρενοπότητα, την οποία δεν τη θεωρώ λάθος, δεν τη θεωρώ λανθάνουσα. Θεωρώ δείγμα καταρχήν. Όταν εγώ θέλω να σκεφτώ γιατί είμαι άντρας, λέω ότι είμαι άντρας γιατί παραδέχομαι το λάθος μου. Είμαι άντρας γιατί τιμώ τα λόγια μου. Ό,τι περιγράφουν αυτά τα τραγούδια δηλαδή. Ναι. Τι ήταν ο Πυθαγόρας που το πιάσε έτσι και η συνεργασία σας μαζί του, τι σας άφησε?
0: Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι ο Χατζηδάκης είπε και άλλα τραγούδια καλά. Είπε το Θοδωράκι, το Χατζηδάκη. Δεν μπορεί να τα γνωρίσουμε γι' αυτά.
1: Εμπορικά όμως εδώ είμαστε.
0: Εντάξει, ήταν κάτι διαφορετικό. Το Υπάρχω τότε που βγήκε ήταν η διαφορά στο λαϊκό τραγούδι. Είναι γεγονός. Και μάλιστα δεν ήθελε να το πει γιατί ήταν ο ρυθμός slow rock και δεν είχε ξαναπεί τέτοιο τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, ο Πυθαγόρας ήταν ένας, για μένα του είμαι πολύ ευγνώμων. Είναι και κουμπάρος μου, βάφτισε την κόρη μου. Πολύ κοντινός μου άνθρωπος. Του είμαι ευγνώμων γιατί μου εμπιστεύθηκε τα πρώτα τραγούδια. Μετά το Νυχτερίδες και Αράχνες που έγραψα με τον Βύργο, τα επόμενα τραγούδια, το Νύχτα Στάσου που ήταν λίγο πιο μετά, ήταν το Αγριολούλουδο και αυτά ήταν του Πυθαγόρα.
1: Στις Λίζες Διαμάντη, το Νύχτα Στάσου, έτσι. Ναι, μεγάλο σου ξετεράστιο σου ξέρω.
0: Μεγάλο σου ξέρω, ναι.
2: Νύχτα Στάσου, Νύχτα Στάσου, μια στιγμή.
0: Και του ήμουνα πάρα πολύ ευγνώμων και εκτός αυτού ήταν και πάρα πολύ καλός μου φίλος, ήταν οικογενειακός μου φίλος, κάναμε πολύ παρέα. Ήμουνα στο σπίτι του συνεχώς και όταν δεν γράφαμε τα αγούδια και όταν γράφαμε. Και πέρα από όλα, εν πάση περιπτώσει, ήταν μεγάλο ταλέντο. Πολύ μεγάλο ταλέντο ο Πυθαγόρας. Ξέρετε ότι τα τραγούδια γράφονται με δύο μορφές. Πότε ο συνθέτης δίνει μελωδία, πότε παίρνει το στίχο και γράφει.
1: Μελοποιεί.
0: Όταν του έδινα το μελωδία, εγώ μένα μου αρέσει να γράφω πρώτα τη μελωδία, έτσι. Όταν του έδινα τις μελωδίες, λες και ήξερε εκ των προτέρων ποιο θέμα θα μπει, ας πούμε.
1: Το έχει μετρημένο, το έχει ζυγισμένο, αλλά έχει και όσον αφορά το νόημα.
0: Το νόημα.
1: Τη μουσική, τη μελωδία.
0: Το χρώμα της μουσικής, αναλόγως, έβαζε και το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο για μένα και αν ήθελε να γράψει και κουλτουριάρικα τραγούδια, πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω έχει γράψει μερικά με τον Μούτσι, κάποια που είναι πιο διαφορετικά, ας πούμε.
1: Πιο έντεχνα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, πιο έντεχνα. Αλλά ήταν, το άρεσε το λαϊκό ερωτικό τραγούδι.
1: Το πραγματικό του όνομα?
0: Παπασταματίου. Πυθαγόρας Παπασταματίου.
1: Ο Κώστας Βύργος, τι εντύπωση σας άφησε?
0: Πάρα πολύ καλός. Γι' αυτού του χρωστάω ευγνωμοσύνη, γιατί αυτός μου έδωσε το πρώτο τραγούδι. Και άλλο ένα και το Επισκέπτη μου, νομίζω, που ήταν μαζί στο δίσκο. Τεράστιος. Έγραψε και έργα με τον Λεοντή. Ήταν δηλαδή, έγραφε ρεμπέτικα με τον Τσιτσάνι, έγραψε. Ήταν παντός καιρού ο Βύργος. Εξαιρετικός. Αστερό.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα!
0: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά!
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
0: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη!
0: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλές σας ώρες.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Αστερόσκονη.
4: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που σας ανέφερα πριν, είχατε κάποια συνεργασία?
5: 7 LP κάναμε.
4: 7 δίσκους ολόκληρους. Με γνωστότερο τραγούδι στο μυαλό μου.
5: Και το βράδυ το βραδάκι.
4: Την τεράστια αυτή επιτυχία που μετά έγινε και εθνικός ύμνος του μπάσκετ του Άρη της Θεσσαλονίκης που αλλάξανε και τα λόγια.
5: Ακριβώς και πολλά άλλα με τον Ταλάρα, ξένος για σένα και εχθρός, το πες και αυτά.
6: Το πες, θα πληρώσω με αίμα, θα με πάρει το ρέμα, γιατί είναι γυναίκα που ζει μες στο ψέμα.
4: Με το Μάνιο Ελευθερίου κάνατε κάποια τραγούδια?
5: Βέβαια, ναι. Το Μάνιο Ελευθερίου κάναμε τη Διαθήκη, ας πούμε, τη Χαρούλα.
4: Εγώ έχω φίλους στα πουλιά.
5: Και όλα τα κύματα.
6: Εγώ έχω αδερφιά τα ποτάμια, τα πουλιά.
4: Γυρίζω στο Στέλιο Καζαντζίδη και στη διαφωνία σας σε σχέση με την πατρότητα ορισμένων τραγουδιών. Για ποια τραγούδια μιλάμε, αν επιτρέπετε?
5: Είναι 35 τραγούδια.
4: 35?
5: Ναι, ήταν. Τώρα είναι δικά μου, φυσικά, έτσι.
4: Το πιο γνωστό από αυτά?
5: Υπάρχω, Πουκάμισο,
4: είχε αμφισβητηθεί η πατρότητα?
5: Όχι, δεν είχε αμφισβητηθεί η πατρότητα. Είχε το όνομά του ως δημιουργός.
4: Ναι, αυτό εννοώ.
5: Ναι.
4: Μαζί με το δικό σας, όχι?
5: Μαζί με το δικό σας. Ναι, βέβαια. Και το επέβαλε στην εταιρεία, τέλος πάντων, από τότε που βάλαμε τα πρώτα τραγούδια. Και μετά με τις διαφωνίες που είχαμε, καταλήξαμε, ας πούμε, να τον αποδεχθεί πλέον ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα δώσει πίσω, τέλος πάντων.
4: Έρχομαι στη Μαρινέλα, που ήταν το άλλο μισό, ας πούμε, του Στέλιου Καζαντζίδη εκείνη την εποχή. Θυμάμαι από περιγραφές σε συνεντεύξεις παλιότερες που έλεγε ότι μπορεί να ήταν μέσα στο ταξί με τον Καζαντζίδη για να πάνε να τραγουδήσουν π.χ. στη Λαμία και να ακούνε ένα ινδικό τραγούδι από μέσα, Καρδιά μου καημένη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, και να μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν τη δύναμη ως νέα παιδιά, τραγουδιστές, ερμηνευτές, να επιβάλλουν και ρεπερτόριο όσον αφορά στο τι θα βγουν. Είχαν τότε σαν ζευγάρι τόση δύναμη, δηλαδή το να πάρει τηλέφωνο σας και να μην γράψουμε ένα τραγούδι σαν κι αυτό, που άκουσα να είναι λίγο ινδικό, να είναι λίγο έτσι, να είναι λίγο αλλιώς? Είχατε παραγγελίες τραγούδια?
5: Ναι, βέβαια. Το είχε αυτό ο Καζαντζίδης. Κάποια τραγούδια, ας πούμε, την Παρασκευή το βράδυ, ας πούμε, που έγραψα, ένα άλλο που λέγεται «Από τα ψηλά πατώματα» κτλ. Τότε το άρεσαν πολύ τα τραγούδια που έγραφε ο Άκης πάνω στο Διονυσίου. Του κόσμου το περίγελο και αυτά, ναι, ας πούμε. Ναι. Αυτού του είδους, τα πολύ πατημένα, ας πούμε, λαϊκά.
4: Και τι δεν κάνω και τέτοια πράγματα, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι. Και μου είπε, γράψε κανένα έτσι τέτοιο που να μην είναι απλωτά τα λόγια, ας πούμε, να είναι πιο μαζεμένα τα λόγια. Είχε τη δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα να δίνουν γραμμή, ας πούμε, στο συνθέτη, τι να τους γράψει. Και προσωπικά δεν το θεωρώ κακό.
4: Όχι, όχι.
5: Το «Μη μιλάς, κινδυνεύει αλλάς», ας πούμε, που έγραψα εγώ, μου το δώσανε παραγγελία, αλλά τότε ήταν η Gypsy Kings της μόδας, πιο πριν. Και ο κύριος Μάτσας, που είναι ο μεγαλύτερος δισκάς που γέννησε η δισκογραφία.
4: Κύριος Μάκης.
5: Κύριος Μάκης μου λέει, μπορείς να γράψεις τα ούδια σαν κι αυτά, σαν του Gypsy Kings. Και πράγματι, τα κατάφερα, νομίζω.
6: «Μη

0: το φοβερό είναι στη διασκευή αυτού του τραγουδιού, το να το καταφέρεις να το περάσεις στον ελληνικό ψυχισμό και να μπορέσεις και με τα όργανα και με την ορχήστρωση να το κάνεις επιτυχία. Αυτό είναι το φοβερό της όλης της ιστορίας. Δεν είναι αντιγραφή ουσιαστικά. Είναι ένα καινούριο τραγούδι που γεννιέται με βάση μια ιδέα. Ναι. Η Μαρινέλα λοιπόν είχε το πρόβλημα υγείας που είχε πάνω στη σκηνή. Γνωρίζετε σήμερα, είναι καλά, έχετε κάποια επικοινωνία?
1: Δεν έχω επικοινωνία κατευθείαν, αλλά έχω επικοινωνία με, με πολλούς κολλητούς φίλους της. Ναι, δεν είναι και πολύ καλά. Όλοι ευχόμαστε να το ξεπεράσει. Μακάρι.
0: Για εσάς είναι μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια ή θα βάζετε κάποια άλλη στήση?
1: Είναι μία από τις μεγαλύτερες. Εμένα μου αρέσει φοβερά η Χαρούλα η Αλεξίου. Δηλαδή πάνω από όλες τις τραγουδίστρες βάζω αυτή, τη Βιτάλη, φυσικά και τη Μαρινέλα.
0: Βάσει ρεπερτορίου και τεχνικής και ηχογραμμάτος και όλα μαζί.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί.
0: Αλλά κυρίως βάσει μυαλού, δηλαδή τρόπο αντιμετώπισης καριέρας, χαρακτήρα.
1: Επιλογών.
0: Επιλογών.
1: Βέβαια.
0: Χαρούλα Αλεξίου, το πιο αγαπημένο σας κομμάτι που έχετε γράψει για τη Χαρούλα, μία είναι η ουσία, όχι.
1: Τώρα κι εγώ θα ζήσω.
0: Εκεί είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα μου τα χρόνια που έζησα κοντά σου. Φοβερά κομμάτια. Η Χαρούλα Αλεξίου σταμάτησε το τραγούδι. Γι' αυτήν είχατε πει ότι καλά έκανε και το σταμάτησε.
1: Φυσικά.
0: Και πολλοί γύρισαν και σας είπαν τι είναι αυτά που λες, γιατί να το σταματήσει.
1: Ναι.
0: Εσείς μπορείτε να κρίνετε από τη φωνή μέχρι τη διάθεση κάποιου να τραγουδήσει, γιατί το τραγούδι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι μια παρουσίαση μπροστά στον κόσμο. Και φυσικά είναι ένα ζήτημα να τα βρεις με την ψυχολογία σου και τον εαυτό σου και να μπορέσεις να το περάσεις προς τα έξω.
1: Ακριβώς.
0: Πόνεσαι και μία και μετά, δεν κουράζει. Δεν σε βάζει στη διαδικασία να μην θες να καταρρύψεις το μύθο που έχεις χτίσει μέχρι σήμερα και να πεις στοπ εδώ?
1: Αυτό έκανε η Χαρούλα.
0: Αυτό δεν έκανε ουσιαστικά?
1: Καλά έκανα, γι' αυτό το είπα κι εγώ. Μόνη τους αποφάσισε εξάλλου, έτσι. Όταν ένιωσε ότι η φωνή της δεν την ακολουθάει όπως πριν, αποφάσισε να σταματήσει και έμεινε στην ιστορία. Γιατί εμείς είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτό.
0: Έκανε 2-3 τραγούδια μετά, τα οποία πέρασαν και τηλεοπτικά, δηλαδή την Προσευχή, έκανε μετά τον Κάβο, δηλαδή ο άνθρωπος του Κάβου.
1: Εντάξει,
0: είχε
1: ναι.
0: κάποια τραγούδια τα οποία δεν είχαν τόσες τραγουδιστικές απαιτήσεις, βιμπράτα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Προφανώς.
0: Αλλά με τη χρειά της τα πέρασε μια χαρά.
1: Αν η ίδια νιώσει πάλι ότι μπορεί να ξαναδώσει τον εαυτό της όπως παλιά, μπορεί και να το κάνει.
0: Τι είναι αυτή η φλόγα που καίει καλλιτεχνικά και δεν να αφήνει άνθρωπο σε όποια ηλικία για να φτάσει.
1: Να συνεχίζει.
0: Ναι, να τα παρατήσει, να πει βαρέθηκα ρε παιδάκι μου. Αυτό είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι τόσο αθλητικό, πρωταθλητικό, πολιτικό. Είναι πιο πολύ καλλιτεχνικό. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης ποτέ δεν παραιτείται, ποτέ δεν συνταξιοδοτείται.
1: Ναι, είμαι υπέρ της άποψης αυτής. Συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ σε αυτούς, έτσι, γιατί είμαι ενήλικος προχωρημένης ηλικίας. Νομίζω ότι αν ένας δημιουργός αποφασίσει να κάτσει στον καναπέ, ας πούμε, θα μαραζώσει. Η δημιουργία είναι πολύ συγκινητικό πράγμα, πολύ δημιουργικό να κάνεις μελωδίες και να βγαίνουν σε δίσκο, να τραγουδάει ο κόσμος κτλ. Είναι σπουδαίο πράγμα. Αυτό δεν μπορεί να το αποβάλει ένας όσο και μεγάλο σε ηλικία να είναι.
0: Με την Ελένη Βιτάλη, η συνεργασία σας?
1: Σπουδαία, σπουδαία. Γράψαμε με τον Μανώλη Ρασούλη και αυτός...
0: Τι στιχουργό ήταν?
1: Μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Αυτός πάλι είχε το αντίθετο από τον Πυθαγόρα. Αυτός του άρεσε να γράφει προχωρημένα πράγματα. Αν ήθελε να γράψει λαϊκά, σε χρόνο μηδέν έγραφε τα καλύτερα λαϊκά. Έτσι. Εμείς έχουμε μερικά λαϊκά τραγούδια που γράψαμε με τον Πασχάλη Τερζή. Πάρα πολύ ωραία λαϊκά. Μεγάλη μορφή. Αλλά και η Βιτάλη λοιπόν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, η Χαρούλα Αλεξίου. Μετά έχω τη Βιτάλη ως φωνητικό προσόν, ας πούμε, που της έδωσε ο Θεός. Κυρίως πριν από πολλά χρόνια που ήταν πάνω στην ακμή της.
0: Η επωνομαζόμενη τον Μπουρί, από το πόσο δυνατά μπορούσε να τραγουδήσει και πόσο όγκο έχει η φωνή της.
1: Εγώ δε είχα την μεγάλη τύχη όλους αυτούς να τους ζήσω στην καλύτερη τους φάση, ερμηνευτική φάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου έτυχε στη ζωή μου, δηλαδή. Ακόμα και τον Καζατζίδη, έτσι. Γιατί αν ακούσει κανείς τις εκτελέσεις «Το υπάρχω» και πριν και λίγο πιο μετά, δεν έχουν καμία σχέση με τις εκτελέσεις που έκανε στους τελευταίους δίσκους. Έτσι. Όπως με τον Νταλάρα, τη Χαρούλα που την έτυχα στην καλύτερη της φωνητική έτσι, διάσταση. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη για τον εαυτό μου.
0: Έρχομαι στον Γιώργο Νταλάρα, μιας και τον αναφέρατε. Νομίζω η κορυφαία μορφή του ελληνικού τραγουδίου τα τελευταία 50 χρόνια. Να το πάω κάπως έτσι, όχι όσον αφορά το μέγεθος της φωνής στον όγκο, το ηχόχρωμα και όλα αυτά, αλλά όσον αφορά τις επιλογές και όσον αφορά την γκάμα των τραγουδιών. Από το πολιτικό τραγούδι, από το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, ξέρω εγώ, το οποίο μπορεί να είχε μια αξία, μέχρι τα πιο Latin τραγούδια, τα πιο περίεργα, ξέρω εγώ.
1: Μπαλάντες.
0: Ναι, μπαλάντες. Δεν άφησε κάτι το οποίο δεν το έπιασε στα χέρια του και στη φωνή του Γιώργου Νταλάρας. Σαν άνθρωπος, έχουμε μείνει μόνο στα τελευταία επεισόδια, επειδή φώναξε σε κανένα δημοσιογράφο που δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο άνθρωπος, λες και. Δεν υπήρξαν άλλοι που φέρθηκαν χειρότερα. Λες και δεν είχε το δικαίωμα ένας τέτοιος άνθρωπος, ένα τέτοιο μέγεθος, να πει και μια κουβέντα παραπάνω στην τελική. Να καθίσουμε να το σκεφτούμε και έτσι. Δηλαδή, το ίδιο θα κάναμε, ξέρω εγώ, αν έλεγε ο προπονητής της εθνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Θα τον δικαιολογούσαμε. Τον Γιώργο Νταλάρα όμως, επειδή τον έχουμε όλοι σαν αποθυμένο μέσα μας. Δηλαδή, ο Νταλάρας είσαι ρε. Τον έπιασε ο συγχωρεμένος ο Τζίμις ο Πανούσης στο στόμα του, ξέρω εγώ, και έγινε ένα σχετικό τζέρτζελο. Για σας. Ο Γιώργος Νταλάρας ήταν ο πιο επαγγελματίας από όλους. Ήταν ο άνθρωπος που αγάπησε περισσότερο το τραγούδι και τη μουσική, γιατί έκασε αυτοδίδακτα και έμαθε μόνος του την κιθάρα. Μπήκε στη διαδικασία μόνος του, αλλά δεν παρουσίασε ποτέ ένα τραγούδι να σου πει: το έγραψα εγώ, ρε φίλε. Εδώ σήμερα έχουν γράψει τραγούδια.
1: Και έγραφε και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τραγούδια μόνος.
0: Έχουν γράφουν τραγούδια και δίσκους τραγουδιστές οι οποίοι δεν ήξεραν μέχρι χθες που πατάει το φάο, ξέρω εγώ. Αλλά ο Γιώργος Νταλάρας δεν έκανε κάτι τέτοιο. Γιατί ήξερε ότι και οι μελωδίες που θέλει να πει. Και οι στίχοι που θέλει να πει έπρεπε να είναι από ανθρώπους μεγαλύτερους όσον αφορά τη μουσική ικανότητα από αυτόν. Επίσης, δεν νομίζω ότι ποτέ αμέλησε τον εαυτό του. Να τον δούμε σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, να έχει γίνει ράκος. Ή ναι. Ήταν πάντα γυμνασμένος, ήταν πάντα προσεγμένος, ήταν πάντα έτσι όπως έπρεπε να τον δεις και επηρέασε μια πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, εμείς λέγαμε τότε, εγώ είμαι γεννητής το 70, λέγαμε το Πασόκ, ο Νταλάρας το έβγαλε το 81. Με τις συναυλίες του, με το έτσι, με το αλλιώς, με τον τρόπο που στάθηκε. Για σας, τι ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, τι είναι ο Γιώργος Νταλάρας, μάλλον.
1: Ναι.
0: Σαν άνθρωπος.
1: Καταρχήν είναι ο καλύτερος επαγγελματίας. Έτσι, τον Γιώργο τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είμαστε συνοδοιπόροι. Ξεκινήσαμε από πιτσιρικάδες. Τον γνώρισα όταν ήρθε σε μια ακρόαση να τον ακούσει ο Καζατζίδης που έκανε μια εταιρεία δικιά του τότε. Και από τότε ήμασταν μαζί. 15 χρόνια, μέρα νύχτα, πρόβες ατελείωτες. Έχουμε μελετήσει τόσο πολύ τα ρεμπέτικα, του Θοδωράκη, τα έργα. Έχουμε κάνει πρόβες ατέλειωτες. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Γιώργο. Εγώ τον θεωρώ μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του χώρου του τραγουδιού και μεγάλη προσωπικότητα σαν άνθρωπο. Γιατί έχω κάνει πολύ παρέα μαζί του, έχω ζήσει γεγονότα που δεν τα ξέρει κανείς άλλος και σας λέω με τα βεβαιότητας ότι είναι ένας ολοκληρωμένος, ένας ακέραιος άνθρωπος και τραγουδιστής που ήταν πάρα πολύ καλός και ακόμα συνεχίζει να τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Τον αγαπώ προσωπικά πάρα πολύ, μιλάμε συχνά, το χιούμορ είναι σε πρώτη κατηγορία πάντα στις συζητήσεις μας.
0: Δεν το φαίνεται, αλλά αλήθεια λέει πάντα. Όσο πικρή αν είναι, όσο και αν δεν κουτστάρει την αλήθεια που θα πει, τι λέει την αλήθεια.
1: Τι λέει, ναι.
0: Στα ίσα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι που εκτιμώ εγώ περισσότερο. Δηλαδή δεν φοβάται να τσαλακωθεί.
1: Με τρόπο το λέει.
0: Ναι, ναι. Και με τρόπο και χωρίς τρόπο. Δηλαδή ανάλογα σε ποιον μιλάει κιόλας. Εγώ και μόνο που πιάνω το όνομά του στο στόμα μου αισθάνομαι κάπως περίεργα, δηλαδή ένα βάρος αισθάνομαι. Αλλά από την άλλη πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Γιατί αφήνουμε εντυπώσεις. Και όταν δεν μπαίνει κάτι στη θέση του, δηλαδή. Είπε μια κουβέντα ο ένας για τον άλλον που τράκαρε ένα αυτοκίνητο και πήγε παρακάτω. Ναι, αλλά από αυτό κρίναμε έναν άνθρωπο, μια ψυχή, μια οντότητα, μια καλλιτεχνική αξία.
1: Δυστυχώς, καμιά φορά.
0: Έτσι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε μια αγαπημένη τάση να καταρρύπτουμε, να ισοπεδώνουμε. Να...
1: Ναι. Και τώρα με τα ψηφιακά μέσα.
0: Είστε 78 χρονών.
1: Ναι.
0: Και έχετε ασχοληθεί 60 χρόνια με το τραγούδι. Λεφτά έχετε βγάλει.
1: Όχι όσα έπρεπε. Μέχρι το 81, μέχρι το 81, εξαιτίας του Νταλάρα πήρα τα
0: πνευματικά δικαιώματα.
1: Πνευματικά δικαιώματα. Μέχρι το 81 δεν έπαιρνα τίποτα από τις εταιρείες.
0: Για ποιο λόγο αυτό?
1: Τα πνευματικά, τα έξτρα.
0: Τα καλλιτεχνικά δικαιώματα.
1: Καλλιτεχνικά δικαιώματα. Ναι. Γιατί ήμουν ένα παιδί που ήρθα από χωριό, από επαρχία κι εγώ. Δεν είχα, σε αυτό τον τομέα δεν είχα οριμάσει καθόλου και δεν ζητούσα. Παρότι είχα γίνει, ας πούμε, γνωστός.
0: Η IP δεν σας πλήρωσε, δηλαδή.
1: Η IP, τα πνευματικά δικαιώματα δεν τα έπαιρνε.
0: Ναι, δηλαδή δεν σας πλήρωσε καλά, θέλω να πω τώρα, τέτοιες επιτυχίες, τέτοιος όγκος επιτυχιών.
1: Ναι, δυστυχώς. Ήμουνα και συνδικαλιστής. Τότε δεν ήμουνα με την IP, ήμουνα με την ΕΜΣΕ. Είναι ολόκληρη ιστορία.
0: Την ίδρυσε ο Λευθέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Λοΐζος στην ΕΜΣΕ. Ναι, ναι. Αλλά ποτέ δεν πήρε δικαιώματα η ΕΜΣΕ της προκοπής. Δηλαδή,
1: ποτέ, ποτέ.
0: Μόνο από τους δίσκους ότι πουλούσε ακριβώς εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, λόγω του Νταλάρα μου είπε: όχι, θα πληρωθείς. Κάναμε το τραγουδιστή όταν κάναμε, ας πούμε, το πρώτο δίσκο. Κάναμε μαζί. Και έτσι λοιπόν απέτυσα και από τότε άρχισα να παίρνω τα καλλιτεχνικά που λένε.
0: Ο Γιώργος Ζαμπέτας σας έχει αποκαλέσει γιο του. Ο λόγος ήταν ο χαρακτήρας ή το παίξιμο ως γιος. Είσαστε δηλαδή η διάδοχη κατάσταση, είσαστε αυτό που ήθελε να αφήσει πίσω του.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς σκεφτόταν και με χαρακτήρισε γιο του. Ήταν πολύ φίλος μου πάντως. Ειλικρινά με τον Ζαμπέτα έχω παίξει τα 80% των τραγουδιών του μαζί. Έχω παίξει δεύτερο μπουζούκι με τον Ζαμπέτα. Είμαστε πολύ αγαπημένοι μέχρι το τέλος της ζωής του. Μεγάλη φυσιογνωμία, προσωπικότητα. Πάντα το θυμάμαι με πολύ σεβασμό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυνατόν να μην έχουν πάρει λεφτά και παίρνουμε εμείς οι άχρηστοι στο σήμερα λεφτά. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι κάποιες δηλώσεις του Ζαμπέτα ότι γύρισε ο Χιώτης από την Αμερική για να μου φέρει κάποια λεφτάκια που δεν ήμουν καλά εκείνη την εποχή.
1: Δεν
0: προλάβανε να πάρουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Μανώλης Χιώτης, ένας άνθρωπος που έχει αρκαδική καταγωγή, το λέω αυτό γιατί ο πατέρας του ήταν από το Λεωνίδιο Αρκαδίας. Στη συνέχεια στον Ναύπλιο μεγάλωσε ο Μανώλης Χιώτης και ήρθε εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει μια μυθολογία γύρω από το όνομα, γιατί πέθανε νωρίς, γιατί είχε γυναίκες, δηλαδή γυναίκες οι οποίες εγώ είχα ακούσει από τους παλιότερους μουσικούς ότι ξέρεις ρε, ο Χιώτης είχε και τις τρεις γυναίκες του μέσα στο ίδιο σπίτι και είχε βάλει λέει τις άλλες δύο στα πατώματα και αυτός καθόταν με τη μικρή, τη Μέρι Λίντα εννοούσε, στο ισόγειο και του έλεγε γιατί δεν πάμε να μείνουμε εμείς επάνω στο ρετυρέ και του έλεγε για να τις βλέπω που πάνε και να φεύγουν. Ήταν μάγκας τέτοιος.
1: Πολύ μάγκας, πολύ. Εγώ τον γνώρισα στην Αμερική όταν πήγαμε με τον Καζατζίδη το 65. Μας περίμενε εκεί. Μάλιστα ήρθε μέσα στο... την ώρα που κατεβαίναμε με το αεροπλάνο, ήρθε με τη λιμουζίνα μέσα στο αεροδρόμιο. Τον γνώρισα εκεί, έπαιξα μπροστά του στο θέατρο. Αυτό ήταν στο πρώτο πατάρι και μας κοιτούσε. Και στη συνέχεια είχα την τύχη να παίξω μία ολόκληρη σεζόν μαζί του, παρέα με την πόλη Πάνου. Το 1969 έγινε αυτό. Και θεωρώ, και αυτό το θεωρώ πολύ τυχερό για μένα, γιατί στο Χιώτη επάνω, όσο και να μην, γιατί τώρα και οι μπουζουξίδες είναι λίγο, έχουν και αυτοί λίγο έτσι, μία αλαζονία. Και κάποιοι, ας πούμε, λένε ότι εντάξει, ο Χιώτης, ενώ στην ουσία όλοι έχουν μελετήσει στα πατήματα του Χιώτη. Εγώ το προσωπικά έχω μελετήσει πάρα πολύ το Χιώτη. Έχω μάθει μπουζούκι παίζοντας τα τραγούδια του Χιώτη. Τον αποδεχόμουν πάντα ως τον πιο αυθεντικό και τον καλύτερο.
0: Το βάλε στα σαλόνια το μπουζούκι.
1: Το βάλε στα σαλόνια.
0: Του βάλε κολόνια που λέει κιόλας. Του βάλε κολόνια. Στο λαϊκό τραγούδι έβαλε κολόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και για μένα ήταν και μεγάλος στιχουργός. Πετύχαινε στιχουργικά την ανάγκη του ακροατή από κάτω. Και δεν τολμούσε στιχουργικά. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα. Σου λέγε: δεν θέλω πια να ξαναρθείς, δεν θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω να σε κάνω. Δηλαδή δεν ήταν βολικός, δεν ήθελε να γίνει αρεστός ο Μανώλης Χιώτης. Εκείνη την εποχή που σας περίμενε στην Αμερική, φαντάζομαι ήταν λογικό να έρθει με τη λιμουζίνα μέσα στο αεροδρόμιο. Γιατί ήταν και καλεσμένος του JFK τότε.
1: Στο
0: Λευκό Οίκο την ημέρα που τραγούδησε η Marilyn Monroe το Happy Birthday Mr. President. Ναι, μαζί με τη Mary Linda ήταν και έπαιζαν στο Λευκό Οίκο.
1: Το έχω ακούσει, ναι.
0: Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, άμα καθίσουμε και το σκεφτούμε σήμερα σαν δεδομένο, Νομίζω θα είχαν κατέβει 5 κανάλια στη Νέα Υόρκη και θα προσπαθούσαν να πάρουν μια δήλωση από τον Μανώλη Χιώτη. Αλλά εκείνη την εποχή, επειδή η Μέρλιν Μονρό είχε και τη σχέση με τον Κένεντι, την ερωτική σχέση εννοώ, φάνηκε πιο πολύ το Happy Birthday Mr. President που του είπε πολύ αισθησιακά παρά η πενιά του Χιώτη και η τσαχπινιά της Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν μια κοπέλα εκείνη την εποχή που ο Μανώλης Χιώτης την ξεκίνησε στο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πολύ μικρή κιόλας.
0: Και αργότερα υπήρχε μια καριέρα, ανεξαρτήτως και Μανώλη Χιώτη, υπήρξε και ο χωρισμός σχετικά, που νομίζω όμως ότι τον πείραξε προσωπικά. Δηλαδή έτσι πως τα διαβάζω, πρέπει να τον πείραξε.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Έκανε σχέση μετά αυτομάτως με ποια
1: τραγούδια. Με την Κυριακίδου.
0: Με την Κυριακίδου.
1: Μπέμπα Κυριακίδου.
0: Την Μπέμπα. Και μετά έφυγε για την Αμερική. Ξαναπήγε.
1: Όχι, μετά την Αμερική.
0: Μετά την Αμερική.
1: Μετά την Αμερική. Και δυστυχώς για το Χιώτη, όταν γύρισε από την Αμερική, ο Χιώτης έφυγε πάνω όταν ήταν στην κορυφή. Και ξαφνικά έφυγε, δούλευε σε ένα κέντρο στην Τριάννα του Χιλά, στην Λεωφόρο Σκλού. Εκεί πρωτοδούλευσα κι εγώ και ξαφνικά μάθαμε ότι έφυγε στην Αμερική. Και έλειψε 5 χρόνια. Όταν γύρισε όμως, ήταν τα πάνω κάτω στη δισκογραφία. Τότε βγήκαν όλοι οι έντεχνοι, ο Σπανός, ο Μούτσης, όλοι αυτοί, σε αυτό το διάστημα βγήκαν. Και όταν γύρισε ο Χιώτης, δεν τους ζητάγαν τραγούδια οι εταιρείες, ας πούμε.
0: Τα πιο πολιτικοποιημένα τα πράγματα, κιόλας λίγο ως αναφορά, γιατί...
1: Άλλαξε το τραγούδι εντελώς. Άλλαξε μορφή το τραγούδι με τους έντεχνους που βγήκαν. Θεωρείται το είδος του Χιώτη λίγο...
0: Πιο παλιακό.
1: Πιο παλιακό, ας πούμε. Και δεν τους ζητάγαν, τους στήχησε πάρα πολύ αυτό, το θυμάμαι. Και φυσικά ο χωρισμός με την Λίντα που έγινε λίγο πριν να γυρίσει. Νομίζω 68 πρέπει να γύρισε. Και αυτό του στήχησε, πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο έτσι, έφυγε και από τη ζωή.
0: Τον πείραξε ψυχολογικά δηλαδή. Ακριβώς. Δεν πρόσεξε την υγεία του, γιατί εγώ άκουσα περί ιατρικού λάθους ότι δεν το παλέψανε.
1: Δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι είχε κλονιστεί δηλαδή. Παρότι εμείς τη σεζόν που δουλέψαμε μαζί ήταν μια χρυσή σεζόν που πηγαίναμε πολύ, πάρα πολύ καλά. Πηγαίναμε σπίτι του, μας μαγείρευε, σπουδαίος άνθρωπος, μάγκας, πολύ μάγκας. Αστερόσκονη.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
12: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
13: Ναι.
12: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
11: Για μικρούς και μεγάλους.
14: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
11: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
15: Αυτό δεν είναι καλό.
11: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
16: How would you like it?
17: Ελάμε.
18: Πάστα!
11: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Αστερόσκονη.
0: Εκείνη η εποχή το 68 ήταν και ο Μάης του 68 στη Γαλλία, ήταν γενικότερα μια τάση πολιτικοποίησης. Είχαμε και τη δικτατορία εδώ πέρα στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν η Απριλιανή δικτατορία. Ήταν λογικό από ένα σημείο και μετά και από το 70. 4 και μετά να περάσουν τραγούδια. Δηλαδή τώρα, όταν ο Τρυπολίτης έγραφε το «Δε λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα».
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Είχε ο κόσμος μια τάση να πάει στο πιο ακαταλαβίστικο από το τελείως υπεραναλυτικό που είχε ο Χιώτης.
1: Μεγάλη τάση.
0: Πάντως, σήμερα, άμα δείτε προς τα πίσω, τι σας λείπει περισσότερο, οι μελωδίες ή ο στίχος? Ή και τα δύο?
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Νομίζω είναι, έχει αλλάξει όψη το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω ότι το παρεξηγώ αυτό, γιατί τα νέα τα παιδιά αυτό τους δίνουν, με αυτό μεγαλώνουν και πολύ πιθανό να νομίζουν ότι αυτό είναι για το ελληνικό τραγούδι, έτσι. Τα πράγματα κάνουν κύκλο. Αφού έτσι εκεί πήγε ο κύκλος, δεν το παρεξηγώ καθόλου. Αλλά αυτό που μου είπατε, πραγματικά μου λείπει η καλή μελωδία, ο καλός στίχος. Τότε δουλεύαμε πάντα με γνώμονα πώς το τραγούδι θα μείνει διαχρονικό. Έτσι δουλεύαμε. Δεν δουλεύαμε για να κάνουμε ένα σύνθημα, ας πούμε.
0: Για δύο μήνες.
1: Ένα ρεφρέν και μετά να μην ακούγεται.
0: Και για να μείνει διαχρονικό έπρεπε να έχει το τραγούδι γερή βάση. Έπρεπε να έχει άξονα σοβαρό που να κινείται πάνω.
1: Προφανώς και τα δικά μου τραγούδια αντέξαν στον χρόνο γιατί είχαν μια τέτοια υποδομή.
0: Πόσα μπουζούκια έχετε σπίτι, θυμάστε?
1: 10.
0: 10, ακριβώς.
1: Καλά μπουζούκια, 10 καλά.
0: Το πρώτο σας το έχετε ακόμα?
1: Το έχω.
0: Δεν θα το δώσετε? Δεν σε κανένα πληστηριασμό, σε κανένα τέτοιο.
1: Όχι.
0: Ό,τι και να γίνει. Νομίζω ότι ίσως το πρώτο πάει μόλις σαν να μνήσεις, πότε το χαϊδεύετε, πότε μπαίνει στη διαδικασία.
1: Ναι, ναι, τα έχω κρεμασμένα για να τα χαϊδεύω. Για να μπορώ να τα παίζω.
0: Η αγάπη σας για τη μουσική θα τελειώσει σε αυτή τη ζωή ή θα πάμε στην επόμενη? Πιστεύω και στη μεθεπόμενη και στη μεθεπόμενη.
1: Πιθανόν.
0: Νομίζω ότι στα 78 σας χρόνια. Καλά, μας έχετε καλύψει εμάς σίγουρα. Το θέμα είναι αν έχετε καλύψει τον εαυτό σας, αν έχετε καλύψει την οικογένειά σας, αν αισθάνεστε και σαν άνθρωπος γεμάτος όσο σας συνθέτεις.
1: Πάρα πολύ. Όσο δεν μπορεί να φανταστείτε. Είμαι πολύ γεμάτος, έχω καλύψει όλες τις επιθυμίες μου, όλες τις φιλοδοξίες μου. Δεν μου λείπει τίποτα, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Έχω μια γυναίκα η οποία είναι ένας άγγελος.
0: Είστε χρόνια με τη γυναίκα σας, την κυρία Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. 55 χρόνια τώρα. Έχω 4 εγγόνια, τα οποία τα χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αγοράκια, κοριτσάκια?
1: Ένα κοριτσάκι και 3 αγοράκια.
0: Μουσική κάποια από αυτά?
1: Έχουν μια τάση. Τώρα είναι
0: μικρά. Τραγουδάει κανένα? Να προλάβετε να δώσετε σιγά, ένα τραγούδι, να χρησιμεύσετε σαν μπαμπούς.
1: Σιγά σιγά.
0: Από το ελληνικό τραγούδι τι άλλο περιμένετε? Περιμένετε κάτι ακόμα χειρότερο ή κάτι να καλυτερεύσει?
1: Όχι, περιμένω να βγει μια έκπληξη, να σκάσει δηλαδή κάτι που να είναι έκπληξη.
0: Θα σκάσει, κύριε Χριστό, θα σκάσει. Το ζήτημα
1: το
0: είναι
1: πιστεύω.
0: Πότε? Γιατί δεν μπορεί να είναι η έκπληξη μόνο όσον αφορά το εμπορικό τραγούδι ή όσον αφορά το έντεχνο. Είναι μια έκπληξη που θα συμπεριλάβει τα πάντα μέσα της
1: αυτό
0: και θα ξαναενοποιήσει το ζήτημα τραγουδιού.
1: Αυτό περιμένω.
0: Δεν είναι ανέλπιστο, μπορεί να συμβεί. Ένα πείμα καλογερά νομίζω λέει, πήγα στη ζούγκλα, λέει, αντιμετώπισα τους ελέφαντες. Προσπάθησα να αποφύγω τα δηλητηριώδη φίδια. Κυνήγησα με θάρρος τις αλεπούδες και τους λύκους. Αντιμετώπισα με όλο μου το κουράγιο τα λιοντάρια και με έφαγαν τα κουνούπια. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
1: Μαστρώνε τα κουνούπια.
0: Μαστρώνε τα κουνούπια. Ενώ όλα τα θηρία δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα.
1: Έχουμε όμως καλούς τραγουδιστές σήμερα.
0: Έχουμε.
1: Πολύ καλούς τραγουδιστές έχουμε.
0: Είχατε πει και για τον Νότι, ο οποίος έχει αποσυρθεί, ότι σας άρεσε πάρα σαν τραγουδιστής.
1: Πάρα πολύ. Εγώ πάνω, μετά τον Καζαζίδη βάζω τον Τερζή, τον Πασχάλη Τερζή.
0: Αλίμον.
1: Είναι μέσα στην ψυχή μου, τι να κάνω. Αν με ακούνε κάποιοι και λένε,
0: τι
1: είμαστε
0: κι
1: εμείς
0: δηλαδή
1: εδώ. Ο Τερζής. Αλλά μετά είναι πάρα πολύ καλός και ο Νότης Φαγιανάκης. Και επειδή τον έχω ψάξει μετά την απουσία του, έχω ψάξει λίγο τα τραγούδια του, είδα ότι ήταν πάρα πολύ καλός στις επιλογές του. Είχε ένστικτο ποιο είναι καλό και ποιο κακό. Με αποτέλεσμα και αυτά τα τραγούδια που έχει πει ο ίδιος να έχουν αντέξει στα χρόνια.
0: Αν το πιάσουμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη μέχρι σήμερα, ποιος κατά την άποψή σας ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα, εξαιρώντας τον εαυτό σας όλων των εποχών?
1: Για μένα, όλοι πατήσανε, οι ρεμπέτες και οι επόμενοι, στο Μάρκο Βαμβακάρη. Τον θεωρώ τον πατριάρχη
0: του ελληνικού τραγουδίου.
1: Και ακόμα και ο Τσιτσάνης πιστεύω ότι ακολούθησε τα βήματα του Βαβακάρη, ο οποίος ήταν και πολύ καλός στιχουργός.
0: Αυτό ήθελα να
1: πω. Λαϊκός στιχουργός.
0: Και ξέρετε πώς έμαθε να γράφει στίχους ο Μάρκος, ε? Διάβαζε, λέει, στις εκδιδόμενες στην Ερμού Πολιτισσίου, ναι, τις εφημερίδες κάθε Κυριακή, δεν ξέρανε να διαβάζουνε. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνει συντακτικό, ναι, και στίχο.
1: Μεγάλο ταλέντο. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Και μια ζωή κατατρεγμένη. Και μια ζωή που εξαιτίας του Βασίλη Τσιτσάνη τον έχουμε σήμερα στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας. Μια ζωή με το πιατάκι. Στην ταβέρνα, να ζει τα παιδιά. Με τα δάχτυλα γυρισμένα. Δηλαδή μια δύσκολη ζωή που νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει μέσα όλο το πρότυπο του Έλληνα. Δηλαδή ότι μπορείς να αποθεωθείς και να φτάσεις στα πατώματα και να ξανααποθεωθείς ανάλογα με τις συνθήκες, την τύχη, αλλά και την αξία στο τέλος της γραφής. Γιατί ωραία είναι όλα αυτά, ένας ζωγράφος, ο Βαν Κόγκ, να αναγνωριστεί μετά το θάνατό του 30 χρόνια, αλλά σε τούτη τη ζωή έχει μεγάλη αξία να ακούσεις το τραγούδι σου από κάποιον άλλον.
1: Μπράβο.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Χρήστο, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω από τους σημερινούς καλλιτέχνες, από τα παιδιά που σήμερα βρίσκονται σε πίστες και τραγουδάνε. Ξεχωρίζετε κάποιον, θα δίνατε σε κάποιον τραγούδι? Αν σας το ζητούσε ο ίδιος, θα μπαίνατε στη διαδικασία να γράψετε?
1: Ναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές. Δεν νομίζω να θέλω να και πολύ να βάλω τραγούδια ντε και καλά με αυτούς τους τραγουδιστές. Έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου. Έτσι, είμαι πολύ γεμάτος από αυτό που δημιούργησα όλα αυτά τα χρόνια. Όταν γράφω τώρα κάποια τραγούδια, τα γράφω έτσι για να γεμίζω λίγο την ψυχούλα μου, δημιουργώντας πάλι. Αν τύχει κάποιος από αυτούς να μου ζητήσει ένα τραγούδι και μου αρέσει σαν φωνή, μπορεί να γράψω κάποιο τραγούδι. Αλλά δεν έχω διασυνδέσεις, ούτε τρέχω να ψάξω να βάλω τραγούδια.
0: Κάνατε μια τηλεοπτική εκπομπή στην κρατική τηλεόραση με τη, ναι, Μελίνα Σλανίδου.
1: Το νύχτα στάσου.
0: Μας χαρίσατε υπέροχες βραδιές. Μπήκαμε στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε, να μπούμε στη διαδικασία πάλι να ονειρευτούμε πώς τα πράγματα γίνονταν παλιά και το τι καλό έχουμε κρατήσει σαν κοινωνία από αυτά τα τραγούδια. Γιατί σταμάτησε αυτή η εκπομπή?
1: Τη σταματήσαμε.
0: Τη σταματήσατε εσείς?
1: Σταματήσαμε γιατί ήταν πολύ κουραστικό για μένα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή τα γυρίσματα.
1: Αποχώρησα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εκπομπή αυτή, γιατί ήταν 23 τραγούδια, τα ηχογραφούσαμε, τα κάναμε μίξη, έπρεπε να διαλέξω εγώ τα τραγούδια. Να συνοηθώ με τους τραγουδιστές. Οι τραγουδιστές είναι δυσέβρετοι, γιατί είναι περιζήτητοι, είναι λίγοι τα ονόματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα, ψυχική φθορά πολύ μεγάλη, αρχίσαν οι ταχυκαρδίες μου και τέτοια και είπα, stop, το δοκίμασα και αυτό.
0: Αλλά τα γυρίσματα είναι δύσκολα. Δηλαδή η τηλεόραση είναι ένα απαιτητικό αντικείμενο το οποίο.
1: Πολύ δύσκολα. Και προπάντων μια ορχήστρα 10 άτομα που ήμασταν εμείς. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Το περιβόλι του ουρανού ξεκίνησε πριν λίγες μέρες. Με εσάς, την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, τον κύριο Στέλιο Διονυσίου, την κυρία Λεάννα Παπαϊωάννου. Φωνές δυνατές. Καλλιτέχνες οι οποίοι φυσικά γεμίζουν τον χώρο και φέρουν και νέο κόσμο όλο και περισσότερο στα παλιά λαϊκά τραγούδια, αλλά και στα νεότερα. Να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά για αυτή τη συνέντευξη,
1: χάρηκα,
0: για αυτό το χρόνο που διαθέσατε. Πολύ ευγενικά σε εμάς, στην Αστερόσκονη και στο Άξιον 24. Ελπίζω κάποτε να γράψω μισό κουπλέ από μια μελωδία σας, ας μην πει το όνομά μου, και να πεθάνω ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ για την γνώμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστό. Σας ευχαριστώ κι εγώ.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
5: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Χωρίς χάρτη, στο Μιλάνο.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο. Μου είπαν όποια εποχή του χρόνου και αν έρθω σε αυτό το νησί, παραμένει ζωντανό. Ότι ακροβατεί ανάμεσα στο ανθυρόβιο μηχανικό παρελθόν και στο ανερχόμενο τουριστικό μέλλον. Ένα νησί με έντονη μουσική και ναυτική παράδοση. Καλώς ήρθατε στη Σύρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κάποιος φτάνοντας στο νησί είναι αυτή. Γι' αυτό ήρθα σε αυτό το σημείο για να βγάλω κι εγώ την πρώτη μου φωτογραφία. Στην ουσία, η χώρα της Σύρου αποτελείται από δύο οικισμούς. Ο πρώτος, το λόφο του Άι Γιώργη, είναι η μεσαιωνική πόλη της Άνω Σύρου και ο δεύτερος που ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζει τις πλαγιές της Ανάστασης, είναι η Ερμούπολη. Έχουν δίκαιο όσοι λένε ότι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων είναι τόσο γραφική, αρχοντική και ξεχωριστή. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε τα πολύχρωμα σπίτια, τους τρούλους των εκκλησιών να ξεπροβάλλουν σε συνδυασμό με τη θάλασσα και τον μπλε του ουρανού. Είναι πραγματικά σαν ένας πίνακας ζωγραφικής.

Μακάρι όλοι στα χωριά μας να είχαμε ένα τέτοιο δημαρχείο. Σίγουρα η δουλειά του δημάρχου γίνεται πιο εύκολα μέσα από αυτό το κτίριο.

Βρίσκομαι στην πλατεία Μιαούλη. Τη μεγαλύτερη πλατεία της Ερμούπολης και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ήρου. Η Ερμούπολη αποτελεί και διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρων των Κυκλάδων και είναι ένας από τους λόγους που παραμένει ζωντανή όλες τις εποχές του χρόνου. Όποια εποχή για να επιλέξεις να έρθεις, έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Ας απολαύσουμε αυτή τη ρομαντική βολτούλα μόνοι μας, χωρίς παρέα, τι να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε τα περιστέρια.

μέτρητα καφέ, ταβερνάκια και διάφορα έτσι μαγαζάκια, γραφικά. Ζουζουνιάρικα. Για να κάνεις έτσι μια γρήγορη στάση και να ηρεμήσεις. Νιώθεις ότι βρίσκεις, ρε παιδί μου, σε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχουμε διαβάσει στην ιστορία, την Ελλάδα, ας πούμε, που έχουμε διαβάσει στη λογοτεχνία. Είναι κάθε σοκάκι και μια νέα εικόνα. Κάθε στροφή του δρόμου και ένα πιο ωραίο αρχοντικό. Και άλλο χρώμα. Ειδικά τώρα στο Σούρουπο, θεωρώ είναι η καλύτερη ώρα, γιατί έχουμε και τις αντανακλάσεις του φωτός. Και αν είσαι κιόλας και ρομαντικός τύπος, έλα εδώ να περπατήσεις και σίγουρα θα ξετρελαθείς. Στην υγειά σας. Ακούστε. Το ακούτε.

0: Ποιος δεν θα ήθελε στην πόλη που ζει να έχει την ευκαιρία να κατέβει και να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα. Βρίσκομαι στα Βαπόρια, εδώ στη Σύρο, την πιο πολυφωτογραφημένη και όμορφη συνοικία ολόκληρου του νησιού. Γιατί Βαπόρια, πρόσφυγες εφοπλιστές που ήρθαν εδώ στη Σύρο από τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο και την Κρήτη, έφτιαξαν τα δικά τους αρχοντικά σπίτια, καπετανόσπιτα, τα δικά τους Βαπόρια που στέκουν πάνω στα βράχια, αγναντεύοντας το απέρατο μπλε του Αιγαίου. Ναυτοσύνη και Σύρος πάνε μαζί, οπότε δεν θα έλειπε και ο ναός του Αγίου Νικολάου που στέκει εκεί πάνω, αυτό το κόσμημα που ομορφαίνει τα Βαπόρια και ολόκληρη τη Σύρο.
1: Σε αυτή την αριστοκρατική συνοικία έδωσα ραντεβού με τον Δομένικο Σαγκινέτο, λάτρη και μελετητή της ιστορίας αυτού του πολύχρωμου τόπου.
0: Τι έκανε τόσο κόσμο να επιλέξει την Ερμόπολη για να έρθει να ζήσει?
2: Υπήρχε μία ιδιαιτερότητα. Αυτό το νησί ήταν, λεγόταν πριν το 1800, Ίνσολα ντι Πάπα, το νησί του Πάπα. Γιατί λεγόταν έτσι, διότι ήταν το μοναδικό μέρος και νησί που ο κύριος πληθυσμός του αποτελούταν από καθολικούς. Για να καταλάβετε ότι υπήρχαν πριν την Επανάσταση του 21, στο νησί κατοικούσαν γύρω στους 4.200 κατοίκους, από τους οποίους μόνο μια μικρή παροικία Ορθοδόξων με ένα ναό, τον Άγιο Νικόλαο που λεγόταν το Φτωχόν, από 200 κατοίκους. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν και έναν ιερέα, οι υπόλοιποι όλοι ήταν καθολικοί. Υπήρχε ένα λιμάνι φυσικό. Όλα τα πλοία που περνούσαν για την Ανατολή και κυρίως προς Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και προς τα παράλια της, προς Οδυσσό, αυτά τα μέρη τα οποία ήταν οι σιτοβολώνες που τροφοδοτούσαν την Ευρώπη, περνούσαν από τη Σύρα και υπήρχε μια ιδιαίτερη επαφή. Όλοι τα περισσότερα κράτη ήθελαν να είχαν καλές σχέσεις, αλλά την καλύτερη σχέση τότε, την περίοδο αυτή, την είχαν οι Συριανοί με τη Γαλλία. Κυρίως για την ιδιαιτερότητα του θρησκεύματός τους και επειδή υπήρχε μια ιδιαίτερη προστασία από την πειρατεία, συμμετείχαν οι ντόπιοι εδώ οι Συριανοί να τους προστατεύσουν όταν διωκόμενα τα πλοία από τους πειρατές τα προστάτευαν. Υπήρχε ένα καταφύγιο που το πίστευαν μετά την Επανάσταση του 21 οι κατατρεγμένοι Έλληνες της Ανατολής, ότι θα ερχόμενοι στο νησί της Σύρας θα είχαν μία προστασία. Οι πρώτοι βέβαια πρόσφυγες που έφτασαν εδώ δεν ήταν τόσο φτωχοί. Οι φτωχοί πολλοί ήταν γιατί είχαν καταλάβει ότι κάτι θα συμβεί, θα αρχίσουν οι σφαγές. Και οι πρώτοι που έφτασαν ήταν κάπως οι πιο πλούσιοι που το κατάλαβαν και έφυγαν με κάποια χρήματα, έτσι.
0: Κατάφεραν όμως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, επειδή έγινε αυτή, γιατί όλοι οι Έλληνες, έμποροι,

0: είναι, καταρχήν ασχολήθηκαν με το εμπόριο εδώ στην Ερμούπολη, όλοι αυτοί, και μετά με την, με την ναυτιλία, mm-hmm. κατά κύριο λόγο με την ιστιοφόρο ναυτιλία στην αρχή. Αμέσως δημιουργήθηκαν ταρσανάδες εδώ, τα πρώτα 10 χρόνια κατασκευάσαν γύρω στις 2.000 ιστιοφόρα στην Ερμούπολη. Έφτανε ξυλία, όλα τα σκοινιά, τα πάντα, εδώ πέρα εμπορευόταν τα πάντα. Όταν έπεσε και η ιστιοφόρο ναυτιλία, στα 1867, αν θυμάμαι καλά, ιδρύεται το Νεώριο Σύρου, το πρώτο ναυπηγείο, το οποίο κατασκευάζει τα νέα με ατμόπλια, φέρνουν δύο μηχανικούς από Αγγλία, οι οποίοι κατασκεύασαν εδώ μηχανή, η οποία βραβεύτηκε μάλιστα μετά από μια δεκαετία στην Αγγλία σε μια έκθεση. Δημιουργείται χιτήριο.
1: Άρα στην ουσία η ανάπτυξη της Ερμούπολης οφείλεται στο ότι ήταν ένα κέντρο προσφύγων και με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εύποροι και μετέφεραν το δίκτυο και την...
0: Σίγουρα, ναι. Ήρθαν και κεφάλαια και εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό έγινε αυτό το θαύμα.
1: Πού οφείλεται η αρχιτεκτονική της Ερμούπολης?
0: Υπάρχει ένα πρώτο οίκημα, το οποίο έχει κατασκευαστεί γύρω στο 1830 και είναι τεχνοτροπίας μακεδονικής. Με τα ξύλα που βγαίνουν μπροστά, τα πατάρια αυτά, όπως τα λέμε. Μετά σιγά σιγά έφεραν μηχανικούς από την Ευρώπη, το Σίλερ που έχει φτιάξει αρκετά κτίρια στην Ελλάδα, το Ρενλάιχερ, ο οποίος έχει φτιάξει απέναντι τις φυλακές και αρκετά μεγάλα κτίρια. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν να σπουδάσει Γερμανία. Η Γερμανία τότε και η Γαλλία λάτρευαν τον νεοκλασικισμό και μας έφεραν στο νησί τον πλούτο και την κουλτούρα του νεοκλασικισμού. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά τα κτίρια, τα μαρμαρόκτιστα και τεχνοτροπίας νεοκλασικών.

0: Καλημέρα κύριε Αντίνα.
1: Καλημέρα, καλώς ήλθατε.
0: Δεν ήρθα μόνο να δοκιμάσω το λουκούμι, αλλά και να φτιάξω.
1: Πολύ ωραία. Σωστή σκέψη, μπορούμε να πάμε στο τζάκι.

0: Εύκολη διαδικασία.
1: Εύκολη, απλά υλικά.
0: Απλά υλικά.
1: Και αυτή είναι η μοναδικότητα του Συριανού Λουκουμιού. Νερό, ζάχαρη και άμυλο από το Καλαμπόκι. Είναι η ώρα που πρέπει να πέσει μέσα στο καζάνι η ζάχαρη. Ρίχνουμε δύο γκαζοντενεκέδες, όπως θα δεις. Έναν γκαζοντενεκέ για να σου δείξει θα το ρίξει ο Δημήτρης, ο Μίτσος ο δικός μας, ο Μάστορης.
0: Και ένα ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος του Άξιον 24.
0: Το επόμενο στάδιο.
1: Το επόμενο είναι η κόλλα. Είναι το τρίτο συστατικό του λουκουμιού με το οποίο θα δέσει το λουκούμι.
0: Είμαστε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία που φτιάχτηκαν λουκούμια στη Σύρο. Πότε ήταν το πρώτο λουκούμι που φτιάχτηκε, εδώ, στο μαγαζί.

0: πατέρας μου ήρθε το 22 από τη Σμύρνη 15χρονος, αλλά ήρθε και μπήκε μέσα σε εργαστήρια λουκουμιών της τρίτης γενιάς από την πρώτη προσφυγιά του 1822. Το 1928 του δώσανε άδεια να ανοίξει δικό του λουκουμοποιείο, γιατί την τέχνη την ήξερε από τον παππού μας, από τη Σμύρνη.
1: Άρα την τέχνη του λουκουμιού την έφεραν στην ουσία οι πρώτοι, οι χιώτες.
0: Οι χιώτες. Πριν από 100 χρόνια από το 22, το 1822.
1: Είναι συνδεδεμένο δηλαδή αυτό το γλυκό με την προσφυγιά.
0: Αυτή είναι ταυτότητα της προσφυγιάς. Έχει την ταυτότητά της. Διότι από τους ίδιους ανθρώπους έγινε το λουκούμι και η Ερμούπολης, μεγαλούργησαν και τα δύο ταυτόχρονα, ξεπέρασαν το μικρό νησί της Σύρας, βγήκαν στην Ελλάδα, την ξεπέρασαν και απλώθηκαν στον κόσμο.
1: Πολύ ταξιδεμένο, σαν για μένα δηλαδή. Εσείς πόσο χρόνο είστε?
0: Κλείνω τα 79 και μπαίνω 80.
1: Πόσα χρόνια είσαι μες στη ζάχαρη?
0: Από μικρό παιδί. Αυτό πρωτογνώρισα. Θεωρώ ότι οι λουκουμοποιοί και ιδιαίτερα οι επόμενες γενιές από τους πρώτους έχουν μέσα στο γενετικό κώδικά τους το λουκούμι, τη ζάχαρη. Έχουν ταυτιστεί με αυτό.

0: Σήμερα τι θέση έχει το λουκούμι?
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το λουκούμι μέσα στο χρόνο κράτησε το όνομά του, κράτησε τη δύναμή του, γιατί το λουκούμι είναι παρόν στον αραβόνα, στο γάμο, στη γέννηση, στη βάφτιση, στο θάνατο, στο μνημόσυνο, στα πανηγύρια, στις κοινωνικές εκδηλώσεις. 2 αιώνες σταθερά είναι παρόν. Δεν μετακινήθηκε ποτέ.
0: Αυτό είναι ο Μάνος Ελευθεριού.
1: Ναι.
0: Ήσασταν φίλοι, ε.
1: Πολύ. Ή από παιδιά. Θέλω να πω για τον αγαπημένο Μάνο ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου έδειξε πώς ήταν το θέατρο. 6 χρονών, όταν εκείνος ήταν 12 και έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του θέατρο στη Νεάπολη. Και εγώ με ένα σκαμνάκι τον παρακολουθούσα.
0: Έτρωγε λουκουμάκι.
1: Βέβαια, περνούσε από εδώ και πάντα ζητούσε ένα περγαμοντάκι.
0: Ωραία. Και αυτή η όμορφη κυρία.
1: Αυτή είναι η μητέρα μου. Αυτό είναι μια φωτογραφία του 1954. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, που ήρθε το 1923.
0: Ο πατέρας σου πού είναι?
1: Ο μπαμπάς μου είναι εκεί, στο παλιό μας μαγαζί στην παραλία.
0: Και κάτω είναι η πρώτη, το να φανταστώ, κουτί.
1: Ναι, είναι η πρώτη μακέτα.

0: Κάλυψε τα παντού, έτσι.
1: Άρα, Συριανό Λουκούμι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Μίτσο, τα καταφέραμε.
0: Μπράβο, Μίτσι.
1: Μπράβο, Μίτσι. Κύριε Αντίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ ωραία εμπειρία, γλυκιά εμπειρία, ρε παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Μες στη ζάχαρη, σαν και εσάς, έτσι, γλυκύτατη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Μια μπουκιά όλη μας η ζωή.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr, καλησπέρα σας. Έχουμε συνδεθεί με το θρυλικό Monumental για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της River Plate με την Baraka Central. Το τορνέο Κλαουσούρα για ακόμα μια χρονιά θα είναι στο Action 24 και το Athletico.gr. Ήδη οι μεταδόσεις έχουν ξεκινήσει από εχθές το βράδυ, συνεχίζονται απόψε. Υπάρχει και μεσοβδόμαδη αγωνιστική με μεταδόσεις από Action 24 και Athletico. Πάμε για ένα πολύ πολύ πολύ γρήγορο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 και επιστρέφουμε για τη σέντρα του αγώνα.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Monumental για τον αγώνα της River Plate με την Baraka Central. Είναι η πρώτη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα, το οποίο για ακόμα μια χρονιά θα μεταδίδεται τόσο τηλεοπτικά από το Action 24 όσο και από το YouTube του Αθλέτικο. Οι δύο ομάδες είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο, οι δύο αρχηγοί, ο Τάπια από πλευράς της Μπαράκας και ο πολύπειρος Νίκολας Οταμέντη από την πλευρά της River Plate. Ευχαριστήριο μήνυμα προς την εθνική ομάδα της Αργεντινής, η οποία έφτασε την προηγούμενη Κυριακή μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ. Εκεί όμως που εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έχασε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία και δεν κατάφερε να κάνει το back-to-back στις κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων. Εδώ το ευχαριστήριο μήνυμα προς την εθνική ομάδα της Αργεντινής και οι δύο ομάδες που είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να πούμε εντάχει τις ενδεκάδες πριν από τη σέντρα του αγώνα. Η γηπεδούχος River. Ξεκινάμε τον Μπελτράν στην εστία. Δεξιμπάκο Μοντιέλ, αριστερά ο Ακούνια. Ο Κουάρτα με τον Οταμέντι, το δίδυμο στο στόπερ. Ο Βέρα και ο Σίλβα στον άξονα με τον Περέιρα και τον Γκαλβάν λίγο πιο μπροστά του. Και στην επίθεση ο Ράφαελ Σάντος Μπορέ με τον Φακούντο Κολίντιο. Εδώ ο αρχηγός της River Plate, ο Νικόλας Οταμέντι, στα 38 του, ήταν παρόν στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, όπως και ο Μοντιέλ. Από την άλλη πλευρά, η Μπαράκα Σεντράλ του Νταμιάνο Αγιούδε με τον Μίνο στην εστία. Μπάριος με πεντάδα στην άμυνα. Ο Μπάριος παίζει δεξιά, ο Ινσούα αριστερά. Τζαπέρ Μπαραγάν και Ντεμαρτίνι η τριάδα των στόπερ. Ο Μίλοκ με τον Τάπια στον άξονα. Δεξιά στην πλευρά ο Πόρα, αριστερά ο Μπριάσκο και ο Μοράλες θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Η κάμερα συνεχώς πάνω στον Οταμέντι, ποιος επέστρεψε στην Αργεντινή μετά από μια μακρά θητεία στην Ευρώπη. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Μπενφίκα. Εδώ η είσοδος της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο με το αυτοκινητάκι, κάτι που έχουμε δει και στους περσινούς αγώνες και για το Απερτούρα και για το περσινό Κλαουσούρα. Η River, η οποία βρέθηκε στον τελικό και του Απερτούρα στα τέλη του Μαΐου, εκεί όπου είδε την Μπελγράνο να της κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Η River έχασε τον τελικό με 2-3, με δύο γκολ, δεχόμενοι δύο γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Και θέλει στο Κλαουσούρα καλύτερη τύχη να έχει, να διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα. Η River με την κλασική λευκή εμφάνιση με την κόκκινη ρίγα. Η Μπαράκας με το σκούρο μπλε. Να γίνει σέντρα και θα πούμε μετά και τους αναπληρωματικούς και τα υπόλοιπα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Εννοείται μπορείτε να στέλνετε και τα σχόλια σας στο chat του YouTube, τη μετάδοση. Ό,τι προλαβαίνουμε ανάλογα για την εξέλιξη του αγώνα θα το διαβάζουμε και στον αέρα. Καλησπέρα πάντως σε όλους τους φίλους που είναι ήδη συνδεδεμένοι. Μια μικρή καθυστέρηση στην σέντρα, δεν ξέρω τι περιμένει ο διαιτητής. Τώρα αρχίζει ο αγώνας με την Μπαράκας να έχει την πρώτη επίθεση. Μια βαθιά παλιά προς τον Ινσούα, η μπαλά καταλήγει κάτι ευθείαν πλάγιο. Ήταν εκεί ο Μοντιέλ. Και το River είναι που προσπαθεί να βγει γρήγορα στην επίθεση. Από τα δεξιά ένα κερδισμένο φάουλ. Το έκανε ο Ντεμαρτίνι. Το κέρδισε ο Γκαλβάν. Ευκαιρία για τη River στο πρώτο λεπτό του αγώνα να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε αν ένα γρήγορο γκολ θα λύσει τα πόδια των παίκτων River και σίγουρα θα δώσει άλλη εικόνα στο παιχνίδι από εδώ και πέρα. Μέσα στην περιοχή μπάλα, μπλοκάρει εύκολα ο Μίνο. Βρέθηκαν στο έδαφος και τρεις ποδοσφαιριστές. Και ο Ταμέντι ξέρει από αυτά, αν μη τι άλλο, ο Νικόλας Ταμέντι. Το λάθος όμως από τον Μίνο, ξανά η River στην επίθεση. Το σουτ που γίνεται έξω από την περιοχή, μπλοκάρει εύκολα ο Πορχιέρο της Μπαράκας. Είναι η πρώτη τελική στο στόχο, είναι στο δεύτερο λεπτό. Το σουτ του Γκαλβάν. Αδύναμο. Μπλοκάρει ο Μίνο. Είδαμε και την προηγούμενη φάση. Ας δούμε, νομίζω είναι καλή ευκαιρία να δούμε και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Στον πάγκο για τη River, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Σεντουριόν και μαζί του η Αραμπάρη. Μπελτράν, Κορέα, ο Άγχελ Κορέα που επιστρέφει στο αργεντινικό πρωτάθλημα. Η μεγάλη μεταγραφή της River έναντι 13 εκατομμυρίων. Ο Φρέιτας, ο Χιμένεθ, ο Γκονζάλες, ο Μέσα, ο Ριβέρο και ο Γκονζάλες. Από την πλευρά στον πάγκο για την Μπαράκας, ο Εσπινόλα, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Μαζί με τους Μπαρμπιέρι, Μπογκαρίν, Κάμπι, Κάντια, Καπράρο, Γκορντίγιο, Γκουαράθ, Μαρόνι, Περέιρα, Τάμπορδα και Τόμπιο. Είδαμε ξανά την προηγούμενη φάση με την πτώση του Οταμέντι μέσα στην περιοχή. Τίποτα από τον διαιτητή. Συνεχίζει και η φάση και τώρα το κόρνερ για την Μπαράκας. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται οι φιλοξενούμενοι. Μέσα στην περιοχή μπάλα περνάει από όλους. Καταφέρνουν και διώχνουν οι αμυντικοί της River με τον Κουάρτα. Επιμένει η Μπαράκας. Με τον Μίλοκ, ποιος κάνει το γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει παίκτης. Ξανά η Μπαράκας. Μονομαχίες λίγο έξω από την περιοχή της River. Και τώρα είναι ο Ακούνια, ο έμπειρος αριστερός μπακ, ο οποίος δεν έκανε καλή πάσα, αλλά έχει κερδίσει φάουλ η River. Το έκανε ο Τζαπέρ, εδώ ο στόπερ της Μπαράκας. Μοντιέλ. Ο Σίλβα. Πολύ δυνατή παλιά για τον Μοντιέλ, κυνηγά και ο Μπορέ. Μπάλα είναι πλάγιο. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Ευκαιρία για την River να ανέβει ψηλά να πιέσει. Εδώ ξανά το προηγούμενο κόρνερ για την Μπαράκας. Μονομαχίας λίγο κάτω από το κέντρο. Η River έχει την μπάλα με τον Κολίδιο. Λάθος από τον Γκαλβάν. Και τώρα είναι οι φιλοξενούμενοι. Με τον Μοράλες. Ο Ινσούα. Ο Μπριάσκο. Ήταν offside η γηπεδούχη, το δίνει ο βοηθός. Δεν υπάρχει φάση. Ήταν offside ο Τάπια. Ο αρχηγός Μπαράκας. Ενώ είναι στο έδαφος ο Μπριάσκο. Ο Αρμένιος. Επιθετικός της Μπαράκας. Εδώ ξανά το offside. Η River τώρα με τον Ακούνια. Δεν πιέζεται ιδιαίτερα. Προωθημένη παλιά με στόχο τον Περέιρα, ο οποίος θα προλάβει, θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν πέρασε για τον Κολίντιο. Ζητά το πλάγιο και το παίρνει ο επιθετικός River. Εδώ θα ακούνε τον Κολίντιο. Αφήνει την εκτέλεση στον Ακούνια. Η River με το 4-2-2-2. Δύο αμυντικά χάφο Σίλβα με τον Βέρα. Δύο κεντρική μέση ο Γκάλβαν με τον Περέιρα. Και δύο επιθετικοί ο Κολίντιο με τον Μπορέ. Ακούνια και Μοντιέλ παίρνουν όλη την πλευρά, αριστερά και δεξιά. Το λάθος τώρα από τον Μπορέ, κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Διορθώνει ο ίδιος το λάθος που έκανε, ξανακερδίζει η River. Και τώρα ο Βέρα. Αριστερά για τον Ακούνια. Ψάχνει τον Κολίδιο. Λάθος η πάσα από τον Ακούνια. Κόβει την αμυντική της Μπαράκας. Δεν μπόρεσαν όμως να βγουν στην αντεπίθεση. Είχε καλύτερη τοποθέτηση ο Νικόλας Οταμέντη. Γύρισε στον Μπελτράν. Και από εκεί τον Κουάρτα. Ο Κουάρτα για τον Μοντιέλ. Τώρα ο Σίλβα. Ζητά αριστερά ο Ακούνια και θα πάει μπάλα. Ο Ακούνια με τον Περέιρα. Ωραίο το μαρκάρισμα του Τζαπέρ. Ο Μπάριος δεν προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της Μπαράκας. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Πρώτη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα. Μία εβδομάδα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Το πρωτάθλημα Αργεντινής ξεκινά. Και για ακόμα μια χρονιά είναι στο Action 24 και το αθλητικό.gr. Η Μπαράκας τώρα. Μια πτώση λίγο κάτω από το κέντρο, τίποτα από το διαιτητή. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ο Κολίντιο. Ο Περέιρα. Ο Ακούνια. Πίσω στον Οταμέντη. Ο Οταμέντη δεξιά για τον Μοντιέλ. Ωραία η παλιά. Η κάθετη για τον Μπορέ. Το γύρισμα στην περιοχή. Μπάλα κόρνερ. Όχι, υπάρχει offside. Με καθυστέρηση σηκώνει το σημείο και ο βοηθός. Εκτεθειμένος ο Ράφαελ Σάντος Μπορέ. Να δούμε ξανά το replay. Σωστή απόφαση. Πολύ offside Μπορέ. Ο Μπριάσκο και ο Μίνο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το ελεύθερο. Το βολέα από τον τερματοφύλακα της Μπαράκας. Κυριαρχικό στον αέρα και ο Κουάρτα. Καθάρισε με κεφαλιά το γέμισμα. Ξανά στον Μίνο. Πιέζουν οι επιθετικοί της River. Γίνεται το λάθος. Τώρα είναι η River από τα αριστερά με τον Ακούνια. Ο Περέιρα και στο ανέβασμα του Ακούνια από τα αριστερά. Προωθεί το αριστερό back της River. Κόρνερ από την παρέμβαση του Τζαπέρ. Την ώρα που θα έκανε τη σέντρα ο Ακούνια. Ο Τζαπέρ έκανε το τάκλιν. Για το φίλο Πουρτέστο που αναφέρει στο YouTube τον Ματίας Γκαλάρθα. Ναι, είναι απόν, είναι εκτός αποστολής. Και δεν υπάρχει ενημέρωση αν είναι τραυματίας. Το corner για τη River με τον Ακούνια. Μέσα στην περιοχή, ακόμα μια πτώση παικτών. Το shoot, την μπάλα out. Το shoot που έγινε από τον Περέιρα στο 1 λεπτό. Δεύτερη τελική για την River. Δεν ενσύγησε ιδιαίτερα ο Μίνο. Με πάσα συνέχιζε το παιχνίδι. Κερδίζει το πλάγιο η Μπαράκας. Βλέπετε και την διαφορά θερμοκρασίας με την Αργεντινή, εκείνη όλη με Μπουφάν. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα για την Αργεντινή, αρκετό το κρύο. Νότιο ημισφαίριο. Ξανά τώρα η River. Παραλίγο να γίνει εδώ το λάθος, τελευταία στιγμή. Κράτησε την κατοχή ο Μοντιέλ και τώρα από τα αριστερά ο Ακούνια. Ψάχνει επιλογές ο έμπειρος αριστερός μπακ της River. Βέρα. Ο Μοντιέλ. Ο Κουάρτα. Τώρα ο Ακούνια. Ο Ταμέντι. Ξανά δεξιά για το Μοντιέλ. Στο μισό γήπεδο η Μπαράγκας. Ο Σίλβα κλείστηκε από δύο, γυρίζει στον Κουάρτα. Άνοιξε λίγο το κοντρόλο Κουάρτα, κατάφερε και πέρασε για τον Σίλβα. Ο Περέιρα, ο Ταμέντι, αριστερά για τον Ακούνια. Η σέντρα από τον Ακούνια μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά που γίνεται μπλοκάρει ο Μίνο. Η κεφαλιά από τον Μπορέ. Ακόμα μια τελική για την River. Τρίτη στο παιχνίδι, δεύτερη στον στόχο. Και τώρα η Μπαράγκας με τον Μπάριος από τα δεξιά. Δεν περνάει η παλιά του για τον Πόρα. Κόβουν οι γηπεδούχοι. Τώρα ο Περέιρα. Δεξιά στο ανέβασμα του Μοντιέλ. Ξανά ο Περέιρα από τον άξονα. Πήγε να περάσει έξυπνη σκαυτή παλιά για τον Κολίδιο. Δεν ακολούθησε ο επιθετικός της River την φάση. Μπάλα κατέληξε στον Μινό. Ξανά η River. Δυσκολεύεται να κρατήσει η μπάλα η Μπαράγκας. Σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζουν οι Μιλιονάριος. Δείτε ξανά το πόσο δυνατά πήγε στην προηγούμενη φάση ο Ταμέντι. Ο Ταμέντι, ο αρχηγός του River. Στα 38 του. Ο Κουάρτα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Βέρα. Κλείστηκε, βρήκε την επιλογή του Σίλβα. Και τώρα ξανά ο Κουάρτα. Αφήνει αριστερά για τον Οταμέντι. Ο Οταμέντι στο πλάι για τον Ακούνια. Ο Ακούνια για τον Περέιρα. Δεν μπορούσε να περάσει ο Περέιρα. Διώχνουν η αμυντική της Μπαράγκας. Γίνεται όμως το λάθος. Μπάλα διευθυντής. Τώρα η River από τα δεξιά. Δεν μπόρεσε εκεί ο Γκαλβάν. Κερδίζει η Μπαράγκας. Με τον Μίλοκ. Ριάσκο. Στο έδαφος τίποτα από τον διαιτητή. Ξανά η River. Ο Μπορέ. Κόβεται καθαρά. Από τον Μπαραγάν. Ο οποίος ψάχνει και τον Μπριάσκο, βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Ταμέντι με την εμπειρία του καθαρίστη φάση. Λάθος η πάσα του Ταμέντι, η ευκαιρία για την Μπαράγκας. Out από τον Μοράλες. Μεγάλη ευκαιρία ήταν εδώ για την Μπαράγκας. Στο λάθος του Ταμέντι, ο οποίος βγήκε πρώτος στην μπάλα. Εδώ στην πάσα για τον Μπριάσκο. Έκανε όμως πολύ κακό γύρισμα προς την περιοχή του. Ο Μοράλες είχε πρώτα στην μπάλα πριν τον Μπελτράν. Αλλά άνοιξε πολύ πλάγια την μπάλα, δεν μπορούσε μετά να εκτελέσει. Έστειλε την μπάλα out. Απειλεί όμως η Μπαράγκας, δείχνει ότι είναι εδώ. Δεν πρέπει να την υποτιμήσει η River. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Το πλάγιο για την Μπαράγκας. Μπριάσκο. Ινσούα. Ξανά πλάγιο μπάλα αυτή τη φορά για την River. Στο 15ο λεπτό του αγώνα. Και Βασοκολίδιο. Μονομαχείο Μπορέ, κάνει φάουλ. Τώρα Φαλισάντος Μπορέ. Κολομβιανός ερθυντικός της River. φαουλ για την Μπαράκας. Κακή μπαλιά προς τον Μοράλες. Μπαλά περνάει απευθείας out. Χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να απειλήσουν την αιστεία του Μπελτράν. Τώρα ξανά η River. Ο Ακούνια παίζει το 1-2 με τον Περέιρα. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μπάριος. Ο Πόρα. Τώρα ο Μίλοκ. Αφήνει για τον Ντεμαρτίνι και από εκεί για τον Ινσούα. Ξανά ο Ντεμαρτίνι. Τώρα ο Μπαραγάν. Προωθείται ο στόπερ της Μπαράκας. Κάθε παλιά δεν περνάει. Για τον Πόρα και κερδίζει η River. Και η παλιά από τον Κολίτιο για τον Μπορέ πολύ δυνατή. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Μινό. Έξυπνη ιδέα από τον Κολίτιο. Πιο δυνατή όμως η πάσα. Ξανά τώρα η River. Ο Ταμέντι. Αριστερά για τον Ακούνια. Ψάχνει τις επιλογές στο Ακούνια. Γυρίζει στον αρχηγό της ομάδας, τον Ταμέντι. Ο Βέρα και τώρα ο Μοντιέλ. Ξανά ο Βέρα, αλλάζει με τον Μοντιέλ. Πίσω στον Κουάρτα. Από τον Κουάρτα στον Ταμέντι. Στο μισό γήπεδο περιμένει ξανά η Μπαράκας. Και ο Ταμέντι δεξιά στο Μοντιέλ. Μοντιέλ για τον Βέρα. Έξω από την περιοχή ο Βέρα αφήνει για τον Κολίντιο. Δυνατή η πάσα για τον Περέιρα. Προσπαθούν να διώξουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μπάριος κλείνεται, καταφέρνει και διώχνουν την μπάλα. Κερδίζουν και το φαουλ συνέχεια με τον Πόρα. Το φαουλ από τον Περέιρα.

19 λεπτά παιχνίδιου στο Monumental. River και Μπαράκας χωρίς σκορ. Στην αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του ορνέου κλαουσούρα. Εδώ ξανά η Μπαράκας. Χάνουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, κερδίζει η River και τώρα Κολίδιο. Στο ανέβασμα του Μοντιέλ από τα δεξιά. Περνάει η πάσα για το Κολίδιο. Καλές προϋποθέσεις εδώ για τη River. Ο Μπορέ έξω από την περιοχή. Σπρώχτηκε ψυχρό από τον παίκτη της Μπαράκας. Τίποτα από το διτή. Και τώρα η Μπαράκας στην επίθεση από τα αριστερά. Σταματά όμως ο Μπριάσκο, δεν έχει στηρίγματα. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Ξανά ο Μπριάσκο για τον Μίλοκ. Ο Ντεμαρτίνη ψάχνει τον Μοράλες. Κόβουν οι παίκτες της River. Ένα δυνατό μαρκάρισμα εκεί. Τίποτα από τον διετή. Ο οποίος γενικά αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Αφήνει τα μαρκαρίσματα. Τώρα ο Κουάρτα κερδίζει το πλάγιο. Να δούμε αν θα μας δείξουν και την προηγούμενη φάση με τον Μπορέ. Και τον ψυχρό σπρόξιμο εδώ. Εντάξει, έπεσε και θεαματικά ο Μπορέ. Αν έπεφτε πιο φυσιολογικά, μπορεί να έχει περισσότερες ελπίδες να πάρει το φάουλ. Σπρόξιμο υπήρχε, όπως και εδώ υπήρχε μαρκάρισμα του Τάπια στον Γκαλβάν. Άφησε και στις δύο περιπτώσεις το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητής. Τώρα το πλάγιο είναι για την River. Ο Ακούνια ανεβαίνει να πιέσει ο Πόρα. Αυτή την παλιά του Ακούνια για τον Περέιρα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Περέιρα. Ελύσεται, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Μέσα στην περιοχή ο Περέιρα. Τελευταία στιγμή, την ώρα που πήγε να κάνει το γύρισμα με το αριστερό, κόβουν οι αμυντικοί της Μπαράκας. Πολύ καλή εδώ η προσπάθεια από τον Περέιρα. Μετά την μακρινή παλιά του Ακούνια και ένα φάουλ που ξεσηκώνει τον κόσμο, φάουλ υπέρ της Μπαράκας. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Περέιρα. Πως κράζει την μπάλα απέναντι σε δύο αντιπάλους και την τελευταία στιγμή το έβαλε το τάκλινο ο Μπαραγάν πριν κάνει το γύρισμα με το αριστερό. Και παλιά τώρα από την Μπαράκας, μια πρώτη κεφαλιά από τον Μοράλες. Ο Ινσούα θα μπει με στην περιοχή, θα κάνει και το γύρισμα, διώχνει ο Μπελτράν. Γκολ! Γκολ για την Μπαράκας στο 22. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, είναι ο Μοράλες ο σκόρερ. Η River είχε τις ευκαιρίες μέχρι τώρα. Η Μπαράκας βρίσκει τον γκολ. Εδώ η πρώτη κεφαλιά. Ήρθε με φόρα ο Ινσούα. Μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Έκανε το γύρισμα. Έδιωξε ο Μπελτράν. Η μπάλα όμως στρώθηκε στον Μοράλες. Κακό το διώξουμε του Μπελτράν. Δυνατό το σούτ του Μοράλες. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Μπαράκας. Μέσα στο Monumental. Όχι και οι πιο ψύχρεμες αντιδράσεις από την εξέδρα.

Αλλαγή δεδομένη λοιπόν στο παιχνίδι. Στο 22ο λεπτό. Το γκολ μετράει, ελέγχθηκε από το VAR. Η Μπαράκας προηγείται. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα βρει η River. Από τον άξονα προσπαθούν οι Μιλιονάριος. Φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ ο Άγχελ Κορέα, μεγάλη μεταγραφή της River το φετινό καλοκαίρι, έδωσε 13 εκατομμύρια για να τον φέρει στο Buenos Aires. Η River τώρα με τον Ακούνια από τα αριστερά. Άφησε ωραία την μπάλα ο Περέιρα, ο Κολίντιο, κακό κοντρόλ από τον Κολίντιο. Έκοψε ο Πόρα. Ήταν να διώχνει πιο μακριά την μπάλα. Εκεί όπου κυνηγά ο Μπριάσκο, πρόλαβε ο Μοντιέλ. Ο Σίλβα. Ο Γκαλβάν δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Βέρα. Ξανά ο Μοντιέλ. Δείχνει δυσκολία η River να διασπάσει τη διπλή γραμμή άμυνας της Μπαράκας. Ο Ταμέντι για το Μοντιέλ. Ο Βέρα. Ξανά ο Ταμέντι. Αριστερά για τον Ακούνια. Ψάχνει στήριγμα ο Ακούνια, γυρίζει στον Ταμέντι. Ξανά ο Ακούνια από τα αριστερά. Προσπαθεί να περάσει ο ίδιος προς την περιοχή της Μπαράκας και κερδίζει το πλάγιο. Το εκτελεί με στόχο τον Κολίντιο. Μέσα στην περιοχή της Μπαράκας η μπάλα διώχνουν οι αμυντικοί με τον Μπάριος. Πολύ ωραία ο Μπριάσκο για τον Μοράλες. Στο έδαφος ο Μοράλες, τίποτα από διδυτή. Βαθιά παλιά τώρα προς τον Μπορέ, μέσα στην περιοχή ο Μπορέ από τα δεξιά θα κάνει το γύρισμα, μπλοκάρει ο Μινό. Στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα πριν βγει out ο Μπορέ. Έκανε ένα δύναμο γύρισμα, εύκολη λία για τον Μινό, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Τώρα Κουάρτα αφήνει στον Μπελτράν. Και από εκεί στον Ταμέντι. Ο Βέρα για τον Κουάρτα που προωθείται. Ψάχνει στα αριστερά τον Ακούνια. Δεν είναι και πολύ καλή παλιά. Προλαβαίνει ο Ακούνια. Έχει την επιλογή του Περέιρα. Γυρίζει στον Ταμέντι. Ο Βέρα. Ο Γκαλβάν, το γέμισμα μέσα στην περιοχή, βγαίνει και καθαρίζει τη φάση ο Μίνο. Πρώτου Κολίντιο. Ο Μοντιέλ, στο έδαφος ο Μπορέ κερδίζει το φάουλ. Ευκαιρία για τη River να γεμίσει την περιοχή της Μπαράκας.
Το γέμισμα προς την περιοχή, ο βγαίνει ο Μίνο. Έστω και με δυσκολία μπλοκάρει την μπάλα. Είναι και στο έδαφος ο πορτιέρο της Μπαράκας. Νομίζω με συμπαίκτη του έχει συγκρουστεί. Εδώ ξανά η φάση του γκολ. Η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Μπριάσκο. Έρχεται με φόρα ο Ινσούα, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Κακό το διώξουμε του Μπελτράν. Δυνατό το σου του Μοράδες, η μπάλα στα δίχτυα. Για το 0-1 της Μπαράκας στο Monumental. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ντε Μαρτίνι. Στο έδαφος ο Μπριάσκο. Η μπάλα γυρίζει στον Μπελτράν. Τον Μπελτράν στον Κουάρτα. Δεξιά ο Μοντιέλ. Ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Βέρα. Ξανά ο Μοντιέλ. Τώρα ο Σίλβα. Για τον Ταμέντι. Και κλασικά αριστερά στον Ακούνια. Οι περισσότερες της River έχουν πάει στα, από τα αριστερά με τον Ακούνια. Κερδίζει Μπαράκας με τον Μπάριος. Ο Μπάριος για την προώθηση του Πόρα. Δεν μπορεί να περάσει ο Πόρα ξανά για τον Μπάριος. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ο Βέρα ζητά από τους συμπαίκτες να προωθηθούν. Καθυστερεί και ο Βέρα όμως. Τώρα ανεβαίνει ο Μοντιέλ από τα δεξιά. Ότι έλεγε τον Κολίδιο. Ζητά αριστερά ο Ακούνια. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Ακούνια. Η παλιά κακή για τον Κολίδιο. Βάζει ωραία το σώμα του Τζαπέρ. Και η μπάλα περνά. Out. Ο Μίλοκ και ο Μοράλες ο σκόρερ. Μισή ώρα παιχνίδιου στο Monumental. River Μπαράκας 0-1 με τον γκολ του Μοράλες από το 22ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι έχουν πάρει το προβάδισμα. Η River ψάχνει την ισοφάριση. Το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του τορνέου κλαουσούρα. Τώρα η River από τα δεξιά. Η σέντρα μες στην περιοχή περνάει από όλους η μπάλα. Καταλήγει out. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει η River με τον Μοντιέλ. Πολλά νεύρα από τους παίκτες River, κυρίως προς τον διαιτητή. Ακούνια. Ο Ταμέντι. Ο Σίλβα. Ο Κουάρτα. Ξανά για τον Σίλβα. Τώρα ο Ταμέντι. Ο Ακούνια. Περέιρα. Ανοίγει το κοντρόλ του ο Περέιρα. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτέλεσει ο Μπάριος. Κερδίζει River με τον Μοντιέλ. Αριστερά για τον Ακούνια. Σαν τις επιλογές του Ακούνια. Αφήνει για τον Σίλβα. Και από τον Περέιρα στον Βέρα. Από τον Βέρα δεξιά. Θα κατεβάσει ο Μοντιέλ.
Θα κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Κολίντιο. Δεν πήρε πορεία προς το τέρμα η μπάλα. Πέρασε out. Είναι όμως μια πρώτη τελική της River μετά τον γκολ της Μπαράκα στο 33.

Το βολέ από τον Μίνο. Ξανακερδίζει η River. Η παλιά για τον Μπορέ. Ποιος βρίσκεται δεξιά κοντά στο κόρνερ. Ο Μοντιέλ. Ο Βέρα. Γυρίζει προς τα πίσω, παραλίγο το λάθος στην παλιά του Βέρα για τον Κουάρτα. Κερδίζει όμως το πλάγιο η River. Λομπριάσκο. Τώρα Κουάρτα. Ακούνια. Κολίντιο. Έρχεται πολύ πίσω ο Φακούντο Κολίντιο για να πάρει μπάλα. Όποτε έρχεται πίσω ο Κολίντιο, μείνει ο Μπορέ. Μοναδικός προωθημένος για την River. Ακόμα ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους. Ο Περέιρα. Δεν πέρασε για λίγο η πάσα για τον Μπορέ. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, προσπαθούν να διώξει ο Μπάριος. Εκεί που είναι ο Ακούνια. Δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι ο έμπειρος αριστερός μπακ της River.

Παραλίγο να γίνει και εδώ το λάθος από τη River, η οποία παίζει συνεχώς με τη φωτιά στις μεταβιβάσεις στην άμυνα. Μπλόκαρε ο Μπελτράν. Οταμέντι για τον Ακούνια. Ξανά ο Ταμέντι, δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Βέρα είναι, τώρα είναι ο Μοντιέλ. Ο Περέιρα στο ανέβασμα του Οταμέντι, αριστερά για τον Ακούνια. Η σέντρα από τον Ακούνια μέσα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι. Νέο γύρισμα, διώχνει η αμυντική της Μπαράκας. Επιμένει η Ρίβερ. Νέα σέντρα στην περιοχή, διώχνει ξανά η αμυντική της Μπαράκας. Με τον Ντεμαρτίνι. Τώρα ο Κουάρτα. Και τον Ταμέντι. Ο Σίλβα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Μοντιέλ για τον Ταμέντι. Ψάχνει διαδρόμους η River. Δεν τους βρίσκει μέχρι τώρα. Παίζει πολύ παράλληλα. Κάφτει εδώ για το πουθενά. Μονομαχία εκεί ο Μπορέ και ο Κολίντιο. Μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα. Ο Κολίντιο. Καταφέρνουν και διώχνουν οι αμυντικοί της Μπαράκας. Με τον Πόρα. Ξανακερδίζει η River. Από τα δεξιά. Ο Γκαλβάν, ωραία η παλιά, μέσα στην περιοχή το γύρισμα, μπλοκάρει ο Μινό. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, η Μπαράκας πάντα στο 1-0. Κυνηγά ο Μοράλες με τον Κουάρτα, κερδίζει ο Μπριάσκο. Κάνει όμως το φάουλ, δεν συμφωνεί ο εξτρέμ της Μπαράκας με την απόφαση. Κάποιες συστάσεις τώρα του διαιτητή. Εδώ ο Κουντέτ, προπονητής της River. Και εδώ Άγχελ Κορέα, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της River, η οποία είναι ξανά στην επίθεση με τον Σίλβα να αφήνει για τον Γκαλβάν. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Κολίντιο, δεν περνάει η παλιά του Φακούντο Κολίντιο. Διώχνει η αμυντική της Μπαράκας, εκεί που είναι ο Ταμέντι. Αριστερά για τον Ακούνια.

Ξεκινάει River με τον Οταμέντι. Ο Ακούνια. Ο Περέιρα. Δεξιά ο Μοντιέλ. Πάλι παράλληλο παιχνίδι από την River. Με τον Κουάρτα να ανοίγει αριστερά για τον Ακούνια. Πολύ δεν την παλιά την καρτά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ακούνια, μονομαχεί ο Κολίντιο. Και τώρα είναι η Μπαράκας με τον Πόρα. Ο Μίλοκ. Ξανά για τον Πόρα. Δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζει η River. Με τον Φακούντο Κολίντιο. Αριστερά για τον Ακούνια. Περέιρα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Μπάλα πάει πάλι αριστερά στον Ακούνια. Στον άξονα ο Κουάρτα, δεξιά ο Μοντιέλ. Μοντιέλ με Ινσούα. Η σέντρα μες στην περιοχή, κεφαλιά, γκολ! Γκολ για τη River με τον Κουάρτα. Προωθήθηκε ο στόπερ της River. Πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Μοντιέλ. Εδώ ξανά η φάση. Η σέντρα του Μοντιέλ με το αριστερό. Πρέπει να είναι offside. Νομίζω είναι εκτεθειμένος ο Κουάρτα. Θα το δει και το VAR. Αλλά με αυτό το replay φάνηκε να είναι εκτεθειμένος ο στόπερ της River. Από το replay φάνηκε να είναι εκτεθειμένος. Να δούμε ξανά. Την ώρα που κάνει ο Μοντιέλ τη σέντρα με το αριστερό. Φαίνεται να είναι εκτεθειμένος ο Κουάρτα. Τουλάχιστον το μισό του κορμί να είναι πιο μπροστά από τον Μπαραγάν που ήταν ο τελευταίος αμυντικός. Ωραία κεφαλιά του συνέχεια στη γωνία του Μίνιο. Εξηγεί στους δύο αρχηγούς τώρα ο διαιτητής, ο Ταμέντη και Τάπια. Τσεκάρει τη φάση. Με ένα offside μου φάνηκε πάντως. Λοβοηθός. Δεν σήκωσε σημειάκι. Διώχνει τους πάντες από κοντά του ο διαιτητής μέχρι να βγάλει άκρη το VAR. Offside. Δεν μετράει τον γκολ. Το 0-1 για την Μπαράκας παραμένει. Ήταν πάντως η μεγαλύτερη προειδοποιητική βολή της River μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με τον Κουάρτα, τον στόπερ της που προωθήθηκε. Τώρα το βολή από τον Μίνο. Κεφαλιά στο πουθενά από τον Μίλοκ. Το πλάγιο είναι για την River.

Πρώτη κίνηση στο παιχνίδι, είναι στο 45ο λεπτό. Τη βλέπει ο Τζαπέρ. Φάουλ για την River από τα αριστερά, πως κάνει επίθεση μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής. Κυρία να γεμίσει ξανά την περιοχή της Μπαράκας, το γέμισμα μες στην περιοχή, πρώτη κεφαλιά. Μένει μες στην περιοχή η μπάλα, ένα σούτ που γίνεται, κοντράρι και φεύγει πλάγιο για την River, το σούτ από τον Οταμέντι. Μοντιέλ εκτελεί το πλάγιο. Ο Βέρα. Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε και τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο το VAR τώρα στο 42-41 για τον goal της River. Δύο λεπτά φάγαμε εκεί. Οταμέντι για τον Περέιρα. Προωθεί το Περέιρα, αφήνει αστέρα για τον Ακούνια. Ακούνια πίσω για τον Σίλβα. Σίλβα δεξιά για τον Μοντιέλ. Συγκλίνει ο Μοντιέλ. Προσπαθεί να περάσει για τον Μπορέ. Ξανά ο Μοντιέλ. Αριστερά για τον Περέιρα. Μέσα στην περιοχή ο Περέιρα από τα αριστερά. Σπρώχνεται στο έδαφος. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Out δείχνει. Εδώ ξανά η φάση. Πως μπήκε στην περιοχή ο Περέιρα. Ψυχρό για ακόμα μια φορά τον σπρώχνουν. Τίποτα από τον διαιτητή. Ball out. Φοβερό, έπεσε με τα δύο χέρια πάνω του ο αμυντικός της Μπαράκας. Δεν συγκινήθηκε ο διαιτητής. Ξανά η River. Δεν προλαβαίνει όμως ο Μπορέ να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Μπαράκας. Φοβερό. Εδώ ξανά πόσο μπάριος πρόκειται τα δύο χέρια τον Περέιρα. Μια κίνδυνη τώρα στον πάγκο της River. Είναι αρκετή όρθη εκεί. Εδώ η φάση με τον γκολ που ακυρώθηκε για την River και με τις γραμμές. Αρκετά προωθημένος ο Κουάρτα, φάνηκε και από το replay. Νεύρα τώρα μεταξύ των παικτών. Δεν θέλει και πολύ να ξεφύγει το πράγμα. Είναι ο Ταμέντι στη φάση. Είναι ο Μοντιέλ στη φάση. Από πλευράς River. Είναι ο Σίλβα. Πολλά νεύρα. Να δούμε και τον λόγο για τον οποίο προκλήθηκαν αυτά τα νεύρα. Το σπρώξιμο του Σίλβα στον Μοράλες. Γύρισε ο Μοράλες. Έπιασε από το κεφάλι τον Σίλβα. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου ημιχρόνου. Η River από τα αριστερά με τον Ακούνια. Η σέντρα στην περιοχή. Μπλοκάρει εύκολα ο Μίνο. Νομίζω αυτή θα ήταν και η τελευταία στιγμή στο πρώτο ημιχρόνο. Έχουμε συμπληρώσει. Ήταν 3 λεπτά οι καθυστερήσεις. Έχουν γίνει 4. Τα κάνουν αυτά στην Αργεντινή. Από το πουθενά αλλάζουν τις καθυστερήσεις. Οπότε έχουμε μισό λεπτό ακόμα. Ένα φάουλ εδώ που κερδίζει τώρα η River. Ο Βέρα αφήνει για τον Κουάρτα. Και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Έντονες αποδοκιμασίες στο Monumental. Όχι τόσο για τη River, όσο και τις αποφάσεις του διαιτητή.

Η φάση με τον Μπάριος και τον Περέιρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ξεσήκωσε η θύλα αντιδράσεων. Παρ' όλα αυτά, η Μπαράκας προηγείται μέσα στο Monumental με 1-0 από το 22ο λεπτό με το σου του Μοράλες. Προμηνύεται ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν η River θα βρει απάντηση στον γκολ της Μπαράκας, αν έχει τα ψυχικά αποθέματα να κάνει την ανατροπή, να βρει πρώτα τον γκολ της σοφάρισης. Αν η Μπαράκας θα βρει χώρους να χτυπήσει την αντεπίθεση. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 και σε περίπου 10 λεπτά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

0: Η Bet365 σας προσφέρει μια πραγματική εμπειρία live καζίνο.
1: Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: Comes beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
8: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
12: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
13: Ναι.
12: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
14: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
15: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
16: How would you like it?
17: Well, I love it.
18: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
19: I got just the spot for you two.
20: Police officers!
21: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
22: Police, freeze!
23: That's Karras, cut him off.
8: The Rookies.
24: That's got to be very interesting work.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ!
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Το επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
14: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
14: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
14: I can either go back to London and resume my old life.
15: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
16: We'd like to bring you in as a junior associate.
17: Hughes and Associates called me yesterday.
16: Patty Hughes. Good luck to you.
18: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
19: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
20: Whatever it takes.
21: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
22: Everyone's hiding something.
23: So what are you hiding?
24: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
24: And you don't fall for bullshit.
25: I'm so sick of your bullshit.
24: What did you say to me?
25: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

Με στιγμιότυπα από την πρώτη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα έχουμε επιστρέψει στη σύνδεσή μας για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της River Plate με την Μπαράκας. Οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και τα μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής αποτελέσματα της πρεμιέρας του Κλαουσούρα. Στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο άνοιξε το τορνέο Κλαουσούρα, η Αργεντίνος Juniors πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-2 από τη Σαρμιέντο Τζουνίν. Η Μπελγράνο κέρδισε με 2-1 τη Ροζάριο Σεντράλ, η Μπελγράνο είναι η νικήτρια του τορνέου Απερτούρα. Defensa Justicia και Aldo Civi έμειναν στο 1-1. Η Γυμνάσια Μεντόζα κέρδισε τη Σεντράλ Κόρδοβα με 1-0. Στο μάτς που είδατε χθες το βράδυ από Action 24 και Αθλέτικο, η Racing Club κέρδισε με 2-1 την Γυμνάσια La Plata. Η Βελές Άρσφιλντ κέρδισε με 1-0 την Instituto Córdoba. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Ουρακάν την Banfield. Πλατένσε και Union Santa Fe έμειναν στο 2-2. Η Estudiantes Rio Cuarto κέρδισε με 1-0 την Tigre. Νωρίτερα σήμερα η Newell's Old Boys κέρδισε με 1-0 την Ταγέρες. Στο μάτς που παρακολουθούμε στο ημίχρονο, η Μπαράκας προηγείται με 1-0 της River και τα μάτς με τα οποία ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του Κλαουσούρα. Σε περίπου μία ώρα, στις 3.30 η Λανούς υποδέχεται τη Σαν Λορέντζο. Αύριο στις 9 το βράδυ η Αθλέτικο Τουκουμάν φιλοξενεί την Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια. Στις 11.15 σπουδαία αναμέτρηση της Εστουδιάντες με την Ιντεπετιέντε. Και 1.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Deportivo Riestra φιλοξενεί την Boca Juniors. Αμέσως μετά, μεσοβδόμαδα, ακολουθεί η δεύτερη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα. Με την αναμέτρηση της Γυμνάσια La Plata με τη River Plate το βράδυ της Τετάρτης, 1.15. Να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα και την οποία θα παρακολουθήσετε από το Αθλέτικο και το επόμενο Σαββατοκύριακο η τρίτη αγωνιστική με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Νομίζω αυτή που ξεχωρίζει είναι της Newell's Old Boys με την Boca Juniors το βράδυ της Κυριακής 11 η ώρα και αυτή η αναμέτρηση από το Action 24 και το Αθλέτικο. Βλέπουμε και στιγμιότυπα από το Κλαουσούρα του 2004. Μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Αλορέντζο με 4-0 επί της Λανούς. Με αφορμή την αυριανή τους αναμέτρηση. Όχι αυριανή, σε μία ώρα είπαμε παίζουνε. 3.30. Ένα πρώτο ημίχρονο στο Monumental που η River είχε στην αρχή τις ευκαιρίες. Η Μπαράκας όμως ήταν αυτή που κατάφερε να προηγηθεί στο 22ο λεπτό με το δυνατό σου του Μοράλες μετά την ασθενή επέμβαση του Μπελτράν στο γύρισμα του Ινσούα. Εδώ ξανά έχουμε κάνει σύνδεση με το Monumental. Οι δύο ομάδες δεν έχουν βγει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Υπέροχο πανοραμικό πλάνο από το θρυλικό γήπεδο της River Plate, το στάδιο Monumental. Χωρητικότητας σχεδόν 85.000 θεατών. 76% η κατοχή για την River στο πρώτο ημίχρονο. Μόλις 24 για την Παράκας, αλλά αυτή είναι που προηγείται. 3-2 οι τελικές, 1-1 στο στόχο. Τα X goals για την River είναι στο πολύ χαμηλό 0,06, σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καθαρές ευκαιρίες στο παιχνίδι. 0,25 για την Μπαράκας από μια κίτρινη. Βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ετοιμάζουν και αλλαγή.
Τώρα δεν μας βοηθήσει ο σκηνοθέτης. Με την αλλαγή θα την βρούμε σιγά σιγά.

με το 18. Είναι ο έτερος Μπελτράν που ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι, ο επιθετικός. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Αν θα είναι κάποιος εκ των Κολίδιο ή Μπορέ, ή αν θα παίξει με 3-4. Διπλή αλλαγή θα κάνει η River. Θα μπει και ο Φρέιτας με το 35. Να δούμε ποιοι θα μείνουν έξω.

Λογικά περιμένουν ακόμα την Παράκας να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε δει τους φιλοξενούμενους. Φρέιτας και Μπελτράν περιμένουν στην πλάγια γραμμή. Τώρα επιστρέφουν και οι παίκτες της Μπαράκας. Έγιναν οι αλλαγές. Ελπίζω να μάθω. Ο Περέιρα είναι ο ένας που έχει βγει. Λογικά ο Φρέιτας έχει μπει στη θέση του. Και ο Βέρα είναι ο δεύτερος που βγήκε. Άρα θα παίξει με τρεις επιθετικούς. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Και Μπελτράν και Κολίντιο και Μπορέ. Για την River. Να δούμε και αν θα αλλάξει ο σχηματισμός των Μιλιονάριος μετά από αυτές τις αλλαγές. Έχουμε λοιπόν παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάριος ψάχνει τον Μοράλες. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο σκόρερ της Μπαράκας. Ο Ταμέντι. Μοντιέλ για τον Κουάρτα. Ο Σίλβα. Ο Ταμέντι. Ξανά άρχηγος της River. Σίλβα. Κουάρτα πιέστηκε από τον Μπριάσκο. Άφησε για τον Σίλβα. Τώρα ξανά ο Ταμέντι. Πιέζει ο Μοράλες. Ο Ακούνια για τον Σίλβα. Μαλλιά για τον Κολίντιο. Δεν πέρασε για τον Μπορέ. Παραχώρησε το πλάγιο. Ο Φρέιτας.

Ο Μπελτράν. Τίποτα από τον διαιτητή. Συνεχίζει το παιχνίδι. Και τώρα ο Μοράλες για την παράκαση. Από πολύ μακριά το σουτ μπλοκάρει ο Μπελτράν. 49. Μια τελική στόχο για την Μπαράκας. Και τώρα ο Ακούνια από τα αριστερά. Κερδίζει το πλάγιο Ρίβερ. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Φρέιτας. Δεν πέρασε η παλιά για τον Μοντιέλ. Καλύπτει ο Ινσούα. Μπαλά περνάει out.

Γκρινιάζει ο Μπορέ. Του λέει να αραμίσει ο ιδιωτής. Ο Πόρα. Ο Μπάριος. Ο Μοράλες. Ο Μίλοκ. Και τώρα ο Πόρα. Προσπάθησε να περάσει την παλιά για τον Μπριάσκο. Τώρα η River. Με τον Μοντιέλ από δεξιά. Οταμέντι. Ακούνια. Ο Κολίντιο. Γαλβάν. Ωραία η κάθε την παλιά. Υπάρχει μια υποψία offside. Συνεχίζεται παρόλα αυτά η φάση. Κερδίζει Μπαράκας. Τώρα Μοράλες. Το ανέβασμα του Ινσούα. Γύρισε και έκοψε Μοντιέλ. Και ο Ταμέντι γυρίζει στον Μπελτράν. Ένα φάουλ που κερδίζει η River. Το κέτσο Κολίντιο. Τώρα Κουαρτά. Μοντιέλ. Ακούνια. Για τον Σίλβα. Γκαλβάν, ο Φρέιτας και τώρα Μοντιέλ. Πέρασε για τον Φρέιτας, κόβουν οι αμυντικοί της Μπαράκας με τον Ινσούα. Ο Μοράλες ανοίγει για τον Μπριάσκο στα αριστερά. Ξανά ο Μοράλες, κόβεται από δύο μπάλα λεδιτής και συνέχεια φάουλ και νεύρα. Κάρτα στον Μπριάσκο.

Εδώ ξανά η φάση με τον φαουλ του Μπριάσκο. Και την κίτρινη κάρτα που είδε ο ποδοσφαιριστής Μπαράκας. Ξανά η River. Το λάθος από τον Κολίντιο. Δεν κατάφερα όμως οι φιλοξενούμενοι. Το πλάγιο είναι για τη River. Εκτέλεσε ο Μοντιέρ για τον Κουάρτα. Ξανά τώρα η Μπαράκας. Δεν καταφέρουν όμως να βγουν σε αντιεπιθέσεις οι φιλοξενούμενοι. Ξανά η River. Με τον Σίλβα. Μπαλιά για τον Μπελτράν δεν περνάει. Να η Μπαράκας με τον Τάπια να μην μπορεί να περάσει. Με τον Πόρα συγγνώμη να μην μπορεί να περάσει το Μοράλες. Φρέιτας. Γκαλβάν. Οταμέντι. Ο Κουάρτα. Ο Σίλβα ξανά για τον Οταμέντι. Από εκεί για τον Κολίντιο. Ψάχνει διαδρόμους η River. Και κλείσει καλά η Μπαράκας. Τώρα μια προσωπική προσπάθεια του Φρέιτας. Δεν περνάει η πάσα για τον Μπορέ. Ποιος επιστρέφει και κερδίζει την μπάλα. Ο Φρέιτας τώρα έξω από την περιοχή κερδίζει το φάουλ. Το 54.

Ακούνια και Κολίτιο είναι πάνω από την μπάλα. Στο 55. Ο Κολίτιο έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά. Θα εκτελέσει απευθείας, δοκάρι. Τι πήγε να βάλει ο Κολίτιο. Φοβερή εκτέλεση φάουλ από τον Φακούντο Κολίτιο. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Το 0-1 παραμένει. Τώρα out για την Μπαράκας. Εδώ ξανά. Φοβερά φάλτσα από τον Κολίτιο. Όρθιος ο Μίνο. Ξανά η εκτέλεση του Κολίτιο, φοβερή. Άλλαξε πορεία η μπάλα στον αέρα. Στο οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων. Τυχερή η Μπαράκα σε αυτή τη φάση. Επιμένει River. Ο Μπορέ ανοίγει αριστερά για τον Κολίτιο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Μπλοκάρει ο Μίνο. Κάνει και φάουλο ο Φρέιτας. Ξανά το φάουλο του Κολίτιο. Άγαλμα ο Μίνο.

Τελέσκι και τον φάουλ με πάσα για τον Μπαραγάν. Βαθιά παλιά του Μπαραγάν με στόχο τον Μοράλες. Κόβει αμυντική της Ρίβερ. Ο Ινσούα με το κεφάλι. Πλάγι μπάλα. Αλλαγές για την Μπαράκας. Θα βγει ο Μπριάσκο. Θα βγει και ο Μοράλες. Θα μπει με το 33 ο Μαρόνι. Και ο Κάντια με το 20.

Από δύο αλλαγές λοιπόν για κάθε ομάδα. Άλλες τρεις έχουν στη διάθεσή τους. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει η River με τον Κολίντιο. Από τον Μίλοκ. Φρέιτας. Για τον Κουάρτα. Κουάρτα για τον Ταμέντι. Τώρα ο Κούνια. Κολίντιο. Ο οποίος μετά τις αλλαγές έχει στα αριστερά και συγκλίνει. Από τα δεξιά ο Μοντιέλ. Πολύ ωραία. Μέσα στην περιοχή ο Μοντιέλ το γύρισμα. Παραλίγο το αυτό γκολ. Τελευταία στιγμή ο Μπαραγάν παραχωρεί το κόρνερ. Επικίνδυνη εδώ επίθεση για την River. Έδιωξε τελευταία στιγμή ο Μπαραγάν σε κόρνερ. Το επικίνδυνο γύρισμα του Μοντιέλ. Εκτελείται το κόρνερ για τη River. Προσπαθούν να διώξουν οι φιλοξενούμενοι και τώρα έχουν ευκαιρία να φύγουν στην αντεπίθεση. Ευκαιρία εδώ για την Μπαράκας. Είναι 3 με 3. Προωθείται μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μαρόνι. Μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 0-2 για την Μπαράκας. Εξαιρετική αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Την κατάλληλη στιγμή η μπάλα πήγε στα αριστερά στον Μαρόνι, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά το πλασέ του έφυγε out. Είχε εδώ την ευκαιρία η Μπαράκας να κάνει το 0-2 μες στο Μονουμεντάλ. Να παγώσει το ήδη παγωμένο γήπεδο της River. Τώρα η River στην επίθεση. Μέσα στην περιοχή μονομαχίες για την μπάλα η οποία καταλήγει. Κόρνερ. Out. Κόρνερ ζήτησε η River. Εδώ ξανά η προηγούμενη αντεπίθεση. Ο Τάπι άφησε για τον Πόρα. Ο Πόρα κουβάλισε αρκετά μέτρα την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Την έσπασε αριστερά για τον Μαρόνι. Το πλασέ του Μαρόνι out. Τεράστια ευκαιρία για την Μπαράκας. Τώρα η River κερδίζει ένα φάουλ με τον Φρέιτας. Έχει πάει ο Γκαλβάνο, το εκτελήσει γρήγορα, το εκτελεί με πάσα για τον Σίλβα. Και από τα αριστερά ο Ακούνια. Ο Κολίντιο. Το πλασέ έξω από την περιοχή, μπλοκάρει ο Μινό. Στο 62. Ακόμα μια τελική για τη River εντός στόχου. Βολή από τον τερματοφύλακα της Μπαράκας. Διεκδίκησε εκεί την κεφαλιά. Ο Κάντια. Μπάλα γύρισε στον Μπελτράν, ο οποίος μπλόκαρε, και τώρα ο Μοντιέλ για τη River από τα δεξιά. Ο Κουάρτα. Ο Ταμέντι. Προωθεί το αρχηγός της River, αφήνει και τον Ακούνια. Ακούνια για τον Σίλβα. Σίλβα για τον Κουάρτα. Τώρα ο Γκαλβάν. Ωραία η κάθε του Γκαλβάν. Μέσα στην περιοχή το σουτ που γίνεται. Απομακρύνουν οι παίκτες της Μπαράκας. Επιμένει η River. Το τακουνάκι του Κολίντιο. Ο Ακούνια. Ο Μπορέ. Ξανά για τον Ακούνια. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Μίνιο. Έβαλε ωραία το σώμα του Ινσούα μπροστά από τον Ακούνια. Εδώ ξανά η φάση. Το τακουνάκι του Κολίντιο για τον Ακούνια. Άλλαξε την πάσα ο Ακούνια με τον Μπορέ. Έβαλε ωραία το σώμα του Ινσούα μπροστά από τον αριστερό μπακ της River. Έδωσε την ευκαιρία του στον τερματοφύλακα της Μπαράκας να βγει, να μπλοκάρει, να καθαρίσει τη φάση, να πάρει και το φάουλ. Ο Ινσούα

Φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μίνο. Τώρα ξανά η Ρίβερ. Ο Ταμέντι για τον Κουάρτα. Κουάρτα για τον Γκαλβάν. Έχει την επιλογή του Μοντιέλ. Συγκλίνει ο Γκαλβάν. Αφήνει για τον Σίλβα. Όχι για τον Ταμέντι. Τώρα Μοντιέλ. Ο Ταμέντι. Ακούνια. Ξανά ο Ταμέντι. Ψάχνει ξανά διαδρόμους η Ρίβερ. Γκαλβάν. Φρέιτας. Ο Σίλβα. Ο Ταμέντι. Για τον Κολίδιο. Ακούω το κοντρόλ του Κολίδιο. Ταμέντι. Λάθος από τον αρχηγό της Ρίβερ. Κερδίζει μπάλα η Μπαράκας. Τώρα ο Πόρα. Δεν περνάει πάλι για τον Μαρόνι. Είναι και ο Κουάρτα και καθαρίζει τη φάση. Και δίνει ευκαιρία στον τον Μπελτράν. Μπορέ. Ο Κουάρτα προωθεί το στόπερ της Ρίβερ, δεν έχει επιλογές. Γυρίζει τον Ταμέντι. Βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή των Κολίντιο. Πιο δυνατή παλιά από ό,τι ήθελε ο μεσοεπιθετικός Ρίβερ. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Μίνο στο 66. Ψάχνει το κολλητσοφάρι στη Ρίβερ. Ενώ η Μπαράκα ετοιμάζει ακόμα δύο αλλαγές. Σε πρώτη ευκαιρία θα γίνουν. Δεν πέρασε εδώ η μπάλια για τον Κάντια. Είναι η Ρίβερ. Με τον Ακούνια να ψάχνει τον Μπορέ. Η μπάλα στο σημαίακι του κόρνερ, μονομαχείο Μπορέ. Κερδίζει την μπάλα ο επιθετικός Ρίβερ. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Με τις πολλές κόντρες η μπάλα καταλήγει out. Ετοιμάζεται και ο Άνχελ Κορέα για την Ρίβερ. Το μεγάλο όνομα πλέον της ομάδας. Ο σπουδαίος επιθετικός. Τώρα οι αλλαγές. Διπλή αλλαγή και για τη Ρίβερ. Ο Πόρα και ο Μπαραγάν έχουν βγει για την Μπαράκας και μπήκαν ο Τόμπιο και ο Γκουαράφ. Και για τη Ρίβερ βγαίνει ο Γκαλβάν και ο Κολίντιο. Έτρεξε πολύ ο Κολίντιο. Και μπαίνει ο Αραμπάρη, ο Ουρουγουανός και ο Άγχελ Κορέα. Ο Αραμπάρη με πολύχρονη θητεία και στη Χετάφε. Από 4 αλλαγές λοιπόν είναι η κάθε ομάδα. Τώρα μέσα στην περιοχή, παραλίγο το λάθος από τους φιλοξενούμενους, το γέμισμα, απομακρύνουν με κάποιον τρόπο οι παίκτες της Μπαράκας. Επιμένει η Ριβερνέα, σέντρα, μπλοκάρει ο Μίνο, καθαρίζει τη βάση.

Ξανά τώρα η River στο 69. Το κουάρτα για τον Σίλβα. Τώρα ο Ακούνια. Μονομαχία εκεί ο Κορέα. Και έρθει το πλάγιο. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Άγχελ Κορέα. Τώρα ο Ακούνια. Η σέντρα προς την περιοχή. Μια κεφαλιά προς τα πίσω από τους παίκτες της Μπαράκας. Δεν καταφέρουν να διώξουν αποτελεσματικά. Μένει ζωντανή η μπάλα. Κερδίζουν το φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Κερδίζουν και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Δεν συμφωνεί. Στο 70 λεπτό. River Μπαράκας 0-1. Από το 22 λεπτό με τον γκολ του Μοράλες. Ο Μίνο με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ξανά η River. Με τον Μπορέ. Φάουλ. Καθαρό φράγμα από τον Μίλοκ. Μοντιέλ. Σίλβα. Κουάρτα. Ξανά για το Σίλβα. Ο Φρέιτας από τα δεξιά. Ο Αραμπάρη άφησε για τον Νταμέντι. Ο Σίλβα. Τώρα ο Κουάρτα. Μόνο ο Κουάρτα είναι κάτω από το κέντρο. Για τη River. Όλοι οι υπόλοιποι River είναι πάνω από το κέντρο και προς την περιοχή της Μπαράκας. Ο Ταμέντι. Σίλβα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Κακή πάσα του Μοντιέλ. Κερδίζει η Μπαράκας. Με τον Κάντια. Κερδίζει και το φάουλο ο επιθετικός της Μπαράκας. Και η κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Ραμπάρη. Λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ουρουγουανός Χαφ βλέπει την κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της River, κυρίως με τον Ακούνια. Εδώ το φάουλ και την κάρτα στον Αραμπάρη. Σωστή απόφαση. Δεν βρήκε μπάλα όπως είπε. Είναι ακόμα στο έδαφος ο Κάντια. Η κάμερα πάει συνεχώς στον Άγχελ Κορέα. Είπαμε είναι το μεγάλο όνομα στο ρόστερ της River. Και κάποια νεύρα. Όσο είναι στο έδαφος ο Κάντια. Είναι έξαλλος ο Μίλοκ από πλευράς της Μπαράκας. Μετά πολλά σηκώθηκε ο επιθετικός των φιλοξενούμενων. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με το φάουλ για την Μπαράκας. Στο 74ο λεπτό έχουμε φτάσει.
Μέχρι τώρα η Μπαράκας έχει καταφέρει να κλείσει τους περισσότερους διαδρόμους προς την εστία του Μίνο. Τώρα ξανά η Ρίβερ στην επίθεση. Δεν μπορούν όμως οι γηπεδούχοι. Την Μπαράκας με τον Μαρόνι από τα αριστερά. Αποφεύγει δύο αντιπάλους ο Μαρόνι. Στο έδαφος δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Κερδίζουν και το φάουλ. Μια βαθιά παλιά τώρα από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή το σουτ μπλοκάρει ο Μίνο. Το σουτ του Κορέα. Στο 75. Τελική μεταπόρα για την River. Τελευταία τελική ήταν ένα σουτ του Κολίδιο στο 62. Περίπου 13 λεπτά χρειαστεί για να κάνει ξανά φάση η River. Μπαράκας τώρα με τον Ντε Μαρτίνι. Δεν βρήκε τον Κάντια. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ο Κουάρτα για τον Οταμέντι. Τώρα ο Σίλβα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Σίλβα για τον Οταμέντι. Τώρα ο Ακούνια. Ακούνια από τα αριστερά. Η σέντρα με στην περιοχή. Διώχνουν οι αμυντικοί της Μπαράκας. Ξανά ο Ακούνια. Νέα σέντρα. Η κεφαλιά λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία για την River με τον Μπελτράν. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το δυνατό γύρισμα του Ακούνια από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Μπελτράν, λίγο δίπλα από το δοκάρι η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την River για να ισοβάρει στο παιχνίδι.

Μονομαχία τώρα κοντά στην περιοχή της Μπαράκας. Με τον Ντεμαρτίνη και τον Ινσούα να απομακρύνει. Εκεί που είναι ο Μοντιέλ. Αφήνει για τον Ακούνια. Ο Ακούνια δεν μπορεί να περάσει για τον Κορέα. Πλάγιο για τη Ρίβερ. Ο Ταμέντι για τον Ακούνια. Ξανά ο Ταμέντι. Κάθε του Κουάρτα δεν πέρασε. Απομακρύνει ο Ινσούα. Και εκεί που είναι μόνο ο Σίλβα. Ο Ταμέντι. Άλλαξε με τον Αραμπάρι εδώ στο Σίλβα. Τώρα μπάλα πάει δεξιά στο Μοντιέλ. Πηγαίνει να πιέσει ο Ινσούα. Συγκλίνει ο Μοντιέλ. Αφήνει στον Ταμέντι. Ακούνια. Δεν μπορεί να πέρασει ο Ακούνια. Λάθος. Κερδίζει Μπάρακας. Δεν υπάρχει κάτι. Ζήτησαν φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Και έρθει την μπάλα ξανά ο Ακούνια. Δεν όμως υπάρχει φάουλ για την River. Και η κίτρινη κάρτα. Τη βλέπει ο Κάντια, ο επιθετικός της Μπαράκας. Για το φάουλ στον Αραμπάρι. Το οποίο θα εκτελέσει ο Άγχελ Κορέα. Γεμίζει προς την περιοχή της Μπαράκας. Βγαίνει εύκολα και μπλοκάρει ο Μίνο. Ανενόχλητο τελείωσε ο τερματοφύλακας της Μπαράκας. Ο οποίος αφήνει για τον Μπάριος. Δεν πέρασε η παλιά του Μπάριος. Το πλάγιο είναι για την Μπαράκας. Στο χώρο του κέντρου. Στο 79 έχουμε φτάσει. Ξανά η River. Την μπάλα δεξιά στον Φρέιτας. Ο Σίλβα αριστερά για τον Ακούνια. Ο Ακούνια βαθιά παλιά για τον Κορέα. Από τα αριστερά ο Κορέα δεν καταφέρνει να περάσει τους προσωπικούς του αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά η μπάλα μένει ζωντανή και είναι έμεσο φάουλ για την River, λίγο έξω από την περιοχή. Και εδώ ξανά η φάση με τον Κορέα και τον Τζαπέρ. Ο Τζαπέρ επειδή κράτησε την μπάλα με αυτόν τον τρόπο με το σώμα του, παρότι έπιασε το πρόσωπό του συνέχεια, ο διαιτητής έχει δώσει έμεσο φάουλ. Για την River στο 80. Προφανώς δεν υπάρχει απευθείας εκτέλεση στα έμεσα φάουλ. Πρέπει να υπάρξει μια επαφή. Κάποια πάσα. Ευκαιρία για τη River. Στο 80. Είναι ο Κορέα πάνω από την μπάλα. Είναι και ο Ακούνια. Ο Κορέα με το δεξί, ο Ακούνια με το αριστερό. Έχει υποδείξει έμεσο φάουλ ο διαιτητής. Επομένως πρέπει να γίνει πρώτα μια πάσα. Κάρτα τώρα. Τον Μίλοκ. Έξαλλος. Όρμησε από το τείχος ο Μίλοκ για να διαμαρτυρηθεί για το που έχει τοποθετηθεί η μπάλα από τους παίκτες River. Είδαμε και τον Τάπια να συγκρατεί το διαιτητή. Φεύγει ο Ακούνια από την μπάλα. Είναι μόνος του ο Κορέα τώρα. Ξαναμετρά το τείχος τώρα ο διαιτητής.
Ο Κόρεα πάνω από την μπάλα.